Αραιές νεφώσεις λοιπόν, κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές, προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και πιθανώς στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Έτσι σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, για τα προβλήματα της πόλης που έθεσε στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Δημήτρη Κλαράκη, τον συντονιστή της Τοπικής Επιτροπής του Κόμματος Δημοκράτες, και θα συζητήσουμε για το θέμα της επίσκεψης του Στέφανου Κασελάκη στην Ανατολική Κρήτη. Μια επίσκεψη που ξεκινάει αύριο. Επίσης, καλεσμένος μας σήμερα είναι ο κύριος Αλέξανδρος Φωτιάδης, ο πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης Ηρακλείου, και θα συνομιλήσουμε για την επέτειο για την γενοκτονία των Ποντίων, 107 χρόνια από τότε. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947 30 34 79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 21η εβδομάδα του 2026 και στην 1309η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 12 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 20 πρώτα λεπτά. Έχουμε νέα σελήνη τριών ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Πατρίκιο, επίσκοπο Προύσας και τους συναυτό μάρτυρες. Επίσης τον Όσιο Μέμνονα τον Θαυματουργό, καθώς και τους 13 οσιομάρτυρες της Μονής Καντάρας στην Κύπρο. Παράλληλα, η μέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων, που αναφερθήκαμε προηγουμένως και θα έχουμε μια αναλυτικότερη αναφορά στην συνέχεια της εκπομπής, συνομιλώντας με τον κύριο Φωτιάδη, τον πρόεδρο της Ευξήνου Λέσχης Ηρακλείου, μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ιστορίας του ελληνισμού. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν ως συμφέρον τα ονόματα Πατρίκιος, Πατρικία, Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνώσιος, Θεογνωσία και Θεόκτιστος. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Την μέχρι τώρα ειδησιογραφία δεσπόζει αυτό το θέμα με την καινούρια μαφία, που την οργάνωση δηλαδή οικογενειακή μάλιστα, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, που λιμένονταν την περιοχή των παρυφών του Ψιλορίτη. Έδρα τα Βορίζια, έφτανε η δράση της μέχρι το Αμάρι. Και διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ του συναδέλφου του Νίκου του Τσιλιπονιδάκη από την ιστοσελίδα μας, politika.gr. Μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια στην Κρητική Ύπεθρο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μετά τη μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να είχε επιβάλει καθεστώς τρόμου σε περιοχές του Ρεθύμνου και των Βοριζίων. Η δικογραφία περιγράφει μια πολύπλόκαμη οικογενειακή εγκληματική δομή, η οποία σύμφωνα με τις αρχές δρούσε τουλάχιστον από το 2021, προχωρώντας σε εκβιασμούς, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εμπρισμούς, εκτεταμένες αγροτικές φθορές και παράνομη ίσπραξη κοινοτικών επιδοτήσεων μέσω ψευδών δηλώσεων. Το μεσημέρι της Δευτέρας οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών Ρεθύμνου. Οι τρεις κατηγορούμενοι για υποθέσεις ζωοκλοπής αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος, ενώ οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Παρασκευή. Την ίδια ώρα, συγγενικό τους πρόσωπο που φέρεται να διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Αθήνα, έξω από νοσοκομείο, όπου είχε μεταβεί για ιατρικούς λόγους από αστυνομικούς, η σύλληψη δηλαδή έγινε από αστυνομικούς της δίωξης εκβιαστών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, λέει το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη, οι εμπλεκόμενοι επέβαλαν καθεστώς εκφοβισμού σε δεκάδες κατοίκους της περιοχής, εξαναγκάζοντάς τους να ανέχονται καταπάτηση και παράνομη ιδιοποίηση αγροτεμαχίων, ανεξέλεγκτη βόσκηση πνημείων χωρίς αποζημίωση, καλλιέργεια ξένων εκτάσεων για παραγωγή ζωοτροφών, παράνομη επέκταση κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας μέσω ΟΣΔΕ, καθώς και εικονικές δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου για ίσπραξη κοινοτικών ενισχύσεων. Οι αρχές κάνουν λόγο για οργανωμένη δράση με σαφή χαρακτηριστικά εγκληματικής ομάδας, η οποία λειτουργούσε ως γάγκρενα για την τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους να φοβούνται ακόμη και να προχωρήσουν σε καταγγελίες. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 40 περιπτώσεις εκβίασης ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως σήμερα. Ανάμεσα στις σοβαρότερες υποθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι ο εμπρισμός οχήματος κατοίκου στο Φουρφουρά Αμαρίου το Μάιο του 2025, με το όχημα να καταστρέφεται ολοσχερός και τη ζημιά να φτάνει στις 27.000 ευρώ. Η καταστροφή περίπου 400 αμπελόφυτων σε αγροτεμάχιο στο Αμάρι, επειδή ο ιδιοκτήτης είχε αρνηθεί να παραχωρήσει την έκτασή του και είχε καταγγείλει αγροζημιές, καθώς και η ολοκληρωτική καταστροφή 134 ελαιοδέντρων στη Σάτα Αμαρίου, επίσης ως πράξη αντεκδίκησης. Αυτά λοιπόν γράφει μεταξύ άλλων στο ρεπορτάζ του Νίκο Τσιλιπουνιδάκης. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας politika.gr και να διαβάσετε όλο το ρεπορτάζ, λεπτομερέστατο είναι. Το καλό, ξέρετε ποιο είναι με αυτές τις υποθέσεις που σκάνε από πέρυσι, θα έλεγα, στην επικαιρότητα, είναι ότι τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι συλλαμβάνονται και λιγοστεύουν. Δηλαδή χτυπιέται το οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη, όποια μορφή και αν έχει αυτό.

από την επικαιρότητα θα το γιορτάσουμε όταν σταματήσει να υπάρχει στην επικαιρότητα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ραγδαίες λοιπόν εξελίξεις, λέει το Earth News, καταγράφονται στο γεωπολιτικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά της Τεχεράνης μετά από επικοινωνία με ηγέτες του κόλπου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προετοιμάζονται για μεγάλης κλίμακας επίθεσης στο Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα το κλίμα παραμένει τεταμένο καθώς οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις προειδοποιούν για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτείων και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Οι σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι ότι ο Τραμπ ζήτησε από τις Αμερικανικές δυνάμεις να είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε ευρείας κλίμακας επίθεση ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μία αποδεκτή συμφωνία. Το Ιράν υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής. Ο Αμερικανικός στρατός λέει ότι ανακατεύθυνε τουλάχιστον 85 πλοία από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων. Η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούς χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν φοβάται και προειδοποιεί για σκληρά αντίπεινα, ενώ οι Ιρανοί εκπαιδεύονται στη χρήση όπλων στα τεμένη. Οι συνομιλίες συνεχίζονται με το Πακιστάν ως μεσολαβητή και οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο έχουν σκοτώσει περισσότερους από 3.000 ανθρώπους από τις 2 Μαρτίου, δήλωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Μένεται όμως και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Μην το ξεχνάμε, η τελευταία εξέλιξη είναι ότι οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας κατέριψαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος, τα drone δηλαδή, τα γνωστά, το οποίο κατευθυνόταν προς τη Μόσχα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, Σεργέη Σομπιάνιν, μέσω της πλατφόρμας Telegram τα ξημερώματα της Τρίτης. Όπως αναφέρθηκε, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο όπου κατέπεσε το drone. Γίνονται πολιτικές πράξεις. Εχθές επιτέθηκε η Ουκρανία στη Μόσχα με drones και είχαμε 3 νεκρούς.

Χθες συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας υπό τον Πρωθυπουργό και υπάρχει ένα ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα tovima.gr στο newsletter συγκεκριμένα του Βήματος. Έγκριση για την προμήθεια των δύο πρώτων ιταλικών φρεγατών Φρεμ κλάσης Περγαμίνη έδωσε το Κισέα σε συνεδρίασή του τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Το επόμενο βήμα είναι να υπογραφεί η συμφωνία με την Ιταλία ώστε τα δύο πλοία να παραλυφθούν από το πολεμικό ναυτικό. Η αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ ήταν ένα ακόμα μεγάλο θέμα που εκκρεμούσε και τώρα μπορεί να προχωρήσει καθώς η καθυστέρηση είναι άνω των 10 ετών για τις εργασίες αυτές. Παράλληλα, επιστολή πρόθεσης για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με έμφαση στην καινοτομία υπέγραψαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για θέματα άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Μοχάμεντ Μιν Μουμπάρακ. Αναλόγως του περιεχομένου πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Άγκυρα, προειδοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα, έτσι την ονομάζουν, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Στη γειτονιά σου γίνονται πόλεμοι, καλό είναι να θωρακίζεσαι κι εσύ, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά που σου έρθει καμιά αδέσποτη.

τώρα στο πολιτικό σκηνικό, Τσίπρας, Καριστιανού και Εφάμελος, που βλέπω εδώ τώρα μιλάει στην εκπομπή συνδέσεις της Earth News ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι τα πρόσωπα, και ο Πολάκης βέβαια δεν μιλάει, είναι στην επικαιρότητα. Αυτά τα πρόσωπα λοιπόν παίζουν αυτές τις μέρες στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Την επόμενη Τρίτη λοιπόν, 26 Μαΐου, λέει επίσης το newsletter του Βήματος, στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Μιλώντας σε εκδήλωση του Unmute Now, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, έκανε κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Είχε προηγηθεί ανάρτηση με την οποία έλεγε «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Όπως αποκαλύπτει σε ρεπορτάζ για το Βήμα ο Άρης Ραβανός, υπάρχουν τουλάχιστον 20 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εμφανίζονται πρόθυμοι να στηρίξουν τη νέα προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα. Από την άλλη μεριά τώρα, η κυρία Καριστιανού, στην τελική ευθεία βρίσκεται το κόμμα της, λίγο πριν την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής του διακήρυξης στον Άριο Πάγο. Όπως είναι γνωστό, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία έγινε η πρώτη απόπειρα για τη συλλογή υπογραφών και την οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα, όπου συνεργάτες, φίλοι και υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν εκεί ώστε να θέσουν τις βάσεις για το εγχείρημα πριν την εκδήλωση της 5ης 21ης Μαΐου.

Χθες ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, πραγματοποίησε μια προγραμματισμένη ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, του ΣΕΤΕ, και διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα μας, politika.gr. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι με τη συνεργασία της πολιτείας και του ΣΕΤΕ ως κεντρικού φορέα εκπροσώπησης του κλάδου του τουρισμού, μπορούμε να ξεπεράσουμε πολύ μεγάλες αντικσότητες. Το κάναμε στα χρόνια της πανδημίας. Πιστεύω ότι οι βάσεις για την εξαιρετική επίδοση του ελληνικού τουρισμού τέθηκαν στον τρόπο με τον οποίο η χώρα αντιμετώπισε αυτή την πρωτοφανή κρίση, και προφανώς το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ στη συζήτηση με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγκυριάδη για τις επιπτώσεις στον τουρισμό. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου, αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί, και εννοεί βέβαια τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ακόμα για αρκετό διάστημα οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Οπότε νομίζω ότι τα κίνητρα για την επίλυση αυτού του πολέμου σαφώς υπάρχουν, και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, θα δούμε μια έκρηξη διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία, οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα, προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτημα. Δεν αισθάνομαι όμως ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά, πρόσθεσε. Επίσης, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Αυτό προφανώς θα είναι η προσδοκία μας, κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι. Θα υπάρχουν όμως αντίξωες συνθήκες που θα μας υποχρεώνουν να προσαρμοζόμαστε. Για μένα, είπε, το βασικό ζητούμενο παραμένει το μερίδιο αγοράς. Εάν η πίτα συνολικά μικρύνει, να είμαστε εμείς η χώρα που θα επηρεαστεί λιγότερο από αυτή την κρίση. Ζούμε προφανώς σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μπορεί να υπάρχουν προορισμοί σήμερα στη Μέση Ανατολή που εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή να μην είναι δημοφιλής. Αυτό μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό. Άρα η προσαρμοστικότητα, η ταχύτητα αντίδρασης, ο απόλυτος συντονισμός για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης, νομίζω ότι αποτελούν πια ένα θεσμικό κεκτημένο ως προς τις σχέσεις μας, τις σχέσεις του Υπουργείου αλλά και της κυβέρνησης κεντρικά με τον κόσμο του τουρισμού. Νομίζω ότι συντονίζεται ο Πρωθυπουργός με τους τουριστικούς επιχειρηματίες και αντιστρόφως, βέβαια, τουριστικοί επιχειρηματίες με τον Πρωθυπουργό, διότι αυτές τις εκτιμήσεις που σας προανέφερα και που τις έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, μας έχουν κάνει και εδώ άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό, επιχειρηματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό, που έχουν μιλήσει κατά καιρούς στην εκπομπή μας. Πάμε να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Μια είδηση που έδωσε πριν από λίγο το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και αξίζει νομίζω τον κόπο να σταματήσουμε σε αυτήν. Και διαβάζω σχετικά την έγκριση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων έλαβε το διακομματικό νομοσχέδιο για την πρόθεση της αμυντικής συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, το οποίο προβλέπει την επανέγκριση για 5 χρόνια της αμερικανικής βοήθειας προς την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Διεθνής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, διεθνούς προφανώς είναι το σωστό, στρατιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, γνωστού ως IMET. Το νομοσχέδιο που κατέθηκε από τους βουλευτές, προσέξτε τα ονόματα, Κρις Πάπας, Γκάς Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλιωτάκη, συμπροέδρους και αντιπροέδρους της ομάδας ελληνικών υποθέσεων στο Κογκρέσο, έχει στόχο την ενίσχυση της στρατιωτικής εκπαίδευσης, της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Ο Κρις Πάπας χαρακτήρισε την Ελλάδα απαραίτητο εταίρο των ΗΠΑ για τη διασφάλιση της περιφερειακής ασφάλειας και ευημερίας, σημειώνοντας ότι η βοήθεια μέσω του IMET αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της διμερούς σχέσης. Από την πλευρά του, ο Γκάς Μπιλιράκης υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα διατηρούν μια ισχυρή και διαρκή εταιρική σχέση, η οποία στηρίζεται στην κοινή δέσμευση στη δημοκρατία, την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα. Η Ντίνα Τάιτους ανέφερε ότι η διπλωματική σχέση και η αμυντική εταιρική σχέση Ηνωμένων Πολιτείων και Ελλάδας είναι πολύ σημαντικές για να προβλέπονται, για να παραβλέπονται, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να στηρίξει το νομοσχέδιο όταν έρθει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Νικόλ Μαλιωτάκη σημείωσε ότι η προώθηση του νομοσχεδίου από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων επιβεβαιώνει την ισχυρή εταιρική σχέση με την Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε κρίσιμο εταίρο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το νομοσχέδιο υποστηρίζεται από τις ελληνοαμερικανικές οργανώσεις American Hellenic Institute, ΑΧΕΠΑ και Hellenic American Leadership Council.

Το Πεκίνο, για να πάμε σε ένα άλλο θέμα, διεθνές. Το Πεκίνο παίζει μάλλον το παιχνίδι φύγεσαι ή έλασαι, γιατί με το που έφυγε ο Τραμπ τώρα θα πάει ο Πούτιν. Σήμερα λοιπόν, 19 του μήνα και αύριο 20 του μήνα, ο Πούτιν θα βρίσκεται, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο ηγέτης της Ρωσίας, θα βρίσκεται στο Πεκίνο για συναντήσεις με τον ομολογό του, για συνάντηση με τον ομολογό του, Σι Τσινπίνγκ. Αυτή η συνάντηση θα γίνει, είναι προγραμματισμένη να γίνει αύριο και γίνεται βέβαια μερικές μέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Οι δύο χώρες, όπως αναφέρει το σχετικό τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους κατά τρόπο αμοιβαία υποφελή και βασισμένο στις αρχές της ισότητας, να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα που αφορούν τα κεντρικά συμφέροντά τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, επέμεινε ο πρόεδρος της Ρωσίας σε ένα διάγγελμα που έκανε, μαγνητοσκοπημένο που έκανε χθες προς το λαό του. Χωρίς όμως να γίνει συγκεκριμένος, να γίνει πιο συγκεκριμένος. Τον κύριο Πούτιν θα συνοδεύσει πολυμελής αντιπροσωπεία υπουργών, επιχειρηματιών και αξιωματούχων, ανάμεσά τους η διοικήτρια της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Ελβίρα Νιουμπιόλινα, και η επικεφαλής ενεργειακών κολοσσών, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Αν και ο κύριος Πούτιν αναμένεται να ενημερωθεί για τις συνομιλίες του κυρίου Τραμπ στο Πεκίνο, το Κρεμλίνο φρόντισε να τονίσει πως η επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου ήταν προγραμματισμένη πολύ καιρό πριν και δεν αποτελεί αντίδραση στην επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πάντα σύμφωνα με την Ρωσική Προεδρία, αναμένεται να υπογραφούν κοινή διακήρυξη και διάφορες διμερείς συμφωνίες. Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Προέδρου Πούτιν για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Γιούρι Ουσακόφ, οι δύο χώρες θα συνάψουν κάπου 40 συμφωνίες σε τομείς όπως η βιομηχανία, το εμπόριο, οι μεταφορές, οι κατασκευές και άλλοι τομείς.

Με πάλι στα κάθε μας και όπως γνωρίζετε βρισκόμαστε σε εποχή φορολογικών δηλώσεων και το Earth News έχει εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έχει τίτλο «Αυτόματα ο καταλογισμός προστίμων για εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις». Και αναφέρει σχετικά, αυτόματα χωρίς καμία παρέμβαση της φορολογικής διοίκησης θα υπολογίζονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν εκπρόθεσμα αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων. Εφόσον προβλέπεται η επιβολή προστίμων, καθώς υπάρχουν και περιπτώσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων που εξαιρούνται από την επιβολή προστίμων, οι καμπάνες θα βεβαιώνονται άμεσα από το πληροφοριακό σύστημα τάξης και θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους φορολογούμενους στην πύλη ΜΑΙΑΔΕ. Από τη στιγμή που αυτοί θα ολοκληρώνουν την ηλεκτρονική υποβολή των εκπρόθεσμων δηλώσεων φόρου εισοδήματος, δηλώσεων φόρου προστεμένης αξίας, ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και άλλα. Το νέο πλαίσιο για το αυτόματο αυτό πρόστιμο περιγράφεται όπως αναφέρει η είδηση στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026. Γι' αυτό εγκαίρως τις δηλώσεις, γιατί αν τυχόν είσαστε και χρεωστικοί για να πληρώσετε δηλαδή φόρο, μην πληρώσετε και το πρόστιμο, εγκαίρως τις δηλώσεις να τις υποβάλλετε. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον συντονιστή της τοπικής επιτροπής του κόμματος Δημοκράτες, τον κύριο Δημήτρη Κλαράκη, γιατί αύριο και μεθαύριο πραγματοποιεί στην Ανατολική Κρήτη επίσκεψη ο επικεφαλής του κόμματος, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτήν την επίσκεψη, θα σχολιάσουμε βέβαια και την επικαιρότητα με αφορμή αυτή την επίσκεψη. Κύριε Κλαράκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Ευχαριστώ και εγώ, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Από ποια ανάγκη ξεκίνησε αυτή η περιοδία του κυρίου Κασελάκη στην Ανατολική Κρήτη, κύριε Κλαράκη?
1: Ο πρόεδρος έχει ξεκινήσει μια περιοδία σε όλη την χώρα για να ακούσει τους πολίτες.
0: Μάλιστα.
1: Να έρθει σε επαφή με τον κόσμο. Και στο πλαίσιο αυτό είχε μπει ο προγραμματισμός να έρθει και στην Ανατολική Κρήτη. Θα επισκεφθεί την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και Λασιθίου. Το πρόγραμμα ξεκινάει αύριο Τετάρτη και ολοκληρώνει την Παρασκευή που φεύγει.
0: Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του κυρίου Κασελάκη, κύριε Κλαράκη?
1: Αύριο Τετάρτη που θα βρίσκεται η Ηράκλειο θα επισκεφθεί και θα έχει επαφή με τον, το πρωί με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο Ηρακλείου, με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και τους δικαστικούς υπαλλήλους για τα πολύ μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που έχει και τοπικά εδώ η απονομή της δικαιοσύνης από το κτηριακό, την έλλειψη υπαλλήλων και τις διάφορες άλλες καταστάσεις που ζούμε οι δικηγόροι, οι υπάλληλοι και οι δικαστές.
0: Τις οποίες τις είδε μάλιστα και εχθές ο κύριος Φλωρίδης, γιατί μην ξεχνάμε ότι χθες ήταν εδώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης.
1: Καλό θα ήταν αντί να εξαγγέλει για ακόμα μια φορά το δικαστικό μέγαρο να ερχόταν από την αίθουσα Μανώλης Καρέλη στην Ανδρόγειο, που αντί για συνεδριακή αίθουσα κάθε Δευτέρα χρησιμοποιείται ως αίθουσα του μονομολίου του Μιλιοδικίου να δει τι εστί επιτελικού κράτους το 2026 και ποιες είναι οι συνθήκες μετά τη μεγαλύτερη ελληνική πόλη υπονομής της δικαιοσύνης. Είχα πει μέσα στο δικαστικό μέγαρο, δηλαδή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το δικαστικό μέγαρο, γιατί ξέρετε, όταν ένας πολίτης ή εμείς οι δικηγόροι ή οι δικαστές μπαίνουμε σε ένα τέτοιο χώρο ο οποίος έχει και θέματα στατικότητας στο κτίριο πια, δεν είναι απλά θέμα αισθητικής κατάστασης του κτιρίου και έλλειψης χώρων, είναι θέμα πια και ασφάλειας. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα. Είμαστε μια μεγάλη πόλη, δεν είμαστε η τελευταία περιοχή της χώρας. Όχι ότι και εκεί θα δικαιολογούνται, αλλά σε μια τόσο μεγάλη πόλη που έχει τόσο μεγάλο δικηγορικό σύλλογο, τόσες πολλές υποθέσεις, νομίζω ότι είναι ντροπή πια να είμαστε η τελευταία τρύπα στο ζουρνά και να περιμένουμε σαν επέτες να μας κάνουν ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο. Το οποίο θα είναι ασφαλές και λειτουργικό πάνω απ' όλα. Το βράδυ θα κλείσει, μετά που θα δει και το δικηγορικό σύλλογο και τους δικαστές, θα κλείσουμε την Τετάρτη με μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα τη δικαιοσύνη και τις πολιτικές εξελίξεις, η οποία θα γίνει στο καφέ Μαρίνα, το γνωστό Μαρίνα, που είναι κάτω στο λιμάνι, στον Γκούλη απέναντι, 8 η ώρα το απόγευμα, όπου θα είναι ο Στέφανος Κασελάκης ομιλητές. Θα είναι μαζί του Ιραλία Χριστίδου, η βουλευτής μας, ο γραμματέας του κόμματος, θα τον συνοδεύσει επίσης το ταξίδι του στην Κρήτη. Και εκεί θα αναπτύξουμε τη θέση του κόμματος και για τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και για τα φλέγοντα ζητήματα των σκανδάλων, των ΠΚΠ, των Ντεμπών, του Πρέντατορ, για τα προβλήματα που γενικότερα αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη, αλλά και τα τρέχοντα καυτά θέματα που είπατε και εσείς πριν, των πολιτικών εξελίξεων, ό,τι φαίνεται είναι ταχύτατες.
0: Κύριε Κλαράκη, άρα συμπεραίνουμε, είναι πασιφανές ότι όταν μιλάμε για δικαιοσύνη δεν λέμε μόνο για τα καθημερινά και τα διαδικαστικά που περιγράψαμε προηγουμένως, όπως αυτά που συμβαίνουν στο Ηράκλειο, αλλά και για τις μεγάλες υποθέσεις που ταλανίζουν την ελληνική πραγματικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Απασχολούν μάλλον. Και ταλανίζουν. Ακριβώς. Ορισμένους ταλανίζουν κιόλας. Δηλαδή τα Τέμπη, παραδείγματος χάρη.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Όντως ταλανίζει.
1: Αποκαλύψεις για το πώς λειτουργούσε μια ομάδα ανθρώπων, μια συμμορία για τους
0: ακριβώς, σταβορίζει, ναι.
1: Δείχνει το βάθος του προβλήματος και το βάθος της διαπλοκής και της διαφθοράς. Μην κοροϊδευόμαστε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τα κάνουν με πλάτες. κανείς δεν θα τολμούσε να λειτουργεί τόσο κοινικά απροκάλυπτο αν δεν είχε πλάτες και δεν είχε στήριξη και κάλυψη. Πολιτική κάλυψη που φτάσει στο σημείο να γίνονται παρεμβάσεις και στις αρχές, στους θεσμούς, για να καλύπτονται άνθρωποι οι οποίοι είναι δικοί μας άνθρωποι. Αυτό ήθελε να τελειώσει κυρίως γιατί δεν πάει άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Η κοινωνία βράζει, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Ό,τι και να ψήσει οποιοδήποτε σε εκλογές του 23, όπως και αυτοπροσδιορίζεται πολιτικά, μην κορυφόμαστε. Σε όλες τις παρέες λέει παιδιά δεν πάει άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Είναι παρακμή πριν από όλα αξιακή και ηθική και ταυτόχρονα και μια τεράστια οικονομική κρίση. Η ακρίβεια σαρώνει τους πάντες, αλλά κάποιοι από ό,τι φαίνεται έχουν βρει το χρυσό αυγό, την κότα μάλλον που κάνει τα χρυσά αυγά, και περνάνε ζωή και κότα και οι υπόλοιποι μας τα κορόιδα που απλά πάμε και ψηφίζουμε.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι σηματοδοτεί και η επίσκεψη αυτή του κυρίου Κασελάκη στην Κρήτη το γεγονός ότι έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική περίοδο. Ανεξάρτητα ή αν θα γίνουν πρόωρα οι εκλογές όπως φημολογείται, δηλαδή το φθινόπωρο, ή αν θα γίνουν όπως λέει ο Πρωθυπουργός την Άνοιξη. Συμφωνείτε φαντάζομαι με αυτό, έτσι είναι. Γι' αυτό και ξεκινήσατε όλη αυτή την εκστρατεία. Ακούμε την Ελλάδα, το βλέπω τώρα εδώ στην αφίσα σας.
1: Ναι.
0: Βλέπω την αφίσα της επίσκεψης.
1: Ακριβώς, όπως σας είπα, ακούμε.
0: Η ετοιμότητά σας ποια είναι σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, ως κόμμα εννοώ, έτσι, ως δημοκράτες.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ναι, έχουμε πει σε μια προεκλογική περίοδο, η οποία πόσο παραδεταμένη θα είναι, θα κρυφθεί από τον ακριβή χρόνο των εκλογών, που τον αποφασίζει πάντοτε η εκπρόσωπη κυβέρνηση. Εκτιμώ ότι από την 30η Ιουνίου και μετά είναι ανοιχτή κάθε ημερομηνία και λέω 30η Ιουνίου διότι πρώτα θα ορίσει τη νέα ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων η παρούσα κυβέρνηση για ευνοεί τους λόγους για να βάλει ανθρώπους δικής της επιρροής και συνεχεία από εκεί πέρα ανάλογα και με τις τρόπους εξελίξεις, τις δικογραφίες που θα έρθουν ή τα πρώτα θα επιλέξουν το παράθυρο που θεωρούν τους εξυπηρετεί περισσότερο για να πάνε σε εκλογές. Άρα είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Εμείς στον προγραμματισμό δεν είχαμε κάνει ούτως ή άλλως από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς ότι με την αρχή της καινούργιας, ό,τι και να γινόταν, θα τις κινούσε μια περιοδία σε όλη τη χώρα ο πρόεδρος. Και σε αυτό το πλαίσιο μπήκε και το Ηράκλειο με το Λασίφι. Θεωρώ όμως ότι είμαστε απόλυτα έτοιμοι, ακόμα και αν υπάρξει εκλογικός εφηβιασμός από την κυβέρνηση, καλοκαιρινός εκλογικός εφηβιασμός, γιατί το φθινόπωρο σχεδόν όλοι το θεωρούν βέβαιο ότι μετά τη ΔΕΡΦ είναι πιθανό να έχουμε εκλογές. Εγώ κρατάω και ένα αστερίσκο για μέσα στο καλοκαίρι.
0: Από πού το βασίζεται αυτό, κύριε Κλαράκη?
1: Γιατί ο κ. Μητσοτάκης αρέσκεται στους εφηβιασμούς και στον εφηβιασμό του αντιπάλου του. Επίσης το καλοκαίρι. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι η νεολαία δεν θα κατέβει να ψηφίσει. Πολλοί θα εργάζονται στον τουρισμό και επειδή δεν είναι ένας χώρος στον οποίο έχει ιδιαίτερη απήχηση εκλογική, δεν τους φέρει συντάλπη τους νέους ανθρώπους. Οπότε, επειδή οι άνθρωποι αυτοί στηρίζονται σε πάρα πολύ μελετημένες κινήσεις, έχουν ένα πάρα πολύ οργανωμένο επιτελείο ακριβό που καθορίζουν τις πολιτικές κινήσεις, ενδεχόμενο να επιλέξουν και έναν καλοκαιρινό εκλογικό συνδυασμό.
0: Mm-hmm.
1: Απλά λες έχουμε και αυτό ο πίσω μέρος του μυαλού μας όλοι. Πάντως όποτε και να γίνουν οι εκλογές, ακόμα και το φθινόπωρο να γίνει μετά τη ΦΕΦ, ή ακόμα και αν αντέξει η κυβέρνηση και το πάει αρχές του επόμενου χρόνου, ουσιαστικά έχουμε μπει σε μια περίοδο όπου όλα τα κόμματα, παλιά και νέα, κατεβαίνουν και ζητούν κατ' ουσίαν τον κόσμο να τους ψηφίσει.
0: Κύριε Κλαράκη, το θέμα είναι το εξής τώρα. Είναι μια εικόνα την οποία τη βλέπετε κι εσείς. Τη βλέπουν όλοι, όλη η Ελλάδα τη βλέπει. Γίνονται δημοσκοπήσεις, πάντα η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά και ο χώρος ο δικός σας, ο κεντροαριστερός δηλαδή, γιατί εσείς έχετε και τον υπότιτλο Προοδευτικό Κέντρο, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ο κεντροαριστερός δεν εμφανίζει μια εικόνα κατακαιρματισμού. Ποια είναι η δύναμη εκείνη η οποία θα ρίξει το Μητσοτάκη?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα στις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε θεωρώ ότι πιο πολύ αποτυπώνεται το παρελθόν παρά η προοπτική του παρόντος και του μέλλοντος στην κάλπη. Και τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή μόλις μια-δυο εταιρείες τόλμησαν και μέτρησαν με κάποιο τρόπο τα νέα κόμματα που φημολογούνται πρέπει να κοινωθούν, να ακουστεί το όνομα, το λογότυπο, οι βασικές θέσεις. Αν λοιπόν δεν μπουν όλοι οι παίχτες, οι πολιτικοί παίχτες στο τραπέζι και να μετρηθούν, νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις δεν λένε απολύτως τίποτα. Δεν έχουν καμία αξία αυτή τη στιγμή γενικές αναγωγές ή εύρος ψήφου. Πρέπει να είναι όλοι οι πολιτικοί παίχτες στην δημοσκόπηση, να μετρηθούν, να έχουν ανακοινώσει στοιχειοδός το όνομα και το πρόγραμμά τους, για να μπορεί η δημοσκόπηση να έχει κάποια πραγματική αξία για το τι θα προκύψει στις κάρτες που έρχονται. Νομίζω ότι το πολύ είναι μια εικόνα του παρελθόντος. Και σε αυτή την εικόνα, ναι, η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα πρώτη. Θεωρώ ότι οι ενδεχόμενες εκλογές να απολύσει και την πρωτιά, αν υπάρξουν γεγονότα. Γιατί σας λέω ότι οι δημοκρατίες νομίζω ότι έρχονται. Τα σκάνδαλα δεν σταματήσανε, η ακρίβεια δεν σταμάτησε. Φαίνεται ότι έχει καθαρά κριτικές στάσεις πάντως όλες τις δημοσκοπήσεις. Κινείται κάτω από το 25, χωρίς αναγωγές ψήφου, με πίεση προς το 20. Από εκεί πέρα, ναι, ο προοδευτικός χώρος έχει πάρα πολλούς κομματικούς
0: σχηματισμούς,
1: εκπροσώπους ακριβώς. Ναι. Η κάλπη θα δείξει τι θέλει ο λαός. Από εκεί πέρα, για να υπάρξουν ευρύτερες εννοήσεις, νομίζω θα πρέπει όλοι οι πολιτικοί χώροι, ιδίως αυτοί που εμφανίζουν μεγαλύτερη δυναμική στις δημοσκοπήσεις και θα εμφανιστούν, έχουν την πολιτική υποχρέωση και το καθήκον να κάνουν υπερβάσεις και να βάλουν μπροστά το διακύβευμα, χωρίς μικροπολιτικές, χωρίς μικροεγωισμούς και χωρίς κανείς να βάζει τον εαυτό του μπροστά de facto. Μόνο έτσι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια ευρύτερη συνεννόηση.
0: Κύριε...
1: Δεν το βρίσκω εύκολο,
0: ναι,
1: αλλά μόνο έτσι θα μπορούσε. Αυτή είναι η όρη. Δεν μπορεί με κάποιο άλλο τρόπο. Ζητάμε υπερβάσει από την κοινωνία, αλλά πάρα πολλοί πολιτικοί χώροι θέλουν να τις κάνουν οι ίδιοι.
0: Μια και αναφέρεστε, θα σας ρωτούσα έτσι αλλιώς. Και ο κύριος Κασελάκης και εσείς και πολλά στελέχη και μέλη του νέου κόμματός σας προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα σχολιάζετε τις τελευταίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ? Από τη μια η διαγραφή Πολάκη και από την άλλη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εν πωλής ετοιμάζεται να μπει στο καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Κοιτάξτε, αν πολύ... Δεν θεωρώ ότι εμείς θα λέγαμε από τότε που φύγαμε στον Γκάζο ότι η πορεία προγεγραμμένη είναι εκείνη η ρεσοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο επόμενος Παύλο θα είσαι εσύ. Δεν είναι σάρμα όμως δικαιωμένος και δεν είναι σαν ότι κανείς μας δικαιωμένος. Σάρμα μια πολύ μεγάλη πίκρα και στενοχώρια για όλα αυτά και ματιώσεις προσδοκιών, διότι εγώ προσωπικά νομίζω κανείς μας δεν μπορώ να βγω ούτε να διαγράψω ούτε να υποτιμήσω ούτε να ξεφάσω την πορεία μου και την παρουσία μου στον ΣΥΡΙΖΑ επιστρατών. Ένα κόμμα και σύντροφοι και συντρόφους που με τιμήσαν να είμαι και γραμματέας νομαρχιακής για πάρα πολλά χρόνια. Και να έχουμε δώσει πάρα πολλές μάχες, άλλες κερδίσαμε, άλλες τις χάσαμε, να ζήσουμε μεγάλες χαρές και μεγάλες πίκρες, αγωνίες, κοινούς αγώνες. Αυτά δεν ξεχνούνται. Και δεν ξεχνούνται και οι φίλοι που κάναμε, ακόμα και αν δεν είμαστε στον γεωπολιτικό χώρο σήμερα. Είναι όμως οδυνηρό να βλέπεις ότι ένα σημαντικό κεφάλαιο της αριστεράς για τον τόπο, η πρώτη φορά αριστερά, οδηγείται είτε στο χρονοτούριο από τις ιστορίες είτε στο πολιτικό περιθώριο. Δεν μας ευχαριστεί, μας λυπεί, κάποιοι έχουν ευθύνες για αυτό που συμβαίνει και δεν είναι ο Κασελάκης, δεν είμαστε εμείς. Ακόμα και αν αράσκονται να τα χρεώνουν όλα τον Κασελάκη, εμείς εκδιωχθήκαμε κατ' ουσίαν για ή ήθελαν να σώσουν το σπίτι τους. Αν θεωρούν ότι έτσι σώθηκε το σπίτι, νομίζω ότι όλοι βλέπουν γιατί το σπίτι δεν σώθηκε.
0: Μα αν δεν κάνω λάθος, ο σημερινός εκδιωγμένος ήταν και η αιτία του δικού σας εκδιωγμού.
1: Ναι.
0: Ο πρωταγωνιστής μάλλον.
1: Από τους τέσσερις υποψηφίους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και είναι το συνέδριο παροδία στον Γκάζι, οι τρεις ήδη είναι εκτός.
0: Ναι, έτσι,
1: και
0: σωστή.
1: Είναι μόνο ο εκλεγμένος με τον δρόμο που εκλέχθηκε πρόεδρος, ο κύριος Φάμινος, που τον κατουσίαν τον κατηγόρησε ότι οδηγεί μεθοδευμένα στη διάλυση ο Παύλος ο Πολάκης και γι' αυτό τον διέγραψε. Οι υπόλοιποι τέσσερις όμως έχουν φύγει όλοι. Ο Φάμελος είναι στο Πασό, ο Φάμελος έχει μείνει, ο Φαραντήρης πήγε στο Πασό, ο Γκλέτσης απαράτησε και έφυγε και ο Πολάκης διαγράφει. Δεν φτάσω για μέσα αυτού.
0: Κύριε Κλαράκη, να σας ευχαριστήσω. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στην περιοδία του κύριου Κασελάκη.
1: Να πείτε αύριο το απόγευμα στο Μαρίνα στις 8, θα τον ακούσετε και από κοντά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και
0: καλή σας μέρα.
1: Πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο συντονιστής της τοπικής επιτροπής Ηρακλείου του κόμματος Δημοκράτες, ο κύριος Δημήτρης Κλαράκης. Προλογίσαμε, αν θέλετε, μια μικρή προϋπάντηση κάναμε στον επικεφαλής του κόμματος, τον αρχηγό του κόμματος Δημοκράτες, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος έρχεται αύριο και μεθαύριο για επίσκεψη στην Ανατολική Κρήτη. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Όμορφη μέρα» από τον Πολίτικα 89,8 βεβαίως. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό να συνομιλήσουμε με τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, επειδή ο κύριος Καραμαλάκης στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε 7 θέματα που απασχολούν την πόλη. 7 θα έλεγα καυτά θέματα, είναι κοινός τόπος να το λέμε αυτό, αλλά δυστυχώς εξακολουθούν να είναι καυτά και δεν έχουν κρυώσει καθόλου. Και για αυτά τα θέματα τον κάλεσα να συζητήσουμε σήμερα. Κύριε Καραμαλάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω μαζί σας, αλλά κυρίως νομίζω με τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Καραμαλάκη, θέλω να σας κάνω πριν πούμε στα θέματα του Ηρακλείου μία ερώτηση. Ως πολιτικό πρόσωπο βέβαια, ήσασταν αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, αλλά θέλω το σχόλιο σας ως πολιτικό πρόσωπο για αυτή την υπόθεση της εξάρθρωσης της οικογενειακής, θα λέγαμε, του οικογενειακού κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις που η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε χθες.
1: Νομίζω ότι δεν μπορεί πολλά πράγματα να πει κάποιος όταν υπάρχουν παράνομες δραστηριότητες από κάποιους ανθρώπους, προφανώς αυτά είναι κατακριτές. Και η δική μου άποψη πάντα είναι ότι πρέπει να αφήσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματα της σημερινής μας επικοινωνίας. Ποια είναι αυτά τα 7 θέματα, κύριε Καραμαλάκη, που θέσατε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι που απασχολεί καθημερινά τους δημότες της πόλης και τους επισκέπτες. Είναι η κατάσταση του οδοστρώματος με τις λακκούβες, τα μπαλώματα, τις κακοτεχνίες και όλη αυτή η απελπιστική εικόνα που βιώνουμε καθημερινά όλοι μας. Ένα δεύτερο
0: πραγματικά
1: θέμα.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Καραμαλάκη, τι μηνύματα λαμβάνουμε κάθε μέρα εδώ στον Πολίτικα από αγανακτισμένους πολίτες, αγανακτισμένους Ηρακλειώτες. Πληθώρα.
1: Πράγματι, γιατί περπατάμε όλοι σε δρόμους του Ηρακλείου και δεν είναι μόνο τι ακούμε, είναι και τι βλέπουμε. Έτσι, άρα αυτά που ακούμε ίσως είναι λίγα μπροστά σε αυτά που βλέπει ο καθένας.
0: Βέβαια, μας στέλνουν και φωτογραφίες, μας παίρνουν τηλέφωνο, διάφορες διαμαρτυρίες.
1: Περπατούσα, ας πούμε, τις προάλλες στην οδό Μαθεάκη και από μακριά βλέπω μια γλάστρα στη μέση του δρόμου. Πραγματικά φρυδιάστηκα περπατώντας. Ναι, μην γελάτε, πραγματικά.
0: Ναι, το ξέρω, ξέρω. Γελάω για να μην κλαίω. Γελάω για να μην κλαίω, κύριε Καραμαλάκη.
1: Πλησίασα και βλέπω μια γλάστρα που είχαν τοποθετήσει προπάνω οι άνθρωποι σε μια λακκούβα
0: για
1: να προφυλάξουν τους διερχόμενους οδηγούς.
0: Ναι, να μην πέσουν μέσα.
1: Τι να πω. Ναι, δηλαδή είναι πραγματικά έτσι. Δεν ξέρω αν είμαστε για γέλια ή για κλάματα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, είναι απλό παράδειγμα. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξέρετε τι. Προφανώς δεν μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα ως διαμαγεία σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο. Αλλά δεν βλέπω να γίνεται και κάτι. Δηλαδή,
0: ναι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει μια εγρήγορση. Ναι.
1: Γιατί ακούγοντας, ας πούμε, την Δημοτική Αρχή, όχι μόνο για αυτό, για πάρα πολλά θέματα, έχεις μια άλλη εικόνα. Η εικόνα όμως στον δρόμο είναι τελείως διαφορετική.
0: Mm.
1: Εγώ αυτή είναι η ανησυχία μου και ο προβληματισμός μου. Η κατάσταση στους δρόμους του Ηρακλείου είναι καλύτερη σήμερα ή πριν 2,5 χρόνια? Για να δούμε τι έκανε η παρούσα Δημοτική Αρχή. Δεν είναι μόνο ευχολόγια και εκείνη και η μάχη της λακκούβας και το ένα και το άλλο και αυτό. Πολύ ωραία ακούγονται αυτά. Στην πράξη τι βλέπουμε? Λακκούβες εδώ, που κακοτεχνίες εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται, τραυματισμούς. Πόσους τραυματισμούς στην ανθρώπου μας έχουμε? Πολύ γίνεται κατανοητό ότι δεν δημοσιοποιούνται και όλοι.
0: Ναι,
1: άλλος πέφτει, χτυπάει λίγο, άλλος πάει στο νοσοκομείο, άλλος κάνει μήνυση, άλλος δεν κάνει, άλλος
0: ναι,
1: δεν κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι εικόνα αυτή. Και επισκέπτες της πόλης μας να πέφτουν, να χτυπάνε και να σπάνε τα πόδια τους. Δεν είναι.
0: Σαφώς.
1: Και προφανώς, επαναλαμβάνω, αυτά δεν είναι θέματα που μπορείς να πεις σε μια εβδομάδα τα λύνω. Αλλά δεν βλέπω να γίνεται και κάτι. Η κατάσταση είναι τραγική.
0: Ναι.
1: Θες, μας είπε ο αντιδήμαρχος μια σειρά πράγματα που θα γίνει. Ωραία. Και να σας πω κάτι. Πήραν ένα δάνειο, έχουνε από την προηγούμενη δημοτική αρχή 40 τόσα εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, σημεντοστρώσεις. Δεν ξέρω, ας πούμε, πραγματικά. Εγώ ξέρω, μόνο θα πω αυτό. Υπάρχει αυτά τα έργα και από την άλλη αυτή η κατάσταση. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Τώρα, άμα πιάσουμε να πούμε, να δικαιολογούμε και έτσι και αλλιώς και εκείνο και το παράλληλο, εμείς βιώνουμε μια τραγική κατάσταση στο κομμάτι αυτό. Αυτό πρέπει να διορθωθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Ποια είναι τα άλλα θέματα, σας διάκοψα όμως προηγουμένως, κύριε Γαραμαλάκη. Δεν έχουμε, ξέρετε, τρέχω λίγο τη συζήτηση γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο γι' αυτό. Και είναι πολλά τα θέματα που θέσατε. Να δούμε τα κυριότερα. Ναι, είναι βασικό, βέβαια.
1: Πολύ βασικό, γιατί έχει να κάνει με τους εργολάβους, έχει να κάνει με τους παρόχους, για τις ίνες και όλα αυτά. Γιατί έχει να κάνει με συστήματα που πρέπει οι καταγγελίες να είναι... ζήτησα να υπάρχει ένα ανοιχτό και διαφανές σύστημα καταγραφής, ιεράρχηση παρακολούθηση των βλαβών στο δόστρωμα, ώστε να ξέρει και ο δημότης ποιο είναι το πρόβλημα, αν έχει καταγραφεί, πότε, ποια προτεραιότητα, σε ποιο στάδιο αποκατάσταση βρίσκεται κλπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι παράγματι πάρα πολλά. Ένα δεύτερο θέμα που αναδείχθηκε είναι σχετικά με την εξέλιξη του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου. Είχε γίνει ένα ερώτημα πριν μία εβδομάδα. Είδαμε και κάτι δημοσιεύματα χθες το πρωί. Το βασικό όμως πρόβλημα, και εκεί που πήρα το λόγο και εγώ και ανέδειξα, είναι αυτό που με τον περσινό νόμο, όπως όλοι το προεδρικό διάταγμα πέρσι, που αλλάζει τελείως αυτό το 194 του 2025, που διαλύει πραγματικά την ελληνική Ήπεθρο. Πραγματικά είναι τεράστιες τεχνικές, κοινωνικές και οικονομικές οι συνέπειες από την εφαρμογή αυτού του προεδρικού διατάγματος. Προφανώς δεν είναι ευθύνη του Δήμου η ύπαρξη αυτού του, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε, να αντιδράσουμε. Υπήρχε ένα ομόφωνο ψήφισμα πέρυσι που καταδικάζαμε, αλλά δεν ξέρω αν φτάνει αυτό. Εγώ αυτό που ζήτησα είναι να γίνει μια συνεδρίαση, να φωνάξουμε τους πρόεδρους των χωριών, να έρθει ο μελετητής, ο οποίος έκανε τη δουλειά του, έτσι, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, να ενημερώσει τους ανθρώπους, να ξέρουν πού βρισκόμαστε, και έβαλα και την ιδέα στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρω μια απόφαση ενδεχομένως να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Προεδρικού Διατάγματος. Βέβαια, σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό. Δεν
0: ναι,
1: είναι
0: βέβαια, δεν είναι μόνο στην Κρήτη, σαφώς.
1: Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ, ας πούμε, στοιχεία που βλέπω εδώ σε χωριά που από 568 στρέμματα πάμε στα 252, δηλαδή οι μειώσεις των ορίων στους οικισμούς, από 699 στα 194, δηλαδή από 800 στο Γαλένι Λουκάνι, από 826 στα 95, δηλαδή έχει τραγικά πράγματα.
0: Ναι, ναι. Ξέρετε, με τους ειδικούς που έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα εδώ στην εκπομπή μας, κύριε Καραμαλάκη, μας έχουν πει ότι δεν έχουν ληφθεί οι υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου σε αυτό το προεδρικό διάταγμα.
1: Δεν πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλία να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των κατοίκων, των οικισμών, των χωριών του Δήμου μας.
0: Ναι.
1: Κάτι πρέπει να κάνουμε παραπάνω. Και, δηλαδή, αυτό που έβαλα είναι τι κάνουμε για να βάλουμε κι εμείς ένα λιθαράκι, να κάνουμε μια προσπάθεια να αλλάξει αυτό το προεδρικό διάταγμα. Και ξέρω ότι αυτό είναι και μια απόφαση της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, η οποία και αυτή διαφωνεί, το σύνολο διαφωνούμε κάθετα με αυτές τις διατάξεις.
0: Εσείς είστε στην ΚΕΔΕ, έτσι δεν είναι, κύριε Καραμαλάκη?
1: Ναι.
0: Ζείτε το παλμό της. Είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ναι.
1: Βεβαίως. Ένα άλλο θέμα που τέθηκε είναι αυτό με τα στη δημοτική κοινότητα, που το θυμόμαστε πριν ένα και πλέον χρόνο,
0: ναι,
1: το θέμα που δημιουργήθηκε.
0: Με τις ρηματώσεις, λέτε, έτσι.
1: Βέβαια, ναι. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια
0: εξέλιξη. Τίποτα,
1: τίποτα. Γιατί, ξέρετε, καλά είναι να λέμε το ένα, το άλλο, αυτό κάναμε. Κάτι και όμως δεν βλέπουν κάποιο αποτέλεσμα μέχρι σήμερα, παρόλο που έχει υπερβεί κατά πολύ ο ένας χρόνος από τότε που είχαμε αυτό το περιστατικό. Ένα τρίτο θέμα τέταρτο που συζητήθηκε, που μπήκε από την παράταξή μας, είναι τα θέματα, ένα θέμα με τον ποδοσφαιρικό όμιλο Ποσειδώνα, που υπάρχει μια χρηματοδότηση από το 2004, δηλαδή 22 χρόνια πίσω.
0: Ναι.
1: Είναι στα ταμεία του Δήμου, δεν έχει γίνει, δεν έχει κάποιο...
0: Η εκταμείευση δεν έχει γίνει.
1: Ναι, δεν έχει γίνει. Mm-hmm. Ζητήσαμε εκεί, ήταν εκεί και ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πήραν και αυτοί το λόγο, είπαν τις απόψεις τους. Κάπου πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αυτό δεν μπορεί να διαιωνίζεται άλλα 23 χρόνια, άλλα 22 χρόνια. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν αυτά τα χρήματα, κάτι πρέπει να γίνει. Να βρεθεί μια λύση. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή. Νομίζω ότι αν υπάρχει καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές, και το Υπουργείο το οποίο έχει δώσει τη χρηματοδότηση, που έχω την αίσθηση ότι υπάρχει, θα βρεθεί μια λύση να υπάρχει αξιοποίηση αυτών των χρημάτων.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, ένα άλλο θέμα που τέθηκε είναι με τη δυσλειτουργία που υπάρχουν στα χωριά, στις κοινότητες, με την παγία προκαταβολή. Ξέρετε, είναι ένα πολύ κομβικό μέτρο αυτό για τους προέδρους, να κάνουν, να ανταπεξέλθουν έτσι άμεσα σε μικροπροβλήματα που δημιουργούνται στις κοινότητες.
0: Ναι. Δεν έχει καταργηθεί, θέλετε να πείτε, καθυστερεί, ναι, τι ακριβώς, καθυστερεί.
1: Καθυστερεί, ναι, μάλλον έχει τώρα αρχίσει σιγά σιγά να
0: δίνεται.
1: Εξολύσετε αυτή, ναι, γιατί το έχουν ανάγκη αυτό οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι.
0: Σαφώς το έχουν.
1: Να αλλάξουν μια λάμπα, να κλείσουν μια αυτή, να κάνουν κάποιες, γιατί ξέρετε είναι 1.000 ή 2.000 ευρώ, δεν μιλάμε για κάτι, για κάποιο μεγάλο ποσό.
0: Mm-hmm.
1: Ένα άλλο θέμα που τέθηκε ήταν με το χτηματολόγιο εκεί στη Νέα Λικαρνασό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές εκατοντάδες, σίγουρα το ξέρετε.
0: Αυτό είναι
1: πολύ
0: ένα
1: καλά
0: θέμα αιώνα, ναι, είναι, ναι, αυτό το θέμα, ναι, κύριε Καραμαλάκη. Ναι.
1: Και εν όψη του γεγονότος ότι 25 Μαΐου έχουμε την ανάρτηση των πινάκων εκεί στο χτηματολόγιο,
0: ναι,
1: ευελπιστούμε να βρεθεί μια λύση για τους ανθρώπους αυτούς, γιατί ξέρετε από μια μέρα στην άλλη να χάνεις τις περιουσίες σου δεν είναι
0: όμορφο
1: πράγμα. Ναι.
0: Σαφώς.
1: Και με τους αρχαιοφύλακες βάλαμε ένα θέμα εδώ με τα τείχη και όλα αυτά, για να υπάρχουν η φρούρηση και η επιτήρηση των ενετικών τυχών αλλά και άλλων αρχαιολογικών χωρών από ανθρώπους που έχουν γνώση και εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης θα ήθελα να σταθώ ότι σε ένα άλλο θέμα που ήταν βέβαια στην ημερήσια διάταξη, για τα τουριστικά λεωφορεία εδώ στην πλατεία στο, ναι, Άγαλμα Βενιζέλου.
0: Ναι.
1: Όλοι θυμόμαστε πέρυσι 4 Αυγούστου που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο η απομάκρυνση των λεωφορείων από το, ναι, το σημείο. Τότε σύσσωμοι φορείς της πόλης που ήταν παρόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησαν την μη λήψη απόφασης 4 Αυγούστου κατά μεσής της τουριστικής περίοδου, και αυτό που ζήτησαν ήταν να ξαναδούμε το θέμα 1 Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Δεν εισακουστήκαμε, γιατί ήταν και εμένα αυτή η άποψή μου. Πραγματικά δεν μπορούσα να διανοηθώ πως μια δημοτική αρχή έρχεται μεσούς της τουριστικής περίοδου να λάβει μια απόφαση να διαφοροποιεί τα δεδομένα όσον αφορά ένα κομμάτι πάρα πολύ σοβαρό για την πόλη μας, που είναι ο τουρισμός. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η απόφαση κατέπεσε εν τέλει στην αποκεντρωμένη, και τώρα έρχεται μία άλλη απόφαση η οποία παίρνει τα λεωφορεία από το σημείο αυτό και θα πάνε ακριβώς απέναντι. Δηλαδή, αντί να έχουν η φορά των λεωφορείων να είναι,
0: ναι,
1: προς την πλατεία,
0: ναι,
1: να είναι προς το Καπετανάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Και υπάρχει το εξής θέμα, το οποίο ανέδειξαν οι άνθρωποι στον αντιδήμαρχο, όπως με διαβεβαίωσαν, ότι για να παρκάρει ένα λεωφορείο, ένα τουριστικό λεωφορείο προς το Καπετανάκιο, θα πρέπει να έρθει από το σημείο που πάρκαρε πριν, να κατέβει στην Αστόρια, στο κυκλικό,
0: να
1: κάνει τον κύκλο και να έρθει μετά ανάποδα να πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέω, πραγματικά, πού στέκει αυτό? Δηλαδή, λύνουμε προβλήματα ή προσθέτουμε προβλήματα στην πόλη? Δηλαδή, εκεί που έρχεται από την Γνωσό, γιατί από την Γνωσό έρχονται αυτά.
0: Με συγχωρείτε, κύριε Καραμαλάκη, αλλά μου θυμίζει την παροιμία, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα αλλιώς.
1: Όχι, δεν τα έβαλε μόνο αλλιώς. Είναι πολύ χειρότερα.
0: Πολύ χειρότερα.
1: Μπορούσα να τους εξηγήσω, πραγματικά προσπαθούσα να τους εξηγήσω ότι αυτό έχει ανάγκη πολύ. Και μάλλον από ό,τι διαφαίνεται, και είναι πολύ παρήγορο αυτό, μιλάμε για μια λύση για μια χρονιά. Γιατί είναι σε καλό δρόμο η μόνιμη λύση να πάνε τα τουριστικά λεωφορεία να απομακρυνθούν από το σημείο αυτό. Mm. Αλλά είναι δυνατόν να αναγκάζεις το λεωφορείο να πάει, να κάνει όλη αυτή τη διαδρομή? Είναι το ταξί εδώ, είναι, ξέρετε τι κίνηση έχει εδώ στην πλατεία Ελευθερία σε όλο αυτό το κομμάτι. Να βάλουμε και τα λεωφορεία να κάνουν όλο αυτό το κύκλο για να έρθουν απέναντι και μετά να πάνε στην εθνική αντιστάσεις που δεν μπορούν να στρίψουν, να αποφεύγουν οι οδηγοί. Ρωτήστε ποιο οδηγό θέλετε. Υπάρχουν στα σταθμευμένα αυτοκίνητα, κλαδιά όλα αυτά, που δεν την προτιμούν οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων την εθνική αντιστάσεως. Έχει πρόβλημα. Προτιμούν τη δημοκρατία να κατέβουν κάτω. Λογικό ακούγεται. Και λέω, ας τα αφήσουμε εκεί που ήταν ένα χρόνο, να τελειώνει η ιστορία. Βέβαια, ζήτησα και ονομαστική ψηφοφορία πάνω στο θέμα αυτό. Γιατί χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία να περάσει αυτό, 22 θετικές ψήφους, τις οποίες την ώρα εκείνη δεν τις διαθέτει η Δημοτική Αρχή, και αναγκάστηκε να το απάρει πίσω το θέμα αυτό, να μην το συζητήσει. Βρήκαν τη λύση να πει κάποιος ειδικός εκεί να ενημερώσει. Εδώ είναι όμως η κοινή λογική. Εγώ έχω μιλήσει με τους ανθρώπους αυτούς, όλοι είμαστε οδηγοί και όλοι έχουμε γνώση τι ακριβώς γίνεται. Δεν μπορείς έτσι για να πεις ότι ξέρεις κάτι έκανες, να πάρεις από τη μια μεριά και να τα πας ακριβώς απέναντι. Τώρα δεν είναι το θέμα μας αν πάνε 10 μέτρα μπροστά ή πίσω, προφανώς αυτό δεν είναι. Το θέμα είναι η φορά και να αποφύγουμε την κίνηση των λεωφορείων από την μπροστά στην Αστόρια να κάνουν το κυκλικό για να ξαναπηγαίνουν στο ίδιο σημείο ακριβώς απέναντι.
0: Μάλιστα. Θέλω να κλείσετε. Θα ήθελα να κλείσετε πολύ σύντομα, κύριε Καραμαλάκη, να μου κάνετε. Έχουν περάσει σχεδόν 2,5 χρόνια και κάτι από τις εκλογές. Και θέλω να μου κάνετε μια γενική θεώρηση της Δημοτικής Αρχής μέχρι σήμερα για να κλείσουμε τη σημερινή μας κουβέντα.
1: Εγώ νομίζω τα είπα, την τοποθέτησή μου την είπα και στον απολογισμό του Δημοτικού Έργου. Εμείς είμαστε.
0: Πείτε μας και εμάς σας παρακαλώ.
1: Έχουμε μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων. Δεν μας αρέσει τόσο η θεωρία, μας αρέσει η πράξη. Το πεδίο, ο δρόμος, το πεζοδρόμιο, τα φώτα, να φτιάξουν η καθημερινότητα των ανθρώπων. Και αυτοί δυστυχώς, όσες ωραία λόγια και να λένε, όσες ωραίες εκθέσεις και να κάνουν, δυστυχώς ο κόσμος βλέπει, όλοι μας βλέπουμε. Η κατάσταση είναι τραγική. Λυπάμαι, πραγματικά λυπάμαι. Άλλος θα έπρεπε να χαίρεσαι γιατί είσαι αντιπολίτευση. Όχι. Λυπάμαι για την πόλη μου, λυπάμαι για τους δημότες, λυπάμαι για τους επισκέπτες και ντρέπομαι να είμαι παντού στην Ελλάδα και να μου λένε κακά πράγματα για την πόλη μου. Όλοι μας δεν αισθανόμαστε όμορφα, δεν αισθανόμαστε περήφανα. Δεν μας αξίζει αυτή η τύχη.
0: Κύριε Καραμαλάκη, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και θα τα ξαναπούμε βέβαια. Η πόλη είναι ζωντανή, τρέχει, έχει θέματα και θα είμαστε και πάλι, γιατί έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας. Ήταν ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης. Ακούσαμε 7 θέματα που έθεσε στην Δημοτική Αρχή, στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, και λυπάται, όπως είπε, εν κατακλείδη για την πόλη. Ενώ είναι αντιπολίτευση, θα έπρεπε να χαίρεται, του λέει ο κόσμος, όμως εκείνος λέει ότι λυπάται. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

πάλι στην επικαιρότητα, το θέμα των πυροβολισμών σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, της Καλιφόρνιας, έχει ελληνοποιηθεί η λέξη, μπορούμε να την κλείνουμε κάλλιστα, και υπάρχει και ένα αιματηρό επεισόδιο στην Ισπανία, λέει εδώ το site του Ελεύθερου Τύπου, 2 νεκροί και 4 τραυματίες από πυροβολισμούς, αλλά δεν δίνει περισσότερα στοιχεία. Μόλις έχουμε περισσότερα στοιχεία θα σας τα αναμεταδώσουμε. Σχετικά με την είδηση αυτή στην Καλιφόρνια, είναι 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων και 2, και οι 2 έφηβοι δράστες, λέει ο τίτλος εδώ στο Earth News. Και διαβάζω σχετικά, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισλαμικό τέμενο στην πόλη Σαν Ντιέγκο, τη δεύτερη πολυπληθέστερη στην Καλιφόρνια, από τα πυρά 2 εφήβων που βρέθηκαν κατόπιν νεκροί λίγο πιο πέρα από τον χώρο λατρείας. Σύμφωνα με τις αρχές, οι 2 έφηβοι δράστες αυτοκτόνησαν, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 5. Ως αυτό το στάδιο φαίνεται ότι οι ύποπτοι σκοτώθηκαν εξαιτίας τραυμάτων από σφαίρες που προκάλεσαν οι ίδιοι στους εαυτούς τους, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ Γουόλ, μετά κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Πιστεύουν πως ήταν 17 και 19 ετών, πρόσθεσε, χωρίς να αποκαλύψει τις ταυτότητές τους. Το κίνητρο της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστο. Η αστυνομία ωστόσο θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση και έκανε λόγο για έγκλημα μίσους. Ο επικεφαλής της αστυνομίας διευκρίνησε πως ο ένας από τους 3 νεκρούς ήταν φύλακας του τζαμιού. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωση, οι άλλοι 2 εργάζονταν εκεί. Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο φύλακας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο ότι αποφεύχθηκε η κατάσταση να γινόταν πολύ χειρότερη, σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας. Η επίθεση διαπράχθηκε στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο, που πέρα από το μεγαλύτερο τέμενο στην περιοχή αυτή της Νότιας Καλιφόρνιας, στεγάζεται επίσης Ισλαμικό ιεροδιδασκαλείο. Η αστυνομία ανέπτυξε δεκάδες βαριά οπλισμένους άνδρες στην περιοχή αμέσως αφού ειδοποιήθηκε για το επεισόδιο στις 10 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος. Οι πρώτοι κατέφτασαν μέσα σε 4 λεπτά και διαπίστωσαν την παρουσία 3 νεκρών μπροστά στο Ισλαμικό τέμενος, πάντα σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο. Ο δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ενημερώθηκε για την κατάσταση σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του. Αυτό λοιπόν είναι το αιματηρό επεισόδιο. Δεν βλέπω, κοιτάζω να δω μήπως υπάρχει κάτι νεότερο από το επεισόδιο στην Ισπανία. Α, εδώ έχει το Earth News. Ισπανία, 2 νεκροί και 4 σοβαρά τραυματίες σε πυροβολισμούς. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 4 μεταξύ αυτών ανήλικοι τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στο Ελεχίδο, στην περιοχή της Αλμερίας, της Νότιας Ισπανίας. Μεταξύ των τραυματιών είναι 2 ανήλικοι σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες. Ο ύποπτος για την επίθεση συνελήφθη, ανακοίνωσε η αστυνομία χωρίς άλλες πληροφορίες. Τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι ο ύποπτος μπορεί να έχει οικογενειακή σχέση με ορισμένα ή όλα τα θύματα, χωρίς αυτό μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνεται από την επίσημη έρευνα. Οι πρώτες αναφορές ελήφθησαν γύρω στις 11 και 4 το βράδυ και τοποθετούσαν το περιστατικό στην περιοχή El Canalillo, κοντά στην Μπαλανέγκρα. Αξιωματικοί της πολιτοφυλακής, συμπεριλαμβανομένων πρακτόρων από εξειδικευμένες μονάδες, στάθηκαν στο σημείο μαζί με παραϊατρικό προσωπικό για να φροντίσουν τα θύματα. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

0: Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, θα τιμήσουμε σήμερα την 107η επέτειο από την γενοκτονία των Ποντίων. 19 Μαΐου του 1919 ξεκίνησε η δεύτερη και πιο εξοντοτική φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Γι' αυτό έχω καλέσει να μιλήσουμε τον πρόεδρο της Ευξήνου Λέσχης Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξανδρο Φωτιάδη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Φωτιάδη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σας τους αγροτές σας.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ μια είδηση που πιστεύω ότι θα σας χαροποιήσει. Το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα συζητηθεί, είναι φρέσκια είδηση, πριν από λίγο βγήκε. Θα συζητηθεί σήμερα 19 Μαΐου για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα συμβολική ημερομηνία για τον ποντιακό ελληνισμό, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, Χριστίνα Σαχινίδου, τονίζοντας πως πρόκειται για μια προσπάθεια χρόνων και μια σημαντική στιγμή για την Ομοσπονδία, που προέκυψε ύστερα από διαρκείς επαφές και πιέσεις στα μέλη και επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου. Φαντάζομαι ότι θα χαίρεστε από αυτήν την είδηση, έτσι δεν είναι, κύριε Φωτιάδη?
1: Την γνωρίζουμε. Έχουμε μιλήσει με την κυρία Σαχινίδου, την πρόεδρό μας. Βρίσκονται για πρώτη φορά. Θα συζητηθεί η γενοκτονία των Ποντίων στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Έρχονται πολύ θετικά μηνύματα. Αλλά δεν θέλω να βιαζόμαστε.
0: Εντάξει.
1: Είναι πολύ μεγάλη εξέλιξη πάντως αυτή, γιατί για πρώτη φορά θα γίνει αυτό. Και ευελπιστούμε. Έχουμε μιλήσει πάντως με την κυρία Σαχινίδου και έρχονται πολύ θετικά μηνύματα.
0: Σε μια προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε, κύριε Φωτιάδη, μας είχατε πει και κάποιες ιστορίες που σας έλεγε, όπως μας είχατε πει, η γιαγιά σας. Τι άλλο σας έχει παραδώσει η γιαγιά σας από αυτό το μεγάλο ιστορικό γεγονός?
1: Η σημερινή μέρα είναι η μέρα μνήμης για μας. Όπως είπατε, συμπληρώνουμε 107 χρόνια, αλλά είπατε κάτι που έχετε απόλυτο δίκαιο. Η γενοκτονία μπορεί να έχει, ο Μουσταφά Κεμάλ να το έκανε το 1919, αλλά τρία χρόνια πριν είχαμε πάλι επιχείρηση εξόντωσης.
0: Ναι.
1: Από το 1916. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες. Υπάρχουν 353.000 ψυχές που ζητούν δικαίωση. Υπάρχουν 353.000 ψυχές που δεν έχουν μνήμα. Η μνήμη δεν σβήνει. Η μνήμη περνάει από γενιά σε γενιά και είναι χρέος μας και υπόσχεση να την κρατήσουμε. Για όσους χάθηκαν, για όσους ξεριζώθηκαν, για όσους κράτησαν ζωντανή την ιστορία μας. Παρόλο τον ξεριζωμό, εμείς ακόμα υπάρχουμε, ζούμε, συνεχίζουμε την ιστορία μας. Υπάρχουν ιστορίες πάρα πολλές για ανθρώπους που χαθήκανε, που σφαγιαστήκανε στην προσπάθειά τους να σώσουν εικόνες, να σώσουν περιουσίες. Ήρθανε στην Ελλάδα, σχεδόν τίποτα δεν είχαν πάνω τους και κρατήσανε ακόμα και σήμερα ζωντανή την ιστορία μας.
0: Για πείτε μας, έχετε κάποια χαρακτηριστική ιστορία που έχετε ακούσει και μπορείτε να μας την πείτε?
1: Κοιτάξτε, μια ιστορία που μπορώ να σας πω, που έλεγε η γιαγιά, είναι ότι την προσπάθεια να φύγουν και να γλιτώσουν, μία γειτόνισσά της 20 χρονών τη σφαγιάσανε και θάφτηκε 20 μέτρα κάτω από το χιόνι σε χώμα, γιατί δεν είχαν ούτε μνήμα ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ιστορίες δύσκολες αυτές και καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα. Ζωφερές εικόνες λοιπόν. Σας έχουμε μεταφερθεί και από τις δικούς σας, όχι μόνο δικές σας οικογένειες φαντάζομαι, αλλά και σε άλλες ποντιακές οικογένειες. Και να πούμε βέβαια κάτι που ίσως οι νέοι άνθρωποι δεν το ξέρουν. Μιλάμε για τον ελληνισμό που ήταν στα παράλια του Πόντου στο σώμα της Μικράς Ασίας, έτσι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, και πρόκειται για μια κοινότητα ευημερούσα, η οποία προφανώς έμπαινε στο μάτι των Οθωμανών. Δεν μπορώ να εξηγήσω κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Από ό,τι μας έχουν μεταφέρει και οι παλιοί,
0: ναι,
1: οι Έλληνες του Πόντου ήταν πολύ δραστήριοι και από ό,τι λέγανε και οι παλιοί παππούδες μας και αυτά που μας έχουν μεταφέρει, ήταν πολύ πλούσιες οικογένειες. Ζούσαν πάρα πολύ, αλλά το εμπόριο, τα ορυχεία ήταν όλα τα είχαν αυτοί. Mm-hmm. Αυτό κάπου σε κάποιους δεν άρεσε και είχαμε την εξέλιξη που είχαμε.
0: Mm-hmm. Και σε μία...
1: Θέλω να πω κάτι τώρα που μου δίνετε την ευκαιρία.
0: Βεβαίως.
1: Ο σύλλογός μας σήμερα θα βρίσκεται στο Μνημείο Μικρασιατικού και Ποντιακού Ελληνισμού Συμβολή Λεωφόρων Κνωστού και Ιωνίας. Mm-hmm. Και θα πραγματοποιηθεί η συμβολική εκδήλωση μνήμης με Άννα Μακεριών. Τις 24 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέση στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου. Mm-hmm. Αλλά στις 29 του Μάη, και θα ήθελα και είναι ανοιχτή πρόσκληση και σε εσάς. Mm-hmm. Στις 29 του Μάη θα φιλοξενήσουμε έναν ιστορικό, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στους Πόντιους. Είναι ο κ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης, είναι ομότιμος καθηγητής νεότερης ιστορίας. Mm-hmm. Ο οποίος θα μιλήσει για τη γενοκτονία των Ποντίων αλλά και για την άλωση της πόλης στο Πολύκεντρο Ηρακλείου, στον Ανδρόγειο, σε 7 η ώρα. Mm-hmm.
0: Με χαρά θα τον φιλοξενούσαμε και εμείς, αν ήθελε ο κύριος Φωτιάδης να μας μιλήσει.
1: Θα του το μεταφέρω και νομίζω ότι θα δεχτεί με χαρά την πρόσκλησή σας. Είναι πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να το δει πολύ ο κόσμος. Είναι ένας ιστορικός ο οποίος έχει καταγραφές, πάρα πολλές καταγραφές, και θα αναφερθεί και σε πολύ συγκλονιστικές ιστορίες. Mm-hmm. Έχετε πρόσκληση και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Φωτιάδη. Πείτε πάλι πότε γίνεται, 29 Μαΐου, τι ώρα και πού?
1: 29 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή, στο Πολύκεντρο Ηρακλείου στην Ανδρόγειο, και ώρα 7.
0: Ώρα 7 το βράδυ.
1: Ίσως είναι ελεύθερη για όλο τον κόσμο. Είναι ένας ιστορικός με πάρα πολλές καταγραφές. Πάρα πολλές καταγραφές.
0: Μάλιστα. Έχει μελετήσει πολύ το ποντιακό ζήτημα.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και καταγραφές από παλιούς, από ανθρώπους που ζήσανε τη γενοκτονία των Ποντίων και του τα μεταφέραν από μικρό παιδάκι, και τα έχει καταγράψει, και είναι μεγάλο κεφάλαιο για τον ποντιακό ελληνισμό.
0: Κύριε Φωτιάδη, μια ευημερούσα κοινωνία όπως αυτή που περιγράψαμε προηγουμένως των Ποντίων, βέβαια σε τέτοιες ευημερούσες κοινωνίες ανθεί και ο πολιτισμός, και εσείς σήμερα συνεχίζετε την παράδοση και στον πολιτισμό ως εύξηνος λέσχη, έτσι δεν είναι?
1: Προσπαθούμε, αυτά είναι βιώματα που πήραμε από τις οικογένειές μας, από τους παππούδες μας, από τους γονείς μας, και προσπαθούμε και εμείς να κρατήσουμε ζωντανά όλα αυτά τα βιώματα και και τον πολιτισμό που μας μεταφέραν οι παλιοί μας.
0: Mm-hmm. Πώς τον διατηρείτε σήμερα με την εύξηνο λέσχη αυτόν τον πολιτισμό?
1: Εμείς είμαστε πολύ ενεργοί. Mm-hmm. Έχουμε τα χορευτικά μας. Συμμετέχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις της Κρήτης. Έχουμε μερίδες, έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο που μας στηρίζει, και δεν είναι μόνο Πόντιοι, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, ότι είναι και πάρα πολλοί Κρήτες που μας στηρίζουν, και είναι δίπλα μας, και προσπαθούμε με όλες τις δυνάμεις μας να κρατήσουμε ζωντανά την ιστορία μας, τα ήθη και τα έθιμά μας και τον πολιτισμό μας.
0: Εστιάζεστε ιδιαίτερα στη μουσική και στο χορό, έτσι δεν είναι, που είναι μια γλώσσα που την καταλαβαίνουν όλοι?
1: Βεβαίως, αλλά να ξέρετε ότι πρέπει να δίνουμε μεγάλη έμφαση και στην ιστορία μας, γιατί αν μας ξεχάσουμε, ωραία είναι χωρί, εννοείται, αλλά πάνω απ' όλα προέχει η ιστορία μας.
0: Κοιτάξτε, δείτε, πιστεύω ότι η μουσική και ο χορός είναι το όχημα για να μεταφέρεις και την ιστορία, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Ακριβώς, για να μεταφέρεις στους νεότερους την ιστορία, τόσο στα παιδιά τα δικά σας, που είναι η συνέχεια του ποντιακού πολιτισμού, αλλά και προς τους άλλους ανθρώπους που δεν είναι καταγωγής ποντιακής.
1: Εννοείται.
0: Για πείτε μου, πώς βλέπετε την αναγνώριση, αυτό που αναφέραμε προηγουμένως με την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, σίγουρα είναι ένα βήμα αναγνώρισης. Μέχρι σήμερα έχει αναγνωριστεί η γενοκτονία από όλες τις χώρες? Είσαστε ικανοποιημένοι από τη μέχρι σήμερα αναγνώριση?
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ λεπτό το θέμα.
0: Σίγουρα.
1: Προσπαθούμε πάρα πολύ. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι μια νέα αρχή. Μια αρχή. Είναι για πρώτη φορά θα συζητηθεί αυτό.
0: Για πρώτη φορά, ναι, όντως.
1: Σας είπα ότι τα μηνύματα που έρχονται είναι πολύ θετικά. Δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί είναι λεπτό το θέμα. Μόλις έχουμε εξελίξεις, σας υπόσχομαι ότι θα ξαναμιλήσουμε.
0: Πάντως σε μεγάλες δυνάμεις μέχρι σήμερα έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει αυτό. Απλώς αυτό που πάει να γίνει σήμερα είναι κάτι
0: πρωτόγνωρο.
1: Πρωτόγνωρο, ναι.
0: Ακριβώς, πρωτόγνωρο.
1: Σας υπόσχομαι ότι μόλις έχουμε εξελίξεις θα ξαναμιλήσουμε.
0: Ωραία. Κύριε Φωτιάδη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ θα καλέσω σήμερα στο μνημείο, όπως είπαμε, που θα αποφορώσουμε τιμή στους νεκρούς μας. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει μαζί μας. Στις 24 του μηνός είναι η επιμνημόνευση στον Άγιο Τίτο. Και πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό, το 29 Μαΐου στις 7 η ώρα στο κέντρο Αυρώγιος, η ομιλία του κυρίου Φωτιάδη. Πραγματικά θα ακουστούν πράγματα τα οποία.
0: Ενδεχομένως δεν τα ξέρουμε, δεν έχουν ενδεχομένως ξανακουστεί ή δεν τα ξέρουμε εμείς. Εδώ στην Κρήτη.
1: Θα μιλήσει και για κριτικούς που ήταν στην γενοκτονία των Ποντίων.
0: Στη γενοκτονία των Ποντίων.
1: Υπάρχουν καταγραφές. Υπάρχουν καταγραφές, ναι.
0: Μα ιστορικές καταγραφές, αυτό είναι. Οι ιστορικές καταγραφές είναι ό,τι πιο έγκυρο για την ιστορία, για την επιστήμη της ιστορίας.
1: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει πάρα πολλές καταγραφές, γιατί έζησε μέσα σε ανθρώπους που ζήσαν τη γενοκτονία και τα έχει. Πάρα πολύ υλικό.
0: Ναι, ο άνθρωπος πρέπει να έχει μελετήσει πολύ. Έχει αφιερώσει πολύ χρόνο σε αυτό.
1: Πολύ, πολύ. Είναι τεράστιο κεφάλαιο για τον ποντιακό ελληνισμό συγκεκριμένος.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Φωτιάδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να είστε οι νεότεροι πόντιοι να είστε πάντα καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

Βρήκα μια δημοσίευση από το xanthinews.gr. Η Βόρειος Ελλάδα βέβαια φιλοξενεί πολλούς περισσότερους Έλληνες ποντιακής καταγωγής. Εδώ στην Κρήτη υπάρχουν ορισμένοι και βέβαια δεν ξέρω αν υπήρξαν κατευθείαν πρόσφυγες στην Κρήτη από τον Πόντο και να έχουν δηλαδή φτάνοντας στον Πόντο να έχουν δημιουργήσει εδώ γενεά, να έχουν δημιουργήσει οικογένεια. Εδώ αυτοί που υπάρχουν σίγουρα είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς Πόντι και οι πιο πολλοί, όπως σας είπα, είναι στη Βόρεια Ελλάδα, Θράκη δηλαδή και Μακεδονία. Και λέει το xanthinews.gr, η μέρα μνήμης, τιμής και χρέους για τα 353.000 θύματα μιας απάνθρωπης θηριωδίας, η μέρα μνήμης του συγκλονιστικού δράματος ενός λαού, ενός τόπου, της γης του Πόντου, που για περίπου 3.000 χρόνια υπήρξε το θερμοκήπιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε και διατηρήθηκε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και η Ορθοδοξία. Όταν και το τελευταίο προπύργιο της Ελλάδας, η ένδοξη αυτοκρατορία των Κομνηνών, κατέπεσε το δίσεκτο 1461, λέει εδώ δημοσίευση, 8 χρόνια μετά την άλωση της βασιλεύουσας, ο ελληνισμός καταδικάστηκε σε πολύχρονη υποδούλωση. Το δίσεκτο προφανώς το λέει με την έννοια, γιατί το 1461 δεν πιστεύω ήταν δίσεκτο, αλλά το λέει λόγω της έννοιας που έχουμε προσδώσει, της κακής έννοιας που έχουμε προσδώσει στα δίσεκτα έτη. Οι Πόντιοι, μην ξεχνώντας την ένδοξη πρόλευσή τους και φέροντας βαριά τη σκλαβιά, καταφεύγοντας σε κρύπτες και απόκρυμνα βουνά, με πόνο, θλίψη και καημό εμψυχώνονταν από το ονειροπόλο τραγούδι «Η Ρωμανία πέρασεν, η Ρωμανία πάρθεν, η Ρωμανία αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο». Είναι πολύ γνωστή αυτή, πολύ γνωστό αυτό το τραγούδι, το ποντιακό, που νοσταλγεί εκείνες τις ευημερούσες κοινωνίες των Ελλήνων του Πόντου που είχαν δημιουργήσει, επαναλαμβάνω, στις ακτές του Ευξήνου Πόντου πάνω στο σώμα της Μικράς Ασίας, της σημερινής δηλαδή Τουρκίας. Το 1915 είχε ξεκινήσει ήδη η εξόντωση των Αρμενίων, το 16 επεκτάθηκε στους Πόντιους. Στις 19 Μαΐου, λέει η δημοσίευση, αναφέρθηκε ο κύριος Φωτιάδης, με την άφιξη του Κεμάλ Σαμψούντα αρχίζει η δεύτερη φάση γενοκτονίας που διαρκεί έως το 1923. Λοιπόν, θα κλείσουμε με μια άλλη επέτειο όμως. Σαν σήμερα, το 1938, γεννήθηκε μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού που τη χάσαμε πρόσφατα. Γεννήθηκε η Μαρινέλα. Γεννήθηκε η Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ήταν το κατά κόσμον όνομά της. Το όνομα στην ταυτότητά της, δηλαδή την αστυνομική. Η οποία, όπως γνωρίζετε, πέθανε στις 28 του περασμένου Μαΐου μετά από μακροχρόνια προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή από εκείνη την ημέρα που κατέρευσε στο Ηρώδιο θύμα εγκεφαλικού. Θα κλείσουμε λοιπόν με αφορμή την επέτειο των γενεθλίων της με το γνωστό της τραγούδι «Δώσ' μου τα θάνατο νερό», που νομίζω ότι είναι τραγούδι, άλλο ένα τραγούδι που ξεδιπλώνει τις φωνητικές ικανότητες της Μαρινέλας. Θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μας ακούσατε. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από τον Δημήτρη Σιφάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από τον Νίκο Αγγελάκη που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 19 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

χτύπησε, αλλά δεν ήταν 3 τα ξημερώματα. Δεν ξέρουμε τι απάντησε ο Πρωθυπουργός. Ξέρουμε τι είπε εκείνος που τον κάλεσε. Ξύπνα επιτέλους. Και ήταν μέρα μεσημέρι, ή μάλλον πρωί, της 19ης Μαΐου, ανήμερα της γενεκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, όπου με ανακοίνωσή του ο Αντώνης Σαμαράς καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξυπνήσει επιτέλους. Μάλλον έχει συσυγεί το τηλέφωνο και δεν ξυπνάει. Θυμάστε τι είχε πει την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα πρέπει οι πολίτες να αναρωτηθούν και να απαντήσουν το εξής δίλημα: σε ποιο θα αφήσουν, στα χέρια πιανού θα αφήσουν τη χώρα, ώστε όταν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί να ξέρουν ποιος θα απαντήσει και τι θα πει. Σίγουρα σήμερα μάθαμε τι άκουσε. Με αφορμή λοιπόν την ημέρα μνήμης και γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους, που είναι χαραγμένοι, όπως λέγει ο κ. Σαμαράς, στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους, ο πρώην πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και ο πρώην πρωθυπουργός θέτει σοβαρά ζητήματα για τη στάση της Ελλάδας απέναντι στις διαρκείς και συνεχείς προκλήσεις της Τουρκίας, για τα μείζωνα ερωτήματα που προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα στην Κάρπαθο, από Κάρπαθο, Δημότυχο και Κύπρο, και πολύ περισσότερο από την ώρα που, όπως λέει ο κ. Σαμαράς, που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμη παράνομο κάζους μπέλι, νομοθετώντας μάλλον πλέον ουσιαστικά το σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας στο εθνικό δίκαιο της Τουρκίας. Και ο κ. Σαμαράς καταλήγει ότι η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα τη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές, και δεν μπορεί, λέει ο πρώην Πρωθυπουργός, να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους, είναι η τελευταία φράση του κυρίου Σαμαρά.

Ο κύριος Σαμαράς εγκαλεί την κυβέρνηση γιατί απέσυρε όπλα από κρίσιμες περιοχές όπως στην Κάρπαθο και σχεδόν ταυτόχρονα διαρρέεται σε κεντρικά μέσα ενημέρωσης ότι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης είναι να επιστραφούν, να επιστρέψουν μάλλον οι Patriot στην Κάρπαθο. Και όλοι φυσικά συσχετίζουν τις σκέψεις αυτές από την πλευρά της κυβέρνησης με το γεγονός του επερχόμενου νομοσχεδίου των Τούρκων για τις θαλάσσιες ζώνες, ουσιαστικά την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Τι είχε συμβεί? Προκειμένου να κατευναστεί η Άγκυρα, η κυβέρνηση είχε σπεύσει δια του Κισαία να αποσύρει τους πυράβλους από τα Δωδεκάνησα.

κυβέρνηση όταν εγκαταστάθηκαν οι Patriot στην Κάρπαθο, η Τουρκία όταν εγκαταστάθηκαν οι Patriot στην Κάρπαθο, είχε βγει στα κάγκελα. Είχε απευθυνθεί ακόμη και στο ΝΑΤΟ. Η συμμαχία τότε είχε αγνοήσει τις τουρκικές ενστάσεις για την επιλογή αυτή. Και στη συνέχεια η κυβέρνηση, για λόγους που μόνο εκείνη γνωρίζει, κυρίως σε μια προσπάθεια κατευνασμού των Τούρκων, πήρε την απόφαση απόσυρσης των Patriot από την Κάρπαθο. Και όχι μόνο από την Κάρπαθο, και από την Κύπρο. Και βορειότερα και από το Δημότυχο.

Τώρα, μετά τη χθεσινή, όπως όλα δείχνουν, απόφαση της κυβέρνησης να επαναφέρει τους Patriot στην Κάρπαθο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που σημειώνουν το τεράστιο λάθος που έκανε η Αθήνα να αποσύρει τα οπλικά της συστήματα και να αναγκάζεται τώρα, να εξαναγκάζεται με τη νέα αποθράσινση των Τούρκων να τα επαναφέρει. Τότε η κυβέρνηση, όταν είχε αποσύρει από Κάρπαθο, Διδημότικο και Κύπρο τα οπλικά συστήματα, είχε υποστηρίξει ότι η απόφαση αυτή λαμβάνεται, δεν είναι καμία σχέση με την προσπάθεια κατευνασμού της Τουρκίας, αλλά λαμβάνεται στο πλαίσιο της αναθεώρησης του αμυντικού σχεδιασμού λόγω, λέει, των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθήκων. Και αναρωτιέται κανείς τι μεσολάβησε, ποιες είναι οι γεωπολιτικές συνθήκες που μεσολάβησαν για να επανέλθουν τα οπλικά συστήματα, για παράδειγμα, στην Κάρπαθο, πέρα από την ανακοίνωση της Τουρκίας να περάσει με νομοσχέδιο την γαλάζια πατρίδα.

Αυτά με το χτύπημα Σαμαρά. Δεν ήταν δια τηλεφωνικής κλήσεως, ήταν δια ανακοινώσεως, αλλά το ίδιο κάνει και φυσικά δεν ήταν 3 το πρωί. Χθες προβλήθηκε το 3ο επεισόδιο του ντοκιμοντέρ «Στο χιλιοστό από το Sky», που μας περιγράφει, έτσι μας ξεδιπλώνει και μας υπενθυμίζει τα γεγονότα όπως εκτελήχθησαν, με μαρτυρίες, πολύ σημαντικές μαρτυρίες από όλες τις πλευρές. Τα γεγονότα λοιπόν που εκτελήχθησαν το πρώτο εξάμηνο του 2015. Τα όσα συνέβησαν εκείνο το επίμαχο διάστημα παραμένουν επίκαιρα και δεν το δηλώνουμε εμείς. Αποτυπώνεται από τους 7 στους 10 Έλληνες, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας από την πλατφόρμα People of Greece της εταιρείας Q&D. Και ξέρετε, η πεποίθηση αυτή δεν είναι αποτέλεσμα ούτε της προβολής του τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ από το Sky στο χιλιοστό, καθώς το ντοκιμαντέρ δεν καταγράφεται υψηλά στο δίκτυο ενημέρωσης, ούτε της αγωνιώδης προσπάθειας της Νέας Δημοκρατίας να αναγεννήσει το αντισύριζα συνέστημα, καθώς η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας παραμένει στη ζώνη του 55 περίπου της 100. Η σύνδεση με το 2015, με το σήμερα, βρίσκεται από τη μία λόγω του συνεχιζόμενου οικονομικού εγκλωβισμού του μέσου Έλληνα, που βιώνει από το 2010 και μετά, τελευταία δηλαδή 15 ετία, 16 ετία, και από την άλλη στη σταθερή αίσθηση ανυποληψίας του μέσου πολίτη για το ελληνικό πολιτικό προσωπικό. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι που καθιστούν επίκαιρα τα γεγονότα του 2015, ενώ έχουν παρέλθει 10 και πλέον χρόνια.

Και σε ό,τι αφορά την ανυποληψία του μέσου πολίτη για το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, το ντοκιμαντέρ του Sky είναι πραγματικά αποκαλυπτικό. Όχι φυσικά για τα χαζοχαρούμενα σχόλια για τα περιβόητα ανοιχτά πουκάμισα των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ που αναμασούν από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά για δηλώσεις όπως για παράδειγμα αυτή του κυρίου Μπούτι, Μάρκο Μπούτι, όπου ήταν τότε διευθυντής οικονομικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τον οποίο ζητήθηκε να περιγράψει την αντίδραση των Ευρωπαίων μετά την αποκάλυψη των ψεύτικων στατιστικών που παρήχε η κυβέρνηση Καραμαλή για το έλλειμμα, λίγο πριν την μετάβαση στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Τι είπε ο Μπούτι, και το κράτησε αυτό νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, μιας παρακολουθήσαμε και το τρίτο χθες επεισόδιο, κόντρα σε εκείνους που απορρίπτουν το ενδεχόμενο το να το παρακολουθήσουν, το γιατί το ξέρουν μόνο εκείνοι. Ο κύριος Μπούτι είπε το εξής, και νομίζω είναι απολύτως εύστοχο. Η εμπιστοσύνη, λέει, ξέρετε, φεύγει καλπάζοντας και γυρίζει πίσω μόνο με τα πόδια. Όταν δηλαδή χάσει την εμπιστοσύνη, θέλει πολύ μεγαλύτερη δουλειά και κόπο για να την ανακτήσεις. Και το ντοκιμαντέρ του Sky είναι πολλά περισσότερα από μια υπενθύμηση των τυχοδιοκτισμών του τότε Υπουργού Οικονομικών ή της άγνοιας και αν θέλετε και της ιδεολειψίας άλλων υπουργών της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή βλέπω ότι κάποιοι φίλοι θυμώνουν, ηρωνεύονται τον ντοκιμαντέρ που ξέρετε, έχει και την ατυχία, δεν ξέρω τι είχε ατυχία, να προβάλλεται στο Sky. Αν προβάλλονταν σε ένα άλλο τηλεοπτικό δίκτυο, θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Θα ήταν άλλη, κρατήστε το αυτό, άλλη η αντιμετώπιση, θα ήταν μια αντιμετώπιση με ηπιότερα χαρακτηριστικά. Βλέπω όμως ότι κάποιοι φίλοι ηρωνεύονται. Εμείς αντίθετα, εγώ δηλαδή αντίθετα, το παρακολουθώ, το παρακολούθησα και χθες και το θεωρώ εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε πώς, ποιοι συνέβαλαν σε αυτό το χαοτικό εξάμεινο, πρώτο εξάμεινο του 2015. Πώς και ποιοι με ύφος συχνά πεζοδρομιακό και με γλώσσα συνδικαλιστών φοιτητών επέδραμα σε συνεδριάσεις ευρωπαϊκών οργάνων και θεσμών με αέρα εκείνο που θα γονάτισαν υποτίθεται τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Πώς και ποιοι έγιναν το αντιπαράδειγμα της ευρωπαϊκής συνεννόησης απευθυνόμενοι σε εκείνους τους οποίους οι ίδιοι προσέτρεξαν για βοήθεια.

πώς και ποιοι επιχείρησαν με τον τρόπο που επιχείρησαν τον ευρωπαϊκό αποπροσανατολισμό της χώρας. Και τελικά δεν το κατάφεραν. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι μαζί με όλα τα στοιχεία που βλέπουν για πρώτη φορά το φως δημοσιότητας είναι εκείνα που το ξαναβλέπουν, απλά θυμόμαστε, μας τα υπενθυμίζει το ντοκιμοντέρ αυτό, το θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, εξαιρετικά χρήσιμο. Όμως ο Sky, καλό θα ήταν, αφού ξεκίνησε αυτή την εξαιρετική προσπάθεια, εξαιρετικότατη προσπάθεια, ξέρω στεναχωρώ αρκετούς, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η δική μας οπτική, καλό θα ήταν ο Sky λοιπόν να κάνει και ένα ακόμη ντοκιμοντέρ. Το περιμένουμε, έχει καθυστερήσει πολύ, γιατί εδώ είδα αντανακλαστικά καλά, δηλαδή 2015 μπορεί να συμπληρωθεί μια δεκαετία, τσουπ, ήρθε το ντοκιμοντέρ. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον λοιπόν ο Sky να κάνει ένα δεύτερο ντοκιμαντέρ για το πώς και ποιοι κατέστρεψαν τη χώρα. Πώς δηλαδή φτάσαμε μέχρι το τρελό εξάμεινο του 2015. Για το πώς φτάσαμε μέχρι το τρελό εξάμεινο του 2015 δεν έχουμε κάποιο ντοκιμαντέρ. Πώς και ποιοι έσπρωξαν την Ελλάδα πάνω στο παγόβουνο. Πώς και ποιοι, παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις κάποιων που ποτέ δεν εισακούστηκαν, οδήγησαν τη χώρα στην ανάγκη του δούνου του. Πώς και ποιοι ήταν εκείνοι που έσπρωξαν την Ελλάδα στην κατάσταση που την έσπρωξαν μετά το 2015. Πώς και ποιοι πτώχευσαν την Ελλάδα. Πώς και ποιοι διώκωσαν το έλλειμμα την περίοδο, θα θυμόμαστε, 2004-2009. Γι' αυτά δεν έχει απαντήσει κάποιο ντοκιμαντέρ. Και επειδή από το πρώτη δεκαετία του 2000 έχουν παρέλθει πλέον, κοντεύουμε 20 ετία, σχεδόν διπλάσιο χρόνο από την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα, καλό θα ήταν να γίνει ένα ντοκιμαντέρ, γιατί άνθρωποι μεγαλώνουν, ξέρω εγώ, θα υπάρχουν και μαρτυρίες. Δηλαδή, καταλάβατε, περάσουμε στη λύθη. Τους προλάβουμε τους ανθρώπους, όπως προλάβαμε τώρα, ζωή να έχουν όλοι όσοι μιλάνε, εντός και εκτός συνόρων. Πολύ καλά έκανε ο Sky, επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά. Εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετικότατη δουλειά. Επειδή λοιπόν όμως έχουν προηγηθεί άλλοι και είναι προφανώς μεγαλύτερης ηλικίας πλέον, να τους προλάβουμε τους ανθρώπους, να μάθουμε πώς στάσαμε να πλασάρουμε ψεύτικα στοιχεία στους Ευρωπαίους, να τους λέμε ότι έχουμε 3% έλλειμμα και να αποκαλύπτεται ότι έχουμε 15% έλλειμμα. Αυτά έγιναν τους πρώτους μήνες ανάληψης Πρωθυπουργίας του Γιώργου Παπανδρέου όταν παρέλαβε τα οικονομικά. Και ο Γιώργος Παπανδρέου, βέβαια, από εδώ στο Λίντο ήταν, θυμάμαι. Εδώ, στο Λίντο, είχε έρθει. Λεφτά υπάρχουν. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι με την ιστορία και με τον Παπανδρέου, έλεγε λεφτά υπάρχουν, αλλά έμεινε μέχρι εκεί η φράση για να τη χρεωθεί με όλους τους αρνητικούς συνειρμούς. Έλεγε και κάτι ακόμη. Λεφτά υπάρχουν και υποδείκνυε που υπάρχουν τα λεφτά ώστε να γίνει καλύτερη διαχείριση. Αυτή την έννοια το έλεγε ο Παπανδρέου, για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στην ιστορία. Δεν μάθαμε λοιπόν πόσο κουρασμένος της Ραφίνας συνέβαλε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, κορυφαία πολιτική προσωπικότητα, ως υπουργός εσωτερικών τότε, συνέβαλε με αυτές τις συμβάσεις έργου κατά χιλιάδες προσλήψεις μεταξύ 2007-2009, αν θυμάστε καλά, ο Προκόπης, ο Παυλόπουλος. Πόσο συνέβαλαν λοιπόν όλοι αυτοί στην εκτείναξη του ελλείμματος και κυρίως πώς εξαπάτησαν και τη χώρα, τους πολίτες δηλαδή, και την Ευρώπη σε σχέση με τα στοιχεία. Και αυτά περιμένουμε να τα μάθουμε κάποια στιγμή μέσα από μια ιστορική καταγραφή.

Και επειδή κατά το παρελθόν άλλοι δημοσιογράφοι, άλλες δημοσιογραφικές ομάδες μπορεί να έχουν ασχοληθεί λίγο έως πολύ με εκείνη την περίοδο, ο Sky λοιπόν που έχει, βλέπω έτσι, μια όρεξη για το ντοκιμαντέρ, περιμένουμε να ασχοληθεί και εκείνος με αυτή την επίμαχη περίοδο για να έχουμε έτσι τη συνολική εικόνα, ρε παιδί μου. Γιατί, ξέρετε, είναι η τελευταία 25 ετία από τη στιγμή που μπήκαμε στο ευρώ. Μας δίνει τώρα περίπου το μισό αυτής της διαδρομής ο Sky, και καλά κάνει και μας το δίνει. Περιμένουμε να μάθουμε το πρώτο μισό. Τώρα μάθαμε το δεύτερο μισό, πήγαμε λίγο ανορθόδοξα. Δεν ξέρω, βολεύει καλύτερα, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, το δεύτερο μισό. Πολύ καλά κάναμε και το μαθαίνουμε με τον τρόπο που το μαθαίνουμε το δεύτερο μισό, όσα δεν ξέραμε. Δηλαδή, τα περισσότερα, για να είμαστε δίκαιοι τώρα, μπορεί να μην τα ξέραμε τις λεπτομέρειες, αλλά όπως το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, είναι αυτό που βλέπεις, αυτό που αισθάνεσαι, αυτό που οσφρίζεσαι. Καταλάβαινες ότι το πρώτο εξάμεινο ήταν μπακάλικο η χώρα. Δεν το λέω για να υποτιμήσω την έννοια του μπακάλικου προς Θεού, αλλά αντιλαμβάνεστε. Ήτανε, ρε παιδί μου, στο γόνατο όλα. Ό,τι κάτσει. Πηγαίναμε εκεί, σαν παίζαμε τζόκερ, ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Έλα μωρέ, θα τα βρούμε, αυτό. Δεν ξέρανε πού πηγαίνανε. Το πρώτο εξάμεινο δεν ξέρανε πού πηγαίνανε, με ποιους συνομιλούσανε. Δεν είχαν διαβάσει το μνημόνιο. Καλά, ο δε Σταθάκης. Ο κύριος Σταθάκης, λοιπόν, έχει προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες. Με το ύφος, το στυλ και τις παραδοχές του, έχει προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στο ντοκιμαντέρ αυτό και κυρίως σε εμάς. Και εννοείτο, επαναλαμβάνουμε, με το ύφος, το στυλ του και τις παραδοχές του, έχει προσφέρει τεράστια υπηρεσία στην ιστορία. Έχει συμβάλει, θεωρώ, τα μάλα στην ιστορία, όπως πρέπει να αποτυπώνεται από όλες τις πλευρές. Και ο κύριος Σταθάκης εκπροσωπεί μία από τις επίμαχες, ίσως την πιο επίμαχη πλευρά, παρότι ο κύριος Τσίπρας αρνήθηκε και εξήγησε γιατί αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμάντερ.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και επανερχόμαστε στο θέμα που σας είχαμε αναφέρει χθες και έτσι έχει προκαλέσει και αρκετές συζητήσεις τοπικά εδώ για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και κεντρικά. Καθώς λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, μία ακόμη παραίτηση, και λέω μία ακόμη γιατί είχε προηγηθεί και η παραίτηση της κυρίας Γκελεστάθη, είχε προηγηθεί η επιστολή των πρώην γραμματέων και πρώην βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που έκαναν λόγο για απομάκρυση του κόμματος από τις αρχές και τις αξίες της παράταξης όπως ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Έρχεται μία ακόμη παραίτηση, με συγχωρείτε, με άρωμα Κρήτης, με άρωμα Ηρακλείου, από τον κύριο Βασίλη Βαρούχα, τον πρώην αντιπρόεδρο της ΝΟΔΕ, πρώην αναπληρωτής γραμματέας της τοπικής αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας και πλέον από χθες και πρώην μέλος της Νέας Δημοκρατίας, με μια επιστολή που αφήνει σαφέστατες αιχμές, πολιτικές αιχμές, για τη μετατόπιση του κόμματος και την αλλίωση του χαρακτήρα της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Βασίλη Βαρούχα. Καλησπέρα, κύριε Βαρούχα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα. Καλησπέρα σας στις ακροάτρες και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μια ιδιαίτερη μέρα έτσι, μετά την χθεσινή σας παρέτηση. Να ξεκινήσω από το βασικό. Τι σας οδήγησε σε αυτή την επιστολή και κυρίως το περιεχόμενό της?
1: Θέλω να πω ότι η παρέτηση δική μου ή η παρέτηση κάποιου μέλους του κόμματος δεν έχει να κάνει με τα άτομα. Τα άτομα έρχονται και παρέρχονται, οι βουλευτές έρχονται και παρέρχονται, οι υπουργοί έρχονται και παρέρχονται, ακόμα και οι προέδροι έρχονται και παρέρχονται. Σημασία έχει να δοθούν οι σωστές βάσεις ή τα σωστά πρότυπα ώστε να συνεχίσει να υπάρχει η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, να επανέλθει στο δρόμο που ήταν τόσα χρόνια, που ακόμα την εποχή των μνημονίων, που πολλά κόμματα φιλορώησαν, κατάφερε να παραμείνει. Γιατί είχε κάποιες αρχές και κάποιες αξίες που ουσιαστικά, δηλαδή το αν θα παραιτηθώ εγώ από μέλος ή αν θα παραιτηθεί κάποιος άλλος, έχει μικρή σημασία. Η μεγάλη σημασία και η μεγάλη ουσία είναι το κόμμα να καταλάβει την παράταξη ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν, ώστε για το καλό όλων μας να η Νέα Δημοκρατία να είναι δυνατή, γιατί είναι απαραίτητη και τη χώρα. Και να πω ότι παραιτήθηκα από μέλος, γιατί δεν συμφωνώ με πάρα πολλά πράγματα που με οδήγησαν σε αυτή σε αυτό το αποτέλεσμα. Παραμένω όμως δίπλα στην παράταξη. Απλώς δεν δίνω λευκή επιταγή σε κανένα, γιατί δεν δικαιούμαστε όσοι έχουμε υπηρετήσει τη Νέα Δημοκρατία. Και εγώ την υπηρετώ με την οικογένειά μου το 1974. Αν ιδιωτελώς, χωρίς θέσεις, χωρίς αξιώματα, χωρίς τίποτα, απλά για τα πιστεύω μου. Και θεωρώ ότι όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είτε είναι σε προσωπική σχέση, είτε σε επαγγελματική, είτε σε πολιτικό κόμμα, καλό είναι να υπάρχει, να αναλύονται οι απόψεις, οι προβληματισμοί να μεταφέρονται από την κοινωνία και να μέσα από τα λάθη μας να βελτιωνόμαστε. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οδηγήθηκα να πω αυτά τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάξουν και πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Είμαστε το μεγαλύτερο λαϊκό κόμμα στην Ευρώπη. Οφείλουμε απέναντι στους ψηφοφόρους και στην ιστορία του κόμματος να σεβαστούμε τις αρχές και τις αξίες μας.
0: Φαντάζομαι ότι η απόφαση σας δεν ελήφθη έτσι αβίαστα και σίγουρα δεν ελήφθη λίγες ώρες πριν την. Πριν συγγράψετε τέλος πάντων την επιστολή αυτή. Γιατί περιμένατε να φτάσετε στο συνέδριο και να συμμετάσχετε κιόλας σε αυτό και να είστε και υποψήφιος, αν δεν κάνω λάθος, στην Πολιτική Επιτροπή και μετά να παραιτηθείτε?
1: Κάποιες φορές περιμένεις ότι κάτι θα αλλάξει, ναι, ότι κάτι θα εισακουστεί, ότι κάτι θα γίνει καλύτερο, ώστε να μην οδηγηθείς σε μια απόφαση η οποία δεν τη θες για κάτι που αγαπάς. Πάρα πολύ καιρό, όπως γράφω και μέσα, αντιτίθομαι σε πάρα πολλά πράγματα και όπως γράφω μέσα ότι όταν βλέπεις κάτι που δεν είναι σωστό ή θεωρείς ότι δεν είναι σωστό, καλό είναι να το λες και όχι να το κρατάς, γιατί στο τέλος δημιώνεται. και η παράταξη, αλλά και σε οτιδήποτε έχει άλλο να κάνει, είτε παρατάξει είτε προσωπική ζωή. Τα λάθη πρέπει να αναφέρονται, οι απόψεις πρέπει να αναφέρονται. Απλά στο συνέδριο δυστυχώς είδα από κάποια άτομα μια, να το πω, ασέβεια προς παλαιότερα μέλη και μια απαξίωση προς ορισμένα μέλη. Αυτό ήταν λίγο το κερασάκι σε τούρτα.
0: Θα έρθω σε αυτό. Αν καταλαβαίνω λοιπόν καλά, η αιτία της παρέτησής σας είναι πολιτική, είναι πολιτικοί λόγοι. Θεωρείτε ότι καθυστερήσατε, δηλαδή ότι θα έπρεπε νωρίτερα να έχετε εκφράσει αυτές τις ενστάσεις, τις αντιρρήσεις σας, τον προβληματισμό σας ενδεχομένως και να είχατε αποχωρήσει?
1: Επαναλαμβάνω, αποχώρησα από μέλος, όχι από ψηφοφόρος. Mm-hmm. Θεωρώ ότι νωρίτερα έπρεπε να έχω εκφράσει αυτές τις απόψεις. Θεωρούσα ότι κάποια στιγμή θα εισακουστούν, γιατί δεν είναι μόνο δικιά μου άποψη, είναι από πολλά άτομα από όλη την Ελλάδα, τα οποία εκφράζουν τους προβληματισμούς τους, που αγαπάμε τη Νέα Δημοκρατία, που θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία ισχυρή και αυτοδύναμη. Αλλά για το καλό πολλές φορές δεν μιλάς. Αν με ρωτάτε, ναι, έπρεπε να είχα μιλήσει και εγώ και αρκετοί νωρίτερα, μέσα από το διάλογο, μέσα από προτάσεις, τις οποίες τις μεταφέραμε εμείς με μη επίσημο τρόπο. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς δεν εισακουσόμαστε.
0: Το δεύτερο σκέλος, το οποίο αποτυπώνεται και μέσα από την επιστολή σας, ενδεχομένως έχει να κάνει όχι με την αιτία που μας την περιγράψετε ποια είναι, έχει να κάνει με την αφορμή. Και να γίνω πιο συγκεκριμένος. Αφορμή, το κερασάκι, όπως είπατε στην τούρτα, επειδή μιλήσατε για ασέβεια και απαξίωση σε παλιότερα στελέχη, ήταν το γεγονός της εκλογικής διαδικασίας, το οποίο αναφέρεστε κιόλας στην επιστολή σας, και επίσης το γεγονός ότι δεν εκλεγήκατε.
1: Επειδή εμένα τα οφίσια δεν με ενδιαφέρανε, ούτε με ενδιαφέρουνε, και όλες αυτές οι θέσεις είναι εθελοντικές, έχω υπηρετήσει από μόνο εθελοντικές θέσεις στην Νέα Δημοκρατία. Σαφώς και όσοι με ξέρουν γνωρίζουν ότι η διαδικασία της Πολιτικής Επιτροπής δεν ήταν ούτε η αφορμή για την παραίτησή μου. Ήταν η ασέβεια κάποιων ανθρώπων προς το πρόσωπό μου, την οποία δεν ήταν μόνο προς το πρόσωπό μου για να είναι κάτι προσωπικό. Τη διαπίστωσα σε πάρα πολλά στελέχη, τα οποία και την κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αλλά και κατά αυτές τις μέρες, μου είπανε: Βασίλη, βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση με σένα.
0: Ασέβεια ως προς την συμμετοχή σας στην εκλογική διαδικασία, ή έγινε κάτι άλλο? Το ρωτάω για να το καταλάβουμε, επειδή το αποσυνδέσατε από την εκλογική.
1: Αυτό το γενικό ήταν, όλες αυτές οι διαδικασίες δείχνουν σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς, mm-hmm. να υπάρχει ένας σεβασμός. Αυτός ο σεβασμός μπορεί να αφορά το οτιδήποτε. Από κάτι που θα σου πούνε και θα σε αναιρέσουν, από κάτι που μπορεί να σου πούνε για να σε πληρώσουν, από το οτιδήποτε. Είναι ένας γενικότερος σεβασμός, και να μην σε υπολογίζουν σε αυτά που λες, ενώ θέλουν να μπαίνουν μπροστά όταν δίνεις τις μάχες στην κοινωνία για να, η παράταξη, για να μπορέσει να φτάσει εδώ που έχει φτάσει.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα για να πάω στο πιο γενικό. Ένα τελευταίο. Ναι. Σε ό,τι αφορά τη δική σας εμπλοκή, υπόθεση εργασίας θα κάνω, αλλά οφείλω να την κάνω όμως, γιατί γι' αυτό σας ρώτησα κιόλας, γιατί συμμετείχατε στο συνέδριο. Από τη στιγμή που μπήκατε στην διαδικασία την εκλογική, εάν υποθέσουμε ότι τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά, δηλαδή είχατε εκλεγεί, θα επιμένατε σε αυτή την παρέτηση, δηλαδή θα καταλαμβάνατε την θέση στην Πολιτική Επιτροπή και συνέχεια θα οδηγούσασταν σε παρέτηση? Προσπαθώ λίγο να το καταλάβω.
1: Ναι, γιατί συνέβησαν κάποια γεγονότα πάνω τα οποία θεώρησα ότι με προσέβαλαν.
0: Μάλιστα.
1: Και προσέβαλαν, γενικότερα, σας ξαναλέω, μια απαξίωση που υπήρξε στο όλο σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να προωθήσω κάτι παραπάνω, γιατί την αγαπάω τη Νέα Δημοκρατία, αγαπάω την παράταξη και θεωρώ ότι αυτό που έκανα το κάνω για να βοηθήσω.
0: Μάλιστα. Το κλείνω αυτό. Θέλω να πάω στο άλλο μεγάλο κεφάλαιο, που έχει να κάνει με το παρόν και κυρίως το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας, τώρα βλέποντας το εσείς έξω από το κόμμα. Αλλά πριν βρεθείτε έξω από το κόμμα και με την χθεσινή σας επιστολή παραίτησης, δώσατε και ένα στίγμα. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι τυχαία η επιλογή σας από όλους τους συνέδρους που μίλησαν, από όλα τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που μίλησαν, να σταθείτε χαρακτηρίζοντας το ως η μοναδική φωτεινή εξαίρεση στην ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Δένδια.
1: Δεν ήταν η μοναδική φωτεινή εξαίρεση, ήταν
0: Εγώ διαβάζω, συγγνώμη, εγώ διαβάζω ότι ναι, αναφέρεται στην επιστολή τη δική σα, τα δικά σα λόγια χρησιμοποιώ.
1: Σωστά, υπήρχαν και άλλε φωτεινέ, λιγότερο φωτεινέ.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά του κυρίου Δένδια ήταν η ομιλία αυτή που έπιανε περισσότερο το παλμό του παραδοσιακού νεοδημοκράτη και μιλούσε περισσότερο στην ψυχή του. Και γι' αυτό την ανέφερα και γι' αυτό τον επέλεξα. Γιατί είναι καλό να έχουμε υπουργούς και υψηλόβαθμα στελέχη τα οποία μπορούν και έχουν σύνδεση με τις ρίζες. Είμαστε ανοιχτοί, έπρεπε να είμαστε ανοιχτοί. Τώρα μιλάω απλά σαν ψηφοφόρος,
0: ναι,
1: και στο κέντρο και σε νέα άτομα. Αλλά να μην ξεχνάμε τις αρχές της αξίας μας, γιατί από εκεί πέρα ξεκινήσαμε. Αυτές δώσανε τη δυνατότητα να είμαστε κυβέρνηση. Καλό το άνοιγμα στο κέντρο, είμαστε υπέρ του ανοίγματος στο κέντρο, ανοίγματα σε άλλες παρατάξεις. Αλλά δεν είμαστε υπέρ στο να έρχονται κάποιοι σαν μισθοφόροι στο κόμμα και μετά με το που κλείσει η παρένθεση να φεύγουν. Είμαστε ανοιχτοί ώστε να ακούσουμε νέες απόψεις, να μπουν μαζί στον αγώνα, να είμαστε όλοι μαζί για το καλό της παράταξης. Και γι' αυτό η παρέμβαση και η ομιλία του κ. Δένδια είχε μεγαλύτερο παραταξιακό ύφος.
0: Η αναφορά σας περί μισθοφόρων στο κόμμα αφορά από τα στελέχη που έχουν έρθει από το ΠΑΣΟΚ, σε αυτούς αναφέρεστε?
1: Αναφέρομαι γενικά σε άτομα τα οποία έρχονται σε οποιοδήποτε κόμμα είναι στην κυβέρνηση για να αποκομίσουν κάποια ωφέλη και στη συνέχεια ξαναπηγαίνουν σε άλλο κόμμα που θα είναι μετά στην κυβέρνηση κλπ. Δεν το προσωποποιώ, είναι μια γενική διαπίστωση και γενικά αυτά τα άτομα θεωρώ ότι δεν κάνουν καλό σε οποιοδήποτε κόμμα έρχονται απλά μόνο και μόνο για να υπηρετήσουν σε μια θέση. Το καλό είναι να υπηρετούμε την ιδεολογία μας, τους σκοπούς μας και το καλύτερο για την κοινωνία. Γιατί σε αυτήν στο τέλος απευθυνόμαστε.
0: Προφανώς.
1: Και από αυτήν πρέπει να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας.
0: Δύο τελευταία ερωτήματα για να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι έχετε επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης, στο πρόβλημα το οποίο εσείς περιγράφετε, όπως το περιγράφετε, της μετατόπισης του κόμματος από τις αρχές, τις αξίες κτλ. Κτλ. Μπορεί να είναι μέρος του προβλήματος ή μέρος της λύσης?
1: Θεωρώ ότι μπορεί να είναι μέρος της λύσης. Έχει τις ικανότητες, το έχει αποδείξει ότι έχει τις ικανότητες. Αρκεί, δεν ξέρω αν τον ενημερώνει.
0: Το ρώτησα, κύριε Βαρούχα, γιατί η μετατόπιση, την οποία εσείς επισημαίνετε και διαπιστώνετε, έγινε επί των ημερών, ναι, του κ. Μητσοτάκη. Άρα, πώς από μέρος του προβλήματος, γιατί το πρόβλημα υποτίθεται ότι το χρεώνεται ο ίδιος, μπορεί να γίνει και μέρος της λύσης?
1: Σωστά. Ότι ένας είναι μέρος του προβλήματος δεν σημαίνει ότι όταν το κατανοήσει δεν μπορεί να το λύσει κιόλας. Το θέμα είναι να κατανοηθεί. Να κατανοηθεί και να μεταφερθεί και να διορθωθεί. Δεν είμαι εγώ μέσα στο μυαλό του Προέδρου, αλλά θεωρώ ότι είναι ικανός, αν θέλει, να το κατανοήσει. Από εκεί και πέρα, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Δεν είμαι ικανός εγώ να υποδείξω τίποτα σε κανέναν. Εγώ είμαι ένα απλό μέλος, το οποίο εκφράζει την άποψή μου και εκφράζω την άποψη κάποιων ψηφοφόρων.
0: Τελευταίο ερώτημα, επειδή ξέρετε η καιρή είναι περίεργη, ακούγεται και γελάτε ήδη, ακούγεται και έτσι προεξοφλείται η δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, δεξιότερα ίσως, όπως ο καθένας τοποθετεί, της Νέας Δημοκρατίας, και μιλώ φυσικά για την περίπτωση του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό το ενδεχόμενο?
1: Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να έχουμε οδηγηθεί σε αυτή την κατάσταση. Δεν περίσσευε κανένας για την Νέα Δημοκρατία. Καλό θα είναι κάποια γεγονότα να προλαμβάνονται ώστε να μην δημιουργούνται μετά διάφορα προβλήματα. Θεωρώ ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι το σπίτι μας, καλό είναι και το σπίτι μας να μας προσέχει και εμείς να προσέχουμε το σπίτι μας.
0: Αν καταλαβαίνω καλά από τη συζήτησή μας, συνάγεται το εξής συμπέρασμα: ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψετε στην Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Με τι κριτήρια?
1: Εγώ τα κριτήρια τα ανέφερα μέσα στην επιστολή μου. Παραιτούμε από μέλος, όχι από ψηφοφόρος. Αλλά δεν δίνω λευκή επιταγή σε κανένα και θεωρώ ότι όταν έρθουν η ώρα και οι συνθήκες, πάντα θα βοηθάω, αλλά θα βοηθήσω και πιο ενεργά σαν μέλος της παράταξης. Η δήλωσή μου αναφέρει ποιες είναι οι προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα. Ή διορθώνει ο Μητσοτάκης το λάθος ή έχουμε μια αλλαγή ηγεσίας. Διορθώστε με, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω.
0: Διορθώστε με να κάνω λάθος, αλλά νομίζω σαν συμπέρασμα εκεί καταλήγουμε. Κύριε Βαρούχα, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Βασίλης Βαρούχας μετά την απόφαση της παραίτησής του από την Νέα Δημοκρατία. Κατέθεσε ουσιαστικά την κομματική του ταυτότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι, όπως το ακούσαμε, πάβει να είναι και ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ως πρώην αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ, ως πρώην επικεφαλής του τομέα αυτοδιοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, έχει νομίζω εξαιρετικό ενδιαφέρον η δική του παραίτηση και η επιλογή του αυτή να γίνει ενώ ήταν σε εξέλιξη, μάλλον με την ολοκλήρωση των εργασιών της Νέας Δημοκρατίας, και ενώ ήταν ακόμη σε εξέλιξη η καταμέτρηση με την έννοια ότι δεν είχαν εκδοθεί ακόμη τα αποτελέσματα, τα επίσημα αποτελέσματα της πολιτικής επιτροπής, στην οποία διαδικασία συμμετείχε και ο ίδιος, ωστόσο δεν κατάφερε να εκλεγεί. Λοιπόν, και με αυτή τη συζήτηση εμείς θα πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφήμιση και διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επί στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Όπως σας λέγαμε εισαγωγικά, υπάρχει ηχηρή αντίδραση από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά με την απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Βολές που δέχεται η κυβέρνηση και από τα δεξιά της, αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης αριστερότερα της, για την επιλογή να αποσυρθούν για τις ανάγκες της συμμαχίας η Patriot από την Κάρπαθο. Πάμε να έτσι, για ένα πολύ σύντομο σχόλιο για το πώς αντιλαμβάνεται ένας από τους πιο έμπειρους σε γεωστρατηγική ανάλυση πρώην στρατιωτικός, ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία, ο κ. Λάζαρος Καμπουρίδης, τα γεγονότα πώς εκτελήσονται μετά και την τελευταία πρόκληση από την πλευρά της Άγκυρας να νομοθετήσει ουσιαστικά το σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας και να το θεσπίσει στο εθνικό δίκαιο της χώρας. Στρατηγέ, καλώς σας μεσημέρι, ο Ηρακλείο.
1: Καλώς σας μεσημέρι.
0: Λοιπόν, ένα βήμα μπρος, δύο πίσω.
1: Νομίζω έτσι είναι. Μπορούμε να πούμε και 10 πίσω, ξέρετε. Γιατί όταν κάτω από τουρκική πίεση, έτσι φαίνεται, αποσύρει συστήματα από κρίσιμα νησιά, και λέω κρίσιμα γιατί η Τουρκία το θεωρεί την Κάρπαθο ως ένα νησί το οποίο πρέπει να είναι υποκαθεστώς από στρατιωτικοποίησης. Όταν το παίρνει, στην ουσία δείχνει στον άλλον ότι εφαρμόζει μια κατευναστική πολιτική, αυτή είναι η στρατηγική σου, και μετά αποθρασύνεται και τα βήματα γίνονται πολλά περισσότερα από 2 και από 10. Είναι λάθος το μήνυμα που περνάμε. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, έτσι όπως εξελίχθηκε, που δεν κακό να μοιάς καλού, τοποθετήσαμε στη βάση της ιρανικής απειλής τα συστήματα αυτά Patriot στο Κάρπαθο και στο Δημότυχο. Οι Τούρκοι αντέδρασαν, όπως επίσης, γιατί στείλαμε F-16 στην Κύπρο μαζί με 2 φρεγάτες, στη βάση της ίδιας λογικής, της ίδιας απειλής. Η απειλή δεν έχει εκλείψει, συνεχίζει να υφίσταται, είναι ανοιχτό το μέτωπο του Ιράν. Και σκεφτείτε τώρα, η Γερμανία να υπόσχεται στην Τουρκία, χθες ο Υπουργός Άμυνας Γερμανίας είπε στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάνδη Ντάν ότι θα στείλουμε Patriot για την ασφάλεια και την άμυνα της Τουρκίας στην περιοχή Νιτσιρλίκα Άδανα. Και υπάρχει μια εικόνα στρεβλή, δηλαδή η Τουρκία δέχεται Patriot για την ασφάλεια και την άμυνα της λόγω της ιρανικής απειλής από άλλη χώρα, μέλος του ΝΑΤΟ.

0: και η Ελλάδα τα δικά της Patriot τα παίρνει πίσω. Βλέπω ότι τα αποσύρει. Που ενώ συνεχίζει να υφίσταται αυτή η απειλή, βλέπω ότι οι Τούρκοι το πανηγυρίζουν και το αποδίδουν ως αυτή την απόφαση του Κεσέα να αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο, ανεξάρτητα από το αν έχουμε η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει αεροσκάφη. Ξέρετε, τα αεροσκάφη πάνε και φεύγουν, δεν θα μείνουν μία-δύο μέρες, μία μεταστάθμιση και θα φύγουν. Δεν είναι το ίδιο. Και βλέπω ότι οι Τούρκοι πανηγυρίζουν σε αυτή την απόφαση, λόγω αυτής της απόφασης του ελληνικού Κεσέα, και λένε ότι ήταν προϊόν της πίεσης που ασκούμε στην Ελλάδα στο τελευταίο διάστημα λόγω της, του νόμου, με αφορμή τον νόμο που εισάγουν, θα εισαχθεί στην Τουρκία Εθνός Ελλήνες και θα ψηφιστεί τις επόμενες 15 ημέρες μετά τον Μπαϊράμι. Λοιπόν, η εικόνα που δείχνουμε ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να τους διατηρήσουμε μονίμως εκεί και να δείξουμε στους Τούρκους ότι στα δικά μας τα νησιά, άσχετα από τους ανυπόστατους τελικούς συσχετισμούς, ότι τελούν καθεστώς από στρατιωτικοποίηση, τοποθετούμε ό,τι οπλικό σύστημα θέλουμε και ιδιαίτερα αμυντικά. Μην ξεχνάμε, τα Patriots είναι αντιβαλιστικά, αντιαεροπορικά, δηλαδή είναι αμυντικά όπλα. Η εικόνα που δίνουμε νομίζω ότι αποθρασύνει περισσότερο την Τουρκία, δείχνει ότι στην ουσία εφαρμόζουμε μια πολιτική κατευναστική, όχι αποτροπής όπως είναι το λόγο μας, και νομίζω είναι πολύ κακή αυτή η εικόνα και το μήνυμα που στέλνουμε όχι μόνο προς την Τουρκία το κυριότερο, αλλά και προς συμμάχους. Έχουμε τον άξονα Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ που είναι πολύ σημαντικός στρατηγικός άξονας που τρομάζει την Τουρκία και δείχνουμε τι να σκεφτεί το Ισραήλ, πώς μπορεί αυτός ο άξονας να υλοποιηθεί όταν δεν έχεις τη βούληση στην ουσία να εφαρμόσει τη δική σου στρατηγική απέναντι σε μια Τουρκία που με μια απειλή που κάθε μέρα γίνεται και μεγαλύτερη.
1: Αυτό το σύνδρομο φοβικότητας, όπως το περιγράφετε, ερμηνεύεται ή εξηγείται από την πλευρά της κυβέρνησης δια του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο, η κίνηση δηλαδή της απόσυρσης των Patriot από την Κάρπαθο, από την επιλογή της κυβέρνησης τα συστήματα αυτά να μετακινηθούν στο πλαίσιο συγκεκριμένων επιχειρησιακών αναγκών και ασκήσεων. Πόσο πείθει αυτή η εξήγηση?
0: Δεν πήθη. Ξέρετε, τα στείλαμε εκεί λόγω της ιρανικής απειλής. Τώρα τι άλλαξε δηλαδή και έχει εκλείψει η ιρανική απειλή, αφού ξέρουμε ότι η Τουρκία πιέζει από την πρώτη στιγμή που τα τοποθετήσαμε, την πρώτη, αν θυμάμαι, 4 Μαρτίου. Λοιπόν, δεν πείθει καθόλου αυτό. Ή δεν τα στέλνεις καθόλου, ή αν τα στείλεις τα διατηρείς εκεί, γιατί επαναλαμβάνω και πάλι ότι είναι το μήνυμα. Εντάξει, θα βρεις κάποια δικολογία, θα πεις θα πάω αλλού για άλλους λόγους, θα εξυπηρετηθεί καλύτερα εκεί, ακόμη και αν το εξέλιπαν οι λόγοι, δηλαδή και ακόμη και να πούμε ότι τερματίζεται η ιρανική απειλή, εμείς θα έπρεπε να τα διατηρήσουμε εκεί για να δείξουμε, να περάσουμε ένα μήνυμα στους ισχυρισμούς της Τουρκίας όσον αφορά τους ανυπόστατους ισχυρισμούς, τα περί αποστατιωτικοποίησης 23 νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Εμένα δεν πήθη αυτός ο ισχυρισμός και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν τοποθετούμε οπλικά συστήματα, γιατί ξέρετε, τι θα γίνει αύριο όταν θα φέρουμε τα Ισραηλινής κατασκευής υψηλής τεχνολογίας και επιθετικά όπλα για να τα τοποθετήσουμε στα νησιά και στον Εύρο? Αν αντιδράσει η Τουρκία, πάλι θα υποχωρήσουμε.
1: Στρατηγέ, το γεγονός ότι όλα αυτά συμβαίνουν εν ώψη της νομοθέτησης από την πλευρά της Τουρκίας ουσιαστικά του σχεδίου της γαλάζιας πατρίδας. Ένα σχέδιο το οποίο επιχειρείται να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα, έναν αναθεωρητισμό στο Αιγαίο την τελευταία 20 ετία. Το γεγονός λοιπόν ότι η Τουρκία επιλέγει σε αυτή τη χρονική στιγμή να προβεί σε αυτή την ενέργεια, δηλαδή ουσιαστικά να αποτελέσει το σχέδιο μέρος του εθνικού δίκαιου της Τουρκίας, σηματοδοτεί τι ακριβώς?
0: Νομίζω το αν κάποιοι λένε ότι δεν παράγει δίκαιο, είναι εσωτερικός νόμος, δεν έχει ισχύ, σημασία έχει στο πεδίο αν έχει τη βούληση και δείχνει να έχει να το εφαρμόσει. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με την Τουρκία, μιλάς για νομική βάση ή όχι, αλλά μιλάμε για μια Τουρκία η οποία στην ουσία, και αυτό είναι ο νόμος και με αυτό θα καταλήξω, είναι αυτός ο νόμος στην εφαρμογή του, στην ουσία είναι επεκτείνει το Κάσου Ιμπέλη που τέθηκε το 1995 τον Ιούνιο και επίσης προβάλλει με πιο αξιωτικό τρόπο, με πιο έντονο τρόπο το θέμα των γκρίζων ζωνών και αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει και αν η Τουρκία τον εφαρμόσει τον νόμο, νομίζω το καλοκαίρι θα έχουμε εντάσεις.
1: Το κρατάμε αυτό. Στρατηγέ, σε ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Καλώς
1: απόγευμα. Ήταν ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, γεωστρατηγικός αναλυτής, ο κ. Λάζαρος Καμπουρίδης. Νομίζω η σημερινή εξέλιξη σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο στις σχέσεις των δύο χωρών και κυρίως επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η χώρα μας για μία ακόμη φορά κινείται ή δείχνει να κινείται απολύτως φοβικά απέναντι στην Τουρκία, ακόμη και αν αποδεχθεί κανείς την επιχειρηματολογία του κ. Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι οι Patriot μετακινήθηκαν στο πλαίσιο συγκεκριμένων επιχειρησιακών αναγκών και ασκήσεων και έτσι η επιστροφή τους αποφασίστηκε μετά την παρέλαυση σημαντικού χρονικού διαστήματος, και ενώ υπάρχει ακόμη σε εξέλιξη η πολεμική σύγκρουση στο Ιράν, αυτή δηλαδή που έφερε τους Patriot στην Κάρπαθο, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι συνδέεται αυτή η ενέργεια αυτομάτως με την επιλογή της Τουρκίας να νομοθετήσει πλέον το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το γεγονός ότι οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή πανηγυρίζουν διότι πέτυχαν να σύρουν για μία ακόμη φορά την Ελλάδα να κινείται φοβικά απέναντι στην Τουρκία είναι ενδεικτικό από μόνο του. Πειρά υπάρχουν και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα πρώτα πειρά τα δέχτηκε η κυβέρνηση από τον Αντώνη Σαμαρά. Το Πασόκ υποστηρίζει ότι η πατριωτική ευθύνη δεν είναι πιο στασικό στο τηλέφωνο στις 3 το πρωί, όπως αναφέρθηκε από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το να χαράζει κόκκινες γραμμές πριν χτυπήσει το τηλέφωνο, ώστε να ξέρουν όλοι τι δεν συζητά η Ελλάδα, τι δεν διαπραγματεύεται και γιατί είναι έτοιμη να απαντήσει εάν προκληθεί.

Να υπενθυμίσουμε ότι τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου προστατεύονται αντιαεροπορικά όλα αυτά τα χρόνια. Η διαφορά των τελευταίων δύο μηνών έγινε στο γεγονός ότι για πρώτη φορά αυτό έγινε με τις ευλογίες του ΝΑΤΟ. Δηλαδή η εγκατάσταση των Patriot που έγιναν σε συνεννόηση με την Ανατολική Συμμαχία, ουσιαστικά για πρώτη φορά το ΝΑΤΟ, και αυτό προκάλεσε μεγάλο εκνευρισμό στην Άγκυρα. Συγχάραζε μάλλον μαζί με την Ελλάδα αμυντική πολιτική στα θαλάσσια σύνορά της και στην ακριτική γραμμή. Πριν από δύο μήνες, λόγω του κινδύνου που παρουσιάστηκε από τον πόλεμο στον κόλπο, ζητήθηκε από την Ελλάδα, από το ΝΑΤΟ, και το ΝΑΤΟ έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του να εγκατασταθούν αντιαεροπορικά συστήματα και το σύστημα των ραντάρ να στέλνεται στην Νάπολη, που είναι και το νατοϊκό στρατηγείο. Αυτό σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ αποδέχθηκε για πρώτη φορά από το 1974 και μετά την πάγια θέση της Ελλάδας, πως έχουμε δικαίωμα να έχουμε στρατεύματα και πυράβλους πάνω στα νησιά των Δωδεκανήσων. Οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ λαμβάνονται υποχρεωτικώς με ομοφωνία, και όταν ελήφθη η απόφαση να πάνε πύραυλοι και κυρίως το σύστημα ραντάρ στη συγκεκριμένη περιοχή, η Τουρκία αντέδρασε, αλλά τότε της είπα το ΝΑΤΟ, μη μιλάς, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και η Τουρκία υποχρεώθηκε να συνενέσει. Αυτή τη στιγμή, με το γεγονός ότι δεν έχει αιτηθεί η Τουρκία, δεν αιτήθηκε η Τουρκία, δεν είπε η Τουρκία ότι ξέρεις, δεν συντρέχουν τώρα λόγοι για τους οποίους εγώ συνένεσα, έστω και με την πίεση που δέχτηκα από τις νατοϊκές συμμαχικές δυνάμεις, δεν συντρέχουν λόγοι πλέον να υπάρχουν οι Patriot και τα ραντάρ στην Κάρπαθο. Δεν αιτήθηκε η Τουρκία. Η Ελλάδα έτρεξε χωρίς να αιτηθεί η Τουρκία ή χωρίς να προκαλέσει ζήτημα στους κόλπους του ΝΑΤΟ, έτρεξε να αποσύρει τα οπλικά συστήματα. Αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά προβληματικό. Και ως αντιστάθμισμα, αυτό που περιγράφει η κυβέρνηση, ότι στην Κάρπαθο θα αποστείλει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών, προφανώς και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι αντισταθμίζει απολύτως μόνιμα οπλικά συστήματα όπως Patriot και φυσικά το περιβόητο ραντάρ.

Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να μας απαντήσει τι θα συμβεί σε περίπτωση που επίμαχος νόμος για την γαλάζια πατρίδα που περνάει τώρα σε λίγες ημέρες από την Τουρκία επιδιώξουν οι Τούρκοι να τον εφαρμόσουν στην πράξη, στο πεδίο δηλαδή. Θα αποτραπεί κάποιο θερμό επεισόδιο και πώς εμείς θα είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι αμυντικά να το διαχειριστούμε αυτό το θερμό επεισόδιο, διότι όταν θεσπίζεις ένα νόμο, το είπαμε και όταν πρωτοβγήκε στην επιφάνεια η είδηση αυτή την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή ότι η Τουρκία πρόκειται να περάσει στο εθνικό της δίκαιο ουσιαστικά τη γαλάζια πατρίδα, το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, είπαμε ότι οποιαδήποτε χώρα, οποιοδήποτε κράτος, από τη στιγμή που θεσπίζει ένα νόμο, το θεσπίζει για να τον εφαρμόσει, το θεσπίζει για να τον προστατεύσει, τον θεσπίζει για να τον ενεργοποιήσει. Δεν είναι τα εθνικά δίκαια των υπολείπων χωρών, και βάζω και την Τουρκία μέσα σε αυτά, σαν το εθνικό δίκαιο της χώρας που έχουμε καμιά εκατοστή χιλιάδες νόμους από τους οποίους οι μισοί κοιμούνται και δεν τους εφαρμόζουμε. Εδώ προκύπτουν διάφορα ζητήματα με την επικαιρότητα πολλές φορές και λέμε καλά, δεν υπάρχει νόμος. Υπάρχουν 10 νόμοι για όλες τις εκφάνσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης που περιγράφουμε και έχει έρθει στο προσκήνιο με την επικαιρότητα. Και έρχεται η κυβέρνηση και λέει: θα νομοθετήσω και νέο νόμο. Ενώ υπάρχουν 10 νόμοι σχετικοί άμεσα και έμεσα με το συγκεκριμένο γεγονός. Απλά δεν εφαρμόζονται. Είναι οι γνωστοί νόμοι εν υπνώση. Αυτό δεν ισχύει σε άλλες χώρες. Όταν λοιπόν η Τουρκία θεσπίζει ένα νόμο, να είμαστε βέβαιοι ότι θα τον εφαρμόσει κιόλας. Γιατί αν δεν ήταν προετοιμασμένη η Τουρκία να εφαρμόσει τον νόμο, δεν θα το περνούσε, διότι θα ήταν μία λεμιτόμος στο κεφάλι του Ερντογάν. Διότι η αντιπολίτευση του έλεγε: γιατί δεν εφαρμόζεις τον νόμο. Ο Ερντογάν λοιπόν περνάει τον νόμο και ουσιαστικά τον χρησιμοποιεί πλέον ως μοχλό πίεσης θετικά εναντίον του. Θα λέει τώρα ο Ερντογάν: εγώ έχω ένα νόμο, πρέπει να τον εφαρμόσω. Και ορθώς θα το λέει ο Ερντογάν. Εμείς λανθασμένα δείχνουμε μία ακόμη φορά τη φοβικότητά μας. Πάμε, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική διακοπή και ανάσα. Επανερχόμαστε στην κεντρική πολιτική σκηνή και τις διεργασίες που υπάρχουν στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τα όσα συνέβησαν εκεί. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Φάμελου από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Τι είπε ο κ. Φάμελος δηλαδή? Ότι θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα καταργηθεί, δεν θα συγχωνευθεί, δεν θα αυτοδιαλυθεί όπως ζητάνε κάποια στελέχη, προκαλώντας την έκρηξη του Παύλου Πολάκη, που ζητούσε τον κύριο Φάμελο μάλιστα να συγκληθούν τα όργανα, και ο κύριος Φάμελος θύχτηκε και τον διέγραψε. Και μας λέει ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές, απλά θα είναι μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Και αυτά τα λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχουν συνεδριάσει τα όργανα του κόμματος. Και εδώ προκύπτει ένα θέμα. Υπάρχει ήδη κάποια συμφωνία και με ποιον? Ποιο είναι αυτό το ενωτικό σχήμα? Για να κάνει τέτοια δήλωση ο κύριος Φάμελος, σημαίνει ότι είναι δεδομένο αυτό, ότι έχει κλείσει. Άρα, αφού έχει κλείσει, ποιος έκλεισε τη συμφωνία και με ποιους? Ποιοι ήταν οι όροι αυτής της συμφωνίας? Αν αύριο, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας πει ότι συμφωνεί σε ενωτικό ψηφοδέλτιο, αλλά να μην συμμετέχουν όσοι εκφράζουν, λέγω τα τυχαία, το πατριωτικό ή το ριζοσπαστικό, δεν ξέρω ποιο άλλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ υπό αυτές τις προϋποθέσεις ή όχι? Επομένως, για μία ακόμη φορά, ασχέτως επαναλαμβάνουμε αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί στα επιμέρους ζητήματα που κατά καιρούς, και κυρίως στο ύφος που κατά καιρούς παρουσιάζει ο κύριος Πολάκης, είχε πέρα για πέρα δίκιο όταν ζητούσε να συγκληθούν τα όργανα του κόμματος και να αποφασίσουν συλλογικά και συντεταγμένα ποια θα είναι η πορεία του κόμματος. Θα είναι η πορεία και το μέλλον του κόμματος μέσα από μια συγχώνευση, μέσα από μια αυτοδιάλυση ή μέσα από μια αυτόνομη πορεία? Αυτό δεν μπορεί να το απαντάει μόνος του ο πρόεδρος του κόμματος, και άμα θέλετε οι υπόλοιποι ακολουθείτε, εκτός κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάβει να είναι ένα συλλογικό κόμμα, όπως μας έλεγε και μας λέει, και έχει μετεξελιχθεί για τις ανάγκες τις τελευταίες που έχουν προκύψει, λέει ο Τσίπρα, έχει εξελιχθεί σε ένα αρχηγικό κόμμα. Αφήστε που η ίδια η απάντηση του κυρίου Φάμελου, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, επιβεβαιώνει που αυτό αποτέλεσε τη θριαλίδα της διαγραφής του κυρίου Πολάκη από τον κύριο Φάμελο, επιβεβαιώνει τις αιτιάσεις Πολάκη ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα, ότι υπάρχουν υπόγειες διαδρομές. Αυτό είπε ο κύριος Πολάκη, γι' αυτό τον κάλεσε να συνεδριάσουν τα όργανα. Αν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σε επόμενες εκλογές, αλλά θα είναι μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, αυτό χωρίς να το έχουν αποφασίσει τα όργανα του κόμματος, δεν αποτελεί μέρος μιας κρυφής ή λιγότερο κρυφής υπόγειας ή λιγότερο υπόγειας διαδρομής και συζήτησης?

πριν υπάρξει ιδρυτική διακήρυξη και το καταστατικό στον Άριο Πάγο, βρεθήκανε στη δικαιοσύνη, αλλά για άλλο λόγο, για να καταθέτουν μηνύσεις. Μιλάω για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία κατέθεσε μήνυση εις βάρος του κυρίου Καραχάλιου. Και η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Αυγερινός υπέβαλαν μήνυση κατά του κυρίου Καραχάλιου και του ζητούν να καταθέσει την εντολή που ο ίδιος περιγράφει ότι δόθηκε από τη Μόσχα για τη δημιουργία κόμματος. Καθώς ο κύριος Καραχάλιος κατηγορεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ότι είναι δάκτυλος της Ρωσίας.

Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Αυτό όμως που σίγουρα ξέρω και έχουμε γίνει και εμείς αποδέκτες είναι ότι όποτε, ρε παιδί μου, ασκείται μια κριτική, τέλος πάντων μια άποψη, θέση που δεν είναι ιδιαίτερα έτσι, θετική για τον υποδιαμόρφωση πολιτικό φορέα υπό την κυρία, όλο και περισσότεροι βρίσκονται που εύχονται από το να μην χάσουμε το παιδί μας μέχρι το θα το βρούμε μπροστά μας. Λες και η φυσιολογική αντίδραση ενός γονιού όταν χάσει το παιδί του είναι να κερδίσει τη στήριξη κάποιου παράγοντα για να φτιάξει κόμμα. Ψυχραιμία λοιπόν, γιατί είναι πολύ ο δρόμος μέχρι την κάλπη και αν ξεκινάνε τώρα έτσι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πορεία.

Μην ξεχάσω τον Τσίπρα. Πήγε χθες σε μια συνάντηση νεολαίων, ο οποίος ξεκίνησε από την τραγωδία με τις 17χρονες που έπεσαν από την ταράτσα, για να μας υπενθυμίσει ότι επί 62 χρόνια δεν έχουμε βρει ένα σύστημα λιγότερο απάνθρωπο από τις Πανελλήνιες. Μάλιστα. Ο κύριος Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από το 2000, τέλη του 2000, της πρώτης δεκαετίας του 2000, αρχές 2000, κάπου εκεί. 2008, το δαχτυλίδιο ο Αλαβάνος. Μεγάλη επιλογή αυτή. Λοιπόν, από το 8 μέχρι σήμερα, κοντεύουμε 20 χρόνια. Έχει μεσολαβήσει και η διακυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει μεσολαβήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Πέρα από ένα απλό κόμμα διαμαρτυρίας, όπως χαρακτηριζόταν αρχικώς, αν θυμάστε καλά. Από τα 62 λοιπόν χρόνια, δεν θα βάλω από την περίοδο Αλαβάνου ή πιο πριν, Δαμανάκη, Κωνσταντόπουλου, του παλιού συνασπισμού, πάμε από την περίοδο μετά Αλαβάνου. Από τα 62 λοιπόν χρόνια, το 1/3 στην κεντρική πολιτική σκηνή πρωταγωνιστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας. Με διάφορες διακυμάνσεις. Πόσο συνέβαλαν στο να έχουμε ένα λιγότερο απάνθρωπο σύστημα από αυτό των Πανελληνίων? Ποια ήταν η πρόταση που κόμισαν? Και άντε και ήταν αντιπολίτευση και δεν μπορούσαν να την υλοποιήσουν. Ποια ήταν η πρόταση για να αποκαταστήσουν επί 4 και πλέον χρόνια, όταν ήταν κυβέρνηση, το απάνθρωπο σύστημα των Πανελληνίων, απάνθρωπο κατά δήλωση Τσίπρα, σύστημα των Πανελληνίων? Δεν λέμε ότι είναι καλό. Αυτό που λέμε όμως είναι ότι δεν μπορούμε όψιμα ξαφνικά να ανακαλύπτουμε την Αμερική, αφού έχουμε περάσει από την κολυβήθρα του Σιλοάμ, γιατί ξέρω παραιτηθήκαμε και βγήκαμε από τη Βουλή και τα λοιπά, και ερχόμαστε τώρα αμόλυντοι, ασπίλωτοι, έτοιμοι για κάτι καινούριο. Και άντε και το κάνουμε και αυτό. Αφού το είπε αυτό χθες ο κύριος Τσίπρας, που είναι εν αναμονή επικεφαλής νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος θα ανακοινωθεί 26 του μήνα. Γιατί χθες δεν παρουσίασε τις σκέψεις του, έστω τις σκέψεις του, για ποιο θα είναι αυτό το λιγότερο απάνθρωπο σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας? Μας το πούνε, ρε παιδί μου, πώς το σκέφτονται? Με ποιο τρόπο θα είναι λιγότερο απάνθρωπο? Με ποιο τρόπο μάλλον δεν θα είναι καθόλου απάνθρωπο αυτό το σύστημα? Να βγουν συγκεκριμένα, συντεταγμένα, να παρουσιάσουν το σχέδιο. Μέχρι τότε, πρόκειται απλά για επικοινωνία. Και δυστυχώς, και σε αυτή την περίπτωση, ο κύριος Τσίπρας πέφτει στην παγίδα της επικοινωνίας που έχει πέσει πολλές φορές η κυβέρνηση, της επικοινωνίας πάνω από μια τραγωδία, όπως αυτή των κοριτσιών 17 ετών. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Αύριο στο Ηράκλειο θα βρίσκεται ο επικεφαλής των Δημοκρατών του Προοδευτικού Κέντρου, του κόμματος δηλαδή, του κ. Κασελάκη. Ο Στέφανος Κασελάκης λοιπόν θα είναι αύριο στο Ηράκλειο, όπου έχει προγραμματισμένη συνάντηση και στην περιφέρεια Κρήτης και στο Δήμο Ηρακλείου. Θα παραθέσει λίγο αργότερα, θα παραχωρήσει λίγο αργότερα συνέντευξη τύπου και επίσης μετά από μια σύντομη επίσκεψη στο κέντρο της πόλης θα έχει συνάντηση και με το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου για να κορυφωθεί η επίσκεψη αύριο του Στέφανου Κασελάκη στο Ηράκλειο με ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στο Καφέ Μαρίνα με θέμα δικαιοσύνη και πολιτικές εξελίξεις. Στο ενδιάμεσο ο κύριος Κασελάκης, σύμφωνα με το πρόγραμμα του, θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο Πολίτικα λίγο μετά τις 3. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον μια συζήτηση μαζί του τώρα με τις εξελίξεις που υπάρχουν και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου είχε ηγηθεί για περίπου ένα χρόνο. Αν θυμάμαι καλά, δεν πρέπει να συμπλήρωσε ένα χρόνο. Ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος μετά τον Άδων Γεωργιάδη, ο κύριος Γεωργιάδης, θυμίζω ότι παρότι δεν έχει καθόλου καλή σχέση με τον Παύλο Πολάκη, αναγνώρισε ότι ο κύριος Πολάκης έχει δίκιο και κακώς διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει δίκιο να ζητά τη σύγκληση των οργάνων. Μετά λοιπόν τον Άδων Γεωργιάδη και ο Στέφανος Κασελάκης βρέθηκε στο πλευρό του Παύλου Πολάκη, και επίσης ο κύριος Κασελάκης με τον κύριο Πολάκη πλέον δεν έχουν τις καλύτερες των σχέσεων. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Κασελάκης φυσικά στα πρώτα του βήματα μπαίνοντας στην ελληνική πολιτική ζωή του τόπου είχαν τις καλύτερες των σχέσεων με τον Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά γίνονται για τα μάτια του Αλέξη Τσίπρα, αν το ξέρετε αυτό. Και ο κύριος Κασελάκης υπενθύμησε τα όσα συνέβησαν εις βάρος του τότε στο περιβόητο εσωκομματικό πραξικόπημα, όπως έχει μείνει στην ιστορία, εκεί στο Μπουζουξίδικο, και χθες πήρε θέση υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Πολάκης έπεσε και ο ίδιος θύμα του Μπουζουξίδικου νούμερο 2 με τους ίδιους περίπου πρωταγωνιστές, και ότι εξέφρασε τη λύπη του ο κύριος Κασελάκης που έπεσε και ο κύριος Πολάκης αντίστοιχα θύμα, όπως είχε πέσει λίγο καιρό νωρίτερα και ο ίδιος οδηγώντας τον εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο λοιπόν μετά τις 3 εδώ στο στούντιο ο Στέφανος Κασελάκης. Σε εξέλιξη είναι και η υπόθεση που έχει, για να μείνουμε στην τοπική επικαιρότητα, που έχει ξεσπάσει μετά τον παράση λήψεων που σημειώθηκε από το οργανωμένο έγκλημα της ελληνικής αστυνομίας σε τρία μέλη της ίδιας οικογένειας από την περιοχή των Βοριζίων, όπου κατηγορούνται για σοβαρά έγκληματα, μεταξύ άλλων για βιοπραγίες, απειλές, εκφοβισμούς, απόσπαση περιουσιών και στη συνέχεια δήλωση αυτών των περιουσιών προκειμένου να εξασφαλίζουν παράνομες επιδοτήσεις. Είχαμε μία δήλωση σήμερα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά, ο οποίος μας είπε το εξής ενδιαφέρον με αφορμή αυτή τη νέα υπόθεση κυκλώματος στα Βορίζια. Ο κ. Σχοινάς είπε λοιπόν ότι αποδεικνύεται πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Εγώ νόμιζα ότι το σύστημα πληρωμών στη χώρα είχε ήδη αναδιαρθρωθεί, περνώντας ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Μαθαίνω τώρα, μαθαίνουμε δηλαδή, από τον τρόπο που τοποθετείται στα πράγματα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι και οι επιδοτήσεις που δίνονται ακόμη δεν δίνονται με το αναδιαρθρωμένο, διάφανο και αξιόπιστο σύστημα πληρωμών. Άρα επιβεβαιώνει με τον τρόπο το κύριο Σχοινάς αυτό που εδώ και πάρα πολύ καιρό λέμε, και το λένε και οι ειδικότεροι από εμάς στο χώρο, ότι το σύστημα εξακολουθεί και μπάζει, και πορτοπαράθυρα έχει και παράθυρα και μπαλκονόπορτες, και γενικώς όλες τις διαθέσιμες τρύπες για να αδειάζουν οι δικές μας τσέπες, κυρίως των αγροτών δηλαδή, και να αδειάζει η χώρα από κοινοτικές επιδοτήσεις προς όφελος επιτιδίων.
κύριος Κινάς, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, είπε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης, αλλά τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος. Παρελθόν, το είπαμε, το διαπιστώσαμε το περασμένο καλοκαίρι. Έχει προσλαβεί τώρα ένας χρόνος. Συμπληρώνεται τώρα ένας χρόνος, ακριβώς, το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Σε ποιο παρελθόν να αναφέρεται ο κύριος Σχοινάς? Ποτίθεται ότι τα έχουμε αλλάξει. Ή κάνω λάθος? Ποτίθεται ότι πλέον κλείσαμε πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες. Και για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το σύστημα μπάζει, κατά δήλωση όχι δική μας εκτίμηση ή κριτική, αλλά κατά δήλωση του ίδιου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, μας λέει το εξής επιπλέον. Όσο λέει δεν γίνεται η αναδιάρθρωση του συστήματος, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα να μας θυμίζουν ότι πρέπει να αλλάξουμε. Τι φοβερή δήλωση αυτή. Όσο δεν γίνεται, σαν να είναι στην αντιπολίτευση ο κ. Σχοινάς, παρατηρητής των πραγμάτων. Όσο λέει δεν γίνεται, δεν αλλάζουν τα πράγματα, θα έχουμε, λέει, φαινόμενα να μας θυμίζουν ότι πρέπει να αλλάξουμε. Φοβερή δήλωση. Και αναρωτιέσαι, παιδί μου, τι δεν καταλαβαίνω καλά. Τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Από τη μία μου λένε ότι τα άλλαξαν όλα. Ότι ο ΠΚΠ μπήκε στην ΑΔΕ για το καλό μας. Και ότι η ΑΔΕ πλέον μοιράζει πολύ πιο αξιοκρατικά, αξιόπιστα τέλος πάντων, και κλείνει πορτοπαράθυρα για τους επιτηδίους τις επιδοτήσεις. Και έρχεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να μας πει με αφορμή την υπόθεση στα Βορίζια, η υπόθεση των Βοριζίων, η οποία είναι επί 5 χρόνια, και μαθαίνουμε, ανοίγουμε παρένθεση, μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ ότι είχε απασχολήσει η δράση εκεί των τύπων, είχε απασχολήσει τις αρχές. Οι τύποι, οι οποίοι σύμφωνα με τη δικογραφία πάντα, σύμφωνα με τη δικογραφία, έκλεβαν, εκβίαζαν, απειλούσαν, έκαιγαν, έκαναν καταστροφές κτλ. Και είχαν φέρει σε απόγνωση καμιά 30-40 συγχωριανός τους, ήταν γνωστοί στις αστυνομικές αρχές. Και φτάσαμε 5 χρόνια μετά για να γίνουν συλλήψεις. Και να μας πει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ότι, ξέρετε, λέει, όσο δεν το αλλάζουμε, θα έχουμε, λέει, τέτοια φαινόμενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας ενημερώσουμε, θα σας ξαναπροτιμήσουμε.

Χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, έγιναν διάφορα ωραία. Τώρα το λέμε στο τελείωμα της εκπομπής. Είχαμε και παρέμβαση του Ρουβίκονα στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου αργά τη νύχτα. Ο Ρουβίκονας διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη με τα σκουπίδια, ότι δεν καθαρίζει η πόλη. Μάζεψα και κάποια σκουπίδια γύρω από τη λότζια σε μαύρες σακούλες και τα παρέδωσαν εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα άφησαν εκεί. Μανάτι, κάναν δηλαδή και. Σημάδεψαν λίγο γύρω-γύρω από τη λότζια. Ό,τι σκουπίδια βρήκα, γέμισαν 2-3-4 σακούλες, τους τα άφησαν εκεί πέρα για να καταδείξουν έτσι με το δικό τους τρόπο από τον Ρουβίκονα ότι η κατάσταση πάει άλλο. Είχαν διάφορα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε μία από τις παρατηρήσεις, επισημάνσεις και κριτική κυρίως της μείζωνας αντιπολίτευσης του κ. Καραμαλάκη, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Σπυριδάκης, απάντησε για τις άμεσες προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τις λακκούβες. Να το δω, να μην το πιστέψω. Εργάζονται, λέει, δύο συνεργεία, ένα της τεχνικής υπηρεσίας και ένα εξωτερικού συνεργάτη, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα. Δηλαδή, ακόμη. Περιμένετε, μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε, δεν θέλω βιασύνες από την πόλη. Προκειμένου να ξεκινήσουν οι σημειακές παρεμβάσεις σε περιοχές που ανήκουν στο κατάλογο των άμεσων προτεραιοτήτων. Ποιες είναι αυτές, και με αυτό θα κλείσουμε, νομίζω θα σας ενδιαφέρει. Η Παπαναστασίου, η Ευμαθίου, οι Δημοκρατίες από το Άγαλμα Βενιζέλου έως και το Ηρών της Εθνικής Αντιστάσεως, η Κυρίου Λουλουκάρεως και Αγίου Μινά, η Αβέροφ και η Παιδιάδος. Αυτό είναι το ένα συνεργείο, λέει. Το άλλο συνεργείο θα είναι η Ταξιάρχου Μαρκοπούλου έως τον Άγιο Μινά, η Απόληξη της Γιαμαλάκη, βόρεια στη συμβολή με τη 1878 και η Κοροναίου από το Επιμελητήριο έως την 25η Αυγούστου. Θα είναι ο πρώτος κύκλος των έργων, όπου θα ολοκληρωθούν με την παραλιακή, στον κόβο της εισόδου του λιμανιού, στον κόβο στο ύψος του πόρου και στον κόβο στη λεωφόρου Καζατζίδη ανάμεσα σε Κατσαμπά και Νέα Αλικαρασό.

Συνολικά, αυτά που σας περιγράψαμε είναι περίπου στα 50 και κάτι χιλιόμετρα. Ο χρόνος υλοποίησής τους όμως. Κοντά εσέ. Θέλω υπομονή. Θέλει υπομονή. Γιάννη Δασκαλάκη, θα περιμένεις. Σιδουρά, περίμενε. Ο χρόνος υλοποίησής τους λοιπόν προσδιορίζεται 2026-2027. Το 27 τελειώνει 31 Δεκεμβρίου, όπως ξέρεις. Τώρα έχουμε Μάιο του 26, έχουμε 1,5 χρόνο μπροστά μας. Δεν κακό. Δεν κακό για ξέρω εγώ πόσες λακκούβες τέλος πάντων. Δεν κακό. Εν τω μεταξύ, επειδή κάποιοι έξυπνοι τώρα, μας έκαναν κριτική τέλος πάντων, είχαν ενστάσεις, διότι αναδείξαμε το ζήτημα από τον κύριο Αγγελούδη, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, με την προμήθεια που έκανε εκεί ενός μηχανήματος που κλείνει λακκούβες σε χρόνο τετέ με τη μέθοδο της ψυχρής ασφάλτου. Μας είπαν, λέει, ότι εμείς, λέει, δεν το πήραμε τελικά. Το είχαν παρουσιάσει και εδώ. Εμείς το απορρίψαμε. Το Δήμο εδώ. Το απορρίψαμε γιατί εμείς είμαστε έξυπνοι. Η Θεσσαλονίκη είναι κουτί, εννοείται. Εμείς, λέει, επειδή είμαστε έξυπνοι, δεν το πήραμε αυτό το. Ναι. Γιατί, λέει, είναι μεγάλο και να το πάρεις, λέει, γιατί, λέει, για 15 δρόμους. Ε, 15 δρόμους. Το πάρεις για 15 δρόμους. Δεν θα βγάλει τα λεφτά του. Κοστίζει, εντάξει, η προμήθειά του, έτσι. Κοστίζει 400-500 χιλιάρικα η προμήθεια του οχήματος. Και κλείνει όσες λακκούβες κλείνει το συνεργείο της αυτεπιστασίας. Ένα εξάμηνο, του να το κλείνει μέσα σε 2-3 μέρες. Όσες λακκούβες καταφέρει να κλείσει το συνεργείο της αυτεπιστασίας εδώ του Δήμου, που είναι δύο άνθρωποι όλοι και όλοι, με δύο παλάμες, κορπιδάνες σαν τους Ιδιάνους από πάνω να πακτώσουν την άσφαλτο. Το έχετε δει. Την πετάνε, τρέχουν με το αγροτικό. Αυτό το αγροτικό παρεμπιπτόντος, το έλεγα και χθες, δεν ξέρω πώς περνάει εποκταίο. Το έχω σταμπάρει εγώ. Δεν το έχω βγάλει φωτογραφία, λάθος μου, θα το βγάλω όμως. Πώς περνάει εποκταίο αυτό το αγροτικό που κυκλοφορεί, εννοούμε τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Που κυκλοφορεί με τους δύο εργαζόμενους, με δύο παλάμες και ένα κουβά από πάνω, ο Θεός και η μοίρα του. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να προσέχουν, να πηγαίνουν σιγά. Τρέχουν λοιπόν, μην τυχόν και πετρώσει η άσφαλτος. Έχουν βάλει την καρότσα, πηδάνε από την καρότσα, παίζουν δύο παλαμιές, ρίχνουν την άσφαλτο στη λακκούβα, πηδάνε σαν τους Ινδιάνους από πάνω με τα άρβυλα. Τα άρβυλα, αν φοράνε, γιατί. Τέλος πάντων, παίζουν παλαμιές εκεί στην άσφαλτο να πακτώσουν την άσφαλτο, μπας και κάτσει λίγο. Κρατάει, μη σας πω και μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα κρατάει. Μετά από μια εβδομάδα δεν σε εγγυάται κανείς για την τύχη της λακκούβας και το πόσο εκατοστά και πάλι θα ανοίξει. Μας έλεγα λοιπόν, επανερχόμαστε στο όχημα, ότι ο Αγγελούδης το πήρε, λέει, γιατί έχει μεγάλες λεωφόρους στη Θεσσαλονίκη και εμείς μικρή πόλη δεν έχουμε. Από αυτά που σας περιγράψαμε τώρα, Παπαναστασίου, Δημοκρατίας, Παραλιακή, ακόμη και Κυρίου Λουκάρεως, Αγίου Μινά, Καζαντζίδη, στον Κατσαμπά, στην άλλη Κανασό, μας λένε λοιπόν συνεργείο του Δήμου και εξωτερικό συνεργάτης ότι θέλουν 2 χρόνια. Όλοι αυτοί οι δρόμοι άνετα μπορούσαν να δουλέψει το όχημα. Σε μερικές εβδομάδες, λιγότερο από μήνα, θα είχαν κλείσει όλες οι λακκούβες. Εμείς θέλουμε εδώ 1,5 χρόνο. Μόνο για αυτά τα σημεία. Και επιμένουν ότι δεν θα βγάζει τα λεφτά του το όχημα. Τα λεφτά τα οποία θα τα δίναμε εμείς. Και τους προκαλώ, επειδή είπαν ωραίες εξυπνάδες, τους προκαλώ να κάνουν ένα. Το θέσουν στους Ηρακλειώτες. Γιατί δεν είναι λεφτά από τη τσέπη τους. Λεφτά από τα δημοτικά ταμεία. Άρα από τους Ηρακλειώτες θα φύγουν. Θέλετε να επενδύσουμε σε αυτό το όχημα με 400-500 χιλιάδες, αλλά ξέρετε, δεν μπορεί να μπει στα στενάκια μέσα. Ο Αγγελούς δεν το ξέρε ότι δεν μπορεί να μπει στα στενάκια. Εμείς είμαστε οι έξυπνοι, ο Αγγελούς είναι ο κουτός και όλοι εκεί γύρω στο Δήμο Θεσσαλονίκης και το πήρανε και τους παίξανε τάπα στη Θεσσαλονίκη. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, γλιτώσαμε την τάπα, αυτό λέμε ουσιαστικά. Δεν μας πιάσανε κότσους. Και είμαστε έξυπνοι που έχουμε 2 συνεργεία για 1,5 χρόνο για 200-500 λακκούβες. Όσες είναι σε αυτά τα σημεία που περιγράψαμε. Θέλουμε 1,5 χρόνο. Λοιπόν, να ρωτήσουν λοιπόν τους Ηρακλειώτες εάν θέλανε να διαθέσουν 500.000 ευρώ για αυτό το όχημα που όμως μπορεί, ρε παιδί μου, αν υποθέσουμε ότι είναι ο συλλογισμός τους ορθός, εγώ δεν το αφισβητώ, από ό,τι ξέρω όμως από το ρεπορτάζ, η τεχνική υπηρεσία που είναι η ειδική, εμείς τεχνικοί δεν είμαστε, είχε απαντήσει θετικά στην προμήθεια του οχήματος. Φαντάζομαι ότι ξέρουν κι αυτοί κάτι ψηλά για την πόλη. Είχε απαντήσει θετικά. Το έχουμε εμείς σαν εικόνα. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή εμείς δεν είμαστε ειδικοί,
Και επειδή δεν θα βγουν από τα λεφτά από την τσέπη μας, να ρωτήσουμε τους Ηρακλειώτες αν θα ήθελαν να διαθέσουν 400-500.000 ευρώ για ένα τέτοιο όχημα, προκειμένου να μην περιμένουν 10 τέρμινα μέχρι να αποκατασταθούν 5 βασικά σημεία στην πόλη. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να τεθεί.

Ας ελπίσουμε ότι το 26-27 που βλέπω εδώ πέρα χρόνο υλοποίησης αυτών των εργασιών για τις λακκούβες, ότι θα μας διαψεύσουν, ρε παιδί μου, ότι θα αυτοδιαψευτούν μάλλον οι ίδιοι και θα το παραδώσουν λίγο νωρίτερα και δεν θα χρειάζεται να φτάσουμε μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 27 για να κλείσουν μόνο στα συγκεκριμένα σημεία που σας περιγράψαμε οι λακκούβες και να αποκατασταθεί και η ασφάλεια και να βελτιωθεί, ρε παιδάκι μου, και η καθημερινότητα του Ηρακλειώτη που περνά πραγματικά ασκήσεις επιβίωσης κάθε φορά που κινείται στους δρόμους του Ηρακλείου. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε καλά, να έχετε όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Γεια σας, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στην 19η μέρα του Μάη. Όπως λέει το ημερολόγιο, θα είμαστε μαζί για μία ώρα, όπως άλλωστε καθημερινά, στη μία από τις τρεις μεταδόσεις της Πηξίδας από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8 ή διαδικτυακά μέσω του site μας politika.gr. Είναι μαζί μας και σήμερα στην δημοσιογραφική μας ομάδα η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σαρδάκη και ο Μανώλης Σωσαρής που μας υποστηρίζουν, ο Γιάννης Σοντασκαλάκης που είναι στον ήχο και που βεβαίως φροντίζει για τα τεχνικά ζητήματα εδώ, γενικός και αορίστος, αλλά στην ουσία πολύ ειδικός. Και η Ζέτα Οικολοβού που είναι στην παραγωγή, με τον Κώστα Σιλιγάρδο να είναι στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια της ύλης και στο συντονισμό όλης αυτής της ομάδας.

Στην πρώτη σελίδα του Πολίτικα παίζει ψηλά η εγκληματική ομάδα σε Αμάρι και Βορίζια, στα δικαστήρια του Ρεθύμνου και ο 43χρονος. Είναι το θέμα που παίζει πιο ψηλά απ' όλα τοπικά. Και είναι λογικό να έχουμε την ιεράρχηση, να το πω έτσι πολύ απλά, των θεμάτων. Όπως επίσης και ο ξεσηκωμός των κατοίκων για πιθανή δομή μεταναστών καλούν το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει θέση. Έχουμε μια εξέλιξη πάνω σε αυτό και σήμερα. Βλέπουμε ότι επιβεβαιώνεται, Γιάννη, αυτό που έχουμε πει, ότι αυτή η ιστορία δεν θα περάσει έτσι χαλαρά και δεν θα είναι καθόλου εύκολη η αποστολή όλων εκείνων που σχεδιάζουν τη δημιουργία αυτής της δομής. Για το θέμα βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία και από την Πηξίδα αλλά και από άλλες εκπομπές του ραδιοφώνου του Πολίτικα να ασχοληθούμε συν το χρόνο. Πάω στα της κεντρικής σκηνής. Κυρίες και κύριοι, και σήμερα, όπως κάθε Τρίτη, έχουμε τον απόϊχο από μία ακόμα προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό, όπου ένα ακόμα επεισόδιο, ένα ακόμα κομμάτι αυτής της σειράς στο ντοκιμαντέρ βλέπει το φως της δημοσιότητας και εξευτελίζει πραγματικά τον Τσίπρα και την παρέα του. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, χθες δεν κατάφερα να τη δω την εκπομπή, θα τη δω όμως πολύ πιθανόν σήμερα. Διαβάζω όμως τις αντιδράσεις που υπάρχουν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά διαβάζω και αυτά τα οποία έχουν επί της ουσίας διαρρεύσει και έχουν ουσιαστικά εμφανιστεί να παίζουν κανονικά ως κομμάτια του χθεσινού επεισοδίου σε πολύ μεγάλη μερίδα των ειδησιογραφικών site της χώρας. Μιλάμε για ένα νέο κύκλο δραματικών αποκαλύψεων για τις διαπραγματεύσεις που μία παρέα περίεργων τύπων έκανε εκείνη την περίοδο. Και βεβαίως, για πρώτη φορά, δημόσια, άγνωστα παρασκήνια της αγωνιώδους προσπάθειας για να μείνει η Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ, με τους απίστευτους αυτούς τύπους, τους οποίους ο ελληνικός λαός όρισε να κάνουν αυτές τις διαπραγματεύσεις. Εδώ θέλω να σας πω και να τονίσω ότι οι άνθρωποι αυτοί αυτό ήξεραν

0: αυτό μπορούσαν, αυτό ήθελαν, αυτό έκαναν. Να κοιταχτούμε όλοι στον καθρέφτη που είμαστε συνυπεύθυνοι που τους αφήσαμε να πάρουν με αυτό τον τρόπο την τύχη της Ελλάδας στα χέρια τους. Στο χθεσινό επεισόδιο είδαμε τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στις 26 Πέμπτου θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα, να πηγαίνει στη Μόσχα για να συναντήσει τον Βλαδίμηρο Πούτιν, πιθανότητα για να του ζητήσει οικονομική βοήθεια, κάτι το οποίο αρνήθηκε, αφού βεβαίως πρώτα τον έδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήγε το γατάκι στη Λένα, έτσι, πήγε το γατάκι στην Αρκούδα. Από μέρος του ωστόσο, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ παραδέχεται ότι ο Πούτιν του τηλεφώνησε και τον ενημέρωσε για τη βοήθεια που του ζήτησε τότε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Του απάντησα, μην το κάνεις. Μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό το οποίο έχει προκύψει για την Ελλάδα μόνοι μας, αναφέρει χαρακτηριστικά ένας από τους πρωταγωνιστές εκείνης της ιστορίας, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, που πραγματικά, θα το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, έβαλε μπέτη για να σώσει τις βλακίες και τις ανοησίες που έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, όσο συμβαίνουν δηλαδή όλο αυτά, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Ντάλιπ Σινγκ, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον δεν πήρε σοβαρά την προσέγγιση με τη Μόσχα, θεωρώντας ότι χρησιμοποιούνταν από την τότε κυβέρνηση κοινικά ως μέσο πίεσης γι' αυτό και το ξέκοψαν. Θα θυμάστε βεβαίως τις φωτογραφίες που είχαν κυκλοφορήσει τότε από την επίσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας. Ο Τσίπρας είχε πάρει μαζί του τη Βαλαβάνη, από ό,τι θυμάμαι, τον Σταθάκη, τον Λαφαζάνη, οι οποίοι υποκλινόταν, γελούσαν αυτοί. Δηλαδή πηγαίνουν οι δικοί μας και υποκλινόταν εκεί και γελούσαν. Λέει, τι είναι αυτή η γραφική, ας πούμε, που έχουν έρθει εδώ. Όπως γελούσαν όλοι οι οποίοι ερχόταν σε επαφή μαζί τους. Δεν το συζητάμε. Τελεία ήταν το μήνυμα που εστάλει στην Αθήνα από την πλευρά του ο συγκυβερνήτης του Τσίπρα Πάνος Καμένος, ο οποίος δήλωσε για εκείνη την περίοδο πως ήταν ξεκάθαρο ότι η Ρωσία δεν θα ανέτρεπε τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Μας το είχαν ξεκαθαρίσει οι Ρώσοι εξ αρχής. Να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε με την επιρροή μας και τα σχετικά, αλλά να κόψουμε ρούβλια, ξεχάστε το. Δίνεται το οριστικό τέλος στο σενάριο να βρέξει ρούβλια όπως οι σύντροφοι της αριστεράς έτσι επιθυμούσαν, ονειρευόταν και σχεδίαζαν.
1: Και ο σκοπός της παρουσίας μου εδώ είναι να επανακινήσουμε αυτές τις σχέσεις.
2: You paid a visit to Putin in order to get, I don't know what, probably money, which the Russians refused.
0: Εδώ είναι επί της ουσίας αυτό το κομμάτι που σας ανέφερα πριν. Μπορείτε να τα δείτε με τους ελληνικούς τίτλους στο διαδίκτυο. Να βάλουμε το κομμάτι που μιλάει ο Πάνος ο Καμένος και που δεν χρειάζεται μετάφραση ή δεν χρειάζονται υποτίτλοι.

0: Was there any concern or any growing concern in the U.S. at the time about the fact that this new government seemed to be, or parts of it anyway, seemed to be more open to stronger ties with Russia?
1: Look, so we didn't take that suggestion seriously. We thought it was being used.
2: Λοιπόν, εδώ είναι η εισαγωγή στο βίντεο όπου μιλάει ο Dalip Singh. Αυτό που σας λέγαμε δηλαδή λίγο νωρίτερα, αν μου το τρέξεις λίγο παρακάτω και πιο συγκεκριμένα θα σου πω σε πιο δευτερόλεπτο, νομίζω ότι εκεί ακούγεται, είναι περίπου στο πρώτο λεπτό. Να ακούσουμε έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από αυτά που λέει ο Πάνος Καμένος.
3: Μιλούσα εγώ στη Ρωσία ότι η Ρωσία δεν θα ανατρέψει ποτέ τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Δεν θα πει ποτέ η Ρωσία ότι βγείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελάτε να σας βοηθήσουμε εμείς να σας δώσουμε ρούβλια. Αυτά δεν υπήρχαν.
4: Υπήρξε όμως κάποια συζήτηση από την ελληνική πλευρά μέσω του κ. Λαφαζάνη και άλλων.
3: Ο κ. Λαφαζάνης έκανε κάποιες προσπάθειες ο ίδιος. Αλλά εγώ ήξερα ότι αυτές τις προσπάθειες θα βρίσκανε τείχο. Μας το έχουν ξεκαθαρίσει οι Ρώσοι από την αρχή. Ότι εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε με τις επιρροές τις οποίες έχουμε, αλλά για να σας κόψουμε νομίσματα κτλ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Μιλώντας για την επιμαχή περίοδο, η τότε πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, περιέγραψε για το κείμενο της συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου ότι κανείς δεν ρωτήθηκε και το οποίο παραβίαζε όλες τις δεσμεύσεις μας. «Έχανα τον ύπνο μου», είπε χαρακτηριστικά. Ήταν μια στιγμή πολύ μεγάλης δοκιμασίας. Αμέσως επεδίωξα να δω τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, του είπα «αυτό είναι ουσιαστικά τρίτο μνημόνιο» και μου είπε «μη λες τέτοιες λέξεις». Όπως εξιστόρησε η ίδια και μιμούμενη τον τρόπο που ο Αλέξης Τσίπρας μιλούσε στα αγγλικά προς τον τότε ηγέτη των Πορδέμος, σημείωσε ότι η κατάσταση δεν είναι άσπρο ή μαύρο, αλλά άγκρη. Για να πάρουμε μια έτσι γρήγορη γεύση από την πρώτη ατάκα επί της ουσίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
5: Είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος, ακτιβίστρια, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και το 2015 ήμουν πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και των Ελληνίδων και ταυτόχρονα πρόεδρος της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τις Γερμανικές Οφειλές και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Είχε πάρει μπροστά μου τον αρχηγό των Ποδέμος τότε και του έλεγε στα σπαστά του αγγλικά «It is not white, it is not black, it is grey». Συγγνώμη που κοροϊδεύω, αλλά...
0: Σε σχέση με το αν ήταν μνημόνιο ή όχι.
5: Ναι, σε σχέση με το τι ήταν αυτή η συμφωνία.
2: «It is not black, it is not white, it is not grey». Grey. Το «can grey». Την ίδια στιγμή η Κωνσταντοπούλου και το τότε κορυφαίο τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ θυμάται για το ταξίδι του πρώην Πρωθυπουργού Τσίπρα στη Γερμανία, πως η συνάντηση που κάναμε όταν επέστρεφαν από τη Γερμανία ήταν ένα σοκ, διότι Τσίπρας και Τζανακόπουλος μου εξέφρασαν μια αίσθηση ότι ήταν απόλυτα γοητευμένοι από τη Μάνταμ Μέρκελ. Για να την ακούσουμε.
6: Υποτίθεται ότι υπάρχει μια διάθεση εξεύρεσης λύσης. Δεν μπορεί να περιμένει κάποιος ότι η κατάληξη θα είναι «ωραία, τώρα πείτε το με τους θεσμούς και βλέπουμε». Δηλαδή από εκεί θα περίμενα εγώ να έχει βγει κάτι πιο λειτουργικό.
0: Αυτό σας είπε σε...
6: Ότι συνεχίστε τις συζητήσεις με τους θεσμούς.
5: Το αποτέλεσμα τώρα αυτής της επίσκεψης, η συνάντηση δηλαδή που κάναμε όταν επέστρεφαν από τη Γερμανία, ήταν ένα σοκ. Διότι μου εξέφραζαν και ο Τσίπρας και ο Τζανακόπουλος μία αίσθηση ότι ήταν γοητευμένοι από τη Μέρκελ.
2: Βγήκαν τα χωριατάκια στο Κολωνάκι και εγωιτεύτηκαν. Είδαν τα λαμπιόνια, τα τραπεζάκια, σου λέει εδώ είναι. Διότι αυτό έγινε. Ένα μάτσο χωριατόπεδα με την πολιτική διάσταση του όρου, διότι χωριατόπεδα είμαστε όλοι, έτσι δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Ένα μάτσο αύγαλτη, μια παρέα που μέχρι τότε ήξερε μόνο τα ταγάρια, τα σανδάλια και τα κάμπινγκ, έρχεται να συνομιλήσει με την κορυφαία ηγέτιδα της Ευρώπης εκείνη τη στιγμή, δηλαδή την κυρία που αποφασίζει. Και βέβαια όταν οι ορίζοντές σου, οι αντιλήψεις σου, οι προσλαμβάνουσές σου, οι εμπειρίες σου είναι μέχρι τη Μαγδάλο από το κάμπινγκ της Γάβδου το καλοκαίρι, λογικό είναι να γοητευτείς από τη Μάνταμ Μέρκελ, την οποία θα θυμίσω ότι μερικούς μήνες πριν φώναζες «Go back, κυρία Μέρκελ», και δεν θα επιτρέψουμε εμείς τη συντηρητική νομεκλατούρα της Ευρώπης να παίζει τα νταούλια και να χορεύουμε, αλλά θα παίζουν εκείνοι, εμείς θα παίζουμε το ζουρνάκι και αυτοί θα χορεύουν. Και μετά βεβαίως πήγαν εκεί και τα λουστήκανε όλα, διότι ως γνωστόν στη ζωή, μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις. Πάντως, η δυσκολία κατανόησης των μηχανισμών αλλά και των οριακών στιγμών για τη χώρα επανήλθε στο χθεσινό επεισόδιο του ντοκιμαντέρ με φόντο την Συμφωνία Γέφυρα. Παρότι η ευρωπαϊκή θεσμή αλλά και τα ελληνικά ΜΜΕ εξέπεμπαν σήματα κινδύνου ως προς τυχόν διακοπή της χρηματοδότησης, επιτρέψτε μου εδώ να αναφέρω επίσης ότι όσο καλή πρόθεση κι αν έχει ο Γιάννης εδώ, αν τον βάλεις, ο άνθρωπος έχει ένα συγκεκριμένο γνωστικό επίπεδο και μια συγκεκριμένη εμπειρία πάνω στην άσκηση κάποιων καθηκόντων και είναι για πάρα πολύ καλός. Εγώ αντίστοιχα σε κάτι άλλο. Εάν μας βάλεις σε ένα χειρουργείο, εμένα και το Γιάννη αύριο, και μας πούν χειρούργησε το μάτι ή το κεφάλι ή την κοιλιά αυτού του ασθενούς, είναι λογικό ότι δεν θα ξέρουμε πώς πιάνουμε τον υστέρι. Στο βασικό σε πάω εγώ. Πρόσεξε. Θα σου πω κάτι που το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει ποτέ να μπεις σε πιλωτήριο αεροσκάφους. Ο τρόπος που οι χειριστές μπαίνουν, είτε είναι στο μαχητικό, επειδή έχω ανέβει αρκετές φορές, και επίσης ο τρόπος ο οποίος μπαίνουν στο θάλαμο διακυβέρνησης ενός αεροσκάφους επιβατικού, για να καθίσουν στις θέσεις τους ο κυβερνήτης αριστερά και ο συγκυβερνήτης δεξιά, έχει συγκεκριμένο τρόπο. Εάν πας να μπεις αλλιώς δεν μπαίνεις. Πρόσεξε, πρέπει να κάνεις 2 συγκεκριμένα βήματα, 3 συγκεκριμένες κινήσεις. Εάν δεν τα κάνεις, δεν μπορείς να καθίσεις. Και είναι λογικό. Αν σε βάλω λοιπόν εσένα πρώτη φορά αύριο, να ανέβεις, ας πούμε, για παράδειγμα, σε ένα Ραφάλ ή σε ένα F-16 και να σου πω, κοίτα τη σκάλα, ανέβα και κάθεσαι. Δεν θα μπεις. Σου δίνω το λόγο μου ότι δεν θα μπεις. Γιατί δεν ξέρεις πώς μπαίνεις. Είναι λογικό. Δεν έχεις εκπαιδευτεί. Το ίδιο κι αυτοί. Δεν είχαν εκπαιδευτεί. Μας έλεγαν ότι είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν. Ψέματα. Μας έλεγαν ότι κατέχουν. Ψέματα. Ψέματα τα έλεγαν όλα αυτά. Εκ των υστέρων λοιπόν, θεωρούσαμε ότι εφόσον εξασφαλίσαμε συμφωνία για παράταση, θα είχαμε χρηματοδότηση, υποστήριξε ο πρώην υπουργός Νίκος Παπάς. Αλλά εκεί αντελήφθησαν την ισχυρή βούληση της άλλης πλευράς ότι θα έχουμε απόπειρα ασφυξίας και περιορισμό στη ρευστότητα. Για να ακούσουμε λίγο εκεί τι λέει ο κύριος Λαφαζάνης, ο οποίος επίσης είναι ένα από τα τραγικά πρόσωπα εκείνης της περίοδου. Αφήστε τι λέει τώρα. Έκανε και εκείνος τα δικά του τότε. Έκανε λόγο για να μπουκάρουμε στο νομισματοκοπείο, να τυπώσουμε δικές μας δραχμές και ένα σωρό άλλες τέτοιες ανοησίες πραγματικά, που κανένας δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που κυβερνούν μια χώρα και λένε τέτοια πράγματα. Εγώ γι' αυτό στο πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο κατάλαβα με τι πλεμπαίους πολιτικά είχαμε μπλέξει και έβγαινα και τους κατακεράβνωνα. Διότι είχα καταλάβει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ο ορισμός του ακατάλληλου ανθρώπου για να κάνει αυτή τη δουλειά, διότι αυτό ήταν επί της ουσίας, εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ο σοφός ελληνικός λαός, προσέξτε, που τώρα επαινεί τις θεούσες, τους αντιεμβολιαστές και τους ψεκασμένους της Καριστιανού, ήδη είναι, πρόσεξε, οι ίδιοι ακριβώς είναι, και οι ρωσόφιλοι του Πούτιν και της Κόκκινης Πλατείας πίστευαν ότι αυτή η παρέα θα σκίσει τα μνημόνια, πίστευε ότι αυτή η παρέα θα φέρει την άνοιξη στην Ελλάδα, πίστευε ότι αυτή η παρέα θα βάλει τους όρους να αλλάξει τρόπο λειτουργίας η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα σκληροτράχυλο σύστημα, ούτε με πόλεμο αυτό το πράγμα δεν αλλάζει, και πίστευε μια δράκα ανθρώπων, περιθωριακών και περίεργων ανθρώπων, ότι αυτή θα κάνουν το. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ζουν και ζούσαν τότε με ονειρώξεις, φαντασιώσεις και ένα σωρό άλλες ανοησίες στο θολωμένο τους μυαλό.
7: Όσος ενιαίος εξωθεσμικός και πέραν κάθε ελέγχου και δημοκρατικής νομιμοποίησης μηχανισμός εποπτείας και επικυριαρχίας.
4: Βέβαια η κυβέρνηση παρουσίαζε αυτό σαν μεγάλη νίκη, ότι τερματίστηκε η Τρόικα και τώρα είναι θεσμοί.
8: Τρόικα και θεσμοί, δηλαδή εξορροήσαμε τις λέξεις, ας πούμε, ίδιοι ήταν οι άνθρωποι, η Τρόικα ήταν, τους ονομάζεις θεσμούς, μπορείς να τους ονομάσεις οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι για να πανηγυρίζεις, αλλά βεβαίως προσπάθησε να το εμφανίσει αυτό, ότι να, πήρε μια ανάσα η χώρα, ένα τετράμινο.
2: Καταλάβατε τώρα. Δεν θέλω να πλατιάσω άλλο, δεν θέλω να σας κουράσω. Όποιος θέλει τα βρίσκει στο διαδίκτυο, τα διαβάζει. Είναι όμως κάτι που πρέπει να το δουν, να ενημερωθούν, να λάβουν γνώση όλοι οι Έλληνες. Και ειδικά εκείνοι που εκείνη την περίοδο, εκείνη με όμικρον γιώτα, εκείνη με ήττα την περίοδο, μας τρέλαναν. Και όταν άκουγαν τη διαφορετική άποψη, μας παρουσίαζαν ως φασίστες, επειδή πολύ απλά λέγαμε την αλήθεια που ήταν μη συμβατή με τις δικές τους τις ανοησίες και το θολωμένο τους μυαλό, όπως χαρακτηριστικά το περιγράφω. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας λέω ότι η πολιτική προσέγγιση και ανάλυση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι όπως μια πολύ εξειδικευμένη ιατρική εξέταση, την οποία δεν μπορούμε να τη διαβάσουμε όλοι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε όλοι τι λέει μια στεφανιογραφία, μια μαγνητική κλπ. Μόνο εκείνοι που έχουν την ειδική γνώση μπορούν να αντιληφθούν. Το λέω διότι εδώ στην πολιτική σκηνή της χώρας έχουν εμφανιστεί κατά διαστήματα πρόσωπα φεδρά, πρόσωπα γελία, πρόσωπα όχι απλά κατώτερα των περιστάσεων, αλλά επικίνδυνοι, οι οποίοι έχουν λάβει ψήφο εμπιστοσύνης και τους έχει ανάψει πράσινο φως μερίδα της κοινωνίας να διαπραγματεύεται και να κάνει κουμάντα για πράγματα που αφορούν το σύνολο μιας κοινωνίας και βεβαίως το παρόν και το μέλλον μιας χώρας. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να εξετάζετε πολύ καλά το θολωμένο μυαλό αυτών των ανθρώπων και ενός συστήματος που φροντίζει να τους αναπαράγει και βεβαίως να τους διατηρεί ζωντανούς. Προσέξτε, δεν λέω, διότι μπήκα εχθές πάλι σε μια διαδικασία γράφοντας κάποια πράγματα να μου λένε ότι δηλαδή υποστηρίζει την κυβέρνηση. Δεν υποστηρίζω καμία κυβέρνηση. Υποστηρίζω ότι ο ελληνικός λαός πρέπει πολιτικά να μορφωθεί, διότι είναι αμόρφωτος. Και πρέπει επίσης να καταλάβει 5 πράγματα για τα εμβόλια και για το ότι η γη δεν είναι επίπεδη. Αυτές όλες τις ανοησίες και τις μπούρδες που ακούω και τις ανατροπές του καπιταλιστικού συστήματος που θα έρθουν με όλα αυτά τα οποία επικαλούνται και χρησιμοποιούν ως ουσιαστικά πολιτική ρητορική όλη αυτή η περιθωριακή και περίεργη τύπη. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο.

0: Και επειδή οι παραστάσεις γέλιου συνεχίζονται μετά από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ εκείνων των γεγονότων εκείνης της εποχής.
1: Καλέσω την άλλη Τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Να είστε καλά.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Δεν θα παραλείψω, δεν θα παραλείψω. Είπαμε, οι παραστάσεις συνεχίζονται. Καλωσορίζω τον Δημήτρη τον Κλαράκη. Είναι επιποδός και εκείνος και οι συνεργάτες του και τα στελέχη του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη, γιατί την Τετάρτη 20 του μήνα, όπως είναι προγραμματισμένο, ο Στέφανος Κασελάκης θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ηράκλειο. Σας καλωσορίζω κύριε Κλαράκη, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Γιατί τώρα είναι το ερώτημα, η επίσκεψη και τι περιλαμβάνει η επίσκεψη του κύριου Κασελάκη?
2: Το γιατί τώρα είναι εύκολη η απάντηση. Είναι στο πρόγραμμα περιοδιών σε όλη τη χώρα. Ακούμε τους Έλληνες, αυτό είναι και το σλόγγαν της περιοδίας «Έλα την Ελλάδα». Ήταν προγραμματισμένο ήδη από τις αρχές του έτους, άσχετα δηλαδή από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, και στον προγραμματισμό αυτό μπήκε η Ανατολική Κρήτη, Ηράκλειο και Λασίθη, 20 με 22. Δηλαδή 20 είναι Ηράκλειο, 21 Λασίθη και 22 γυρνά Ηράκλειο και το απόγευμα αναφορεί για Αθήνα ο πρόεδρος.
0: Μάλιστα. Τι πρόκειται να γίνει τώρα κατά την επίσκεψη του κ. Κασελάκη?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα σας καλούμε αύριο το απόγευμα στις 8 στο καφέ Μαρίνα, στο γνωστό καφέ Μαρίνα 5 από τον Κούλε, όπου θα γίνει μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα την δικαιοσύνη και τις πολιτικές εξελίξεις. Θα είναι ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης, η βουλευτή μας η Ραλία Χρυσίδου θα το συνοδεύει και ο γραμματέας του κόμματος, όπου θα μιλήσουμε για τα σκάνδαλα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Predator, τα Τέμπη, τη δικαιοσύνη, τους θεσμούς και τις τρέχουσες εξελίξεις που είναι πλέον καταιγιστικές. Το πρωί θα δει τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Περιφερειάρχη, θα έχουμε και μια συνάντηση με τον Δικηγορικό Σύλλογο και τους δικαστικούς υπαλλήλους για τα πολλά και σοβαρά ζητήματα που υπάρχουν στην απονομή της δικαιοσύνης και στην λειτουργία της στο Ηράκλειο. Την Πέμπτη θα κατέβει προς Λασίδη, περνώντας πρώτα από τα μοιρά που θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο, θα συναντήσει και τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαριτάκη, και την Παρασκευή θα περάσει από το Αρκαλοχώρι σε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο, την Ελπίδα και την Μητρόπολη, την κοινωνική δομή της Αλληλεγγύης, για τα θέματα των σεισμοπλήκτων, του ΟΑΠ, του αεροδρομίου, της Παππούρας. Ο Δήμος Μηνιώνα, παιδιά, έχει πάρα πολλά θέματα και δεν τους ξεχνάμε τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Η επίσκεψη Κασελάκη έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου θα έλεγα ότι αρχίζουν και ζεσταίνονται για τα καλά οι μηχανές όλων των κομματικών επιτελείων με ορίζοντα τις εκλογές. Ωστόσο, για την αριστερά είναι μια πολύ αμήχανη στιγμή, γιατί συμβαίνουν παράλληλα κάποια πράγματα. Θα τα περιγράψω σε μια φράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, βλέπουμε να φιλορροεί, βλέπουμε να διαγράφονται, να φεύγουν, βλέπουμε ακόμα και ένα πρόεδρο ενός κόμματος, ο οποίος το μοναδικό του μέλημα αυτή τη στιγμή είναι πώς θα μεταπηδήσει σε ένα άλλο κόμμα. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Την ίδια ώρα έρχονται στο φως αποκαλύψεις για τη σκοτεινή εκείνη περίοδο, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, της θλιβερής διαπραγμάτευσης, της περήφανης πρώτης φοράς αριστεράς και βεβαίως του χτύπου του τεράστιου που φάγαμε, όπως το χταπόδι στα βράχια, και μία δημοσκοπική τάση που αγνοεί τον Παύλο Πολάκη που λέει ότι πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί για να ρίξουμε το Μητσοτάκη, και καταβαραθρώνει το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και τα λοιπά παρακλάδια αυτού που διέλυσε ο Τσίπρας με ποσοστά κάτω από 3%, όταν ο ίδιος ετοιμάζεται να ανακοινώσει το δικό του κόμμα στις 26 του Μάη. Ένα σχόλιο θέλω για όλα αυτά.
2: Κύριε Σιλιγάρδο, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, υπηρέτησα το ΣΥΡΙΖΑ από πολλά πόστα και είχα την τιμή να με εκλέξουν οι σύντροφοί μου για γραμματέα ομαρχιακής για πάνω από 6 συνεχόμενα χρόνια. Εγώ δεν ξεχνάω, δεν διαγράφω και δεν παραγράφω τους καινούς αγώνες, τις αγωνίες, τις πίκρες και τις χαρές που περάσαμε, και δεν αισθάνομαι δικαιωμένος, γιατί εμείς μετά το Γκάζι και τα τραγελαφικά που έγιναν εκεί Θα είχαμε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται σε διάλυση και ενεργοποίηση και παίρνει το σχέδιο εξ αρχής. Δεν άκουγε κανένας τότε, ούτε ο Παύλος Πολάκης δυστυχώς. Αλλά δεν αισθανόμαστε δικαιωμένοι. Αισθάνομαι μια συνοχώρια και μια λύπη που ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο με αυτόν τον τρόπο οδηγείται στην χρονοτούλα από τις ιστορίες στο πολιτικό περιθώριο. Και μια θλίψη και μια ματέωση προσδοκιών. Από εκεί και πέρα η πολιτική είναι ένα δυναμικό πεδίο, εξελίσσεται. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ένα καινούργιο πολιτικό φορέα. Η αλήθεια όμως είναι ότι όλος ο χειρισμός της υπόθεσης είναι πρωτόγνωρος. Είναι ένα αυτοευτελισμός κατ' ουσίαν ανθρώπων, ιδεών, πολιτικών κομμάτων που δεν αρμόζουν στον χώρο. Και δεν βοηθάει και την επόμενη μέρα, ακόμα και αν τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω, δεν βοηθάει να συγκροτηθεί ένα μεγάλο μέτωπο που θα αλλάξει την πολιτική σκηνή στη χώρα.
0: Μάλιστα. Μέσα σε όλο αυτό, το θυελλώδες, θα έλεγα το οποίο, γιατί το κίνημα του Στέφανου του Κασελάκη διαφοροποιείται? Ποιο είναι το κύριο επί της ουσίας στοιχείο, κριτήριο και επιχείρημα που λέει ότι εμείς ως μια κομματική πρωτοβουλία, πολιτική πρωτοβουλία, δεν έχουμε να κάνουμε με όλα αυτά και γι' αυτό θα ζητήσουμε καθαρή εντολή από τον ελληνικό λαό ώστε να εισέλθουμε στη Βουλή?
2: Κύριε Συνδάμου, το είπατε. Εμείς διαφοροποιούμαστε από όλα αυτά και για αυτά σηκωθήκαμε και φύγαμε. Μας έδιωξαν για την ουσία από τον ΣΥΡΙΖΑ τότε η πρώτη μαγιά. Πλέον είναι το κόσμο που δεν έχει καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ στους δημοκράτες. Γιατί ακριβώς υπάρχει μια συγκεκριμένη προγραμματική πρόταση, η οποία είναι ρεαλιστική και εφαρμόσιμη. Θέλουμε να μιλάμε με ρεαλισμό, με πράγματα που είναι υλοποιήσιμα. Ταυτόχρονα θεωρούμε ότι η εποχή που των ωρεοποιήσεων και των μεγάλων λόγων έχει παρέμβει ο ελληνικός λαός, εμπιστεύει, έχει τεράστια προβλήματα. Το ένα είναι η ακρίβεια και το άλλο είναι η διαφθορά. Σε αυτά περιμένει απαντήσεις και λύσεις. Έχουν τοποθετηθεί και σαν δύο. Κατάργηση του άρθρου 86 και της ασυλίας. Να απονεμηθεί δικαιοσύνη απευθείας από το φυσικό δικαστή για όλους, χωρίς διακρίσεις. Και ταυτόχρονα να υπάρχουν επεμβάσεις του κράτους για να ευθυγραμμιστεί η αγορά, μια ελεύθερη αγορά όμως, όπου το κράτος απλά θα έχει ένα ελεκτικό ρόλο και δεν θα αφήνει ασίδωτη τα καρτέλια και την κερδοσκοπία σε βάρος της τσέπης του μέσου Έλληνα και της μέσης Ελληνίδας. Τα λέω πολύ επιγραμματικά, έχουμε προγραμματικές θέσεις, υπάρχει και το site όπου το έχουμε αναρτήσει. Θέλουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων, γιατί ξέρετε, οι πολίτες που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα.
0: Αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
2: Άρα οφείλουμε με τον προγραμματικό μας λόγο, με τη στάση μας, με την προσπάθειά μας να κερδίσουμε, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη, την ψήφο και κυρίως να έρθει κόσμος που απήχε το 23, απήχε στις ευρωεκλογές, να κατέβει να ψηφίσει. Έτσι θα αλλάξει το εκλογικό σώμα, έτσι θα αλλάξουν οι συσχετισμοί. Αν ψηφίσουν οι ίδιοι ψήφοι το 23, το πιθανότερο είναι να είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να κατέβει ο κόσμος που απήχε. Πρέπει να κατέβουν οι νέοι και όχι άκατα στους καναμπέτους να επιλέξουν τι θα ψηφίσουν, να ακούσουν τα προγράμματα και να πάρουν θέση. Να μην καθορίσουν άλλοι το δικό τους μέλλον.
0: Ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να έχουμε εκτός απρόοπτου εδώ τον κύριο Κασελάκη στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Θα είναι στην εκπομπή του συναδέλφου του Χρήστου του Κόνστα, γιατί στις 12 που είμαστε εμείς εδώ θα υπάρχει η εκδήλωση. Ακριβώς. Και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία στις 21 του μήνα να κάνουμε την αποτίμηση ξανά. Θα σας καλέσω να μας πείτε έτσι πώς πήγε όλο αυτό ή αφού αναχωρήσει στις 22 ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κλαραγή. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ πριν πάω στα επόμενα, θέλω έτσι να πούμε δύο κουβέντες για την ιστορία, γιατί νομίζω ότι σήμερα είναι και μια ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Έχουμε ένα απίστευτο σχέδιο εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου που οργανώθηκε από τον Μουσταφά Κεμάλ και εκτελέστηκε από τον αιμοδιψή Λαζό στην καταγωγή το Πάλος Μαν. Είναι η ιστορία την οποία κάποιοι σήμερα αγνοούν, όπως ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, και που βεβαίως συντάσσεται με θέσεις, απόψεις και ιστορικά με την Τουρκία. Το λέω αυτό γιατί κανένας δεν θα ξεχάσει ότι στις 19 του Μάη του 19 ένας νεαρός αξιωματικός του Οθωμανικού στρατού, ο Μουσταφά Κεμάλ, αποβιβάστηκε στη Σαμψούδα, συνοδευόμενος από 21 έμπιστους συνεργάτες του, ήρθε σε επαφή με τα κατάλοιπα των νεότουρκων στην περιοχή και η άφηξή του σηματοδοτεί την έναρξη της τελευταίας φάσης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού που ολοκληρώθηκε το 23 και άφησε πίσω της συνολικά 353.000 νεκρούς. Δεν ξεχνώ, τιμώ τη μνήμη των Ποντίων.

0: Ημέρα μνήμης λοιπόν, 19η του Μάη. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε τα αναπόσπαστα κομμάτια της ιστορίας μας και βεβαίως και να τα θυμούμε, να τα θυμόμαστε και να τα τιμούμε. Κυρίες και κύριοι, θα γυρίσω σελίδα καθώς έχουμε εισέλθει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και της σημερινής πηξίδας και θα σας πάω σε ένα θέμα που πραγματικά έχει έτσι εξαιρετικό ενδιαφέρον, μιας και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα περιβάλλοντος και ποιότητα ζωής δικαίωμα στην πόλη εθελοντές διοργανώνει τον επιτυχημένο διαγωνισμό «Ανθίζω την πόλη μου», προσκαλώντας τους πολίτες του Δήμου Ηρακλείου να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία μιας πιο πράσινης και βιώσιμης πόλης. Η κυρία Γκογό Πιλάτου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας πει τώρα περισσότερα ως εκπρόσωπος της ομάδας. Θέλω να μου επιτρέψετε να πω και μια καλημέρα στην φίλη μου, στην παλιά μου φίλη, την Έφη την Μαλιαράκη, που είχε την έτσι, πρωτοβουλία να μας γνωστοποιήσει την δράση αυτή και βεβαίως εμείς να πιάσουμε το νήμα από την άκρη προβάλλοντας αυτή την πραγματικά όμορφη πρωτοβουλία. Κυρία Πιλάτου.
1: Καλημέρα σας, κυρία Σιλιγάτου. Εύχομαι καλύτερα νέα από εδώ και ύστερα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για πάμε να πούμε τώρα δύο πράγματα για την πρωτοβουλία αυτή.
1: Ναι, θα θέλαμε να δημιουργήσουμε περισσότερο πράσινο στην πόλη και να πιο ευτυχισμένους πολίτες. Έτσι προσπαθούμε να την ανθίσουμε και μέσα από τον διαγωνισμό γίνεται πιο έντονο αυτό. Προσκαλούμε και προκαλούμε ανθρώπους να συμμετέχουμε σε μια δράση όλοι μαζί. Είναι η τρίτη χρονιά. Οι κατηγορίες που μπορεί να δηλώσει συμμετοχή ο καθένας είναι ο μπαλκόνι, ταράτσα, κήπος, αυλή, πρόσωψη και συλλογικές δράσεις. Θέλουμε και τα σχολεία να συμμετέχουν, σύλλογοι, σωματεία, ομάδες. Θα θέλαμε όλοι μαζί να κάνουμε μια γιορτή λουλουδιών και πρασίνου, να βοηθήσουμε την πόλη μας λοιπόν.
0: Μάλιστα. Από τις προηγούμενες χρονιές θα έλεγα ότι έχει δημιουργηθεί μια ωραία έτσι παρακαταθήκη, ένα ωραίο προηγούμενο που σας δίνει τη δυνατότητα να ελπίζετε ότι αυτό το πράγμα μπορεί φαντάζομαι να εξελιχθεί και φέτος αλλά και τα επόμενα χρόνια σε κάτι ακόμα πιο δυναμικό.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλουμε, κάτι πιο δυναμικό και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ετοιμάζουμε και άλλα δρόμενα τα οποία θα βοηθήσουν και την πόλη και θα ενεργοποιήσουν και εμάς σαν πολίτες. Μέσα στη διαδικασία λοιπόν αυτή του «Ανθίζω την πόλη» και το διαγωνισμό που είναι η απονομή βραβείων την ημέρα περιβάλλοντος 5 Ιουνίου στο Πάρκο Γεωργιάδη, θα στηθεί από φέτος ξανά μια έκθεση λουλουδιών με το όνομα «Ανθία». Θα συμμετέχουν φυτώρια, θα γεμίσει το πάρκο λουλούδια και ανθρώπους που αγαπούν τα λουλούδια. Και είναι ένα νέο και ευχόμαστε κάθε χρόνο να γίνεται και να γεμίζουμε την πόλη μας με λουλούδια.
0: Μάλιστα. Πώς μπορεί να πάρει, επειδή έρχονται τώρα μηνύματα όση ώρα μιλάτε, ρωτάνε πού μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες, πώς μπορεί να συμμετάσχει κάπως κάποιος, να μας δώσετε λίγο έτσι, κάποια επιπρόσθετα στοιχεία για την πρωτοβουλία και τη δράση αυτή.
1: Ναι, έχουμε σελίδα στο Facebook Εθελοντική Ομάδα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής στο Δικαίωμα στην Πόλη. Εκεί μπορείτε να βρείτε ό,τι πληροφορίες θέλετε. Εμείς έχουμε και ένα mail εκεί και τηλέφωνο. Στο mail το ανθίζω την πόλη μου papaki@gmail.com δηλώνει συμμετοχή. Δηλώνεται συμμετοχή, αμέσως παίρνετε ένα ρυθμό και αμέσως κερδίζετε μια έκπτωση από τα φυτώρια που συνεργάζονται. Άρα αμέσως κερδίζουν κάτι. Βοηθάμε με κάθε τρόπο λοιπόν. Θέλουμε όλοι να συμμετέχουν. Θα ήταν πολύ σημαντικό και τα σχολεία λοιπόν να έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν μια καλύτερη αυλή, αλλά και τα παιδιά να πάρουν το μήνυμα για το σπίτι τους και για την πόλη γενικά, να σεβόμαστε και να προσέχουμε το πράσινο της πόλης μας. Μέσα στο τηλέφωνο που μπορούν να πάρουν πληροφορίες είναι 6945 11 91 61. Όποια πληροφορία θέλουν να εξυπηρετούνται μέσα από το τηλέφωνο, αλλιώς στο Facebook θα βρουν το mail και θα μπορέσουν να ρωτήσουν ό,τι θέλουν και, και εκεί υπάρχει και μια ανοιχτή εικόνα για τους όρους του διαγωνισμού. Και θα δώρα, θα έχουν πάρα πολύ ωραία δώρα είναι ένα κίνητρο γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς που στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια. Τις επόμενες μέρες θα δείτε και μια δική μας θελοντική δράση που θα φτιάξουμε μια νησίδα παρατημένη δεκαετίες. Θα πάρει ξανά ζωή και θα προωθήσουμε και εμείς με αυτόν τον τρόπο το πράσινο, το πράσινο της πόλης μας. Πολλοί χορηγοί, όσο μιλάμε, όσο επικοινωνούμε, περισσότεροι άνθρωποι έρχονται και ζητάνε και αυτοί με έναν τρόπο να βοηθήσουν. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι προσφέρουμε όλοι μαζί για να γίνει μια πόλη ακόμα πιο όμορφη, πιο πράσινη, πιο αφισμένη. Μακάρι να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Εύχομαι να σας έχουμε και σας δίπλα μας. Έχουμε ανάγκη ένας τον άλλον, τη θετική μας διάθεση, για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, θετικά αποτελεσματικοί. Αυτό λοιπόν.
0: Να δώσουμε για μία ακόμα φορά το τηλέφωνο για εκείνους που ενδεχομένως θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί σας για την πρωτοβουλία αυτή. Και το λέω γιατί η εκπομπή ως γνωστόν μεταδίδεται και σε δύο επαναλήψεις, 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί. Οπότε να δώσουμε το τηλέφωνο και τις ώρες λειτουργίας επί της ουσίας αυτής της γραμμής που μπορεί να γίνει σωστά η συνεννόηση.
1: Ωραία. Το τηλέφωνο είναι 6945 11 91 61. Πόπι Μαστοράκη. Μπορείτε να πάρετε όποια ώρα θέλετε και εμείς, αν δεν μπορέσουμε άμεσα, σίγουρα θα σας πάρουμε την επόμενη στιγμή. Θα ενημερώσουμε όποιον πολίτη πάρει, έχουμε καλή διάθεση και όποτε πάρει θα είμαστε εδώ να ενημερώσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Θα είμαστε εδώ για σας και για τις επόμενες μέρες, αλλά και γιατί όχι και για τον απολογισμό. Να δούμε πώς πήγε όλο αυτό. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, και εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας πηξίδας, στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα καινούριο τραγούδι. Θα το ακούσουμε μαζί. Ελπίζω να σας αρέσει. Είναι ο Μίλτος ο Πασχαλίδης και η Παυλίνα η Βουλγαράκη, που νομίζω ότι κάνουν ακόμα μια εξαιρετική παρουσία στο ελληνικό πεντάγραμμα. Γεια σας, να προσέχετε, θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Ο καιρός σήμερα είναι νεφελώδης, αλλά έχει και διαστήματα ήλιου. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες προβλέπει τις πρωινές κυρίως ώρες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Κρήτη σήμερα, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, και θα συνομιλήσουμε για το πιλωτικό πρόγραμμα πρόβλεψης των μεταναστευτικών ροών, το οποίο δημοσιεύθηκε και σε επιστημονικό περιοδικό τελευταία. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Βαρούχα, τον πρώην αντιπρόεδρο της δικού σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας της Νέας Δημοκρατίας Ηρακλείου, και θα μιλήσουμε βέβαια για την αποχώρησή του από τη Νέα Δημοκρατία και τι σηματοδοτεί για τον ίδιο και το κόμμα του. Σήμερα είναι καλεσμένος επίσης και ο ιστορικός ερευνητής, ο κύριος Κώστας Μαμαλάκης, που θα μιλήσουμε για τη σημερινή επέτειο. 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Βρισκόμαστε στην 21η εβδομάδα του 2026 και στην 144η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 11 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 20 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 4 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίου Θαλαλαίου, μάρτυρος ιατρού, και Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι ο Θαλαλαίος, ο Θαλής, η Λιδία και η Λίδα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα, όπως σας είπα και προηγουμένως, κλείνουν 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης και όπως αναφέρει το sansimera.gr, με την ονομασία αυτή έμεινε στην ιστορία η αεραποβατική επιχείρηση που επιχείρησε η ναζιστική Γερμανία κατά της Κρήτης στις 20 Μαΐου 1941 και η οποία έληξε 12 μέρες μετά με την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Ήταν όμως μια κατάληψη που είχε μεγάλο κόστος για την ναζιστική Γερμανία.

Σήμερα επίσης είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Και να κάνω μια στάση στην Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου, επειδή την ημερομηνία αυτή του 1875 υπογράφτηκε από αντιπροσώπους 17 κρατών η Συνθήκη του Μέτρου. Η συνθήκη αυτή θέτει το πλαίσιο για την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της μετρολογίας και των εφαρμογών της στη βιομηχανία, το εμπόριο και την καθημερινή ζωή. Η μετρολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις μετρήσεις, τα όργανα μέτρησης, την αξιοπιστία των οργάνων και των μετρήσεων, τις μονάδες μέτρησης και γενικότερα με ό,τι αφορά στον ακριβή και αποδεκτό προσδιορισμό των τιμών των μεγεθών που προσδιορίζουν τις ιδιότητες των σωμάτων ή των συστημάτων. Ο βασικός σκοπός της συνθήκης είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας των μετρήσεων παγκοσμίως. Η Ελλάδα προσχώρησε στη συνθήκη του Μέτρου μόλις το 2001 και αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Θέμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας μετρολογίας είναι «Μετρολογία, ενίσχυση της εμπιστοσύνης στη χάραξη πολιτικής».

Δεν μπορούμε να μην κάνουμε μία αναφορά και στην Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μελισσοκομεία και για μοναδικό στον κόσμο κριτικό μέλι αν δεν κάνουμε αναφορά στο έντομο που είναι αιτία που βρίσκεται αυτό το θεσπέσιο υλικό, να πω, ρευστών, τρόφιμο στην καθημερινή μας ζωή. Η 20η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια ημέρα μέλισσας με απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έπειτα από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων για να υπομνηστούν στην παγκόσμια κοινή γνώμη τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπόν επικονιαστών στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό και να προωθηθούν δράσεις για την προστασία τους. Η συνεισφορά της μέλισσας στην ανθρωπότητα και την επιβίωσή της είναι πανκίνως αναγνωρισμένη. Εάν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια, φέρεται να έχει δηλώσει ο Αλβέρτος Αϊνστάιν. Σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιστημονική Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα, οι επικονιαστές έχουν μειωθεί έως και 3/4 στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια. Παρόλο που η ακριβής αιτία για τη μείωση αυτή είναι ασαφής, πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν ως αυτουργό την αύξηση των νεονικοτινοειδών παρασιτοκτόνων. Η επιλογή της 20ης Μαΐου ως Παγκόσμιας Μέρας Μέλισσας συμπίπτει με τη γέννηση το 1734 του Σλοβαίνου ζωγράφου και μελισσοκόμου Άντων Γιάνσα, που θεωρείται ένας από τους πιονέρους της σύγχρονης μελισσοκομίας.

Στην επικαιρότητα δεσπόζει και σήμερα το θέμα αυτό με την λεγόμενη οικογενειακή μαφία που είχε έδρα στα Βορίζια αλλά επέκτηνε την δράση της μέχρι και το Αμάρι, και έχει νεότερα και η ιστοσελίδα μας politica.gr, το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη. Η έρευνα, λέει, ξεκίνησε έπειτα από εισαγγελική παραγγελία τον Απρίλιο του 2025 και επικεντρώθηκε σε καταγγελίες κατοίκων για εκφοβισμούς, απειλές και παράνομη χρήση αγροτεμαχίων σε περιοχές του Αμαρίου Ρεθύμνου. Από την αξιολόγηση μαρτυρικών καταθέσεων και ανακριτικών δεδομένων, οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι βασικοί κατηγορούμενοι λειτουργούσαν οργανωμένα και μεθοδικά, εξαναγκάζοντας οι ιδιοκτήτες γης να ανέχονται την παράνομη βόσκηση ποιμνίων και την καλλιέργεια ξένων εκτάσεων χωρίς αποζημίωση ή συνένεση. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τουλάχιστον 40 παθόντες φέρονται να υπέστησαν κακουργηματική εκβίαση από το 2021 έως σήμερα. Οι ζημιές σε καλλιέργειες και περιουσίες ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ καταγράφονται σοβαρά περιστατικά αντεκδίκησης σε βάρος κατοίκων που αντέδρασαν ή κατήγγειλαν τη δράση τους. Ανάμεσα στα σοβαρότερα περιστατικά που περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι ο εμπρησμός οχήματος σε περιοχή του Αμαρίου τα ξημερώματα της 29ης Μαΐου 2025. Σύμφωνα με τις αρχές, το όχημα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ από τη φωτιά μπορούσε να προκύψει κίνδυνος ακόμη και για ανθρώπινες ζωές ή γειτονικές περιουσίες. Η ζημία εκτιμάται στις 27.000 ευρώ. Παράλληλα, καταγράφονται υποθέσεις ολοκληρωτικής καταστροφής αγροτικών καλλιεργειών ως πράξεις εκδίκησης. Σε μία περίπτωση, καταστράφηκαν περίπου 400 φυτά αμπελιού με ηλεκτρικό ψαλίδι, επειδή ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε να παραχωρήσει έκταση προς χρήση και είχε προηγουμένως καταγγείλει αγροζημιές. Σε άλλη υπόθεση, φέρεται να καταστράφηκαν 134 ελαιόδεντρα με χρήση μηχανημάτων κοπής, προκαλώντας οριστική καταστροφή ολόκληρου ελαιώνα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αρχές και στο σκέλος των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Από τον διασταυρωτικό έλεγχο προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις ότι μέλη της ομάδας αλλά και γενικά τους πρόσωπα είχαν δηλώσει ψευδή στοιχεία στο ΟΣΔΕ για ανύπαρκτες ή εικονικές κτηνοτροφικές μονάδες, βοσκοτόπια και ζωικό κεφάλαιο. Και αναφέρονται τα στοιχεία της έρευνας, τι ποσά πήρε ο κάθε κατηγορούμενος. Ζευγάρι ηλικίας 43 και 32 ετών φέρεται να εισέπραξε παράνομα πάνω από 88.000 ευρώ. Ζευγάρι ηλικίας 44 και 41 ετών φέρεται να έλαβε πάνω από 101.000 ευρώ. Ζευγάρι ηλικίας 39 και 30 ετών εμφανίζεται να έχει εισπράξει πάνω από 165.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσό της υπόθεσης είναι αυτό. Ένα άλλο ζευγάρι 48 και 37 ετών φέρεται να έλαβε πάνω από 60.000 ευρώ. Επίσης, ένα ζευγάρι 55 και 33 ετών εμφανίζεται να έχει εισπράξει πάνω από 130.000 ευρώ. Άνδρας ηλικίας 38 ετών φέρεται να έχει λάβει περίπου 3.000 ευρώ. Άνδρας ηλικίας 33 ετών φέρεται να έχει εισπράξει πάνω από 37.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε παρανόμως από κοινοτικά κονδύλια φτάνει τα 586.500 περίπου ευρώ. Καθοριστικό κομμάτι, λέει το ρεπορτάζ του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη, της επιχείρησης αποτέλεσε η σύλληψη του φερόμενου ως κεντρικού προσώπου της υπόθεσης στην Αθήνα, σε μια επιχείρηση που οργανώθηκε με απόλυτη μυστικότητα από το τμήμα δίωξης εκβιαστών της ΔΑΟΕ. Αμέσως μετά ο συλληφτής μεταφέρθηκε υπό τη συνοδεία στην έδρα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να ολοκληρωθούν διαδικασίες εκτέλεσης του εντάλματος και η μεταγωγή του στην Κρήτη. Την Παρασκευή απολογούνται οι κατηγορούμενοι σύμφωνα με την ειδησιογραφία, και όπως διαβάζω εδώ και στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης στο rednews.gr, από την πλευρά τους λένε ότι οι πελάτες, λέει η δικηγόρος η οποία υποστηρίζει τους κατηγορούμενους, ότι οι πελάτες της δεν είχαν ποτέ πρόθεση να αμφισβητήσουν τις περιουσίες των ανθρώπων, οι οποίοι τους κατηγορούν ότι τις καταπάτησαν. Παρουσίασε μάλιστα έγγραφο σύμφωνα με το οποίο τουλάχιστον 34 κτήματα φαίνεται να έχουν υπενοικιαστεί, και ανέφερε μάλιστα ότι το συγκεκριμένο έγγραφο έχει κατατεθεί και περιλαμβάνεται στη δικογραφία.
Η δικογραφία αποτελείται από 2.000 σελίδες με συγκεκριμένες κατηγορίες, 40 τον αριθμό, σε βάρος τους. Ωστόσο, η συνήγορός τους υποστήριξε ότι υπάρχει μόνο μία συγκεκριμένη κατηγορία για διακεκριμένο εμπρισμό και μία περίπτωση διακεκριμένης απειλής σωματικής βίας. Δέχτηκε ωστόσο ότι η υπόθεση όσον αφορά την σωρία εξαπατήσεων σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να εξεταστεί, αλλά σύμφωνα με την ίδια οι πελάτες της δεν έχριζαν προφυλάκησης γιατί δεν ήταν ύποπτη φυγής και επειδή οι δύο από αυτούς δικαζόταν ήδη για άλλες υποθέσεις, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπήρχε κίνδυνος διάπραξης σε άμεσο χρόνο νέων αδικημάτων, σύμφωνα πάντα με την ίδια. Οι κάτοικοι χωριών του Αμαρίου ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη παρά το ότι τα στόματα παραμένουν ακόμα ερμητικά κλειστά, λέει το ρεπορτάζ της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Επικρατεί μια διστακτικότητα στους κατοίκους με όλα όσα έχουν συμβεί στην περιοχή τους τα τελευταία 5 χρόνια με θύματα πολίτες των χωριών του Αμαρίου. Θέλουν να αποδοθεί δικαιοσύνη, να υπάρξει επιτέλους μια κατάσταση τέτοια που θα απελευθερώσει ψυχολογικά τους ίδιους, καθώς ήταν αρκετοί εκείνοι που υπέστησαν πίεση από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, καταλήγει το ρεπορτάζ της κρατικής ραδιοτηλεόρασης.

Σχετικό είναι και το θέμα της σχετικό λίγο πολύ. Είναι το θέμα και της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως της κυρίας Κοβέση για την τροπολογία Φλωρίδη. Έντονη αντίδραση λοιπόν, λέει η ιστοσελίδα το βήμα.gr, προκαλεί η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών σε υποθέσεις που αφορούν βουλευτές με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έχει ανοιχτές τις υποθέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να εκφράζει ανησυχία για τη βιαστική προώθηση των διατάξεων, προειδοποιώντας ότι υπονομεύεται ο απαραίτητος έλεγχος και η συνεργασία Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας αναμένεται να αρνηθεί την παρουσία του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, επικαλείται τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών και πάει για νομολογία, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να λογοδοτήσει τη Βουλή για δικαιοδοτικές κρίσεις. Παρά την αρχιοθέτηση, η υπόθεση των υποκλοπών παραμένει ανοιχτή μετά από ένα αίτημα του Χρήστου Σπίρτζη για περαιτέρω έρευνα. Άρα αυτή η παρέμβαση του κυρίου Φλωρίδη έχει να κάνει και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με την υπόθεση των υποκλοπών, επειδή επιταχύνει, όπως είπαμε, τις διαδικασίες για τις υποθέσεις που αφορούν βουλευτές. Στο επίκεντρο, λέει επίσης το βήμα.gr, βρίσκονται τρία νέα μηνύματα από το κινητό του πρώην υπουργού, με ένα εξ αυτών να φέρει χαρακτηρισμό απόρριτο, ενώ την αξιολόγηση έχει αναλάβει ο αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας.

Μην ξεχνάμε και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος συνεχίζεται. Τα τελευταία νέα αναφέρουν ότι στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψη αεροσκαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται. Τα ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, ενώ νωρίτερα είχε τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία.

Διαβάζουμε επίσης ότι θερμή υποδοχή στον Πούτιν από τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Ο Κινέζος πρόεδρος αναφέρει το earthnews.gr, Σι Τζινπίνγκ υποδέχτηκε Τετάρτη το Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν χειραψία έξω από το μέγαρο του λαού πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες τους. Οι δύο ηγέτες περπάτησαν πάνω σε κόκκινο χαλί που είχε στρωθεί προς τιμήν του Ρώσου πρόεδρου, ενώ στρατιωτική μπάντα απέδωσε τους εθνικούς ύμνους της Κίνας και της Ρωσίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε χθες στο Πεκίνο, λίγα μόλις 24 ώρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρώσος πρόεδρος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως ένα ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στη διεθνή σκηνή. Η Κίνα επιφύλαξε λαμπρή υποδοχή στο Ρώσο πρόεδρο, δεδομένης της στενής και μακροχρόνιας εταιρικής σχέσης των δύο πλευρών. Τον Πούτιν υποδέχθηκε κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών, παρουσία στρατιωτικού αγήματος και με τη γνωστή πια εικόνα των παιδιών που ανεμίζουν σημαίες. Εμείς δεν θα ανεμίσουμε σημαίες, αλλά θα υποδεχτούμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Καταδικάστηκε σε 7 χρόνια φυλάκιση ο Αζέρος που κατηγορείται για κατασκοπία στη Σούδα. Ο 26χρονος είχε φτάσει τον Ιούνιο του 2025 στην Κρήτη. Απολογείται σήμερα ο πατέρας στα Χανιά που φέρεται να χτύπησε τον 16χρονο γιο του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Στέφανος Κασελάκης, στην Κρήτη για τριήμερη περιοδία. Δεκτή κατά πλειοψηφία έγινε η τροπολογία για επιτάχυνση της ποινική διαδικασία σε υποθέσεις βουλευτών. Στο πόδι οι αρχές για τη μυστηριώδη οσμή στα νότια προάστια της Αττικής. Οι αρχές εξέτασαν σενάρια διαρροής φυσικού αερίου, υδρογων ανθράκων και θαλάσσιας ρήπανσης, χωρίς να έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Με πρόστιμα ακόμη και αυτόφορα έρχονται αντιμέτωποι επαγγελματίες στο κέντρο λόγω βιαστικής στάθμευσης και φορτοεκφορτώσεων. Να ανακοινωθεί συγκεκριμένο ωράριο, ζητά το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Τέλος Μαΐου ανοίγει η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Στο διεθνή χώρο θα τελειώσουμε τον πόλεμο στο Ιράν πολύ γρήγορα, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Σύσκεψη ασφαλείας στον Λευκό Οίκο. Τέλος, η Χουάν Νέιρα, Βασίλης Λαμπρόπουλος και Γιάννης Χριστόπουλος από τον Όφη, καθώς ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας τους. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Συννεφιά και άνεμοι έως 5 μποφόρ στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα και περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί!
4: Σωστά! We have an idea!
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζα
5: σου. Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Επετεύχθη συμφωνία τελικά μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για τους δασμούς και γενικά για τις εμπορικές σχέσεις. Και όπως διαβάζω εδώ στο earthnews.gr, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen χαρακτήρισε σήμερα ως θετική εξέλιξη τη συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, επισημένοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν συμφωνηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαιρετίζω τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη μείωση των δασμών για τις βιομηχανικές εξαγωγές των ΗΠΑ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε χαρακτηριστικά η Ursula von der Leyen σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, χαρακτηρίζοντάς τη ως ένα σημαντικό βήμα προς ένα πιο ισορροπημένο διατλαντικό εμπόριο. Σχολιάζοντας τη νέα εξέλιξη, υπογράμμισε ότι αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα υλοποιήσουμε το δικό μας μέρος της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζήτησε να επισπευστούν οι διαδικασίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα η εφαρμογή της συμφωνίας. Η συμφωνία θεωρείται σημαντική για τις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αναμένεται να διευκολύνει το διατλαντικό εμπόριο και να μειώσει το κόστος για σειρά βιομηχανικών προϊόντων.

Διαβάζω εδώ ότι ο δήμαρχος Ευστάθιος Ψηρόπουλος, ο δήμαρχος Ηλιούπολης, έστειλε στην Υπουργό Παιδείας για επιστολή για τιμωρηδότηση των συμμαθητών των 17χρονων. Και αναφέρεται ο δήμαρχος Ηλιούπολης ζήτησε αυτή τη τιμωριοδότηση για το 5ο Λύκειο, όπου φοιτούσαν οι δύο 17χρονες μαθήτριες. Τόνισε ότι το αίτημα δεν στοχεύει σε άνηση μεταχείριση, αλλά στην αποκατάσταση αντικειμενικά άνησης αφετηρίας. Θυμάστε την περίπτωση αυτής της τραγωδίας με τα δύο κορίτσια που έπεσαν από την ταράτσα της πολυκατοικίας του ενός κοριτσιού και έχασαν τη ζωή τους φορτωμένα από, σύμφωνα με το σημείωμα που είναι το φως της δημοσιότητας, αν και δεν θα έπρεπε να δοθεί κατά τη γνώμη μου στη δημοσιότητα το σημείωμα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Σύμφωνα λοιπόν με το σημείωμα που άφησαν, τους βάραινε πολύ το άγχος των πανελληνίων εξετάσεων. Μία Κροάτρια μου έστειλε σχετικά με το θέμα αυτό ένα σχόλιο, το οποίο νομίζω αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε. Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων θα έπρεπε να ζητούν οι ενώσεις γονέων, όχι ευνοϊκή μοριοδότηση για τα παιδιά από την Ηλιούπολη. Η τραγωδία δεν είναι μόνο της Ηλιούπολης και δεν είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης από μερίδα γονέων. Και τι άραγε διδάσκουν τα παιδιά τους μέσα από την κίνησή του αυτή, ότι μπορούν να εκμεταλλεύονται μια τραγωδία για να πετύχουν κάτι προς ίδιον όφελος. Όχι, αγαπητοί γονείς, τα παιδιά πρέπει επιτέλους να ελευθερωθούν από το βραχνά των πανελλαδικών εξετάσεων και να οδηγηθούν σε ένα σύστημα σπουδών που ούτε θα τους στερεί ευκαιρίες, ούτε θα τους μοριοδοτεί ευνοϊκά σε κάθε ευκαιρία. Αν μπορεί κανείς να ονομάσει ευκαιρία την απώλεια δύο νέων παιδιών, που δεν μπορεί, αλλά έτσι δυστυχώς το είδαν ορισμένοι. Έχουμε ένα απαρχαιωμένο σύστημα που πρέπει επιτέλους να αλλάξει. Έχουμε νέα παιδιά που περνούν σε σχολές επειδή τους έτυχαν στο μηχανογραφικό. Έχουμε παιδιά που ασφιχτιούν επειδή δεν τους αρέσει η σχολή που τους έτυχε. Έχουμε παιδιά που δεν θέλουν να δώσουν εξετάσεις αλλά πιέζονται να το κάνουν, διότι ο νεοέλληνας έχει ταυτίσει την ευτυχία του παιδιού του με το πτυχίο μιας ανώτερης σχολής, που ζήτημα είναι εάν θα του εξασφαλίσει μελλοντική εργασία. Έχουμε παιδιά που χάνουν την ψυχική ηρεμία τους επειδή πέφτουν με τα μούτρα στο διάβασμα. Έχουμε παιδιά που χαρακτηρίζονται επιτυχημένα και άλλα που στιγματίζονται από την αποτυχία στις εξετάσεις. Και ποια άραγε είναι η επιτυχία ή η αποτυχία, αυτή των εξετάσεων ή αυτή των ευτυχισμένων παιδιών? Για αυτούς τους λόγους, καμία ένωση γονέων και κανένας γονέας μεμονωμένα δεν μπορεί να βγαίνει και να ζητάει εύνοια πίσω από τραγωδίες με παιδιά. Έχει καθήκον να βγει και να ζητήσει κατάργηση των πανελλαδικών. Και αν το έχει ήδη κάνει κατά καιρούς, γιατί δεν θέλω να δικό κανένα, να συνεχίσει να το διεκδικεί μέχρι να το πετύχει. Και επειδή κάποιος εύλογα θα αναρωτηθεί τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί γι' αυτό, να ενημερώσω απλώς ότι και αυτοί ασφιχτιούν μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα. Και αυτοί έχουν φωνή, αλλά. Νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχο το σχόλιο αυτό της ακροάτριάς μας. Και είναι και κάτι το οποίο είχαμε θίξει εξάλλου συνομιλώντας και με ειδικούς την περασμένη εβδομάδα. Και με την κυρία Μαρία Παναγιωτάκη, την εκπαιδευτικό και ψυχολόγο, και με τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη, τον ψυχολόγο, και με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ Ηρακλείου, τον κύριο Ριγάκη, τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη. Αυτό τόνισαν, ότι είναι πολύ ψυχοφθόρο αυτό το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, και όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Βέβαια, έχει ήδη βγει η κυβέρνηση και έχει πει ότι μετά από, δεν θυμάμαι, μετά από του χρόνου, το 2027, αν δεν κάνω λάθος, θα αρχίσει να εφαρμόζεται ένα νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, και ελπίζουμε αυτό το σύστημα πράγματι να είναι καλύτερο όσον αφορά το ψυχικό φορτίο που θα περιέχει.

Πάμε τώρα σε οικονομικό θέμα καθημερινότητας. Διαβάζω εδώ στο earthnews.gr ότι τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενοι που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άφησαν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και κυρίως δηλώσεις φόρου προστέμενης αξίας. Θα δεχθούν το επόμενο διάστημα τηλεφώνημα από την εφορία προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων του τρέχοντος έτους, στόχος είναι η έγκαιρη ειδοποίηση των φορολογουμένων και η συμμόρφωσή τους ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους πριν οι υποθέσεις οδηγηθούν σε ελέγχους, δεσμεύσεις λογαριασμών ή μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης.

Διαβάζω επίσης στο earthnews.gr ότι λιγοστεύει το χρονικό διάστημα που έχουν οι πολίτες για να αντικαταστήσουν τις παλαιού τύπου του παλαιού τύπου δελτία ταυτότητας, καθώς καλούνται μέχρι τις 3 Αυγούστου να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων σύμφωνα με το σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Όσοι δεν προχωρήσουν έγκαιρα στην αλλαγή θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό. Η αντίστροφη μέτρηση για την αντικατάσταση των παλαιών μπλε ταυτοτήτων έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς από τις 3 Αυγούστου δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αντικατάστασης για τις νέες ταυτότητες που πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη γίνονται με ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα, ενώ το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 10,5 ευρώ, με μειωμένη χρέωση των 5 ευρώ για πολίτεκνους. Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας, οι πολίτες θα πρέπει να μεταβούν αυτοπροσώπως στην αρμόδια αρχή. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί απευθείας στην υπηρεσία έκδοσης ή σε πιστοποιημένο φωτογράφο. Στη δεύτερη περίπτωση, ο επαγγελματίας αναρτά τη φωτογραφία στην πλατφόρμα myphoto του gov.gr. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Στην επικαιρότητα βρίσκεται, αγαπητοί φίλοι, και το θέμα της παραίτησης του κυρίου Βασίλη Βαρούχα από την Νέα Δημοκρατία. Την αποχώρησή του από τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα λίγες ώρες μετά τη λήξη του συνεδρίου του κόμματος. Μια παραίτηση που σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά ο ίδιος έφυγε με αιχμές από το κόμμα. Όμως έχουμε σήμερα, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής μας, τον κύριο Βαρούχα, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να συζητήσουμε περισσότερο το θέμα αυτό, τι τον έκανε να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και τι σηματοδοτεί αυτή η αποχώρησή του τόσο τον ίδιο όσο και για το κόμμα του. Κύριε Βαρούχα, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στις ακροάτρες, στους ακροατές. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση που μου κάνατε.
0: Να είστε καλά. Το μέγα ερώτημα, κύριε Βαρούχα, κατά τη γνώμη μου, είναι τι σας έκανε να φύγετε από τη Νέα Δημοκρατία που τόσο καιρό την υπηρετούσατε, θα έλεγα, από ό,τι βλέπω και από τις σχετικές αναρτήσεις, και με ζήλο και με ήθος.
1: Κάποιες στιγμές στη ζωή του κάθε ανθρώπου έρχεται μια δύσκολη στιγμή που πρέπει να πάρει μια απόφαση, στην οποία όταν οι αξίες και τα ιδανικά και για αυτά που μάχεσαι για την κοινωνία, γιατί στην κοινωνία, από την κοινωνία ερχόμαστε, την κοινωνία απευθυνόμαστε, δεν έχω διατελέσει ποτέ σε έμεση θέση, όλες είναι εθελοντικές οι οποίες είδατε, πρέπει να προτιμήσει την αξιοπρέπεια από το να θυχτεί η προσωπικότητά σου που δεν συμβαδίζει με κάποιες αρχές.
0: Ήταν μια απόφαση, κύριε Βαρούχα, την οποία ορίμαζε μέσα σας καιρό ή προέκυψε από κάποιο συγκεκριμένο γεγονός, δηλαδή προέκυψε έτσι αυθόρμητα?
1: Ξέρουν πάρα πολύ ότι εμβρασμό εγώ δεν παίρνω ποτέ αποφάσεις. Mm-hmm. Όσοι με γνωρίζουν, γνωρίζουν ότι αυτές τις απόψεις τις είχα πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς θεώρησα ότι για το καλό της παράταξης δεν οι απόψεις αυτές που λέγονται από πάρα πολλούς και βρίσκουν σωστή τη γνώμη μου και τις απόψεις αυτές, θεώρησα ότι για το καλό της παράταξης δεν έπρεπε τόσο καιρό να μιλήσω. Αλλά τελικά φαίνεται ότι όταν υπάρχουν κάποια λάθη και πρέπει να αναφέρονται, πρέπει να συζητώνται μέσα από τα όργανα, και γιατί αυτό κάνει καλό στην παράταξη, να βοηθάς, να σημειώνεις τα λάθη, γιατί πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολλοί που είναι στα επιτελεία πάνω δεν έχουν επαφή με την κοινωνία, πάρα πολλοί δεν γνωρίζουν ότι τα ενίκια είναι 800-900 ευρώ, πολλοί δεν πάνε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουν λίγα πράγματα τα οποία μπορεί να τους πάρουν και το 10% του μισθού τους για απλά προϊόντα καθημερινής διαβίωσης. Οπότε αν δεν ακούνε τα μέλη του κόμματος που είναι μέσα στην κοινωνία, δυστυχώς οδηγούμαστε σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Ένα λάθος λέτε ότι είναι αυτό το γεγονός ότι οι ψηλά ιστάμενοι δεν ακούνε την κάτω κοινωνία, να το πω έτσι? Ή υπάρχουν και άλλα λάθη τα οποία εντοπίζετε εκτός από αυτό?
1: Δέστε, η κυβέρνηση μέχρι και το ένα μεγάλο χρόνο έχει κάνει και πάρα πολλά σωστά. Από κάποιο σημείο και μετά, ίσως επειδή δεν υπήρχε αντιπολίτευση, λειτουργήσε με έναν τρόπο απόλυτο που κάποιοι λίγοι αποφασίζανε χωρίς να ακούνε τους υπόλοιπους. Επειδή αυτή την παράταξη την αγαπάω και μπορεί να παρετούμε από μέλος αλλά όχι από ψηφοφόρος, mm-hmm. και επειδή στην παράταξη έχω ξαναπεί ότι όλοι είμαστε περαστικοί, από απλά μέλη, από βουλευτές, υπουργούς και από προέδρους, αυτό που μένει είναι η παράταξη. Αυτό που πρέπει να βάλουμε όλοι τα δυνατά μας είναι αυτή η παράταξη να έχει μέλλον, όπως έχει παρελθόν, όπως έχει μια μεγάλη ιστορία, όπως είναι το μεγαλύτερο λαϊκό κόμμα στην Ευρώπη, όπως ήταν πάντα πρώτο στις εθνικές μάχες, πάντα ήταν για την πατρίδα μπροστά, ακόμα και οι αξίες, οι αρχές ήταν που κράτησαν την περίοδο των μνημονίων, όταν όλα τα άλλα κόμματα άρχισαν να διαλύονται και να φιλορροούν, που παρέμεινε με αυτό το ποσοστό που παρέμεινε, αλλά αυτή είναι η βάση που πιστεύει σε κάποιες αρχές. Είναι ίσως η αστεία έκφραση που καμιά φορά χρησιμοποιούν κάποιοι, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαροί. Είναι νοικοκυρέοι. Αυτοί που δεν θέλουν ρουσφέτια, αυτοί που δεν θέλουν προσωπικές χάρες, είναι αυτοί που απλά θέλουν να γίνεται το σωστό. Αυτή είναι η βάση της Νέας Δημοκρατίας. Να βασίζεται σε κάποιες αρχές και κάποιες αξίες, και γι' αυτό ιδρύθηκε το 1974 από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και γι' αυτό έχει διατηρηθεί με τόση δύναμη τόσα πάρα πολλά χρόνια. Οπότε δεν είναι σημασία αν θα παραιτηθώ εγώ ή οποιοδήποτε. Η σημασία έχει να διορθωθούν πράγματα για να έχει μέλλον η παράταση.
0: Διάβασα, κύριε Βαρούχα, την ανάρτησή σας και αφήνετε αιχμές για ανθρώπους πέριξ του Πρωθυπουργού, στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Ποιος εννοείται και τι εννοείται?
1: Δεν θέλω να προσωποποιήσω το θέμα. Αναφέρω ότι υπήρξε όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε άλλα παλιά μέλη και αγωνιστές, ανιδιοτελείς, μία έλλειψη σεβασμού, που πολλές φορές έφτανε τα όρια του χλεβασμού και της αμετροπρέπειας. Οπότε, όταν όλα αυτά που γίνονται δεν σ' αρέσουν, είναι ενάντια σε αυτά που εσύ πιστεύεις και αυτά που κάνεις, και όταν δεν σέβονται, γιατί άμα δεν σεβόταν μόνο εμένα, ίσως δεν με ένοιαζε κιόλας, αλλά είδα ότι δεν σεβάστηκαν πολλούς πάνω, και είναι πάρα πολλές ιστορίες, είναι και πάρα πολλά τα μηνύματα που μου λένε «Βασίλη, βρισκόμαστε στην ίδια θέση μαζί σου». Δυστυχώς όταν γίνεται αυτό, κάτι δεν πάει καλά, δυστυχώς. Το ότι κάτι δεν πάει καλά δεν είναι κακό. Το κάτι που δεν πάει καλά είναι κακό όταν δεν το καταλαβαίνεις. Εκεί είναι το πρόβλημα. Λάθη κάνουμε όλοι. Όλοι καμιά φορά ξεφεύγουμε. Όλοι καμιά φορά αυτό που κάνουμε δεν είναι το σωστό. Κανείς δεν είναι αλάθαστος. Και ο κορυφαίος στο είδος του σε οποιοδήποτε επάγγελμα κάνει λάθη. Το θέμα είναι να βλέπουμε τα λάθη μας, να διορθωνόμαστε. Περνάει πάρα πολύ δύσκολα η κοινωνία. Έχει ανάγκη μια δυνατή Νέα Δημοκρατία. Έχει ανάγκη να υπάρξει προσφορά. Έχει ανάγκη να πιάσουν τον παλμό και την αγωνία στην καθημερινότητα. Γιατί, κύριε Ακελάκη, δεν τους νοιάζουν, την κοινωνία δεν τους νοιάζει ούτε τα συνέδρια, ούτε αν παραιτηθεί ο Βαρούχας, ούτε αν παραιτηθεί ο Αγγελάκης, ούτε οποιοδήποτε. Τον νοιάζει να έχει την καθημερινότητά του αυτά που πρέπει για να ζει αξιοπρεπώς.
0: Κύριε Βαρούχα,
1: έχουν γίνει βελτιώσεις, έχει ανέβει το εισόδημα, υπάρχουν δουλειές, υπάρχουν εργασίες, αλλά επειδή ζούμε σε μια γεωπολιτική κατάσταση η οποία είναι περίεργη και βλέπουμε ότι συνεχώς αλλάζει, πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα ακόμα.
0: Κύριε Βαρούχα, ενώ δεν προσωποποιείτε αυτούς τους οποίους εξαπολύεται τις αιχμές, προσωποποιείτε όμως έναν άνθρωπο τον οποίο υποστηρίζετε. Αναφέρεστε στον κύριο Δένδια. Αυτό δείχνει μια τάση προς την εσωκομματική αυτή τάση που έχει διαμορφωθεί τώρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, της έχει δοθεί περισσότερη δημοσιότητα, θα έλεγα, στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ δεν εκπροσωπώ καμία τάση. Εγώ απλώς, όταν κάποιος πολιτικός δείχνει ότι έχει αποδείξει ότι έχει κάποιες ικανότητες, έχει αποδείξει ότι είναι ο καλύτερος υπουργός της κυβέρνησης, μας συνδέουν και οι κοινές ρίζες οι νεοδημοκράτικες, αυτός είναι απλά ο λόγος που ανέφερα. Και ανέφερα απλά μία αλήθεια. Όταν μίλησε ο κύριος Δένδιας, ήταν η μοναδική στιγμή, όχι μοναδική, μία από τις λίγες στιγμές στο συνεδρίο στην οποία νιώσαμε οι παραδοσιακοί νεοδημοκράτες ότι μιλάει κάποιος στην ψυχή και στις αρχές του κόμματος. Ούτε τάσεις, ούτε τίποτα. Απλά το καλό το λέμε, το κακό το λέμε. Και ο κ. Δένδιας δεν χρειάζεται καταρχήν τη δική μου άποψη για να αποδείξει ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά και στο Υπουργείο Εξωτερικών και τώρα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με πάρα πολύ σοβαρότητα, με πάρα πολύ πορεία. Σχεδόν αυτοδημιούργητος, γιατί δεν ήταν από κάποιο πολιτικό τζάκι κλπ. Οπότε είναι απλώς ένα είδος εκτίμησης προς το πρόσωπό του.
0: Κύριε Βαρούχα, ήσασταν υποψήφιος για την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ήσασταν ένας από τους 4 υποψηφίους από το Ηράκλειο. Το γεγονός ότι δεν εκλεγήκατε ήταν, θα λέγαμε, η σπίθα που πυροδότησε τη σκέψη σας να παραιτηθείτε.
1: Όσοι με ξέρουν καλά γνωρίζουν ότι δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι θέσεις, ούτε τα οφείλετε. Γι' αυτό είχα αποφασίσει εδώ και κάποια χρόνια και είχα αποσυρθεί και δεν ήμουνα σε κάποια θέση στην ομαρχιακή, θα μπορούσα να ήμουνα. Ούτε η διαδικασία της Πολιτικής Επιτροπής, στην οποία μου προτάθηκε να κατέβω, δεν είχα προσωπική επιθυμία να κατέβω. Οπότε γίνανε κάποια πράγματα που με προσβάλλαν, τα οποία και να είχα εκλεχθεί θα είχα παραιτηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι θα ήταν η ίδια, ναι, απόφαση.
0: Βλέπετε πράγματα που γίνονται στη ΔΕΕΠ, στην πρωινό ΔΕΕΠ, εν πάση περιπτώσει, που σας ενοχλούν, που βλέπετε κάτι να μην πηγαίνει καλά?
1: Δεν θέλω να αναφερθώ στην τοπική νόδε, γιατί στη μορφή που πήρε και όλα όσα φτιάξαμε και στα γραφεία και στα στέγνα από τους ανθρώπους που τρέχανε να διορθώσουν τα χρέη προηγούμενων διοικήσεων και να φτάσουν την όδη και να την παραδώσουν έτσι όπως την παραδώσανε με πρότυπα γραφεία.
0: Εννοείται χρέη πραγματικά, οικονομικά χρέη εννοείται ή πολιτικά?
1: Οικονομικά. Αλλά τέλος πάντων μην αναφερθούμε περαιτέρω. Επειδή την πονάω την ΟΔΕ, δεν θέλω να αναφερθώ κάτι. Ελπίζω να πάει καλά, γιατί ο νομός Ηρακλείου να βοηθήσει και αυτή από το πλευρό της, γιατί ο νομός Ηρακλείου είναι ένας δύσκολος νομός για τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρχει συσπήρωση. Ελπίζω να το καταλάβουν και από πάνω, γιατί την έχουν το παραμελημένο το Ηράκλειο παραταξιακά. Για το καλό της Νέας Δημοκρατίας είναι απαραίτητο να διορθωθούν κάποια πράγματα, γιατί έχει ανάγκη να είναι η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Είναι δύσκολες εποχές και μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να φτάσει εκεί που μπορεί να φτάσει και να ανταπεξέλθει σε δύσκολες καταστάσεις.
0: Από τα λεγόμενά σας, λοιπόν, συμπεραίνω ότι δεν πρόκειται να προσχωρήσετε σε άλλο κομματικό μηχανισμό, γιατί τώρα προκύπτουν και κάποιοι νέοι στο προσκήνιο. Δεν ξέρω.

0: απέχει ενεργά.
1: Μάλιστα. Κύριε Βαρούχα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
0: Όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Αγγελάκη, για την πρόσκληση. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Ελπίζω μόνο να η κοινωνία μας να πάει καλύτερα. Αυτό μόνο, αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή μέρα και σας, κύριε Αγγελάκη.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Ήταν ο κύριος Βασίλης Βαρούχας, στέλεχος μέχρι πρότινος της Νέας Δημοκρατίας, τώρα απλώς ψηφοφόρος όπως και ο ίδιος είπε, αποχώρησε από όλες αυτές τις θέσεις και από το κόμμα, πέταξε την κομματική ταυτότητα που λέμε εν πάση περιπτώσει, αλλά παραμένει όμως υποστηρικτής και πολίτης υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, γιατί όπως ακούσατε πιστεύει ότι είναι η μόνη που μπορεί να συνεχίσει μια πολιτική που είναι ευνοϊκή, είναι ευεργετική μάλλον για τη χώρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: www.γιορτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιορτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιορτικουλέ.gr.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ερευνητικό έργο που συνδυάζει τη μελέτη της μετανάστευσης με τη μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη ολοκληρώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το δρόμο για νέα επιστημονικά βήματα. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Κρήτη έχει ένα μεγάλο θέμα και το θέμα αυτό είναι το μεταναστευτικό. Φανταστείτε λοιπόν πόσο χρήσιμη είναι αυτή η εργασία του Πανεπιστημίου για να δούμε καθαρότερα, να εστιάσουμε περισσότερο και να πάρουμε αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστούμε το μεγάλο αυτό διεθνές και κοινωνικό θέμα. Πρόκειται για το έργο Primomi GR που επιχείρησε να δημιουργήσει ένα πιλωτικό μοντέλο και το δημιούργησε, δηλαδή ένα μοντέλο πρόβλεψης μεταναστευτικών ορών, και τα αποτελέσματά του έχουν παρουσιαστεί τόσο σε διεθνή συνέδρια όσο και πρόσφατα σε επιστημονική δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό. Βλέποντας λοιπόν τη σχετική ανάρτηση του καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, του κυρίου Νίκου Παπαδάκη, ο οποίος είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, θέλησα να επικοινωνήσω μαζί του. Ο κύριος Παπαδάκης αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας και είναι και σήμερα μαζί μας. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Κύριε Γελάκη, καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ θερμά και για την πρόσκληση, αλλά και για το ενδιαφέρον που πάντα δείχνετε για τα ερευνητικά μας εγχειρήματα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, τι ακριβώς είναι αυτό το έργο, πόσο βοηθάει στο να αποσαφηνίσουμε περισσότερο το θέμα του μεταναστευτικού και ποιες, εάν θέλετε, μια και είστε και επιστήμονας της πολιτικής επιστήμης, ποιες είναι οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για να διαχειριστεί κανείς καλύτερα το πρόβλημα?
1: Θα επιχειρήσω να απαντήσω συνοπτικά στα κατεξοχήν ερωτήματα που βάλατε, ναι, κύριε Γελάκη, γιατί αυτά είναι τα κατεξοχήν ερωτήματα. Mm-hmm. Ασχολούμενος πάρα πολύ καιρό, όχι μόνο μόνος μου, αλλά με εκλεκτούς συναδέλφους και συνεργάτες με ζητήματα μετανάστευσης και μεταναστευτικής πολιτικής. Πρώτον, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει διεθνώς είναι... Έλεγε για παράδειγμα ο Apple, ο Mike Apple, ο μεγάλος γενοούμενος, το έχουν πει και πολλοί άλλοι, ότι οι κοινωνίες πολλώνονται δια μήκος όχι μόνο ταξικών, κοινωνικών, αλλά και πολιτισμικών ζητημάτων, αναφερόμενο στο μεταναστευτικό, όπως επίσης είχε πει ο Ρόντερ Ντάλ, ότι το μεταναστευτικό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τη δημοκρατία του 21ου αιώνα. Τολμώ να πω, κύριε Αγγελάκη, ότι οι κοινωνίες δεν πολλώνονται, συσπηρώνονται. Και συσπηρώνονται εναντίον. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κατανοήσουμε περισσότερο τι συμβαίνει, φεύγοντας από μια απολύτως οραματική προσέγγιση του ιδέατου και πηγαίνοντας σε πιο ρεαλιστικές αποκρίσεις. Mm-hmm. Αυτό ως προς τη δικιά μου θέση. Πηγαίνοντας τώρα για το ίδιο το ερευνητικό έργο, το οποίο είναι ακριβώς όπως το είπατε, αυτό επιχειρήσαμε να κάνουμε από κοινού με τον καθηγητή και πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Μιχάλη τον Ταρουδάκη, τον επίκουρο καθηγητή τον Κώστα τον Σμαραγδάκη και την εκλεκτή συνάδελφο τη Δόκτωρ Γεωργία Δημάρη, διδάσκουσα στο τμήμα μας. Mm-hmm. Με το ερευνητικό έργο το οποίο διήρκησε από το 22 μέχρι το 24, μέχρι το Μάιο του 24, mm-hmm, και το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προγραμμάτων από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης, την οποία και ευχαριστούμε όλοι. Βέβαια, εμείς δεν σταματήσαμε την έρευνα με τη λήξη του έργου, προχωρήσαμε και φτάσαμε και στη συγκεκριμένη καινούργια επιστημονική δημοσίευση, παρουσιάζοντας και νεότερα ευρήματα, αλλά κυρίως το μοντέλο, το πώς λειτουργεί, στο τι μπορεί να συμβάλλει και στο πώς χτίζεται. Mm-hmm. Γιατί όπως ακριβώς το είπατε, ήταν δυσυπόστατο όλο το έργο. Πρώτον, να δημιουργηθεί ένα πιλωτικό μοντέλο πρόβλεψης των μεταναστευτικών ροών και αυτό να εκβάλλει σε ερευνητικά εδρεωμένα σενάρια πολιτικής για την ελληνική μεταναστευτική πολιτική εν ολίγης, στην πραγματικότητα σε σειρά αποκρίσεων ανά σενάριο, ανά ενδεχόμενο. Γι' αυτό αναλύσαμε δεδομένα από τη δεκαετία του 90, όπου είναι και η πρώτη περίοδος που η Ελλάδα από παραδοσιακή χώρα προέλευσης μετατρέπεται σε χώρα υποδοχής και ευκαιριαστικά. Τότε λόγω της κατάρρευσης του παρκτού σοσιαλισμού με τα εκατομμύρια των μεταναστών που είχαμε κυρίως από τα Δυτικά Βαλκάνια αλλά όχι μόνο από τα Δυτικά Βαλκάνια. Και εκεί οφείλω να ομολογήσω ότι τα πήγαμε αρκετά καλά. Φτάνοντας μέχρι και σήμερα, δηλαδή από το ξέσπασμα της προσφυγικής κρίσης του 2015 που έγινε και μεταναστευτική κρίση και διαρκεί μέχρι σήμερα και εκτιμώ ότι δυστυχώς θα συνεχίσει να διαρκεί, σε αυτή την περίοδο από το 2015 και μετά που έχουμε και περισσότερο στατισμένα δεδομένα, πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έφτασαν στην Ευρώπη διαθαλάσσεις ή με άλλους τρόπους. Η Ελλάδα κατέστη κύρια χώρα υποδοχής των μεγάλων μεταναστευτικών και προσφυγικών οργών και μάλιστα αυτό συνέβη μέσα σε έναν ελαστικό πλαίσιο το οποίο δεσμεύεται από τον κανονισμό του Δουβλίνου αφενός, αφετέρου από την απουσία συνεκτικής μεταναστευτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Αγγελάκη, δεν έχουμε καν ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, εγχειρήματα έχουμε και την αιμονή στη μη αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου που τι κάνει, εγκλωβίζει τον πρόσφυγα ή τον μετανάστη στη χώρα πρώτης υποδοχής που στην πραγματικότητα πλέον έχει παραμείνει μόνο η Ελλάδα μετά και τις εξελίξεις της πολιτικής στην Ιταλία και τον τρόπο που χειρίζεται το θέμα η κυβέρνηση Μελώνη. Άρα η Ελλάδα δεν είναι απλά μια περίπτωση που επελέγει επειδή είμαστε Έλληνες, γιατί αυτό ήταν και ένα διεθνές έτσι κι αλλιώς έργο, αλλά γιατί είναι η κατεξοχήν περίπτωση πρώτης υποδοχής που τελικά έχει καταλήξει να είναι και μόνης υποδοχής. Η νέα αρχιτεκτονική μεταναστευτικής πολιτικής που διαμορφώθηκε μετά από το ξέσπασμα της κρίσης πέρασε από πολλά στάδια. Στην πρόσφατο βιβλίο μας, σε συνέχεια και άλλων ερευνητικών μας εγχειρημάτων, αποκινούμε την κυρία Δημάρχη, τη θερμοκρασία της αλήθειας, προσδιορίζουμε 5 κόμβους μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής και της μεταναστευτικής πολιτικής. Τώρα εδώ τι κάναμε. Εδώ, δεδομένου ότι η μετανάστευση προς την Ελλάδα ποιο είναι το νομικό χαρακτηριστικό της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της χώρας μας, είναι. Οι εισρωές παρουσιάζουν όμως έντονες διακυμάνσεις. Και αυτό ασκεί πίεση στα συστήματα υποδοχής, ασύλου αλλά και πρόνοιας, κοινωνικής ενσωμάτωσης. Αυτό, με βάση την έρευνα που κάναμε και διαπιστώνοντας όλα αυτά, μας οδήγησε στο να αναπτύξουμε το πιλωτικό μοντέλο πρόβλεψης με τη χρήση του λεγόμενου κρυφού μαρκοδιανού μοντέλου, το οποίο είναι ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης, παραδοσιακής τεχνικής νοημοσύνης. Τι στόχο είχαμε? Να εντοπίσουμε τις λεγόμενες λανθάνουσες καταστάσεις, τα ρεζίμ της μεταναστευτικής πίεσης, ώστε να βγάλουμε τεκμηριωμένα συμπεράσματα για τις πολιτικές συνέπειες και τις προκλήσεις και σενάρια πολιτικής. Χρησιμοποίησαμε λοιπόν εναρμονισμένα ποσοτικά δεδομένα αφήξεων, τα οποία από την περίοδο του 2015 και μετά αρχίζουν πράγματι και συγκεκριμενοποιούνται, γιατί ξέρετε εκεί χρειάζεται χρονοσειρές ενίοτε και σε ημερήσια βάση για να τροφοδοτείται το μοντέλο το οποίο εκπαιδεύεται και το οποίο σου παράγει προβλέψεις. Εκεί λοιπόν είδαμε ότι έχουμε τρία σενάρια ροών, το ήπιο, το μεσαίο και το έντονο, το σκληρό, το hard, τα οποία αντανακλούν και τα διακριτά έβρι αλλά και μοτίβα. Ποιο είναι το μοτίβο και από τι επηρεάζεται για τις ετήσιες αφήξεις ή ροές που συνδέονται προφανώς με γεωπολιτικές και κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις και με αυτό χτίσαμε τα σενάρια πολιτικής που αφορούν κυρίως χωρητικότητα υποδοχής, επεξεργασία αιτήσεων ασύλου, άρα όλο το σύστημα ταυτοποίησης και ασύλου, τοπική πρόνοια και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο και ένταξη και τον τρόπο με τον οποίο κινείται το δίπολο μεταξύ της τάσης που έχουμε σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως, θέλω να πω, προς την ασφαλειοποίηση από τη μία μεριά και από την άλλη, από την άλλη μεριά της αναγκαιότητας της διασφάλισης ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων και κυρίως κοινωνικής ενσωμάτωσης, όχι μόνο για αξιακούς λόγους αλλά και για ουσιώδεις λόγους κοινωνικής συνοχής. Εδώ λοιπόν πήραμε ένα εργαλείο πρόβλεψης, εξετάσαμε την ελληνική περίπτωση που δομικά κυρίως κινείται σε αυτό που λέμε υψηλή πίεση και είδαμε τρία εμπειρικά διακριτά καθεστώτα πίεσης σε σχέση με τις ροές. Από εκεί και πέρα βέβαια, σε εμπειρικό επίπεδο αυτό που είδαμε ότι είναι ότι οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα δεν ακολουθούν ούτε ένα τυχαίο αλλά ούτε ένα ομοιόμορφο μοτίβο. Συμμεταβάλλονται. Συγκεντρώνονται δηλαδή σε στατιστικά διακριτά καθεστώτα τα οποία έχουν διαφορετικές τάξεις μεγέθους και διαφορετικές χρονικές δυναμικές. Εμείς είδαμε ότι επηρεάζονται πολύ έντονα, το είδαμε μέσα από την έρευνά μας και μέσα από τα εμπειρικά δεδομένα, από τι? Από τα λεγόμενα mega events, τα μεγάλα γεγονότα
0: τα μεγάλα που συμβαίνουν στον κόσμο, εννοείται.
1: στον κόσμο βεβαίως και συνιστούν κρίσιμα σε μια καμπή. Τι είδαμε για παράδειγμα ότι επηρεάζει μαζικές εκτοπίσεις λόγω συγκρούσεων και περιφερειακές ασθένειες. Πώς ξεκίνησε η προσφυγική κρίση από τον εμφύλιο στη Συρία, όπου μια περίοδο 16 χώρες επιχειρούσαν στη Συρία. Πιο μέτριες ροές έχουμε να συνδέονται περισσότερο με οικονομικούς και οικογενειακούς παράγοντες που αφορούν την οικονομική μετανάστευση.
0: Ναι.
1: Το οποίο όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μετατραπεί σε σκληρό σενάριο, με την έννοια ότι η κατάσταση στην Αφρική επί παραδείγματι και συμπεριλαμβανομένης κλιματικής κρίσης, γιατί έχουμε ήδη λέγεται καμιά φορά στη δημόσια σφαίρα ότι θα έχουμε κλιματικούς πρόσκες. Έχουμε, κύριε Γελάκη, δεν θα έχουμε, αναμένεται να αυξηθούν. Και βέβαια και η οικονομική μετανάστευση από την Αίγυπτο, για παράδειγμα, και από άλλες χώρες. Και έχουμε και επεισόδια μειωμένης κινητικότητας που συνήθως σχετίζονται είτε με περιοριστικά μέτρα είτε με εξωγενή σοκ, όπως έγινε με τον COVID για παράδειγμα. Όλα αυτά επηρεάζουν όλα τα υπόλοιπα. Εμείς δεν επιδιώξαμε να προβλέψουμε τις ατομικές διαδρομές, ούτε και να μοντελοποιήσουμε όλους τους επιόδες σχετισμούς πίσω από τη μετανάστευση. Πήγαμε να εντοπίσουμε ποια είναι εκείνα τα καθεστώτα έντασης των ροών που επηρεάζουν ή οφείλουν να επηρεάσουν το σχεδιασμό πολιτικής. Εξού και επιλέξαμε το συγκεκριμένο μοντέλο που βασίζεται στην κατανομή παρατηρήσιμων τιμών, δηλαδή τιμών τις οποίες μπορούμε να καταγράψουμε. Ναι. Η ανάλυση μας, η εμπειρική, βασίστηκε σε τρεις κύριες ποσοτικές πηγές, από τις οποίες κάναμε και στάθμιση και δευτερογενή ποσοτική ανάλυση.
0: Κύριε...
1: στοιχεία αφήσεων ετήσια, αλλά και μηνιαία και ημερήσια έχουμε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Τι έχουμε από το UNHCR, δηλαδή από, από το δομή του ΟΗΕ
0: για τις μετανάστευσες.
1: Και τι έχουμε από την ΕΣΠΑΤ. Δεν συγκλίνουν, και από το 2015 και μετά δεν συγκλίνουν. Αποκλίνουν και αποκλίνουν αρκετά. Οπότε εμείς επιχειρήσαμε να δούμε στοιχεία συγκλίνηση και να φτιάξουμε μια εναρμονισμένη ετήσια χρονοσειρά καταγεγραμμένων αφήξεων. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο ΟΗΕ δίνει βασική γραμμή αναφοράς για τις θαλάσσιες και τις μεικτές και τις χερσαίες αφήξεις από το 2015 και μετά ευρεία. Τα δικά μας δεδομένα τα ελληνικά δείχνουν μικρότερες. Σε κάθε περίπτωση, στην ουσία, βλέποντας σε ημερήσιες χρονοσειρές, δηλαδή κάθε μέρα τι συνέβαινε, ποιες είναι οι αφήξεις προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα από τα τέλη του Αυγούστου του 2015 και μέχρι τις αρχές Γενάρη του 2024, που είχαμε συστηματική καταγραφή, μπήκαμε και είδαμε μετά, προσδιορίσαμε ποια είναι τα κατόφια, ποια είναι τα mega event και πήγαμε στα σενάρια.
0: Μάλιστα.
1: Αν επιτρέπετε, θα πω πολύ σύντομα ποια είναι τα σενάρια.
0: Ναι.
1: Τα σενάρια είναι οι ήπιες ροές, δηλαδή όπου έχουμε καταγεγραμμένες αφήξεις, γιατί έχουμε τιμή καταγεγραμμένες, κάτω από 10.000 ή κοντά στις 10.000, άρα εδώ δείχνουν χαμηλή πίεση. Μεσαίες ροές, τα χρόνια στα οποία οι καταγεγραμμένες αφήξεις είναι μεταξύ 10 και 50.000 και οι σκληρές ροές όταν υπερβαίνει τις 50.000 και δεν είχαμε λίγα τέτοια χρόνια. Τα ίδια τα mega events είναι που θα συμμεταβάλουν και είναι και άλλα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία, που ακολούθησε την αποτυχία της κοινής δήλωσης της λεγόμενης Συμφωνίας Ευρώπης-Τουρκίας του 2016 και κλιμάκωσε με την υβριδική απειλή στον Εύρο το Φλεβάρι του 2020, έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις αφήξεις. Μετά η Τουρκία που αρχίζει και αλλάζει, δείχνοντας να εναρμονίζεται, επιδιώκοντας βέβαια σημαντικά ωφέλη αναφορικά με την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης κλπ. Σχετικά πέφτουν. Γιατί τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Γκελάκη, κατέστησε την Τουρκία ρυθμιστή των μεταναστευτικών ροών, τουλάχιστον μέσω των νησιών. Ωστόσο, παρόλο που τελειώσαμε το Μάιο του 2024, εμείς είχαμε συμπεριλάβει ήδη από τότε στο σκληρό σενάριο το ενδεχόμενο της Λιβύης. Γιατί το κάναμε, προφήτες δεν είμαστε. Το κάναμε γιατί υπήρχε πάντα αυτό το ενδεχόμενο λόγω της ρευστότητας της Λιβύης και της αυξανόμενης επιρροής της Τουρκίας στη Λιβύη, να κάνει αυτό που τελικά έγινε. Να καταστήσει τη Λιβύη ως πρόξη, ως ενδιάμεσο, στην ουσία ως εκπρόσωπο στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Αυτό βιώνουμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Πρακτικά λοιπόν, αντιστοίχως με αυτά τα προβλεπτικά μοντέλα, δεν λέω ότι το δικό μας είναι το καλύτερο, το δικό μας είναι ένα και είναι πιλωτικό.
0: Ναι.
1: Προφανώς σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την έρευνα και να πάμε και σε κάτι πολύ μεγαλύτερης κλίμακος, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά προφανώς χτίζονται και τα σενάρια πολιτικής που είναι αντίστοιχα το ήπιο, που είναι το μεσαίο και που είναι το σκληρό. Τα σενάρια όμως πολιτικής, αν βασίζονται σε δεδομένα και αν βασίζονται σε πρόβλεψη, τι σου επιτρέπουν? Σου επιτρέπουν αφενός να δεις διοικητικές μακροχρόνιες παθογένειες και αδυναμίες, να δεις μια κουλτούρα που έχουμε στην Ελλάδα και σ' άλλα, σε ό,τι αφορά τη δημόσια πολιτική ad hoc αποκρίσεων. Δηλαδή προκύπτει το πρόβλημα, πάμε να δούμε τι κάνουμε, π.χ. πάμε σε εκτεταμένα σκληρά μέτρα ή αγνοούμε δεδομένα, άρα είμαστε προετοίμαστοι όταν έρχονται απειλές ασφαλείας όπως συνέβη στον Εύρο. Αν το χρησιμοποιείς ένα τέτοιο μοντέλο αναστοχαστικά, τι μπορείς να κάνεις και τι προτείνω. Ευθυγράμμιση πόρων και ικανοτήτων, capacity δηλαδή και institutional building και σε θεσμούς αλλά και σε δυνατότητες σε σχέση με τις ανάγκες, άρα να μειώσει την εξάρτηση από το σχεδιασμό, το ad hoc που έλεγα προηγουμένως, το ρυθμιστικό πλαίσιο, δηλαδή να μην υπάρχει μια παρατεταμένη νομική αβεβαιότητα, να υπάρχουν και η δημιουργία toolkits, δηλαδή εργαλείων για να αποκρίνεσαι στο κάθε ενδεχόμενο, πριν προκύψει το κάθε ενδεχόμενο. Εν ολίγης, κύριε Αγγελάκη, τρία σενάρια που όμως συγκλίνουν στο ίδιο. Ένα πιο προληπτικό και αναλογικό σχεδιασμό πολιτικής. Μπορεί αυτό να συμβάλλει? Κατά τη γνώμη μας, ναι. Γιατί μπορεί να συμβάλλει? Γιατί μιλάμε όλοι για το evidence-based policy making, δηλαδή κάνουμε πολιτική στη βάση των δεδομένων. Αυτό έχει αισθανθεί ευρωπαϊκά, διεθνώς και από την Ελλάδα. Mm-hmm. Κάνουμε πράγματι, χρειαζόμαστε καλύτερη πολιτική δεδομένων και χρειαζόμαστε, κύριε Γελάκη, αυτό το είδαμε από τα διεθνή φόρα που παρουσιάσαμε, όχι μόνο συνέδρια, δηλαδή το παρουσίασα σχετικά σύντομα στο πλαίσιο του πάνελ και όχι της κεντρικής μου ομιλίας που συμμετείχα στο Economic Forum του Κάρπατ στο Σεπτέμβριο, που είναι το Ανατολικό Δαβός. Mm. Είδαμε και μεγάλο ενδιαφέρον, και ήταν και συνεργάτες μου εκεί, είδαμε και μεγάλο ενδιαφέρον από άλλες χώρες για ανάλογα μοντέλα, δηλαδή στείλτε μας να δούμε πώς το κάνατε, δεν θα αναφέρω τις χώρες, ελεύθερη η έρευνα, πώς το κάνατε, μήπως και εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι ανάλογο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε σε προβλεπτικά μοντέλα, μπορούμε να το κάνουμε είτε με μηχανική μάθηση και παραδοσιακή τεχνητή νοημοσύνη, είτε με προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη. Πιθανόν εδώ λόγω χρονοσυρών να βοηθάει αυτό το μοντέλο, το μαρκοβιανό, καλύτερα. Σε κάθε όμως περίπτωση, επειδή τα γεγονότα κλιμακώνουν, το ιστορικός και πολιτικός χρόνος έχει πυκνώσει πάρα πολύ, κύριε Αγγελάκη, mm-hmm. κάτι τέτοιο, ξαναλέω, το δικό μας μπορεί να μην είναι το καλύτερο, ένα πρώτο, είναι πιλωτικό. Χρειαζόμαστε όμως τέτοια μοντέλα ακριβώς για λόγους πρόληψης, αναλογικότητας, άρα στην πραγματικότητα και μια συγκροτημένη συνεκτικής μεταναστευτικής πολιτικής έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο που να μην περιμένει πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποφασίσει να αποκριθεί ως οφείλει στην μεταναστευτική πολιτική που αφορά τα νότια σύνορα.
0: Χρήσιμα εργαλεία είναι αυτά πράγματι, κύριε Παπαδάκη, και αυτό φαντάζομαι είναι και το ζητούμενο, γι' αυτό κάνετε όλη αυτή τη μεγάλη επιστημονική έρευνα την οποία κάνετε, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, κύριε Αγγελάκη, αυτό ήταν το ζητούμενο για μας, να δούμε πού βρισκόμαστε, να δούμε από τι εξαρτώνται οι μεταναστευτικές ροές, όχι μόνο από τα mega events. Τα mega events είναι και τα σκληρά σενάρια, ναι, και ναι, τα ενδιάμεσα, ναι, και τα ήπια. Από τι συμμεταβάλλονται, από τι επηρεάζονται, δηλαδή από επιμέρους σοκς, μέχρι τώρα πώς έχουμε αυτό που λέμε αποκρίσεις σε επίπεδο, ναι, δημόσιας πολιτικής και μεταναστευτικής πολιτικής. Και στο τέλος, βέβαια, προτείνουμε, κάνουμε μια σειρά από συστάσεις, mm-hmm. ανά σενάριο, δηλαδή σκληρών, στη μορφή ερευνητικά εδραιωμένων προτάσεων πολιτικής για το πώς μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε τέτοια εργαλεία στο να ενισχύσουμε τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας μας, που επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή έχει καταστεί δυστυχώς κυρίως με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι απλά η χώρα πρώτης υποδοχής, η χώρα στην πραγματικότητα μόνιμης υποδοχής.
0: Κύριε Παπαδάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία, εφόσον το θέλετε κι εσείς, σε επόμενες συνομιλίες μας να το κάνουμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι χαρά, είναι μεγάλη χαρά να μιλάω μαζί σας, κύριε Αγγελάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Παραμένω στη διάθεσή σας, είναι πολύ χαρά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αγγελάκη.
0: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Παπαδάκης. Συνομιλήσαμε για αυτό το πραγματικά αξιοθαύμαστο έργο που έχουν κάνει, ένα πιλωτικό πρόγραμμα έχουν υλοποιήσει για την πρόβλεψη των μεταναστευτικών ροών και πώς αυτή η πρόβλεψη μπορεί να οδηγήσει αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις να λάβουν αυτές τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουν. Στοιχειοθετημένες, πάνω σε όσα αυτή η πιλωτική προς το παρόν να συνεχίζεται η έρευνα, είπε ο κύριος, θα συνεχίσουν την έρευνα, είπε ο κύριος Παπαδάκης, πιλωτική πρόβλεψη των μεταναστευτικών ντρόν. Ένα θέμα που, όπως είπαμε και στην αρχή, απασχολεί πάρα πολύ την Κρήτη, γιατί η Κρήτη έχει γίνει πλέον το σκαλοπάτι των μεταναστών για ένα καλύτερο αύριο στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Καταδικάστηκε σε 7 χρόνια φυλάκιση ο Αζέρος που κατηγορείται για κατασκοπία στη Σούδα. Ο 26χρονος είχε φτάσει τον Ιούνιο του 2025 στην Κρήτη. Απολογείται σήμερα ο πατέρας στα Χανιά που φέρεται να χτύπησε τον 16χρονο γιο του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Στέφανος Κασελάκης, στην Κρήτη για τριήμερη περιοδία. Δεκτή κατά πλειοψηφία έγινε η τροπολογία για επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας σε υποθέσεις βουλευτών. Στο πόδι οι αρχές για τη μυστηριώδη οσμή στα νότια προάστια της Αττικής. Οι αρχές εξέτασαν σενάρια διαρροής φυσικού αερίου, υδρογονανθράκων και θαλάσσιας ρύπανσης, χωρίς να έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Με πρόστιμα ακόμη και αυτόφορα έρχονται αντιμέτωποι επαγγελματίες στο κέντρο λόγω βιαστικής στάθμευσης και φορτοεκφορτώσεων. Να ανακοινωθεί συγκεκριμένο ωράριο, ζητά το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Τέλος Μαΐου ανοίγει η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Στο διεθνή χώρο θα τελειώσουμε τον πόλεμο στο Ιράν πολύ γρήγορα, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Σύσκεψη ασφαλείας στον Λευκό Οίκο. Τέλος, η Χουάν Νέιρα, Βασίλης Λαμπρόπουλος και Γιάννης Χριστόπουλος από τον Όφη, καθώς ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας τους. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandicoulet.gr. Συννεφιά και άνεμη έως 5 μποφόρ στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Delta 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
4: Σαν σύννεφο από τον καιρό, μοναχό μες στον ουρανό, πήρα

0: Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, σαν σήμερα πριν από 85 χρόνια ο ουρανός της Κρήτης κρύφτηκε από τα στούκα της ναζιστικής Γερμανίας. Δεν ξέρω βέβαια αν ήταν αυτός ο τύπος αεροπλάνου, απλώς αυτός είναι θρηλυκός πλέον τύπος αεροπλάνου, γι' αυτό τον αναφέρω. Από τα αεροπλάνα, εν πάση περιπτώσει, της ναζιστικής Γερμανίας που μετέφεραν τους αλεξιπτιστές που είχαν σκοπό να καταλάβουν την Κρήτη. 12 μέρες κράτησε η μάχη, σύμφωνα με τα όσα ιστορικά αναφέρονται, ενώ ο Χίτλερ πίστευε ότι θα ήταν βούτυρο στο ψωμί του, που δεν ήταν τελικά. Όμως για την ίδια τη μάχη θα συνομιλήσουμε και σήμερα με τον άνθρωπο που την έχει μελετήσει, πιστεύω εγώ, πάρα πολύ και ξέρει και την παραμικρή πτυχή της, τον ιστορικό ερευνητή, τον κύριο Κώστα Μαμαλάκη, που είναι και σήμερα μαζί μας και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Κύριε Μαμαλάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαμαλάκη. Πάντα με τα φώτα σας ρίχνουμε φως σε ιστορικά γεγονότα σύγχρονης ιστορίας που είναι ακόμα υποσυζήτηση. Ενώ όταν λέω υποσυζήτηση, τα συζητάμε μεταξύ μας και πρέπει να τα συζητάμε. Η μάχη της Κρήτης είναι ένα θρηλυκό γεγονός, έτσι δεν είναι? Έχει περάσει πλέον και στο επίπεδο του θρύλου, εκτός από ιστορικό γεγονός.
1: Και υπάρχει ακόμα πολύ υλικό να διερευνηθεί.
0: Θα σας ρωτούσα
1: και πολύ
0: γι' αυτό.
1: Υλικό να ανακαλυφθεί επίσης, γιατί συνέχεια όλο και κάτι βρίσκουμε.
0: Ήταν η πρώτη μου ερώτηση, μπήκατε μέσα στο μυαλό μου, ήθελα να σας ρωτήσω τι καινούριο έχει προκύψει για τη μάχη της Κρήτης.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, το κενό το μεγάλο υπάρχει από ελληνικής πλευράς.
0: Ναι.
1: Οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις, οι μονάδες τους κατέγραψαν τα πάντα. Από ελληνικής πλευράς κατεβήθη μια φιλότιμη προσπάθεια από τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, αλλά δεν αρκεί αυτό. Mm-hmm. Χρειάζεται πολλή δουλειά έξω, γίνονται συνέδρια, γίνονται ημερίδες, έρχονται εδώ διάφορες μονάδες στρατιωτικές και επαναλαμβάνουν την εκπαίδευσή τους και διορθώνουν τα λάθη τους στο πεδίο της μάχης. Δηλαδή έρχονται διαβασμένοι και φεύγουν ακόμα πιο διαβασμένοι.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς το αντιμετωπίζουμε με ένα αμήχανο τρόπο, με πανηγυρισμούς όπως συνηθίζουμε στην Ελλάδα, με το φιλότιμό μας και τη φιλοξενία μας, αλλά δεν βουτάμε στα βαθιά νερά ποτέ. Είναι το ίδιο μας ως λαός, είμαστε λίγο παραπονιάριδες, μας φταίνε πάντα οι ξένοι, εμείς δεν φταίμε ποτέ. Ηρωποιούμε κάποιους ανθρώπους, στερεότυπα και μένουμε εκεί και ξανά του χρόνου τα ίδια και ξανά του χρόνου τα ίδια, ενώ με αμηχανία αντιμετωπίζουμε την απελευθέρωσή μας που ουδέποτε η πόλη έχει χτυπήσει τις καμπάνες στις 10 Μαΐου όταν το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, απελευθερώθηκε. Είμαστε αμήχανοι με σχέση με το παρελθόν μας, γιατί το αντιμετωπίζουμε έτσι λίγο επαιτειακά και άντε να βγάλουμε την υποχρέωση. Ελπίζω στο μέλλον και παίρνοντας και αποστάσεις από όλα αυτά, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε ανάγκη να πάρουμε αποστάσεις παραπάνω από 100 χρόνων. Εδώ μαλώναμε για το 21 μέχρι πρόσφατα, στα 200 χρόνια μαλώναμε για το 21, τι ακριβώς συνέβη και πώς συνέβη.
0: Mm-hmm.
1: Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον θα υπάρξει μια ενδελεχής έρευνα και καταγραφή των κενών που έχουμε, γιατί έχουμε πολλά κενά.
0: Mm-hmm. Εσείς από τη δική σας λοιπόν μελέτη, τη δική σας έρευνα για τη μάχη της Κρήτης, σε τι έχετε καταλήξει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον?
1: Έχω καταλήξει σε αυτό που καταρχήν λέει ο πόλεμος, ότι κερδίζει αυτός που κάνει τα λιγότερα λάθη.
0: Μάλιστα.
1: Στην περίπτωση της μάχης της Κρήτης, λιγότερα λάθη έκαναν οι Γερμανοί.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης κερδίζει αυτός που έχει τον ουρανό, στην υπεροχή, στην αεροπορία.
0: Mm-hmm.
1: Η ελληνική και η συμμαχική αεροπορία ήταν ανύπαρκτη στη μάχη της Κρήτης. Είχαμε ένα τεράστιο κενό δηλαδή σε αυτό. Οι Γερμανοί είχαν την υπεροχή. Συνεπώς είχαν και τον ανεφοδιασμό.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, τα προβλήματα των συμμαχικών δυνάμεων που ήταν μονάδες ταλαιπωρημένες που οπισθοχώρησαν από την Πάνω Ελλάδα με πολύ κακές επικοινωνίες μεταξύ τους, συνετέλεσαν στο να μην υπάρχει συντονισμός στα πεδία των μαχών.
0: Mm-hmm.
1: Και βεβαίως ένα μεγάλο λάθος στρατηγικό, λάθος, μια αστοχία ήταν ο Λόφος 107 στο Μάλεμε, ο οποίος επέρασε στα χέρια των Γερμανών και θα μπορούσε να έχει ανακαταληφθεί. Διότι εγώ κατανοώ το σφοδρό βομβαρδισμό και αυτών των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να τον εγκαταλείψουν. Αλλά θα μπορούσε αυτός ο λόφος να έχει ανακαταληφθεί. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη. Αυτή ήταν και η Χίλιο Στέρνα. Χάθηκε το μάλεμε. Οι Γερμανοί μπόρεσαν και προσγείωσαν αεροπλάνα. Και από εκεί και μετά άλλαξε η φύση της μάχης. Με το φιλότιμο τους οι μονάδες του ελληνικού στρατού, χωροφυλακής, πολίτες και συμμαχικές δυνάμεις με νύχια και με δόντια κράτησαν Ρέθυμνο, Ηράκλειο, το Γαλατά, τον Ταυρονίτη, την πρώτη μέρα, τη δεύτερη, αλλά κέρδισε ο πιο ευέλικτος που ήταν ο επιτιθέμενος και ο οποίος είχε και τη γνώση της καταδρομής. Ήτανε κομμάντος οι αλεξιδότητες. Το αλεξίδωτο απλά είναι ένα μέσον με το οποίο πας στο πεδίο της μάχης. Από εκεί και μετά η τέχνη του μάχεστε είναι αυτό που λέμε καταδρομική. Οι πεζικάριοι μας στο έδαφος δεν γνώριζαν αυτόν τον τύπο μάχης. Γνώριζαν τον παραδοσιακό τρόπο του να είσαι σε ένα όριγμα, να καλυφθείς και να περιμένεις μια γραμμή με τόπου. Δεν συνέβη αυτό στη μάχη της Κρήτης. Σκεφτείτε, ας το πούμε, ότι στο Ηράκλειο οι ζώνες ρήψης είναι γούρνες, γούβες, κοψάς, κοκκίνι χάνι, καρτερός, αεροδρόμιος, καλάνι, τέρισο, μασταμπάς, αλμυρός, καλικάκι. Δηλαδή εκατοντάδες πυρήνες αλεξιπτωτιστών που έπεφταν με αντικειμενικούς σκοπούς, καθένα διαφορετικό. Άλλος να καταλάβει το εργοστάσιο της ηλεκτρικής, άλλος το αεροδρόμιο, άλλος το λιμάνι. Άλλη μονάδα να ανεβάσει ένα πολυβόλο πάνω στον Κούλε. Δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν τα στρατεύματά μας σε αυτή τη νέα μορφή πολέμου καταδρομικού. Όμως, η μη αναμενόμενη ζημιά που έπαθε ο γερμανικός στρατός, που οφείλεται στη στεναρή αντίσταση των στρατευμάτων και των πολιτών, μαζί πολεμούσαν δίπλα-δίπλα, συνετέλεσαν στο σήμερα να έχουμε μια περηφάνεια για αυτό που με το φιλότιμο μας πράξαμε, που κρατήσαμε μία εβδομάδα και περήφανο το νησί, με όσες απώλειες είχαμε και με μία μη αναμενόμενη συμμετοχή των πολιτών που προσέτρεξαν στο πεδίο της μάχης, το οποίο είναι μοναδικό φαινόμενο στον ελλαδικό χώρο. Το Μάιο του 1941 αυτό που συνέβη. Ούτε οι Γερμανοί το περίμεναν, πιθανόν ούτε οι σύμμαχοί μας και πιθανόν και ο ελληνικός στρατός μας. Αυτά τα έμπεδα που είχαμε εξεπλάγησαν που είδαν άνθρωπους να έρχονται στο πεδίο της μάχης με κουβάδες νερό για να πιούν οι στρατιώτες, με ψωμιά, με ελιές και βεβαίως ψάχνοντας και ένα τουφέκι για να πολεμήσουν.
0: Κύριε Μαμαλάκη, για να δώσουμε και στους νέους ανθρώπους που εντάξει κατηγορούνται και αυτοί οι καημένοι ότι είναι ανιστόρητοι, δεν διαβάζουν ιστορία. Ή δεν ξέρουν την ιστορία ακόμα και από το, σχολείο όσο διδάσκεται και όπως διδάσκεται, να πούμε λίγο τη γενική θεώρηση της μάχης. Όταν λέμε μάχη της Κρήτης, ποιο γεγονός εννοούμε? Καταλάβατε
1: μάχη
0: τι εννοώ?
1: Ναι. Όχι, προσπαθώ να καταλάβω.
0: Ναι, δηλαδή να μας πείτε το γεγονός, γιατί αποφάσισε ο Χίτλερ να πάρει την Κρήτη, πότε το αποφάσισε, πώς το αποφάσισε, δηλαδή να δώσουμε τα στοιχεία του ιστορικού γεγονότος.
1: Ωραιότατα.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα καταρχήν είχε ήδη ρινιαστεί, να πούμε μια ωραία λέξη, κριτικά, με τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Ήδη δηλαδή από το 40 μυρίζει μπαρούτι ο ελλαδικός χώρος. Δεν προλάβαμε να χαρούμε τη νίκη μας έναντι των Ιταλών και ο Χίτλερ επιτίθεται στην Ελλάδα με αποτέλεσμα τον Απρίλιο του 41 πλέον ο ελλαδικός κορμός να είναι στα χέρια των Γερμανών. Συνεπώς οι Γερμανοί έχουν την Πελοπόννησο, έχουν τη Στερεά, έχουν τη Μακεδονία, έχουν την Ήπειρο, έχουν τα νησιά και απομένει το νησί της Κρήτης ελεύθερο, στο οποίο έχουν καταφέρει να καταφύγουν οπισθοχωρώντας οι συμμαχικές μας δυνάμεις, Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί, Βρετανοί, να καταφύγουν μονάδες του ελληνικού στρατού που προσέτρεξαν εδώ, που ήρθαν αγύμναστοι στρατιώτες μέσω ναυπλίου, ήρθαν θρακιώτες στρατιώτες στο νησί, η ελληνική κυβέρνηση η οποία προς τιμήν της δεν έμεινε στην Αθήνα να παραδοθεί στους Γερμανούς και να είναι δέσμια των Γερμανών, και ο βασιλιάς και ο πρωθυπουργός μας και η διοίκηση του κράτους και η Τράπεζα της Ελλάδος κατέβηκε. Όλο το προσωπικό κατεβήκαν στην Κρήτη και κατάφεραν και διέφυγαν στη Μέση Ανατολή. Και διεσώθηκε ο χρυσός της Ελλάδας. Υπάρχει λοιπόν ένα εμπόλεμο κλίμα πριν την επίθεση τη γερμανική. Βεβαίως το νησί της Κρήτης είναι εξαιρετικά χρήσιμο, όπως και σήμερα. Στη μέση της Μεσογείου ένα σταθερό αεροπλανοφόρο είναι η Κρήτη. Αυτό είναι. Είναι ένας σταθμός που εξυπηρετεί επιχειρήσεις στα Πέριξ. Το βλέπουμε και στις μέρες μας. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Ο Χίτλερ λοιπόν έβαλε όλες τους τις δυνάμεις και επηρεασμένος και από αυτό τον Γκέρινγκ, τον υπερφύαλο αρχηγό της αεροπορίας, ο οποίος ήξερε αυτή την τέχνη του πολέμου από αέρος, και επιτέθηκε στο νησί με μια μοντέρνα μορφή πολέμου που είναι οι αερομεταφερόμενες μονάδες που έπεσαν στο νησί από τον ουρανό με αλεξίπτωτα και στα Χανιά σε κάποιες περιπτώσεις με ανεμόπτερα, ανεμοπλάνα, τα οποία στερνόταν με θυρματόσκηνο, χωρίς κινητήρες, απίστευτο πράγμα, από την κυρίως Ελλάδα και πάνω από τα Χανιά, σε αυτό το τρομερά άγριο έδαφος, χωρίς ρόδες, με αυτά τα κατασκευάσματα, προσγειωνόταν γύρω από τον Ταυρονίτη και στο ακροτήρι στα Χανιά και έβγαιναν από μέσα όσοι κατάφεραν, σώοι, αλεξιωτιστές, να πολεμήσουν. Μια μοντέρνα μορφή μάχης ξεκίνησε με βομβαρδισμούς από τις 14 Μαΐου. Οι κριτικοί δηλαδή είδαν όχι μόνο Στούκας, τα Στούκας μας έχουν μείνει επειδή είναι τα πιο θορυβώδη, μικρά, ευέλικτα, μαχητικά.
0: Ναι, ναι, είναι θρηλυκά αεροπλάνα. Ναι.
1: Η λέξη Στούκας που θα πει αεροπλάνο καθέτου εφορμήσεως έχει γίνει και παρατσούκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή,
1: ακριβώς. Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και με άλλων τύπων αεροπλάνων, οι κριτικοί είδαν πολλά αεροπλάνα βομβαρδιστικά, μαχητικά και μεταγωγικά, μέσα από τα οποία το πρωί της 20 Μαΐου, σαν σήμερα, και μετά από βομβαρδισμούς, όπως σας είπα, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Μαΐου, που δεχόταν το νησί σε διάφορα σημεία για εκφοβιστικούς λόγους, για να σταματήσουν κάποια αυτοκίνητα που έβλεπαν στον δρόμο, στη Μεσαρά βομβάρδισαν, στο Χάρακα βομβάρδισαν, στις Μοίρες, στο Ζαρό, στο Βενεράτο. Έτσι. 20 Μαΐου το πρωί ξεκινάει η επίθεση της επιχείρησης Ερμής, δηλαδή, από τα Χανιά. Και μετά τις 3 το μεσημέρι εκδηλώθηκε στο Ηράκλειο και αυτό το φαινόμενο της έλευσης αεροπλάνων και ρήψης εξακολούθησε τις επόμενες και τις μεθεπόμενες και τις μεθεπόμενες μέρες του Μάη, με αποτέλεσμα να μάχονται και να αντιστέκονται αυτές οι 3 κυρίως πόλεις του νησιού με πυρήνες έτσι αμυνωμένων μέχρι και τις τελευταίες μέρες του Μαΐου, που το νησί πλέον 1 Ιουνίου ήταν στα χέρια των γερμανικών δυνάμεων, οι οποίες είχαν καταφέρει και αποβίβασαν από αεροπλάνα που προσγειώθηκαν στο Μάλεμε και αλπινιστές.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα να κατεβάσουν και μοτοσυκλέτες, τρίκυκλες και βαριά όπλα και όλμους και άλλαξε η μορφή της μάχης. Γι' αυτό είπα ότι το μεγάλο λάθος ήταν το Μάλεμε. Που χάθηκε λόγω της εγκατάλειψης αυτού του φοβερού λόφου 107, πάνω στο οποίο σήμερα είναι το γερμανικό νεκροταφείο.
0: Α, είναι αυτός ο λόφος.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή το έχω επισκεφθεί το γερμανικό νεκροταφείο,
1: ακριβώς.
0: Γι' αυτό.
1: Και ο πιο αδαής που μου έχει τύχει σε κάποιες ξεναγήσεις φίλων, που ανεβαίνει σε αυτό το λόφο και αν κοιτάζει από κάτω το αεροδρόμιο, μόνος του λέει, από μόνος του, μα εδώ είναι το σημείο που έπρεπε να υπάρχει άμυνα. Να προστατεύει το αεροδρόμιο. Και όμως δυστυχώς έπεσε το νησί. Ρέθυμνο και Ηράκλειο αμυνόταν στεναρά όλες τις μέρες και μετά την 28η που έφυγαν οι συμμαχικές δυνάμεις, διότι ο πόλεμος είχε κρυθεί ότι χάνεται. Οπότε πρέπει να σώσεις τα παιδιά σου, να τα μαζέψεις ξανά στη Μέση Ανατολή, να τα ετοιμάσεις για άλλο πόλεμο. Όταν αναχώρησαν λοιπόν τα πλοία τα συμμαχικά τη νύχτα της 27ης προς 28η από το λιμενοβραχείο Ηρακλείου, που έφυγαν οι Βρετανοί, οι Σκοτσέζοι, όλες αυτές οι μονάδες που υπερασπιζόταν το αεροδρόμιο Ηρακλείου, το Γκατσαμπά κλπ. Συνέχισαν δικοί μας στρατιωτικοί, χωροφύλακες και πολίτες να πολεμάνε με το θάρρος, το φιλότιμο και το ρομαντισμό τους ακόμα μέχρι και τις τελευταίες μέρες του Μαΐου.
0: Και
1: το δε ρεθυμνό που
0: εκεί... Όχι, συνεχίστε.
1: Στο ΔΕΡΕ Έθιμνο που είχαμε αμιγώς Αυστραλιανές δυνάμεις μαζί με ελληνικό στρατό, αγύμναστος παρακαλώ. Αυτό που λέμε νεοσύλλεκτη είναι μια απαλή λέξη. Η αλήθεια, η πικρή είναι αγύμναστη. Παρόλα αυτά, οι τρομερές αντιπιθέσεις που κατάφερναν οι Αυστραλοί και ο εφνιδιασμός που γινόταν από δικούς μας οι οποίοι λειτουργούσαν ως άτακτοι, με τη φωνή και με τη λόγχη, δεν επέτρεψαν στους Γερμανούς τους αντικειμενικούς τους σκοπούς που ήταν η κατάληψη πιθανών της πώλησης της περιοχής και επίσης το Ηράκλειο δεν επετεύξει τίποτα ούτε στο αεροδρόμιο ούτε την πλευρά του λιμένος, διότι αποθήθηκαν οι Γερμανοί εκτός πόλεως από πολίτες, χωροφύλακες, στρατιώτες και τους έβγαλαν εκτός των τυχών. Ο Τζουλάκης δηλαδή σκοτώθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου από Γερμανούς που έφτασαν μέχρι και το Μεϊντάνι που λέμε σήμερα και όμως μετά αποθήθηκαν έξω από τη Χανιόπορτα. Ασχέτως το ότι μετά οι Γερμανοί ανασυντάχτηκαν και βομβάρδισαν την πόλη ανηλαιώς και τιμωρητικά με την τεχνική του βομβαρδίζω τα πίτα, carpet bombing, και βεβαίως εκάμφθη όλο αυτό το πράγμα με θύματα εκατοντάδες πολίτες που όσοι δεν είχαν τη δυνατότητα να βγουν εκτός πόλεως ή να έχουν την άνεση την οικονομική να έχουν φύγει από πριν τη μάχη της Κρήτης να μένουν σε χωριά, γιατί αυτό συνέβη σε πολλές οικογένειες και σε μετόχια που είχαν κάποιοι, εγκλωβίστηκαν μέσα στην πόλη, τα τούνελ, τα ενετικά, τα μακάσια, αυτό που είναι στη Βίγλα για παράδειγμα. Είχαν 100, 200, 300 ανθρώπους τριμωγμένους μέσα, αλλά σκοτώθηκαν πάρα πολλοί πολίτες μέσα. Περίπια που...
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές επί εκπομπών, κύριε Μαμαλάκη, μαζί σας. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θέλω όμως, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να μας πείτε για εσάς, λοιπόν, τους ιστορικούς μελετητές, που, και ειδικά για εσάς που ξέρω ότι παρακολουθείτε έντονα και τα του εξωτερικού, γιατί κάνατε μία αναφορά στην αρχή. Τι συμβολίζει για εσάς, τους ιστορικούς μελετητές, η μάχη της Κρήτης?
1: Η μάχη της Κρήτης είναι στοιχείο να επενούμε και να καθόμαστε πάνω στις δάφνες μας, το γεγονός ότι έλαβαν μέρος πολίτες και διαφόρων ηλικιών και χωρίς να υπάρχει προετοιμασία ή κάποιο σύνθημα να δοθεί. Ήταν μια αντανακλαστική κίνηση του παλιού κρητικού, ο οποίος δεν χρειαζόταν να περιμένει να μοιραστούν εστολές, ούτε να περιμένει κάποιο σήμα από το κινητό του. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Μιλάω αλληγορικά. Σήμερα μας έρχονται θύματα μόνο για να εγκαταλείπουμε παιδεία μαχών όπως είναι οι πυρκαγιές. Λειτουργήσαν λοιπόν με το φιλότιμό τους, μην υπολογίζοντας ούτε την υπεροχή του επιτιθέμενου, ούτε την τεχνογνωσία και τα μοντέρνα πράγματα τα οποία έφεραν απάνω τους. Κατέβηκαν στο πεδίο με το φιλότιμό τους δίπλα στις οργανωμένες στρατιωτικές μονάδες. Αυτή ήταν μια αυθόρμητη πράξη αντίστασης που συνέβη πρωτόγνωρη στον ελλαδικό χώρο, εντυπωσιάστηκε όλη η Ευρώπη με αυτό, θύμωσε η Γερμανία, εξού και η τιμωρητική της διάθεση αμέσως μετά την κατάληψη του νησιού, εκτελώντας πολίτες σε χωριά κοντά στα πεδία των μαχών.
0: Κύριε Μαμαλάκη, να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για τα φώτα τα ιστορικά που μας δώσατε και θα πούμε εις το επανειδήν. Θα τα ξαναπούμε δηλαδή. Καλά. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Να
0: καλή σας
1: καλά.
0: Μέρα.
1: Με το καλό.
0: Σας ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Κώστας Μαμαλάκης, γνωστός Ηρακλειώτης, ιστορικός ερευνητής. Ρίξαμε και πάλι φέτος τα φώτα μας στη μάχη της Κρήτης. Το σπουδαίο αυτό ιστορικό γεγονός που έχει πλέον περάσει και στο πεδίο του θρύλου. Έχουν γίνει γνωστά κομμάτια αυτού του ιστορικού γεγονότος που έχουν εντυπωσιάσει, όπως και ο ίδιος είπε, τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Έτσι ένας ελάχιστος φόρος τιμής από την πλευρά μας αυτούς τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν για να είμαστε σήμερα αυτό που είμαστε, εν πάση περιπτώσει, ελεύθεροι. Ελεύθεροι σε αδρές γραμμές, γιατί υπάρχουν πράγματα στην καθημερινότητά μας που περιορίζουν την ελευθερία μας, αλλά εν πάση περιπτώσει ως έθνος και ως λαός και ως χώρα. Πριν κλείσω, ο φίλος ο Μανώλης ο Ζευγαδάκης με έστειλε εδώ ένα μήνυμα που λέει ότι θα υπάρξει λειτουργία στον Άγιο Τίτο στις 26 Μαΐου που οργανώνει η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων και θα χωροστατήσει ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ευγένιος. Και όσον αφορά για αυτό το θέμα με τις νέες ταυτότητες που σας είπα ότι μέχρι 3 Αυγούστου πρέπει να... εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να ταξιδέψετε χωρίς να χρειάζεται διαβατήριο, θα πρέπει να βγάλετε. Λέει ο Μανώλης εδώ ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας λέει όχι στην υποχρεωτικότητα της έκδοσης νέας ταυτότητας. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι υποχρεωτικό πράγματι. Αν θέλει κάποιος, δεν τη χρειάζεται δηλαδή, μπορεί να κρατήσει την παλιά. Okay. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν κοντά μας και μας ακούσατε και να σας ευχηθούμε να περάσετε μια όμορφη μέρα και όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Και εκεί,

0: με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς τους, καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για 2 ώρες όπως κάθε μέρα, άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή. Παρέα μου στην αρρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Σιφάκης.

Σήμερα Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 9 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 33 λεπτά. Να σας πω πως γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Μέρα για τη Θάλασσα, την Παγκόσμια Μέρα Αυτοάνωσης και Αυτοφλεγμονώδους Αρθρίτιδας, την Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας, την Παγκόσμια Μέρα Μετρολογίας, καθώς και την Διεθνή Ημέρα Κλινικών Μελετών.

Η Ευρωπαϊκή λοιπόν ημέρα για την θάλασσα γιορτάζεται με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τονίσει το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι ωκεανοί και οι θάλασσες στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γιορτάζουμε όμως σήμερα και την Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας με απόφαση του ΟΗΕ, έπειτα από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων για να υπομνηστούν στην Παγκόσμια Κοινή Γνώμη τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπών επικονιαστών στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό και να προωθηθούν δράσεις για την προστασία τους. Η συνεισφορά της μέλισσα στην ανθρωπότητα και την επιβίωσή της είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη. Εάν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια, φέρεται να έχει δηλώσει ο Αλβέρτο Αϊνστάιν. Σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιστημονική Επιτροπή του ΟΗΕ για την βιοποικιλότητα, οι επικονιαστές έχουν μειωθεί έως και 3/4 στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια. Παρόλο που η ακριβής αιτία για τη μείωση αυτή είναι ασαφής, πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν ως αυτουργό την αύξηση των νεονικοτινοειδών παρασιτοκτόνων.

Πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, κάνοντας την αρχή από το 1609, όπου σαν σήμερα κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ουίλιαμ Σέξπιρ από τον εκδότη Τόμας Θόρπ. 1825 και σαν σήμερα ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας είναι γνωστή σε όλους μάχη στο Μανιάκι. Το 1894 και σαν σήμερα οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών με το οποίο του ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Το γεγονός σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή. 1941 και σαν σήμερα αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατά κύματα ρήψη Γερμανών αλλά εξυπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου, η επιχείρηση Ερμής. 1996 και σαν σήμερα έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο πραγματοποιείται από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδελφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1769 έχει γεννηθεί ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Σαν σήμερα το 1825 έφυγε από την ζωή ο Παπαφλέσσας, από τις ηρωικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2019 φύγει από τη ζωή ο Νίκη Λάουντα, αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής το 1975, το 1977 και το 1984 με 25 νίκες σε Grand Prix.

Να δούμε και τον καιρό. Άστατος λέει ο καιρός και σήμερα, με νεφώσεις και βροχές. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά υπηρωτικά το μεσημέρι απόγευμα. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και τις πρωινές ώρες κατά τόπους σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά υπηρωτικά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά, θα φτάσει στα ανατολικά υπηρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και στην νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς. Μακεδονία και Θράκη. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές ή όμβρους και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία από 9 έως 22 βαθμούς. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες, τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες, τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Τις μεσημεριανές ώρες κυρίως τα ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς. Για την Αττική, παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Βελτίωση από το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Και κάπου εδώ θα περάσουμε στο politica.gr, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, έτσι για να ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια θα μπούμε λίγο πιο αναλυτικά. Politica λοιπόν .gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, μπαίνετε και διαβάζετε όλα εκείνα που θα σας ενδιαφέραν. Σχοινάς, θέλω να πιστεύω ότι τα βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το πάρτι. Ο Στέφανος Κασελάκης στην Κρήτη, σταθμή της τριήμερης περιοδίας του. Τερτύπια του καιρού με βοριάδες, ήλιο αλλά και συννεφιά. Ηράκλειο, απατεώνες εξαπάτησαν 90 διάχρονη. Χρήματα και κοσμήματα έγιναν καπνός. Ανησυχία για τη νέα ΚΑΠ, Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων στο Ηράκλειο για το θέμα. Ψυχιατρική παγνή, ράντζα, υποστελέχωση και έλλειψη κλινών καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Ηράκλειο, θεία λειτουργία για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών στον Άγιο Τίτο. Τρόφιμο στο Δαφνί στραγγάλισε 46χρονο μετά από έντονο επεισόδιο και συνελήφθη. Φορολογικές δηλώσεις, αυτόματα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες. Μπαίνει κόφτης ταχύτητα στα Πατίνια, τα μέτρα που εξετάζονται.

0: Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με βαρύ χτύπημα. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35, απαντάει η Τεχεράνη. Απολογείται ο πατέρας που φέρεται να χτύπησε το γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Κατασκοπία στα Χανιά, 7 χρόνια φυλάκιση στον Αζέρο, είχε 5.000 φωτογραφίες από τη βάση της Σούδας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν, πολυτελή γυαλιά ηλίου, έτσι, κορεάτικη περιποίηση και αραβικά αρώματα. Όλα αυτά τα υπέροχα θα τα βρείτε στην 1821, στον αριθμό 29. Αραβικά αρώματα που έχουν και ένταση, έχουν και διάρκεια, έχουν και ξεχωριστό χαρακτήρα. Κορεάτικα καλλιντικά, να σας πω έτσι κάποια από αυτά που μπορείτε να βρείτε εκεί. Beauty of Joseon, Medicube, Cosrx, Anua, σε μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών, αλλά και πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Τέλος πρώτου ημιώρου, οπότε περνάμε σε μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Θύμα πάτης έπεσε γυναίκα 92 ετών στο Ηράκλειο. Η ηλικιωμένη εξαπατήθηκε από δίθεν τεχνικούς του ΔΔΕ που εξαφανίστηκαν με χρήματα και κοσμήματα. Καταδικάστηκε σε 7 χρόνια φυλάκιση ο Αζέρος που κατηγορείται για κατασκοπία στη Σούδα. Ο καταδικαστής είχε φτάσει τον Ιούνιο του 2025 στα Χανιά. Απολογείται σήμερα στα Χανιά ο πατέρας που φέρεται να χτύπησε το γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Για τριήμερη περιοδία βρίσκεται στην Κρήτη ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης. Δεκτή κατά πλειοψηφία έγινε από τη Βουλή τροπολογία για επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας σε υποθέσεις βουλευτών. Στο πόδι βρίσκονται οι αρχές για τη μυστηριώδη οσμή στα νότια προάστια της Αττικής. Οι αρχές εξέτασαν σενάρια διαρροής φυσικού αερίου, υδρογονανθράκων και θαλάσσιας ρύπανσης, χωρίς να έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Με πρόστιμα ακόμα και αυτόφορα έρχονται αντιμέτωποι επαγγελματίες στο κέντρο λόγω βιαστικής στάθμευσης και φορτώσεων. Να ανακοινωθεί συγκεκριμένο ωράριο, ζητά το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Τέλος Μαΐου ανοίγει η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. 17.400 είναι οι ενστάσεις που κατατέθηκαν για τον κοινωνικό τουρισμό, ενώ στόχος της ΔΥΠΑ είναι τα οριστικά αποτελέσματα να ανακοινωθούν μεταξύ 22 και 25 Μαΐου. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψη αεροσκαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται. Συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Στην αθλητική επικαιρότητα, τέλος ο Χουάν Νέιρα, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και ο Γιάννης Χριστόπουλος από τον Όφη, καθώς ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Νεφώσει σήμερα στην Κρήτη με θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 87 32 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
3: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Μπαίνουμε λοιπόν στο πολίτικα.gr να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι. Θα κάνουμε λοιπόν την αρχή με την ιστορία, την τελευταία ιστορία, γιατί έχουμε πολλές ιστορίες στο τελευταίο διάστημα. Την τελευταία ιστορία λοιπόν από τα Βορίζια, αυτή είναι την νέα υπόθεση που αποκάλυψε μια εγκληματική ομάδα που δρούσε σε Αμάρι και Βορίζια με εκβιασμούς κατοίκων για να εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη νέα λοιπόν υπόθεση και στις συγκεκριμένες αποκαλύψεις για την εγκληματική ομάδα αναφέρθηκε μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Ο Υπουργός χαρακτήρισε την υπόθεση στα Βορίζια ως το τελευταίο επεισόδιο αυτού του έργου, υπογραμμίζοντας ότι πλέον προχωράει η μετάβαση του συστήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάσει συγκεκριμένων προαπαιτούμενων που έχουν να συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες. Όπως είπε, πάνω από τον αγροτικό τομέα έχει μαζευτεί ένα μαύρο σύννεφο, περιγράφοντας μια κατάσταση που, όπως τόνισε, αποτελεί αποτέλεσμα διαχρονικών ατελειών και παθογενειών στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος επιδοτήσεων. Το σύστημα ήταν σαθρό, ήταν τρύπιο και πρέπει να το ξαναφτιάξουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συνολική αναμόρφωσή του. Αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε, είπε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο και ίσως μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της επταετίας.

Αλλάζουμε θέμα. Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσει για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ειδική θεία λειτουργία για τους μαθητές και τις μαθήτριες που ετοιμάζονται να ριχτούν στην μάχη, προγραμματίζει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Όπως αναφέρει, την 3η 26 Μαΐου και ώρα από τις 8 έως τις 9:30 το βράδυ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου, θα τελεστεί θεία λειτουργία για τον πνευματικό επιστηριγμό των μαθητών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην θεία λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος. Περνάμε τώρα στο θέμα ψυχιατρική παγνή. Ράντζα, υποστελέχωση και έλλειψη κλινών να καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Για ακόμη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες της ασφυκτικής κατάστασης στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή και της μεγάλης υποστελέχωσης, αναφέρει σε δραματικό τόνο το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή, περιγράφοντας την ανησυχητική εικόνα του, όπως υποστηρίζουν. Αναφέρεται λοιπόν σε μία ανακοίνωση το εξής: η εικόνα με τα ράντζα να κατακλείζουν την κλινική με έναν νοσηλευτή και έναν βοηθό νοσηλευτή σε απογευματινή και νυχτερινή βάρδια, καθώς και το γεγονός ότι στις 18 Πέμπτου δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι για ασθενή σε καμία δημόσια ψυχιατρική κλινική σε όλο το νησί, αποδεικνύουν ότι έχει ξεπεραστεί το όριο ασφάλειας για ασθενείς και εργαζομένους και αυτό δεν μπορεί να αποτελεί κανονικότητα. Ως Σωματείο Εργαζομένων έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, αναδείξει και καταγγείλει την κατάσταση που επικρατεί στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου μας και έχουμε προειδοποιήσει ότι οι εργαζόμενοι ασκούν τα καθήκοντά τους σε ένα περιβάλλον με αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας, ενώ ταυτόχρονα οδηγούνται σε φυσική, ψυχική και επαγγελματική εξουθένωση. Το μείγμα είναι εκρηκτικό και η κατάσταση αυτή ισχύει για όλες τις ψυχιατρικές κλινικές. Οι κλίνες νοσηλείας είναι ελάχιστες σε σχέση με τις ανάγκες, ενώ η προσέλευση έχει αυξηθεί τόσο λόγω της αύξησης της νοσηρότητας, όσο και εξαιτίας της παντελούς έλλειψης κατάλληλων δημόσιων ψυχιατρικών δομών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι κίνδυνοι που εγκυμονούν σε κάθε εφημερία οφείλονται στην τραγική υποστελέχωση, στις ακατάλληλες υποδομές, καθώς ακόμη παραμένουν στα χαρτιά οι υποσχέσεις για επέκταση του τμήματος οξέων περιστατικών και στην ασφυκτική υποχρηματοδότηση. Απαιτούμε ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για τους συναδέλφους μας, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας για τους ψυχικά πάσχοντες, άμεση λειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής του Αγίου Νικολάου, άμεση ανάπτυξη του αναγκαίου αριθμού δομών ψυχικής υγείας σε όλα τα επίπεδα, πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο και στελέχωσή τους με όλο το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή υψηλού επίπεδου απολύτως δωρεάν υπηρεσιών ψυχικής υγείας, πρόληψης, θεραπείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές. Όμως θύμα απάτης, για να αλλάξουμε θέμα, έπεσε μία 92χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο. Η ηλικιωμένη εξαπατήθηκε από δίθεν τεχνικούς του ΔΟΔΙΕ, που συνεχίζουν να δρουν ανενόχλητοι στην Κρήτη, παρά τις δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί και τις συλλήψεις. Οι επιτίδη έπεισαν την ηλικιωμένη ότι έπρεπε να μπουν στο σπίτι της και εξαφάνισαν χρήματα αλλά και κοσμήματα. Το περιστατικό διερευνά η αστυνομία.

Ανησυχία επικρατεί για την νέα ΚΑΠ, για την νέα κοινή αγροτική πολιτική και τα προβλήματα που πνίγουν τους αγροτοκτηνοτρόφους. Την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, 8:30, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των Ακτινοτρόφων στα γραφεία της ΕΑΣΥ, για τα θέματα που τους απασχολούν. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η νέα ΚΑΠ, καθώς και τα οικολογικά σχήματα. Για τη νέα ΚΑΠ θα μιλήσει ο μελετητής Γιώργης Γεωργουλάκης, συνεργάτης του Αλέκου Στεφανάκη.

Τραγικό θάνατο βρήκε τρόφιμο στο Δαφνί μετά από σοβαρό επεισόδιο μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα ξημερώματα Τετάρτης. Όλα συνέβησαν μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν ένας 57χρονος τρόφιμος πάνω σε διαπληκτισμό που είχε με έναν 46χρονο τρόφιμο τον έπνιξε με τα χέρια του. Σημειώνεται πως και οι δύο διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο στο Δαφνί. Ο δράστης έχει συλληφθεί και οι αρχές διενεργούν έρευνα για το τραγικό αυτό συμβάν.

Απολογείται όμως σήμερα ο πατέρας που φέρεται να χτύπησε το γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Στον ανακριτή λοιπόν οδηγείται ο πατέρας στα Χανιά που κατηγορείται ότι κακοποίησε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα αυτισμού και έχει 79% αναπηρία. Σύμφωνα με την μητέρα, ο 47χρονος κλείδωνε το παιδί στην αποθήκη και το χτυπούσε. Η μητέρα περιέγραψε δύο επεισόδια που φέρεται να εκτυλίχθηκαν Απρίλιο και Μάιο. Όπως κατήγγειλε, ο πατέρας έσπρωξε τον 16χρονο και στην συνέχεια τον κλείδωσε στην αποθήκη, ενώ φέρεται επίσης να τον χτυπούσε.

Σε κάθειρξη 7 ετών και ενός μηνός, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε 26χρονος από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Σούδα, κατηγορούμενος για κατασκοπία μετά από επιχείρηση της ΕΙΠ. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο νεαρός άνδρας φέρεται να είχε εγκατασταθεί σε ξενοδοχείο κοντά στην αεροναυτική βάση της Σούδας, επιλέγοντας δωμάτιο με θέα προς το λιμάνι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είχε φτάσει στα Χανιά στις 18 Ιουνίου του 2025 και είχε κάνει κράτηση για έναν μήνα. Κατά την παραμονή του φέρεται να απέφευγε τις μετακινήσεις, βγαίνοντας από το δωμάτιό του μόνο για τα απολύτως απαραίτητα. Κατά την έρευνα που ακολούθησε την σύλληψή του, οι αρχές εντόπισαν στο δωμάτιο που διέμενε φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο και κάρτα μνήμης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε τραβήξει περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες από την είσοδο και την έξοδο του λιμανιού της Σούδας, αξιοποιώντας τη θέση του δωματίου του. Στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή φέρεται επίσης να βρέθηκε ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης, μέσω του οποίου εκτιμάται ότι γινόταν η αποστολή του φωτογραφικού υλικού. Οι αρχές εξετάζουν την ασύνδεση της υπόθεσης με αντίστοιχη σύλληψη Αζέρου στην Κύπρο, ο οποίος είχε κατηγορηθεί επίσης για κατασκοπία, έπειτα από πληροφορίες της Μοσάντο. Συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να συνδέεται με τις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν και να παρακολουθούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα την δραστηριότητα στην βρετανική βάση του ακροτηρίου, όπου σταθμεύουν αεροσκάφη της ΡΑΦ.

σε διεθνή τώρα. Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με βαρύ χτύπημα. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35, απαντά η Τεχεράνη. Νέες εκατέρωθεν απειλές εξαπολύουν ΗΠΑ και Ιράν τη στιγμή που το σενάριο της επανέναρξης των στρατιωτικών επιθέσεων παραμένει ανοιχτό. Σε νέες δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Το λέει εδώ και καιρό. Ωστόσο, προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη πως έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει κατά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Αλλιώς θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Θέλουν να κλείσουν μια συμφωνία τόσο απεγνωσμένα. Έχουν κουραστεί, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όμως μπορεί να χρειαστεί να τους καταφέρουμε ακόμη ένα βαρύ χτύπημα. Έχουν 2 ή 3 ημέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι τέτοιο. Ίσως μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ανέφερε συγκεκριμένα. Την ίδια ώρα, απαντώντας, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Όπως υποστήριξε, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αποδείξει πως μπορούν να καταρρύπτουν μαχητικά αεροσκάφη F-35. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μία επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Να υπενθυμίσω ότι την Δευτέρα ο Τραμπ ανακοίνωσε πως ακύρωσε την τελευταία στιγμή νέα επίθεση εναντίον του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη. Υποστήριξε πως οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων του ζήτησαν να περιμένει, διότι κρίνουν πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που γίνονται μέσω Πακιστάν, αλλά διεμήνησε πως οι ΗΠΑ έχουν γεμίσει τα όπλα και είναι έτοιμες να ξαναρχίσουν τον πόλεμο. Σε τελευταία ανάλυση, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή δεν θα καταλήξουμε, ανέφερε και επανέλαβε πως η Ουάσιγκτον κρατά το δάκτυλο στη σκανδάλη. Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ θα συγκαλούσε την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας στην αίθουσα εκτάκτων αναγκών για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές του. Ο Αμερικανός αξιωματούχος αποκάλυψε στο ίδιο μέσο πως υπήρξε ένα ενιαίο μήνυμα από την Ντόχα, το Αμπουντάμπι και το Ριάντ. Δώστε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, γιατί αν χτυπήσετε το Ιράν, θα πληρώσουμε όλοι το τίμημα, φέρονται να του είπαν. Σύμφωνα με άλλες πηγές, ο Τραμπ δήλωσε σε πολιτικούς συμμάχους του ότι Άραβες ηγέτες του είπαν πως δεν θέλουν να ανατιναχτούν οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειάς τους λόγω των Ιρανικών αντιπίνων. Μου ζητήθηκε από τον εμμύρη του Κατάρ, Ταμίμ Μπιν Μαχάμπντ Αλ Τάνι, τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σάλμαν Αλ Σαούντ και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Μοχάμεντ Μπιν Ζάιν Αλ Ναχάν, να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί, δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη τους, ως μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν, ανέφερε. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Μία σύντομη διακοπή έρχεται κάπου εδώ. Παίρνουμε και εμείς μία ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη.

0: Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
1: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

0: μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Σοφία Δερμιτζάκη, σκηνοθέτηδα, για να μιλήσουμε για την παράσταση «Η Τρελοβγενιό» της Ινές Κανιατή. Να μάθουμε περισσότερα για το τι ακριβώς θα δούμε εάν βρεθούμε στο θέατρο Χορομορφές. Να σας καλωσορίσω, κυρία Δερμιτζάκη. Καλώς μου ήλθατε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Για άλλη μια φορά, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Εμείς χαιρόμαστε γιατί η τέχνη μας αρέσει, το θέατρο μας αρέσει. Θεωρώ ότι οι καλές παραστάσεις λείπουν από την πόλη μας και όταν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε μια καλή παράσταση, πολύ καλά κάνουμε και τρέχουμε, γιατί το θέατρο έχω την αίσθηση ότι είναι τροφή, έτσι, είναι τροφή για την ψυχή και όχι μόνο.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς.
0: Θα μιλήσουμε λοιπόν για την παράσταση Τρελοβγενιό, την οποία σκηνοθετείτε και ναι. Ερμηνεύετε κιόλας, έτσι.
1: Και παίζω, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, η Τρελοβγενιό ουσιαστικά ήταν ένα βραβευμένο βιβλίο της Ινές Κανιατή.
0: Ναι.
1: Ένα βραβευμένο μυθιστόρημα. Είχε κάνει τη διασκευή για το θέατρο η Μαρία Ιτσιμά και ο Γιάννης ο Αναστασάκης και πρωτοπαρουσιάστηκε στο θέατρο το 2003 και έκτοτε παρουσιαζόταν ανά τα χρόνια σε διάφορα θέατρα και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και στο Θέατρο Βασιλάκου, στο Θέατρο Στά, σε πολλά θέατρα.
0: Mm-hmm.
1: Έχει να παιχθεί αρκετά χρόνια τώρα. Τέλος πάντων, εγώ όταν το είχα δει με τη Μαρία Ιτσιμά τότε είχα συγκλονιστεί από την ιστορία. Είναι μια πραγματικά φοβερή ιστορία, γιατί είναι σχεδόν αυτοβιογραφικό της συγγραφέως το βιβλίο αυτό. Και τώρα με όλα αυτά που βιώνουμε, με όλα αυτά που ακούμε, με όλα αυτά που ακούμε που θα έπρεπε να έχουμε σταματήσει να το ακούμε σε σχέση με τη βία, με τη γυναίκα,
0: mm-hmm.
1: με το ταμπού στην ψυχική υγεία, όλο αυτό, με όθησε πάρα πολύ στο να το ξαναδιαβάσω και να ασχοληθώ με το κείμενο αυτό.
0: Είναι λοιπόν άκρος επίκαιρο από ό,τι μπορώ να καταλάβω.
1: Είναι πάρα πολύ επίκαιρο, δυστυχώς. Κάθε φορά αναγκάζομαι να το λέω αυτό για έργα που αγγίζουν τέτοιες πτυχές. Δυστυχώς είναι ακόμα επίκαιρα.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να μην αναγκάζομαι να το λέω, αλλά δεν γίνεται. Ναι, λοιπόν, ουσιαστικά μας μιλάει...
0: Πείτε μας δύο λόγια για την ιστορία.
1: Βεβαίως. Είναι η Μαρία, έρχεται ναι. λοιπόν εδώ μπροστά μας η Μαρία, είναι το πραγματικό όνομα που είναι στο μυθιστόρημα, έτσι. Και έρχεται να μας μιλήσει για τα παιδικά της χρόνια σε ένα χωριό της κάτω Ιταλίας και για τη μάνα της που τη φωνάζανε Τρελοβγενιό. Η μάνα της δεν ήταν τρελή, δεν είναι αυτό που λέμε, είναι αυτό που λέμε μάλλον η τρελή του χωριού.
0: Η τρελή του χωριού, τρελός του χωριού. Ναι.
1: Πώς το θεωρούν οι άνθρωποι, mm-hmm. έτσι. Έναν άνθρωπο που απλώς δεν μιλάει, γιατί έχει περάσει πάρα πολλά στη ζωή του. Μιλάει πάρα πολύ για την κακοποίηση, τη σεξουαλική και την ψυχολογική. Μιλάει πολύ για τα ταμπού, για την ψυχική υγεία. Φύγει πάρα πολύ τον εγκλωβισμό του ανθρώπου σε ένα μικρό χώρο, σε μια μικρή πόλη, όπως είναι ένα χωριό της κάτω Ιταλίας ή ένα οποιοδήποτε χωριό της Ελλάδας.
0: Σε μια μικρή κοινωνία Ελλάδας. Που γνωρίζουμε πώς λειτουργούν οι μικρές κοινωνίες, έτσι, γιατί το ζούμε και εμείς στη δική μας τη χώρα, ναι.
1: Ακριβώς. Μιλάει για όλα αυτά μαζί, αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι ότι μιλάει για την αγάπη. Και εκεί είναι το συγκλονιστικό του έργου. Δηλαδή ενώ λέει συγκλονιστικά πράγματα, έρχεται να μας πει συγκλονιστικά πράγματα για τη ζωή της, για τη μάνα της, βλέπουμε με πόση αγάπη και με πόση τρυφερότητα προσεγγίζει όλες αυτές τις μνήμες. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. Δεν έρχεται ούτε για να κατηγορήσει, ούτε για να κλάψει, ούτε για να θίξει. Έρχεται για να μας μιλήσει με αγάπη για όλο αυτό που βίωσε στα παιδικά της χρόνια. Mm-hmm. Για όλη αυτή την απανθρωπιά τέλος πάντων των ανθρώπων, όλη αυτή τη βία, αλλά με έναν τρόπο πάρα πολύ τρυφερό και γεμάτο αγάπη για τη ζωή, για τους ανθρώπους, για τα φυτά, για τα ζώα, για οτιδήποτε.
0: Ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος έχει κακοποιηθεί και ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί, μπορεί να αισθάνεται αυτό το τόσο δυνατό συναίσθημα της αγάπης
1: ακριβώς.
0: τελικά
1: ακριβώς.
0: και να λειτουργεί με τρυφεράδα.
1: Έτσι. Και φυσικά μιλάει για την αδιαπραγμάτευτη αγάπη της κόρης προς τη μάνα και το αντίστροφο. Έτσι, αυτό είναι το πιο έτσι, σημαντικό μέσα στο έργο. Μιλάει για αυτή τη γυναίκα που τη μεγάλωσε με τόσες δυσκολίες. Δεν θέλω να πω πολλά γιατί θα κάνω spoiler. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία πραγματικά. Mm-hmm. Μια συγκλονιστική ιστορία.
0: Είναι λοιπόν ένας μονόλογος, μας είπατε κυρία Δερμιτζάκη, που και ερμηνεύεται και σκηνοθετείται. Αυτό τι δυσκολίες έχει για εσάς?
1: Έχει δυσκολίες, mm-hmm. γιατί όταν ερμηνεύεις και σκηνοθετείς και δεν έχεις και κάποιον άλλον μαζί σου επί σκηνής, mm-hmm. δεν έχεις ένα τρίτο μάτι να βλέπει πώς εξελίσσονται τα πράγματα, οπότε πρέπει να έχεις τις κεραίες σου τελείως ανοιχτές και να προσπαθείς να καταλάβεις πώς αυτό φαίνεται από κάτω, γιατί είναι διαφορετικό το πώς το νιώθουμε εμείς όταν παίζουμε, mm-hmm. και διαφορετικό το πώς το εκλαμβάνει το κοινό. Mm-hmm. Μια φορά μπερδευόμαστε και λέμε, μα σήμερα ήμουν πάρα πολύ καλή. Όχι, εχθές ήσουν καλύτερη, μα αφού εγώ σήμερα αισθάνθηκα καλύτερα. Mm-hmm. Μια φορά είναι λίγο λεπτές οι ισορροπίες αυτές. Τέλος πάντων, είναι αυτή η δυσκολία.
0: Και το ότι είναι όμως μονόλογος, φαντάζομαι ότι και αυτό έχει τη δυσκολία του. Γιατί συνήθως όταν υπάρχουν περισσότεροι ηθοποιοί επί σκηνής, ο ένας συμπληρώνει τον άλλο, ο ένας μπορεί να καλύψει κάποιο κενό που μπορεί να δημιουργηθεί. Ενώ όταν είσαι μόνος σου, γυμνός επάνω στη σκηνή και καλείσαι, ας πούμε, κάθε αναποδιά που μπορεί να παρουσιαστεί, να την καλύψεις εσύ ο ίδιος.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το, αυτή είναι η τεράστια δυσκολία. Είσαι μόνος σου σε αυτή την αδιφάγο σκηνή που γυμνός, όπως είπατε, που πρέπει οτιδήποτε συμβεί να το καλύψεις και να μην φανεί ότι έχει γίνει λάθος ή ότι έχεις ξεχάσει λόγια, γιατί και αυτό συμβαίνει έτσι καμιά φορά. Και δεν έχεις κάποιο παρτενέρ να σε βοηθήσει. Mm-hmm.
0: Να συμπληρώσει, να πει μια τάκα, να συνεχιστεί, ας πούμε, το έργο. Ναι,
1: Έχει πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά έχει και μια γοητεία. Διότι όταν
0: είναι και challenging, όπως λέμε στο χωριό μου.
1: Ακριβώς αυτό. Όταν βλέπεις ότι ο κόσμος από κάτω δεν παίρνει ανάσα και τον κερδίζεις, είναι πολύ συγκινητικό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σου δίνει δύναμη.
0: Πολύ ωραία. Θέλετε να μας αναφέρετε και τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης?
1: Βεβαίως. Λοιπόν, τη μετάφραση την έχει κάνει η Ρενέη Ψιρούκη, τη διασκευή, όπως είπαμε, η Μαρία Τσιμά και ο Γιάννης Αναστασάκης, το σκηνικό χώρο και το κουστούμι Ευαγγελία Καμπουράκη, φωτισμούς ο Ιάσονας ο Χριστοδούλου, την επιμέλεια της μουσικής την έχω κάνει εγώ μαζί με τη σκηνοθεσία, το σχεδιασμό αφήσα στη Ειρήνη Φερεντζάκη, τις φωτογραφίες ο Μάνος ο Πολιτάκης. Να πω ότι στην παράσταση ακούγεται ένα παραδοσιακό τραγούδι, το Μάνα Αργυρό Κλοντήρι, από το φωνητικό σύνολο Πλειάδες και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παραχώρηση. Mm-hmm. Είναι μια εξαιρετική εκτέλεση. Τα σφυρίγματα που ακούγονται είναι του Ηλία του Βασιλιάδη. Παραγωγή μου Ed Theater Group.
0: Πολύ ωραία. Στο χώρο Μορφές.
1: Στο Λάκκο,
0: έτσι, στη γνωστή περιοχή και αγαπημένη περιοχή. Η πρεμιέρα έχει γίνει, κυρία Δερμιτζάκη.
1: Έχει γίνει, έγινε. Και τώρα έχουμε ακόμα 3 Σαββατοκύριακα μπροστά μας.
0: Ναι.
1: Κάθε Σάββατο είναι στις 9 και κάθε Κυριακή στις 8. Μέχρι τις 7 Ιουνίου θα παίζεται.
0: Πολύ ωραία.
1: Να πω στα γρήγορα τηλέφωνα κρατήσεων και να σας χαρίσω και 2 προσκλήσεις για το Σαββατοκύριακο αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, τα τηλέφωνα κρατήσεων είναι 69-42-291-891,
0: mm-hmm.
1: και 69-49-74-33-91.
0: Τέλεια. 69-42 λοιπόν, 29-18-91 και 69-49-74-33-91.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας περιμένω φυσικά όποτε θέλετε.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.

Προχωράμε τώρα όπως κάνουμε κάθε μέρα, έτσι λίγο πιο πρακτικά ζητήματα, σε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Κάνουμε την αρχή με τον κοινωνικό τουρισμό για να δούμε πώς ακριβώς κυλούν τα πράγματα, μιας που στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, με χιλιάδες πολίτες να περιμένουν πλέον την ανάρτηση των τελικών πινάκων δικαιούχων προκειμένου να οργανώσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ενστάσεις που κατατέθηκαν ξεπέρασαν τις 17.400, ενώ στόχος της ΔΥΠΑ είναι τα οριστικά αποτελέσματα να ανακοινωθούν μεταξύ 22 και 25 Μαΐου. Το ενδιαφέρον παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση 300.000 vouchers για επιδοτούμενες διακοπές σε όλη τη χώρα. Ήδη πολλοί ενδιαφερόμενοι έχουν ξεκινήσει να ψάχνουν συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και κάμπινγκ μέσα από το Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ, προκειμένου να εξασφαλίσουν διαθεσιμότητα πριν αυξηθεί ακόμη περισσότερο η ζήτηση. Ρόδος, Κος, Λέσβος, Σάμος και Κέρκυρα βρίσκονται στις πρώτες επιλογές των δικαιούχων, ιδιαίτερα για Ιούλιο και Αύγουστο. Το πρόγραμμα καλύπτει όχι μόνο την διαμονή, αλλά και μεγάλο μέρος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για όσους ταξιδεύουν σε νησιά. Ωστόσο, η επιδότηση δεν λειτουργεί αυτόνομα, καθώς απαιτείται ενεργό βάουτσερ και κράτηση σε κατάλημα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Κάθε επιταγή κοινωνικού τουρισμού αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για τον δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο μέλος της οικογένειας. Μέσω αυτής επιδοτείται η διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με δυνατότητα έως 6 διανυκτερεύσεων και μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Για ορισμένες περιοχές προβλέπονται ακόμη μεγαλύτερες παροχές. Στην Ελέρο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Κο, τη Σάμο και τη Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Αντίστοιχα, στην Βόρεια Εύβοια, στον Εύρο και στην Θεσσαλία, εκτός σποράδων, παρέχονται έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Παράλληλα, η επιδότηση αυξάνεται κατά 20% τον Αύγουστο, αλλά και στις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα, γεγονός που κάνει το πρόγραμμα ακόμη πιο ελκυστικό για πολλές οικογένειες. Σημαντική είναι και η επιδότηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για τους περισσότερους δικαιούχους, η ιδιωτική συμμετοχή περιορίζεται στο 25% της τιμής του εισιτηρίου οικονομικής θέσης, ενώ το υπόλοιπο 75% καλύπτεται από την ΔΥΠΑ. Για τα άτομα με αναπηρία, τα εισιτήρια είναι εντελώς δωρεάν. Ενδεικτικά, μια τετραμελής οικογένεια που επιλέγει διακοπές στη Ρόδο με συνολικό κόστος ακτοπλοϊκών 320 ευρώ θα πληρώσει περίπου 80 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 240 θα καλυφθούν μέσω του προγράμματος. Αντίστοιχα, ένας άνεργος που ταξιδεύει στη Σάμο με εισιτήριο αξίας 120 ευρώ θα πληρώσει μόλις 30 ευρώ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα καλύπτει μόνο βασικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. Καμπίνες, μεταφορά οχήματος ή αναβαθμίσεις θέσεων επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ταξιδιώτη. Η ΔΥΠΑ συστήνει στους δικαιούχους να ακολουθούν σωστά την διαδικασία, πρώτα να επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται στους οριστικούς πίνακες και διαθέτουν ενεργό βάουτσερ, στην ασυνέχεια να κλείνουν κατάλημα και μόνο μετά να προχωρούν στην έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε νησιά με αυξημένη ζήτηση και περιορισμένα δρομολόγια όπως η Λέσβος, η Χίος και η Λίμνος, όπου η έβρεση διαθέσιμων δωματίων και εισιτηρίων μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τα vouchers του κοινωνικού τουρισμού. Έτσι φτάνουμε από ό,τι φαίνεται στην τελική ευθεία. Ως ονούπου θα αποσαφενιστεί η κατάσταση και έτσι θα γνωρίζετε και όλοι εσείς τι μέλη γενέστε σε σχέση με τις διακοπές σας.
λίγο πριν ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το μέρος, σας υπενθυμίζω πως κάνω καθημερινά για τα reels του politica.gr. Μας βρίσκεται ως politica.gr σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube και ενημερώνεστε μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο για όλη την επικαιρότητα έγκαιρα και έγκυρα. Ο όμιλός μας, ο όμιλος ενημέρωσης της PR Media, μπήκε δυναμικά και στον κόσμο των reels και πραγματικά σας δίνει τη δυνατότητα μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο να έχετε εύκολα και γρήγορα από όπου και αν βρίσκεστε την είδηση. Σύντομα βίντεο διάρκειας περίπου 40 δευτερολέπτων λοιπόν δημοσιεύονται κυρίως στα social media για γρήγορη προβολή περιεχομένου. Politica.gr σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Ανακαλύψτε μας εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Ευχαριστώ το κατάστημα Nikalex για την επιμέλεια των ρούχων μου, για τα reels. Ευχαριστώ τον χώρο ομορφιάς Ρούσλαντ, ο οποίος βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172. Τηλέφωνο για ραντεβού 28 13 017 987, 28 13 017 987. Ρούσλαντ λοιπόν για μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, σχηματισμό φρυδιών, μακιγιάζ και αποτρίχωση προσώπου. Ευχαριστώ και το κομμωτήριό μου, το Άμπρα Κατάμπρα, το οποίο βρίσκεται στην Πετρακογιώργη 3 στο Μασταμπά. Τηλέφωνο για ραντεβού 28 11 115 395, 28 11 115 395, και ωράριο λειτουργίας από Τρίτη ως Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ, Σάββατο 9 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι υπηρεσίες που μπορείτε να έχετε στο Άμπρα Κατάμπρα: κούρεμα ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, αντάβιες, μπαλαγιάς, θεραπείες κερατίνης και πολλά πολλά άλλα. Άμπρα Κατάμπρα λοιπόν, η μαγεία επικεφαλής. Πάμε σε μια ακόμη διακοπή όμως κάπου εδώ, τελευταία για σήμερα, και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Για τις υποκλοπές συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να ακροαστεί τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο εισαγγελέας του Αριοπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αρνήθηκε να προσέλθει. Θέλω να πιστεύω ότι τα βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το πάρτι, δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς για την εγκληματική ομάδα με τις παράνομες επιδοτήσεις. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στο Ηράκλειο από δήθεν τεχνικούς του ΔΔΕ που εξαφανίστηκαν με χρήματα και κοσμήματα. Καταδικάστηκε σε 7 χρόνια φυλάκιση ο Αζέρος που κατηγορείται για κατασκοπία στη Σούδα. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Στέφανος Κασελάκης, στην Κρήτη για τριήμερη περιοδία. Ράντζα υποστελέχωση και έλλειψη κλινών καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων για την ψυχιατρική του Παγνή. Στο πόδι οι αρχές για τη μυστηριώδη οσμή στα νότια προάστια της Αττικής, χωρίς να έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. 17.400 είναι οι ενστάσεις που κατατέθηκαν για τον κοινωνικό τουρισμό. Στόχος τα οριστικά αποτελέσματα να ανακοινωθούν μεταξύ 22 και 25 Μαΐου. Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στη Μαλάτια της Τουρκίας έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές. Ξεκινάει η εποχή Σουτζή στον Εργοτέλη, καθώς αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας στην επιστροφή του στις εθνικές κατηγορίες. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulet.gr. Συννεφιά και βοριάδες στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι. Τελευταίο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή. Μαζί μας ο Νίκος ο Αγγελάκης, να τον καλωσορίσουμε.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Να είσαι καλά.
0: Μας ήλθες με δύο θεματάκια σήμερα. Το πρώτο αφορά στο πιλωτικό πρόγραμμα πρόβλεψης των μεταναστευτικών ροών. Είχες καλεσμένο σου τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και το δεύτερο αφορά στην μάχη της Κρήτης και την ιστορική της σημασία.
1: Έτσι. 85 χρόνια σήμερα.
0: Ναι, μίλησες με τον ιστορικό ερευνητή, τον κύριο Κώστα Μαμαλάκη.
1: Ακριβώς. Όσον αφορά το τι μας είπε ο κύριος Παπαδάκης για τις μεταναστευτικές ροές και αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη, αξιοποιεί τη μηχανική μάθηση για την πρόβλεψη των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα. Η έρευνα κατέληξε σε τρία βασικά σενάρια, όπως μας είπε ο κύριος Παπαδάκης, μεταναστευτικής πίεσης, το ήπιο, το μεσαίο και το σκληρό, με βάση δεδομένα που πέρθηκαν από το 2015 έως το 2024. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί ουσιαστικά χώρα σε χώρα μόνιμης υποδοχής, ασκώντας κριτική στην ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική και στον κανονισμό του Δουβλίνου. Εδώ να πούμε ότι αυτό που είπε ο κύριος Παπαδάκης είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και όλα αυτά που κάνει είναι ουσιαστικά εγχειρήματα και όχι κινήσει σε βάση περιπτώσει μιας μόνιμης μεταναστευτικής πολιτικής. Επεσήμανε ότι μεγάλα γεωπολιτικά γεγονότα όπως ο πόλεμος στη Συρία, η αστάθεια στη Λιβύη και η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία επηρεάζουν άμεσα τις μεταναστευτικές ροές. Είπε ο κύριος Παπαδάκης ότι παρόλο που είναι πιλωτικό αυτό το πρόγραμμα και έχει λήξει πλέον η πιλωτική του μορφή, το Πανεπιστήμιο θα συνεχίσει την έρευνα αυτή, διότι θα αποτελέσει και ένα εργαλείο για την Ευρώπη να λαμβάνει τις σωστές πολιτικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή και ενδεχομένως να τη βοηθήσει να αποκτήσει και μια ενιαία πολιτική και όχι να προβαίνει μόνο σε εγχειρήματα, όπως είπε, να προβαίνει μόνο σε εγχειρήματα. Είναι όντως ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο και όλη αυτή τη συζήτηση την κάναμε επειδή πρόσφατα αυτή η μελέτη δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό, ενώ ήδη τα αποτελέσματά της έχουν παρουσιαστεί και σε διάφορα διεθνή φόρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά την μάχη της Κρήτης, την ιστορική σήμερα επέτειο, ο κύριος Μαμαλάκης έκανε μία παρατήρηση στην αρχή της κουβέντας μας ότι παραμένει πεδίο με πολλά ιστορικά κενά από ελληνικής πλευράς, τονίζοντας πως οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις έχουν καταγράψει πολύ πιο συστηματικά τα γεγονότα από ότι αυτή η προσπάθεια που έχει κάνει, φιλότιμη κατά τα άλλα, που έχει κάνει ο ελληνικός στρατός. Εξήγησε ότι η γερμανική επικράτηση κρίθηκε κυρίως από την αεροπορική υπεροχή, την απώλεια του λόφου 107 στο Μάλεμε. Να πούμε ότι ο λόφος 107 στο Μάλεμε είναι αυτός ο οποίος σήμερα βρίσκεται το γερμανικό νεκροταφείο. Δεν ξέρω εάν οι ακροατές μας έχουν επισκεφθεί τα δύο νεκροταφεία στην περιοχή των Χανίων.
0: Είναι χρόνια που έχω πάει.
1: Έχεις πάει,
0: πολλά χρόνια.
1: Αξίζει τον κόπο και τα δύο νεκροταφεία. Παρόλο που είναι ένας τόπος, σε βάση περιπτώσει, αναπαύσεως και
0: με βάση περιπτώσει. Σου δημιουργεί έτσι συναισθήματα.
1: Ναι, αλλά είναι η αισθητική τους, όπως την έχουν διαμορφώσει, γιατί τις φροντίζουν η Βρετανική πρεσβεία από τη μία και η Γερμανική από την άλλη, φροντίζουν τους χώρους αυτούς. Είναι πραγματικά άξια θεάσεως, είναι ιστορικοί τόποι, μπορούν να τα επισκεφθούν. Και κλείνω την παρένθεση. Και η αδυναμία των συμμαχικών και ελληνικών δυνάμεων να αντιμετωπίσουν τη νέα μορφή καταδρομικού πολέμου των αλεξιτουτιστών. Ανέδειξε επίσης η μάχη της Κρήτης ως μοναδικό ιστορικό φαινόμενο τη μαζική και αυθόρμητη συμμετοχή των κρητικών πολιτών στη μάχη, λέγοντας πως πολίτες με κουβάδες νερό, κυριολεκτικά ψωμιά, ελιές και ένα τουφέκι, βρέθηκαν δίπλα στους στρατιώτες στα πεδία των μαχών. Αυθορμήτως, και περιέγραψε μάλιστα και την περίπτωση εδώ, όταν σκοτώθηκε ο ταγματάρχης Τζουλάκης στο σημερινό Μεϊντάνι, όπως λέμε εμείς, ότι ναι, μεν είχαν φτάσει μέχρι τότε οι αλεξιπλωτιστές μέχρι αυτό το σημείο, αλλά μετά με την παρέμβαση, την επέμβαση των πολιτών που κατέβηκαν με τα τουφέκια, κατόρθωσαν να τους εξωθήσουν έξω από τη Χανιόπορτα. Δηλαδή, αυτό δεν έχει καταγραφεί ποτέ, σε, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο, σε ιστορία, ας πούμε, της αντίστασης έναντι των Γερμανών. Άσκησε επίσης κριτική στον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα προσεγγίζει ιστορικά τη μάχη της Κρήτης, σημειώνοντας ότι περιορίζεται συχνά σε επαιτειακού χαρακτήρα εκδηλώσεις, χωρίς ουσιαστική ιστορική έρευνα και βαθύτερη μελέτη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ,
1: εγώ,
0: Νίκο.
1: Και εγώ ευχαριστώ,
0: καλά,
1: αγάπη.
0: Καλή επίσης. Συνέχεια. Αποχαιρετήσαμε τον Νίκο τον Αγγελάκη και τώρα πάμε εμείς σε άλλα θέματα. Αυστηροποιούνται, λέει, οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια. Να δούμε τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στην συζήτηση. Μαζί με την εξάπλωσή τους αυξάνεται και η ανάγκη για πιο ξεκάθαρους κανόνες χρήσης. Η κίνηση σε πεζοδρόμια, η χρήση χωρίς κράνος, η στάθμευση σε κοινόχρηστους χώρους αλλά και η κυκλοφορία σε δρόμους με αυξημένη κίνηση είναι μερικά μόνο από τα ζητήματα που έχουν ανοίξει την συζήτηση γύρω από την μικροκινητικότητα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, το οποίο αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, εξετάζονται οι αλλαγές που αφορούν την χρήση από ανηλίκους, αυστηρότερη έλεγχη, αλλά και η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για ενήλικους χρήστες. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται ρυθμίσεις για τα όρια ταχύτητας, τις τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων, αλλά και τη διαχείριση της στάθμευσής τους μέσα στις πόλεις. Για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικό πατίνι στην καθημερινότητά τους, οι αλλαγές αυτές αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τον τρόπο μετακίνησής τους τα επόμενα χρόνια. Και μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η ασφάλιση αρχίζει να απασχολεί όλο και περισσότερους χρήστες. Παρότι σήμερα η ασφάλιση για ιδιωτικά ηλεκτρικά πατίνια δεν είναι υποχρεωτική, αρκετοί επιλέγουν ήδη να ασφαλίζονται, ώστε να έχουν κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή πρόκληση ζημιάς σε τρίτους. Γιατί ακόμη και ένα μικρό περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτα έξοδα ή νομικές διαδικασίες όταν δεν υπάρχει ασφαλιστική προστασία. Καλύψεις όπως η αστική ευθύνη, η νομική προστασία και το προσωπικό ατύχημα θεωρούνται πλέον ιδιαίτερα χρήσιμες για όσους κινούνται συστηματικά με πατίνι μέσα στην πόλη. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν πολλές εταιρείες που δίνουν την δυνατότητα για ασφάλιση με γρήγορες διαδικασίες και καλύψεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης αστικής μετακίνησης. Καθώς η μικροκινητικότητα αποκτά όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινότητα, φαίνεται πως η ενημέρωση, η υπεύθυνη χρήση και η προστασία των χρηστών θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία της επόμενης ημέρας για τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα μας.

Αλλάζουμε τώρα θέμα. Διαβάζω στο πρώτο θέμα πως με μπαράζ 55.000 τηλεφωνημάτων το κυνήγι της εφορίας για χρέη, λέει, και απλήρωτους φόρους. Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές οχλήσεις, ηλεκτρονικά ραβασάκια και μπαράζ διασταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Τηλεφωνικές λοιπόν οχλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα συμμόρφωσης και μπαράζ διασταυρώσεων ενεργοποιεί η ΑΔΕ μέσα από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026, επιχειρώντας να αυξήσει τις εισπράξεις και να περιορίσει τη νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεχίζει να διωγγώνεται. Στο στόχαστρο μπαίνουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που άφησαν απλήρωτους φόρους, δόσεις ρυθμίσεων, δηλώσεις ΦΠΑ ή άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, με τη φορολογική διοίκηση να περνά πλέον σε ένα πιο πιεστικό μοντέλο έγκαιρης παρέμβασης πριν ενεργοποιηθούν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και αναγκαστικά μέτρα εισπράξης. Οι πρώτοι που θα δεχθούν τηλεφώνημα από την εφορία θα είναι όσοι εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς η ΑΔΕ θεωρεί ότι οι λεγόμενες φρέσκες οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εισπραχθούν πριν περάσουν στο στάδιο της μόνιμης καθυστέρησης. Το σχέδιο προβλέπει τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις μέσα στη χρονιά, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα προς φορολογούμενους που εμφανίζουν εκκρεμότητες ή σημάδια πιθανής μη συμμόρφωσης. Στόχος της ΑΔΕ είναι να επιτευχθεί συμμόρφωση τουλάχιστον 60% στους φορολογούμενους που δημιουργούν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές και να εισπραχθεί τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών πριν να διωγγωθούν και γίνουν ουσιαστικά μη διαχειρίσιμα. Στη λίστα των φορολογουμένων που θα δεχθούν τηλεφωνική όχληση βρίσκονται όσοι έχουν παλιές ή νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, όσοι δεν πλήρωσαν δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να τις χάσουν, αλλά και επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ή δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ακόμη φορολογούμενοι που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ εμφάνιζαν δραστηριότητα, όσοι δεν υπέβαλαν δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9, αλλά και μικροοφειλέτες με χαμηλά ποσά που παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η ΑΔΕ ενισχύει τον μηχανισμό ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ελέγχων, αξιοποιώντας δεδομένα από το My Data, τις τράπεζες, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τα στοιχεία εισοδημάτων και τις πληροφορίες που λαμβάνει από ξένες φορολογικές αρχές μέσω συγκεκριμένων συστημάτων. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες αναμένεται να προκύψουν τουλάχιστον 10.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ενώ το συνολικό πλάνο προβλέπει πάνω από 184.000 φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους μέσα στο 2026. Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται 43.000 μερικοί επιτόποι έλεγχοι πρόληψης στην αγορά, 26.000 πλήρης φορολογικοί έλεγχοι, 900 ειδικές έρευνες για κυκλώματα απάτης ΦΠΑ και 87.000 τελωνιακοί έλεγχοι δίωξης. Η ΑΔΕ στοχεύει μέσα από τις διασταυρώσεις και τους ελέγχους να βεβαιώσει τουλάχιστον 1,7 δις ευρώ από φόρους και πρόστιμα. Το νέο κύμα πιέσεων προς τους οφειλέτες έρχεται σε μια περίοδο όπου τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται. Μόνο το πρώτο τρίμηνο δημιουργήθηκαν νέα φέσια ύψους περίπου 3 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 2,8 δις αφορούν νέους απλήρωτους φόρους. Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών έχει πλέον εκτιναχθεί στα 4,79 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα. Από αυτούς, περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης, ενώ σε περίπου 1,68 εκατομμύρια έχουν ήδη επιβληθεί κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και άλλα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Σήμερα τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ανέρχονται σε 114,516 δις ευρώ. Από αυτά, περίπου 35,283
284 δις ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα εισπράξεις, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται περίπου στα 79.000 πλάς δις ευρώ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΑΔΕ επιχειρεί να κλείσει κάθε παράθυρο καθυστερήσεων και να εντείνει την πίεση προς όσους αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία.

Και θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή. Θα σας διαβάσω έτσι κάτι το οποίο και εγώ διάβασα και με έβαλε σε σκέψεις. Αφορά στις αποδείξεις που όλοι παίρνουμε από τις ταμιακές μηχανών, από τα σούπερ μάρκετ και πάει λέγοντας. Η χημική, λέει, ένωση που έρχεται σε επαφή με το δέρμα και απελευθερώνεται στον οργανισμό με επιπτώσεις στην υγεία, και η όχι τόσο αθώα εναλλακτική της. Αυτό διάβασα. Το πιο πιθανό είναι στο εσωτερικό της τσάντας σας ή σε μια τσέπη του παντελονιού σας να βρίσκετε μια ξεχασμένη απόδειξη από την τελευταία σας αγορά ή λίγο πριν να ψωνίσετε και να έχετε μια ήδη στα χέρια σας. Από ό,τι φαίνεται, αυτό το μικρό κομμάτι χαρτί, πέρα από το κόστος των προϊόντων που αγοράσατε, φέρει χωρίς να το γνωρίζετε και άλλες σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με την υγεία σας. Η απόδειξη που πετάτε αδιάφορα είναι πιθανό να επιδράσει αρνητικά στον οργανισμό με ένα απλό άγγιγμα. Οι φαινομενικά, λέει, αθώες αποδείξεις κρύβουν κινδύνους για την υγεία. Η χημική ένωση δυσφενόλη A, BPA, που χρησιμοποιείται στο θερμικό χαρτί των αποδείξεων, συνδέεται με ανησυχητικές επιπτώσεις για τον οργανισμό. Η παρατεταμένη επαφή με το χαρτί των αποδείξεων, ιδίως όταν τα χέρια είναι υγρά ή όταν έπειτα από αυτήν αγγίζουμε το στόμα ή τρόφιμα, μπορεί, λέει, να οδηγήσει στην απορρόφηση της ουσίας από το δέρμα. Η ουσία BPA είναι ενδοκρινικός διαταράκτης, που σημαίνει ότι μπορεί να επηρεάσει το ορμονικό σύστημα και να προκαλέσει σειρά προβλημάτων υγείας, όπως αναπτυξιακά προβλήματα, προβλήματα αναπαραγωγής και άλλα. Για όσους χειρίζονται μεγάλο αριθμό αποδείξεων, όπως ταμείες, συνιστάται, λέει, η χρήση γαντιών νητριλίου που προστατεύουν το δέρμα και δεν επιτρέπουν την μεταφορά της ουσίας. Απίστευτο, έτσι. Πολλές ουσίες της κατηγορίας των δυσφενολών επισημαίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων πως ενδέχεται να βλάψουν τη γονιμότητα και να διαταράξουν το ορμονικό σύστημα τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων, αλλά και να οδηγήσουν σε δερματικές αλλεργίες. Οπότε τώρα ξέρετε, έτσι, αποδειξούλες στο γκάλαθο των αχρήστων και όχι μέσα σε τσέπες, σε τσάντες και στα χέρια μας. Και με αυτή την είδηση θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, έτσι, ιδιαίτερα προσεκτικοί ας είμαστε, αφού το μάθαμε, γιατί όχι, ας προστατευτούμε. Η πληροφορία άλλωστε είναι πάντα χρήσιμη. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος κάπου εδώ και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Dirty 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας. Όποιος μπαίνει στην πολιτική πρέπει να έχει καθαρό παρελθόν. Αφήστε που στην Ελλάδα οι περισσότεροι που μπαίνουν στην πολιτική δεν έχουν ή προσπαθούν να το κρύψουν. Το αναφέρω αυτό ξεκινώντας και πριν πω οτιδήποτε άλλο, διότι έχω μπροστά μου πριν από λίγο μία ανακοίνωση από το επιτελείο της Μαρίας της Καριστιανού ότι δεν κάνει face control, ούτε, δηλαδή δεν έχει πορτιέρι στην πόρτα, ούτε μπορούμε να ελέγξουμε άμεσα το παρελθόν ή το ποινικό μητρό όσων φωτογραφίζονται με την πρόεδρο. Θα βρείτε μπελάδες, σας το λέω. Και επίσης, όταν κατηγορείτε πολιτικούς εν ενεργεία διαφόρων κομμάτων και κυρίως του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, κύριοι, ότι φωτογραφήθηκαν με αυτόν που ήταν παιδοβιαστής, που ήταν καταγραστής, που ήταν από τους μεγάλους λήπτες λαθρέων επιδοτήσεων του ΟΠΕΓΕΠΕ, και λες, να, εδώ πέρα η Σεμερτζίδου φωτογραφήθηκε με αυτόν, ας πούμε, για παράδειγμα. Ο Φραπές φωτογραφήθηκε με τον άλλο. Πρέπει και εσύ να δείχνεις το σωστό δρόμο. Το λέω έτσι για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην πηξίδα του Πολίτικα, στους 89 και 8 στα ραδιοφωνά σας, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, και βεβαίως σε τρεις μεταδόσεις, 12 με 1, 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Να πω εδώ στο σημείο ότι μπορείτε να μας ακούτε βεβαίως και διαδικτυακά μπαίνοντας στο politica.gr, όπου εκεί έχετε τέσσερις επιλογές, δηλαδή τις τέσσερις συχνότητες, τα τέσσερα ραδιόφωνα της μεγάλης μας οικογένειας, του μεγάλου ομίλου της PR Media, που περιλαμβάνουν τον Politica 89 και 8, τον Sport FM 104,2, τον Σφαίρα 98 και 7, και τον Dirty 107,7. Μαζί μου και σήμερα η ίδια ομάδα, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, με Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη, Μανώλη Σαρή στη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον Γιάννη το Δασκαλάκη που είναι στον ήχο και βεβαίως την Ζέτα την Κολοβού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα από κάτι που δεν θα το έχετε ξανακούσει ενδεχομένως στο ραδιόφωνο. Είναι, έχουμε υποκλέψει, σε εισαγωγικά το λέω πάντα, μία πρόβα πολλά χρόνια πριν από το κέντρο που εμφανιζόταν ο Γιάννης Οπάριος με αυτές τις πολύ ωραίες εισαγωγές που έκανε πριν εμφανιστεί.

Μητσοτάκη σε τασούλα, σε ένα χρόνο οι εκλογές, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Είναι η είδηση που παίζει ψηλά στο πολιτικό ρεπορτάζ αυτή την ώρα. Επίσης, ψηλά, αυστηρότεροι κανόνες, νέες ζώνες αποκλεισμού και κόφτης στα 1200 μέτρα για τα αιωλικά. Απαγορευτικό σε ανεμογεννήτριες στην Αττική.

κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε μια ωραία συνέντευξη με αρκετά θέματα στην ατζέντα. Μαρινάκης δήλωσε το βράδυ των εκλογών πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Το κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί.

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που ήδη έχουν αρχίσει. Μας ευνηδίασες, λέει, πάλι μουσικά. Μου γράφουν εδώ. Ναι, το κάνουμε ενίοτε. Όποτε μπορούμε και όποτε μας παίρνει, η αλήθεια είναι.

μοιράζομαι μαζί σας κάποια πράγματα που ακούω όταν είμαι μόνος μου. Αυτό δηλαδή είναι κάτι που το ακούω μόνος μου. Αλλά σήμερα είπα, δεν ξέρω επειδή το άκουγα πολύ έντονα χθες, είπα ότι ήρθε η ώρα να το μοιραστώ και με τους ακροατές. Άλλωστε δεν το έχετε ξανακούσει ποτέ.

0: Αυτό ήταν λοιπόν μια πολύ σπάνια έτσι εκτέλεση του «Δεν γυρίζω πίσω», ένα τραγούδι που δεν το έχω παίξει ποτέ, να σας πω την αλήθεια, στο ραδιόφωνο. Όσα χρόνια κάνω εκπομπή του συγκεκριμένου τραγούδι, έχω παίξει πάρα πολλά του Γιάννη Πάριου. Είναι για μένα επιτομή, είναι για μένα ο ένας, ο μοναδικός, ο κορυφαίος. Δεν το έγραψα ποτέ. Θα μπορούσα όλες μου οι εκπομπές να ντύνονται με τραγούδια του Γιάννη Πάριου και να μην τα χορταίνω, αλλά βεβαίως υπάρχουν και πολλοί άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες που προσπαθούμε, είτε από το ξένο πεντάγραμμο είτε από το ελληνικό, να δίνουμε το χρόνο, αυτό το λίγο χρόνο που συνήθως μας δίνει η Πηξίδα για την μουσική, που δεν πρέπει να λείπει ποτέ από τη ζωή μας, οφείλω να ομολογήσω. Κυρίες και κύριοι, πριν πάω στην ειδησιογραφία, την υπόλοιπη, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε μία ανάρτηση που βρήκα ενός συναδέλφου δημοσιογράφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία, οφείλω να σας πω, ότι μου προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι ο Ανδρέας ο Παναγόπουλος, ο οποίος κάνει ένα reel, δηλαδή αυτά τα βιντεάκια που βλέπετε στο TikTok, στα τηλέφωνά σας γενικά κλπ. Και μιλάει για την ευαισθησία και μιλάει επίσης και για τον τρόπο που, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, αλλά καρτ ευαισθησία και ανθρωπισμό έχουν οι άνθρωποι ενός συγκεκριμένου ιδεολογικοπολιτικού χώρου. Επειδή δεν θέλω να κλέψω ουσιαστικά την ουσία της αναφοράς και του περιεχομένου αυτής της είδησης, παύλα διαπίστωσης, θα σας τον δώσω να τον ακούσετε.
1: Εμείς οι δεξιοί κάνουμε στους αριστερούς μία απλή ερώτηση, την οποία έχετε ακούσει όλοι. Αφού αγαπάτε τόσο πολύ τους μετανάστες, γιατί δεν τους παίρνετε σπίτια σας? Έχετε ακούσει ποτέ απάντηση πέρα του «είσαι φασίστας»? Όχι, γιατί είναι ναυάγια και υποκριτές. Στη Ρώμη όμως πήραμε επιτέλους απάντηση. Η δημοτική αρχή του Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι έδωσε περίπου 400.000 ευρώ σε ένα πρόγραμμα φιλοξενίας μέσω της ΜΚΟ Refugees Welcome Italia. Γιατί πώς αλλιώς θα λεγόταν. Και αυτό έγινε για να βρεθούν οικογένειες που θα φιλοξενούσαν πρόσφυγες στα σπίτια τους. Ωραία μέχρι εδώ, ωραία. Όλα έτοιμα. Και κόστος για τον πολίτη απόλυτο μηδέν. Όλα ήταν κανονισμένα, όλα ήταν επιδοτούμενα. Και εδώ να θυμίσω, η Ρώμη είναι μία από τις πιο αριστερές πόλεις του κόσμου. Σας αφήνω λοιπόν να σκεφτείτε πώς συντέχθηκαν. Δεν θα σας αφήσω μέχρι αύριο. Τρεις οικογένειες σε μία πόλη 3 εκατομμυρίων. Το 0,0001%. Αυτή λοιπόν είναι η αλληλεγγύη τους. Πλέον και με σφραγίδα και με αριθμούς. Γιατί βλέπετε, άλλο είναι να κάνεις μαθήματα ανθρωπισμού και άλλο να ανοίγεις το σπίτι σου. Αλλά όπως όλοι οι υπόλοιποι ξέραμε ήδη, ο ανθρωπισμός τους ισχύει μόνο από ασφαλή απόσταση. Γι' αυτό λοιπόν την επόμενη φορά που θα σας πούνε φασίστες επειδή θέλετε την οικογένειά σας ασφαλή και κλειστά σύνορα, η απάντηση είναι απλή. Στη Ρώμη σας πλήρωσαν για να τους πάρετε. Και δεν δεχτήκατε ούτε μία χούφτα νοματέοι. Αριστεροί. Επαγγελματίες της υποκρισίας.
0: Λοιπόν, ξέρετε, δεν έχω τίποτα με κανένα. Όμως θέλω να υποστηρίζω την αλήθεια και την πραγματικότητα. Θέλω να υποστηρίζω πάντα τη λογική και το αυτονόητο. Και αυτό που μας λέει εδώ ο συνάδελφος, ο κύριος Παναγόπουλος, είναι πολύ απλά αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ότι είναι πολύ εύκολο να κουνάς δάχτυλα, είναι πολύ εύκολο να κάνεις χαρακτηρισμούς, είναι ακόμα πιο εύκολο να κάνεις μαθήματα. Στην πράξη είναι το θέμα τι γίνεται. Πώς λειτουργείς εκεί, επί του πεδίου δηλαδή. Και όταν θα βρούμε το πώς λειτουργείς επί του πεδίου, τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Πάω σε ένα άλλο θέμα, παρόμοιο, που έχει επίσης έτσι, μια οπτική για να το αναδείξουμε και να το συζητήσουμε, που έχει ενδιαφέρον. Διότι πριν από μερικές εβδομάδες, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατ' εντολή του Πρωθυπουργού και σε σχεδιασμό του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, του ΑΓΕΕΘΑ, του κυρίου Χούπη, αποφάσισαν την αποστολή συστοιχίας Patriot, πυράβλων Patriot, στην Κάρπαθο. Ήταν μια πρωτοβουλία η οποία ενόχλησε την Τουρκία σε συνδυασμό με την παρουσία 2 F-16 Viper στην βάση στο αεροδρόμιο της Πάφου στην Κύπρο. Είναι η αλήθεια ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και βγάζει γλώσσα απέναντι στην Τουρκία, κάτι που δεν το έκανε ποτέ. Γιατί το κάνει? Το κάνει για συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι νιώθει ότι έχει τις πλάτες των συμμάχων της. Ποιων συμμάχων της? Των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Γαλλίας και του Ισραήλ. Ειδικά του Ισραήλ που γνωρίζει ότι ο Νετανιάχου και γενικώς το σύστημα στο Ισραήλ ακούει Ερντογκάν και Τουρκία και βγάζει φλίκτενες. Και τι έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τι ισχύει στη ζωή, ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Από τη μια λοιπόν οι σύμμαχοι. Από την άλλη η ανάγκη να προστατευτούμε από ένα ίσως φανταστικό και ακραίο σενάριο, το Ιράν, οι φρούροι της Επανάστασης, να εκτοξεύσουν ένα πύραυλο που ενδεχομένως θα είχε τελικό αποδέκτη τη βάση της Σούδας. Δύσκολο, απίθανο, φύλαγε τα ρούχα σου, να έχεις τα μισά. Σκέφτηκαν στο Μαξίμου και στο Πεντάγωνο και έστειλαν εκεί τη συστοιχία. Και καλά έκανε. Αυτό ενόχλησε πάρα πολύ την Τουρκία, η οποία σύσσωμη η πολιτική ηγεσία και μερίδα του τύπου είπε ότι η Ελλάδα παραβιάζει αυτό, εκείνο, το άλλο, βρίσκει την ευκαιρία να στείλει αεροπλάνα στην Κύπρο, να βάλει Patriots στην Κάρπαθο που δεν πρέπει, που είναι κοντά κλπ. Και τι έκανε, διαμαρτυρήθηκε. Όπως είχε δικαίωμα να κάνει, λέω εγώ. Μάλιστα. Επειδή είπα όμως ότι η Ελλάδα τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια βγάζει γλώσσα, και βγάζει γλώσσα γιατί πλέον διαθέτει και τα όπλα εδώ που τα λέμε, παλιότερα δεν τα διαθέταμε, δηλαδή με τον αριθμό των Ραφάλ που έχουμε, που αυτοί μόνο σε φωτογραφία τα βλέπουν, με τον αριθμό των Viper που είναι τα αναβαθμισμένα F-16 που έχουμε, τα οποία αυτοί μόνο σε φωτογραφία τα βλέπουν, με τις αναβαθμισμένες μας φρεγάτες, αλλά και τον Κίμωνα που ήρθε και που αναμένουμε για τους υπόλοιπους να φτάσουν εδώ, τις υπόλοιπες τρεις, και βεβαίως ξαναλέω με το ενιαίο αμυντικό δόγμα και τη συνεργασία, ενίοτε πουλάμε και λίγο τσαμπούκα. Τι έκανε λοιπόν, αποφάσισε, αφού έλαβε τη διαμαρτυρία, όπως ήταν λογικό, της Τουρκίας μέσω ΝΑΤΟ, να απομακρύνουμε τους Patriots, για τους οποίους κάποιοι εδώ στην Ελλάδα, της Τουρκίας εσωτερικού, διαμαρτύρονταν και έπαιρναν την πλευρά της Τουρκίας, θα θυμίσω, και των πολιτικών τουρκικών θέσεων, δηλαδή της δημοπλωματίας και της τουρκικής γραμμής άμυνας, και έλεγαν ότι τι δουλειά έχουμε εμείς να βάζουμε Patriot εκεί και αυτό και εκείνο και το άλλο. Μάλιστα. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τώρα σχολιάζουν την πονηρή κίνηση, εγώ θα τη χαρακτηρίσω, που έκανε η Αθήνα. Να αποσύρει τους Patriots και να στείλει δύο Mirage 2005, τα οποία διαθέτουν πυράβλους αέρος εδάφους, δηλαδή σηκώνεται το αεροπλάνο αυτό ανά πάσα ώρα και στιγμή, και πάνω από την Κάρπαθο, με το που θα σηκωθεί και θα πάρει το ύψος του, πατάς το κουμπάκι και αυτό το όπλο, αυτός ο πύραυλος έχει ένα βεληνικές που φτάνει χαλαρά ως την Άγκυρα. Την ίδια ώρα έχει παίξει πολύ ψηλά στο ρεπορτάζ του Υπουργείου Άμυνας το σενάριο για την απόκτηση των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη, οι οποίες είναι επίσης αξιόμαχα όπλα. Δεν είναι Μπελαρά, πρόσεξε, τις Μπελαρά επίσης διάβαζα σήμερα το πρωί ότι τις επέλεξε η Σουηδία να τις αποκτήσει μετά την επιλογή από την Ελλάδα, γιατί είναι το κορυφαίο όπλο στην θάλασσα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Οι Τούρκοι, θέλω να σας πω, ότι χειρότερα δεν κοιμήθηκαν ποτέ. Η ενίσχυση λοιπόν της παρουσίας των ελληνικών Mirage 2005 στην Κάρπαθο και η συνεργασία τους με τα αναβαθμισμένα Viper F-16 δείχνουν τη σταδιακή αναβάθμιση της επιχειρησιακής εικόνας της πολεμικής αεροπορίας σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Η γεωγραφική θέση της Καρπάθου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και στην Κύπρο, επιτρέποντας ταχύτερη επιχειρησιακή αντίδραση και καλύτερη επιτήρηση κρίσιμων θαλάσσιων διαδρομών. Ναι ή όχι? Τα Mirage 2005 διαθέτουν δυνατότητες χρήσης στρατηγικών όπλων, όπως η Scalp EG, δηλαδή αυτό το όπλο το οποίο περιγράψαμε λίγο νωρίτερα, και η πύραυλη Μίκα, ενώ τα F-16 Viper ενισχύουν την δικτυοκεντρική λειτουργία της αεράμυνας μέσω συστημάτων ανταλλαγής δεδομένων, όπως το Link 16, μου επισημαίνει έμπειρος αξιωματικός απόστρατος της πολεμικής μας αεροπορίας, ο οποίος με βοήθησε στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Στην πράξη, η συνδυασμένη παρουσία αυτών των μέσων αυξάνει την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας και ενισχύει την αεροπορική κάλυψη από την Κρήτη έως την Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που σημαίνει σε απόλυτους όρους, να το πω έτσι πολύ απλά, στρατιωτικούς όρους, βαθμός ετοιμότητας στο maximum. Στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, η αεροπορική υπεροχή συνδέεται άμεσα με τον έλεγχο των θαλασσίων ζωνών, των ενεργειακών διαδρομών και της στρατηγικής αποτροπής στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Τούτο σημαίνει ότι σε αυτή την εξίσωση με τις γαλλικές φρεγάτες και ίσως τις ιταλικές, επιβεβαιώνει η Αθήνα το δόγμα μέγατο της θαλάσσης κράτος. Θα ήθελα αλήθεια να μας πούν στο Πασόκ, ο Τσίπρας και καθώς επίσης Καριστιανού και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, δηλαδή οι Ρωσόφιλοι, τι θα έκαναν σε θέματα άμυνας αν αύριο ήταν κυβέρνηση. Για να μαθαίνουμε τις προθέσεις δηλαδή της αντιπολίτευσης που σύντομα θα βγει να ζητήσει ψήφο. Στα θέματα της άμυνας αυτά τι θα κάνατε? Αν μας πείτε λίγο να ξέρουμε. Ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε. Γιατί αυτό που θα ψηφίσουμε δεν είναι μόνο να ψηφίσουμε κάτι που είναι απέναντι στον κακό Μητσοτάκη, να το ψηφίσουμε. Να πάτε να το ψηφίσετε. Κάθε τι που είναι κακό πρέπει να φεύγει, αλλά πρέπει να ξέρουμε αυτό που ψηφίζουμε και προκρίνουμε. Τι λέει στην άμυνα πάνω, ας πούμε, για παράδειγμα. Τι λέει στην εξωτερική πολιτική. Τι λέει στα θέματα οικονομίας. Τι λέει στα θέματα του συστήματος υγείας, του εθνικού συστήματος υγείας. Τι λέει στην παιδεία. Ε? Τι λέει στην πολιτική, την εξωτερική πολιτική. Τι λέει στον τουρισμό. Να ακούσουμε τις θέσεις σας και τις απόψεις σας. Πάμε σε ανάπαυλα, επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Θασκαλάκης. Το μήνυμα πως η Ελλάδα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και συμμαχίες έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλω να πιστεύω ότι τα Βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το πάρτι, δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, αναφερόμενος στην οικογενειακή μαφία της Κρήτης που εκβίαζε αγρότες για να τους αρπάζει τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τονίζοντας πως στόχος είναι ένας νέος διαφανής μηχανισμός πληρωμών. Την αρχή της διάκρισης των εξουσιών επικαλείται στην επιστολή του προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, κάνοντας γνωστό ότι δεν θα προσέλθει στις συνεδρίες που εξετάζει την υπόθεση των υποκλοπών. Για τριήμερη περιοδία βρίσκεται στην Κρήτη ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης. Απόψε θα μιλήσει στο καφέ Μαρίνα στο Ηράκλειο. Με πρόστιμα ακόμη και αυτόφορα έρχονται αντιμέτωποι επαγγελματίες στο κέντρο του Ηρακλείου λόγω βιαστικής στάθμευσης των φορτοεκφορτώσεων. Να ανακοινωθεί συγκεκριμένο ωράριο ζητά το επιμελητήριο. Θύμα πάτης έπεσε η γυναίκα 92 ετών στο Ηράκλειο. Η ηλικιωμένη εξαπατήθηκε από δίθεν τεχνικούς του ΔΔΕ που εξαφανίστηκαν με χρήματα και κοσμήματα. Καταδικάστηκε σε 7 χρόνια φυλάκιση ο Αζέρος που κατηγορείται για κατασκοπία στη Σούδα. Ο καταδικαστής είχε φτάσει τον Ιούνιο του 2025 στα Χανιά. Απολογείται σήμερα στα Χανιά ο πατέρας που φέρεται να χτύπησε το γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψη αεροσκαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται. Συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Μια μεγαλειώδη υποδοχή με φιλοφρονήσεις αλλά και με αιχμές κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ της Αμερικής επεφύλασε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν μόλις λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Στην αθλητική επικαιρότητα, τέλος η Χουάν Νέιρα, Βασίλης Λαμπρόπουλος και Γιάννης Χριστόπουλος από τον Όφη, καθώς ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Συννεφιά και άνεμοι σήμερα στην Κρήτη έως 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Politika 898 στο FM.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί. Okay.
5: Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
7: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα, πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
8: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα. Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.
2: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
9: Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Είχα το χρόνο τώρα στην ανάπαυλα να τα διαβάσω όλα. Δεν έχω προλάβει να τα απαντήσω, θα απαντηθούν στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάντως όλους εκείνους, τους φίλους και τις φίλες που μπαίνουν στον κόπο καθημερινά, έτσι να στείλουν από ένα καλημέρα ή να σχολιάσουν αυτά τα οποία λέμε και αναδεικνύουμε εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και διαδικτυακά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, 89 και 8 η συχνότητα, politica.gr. Μπαίνετε, κάνετε την επιλογή κάνοντας διπλό κλικ στο ακούστε ζωντανά, στο κουτάκι αυτό δηλαδή, και η φωνή μας ταξιδεύει παντού. Είχαμε στον Πολιτικάντη ένα παραπολιτικό σήμερα, για το οποίο με ρωτάτε, κάντε λίγο υπομονή. Αναφέρομαι στις πληροφορίες για πρώην αυτοδιοικητικό, οι οποίες αληθεύουν, και θα δώσουμε βεβαίως συνέχεια σύντομα, καθώς υπάρχει μια σοβαρή έως βαριά πληροφορία ότι πρώην αυτοδιοικητικός Μεγάλου Δήμου πριν από λίγο καιρό βρέθηκε στα κρατητήρια για κακούργημα. Οι κακές γλώσσες λένε, και βεβαίως όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, ότι ο φερόμενος ως δράστης στραγγάλισε ένα μικρό γατάκι, το πέταξε μετά στον τοίχο και στη συνέχεια σε κάδο. Υπάρχουν βίντεο που τον κατέγραψαν και έτσι κινήθηκε η διαδικασία. Μάλιστα σήμερα επιβεβαιώσαμε, όχι μόνο αυτό που γράφει η στήλη, ότι ακούγεται ότι ορίστηκε τακτική δικάσιμο, ότι έχει οριστεί τακτική δικάσιμος. Θα δούμε περισσότερα πολύ σύντομα. Κυρίες και κύριοι, θα γυρίσω σελίδα στο πολιτικό ρεπορτάζ. Όπως είπαμε άλλωστε, υπάρχει ο υδράργυρος, ο οποίος συνεχώς ανεβαίνει, και υπάρχουν και αυτοί που επιστημονικά παρακολουθούν και καταγράφουν όλα αυτά τα οποία οι πολίτες βλέπουν, ακούν, διαβάζουν. Καλωσορίζω τον καλό φίλο από τη Θεσσαλονίκη, τον Δημήτρη τον Κατσαντώνη, επιστήμονα, δημοσκόπο, έμπειρο πάνω σε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να εξελίσσονται, για να μας σχολιάσει μία ουσιαστικά δημοσκόπηση, μια έρευνα που έγινε από την εταιρεία του, την δημοσκοπική εταιρεία To The Point, και η οποία έχει ενδιαφέρον, καθώς ουσιαστικά μετρά τις απόψεις των πολιτών που κατοικούν και ψηφίζουν στην Α' Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε ότι είναι 6 δήμοι του πολεοδομικού συγκροτήματος, για εκείνους που δεν το ξέρουν. Είναι ένα μεγάλο εκλογικό σώμα, θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης ως γνήσιος Θεσσαλονικιός, που απεικονίζει και το γενικότερο κλίμα το οποίο θα μοιραστεί μαζί μας μετά την έρευνα αυτή. Επιλέγω να συζητήσω με τον Δημήτρη τον Κατσαντώνη, όχι γιατί για μένα είναι μια αξιόπιστη πηγή μόνο, αλλά και γιατί ο συγκεκριμένος, να το πω έτσι πολύ απλά, τομέας, ο συγκεκριμένος χώρος από όπου ουσιαστικά βγήκαν τα συμπεράσματα και απευθύνθηκαν από τους δημοσκόπους στα ερωτηματολόγια, είναι ένας ευαίσθητος τομέας με πολύ κόσμο πρώτον, όπου επηρεάζεται πάρα πολύ από κάποιες σταθερές, όπως για παράδειγμα η κυρία Μαρία Καριστιανού, και όχι μόνο. Δημήτρη, είπα πάρα πολλά, ίσως είπα περισσότερα από αυτά που θα έπρεπε. Σου ζητώ συγγνώμη, την κατανόησή σου. Αλλά θα μας πεις εσύ από εδώ και πέρα όλα τα υπόλοιπα.
10: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και στην αγαπημένη Κρήτη, με την οποία υπάρχουν πολύ στενοί συγγενικοί δεσμοί, όπως θα γνωρίζεις. Μπορώ να συμφωνήσω ότι η πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης καταρχήν είναι μια μεγάλη εκλογική περιφέρεια, κατ' εξοχήν αστική μετά τις μεγάλες περιφέρειες, τις αστικές της Αττικής.
9: Να πούμε για πόσο κόσμο μιλάμε.
10: Ναι, ως κάτοικοι είναι 880.000 κάτοικοι.
9: Είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο.
10: Ουσιαστικά είναι 1 εκατομμύριο, ναι. Είναι πολύ κοντά στο 1 εκατομμύριο.
9: Αυτό γιατί έχει σημασία η δεξαμενή. Δηλαδή θα πω κάτι. Η Α' περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, έτσι για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, είναι μια εκλογική περιφέρεια που είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ολόκληρη η περιφέρεια Κρήτης με τέσσερις νομούς, το Λασίθι, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τα Χανιά.
10: Ναι, ναι, ναι. Από πλευράς πληθυσμού και εκλογικής και εκλογικού κοινού, ναι.
9: Άρα, επειδή είναι και δύσκολη περιφέρεια, μας δίνει πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα όταν αρχίσουμε να ψάχνουμε εκεί πέρα και να διερευνούμε.
10: Ναι, ναι. Είναι αρκετά τα ευρήματα. Συνήθως δημοσιογραφικά, από ό,τι καταλαβαίνω, ενδιαφέρουν οι προθέσεις ψήφου. Εμείς κάνουμε εδώ και δύο μήνες δύο σενάρια για την πρόθεση ψήφου, όταν κάνουμε τις μετρήσεις μας. Το ένα είναι με τα σημερινά κόμματα που υπάρχουν στη Βουλή και τα εκτός Βουλής, αλλά με αυτά που ήδη υπάρχουν, και ένα δεύτερο σενάριο με τα κόμματα που κυοφορούνταν και τα οποία πλέον είναι δεδομένο, τουλάχιστον τα δύο στα τρία, από τα νέα κόμματα ότι θα γίνουν. Δηλαδή εννοώ το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Υπάρχουν λοιπόν δύο σενάρια στα οποία, τα οποία αναλύουμε, και κάναμε αυτή την ερώτηση και στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό που παρατηρούμε, τώρα προσπαθώ να τα πω λίγο συνθετικά, μην κουράσουμε πολλά νούμερα και τους ακροατές μας, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα εδώ στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, αλλά όπως καταγράφεται και σε πολλές τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, είναι κάτω του μέσου όρου το πανελλήνιο το δημοσκοπικό της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κινείται στο 20%, 20,4% στην Θεσσαλονίκη. Σημαίνει τι, αν μου επιτρέψετε έτσι να κάνω μια εκτίμηση, που οι εκτιμήσεις μερικές φορές είναι επισφαλής, αλλά μου κάνω μια εκτίμηση, είναι στα όρια των ευρωεκλογών. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί δεύτερο, δεν φαίνεται, επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση περί δεύτερης θέσης κτλ. Δεν φαίνεται ότι θα χάσει αυτή τη δεύτερη θέση, ακολουθεί με ένα ποσοστό 10,5%. Να σας θυμίσω ότι είχε πάρει 8,5% στις προηγούμενες εκλογές, στις εκλογές του 23, στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, τώρα είναι στο 10,5% πρωτογενός. Δηλαδή θέλω να πω, χωρίς να κάνουμε αναγωγή αναποφάσεων και αυτών που αποκαλούμε γκρίζα ζώνη, ένα αποφάσιο,
9: ναι, σωστό. Να πω κάτι, άρα εδώ θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί εσείς ξέρετε καλύτερα το κομμάτι αυτό. Η αποχώρηση Καστανίδη δεν έχει στοιχήσει στο ΠΑΣΟΚ?
10: Έχει, αλλά θα έλεγα όχι, δεν έχει κάνει μια βαθιά ρογμή, έχει επηρεάσει και επηρεάζει στις παρυφές.
9: Ναι.
10: Δηλαδή ένα θα έλεγα ένα μικρό κλάσμα των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται ότι ισχυροποιείται σε σχέση τουλάχιστον με τις εκλογές του 23 και δεν απειλείται για τη δεύτερη θέση, γιατί όταν δεν υπάρχουν τα νέα κόμματα μέσα, είναι κοντά του η ελληνική λύση. Είναι 10% η ελληνική λύση, που είναι πολύ δυνατή στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όμως όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 5%, το ΚΚΕ 7,5%, Πλέψη Ελευθερίας και Φωνία Λογικής από 3,5%, και προσέξτε, ψηφίζουν άλλο κόμμα, ένα μικρό κόμμα κτλ., ένα 9%. Αν αποφάσισε, όπως είπα, 18%. Όταν βάζουμε όμως τα νέα κόμματα μέσα, δηλαδή τα τρία κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κατά 1,3% περίπου, είναι 19,1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στο 3%. Και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ κινείται στο 9,5%. Αλλά η ελληνική λύση, που ήταν πολύ κοντά του όταν δεν υπήρχαν τα νέα κόμματα, είναι πλέον υποχωρεί στο 7,5%.
9: Δηλαδή, άρα μας λέτε ότι ο Βελόπουλος στη συγκεκριμένη μεγάλη αρένα, εκλογική αρένα, έχει μια απώλεια της τάξης περίπου του 2%, η οποία χάνεται από Καριστιανού Βελόπουλου, αυτό μου λέτε, και ίσως Φωνή Λογικής.
10: Ναι, επηρεάζεται από την παρουσία της κυρίας Καριστιανού.
9: Η κυρία Καριστιανού πόσο τη μετρήσατε στην Αλφα Θεσσαλονίκης?
10: 8% και το κόμμα Τσίπρα 6%.
9: 8% η Καριστιανού, 6% ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δυνατός στο 6%. Περίμενα ότι θα ήταν πιο χαμηλά λόγω του μακεδονικού και κάποιων άλλων ζητημάτων. Όπως επίσης οφείλω να σας πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι βλέπω χαμηλά τη Λατινοπούλου στο 3,5% στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Γιατί έλκει την καταγωγή της από εκεί.
10: Ναι, αλλά δεν είναι τόσο ευθύγραμμα τα πράγματα, ξέρετε. Όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα, δηλαδή, είναι σχετικά χαμηλά στην από μετρήσεις στην Αττική καταγράφει μόνο την ψήφια ποσοστά, ξέρετε, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα όπου υπάρχουν μετρήσεις είναι μόνο ψήφια τα ποσοστά.
9: Για τον Τσίπρα λέτε.
10: Βεβαίως, για τον κύριο Τσίπρα λέω. Βεβαίως όλα αυτά χωρίς αναγωγές με αναποφάσεις τους. Οι αναποφάσεις σας θυμίζω ότι ήταν 18% περίπου και τώρα είναι 16,7% με τα νέα κόμματα.
9: Εντάξει, είναι πολύ μικρή διαφορά η απόκληση.
10: Αλλά αυτό που πέφτει είναι πολύ η δήλωση να ψηφίσω ένα άλλο κόμμα, μικρό. Πάει από το 8% στο 4%. Και μειώνεται επίσης και το δεν θα ψηφίσω. Άρα δηλαδή η παρουσία αυτών των κομμάτων, δηλαδή να γίνω πιο αναλυτικός, το κόμμα του κ. Τσίπρα παίρνει κυρίως από ΣΥΡΙΖΑ και δευτερευόντως
9: αποκλέψει
10: ελευθερίας δευτερευόντως και λίγο από την γκρίζα ζώνη που επιστρέφει σε κάποια επιλογή. Από τους ανθρώπους που ήταν στην λεγόμενη γκρίζα ζώνη και επιστρέφουν σε κάποια συγκεκριμένη επιλογή. Η κυρία Χριστιανού παίρνει από αναποφάσεις δεν θα ψηφίσω, πλεύση ελευθερίας και ελληνική λύση.
9: Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά μου λέτε ότι αυτοί οι οποίοι δεν βάλλονται από τους μικρούς αναφέρομαι, από το σκηνικό των νέων κομμάτων, είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία φαίνεται να έχει μια πιο συμπαγή βάση, και ο Γιάννης ο Βαρουφάκης. Αυτό μου λέτε, αυτό καταλαβαίνω.
10: Το κόμμα Βαρουφάκη εντάσσεται στο άλλο, δεν έχει υψηλές τιμές. Αυτή που είναι...
9: Ο Βαρουφάκης ωραία, δηλαδή είναι κάτω από το 3%, αυτό μου λέτε, αυτό υπονοείται.
10: Ναι. Στο πρώτο γενές τουλάχιστον.
9: Ο Κασελάκης που τον έχουμε και σήμερα στο Ηράκλειο.
10: Είναι σε χαμηλά ποσοστά, είναι στην τάξη του 1,1%. Όλα αυτά τα παρουσιάζουμε μέσα στο άλλο, έτσι. Αυτό που ήθελα να σχολιάσω στην ερώτηση σας που είναι ουσιαστική είναι ότι λίγο επηρεάζονται τα μεγάλα ιστορικά κόμματα με κοινωνικές ρίζες, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι τα τρία κόμματα που έχουν βαθιές κοινωνικές ρίζες και ιστορικότητα. Επηρεάζονται με ένα αλλά λίγο στις παρυφές τους από την παρουσία των νέων κομμάτων, επηρεάζονται πάρα πολύ όλα τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην τελευταία, να το πω έτσι, δεκαετία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια επηρεάζεται πολύ, επειδή προφανώς είναι σάρκα εκτισακός του ο κύριος Τσίπρας και προφανώς οι μισοί ψηφοφόροι, δηλαδή του 23 του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν το κόμμα Τσίπρα, οι μισοί.
9: Οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 23, δηλαδή από το 19% που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 23 στις εθνικές εκλογές, η μισή, δηλαδή εγώ λέω το 9,5%, αυτό είναι, θα ψηφίσουν Τσίπρα, θα ακολουθήσουν τον Τσίπρα.
10: Χοντρά το, για μην ταλαιπωρούμε με νούμερα, ναι.
9: Ναι, μάλιστα. Ξεκάθαρο. Εδώ πρέπει να μας, εδώ θα είχε ενδιαφέρον να μας εξηγήσουν γιατί δεν ακολουθούν αυτοί που ψήφισαν το 23 τον Τσίπρα, δεν τον ακολουθούν στο επόμενο βήμα του, στο επόμενο πολιτικό του βήμα. Αυτό είναι ίσως μια συζήτηση και ένα κεφάλαιο για μια επόμενη κουβέντα και για μια επόμενη ανάλυση ενδεχομένως. Άρα λοιπόν, με βάση, αν υποθέσουμε ότι η Ελληνική Βουλή αυτή την Κυριακή προέκυπτε από τους ψηφοφόρους μόνο της Α' Θεσσαλονίκης, από αυτό το 1 εκατομμύριο περίπου ψηφοφόρους, θα ήταν μια
10: όχι ψηφοφόροι.
9: Δεν κατάλαβα από.
10: 1 εκατομμύριο κάτοικοι. Όχι,
9: ναι, 1 εκατομμύριο κάτοικοι. Σωστό. Το διορθώνετε και καλά κάνετε και το κάνετε. Αν λοιπόν λέγαμε ότι ένα σενάριο, ότι η Ελληνική Βουλή τη Δευτέρα προκύπτει, έχουμε την Κυριακή εκλογές, και τη Δευτέρα προκύπτει η Ελληνική Βουλή, είναι η Ελληνική Βουλή από τους κατοίκους, παύλα και τους ψηφοφόρους αναλογικά, της Α' Θεσσαλονίκης. Θα είχαμε μια επτακομματική ή οκτακομματική Βουλή, αν κατάλαβα καλά.
10: Οκτακομματική
9: Βουλή, η οποία είναι Νέα Δημοκρατία πρώτη, ΠΑΣΟΚ δεύτερο, να το συνοψίσουμε έτσι, Τσίπρας Καριστιανού συναγωνίζονται για την τρίτη και τέταρτη θέση.
10: Ακολουθεί μαζί με την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ, είναι πολύ κοντά.
9: Ακολουθεί, αυτό ήθελα να πω, σε απόσταση αναπνοής, άρα στα όρια του στατιστικού σφάλματος που λέγαμε, τα δύο κόμματα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση 6. Και έχουμε ακόμα δύο που μπαίνουν στη Βουλή, που σίγουρα είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η Φωνή Λογικής με το 3,5% που μας είπατε, και ποιος άλλος μπαίνει, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σωστά.
10: Ελευθερίας, ναι.
9: Οκτακομματική βουλή, λοιπόν. Από την εμπειρία που έχετε, την μακρόχρονη εμπειρία, κύριε Κατσαντώνη, αυτό μάλλον δεν δίνει, χωρίς να κάνουμε την αναγωγή σε αυτή την μέτρηση, αλλά από την εμπειρία τη δική σας, αυτό δεν δίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σωστά?
10: Όχι, έτσι, απέχει πολύ η Νέα Δημοκρατία από αυτοδυναμία, πολύ.
9: Άρα αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε δεύτερη κάλπη.
10: Κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
9: Τι συμβαίνει όταν πηγαίνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, ιστορικά και στατιστικά, σε δεύτερη κάλπη? Ποιο είναι το πολιτικό φαινόμενο? Εξασθενούν περαιτέρω οι μικροί, συρρυκνώνεται ο αριθμός των κομμάτων που περνούν το 3% για να μπουν στη Βουλή με βάση τον εκλογικό νόμο? Τι συνήθως συμβαίνει στη δεύτερη κάλπη?
10: Συνήθως τα πρώτα θύματα είναι τα μικρότερα κόμματα. Επίσης υφίσταται πίεση το δεύτερο κόμμα σε αυτή την περίπτωση, γιατί μπαίνει το δίλημα σταθερότητα ή αβεβαιότητα ή συνέχιση αβεβαιότητας. Όμως θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτές τις εκλογές. Είναι μια άλλη ιστορική στιγμή η τωρινή από ό,τι στο παρελθόν είχαμε γνωρίσει. Θα παίξει μεγάλο ρόλο η σχέση μεταξύ πρώτου δεύτερου κόμματος, η μεταξύ τους ποσοτική διαφορά. Εάν δηλαδή, θέλω να πω, είναι άλλο να είναι η Νέα Δημοκρατία στο 23-24 και το Πασόκ στο 18-18+, και άλλο να είναι στο 15-25. Θα λειτουργήσουν αλλιώς τα διλήμματα τα εκλογικά της δεύτερης κάλπης.
9: Όπου τι βλέπετε εσείς, δηλαδή αν έχουμε μια... εγώ θα το πω αλλιώς. Δύο σενάρια. Μονοψήφια διαφορά, που στις δημοσκοπήσεις δεν τη βλέπουμε, δηλαδή κάτω από 10%, στο 9%, και δεύτερο σενάριο, διψήφια διαφορά, πάνω από 10%, που συνήθως αυτό βλέπουμε.
10: Ναι, εγώ δεν θα στοιχημάτιζα οπωσδήποτε στη διψήφια διαφορά, διότι στα πανελλήνια δείγματα που βλέπουμε όλες τις μετρήσεις, είναι λίγο πιο, πώς να πω, πιο βαριά η παρουσία των μεγάλων αστικών κέντρων. Λίγο υποεκτιμείται η περιφέρεια της χώρας, όπου εκεί το ΠΑΣΟΚ στα αστικά κέντρα έχει κάποια προβλήματα, στις υπόλοιπες περιοχές είναι πολύ πιο δυνατό. Θα έλεγα δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει μονοψήφια διαφορά. Πάντως, σε σχέση με το ερώτημα, αν η διαφορά είναι διψήφια και θα τα έλεγα και ισχυρά διψήφια, σίγουρα θα λειτουργήσει το καλύτερα το εκλογικό δίλημα της Νέας Δημοκρατίας. Αν η διαφορά είναι μονοψήφια και όσο γίνεται πιο ισχνή αυτή η μονοψήφια διαφορά, τόσο λιγότερο θα λειτουργήσει αυτό το εκλογικό δίλημα της Νέας Δημοκρατίας και θα πρετανεύσει το αίτημα για πολιτική αλλαγή. Γιατί πρέπει να σας πω ότι το βλέπετε και σε άλλες μετρήσεις και σε δικές μας μετρήσεις, τουλάχιστον 2 στους 3 δηλώνουν ότι θέλουν πολιτική αλλαγή, μια μεταβολή κυβερνητική.
9: Μάλιστα. Κλείνω το θέμα αυτό. Μας τα είπατε όλα. Να μας πείτε λίγο από τη μέτρηση αυτή ποια είναι τα κορυφαία θέματα που απασχόλησαν τους ανθρώπους που πήραν μέρος σε αυτή την μέτρηση ως γενικότερα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά ζητήματα. Να δούμε δηλαδή τι κουβεντιάζουν οι φίλοι μας στη Θεσσαλονίκη.
10: Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε και το είχαμε σαν ερώτηση. Υπάρχει ένα εύρημα που αντιστοιχεί στην ερώτηση ποιο είναι το πιο σημαντικό κριτήριο για την ψήφο σας στις επόμενες εκλογές. Η ακρίβεια είναι στο 90%, όπου λένε σίγουρα ναι 82,5% και ένα 7,5% λέει μάλλον ναι. Η ακρίβεια λοιπόν είναι το υπαριθμόν ένα θέμα με βάση το οποίο θα έχει στο μυαλό του, κατά δήλωσή του, ο ψηφοφόρος όταν πάει να κάνει, να δώσει την ψήφο του πίσω του παραβάν. Είναι πάρα πολύ ψηλό το υπαριθμόν ένα κριτήριο. Το δεύτερο υψηλό κριτήριο βέβαια είναι η οικονομική σταθερότητα. Θα μου πείτε πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο. Κάποιος όταν έχει άγχος για το εισόδημά του δεν θέλει οικονομική αβεβαιότητα, θέλει οικονομική σταθερότητα. Το υπάρχουν τρία κριτήριο είναι το θέμα των τεμπών και ακολουθούν η διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση των υποκλοπών. Είναι ψηλά, δηλαδή είναι στις τάξεις του 60%, τα τεμπ είναι στο 70% και τα υπόλοιπα που σας είπα είναι στις τάξεις του 60%, 60+ κάτι. Είναι δηλαδή τα θέματα, πώς να πω, λειτουργίας των θεσμών. Έτσι. Παίζουν ένα μεγάλο ρόλο. Μια έκκληση για μένα ήταν η διαχείριση των εθνικών θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, όπου είναι ψηλά και αυτό. και δεν το περίμεναν τόσο ψηλά, γιατί παλαιότερα εμφανιζόταν πιο χαμηλά ως κριτήριο επιλογής. Αλλά νομίζω ότι οι γεωπολιτικές αναστατώσεις έχουν οδηγήσει κάποιο κόσμο να το αναβαθμίσει ως κριτήριο ψήφου.
9: Μάλιστα. Κύριε Δικάτση Αντώνη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, με το καλό να τα πούμε σύντομα και από κοντά, ή πριν τα πούμε από κοντά, να τα ξαναπούμε εδώ ραδιοφωνικά. Μας λέτε πολύ ενδιαφέροντα και εξαιρετικά πράγματα ως πορίσματα της ομάδας σας, to the point, της δημοσκοπικής εταιρείας δηλαδή, που έχει τη δική της έτσι, διαδρομή, το κύρος και την αξιοπιστία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σε λίγο θα είναι μαζί μας εδώ ο Στέφανος Κασελάκης με τον Χρήστο τον Κόνστα στα μικρόφωνα και στον ρόλο του οικοδεσπότη στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Πολίτικα γύρω στις 3.30. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Θα τα πούμε πάλι αύριο που θα είμαστε εδώ στην ίδια ακριβώς ώρα και στην ίδια συχνότητα. Γεια σας.

0: Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης στην Κρήτη για τριήμερη περιοδία. Σε 8 με 10 χρόνια έτοιμο το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, εχμές των δικαστικών υπαλλήλων μέσω του Πολίτικα για τις καθυστερήσεις. 85 χρόνια μετά τη μάχη της Κρήτης για την ιστορική μνήμη που παραμένει ζωντανή, μιλά ο ιστορικός ερευνητής Κώστας Μαμαλάκης. Και πρωτοποριακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κρήτης διαβάζει το μέλλον των μεταναστευτικών ροών. Πώς λειτουργεί, εξηγεί ο Νίκος Παπαδάκης στο σταθμό μας. Αναλυτικά ειδήσεις με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ξεκίνησε το καυτό κοινοβουλευτικό τριήμερο κατά το οποίο αναμένεται σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Για τις υποκλοπές συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να ακροαστεί τον διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αρνήθηκε να προσέλθει. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός σημειώνει σε επιστολή του ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα τόνισε πως εξετάζει τη λήψη νομικών μέτρων κατά παντός υπευθύνου. Η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε τη διεξαγωγή της συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών και το κράτος δικαίου για την Παρασκευή. Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής των κοινοβουλευτικών συσχετισμών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εάν για τις υποκλοπές τεθεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Αυτό σημαίνει πως για τη σύσταση της Εξεταστικής ο αριθμός των ψήφων θα ανέβει στις 151. Από τις 120. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, σημειώνοντας ότι η χώρα και ως χώρα έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας. Στη νέα υπόθεση για τις αποκαλύψεις για την εγκληματική ομάδα που δρούσε σε Αμάρ και Βορίζια με εκβιασμούς κατοίκων για να εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Ο Υπουργός, μιλώντας στον Sky, χαρακτήρισε την υπόθεση στα Βορίζια ως το τελευταίο επεισόδιο αυτού του έργου και υπογράμμισε ότι πλέον προχωρά η μετάβαση του συστήματος στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων βάσει συγκεκριμένων προαπαιτούμενων που έχουν συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες.
1: Το κλειδώσαμε αυτό.
2: Θέλω να πιστεύω ότι τα Βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το πάρτι. Από εδώ και πέρα δεν θα υπάρξουν ανάλογα φαινόμενα. Η αστυνομία και οι εισαγγελείς κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Τώρα οι δικαστές θα κάνουν τη δουλειά τους και εμείς θα κάνουμε τη δικιά μας. Εμείς θα χτίσουμε το νέο σύστημα. Αυτή είναι η έγνοια μας. Με ρωτάτε πότε. Θέλω όταν αρχίσει η Προεδρία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Ιουλίου του 2027, η Ελλάδα να προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης πεντακάθαρη.
3: Καθαρή, ε.
2: Πεντακάθαρη.
3: Τελειώσει, λέτε.
2: Αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το στοίχημα. Το ξέρω και εκεί δουλεύουμε. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι μόνος αυτό. Έχω την αμέριστη συμπαράσταση του Πρωθυπουργού, του Αντιπροέδρου και φίλου, του Κωστή του Χατζηδάκη και του διοικητή της ΑΔΕ. Είναι ένα τιτάνιο έργο. Πρέπει όμως να το καταφέρουμε.
3: Οι αγρότες θα είναι ικανοποιημένοι μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η μετάβαση. Ενώ στα οικονομικά τους. Τα οικονομικά τους, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι τεράστια. Είναι αιτήματα από το παρελθόν, είναι από το παρόν. Άλλα που έχουν μπλοκάρει, άλλα που έχουν ξεμπλοκάρει. Τι γίνεται?
2: Η πρώτη, η βασική κερδισμένη αυτής της μεταρρύθμισης θα είναι οι Έλληνες αγρότες. Οι πραγματικοί δικαιούχοι. Αυτοί που πραγματικά μοχθούν στο χωράφι, στο κοπάδι. Για αυτούς δουλεύουμε. Mm. Να μην έχει κανένας από αυτούς την αμφιβολία ότι θα πληρωθεί και θα δικαιωθεί για τον κόπο του. Αλλά, το λέω και δημόσια, τα κυκλώματα, οι επιτίδοι, τα λαμόγια, οι διάφοροι που εκμεταλλεύονται τις τρύπες του παλιού συστήματος να ξέρουν από τώρα ότι δεν θα πάρουν ευρώ. Τα πολλά αφημί, τα πολλά γράψτα, όλα αυτά
3: ξεκαθαρίζουν. Λέτε,
4: αυτά μάλιστα. Τα παίρνει πάνω του τον έλεγχο, το ξεσκαρτάρισμα, ο μηχανισμός του κύριου Πιτσινή.
2: Ακριβώς.
4: Ο μηχανισμός της ΑΔΕ.
2: Ακριβώς.
4: Ο οποίος είναι ένας δυνατός μηχανισμός.
2: Ακριβώς. Είναι ένας

0: σύστημα το οποίο ήδη δουλεύει, ενώ συνεχίζεται η πιστοποίηση.
1: Άρα εγώ δεν υπάρχει πια το παράθυρο κάτω μου χεράτα, κάτω γιατί είναι δικός μου, κάτω γιατί είναι φίλος του Υπουργού. Δεν υπάρχει πια αυτό.
0: Όχι.
1: Έκλεισε το παράθυρο.
0: Όχι, δεν υπάρχει πια. Τώρα υπάρχει ένα σύστημα πολύ απλό που είναι ελέγχω, πιστοποιώ, πληρώνω. Είναι λίγο πιο απαιτητικό, παίρνει λίγο πιο πολύ χρόνο, αλλά θα γίνει.
1: Θα είναι δίκαιο.
0: Και θα είναι δίκαιο.
2: Σε σχέση τώρα με τους κτηνοτρόφους, κύριε Υπουργέ, που διαμαρτύρονται όλο αυτό το διάστημα για τις ζημιές που έπαθαν οι άνθρωποι, για τον αφανισμό των κοπαδιών και όλα αυτά. Ακούμε κάθε μέρα στα ρεπορτάζ μας ανικανοποίητους ανθρώπους ότι καταστράφηκαν, ότι δεν έχουν πάρει αποζημίωση, ότι από αυτά που πήραν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα κοπάδια τους. Τι κάνουμε τώρα εδώ?
0: Εξηγώ για την κτηνοτροφία. Τι γίνεται, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα? Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η χώρα τα τελευταία χρόνια παλεύει δύο μεγάλες επιζωτίες, δύο μεγάλες νόσους των ζώων. Την ευλογιά, όπου φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε. Κρατάω μια επιφύλαξη για το καλοκαίρι, αλλά την ευλογιά την παλέψαμε και την παλέψαμε σωστά, ακριβώς γιατί κάναμε ό,τι έπρεπε. Και τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο, που είναι μια άλλη μεγάλη μάχη, ο αυθόδης πυρετός είναι το COVID των ζώων επί 100. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και πρέπει να το κρατήσουμε και να το διαχειριστούμε. Ως αποτέλεσμα αυτών των μεγάλων επιζωτιών, είναι σαφές ότι οι κτηνοτρόφοι ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπωρούνται. Αλλά είναι επίσης σαφές ότι η πολιτεία τους στήριξε. Έτσι. Πληρώσαμε τα σφαγιαστέντα ζώα, πληρώσαμε προσδοκόμενο κέρδος που δεν θα έχουν, πληρώσαμε ζωοτροφές.
1: Τα πληρώσατε?
0: Τα πληρώσαμε αυτά το 25, ναι, και θα τα πληρώσουμε και το 26. Και για την ευλογιά.
1: Σύνολο αυτά πόσο
0: και
1: είναι,
0: για τον αυθόδη. Κοιτάξτε, όλα αυτά τώρα μαζί δεν ξέρω σε τι ακριβώς. Δεν θέλω να πετάξω ένα νούμερο στον αέρα, γιατί οι πληρωμές του 26 συνεχίζονται. Αλλά οι κτηνοτρόφοι να μην έχουν καμιά αμφιβολία ότι θα στηριχθούν από την πολιτεία σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία.
1: Αναγγέλλοντας την παρουσία σας σήμερα, μας έστειλαν μηνύματα παράγοντες εσείς.
3: Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Στέφανος Κασελάκης, βρίσκεται από σήμερα στην Κρήτη για τριήμερη περιοδία. Ο κ. Κασελάκης επισκέπτεται Ηράκλειο, Βιάνο, Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο και Αρκαλοχώρη. Απόψε στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα δικαιοσύνη και πολιτικές εξελίξεις στο καφέ Μαρίνα στο Ηράκλειο. Σε μια σειρά αιχμηρών τοποθετήσεων, περιγράφοντας ένα κόμμα που, όπως υποστήριξε, απομακρύνεται από τις ρίζες και τις αξίες του, προχώρησε μετά την παραίτησή του από μέλος του κόμματος ο πρώην αντιπρόεδρος της Νόδη Ηρακλείου και αναπληρωτής γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης Βασίλης Βαρούχας. Σε συνέντευξή του στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα, δεν έκρυψε την πικρία του για συμπεριφορές που, όπως είπε, συνιστούν ασέβεια και απαξίωση απέναντι σε στελέχη που υπηρέτησαν διαχρονικά το κόμμα. Όπως υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να διορθώσει τα λάθη του και, κάνοντας την αυτοκριτική του, παραδέχτηκε ότι θα έπρεπε να είχε μιλήσει νωρίτερα.
4: Εντάξει, ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν, ώστε για το καλό όλο μας η Νέα Δημοκρατία να είναι δυνατή, γιατί είναι απαραίτητη και τη χώρα. Και να πω ότι παραιτήθηκα από μέλος, γιατί δεν συμφωνώ με πάρα πολλά πράγματα που με οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Παραμένω όμως δίπλα στην παράταξη. Απλώς δεν δίνω λευκή επιταγή σε κανένα, γιατί δεν δικαιούμαστε όσοι έχουμε υπηρετήσει τη Νέα Δημοκρατία, και εγώ την υπηρετώ με την οικογένειά μου το 1974. Αν ιδιωτελώς, χωρίς θέσεις, χωρίς αξιώματα, χωρίς τίποτα, απλά για τα πιστεύω μου. Και θεωρώ ότι όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είτε είναι σε προσωπική σχέση, είτε σε επαγγελματική, είτε σε πολιτικό κόμμα, καλό είναι να υπάρχει, να αναλύονται οι απόψεις, οι προβληματισμοί να μεταφέρονται από την κοινωνία και να, μέσα από τα λάθη μας, να βελτιωνόμαστε. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οδηγήθηκα να πω αυτά τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάξουν και πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Είμαστε το μεγαλύτερο λαϊκό κόμμα στην Ευρώπη. Οφείλουμε απέναντι στους ψηφοφόρους και στην ιστορία του κόμματος να σεβαστούμε τις ασίες και τις αξίες μας.
1: Φαντάζομαι ότι η απόφαση σας δεν ελήφθη έτσι αβίαστα, και σίγουρα δεν ελήφθη λίγες ώρες πριν την. Πριν συγγράψετε, τέλος πάντων, την επιστολή αυτή. Γιατί περιμένατε να φτάσετε στο συνέδριο και να συμμετάσχετε κιόλας σε αυτό, και να είστε και υποψήφιος, αν δεν κάνω λάθος, στην Πολιτική Επιτροπή, και μετά να παραιτηθείτε?
4: κάποιες φορές περιμένεις ότι κάτι θα αλλάξει, ναι, ότι κάτι θα εισακουστεί, ότι κάτι θα γίνει καλύτερο, ώστε να μην οδηγηθείς σε μια απόφαση η οποία δεν τη θες, για κάτι που αγαπάς. Πάρα πολύ καιρό, όπως γράφω και μέσα, αντιτίθομαι σε πάρα πολλά πράγματα και όπως γράφω μέσα ότι όταν βλέπεις κάτι που δεν είναι σωστό ή θεωρείς ότι δεν είναι σωστό, καλό είναι να το λες και όχι να το κρατάς, γιατί στο τέλος δημιώνεται και η παράταξη, αλλά και σε οτιδήποτε έχει άλλο να κάνει, είτε παρατάξει είτε προσωπική ζωή. Τα λάθη πρέπει να αναφέρονται, οι απόψεις πρέπει να αναφέρονται. Απλά στο συνέδριο δυστυχώς είδα από κάποια άτομα μία, να το πω, ασέβεια προς παλαιότερα μέλη και μία απαξίωση προς ορισμένα μέλη. Αυτό ήταν λίγο το κερασάκι σε τούρτα.
5: Θα έρθω σε αυτό. Αν καταλαβαίνω λοιπόν καλά, η αιτία της παρέτησής σας είναι πολιτική, είναι πολιτική λόγη. Θεωρείτε ότι καθυστερήσατε, δηλαδή ότι θα έπρεπε νωρίτερα να έχετε εκφράσει αυτές τις ενστάσεις, τις αντιρρήσεις σας, τον προβληματισμό σας ενδεχομένως και να είχατε αποχωρήσει?
4: Επαναλαμβάνω, αποχώρησα από μέλος, όχι από ψηφοφόρος. Θεωρώ ότι νωρίτερα έπρεπε να έχω εκφράσει αυτές τις απόψεις. Θεωρούσα ότι κάποια στιγμή θα εισακουστούν, γιατί δεν είναι μόνο δικιά μου άποψη, είναι από πολλά άτομα από όλη την Ελλάδα, τα οποία εκφράζουν τους προβληματισμούς τους, που αγαπάμε τη Νέα Δημοκρατία, που θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία ισχυρή και αυτοδύναμη. Αλλά για το καλό πολλές φορές δεν μιλάς. Αν με ρωτάτε, ναι, έπρεπε να είχα μιλήσει και εγώ και αρκετή νωρίτερα, μέσα από το διάλογο, μέσα από προτάσεις, τις οποίες τις μεταφέραμε εμείς με μη επίσημο τρόπο, αλλά δυστυχώς δεν εισακουσόμαστε.
3: Και να αλλάξουμε θέμα, ένα πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κρήτης επιχειρεί να διαβάσει το μέλλον των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα, αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης. Περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Αγγελάκης, που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Καλησπέρα, Νίκο.
6: Καλησπέρα.
3: Και δεν ξέρω τώρα αν η τεχνητή νοημοσύνη αναγνωρίζει και ότι η χώρα μας κινδυνεύει να παραμείνει χώρα μόνιμης υποδοχής.
6: Το αναγνωρίζει. Εμέσως, αλλά το αναγνωρίζει. Το είπε και ο κύριος Παπαδάκης. Με τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, λοιπόν, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, συνομιλήσαμε σήμερα στην εκπομπή Όμορφη Μέρα και μας είπε τα χαρακτηριστικά αυτού του προγράμματος. Ο κύριος Παπαδάκης, να πούμε ότι είναι επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, είναι μια ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο, στο οποίο αναφέρθηκε και ο καθηγητής. Είπε λοιπόν ότι αυτό το πρόγραμμα, αυτό το ερευνητικό έργο, που να πούμε ότι έχει παρουσιαστεί ήδη σε διεθνή φόρα και πρόσφατα η συζήτηση δηλαδή έγινε με αφορμή το γεγονός ότι δημοσιεύθηκε σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό. Αυτό λοιπόν αξιοποιεί μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη για την πρόβλεψη μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα. Η έρευνα κατέληξε σε τρία βασικά σενάρια μεταναστευτικής πίεσης, ήπιο, μεσαίο και σκληρό, με βάση δεδομένα αφήξεων από το 2015 έως το 2024. Ο ίδιος ο κ. Παπαδάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε χώρα μόνιμης υποδοχής, ασκώντας κριτική στην ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική και στον κανονισμό του Δουβλίνου. Αυτό που είπε ο κ. Παπαδάκης σχετικά είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μια ενιαία πολιτική μετανάστευσης και ότι ό,τι κάνει είναι εγχειρήματα. Οπότε εμέσως προέτρεψε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει μια τέτοια ενιαία πολιτική, χρησιμοποιώντας και το εργαλείο αυτό, το οποίο, να πούμε, τώρα ήταν πιλωτικό, αλλά ο κύριος Παπαδάκης είπε ότι θα συνεχιστεί το έργο αυτό. Επισήμανε ότι μεγάλα γεωπολιτικά γεγονότα όπως ο πόλεμος στη Συρία, η αστάθεια στη Λιβύη και η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία επηρεάζουν άμεσα τις μεταναστευτικές ροές. Είπε επίσης ότι ήδη έχουμε μετανάστες λόγω κλιματικής αλλαγής. Είναι λοιπόν πολύμορφο
3: αυτό
6: το
3: θέμα.
6: Ακριβώς. Ακριβώς. Ο κύριος Παπαδάκης είπε επίσης ότι καλό θα ήταν να η Τουρκία, εν πάση περιπτώσει, να έχει ένα θετικό επηρεασμό, εν πάση περιπτώσει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι και η ίδια έχει εργαλειοποιήσει τη Λιβύη στο να έρχονται εδώ οι μετανάστες. Όλη αυτή η συζήτηση βέβαια γίνεται, φίλε, διότι πλέον η Κρήτη έχει γίνει το σκαλοπάτι των μεταναστών από την Ελλάδα στην Ευρώπη.
3: Έτσι είναι. Σήμερα μάλιστα αναμένεται μια κρίσιμη τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στους φορείς της Κρήτης και τον αρμόδιο υπουργό. Έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο πάντως πρόγραμμα.
6: Σίγουρα.
3: Και να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο, να ακούσουμε τι είπε ο καθηγητής ο κ. Παπαδάκης νωρίτερα στην εκπομπή Όμορφη Μέρα.
7: Ποια είναι εκείνα τα καθεστώτα έντασης των ροών που επηρεάζουν ή οφείλουν να επηρεάσουν το σχεδιασμό πολιτικής, εξού και επιλέξαμε το συγκεκριμένο μοντέλο που βασίζεται στην κατανομή παρατηρήσιμων τιμών, δηλαδή τιμών τις οποίες μπορούμε να καταγράψουμε. Ναι. Η ανάλυση μας η εμπειρική βασίστηκε σε τρεις κύριες ποσοτικές πηγές, από τις οποίες κάναμε και στάθμιση και δευτερογενή ποσοτική ανάλυση.
6: Κύριε...
7: Στοιχεία αφήθεων ετήσια, αλλά και μηνιαία και ημερήσια έχουμε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Έχουμε από το UNHCR, δηλαδή από, τον, από το ΙΕ,
6: του ΙΕ για τις μετανάστες.
7: Ναι. Και έχουμε από την ΕΣΠΑΤ. Δεν συγκλίνουν, και από το 2015 και μετά δεν συγκλίνουν. Αποκλίνουν και αποκλίνουν αρκετά, οπότε εμείς επιχειρήσαμε να δούμε στοιχεία συντήρησης και να φτιάξουμε μια εναρμονισμένη ετήσια χρονοσειρά καταγεγραμμένων αφίξεων. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο ΙΕ δίνει βασική γραμμή αναφοράς για τις θαλάσσιες και τις μεικτές και τις χερσαίες αφίξεις από το 2015 και μετά. Ευρεία. Τα δικά μας δεδομένα τα ελληνικά δείχνουν μικρότερες. Σε κάθε περίπτωση, στην ουσία, βλέποντας σε ημερήσιες χρονοσειρές, δηλαδή κάθε μέρα τι συνέβαινε, ποιες είναι οι αφήξεις προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα από τα τέλη του Αυγούστου του 2015 και μέχρι τις αρχές Γενάρη του 2024, που είχαμε συστηματική καταγραφή, πήγαμε και είδαμε μετά, προσδιορίσαμε ποια είναι τα κατόφια, ποια είναι τα mega event και πήγαμε στα σενάρια. Αν επιτρέπετε, θα πω πολύ σύντομα ποια είναι τα σενάρια.
6: Ναι.
7: Τα σενάρια είναι οι ήπιες ροές, δηλαδή όπου έχουμε καταγεγραμμένες αφήξεις, γιατί έχουμε δείχνει καταγεγραμμένες, κάτω από 10.000 ή κοντά στις 10.000, άρα εδώ δείχνουν χαμηλή πίεση. Μεσαίες ροές, τα χρόνια στα οποία οι καταγεγραμμένες αφήξεις είναι μεταξύ 10 και 50.000 και οι σκληρές ροές όταν υπερβαίνει τις 50.000 και δεν είχαμε λίγα τέτοια χρόνια. Τα ίδια τα mega events είναι που θα συμμεταβάλουν και είναι και άλλα. Δηλαδή για παράδειγμα η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία, που ακολούθησε την αποτυχία της κοινή δήλωση της λεγόμενης Συμφωνίας Ευρώπης-Τουρκίας του 2016 και κλιμάκωσε με την υβριδική απειλή στον Εύρο το Φλεβάρι του 2020, έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις αφήξεις. Μετά η Τουρκία που αρχίζει και αλλάζει, δείχνοντας να εναρμονίζεται, επιδιώκοντας βέβαια σημαντικά ωφέλη αναφορικά με την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης κλπ. Κλπ. Σχετικά πέφτουν. Γιατί τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Γκελάκη, κατέθεσε την Τουρκία ρυθμιστή των μεταναστευτικών ροών, τουλάχιστον μέσω των νησιών. Ωστόσο, παρόλο που τελειώσαμε το Μάιο του 2024, εμείς είχαμε συμπεριλάβει ήδη από τότε στο σκληρό σενάριο το ενδεχόμενο της Λιβύης. Γιατί το κάναμε, προφήτες δεν είμαστε. Το κάναμε γιατί υπήρχε πάντα αυτό το ενδεχόμενο λόγω της ρευστότητας της Λιβύης και της αυξανόμενης επιρροής της Τουρκίας στη Λιβύη να κάνει αυτό που τελικά έγινε. Να καταστήσει τη Λιβύη ως πρόξη, ως ενδιάμεσο, στην ουσία ως εκπρόσωπο στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Αυτό βιώνουμε τώρα.
6: Μάλιστα.
7: Πρακτικά λοιπόν, αντιστοίχως με αυτό, με αυτά τα προβλεπτικά μοντέλα, δεν λέω το δικό μας είναι το καλύτερο, το δικό μας είναι ένα και είναι πιλωτικό. Προφανώς σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την έρευνα και να πάμε και σε κάτι πολύ μεγαλύτερης κλίμακος, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά προφανώς χτίζονται και τα σενάρια πολιτικής που είναι αντίστοιχα το ήπιο, που είναι το μεσαίο και που είναι το σκληρό. Και τα σενάρια όμως πολιτικής, αν βασίζονται σε δεδομένα και αν βασίζονται σε πρόβλεψη, τι σου επιτρέπουν. Σου επιτρέπουν αφενός να δεις διοικητικές μακροχρόνιες παθογένειες και αδυναμίες, να δεις μια κουλτούρα που έχουμε στην Ελλάδα και σ' άλλα σε ό,τι αφορά τη δημόσια πολιτική ad hoc αποκρίσεων, δηλαδή προκύπτει το πρόβλημα, πάμε να δούμε τι κάνουμε, π.χ. πάμε σε εκτεταμένα ασκήρα.
3: Απολογείται σήμερα ο πατέρας στα Χανιά που κατηγορείται ότι κακοποιούσε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και έχει 79% αναπηρία. Σύμφωνα με τη μητέρα, ο 47χρονος κλείδωνε το παιδί στην αποθήκη και το χτυπούσε. Η μητέρα περιέγραψε δύο επεισόδια που φέρεται να εκτυλίχθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο. Σε κάθριξη 7 ετών και ενός μηνός χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 26χρονος Αζέρος, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2025 στη Σούδα Χανίων, κατηγορούμενος για κατασκοπία μετά από επιχείρηση της ΕΕΠ. Ο 26χρονος είχε φτάσει στα Χανιά τον Ιούνιο του 2025 και είχε κάνει κράτηση για ένα μήνα, ενώ είχε τραβήξει περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες από την είσοδο και την έξοδο του λιμανιού της Σούδας. Θύμα απάτης έπεσε μία 92χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο. Η ηλικιωμένη εξαπατήθηκε από δήθεν τεχνικούς του ΔΔΕ που συνεχίζουν να δρουν ανενόχλητοι στην Κρήτη. Οι επιτίδιοι έπεισαν την ηλικιωμένη ότι έπρεπε να μπουν στο σπίτι της και εξαφανίστηκαν με χρήματα και κοσμήματα. Το περιστατικό διερευνά η αστυνομία. Μικρό καλάθι κρατά ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου μετά τις νέες διαβεβαιώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη από το Ηράκλειο ότι το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου θα γίνει, καθώς ο σχεδιασμός για το έργο έχει μετατραπεί σε γεωφύρη της Άρτας. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Κατερίνα Γιαλιτάκη, που μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου μοιάζει με μακρινό όνειρο. Επιτακτική είναι η ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις στο ήδη υπάρχον κτίριο των δικαστηρίων, με το κονδύλι που ανακοινώθηκε, για να μην πέσει το ταβάνι στο κεφάλι τους, όπως λένε οι δικαστικοί υπάλληλοι. Χωρίς δεσμεύσεις για μαγνητικές πύλες μετά τις ένοπλες επιθέσεις στην Αθήνα, αναχώρησε ο Γιώργος Φλωρίδης από την Κρήτη, σύμφωνα με την κυρία Γιαλιτάκη.
8: Όντως, η δήλωση του Υπουργού είναι καλοδεχούμενη, όμως η ομή πραγματικότητα που παραδέχτηκε και ο Δήμος και η Περιφέρεια μέσα στην αίθουσα είναι ότι η ανέργευση με τις διαδικασίες DIT θα απαιτήσει τουλάχιστον 8 με 10 χρόνια. Εμείς λοιπόν ρωτάμε το εξής απλό, μέχρι τότε πώς θα δουλεύουμε, πώς θα μπαίνουν οι πολίτες στα δικαστήρια. Είναι κάτι το οποίο ζητήσαμε με παρεμβάσεις. Υπήρχε ήδη συγκέντρωση και δύο διακοπή των δικαστικών υπαλλήλων κάτω από το κτίριο της Περιφέρειας και ζητήσαμε τον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης να έρθει στο δικαστικό μέγαρο. Δεν ήρθε καν στο δικαστικό μέγαρο. Δεν ξέρω αν φοβήθηκε τα μέτρα ασφαλείας που δεν υπάρχουν ή τις συνθήκες εργασίας. Φυσικά, όλες οι προτάσεις και όλες οι αποφάσεις είναι καλοδεχούμενες. Μένουμε να το δούμε.
3: Άρα λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης δεν είδε το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, φάνηκε όμως να γνωρίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τώρα εδώ μια σειρά από παρεμβάσεις που θα γίνουν, τουλάχιστον έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια. Δεν ξέρω αν έχετε και μια δέσμευση για το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες, γιατί μας λέγατε την προηγούμενη φορά ότι και υπάρχει κίνδυνος από το κτίριο αυτό και παραμένει κλειστή μια ολόκληρη πτέρυγα μετά από το σεισμό.
8: Υπάρχει μια θετική εξέλιξη, την οποία προσπάθησαμε μετά από σκληρή δουλειά τόσο της διοίκησης, αλλά και δική μας πίεση από όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς. Τα πρώτα 180.000 ευρώ έχουν πει ότι θα πάνε άμεσα μέσω προγραμματικής σύμβασης, για να μαζευτεί λίγο η δυτική πτέρυγα, η οποία έχει κλείσει από το σεισμό του 25. Το κεντρικό κτίριο έχει διαφραστεί βέβαια και από το γιατρό εργασίας με το σύνδρομο του άρρωστου κτηρίου. Και σίγουρα δεν έχουμε ακόμα τις προδιαγραφές και δεν έχουμε και τις εξαγγελίες στο αν θα γίνει μια μόνιμη αναγέννηση ή αποκατάσταση του κτηρίου. Όμως η θετική εξέλιξη ήταν ότι αυτά τα πρώτα 180 χιλιάρικα σε προθεσμία βάλανε και ένα deadline, μια προθεσμία 10 ημερών ότι θα έχει υπογραφεί.
3: Οπότε αμέσως μετά ξεκινούν οι εργασίες ή αυτό δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί?
8: Δεν έχει, μένει να διευκρινιστεί. Αυτό το περιμένουμε τώρα και 1,5 χρόνο. Μάλιστα ήταν διαδικασίες που και με τον Γενικό Γραμματέα ο οποίος είχε έρθει είχε εξασφαλιστεί και η διαδικασία αυτή. Δυστυχώς ο ίδιος ο Υπουργός ομολόγησε ότι οι μηχανισμοί του δεν λειτουργούν και ότι πρέπει να περιμένουμε έναν Υπουργό να υπογράψει προσωπικά για να μην πέσει ένα ταβάνι στο κεφάλι μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν το μέγεθος του προβλήματος, αν το ίδιο το επιτελικό κράτος ομολογεί ότι οι μηχανισμοί του δεν λειτουργούν και πρέπει να έρθει ο ίδιος Υπουργός για να υπογράψει αυτή τη σύμβαση.
3: Ναι, είναι θλιβερό αυτό, αλλά είναι μια παραδοχή, για να το λέτε.
8: Είναι μια παραδοχή, φυσικά. Και εμείς απλώς είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, γιατί τέτοιες παραδοχές και τέτοιες εξαγγελίες και θετικά λόγια ακούμε πάνω από 15 χρόνια. Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα γίνουν.
3: Mm-hmm. Ταυτόχρονα υπήρξε και μια ανακοίνωση ή πιο πολύ διερευνητική νομίζω προσέγγιση για μια μεταβατική λύση μέσω του κτηρίου του ΟΤΕ. Εδώ στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου. Ωστόσο, είναι ήδη κατακαιρματισμένες από ό,τι μας λέγατε και την προηγούμενη φορά οι δικαστικές υπηρεσίες. Νομίζω χρησιμοποιήσατε και έναν όρο δικαστικό χωριό για το Ηράκλειο. Οπότε, τι προβλέπετε να γίνει σε αυτή την περίπτωση?
8: Υπάρχει αυτή η πρόταση της ενδιάμεσης λύσης, η μεταστέγαση σε ένα άλλο κτίριο, το οποίο είναι υπό διευρεύνηση αν είναι ακόμα διαθέσιμο. Φυσικά είναι κάτι το οποίο φαίνεται να είναι μονόδρομο στη στιγμή που υπάρχουν ισωμένα άλλα 6 κτίρια.
3: Έξι μέρες χωρίς τα ίχνη του 50χρονου Μανώλη Βλάχου, ο οποίος αγνοείται από την 5η 14 Μαΐου από την περιοχή των Μαλίων στο Δήμο Χερσονήσου, ενώ την εξαφάνισή του αντιλήφθηκε ο συγκάτοικός του. Η αγωνία των συγγενών και των φίλων για τον άνδρα κορυφώνεται. Τραγικό θάνατο βρήκε τρόφιμο στο Δαφνί μετά από σοβαρό επεισόδιο τα ξημερώματα μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Όλα συνέβησαν μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν ένας 57χρονος τρόφιμος πάνω σε διαπληκτισμό που είχε με άλλον τρόφιμο τον έπνιξε με τα χέρια του. Τρία φαίνεται να είναι τα επικρατέστερα σενάρια για την πηγή της έντονης οσμής που προκάλεσε συναγερμό χθες στα νότια προάστια της Αττικής. Σύμφωνα με τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννη, η πηγή της οσμής εντοπίζεται στον Σαρωνικό κόλπο. Δεν ήταν διαρροή του φυσικού αερίου ούτε κάποια βιομηχανική εγκατάσταση η οποία έχει διαρροή, τόνισε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον Sky και δίνοντας τη δική του εξήγηση.
9: Πιθανές πηγές θα σας πούμε σε προτεραιότητες. Η μία είναι η ναυπηγοεπασκευαστική ζώνη Σαλαμίνας περάματος, το κανάλι που υπάρχει ενδιάμεσα, έτσι, αυτός ο
1: διάβλος,
9: ανάμεσα, ο διάβλος, γιατί στη διαδικασία κατασκευής κομματιών τμήματων ή επισκευής τμήματων πλήρων μπορεί να γίνει η κινητοποίηση των υπολοιμάτων ουσιαστικά, τα οποία, οι οποίες μπορούν να, από το φορτίο, οι οποίοι μπορούν να δώσουν τις μεκαπτάνες που κατά τη γνώμη ήταν ακριβώς τα χημικά που μύρισαν.
1: Ο αέρας έτσι κι αλλιώς φύσαγε από εκεί.
10: Ναι.
1: Άρα αυτό, αν συνέβαινε όπως το λέτε,
9: Αυτό το λέω με βάση αυτό. Ναι.
1: Μάλιστα.
9: Και το δεύτερο πιθανό επίσης σενάριο είναι... ανοιχτά από την Αίγινα, να είναι ένα κυροβολημένο δεξαμενόπλιο το οποίο καθάρισε τις δεξαμενές του.
1: Εκλείονται τέτοια αέρια με αυτή τη διαδικασία.
9: Ναι, και οι δύο αυτές διαδικασίες που είπα μπορούν να έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αυτό που κάναμε εμείς ήταν να δούμε και το τι συνέβη πέρσι, γιατί πέρσι περίπου
1: Φεβρουάριο,
9: τρεις μέρες πιο πριν,
1: Μάιο.
3: Αλλάζουμε θέμα, διώξεις σε αγροτοκτηνοτρόφους για τις φθορές στη διάρκεια κινητοποιήσεων, καταγγέλει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου. Και θα παραμείνουμε στο θέμα για να πάμε στο Λασίθι, στον πρόεδρο των κτηνοτρόφων, τον κύριο Δεμέτζο. Καλησπέρα κύριε Δεμέτζο, σας ευχαριστούμε.
11: Καλό μεσημέρι κυρία Σαρδάκη, καλό μεσημέρι στα κουράτα σας.
3: Ίσχυε η πληροφόρηση που υπάρχει από την Ομοσπονδία ότι έχουν δεχτεί τις πρώτες κλήσεις οι αγροτοκτηνοτρόφοι για φθορές που προκλήθηκαν στο αεροδρόμιο στις κινητοποιήσεις?
11: Ναι, ισχύει. Δηλαδή από την ενημέρωση που έχω εγώ, έχουν πάρει από εδώ 3-4 παιδιά. Έχουν πάρει κλήσεις, έχουν πάει ήδη, έχουν καταθέσει. Και από το Ηράκλειο άλλοι 4-5, ξέρω πώς είναι. Και στα Χανιά είναι ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου, κ. Βερικάκης.
3: Οπότε μιλάμε συνολικά για 10 με 12 άτομα, έτσι από την πρώτη εικόνα που μας δίνετε, σε επίπεδο Κρήτης.
11: Έτσι. Ναι, δεν ξέρουμε όμως αν είναι μόνο αυτοί, αν θα έρθουν και άλλες, τι θα γίνει, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καμιά ενημέρωση.
3: Μάλιστα, η Ομοσπονδία εδώ βλέπω ότι διαμαρτύρεται για το γεγονός αυτό, καθώς όπως αναφέρει, την ίδια στιγμή κυκλοφορούν ελεύθεροι πολιτικοί για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις.
11: Όχι μόνο με τις παράνομες επιδοτήσεις. Και οι παραγωγοί δεν έχουν πληρωθεί, παρόλο αυτά που όλα τις κινητοποιήσεις που κάναμε είμαστε ακόμα πληρωτοί. Το πιο βασικό δηλαδή αυτό είναι για μας είναι αυτό. Ότι μένουμε πληρωτοί. Πάμε από μήνα σε μήνα, από εβδομάδα σε εβδομάδα. Τώρα πάμε τέλος του μήνα, αρχές Ιουνίου. Τώρα δεν έχει ανοίξει ακόμα για να ξεκινήσουμε ενεργοποιήσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχουμε κλήσεις, εντάξει. Που εντάξει, εγώ ήμουν εκεί, ήταν 4-5 χιλιάδες. Παραγωγή, δεν είδα εγώ και αυτές τις ζημιές, τώρα λένε για σπασμένες κλούβες, λένε δεν ξέρω τι.
3: Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι έχουν καταγραφεί και από φωτογραφικά στιγμιότυπα και από τον τηλεοπτικό φακό φθορές που προκλήθηκαν, και η άλλη άποψη, για παράδειγμα, λέει ότι τα πληρώνει όλα αυτά ο Έλληνας φορολογούμενος.
11: Ναι, αλλά προκληθήκανε, για να γίνουν αυτά προκληθήκαμε. Γιατί χωρίς να κάνουμε τίποτα, αυτά τα έχει δείξει ο φωτογραφικός φακός. Χωρίς να εμείς πηγαίναμε να πάμε στο αεροδρόμιο και αρχίσαμε και μας φυσικά τα χημικά χωρίς να έχουμε κάνει το παραμικρό. Η δράση φέρνει αντίδραση. Εντάξει, λογικό είναι.
3: Οπότε λέτε ότι υπήρχαν ακραίες έτσι ενέργειες και πράξεις και από τις δύο πλευρές, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά.
11: Εντάξει, ακραίες. Δεν μπορώ να πω για ακραίες. Εντάξει. Μην τρελαθούμε, ούτε τραυματισμοί υπήρξαν, ούτε στα αεροδρόμια μπήκαμε, βγήκαμε. Φύγαμε μόνοι μας από το αεροδρόμιο, δεν σπάσαμε ένα ποτήρι, δεν έγινε το. Δηλαδή εντάξει. Εντάξει. Από ό,τι ακούω, η ζημιά είναι για 7.000 ευρώ, δεν συζητάμε λέει, για κάτι τρελά. Τουλάχιστον για το Ηράκλειο. Στα Χανιά είναι λίγο πιο σοβαρά τα θέματα. Στο Ηράκλειο για 7.000 ευρώ ζημιά, από μια κλίση που είδα εγώ, για 7.000 ευρώ ζημιά σε μια κλούβα της αστυνομίας, αυτό αναφέρει.
3: Mm-hmm.
11: Δηλαδή δεν είναι κάτι το τραγικό, έτσι κι αλλιώς. Το τραγικό είναι ότι εμείς έχουμε μείνει σαν Κρήτη, έχουμε μείνει απειρότη. Σαν χώρα έχουμε κάνει να πάρουμε 1,5 δισεκατομμύριο επιδοτήσεις του 25 και άλλα 600-700 εκατομμύρια του 26. Αυτό είναι το τραγικό. Και το τραγικό είναι ότι δεν πληρωνόμαστε και έχουμε τελειώνει ο Μάης και δεν ανοίγει το ΟΣΔΗ και δεν ξέρουμε πώς θα ενεργοποιήσουμε και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή αν δεν ανοίξει το ΟΣΔΗ, αν δεν πληρωθούμε, τι νομίζουν ότι τον Αύγουστο δεν θα είμαστε ξανά στους δρόμους. Έτσι νομίζουν.
3: Οπότε εσείς ουσιαστικά προαναγγέλλετε και φοβάστε ότι έρχονται νέες κινητοποιήσεις αντί να ηρεμήσει περισσότερο
11: αυτό
3: το κλίμα.
11: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από πέρσι τον Αύγουστο είμαστε σαν Κρήτη, είμαστε από πέρσι τον Αύγουστο στους δρόμους. Δεν πάω πιο πίσω από τον Μάρτιο που ξεκινήσαμε, από τον Αύγουστο ξεκινώ. Που ξεκινήσαμε και είμαστε από κοροϊδία σε κοροϊδία. Και μετά από αυτά που γίνανε στα αεροδρόμια, πλήρωσε ένα 60-70% από τους κομμένους παραγωγούς. Και το υπόλοιπο 30-40 είναι απλήρωτο και όλοι μαζί είμαστε μισοπληρωμένοι. Δηλαδή μιλάμε για έχουμε πάρει το 40-50% από την ενίσχυση του 25. Και αισίως φτάνουμε στο πρώτο εξάμεινο του 26. Με τόσα προβλήματα που έχουμε. Έχουν πάει όλα τα καύσιμα στα ύψη. Έχουμε προβλήματα με ζωονόσους. Έχουμε τόσα προβλήματα. Δεν βγήκαν οι κάρτες αγρότη που βγαίνουν κάθε χρόνο Μάρτιο-Απρίλιο. Δεν μας τη βγάζει αν δεν ξεκινήσει το ΟΣΔΕ. Φέτος δεν δίνει στους παραγωγούς αυτές τις κάρτες, τις περιβόητες κάρτες αγρότη. Δηλαδή εμείς είμαστε το έλεος Θεού. Και ανταυτού μας εκαλούνε. Δηλαδή μας επήρανε εκεί που χρωστούσαμε, μας χρωστούσαν, μας επήρανε και το πόδι. Δηλαδή εντάξει, το να πάμε τώρα κατηγορούμενοι 5, 10, 20 ευρώ, εντάξει, τι έγινε. Δηλαδή δεν είναι κάτι το τραγικό. Έτσι. Δεν είναι το σοβαρό. Δεν είναι η κλίση. Το σοβαρό είναι, τα σοβαρά είναι η κατάντια του πρωτογενή τομέα.
3: Σας καταλαβαίνουμε απόλυτα σε σχέση με το ζήτημα των επιδοτήσεων. Βέβαια υπάρχει διαβεβαίωση ότι θα έρθουν και νέες πληρωμές. Από την άλλη όμως, στο βάθος, στον ορίζοντα, έρχεται και η νέα ΚΑΠ και ήδη βρίσκει εφαρμογή με φόβο ότι θα υπάρξουν περισσότερες ακόμα περικοπές στους αγρότες. Είναι αυτός ένας ακόμα λόγος ανησυχίας?
11: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος. Αυτή ήταν η επόμενη μου κουβέντα, θα ήταν αυτή. Την Τρίτη έχουμε Παγκρίτια Γενική Συνέλευση.
3: Στην ΕΑΣΥ στις 8.30 το βράδυ.
11: Ναι. Και θα υπάρξει ενημέρωση και από τον κύριο Γεωργουλάκη για την ΕΑΚΑ, γιατί εγώ έχω ενημερωθεί, ήμουν και στην περιφέρεια, γιατί είναι σε διαβούλευση και έχω ενημερωθεί και πολύ πιο μπροστά σαν πρόεδρος. Η νέα ΚΑΠ θα έχει οριζόντια περικοπή 50% το λιγότερο.
3: 50%.
11: Ναι. Λοιπόν. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό κάνουμε τη Γενική Συνέλευση, να έρθει ο κόσμος να ενημερωθεί. Και το πιο βασικό από όλα, το πιο σοβαρό που έρχεται, είναι η ΑΠΕ. Η τοποθέτηση ανεμογεννητριών, που εγώ στο Λασίδι έχω ξεκινήσει, έχουμε πάρει απόφαση σαν Δήμος Αγίου Νικολάου. Και λέμε όχι στη ΑΠΕ, γεμίζουν όλα τα βουνά, από την μια άκρη της Κρήτης στην άλλη. Δεν είναι τίποτα τυχαίο από ό,τι συμβαίνει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι πολλά τα ζητήματα. Δηλαδή οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ θερμοί.
3: Την ίδια στιγμή βέβαια έχουμε και αυτό το νέο σκάνδαλο σε Βορίζια και Αμάρι, με ανθρώπους οι οποίοι εκβίαζαν και εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις. Θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, παίρνει η μπάλα και τους αγροτοκτηνοτρόφους οι οποίοι είναι νόμιμοι και περιμένουν πολύ καιρό αυτές τις επιδοτήσεις όπως περιγράφατε?
11: Εντάξει, η στοχοποίηση της Κρήτης είναι ξεκάθαρη. Δηλαδή ακόμα και με τα Μάρια, ακόμα και με αυτοκτονίες, ακόμα και ανθρωποκτονίες, όλη η Κρήτη στιγματίζεται. Έτσι. Και στιγματίζονται ο πρωτογενής τομέας, στιγματίζονται τα χωριά, οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, αυτοί παράγουν. Ναι, αυτό είναι μεγάλο, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Δηλαδή πάνω από εκεί, πάνω σε αυτά τα ζητήματα, πατάνε κάποιοι και στοχοποιούν εμάς. Και λένε οι κλέφτες που παίρνουν τις επιδοτήσεις, που παίρνουν το ένα, που παίρνουν το άλλο, Εντάξει, υπάρχουν και αυτά, αλλά δεν υπάρχουν μόνο στην Κρήτη. Υπάρχουν και σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και παγκόσμια. Παντού υπάρχουν.
3: Mm-hmm.
11: Εδώ ακούω τώρα εγώ για αυτή την ιστορία για 580.000 15 άτομα πόσα είναι για 580.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας. Εδώ έχουμε στον πύργο Ηλίας ένα άτομο με 23 εκατομμύρια ευρώ, μία πληρωμή. Έχουμε στην Λάρισα ένα με 19 και ένα με 21 εκατομμύρια τα ίδια αφημί που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, μία πληρωμή και γι' αυτό δεν λέει κανείς τίποτα. Σίγουρα υπάρχουν. Και ένα, εγώ, σαν παραγωγός, σαν πρόεδρος του κτηνοτρόφων, εμείς, ναι, αυτοί που έχουν παρανομούν, να πιαστούν και γυρίσουν τα χρήματα πίσω. Να τα πάρουμε εμείς που παράγουμε. Εγώ δεν συμφωνώ να τα παίρνουν αυτοί που δεν έχουν ζώα ή που δεν παράγουν. Πρέπει να τα πάρω παραγωγός. Αλλά πώς θα γίνει αυτό όταν δεν υπάρχει σοβαρός έλεγχος. Δεν υπάρχει έλεγχος. Όλα τα ανακαλύπτουν μετά από 3-5-7 χρόνια και δεν γίνεται και τίποτα στην ουσία.
3: Mm-hmm. Κύριε Θεμέτζο, υπάρχει πικρία διαχρονικά για τις κυβερνήσεις. Η τωρινή κυβέρνηση και σας κάλεσε στο Μαξίμου συνολικότερα ως αγροτοκτηνοτρόφοι, ως μελισσοκόμοι, ο καθένας από τον κλάδο του και υπόσχεται αλλαγή και των διαδικασιών και βρισκόμαστε και λίγο πριν τις εκλογές, οπότε φαντάζομαι θα τηρηθούν κάποιες διαδικασίες. Εσείς αισθάνεστε ότι κάτι θα αλλάξει?
11: Κοιτάξτε, προεκλογικά, κυρία Σαρδάκη, προεκλογικά όλοι περιμένουμε ότι θα δώσει μερικά ψίχουλα για να πάνε να τον ξαναψηφίσουν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι θα δώσει, κάτι θα δώσει, κάτι θα κάνει. Σε βάθος χρόνου όμως το χάσμα θα βαθύνει. Δηλαδή τα τελευταία, εγώ από το, είμαι 53 χρονό, είμαι γέννημα θερμοκτηνοτρόφος, τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή από το 15-16 μετά, όλες τις κυβερνήσεις πάνε κόντρα στην παραγωγή. Και αν δείτε, τα λάδια έχουν καταστραφεί. Η νεοκαλλιέργεια έχει εγκαταληφθεί. Τα σιτηρά το ίδιο. Σε όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο εδώ. Η χτινοτροφία χτυπιέται τώρα ντου από παντού. Ντου από παντού. Η χτινοτροφία έχει χτυπηθεί. Άσχημα. Δηλαδή τα τελευταία δύο χρόνια έχει χτυπηθεί η χτινοτροφία. Εντάξει, οι υπόλοιποι έχουν καταστραφεί κακά τα ψέματα. Δηλαδή εδώ στην περιοχή μας ούτε το 10% δεν καλλιεργεί πλέον η νεοκαλλιέργεια. Έχουν σταματήσει οι άνθρωποι. Μα όταν αυτή τη στιγμή το λάδι έχει 4,5-4,60 και δεν το αγοράζουν, τι να παράξει, τι να κάνει. Δεν είμαστε κι εμείς. Αυτή τη στιγμή μας το γάλα μας πάει ένα 10-15 το ανώτερο. Και πάνω βλέπω τιμολόγια με ένα 70-72 στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, και εμείς δεν μπορούμε να παράξουμε πλέον. Το πετρέλαιο έχει πάει 2 ευρώ. Όλα πήγαν στα ύψη. Εμείς είμαστε νησιωτική περιοχή, όλα έρχονται μεταφορικά. Δεν μπορούμε πλέον ούτε να φέρουμε ούτε να στείλουμε. Θα είχε το γάλα μας που πάει πάνω. Εκεί που πατούν οι γαλακτομηχανίες. Τα μεταφορικά. Λοιπόν, εάν δεν σκέψει η κυβέρνηση το πρόβλημα αυτό, πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει ούτε κτηνοτροφία στην Κρήτη. Η αγροτική παραγωγή έχει σχεδόν σταματήσει, αν εξαιρέσουμε τρεις-τέσσερις περιοχές, η Ιεράπετρα, Οροπέδιο, Λαστείου, Μοίρα, Λιμπάκη. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι αγρότες δεν παράγουν, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, οι αγρότες δεν παράγουν πλέον. Το μόνο που παράγει σκέφτεται. Γιατί αυτή τη στιγμή φεύγουν χιλιάδες τόνοι κάθε μέρα γάλα για τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχουν πλέον γάλα τα εκεί με τις ζωονόσους. Mm-hmm. Σύντομα και Κρήτη δεν θα παραγεί ούτε γάλα ούτε κρέας. Είναι πολύ λυπηρό.
3: Αντιλαμβάνομαι όλη αυτή την ώρα που μιλάτε για την αγωνία σας για τον αγροτικό τομέα και την πρωτογενή παραγωγή. Και δεν ξέρω, μας είπατε ήδη ότι φοβάστε την εγκατάλειψη της υπαίθρου, αλλά τι λένε τα παιδιά, τα εγγόνια, τα ανήψια σας? Βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον από νέους αγρότες να μπουν στο χώρο?
11: Μέχρι και πέρυσι, πρόπερσι υπήρχε. Τώρα τα δύο τελευταία χρόνια και φαίνεται και στους νέους αγρότες. Παλιά είχαν προκυριστεί 15.000 νέοι αγρότες και κάνανε αιτήσεις για 20. Τώρα προκυριχθήκανε το 24 για 15.000 mm-hmm. και έχουν κάνει 3-4.000. Δηλαδή δεν καλύφθηκε με τίποτα. Και πάλι και εσύ τις κοροϊδεύεις και δεν τις έχει πληρώσει ακόμα. Τις πάει από τον Οκτώβριο στο Μάρτιο και από το Μάρτιο τις ξαναπάει Οκτώβριο. Δηλαδή, ενώ έχουν φτιάξει τα χαρτιά τους τα παιδιά από το 24, έχουν φτάξει 26, ήταν να πληρωθούν τον Οκτώβριο του 25, πήγανε Μάρτιο, τώρα ξαναπάνε Οκτώβριο, δεν παίρνουν επιδοτήσεις, δεν παίρνουν το πρόγραμμα.
3: Mm-hmm.
11: Έχουν μπει όμως στον κλάδο. Στον κλάδο έχουν μπει. Έχουν κάνει εγγυαστήρια, έχουν αγοράσει χωράφια, έχουν αγοράσει ζώα και στην ουσία είναι στον αέρα. Δηλαδή, όταν βλέπεις αυτούς που έχουν οι τελευταίοι λίγοι, τα επόμενα παιδιά, πώς θα μπουν στον πρωτογενή τομέα, να καταστραφούν? Εντάξει, εγώ 53 χρονών δεν έχω επιλογή να πάω κάπου αλλού. Τα νέα παιδιά, εγώ το λέω ξεκάθαρα. Και κάθε μέρα στο λέω και από το ράδιο, από την εκπομπή σας. Να πάνε να βρουν δουλειές να ζήσουν τα παιδιά τους. Ευτυχώς η χώρα μας δεν στηρίζει τον πρωτογενή τομέα.
3: Mm-hmm.
11: Είναι λυπηρό όπως το πω.
3: Κύριε Δεμέτζο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την τηλεφωνική συνομιλία. Υπενθυμίζουμε και πάλι την ερχόμενη Τρίτη στις 8.30 το βράδυ στη Νέα ΣΥ πραγματοποιείται η Παγκρίτια Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων για τη Νέα ΚΑΠ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
11: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
3: Συνεχίζουμε εμείς το δελτίο μας. 85 χρόνια μετά τη μάχη της Κρήτης, η ιστορική μνήμη παραμένει ζωντανή αλλά και ανοιχτή σε νέα ερωτήματα και αναγνώσεις. Ο ιστορικός ερευνητής Κώστας Μαμαλάκης, μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη, εξηγεί γιατί η Κρήτη αποτέλεσε στρατηγικό στόχο για την ναζιστική Γερμανία, πώς κρίθηκε τελικά η μάχη στο Μάλεμε και γιατί η αυθόρμητη συμμετοχή των κρητικών πολιτών εξακολουθεί να προκαλεί το ενδιαφέρον ιστορικών και στρατιωτικών αναλυτών σε όλο τον κόσμο.
10: Είμαστε αμήχανοι σχέση με το παρελθόν μας, γιατί το αντιμετωπίζουμε έτσι λίγο επαιτειακά και άντε να βγάλουμε την υποχρέωση. Ελπίζω στο μέλλον και παίρνοντας και αποστάσεις από όλα αυτά, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε ανάγκη να πάρουμε αποστάσεις παραπάνω από 100 χρόνων. Εδώ μαλώναμε για το 21 μέχρι πρόσφατα, στα 200 χρόνια μαλώναμε για το 21, τι ακριβώς συνέβη και πώς συνέβη.
6: Mm-hmm.
10: Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον θα υπάρξει μια ενδελεχής έρευνα και καταγραφή των κενών που έχουμε. Γιατί έχουμε πολλά κενά.
6: Mm-hmm. Εσείς από τη δική σας λοιπόν μελέτη, τη δική σας έρευνα για τη μάχη της Κρήτης, σε τι έχετε καταλήξει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον?
10: Έχω καταλήξει σε αυτό που καταρχήν λέει ο πόλεμος, ότι κερδίζει αυτός που κάνει τα λιγότερα λάθη.
6: Μάλιστα.
10: Στην περίπτωση της μάχης της Κρήτης, λιγότερα λάθη έκαναν οι Γερμανοί.
6: Mm-hmm.
10: Επίσης κερδίζει αυτός που έχει τον ουρανό στην υπεροχή, στην αεροπορία.
6: Mm-hmm.
10: Η ελληνική και η συμμαχική αεροπορία ήταν ανύπαρκτη στη μάχη της Κρήτης. Είχαμε ένα τεράστιο κενό δηλαδή.
6: Mm-hmm.
10: Σε αυτό οι Γερμανοί είχαν την υπεροχή, συνεπώς είχαν και τον ανεφοδιασμό.
6: Μάλιστα.
10: Επίσης τα προβλήματα των συμμαχικών δυνάμεων που ήταν μονάδες ταλαιπωρημένες που οπισθοχώρησαν από την Πάνω Ελλάδα με πολύ κακές επικοινωνίες μεταξύ τους συνετέλεσαν στο να μην υπάρχει συντονισμός στα πεδία των μαχών.
6: Mm-hmm.
10: Και βεβαίως ένα μεγάλο λάθος στρατηγικό, λάθος, μια αστοχία ήταν ο Λόφος 107 στο Μάλεμε, ο οποίος επέρασε στα χέρια των Γερμανών και θα μπορούσε να έχει ανακαταληφθεί. Διότι εγώ κατανοώ το σφοδρό βομβαρδισμό και αυτονών των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να τον εγκαταλείψουν. Αλλά θα μπορούσε αυτός ο λόφος να έχει ανακαταληφθεί. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη. Αυτή ήταν και η Χίλιο Στέρνα. Χάθηκε το Μάλεμε. Οι Γερμανοί μπόρεσαν και προσγείωσαν αεροπλάνα. Και από εκεί και μετά άλλαξε η φύση της μάχης.
6: Mm-hmm.
10: Με το φιλότιμο τους οι μονάδες του ελληνικού στρατού, προφυλακής, πολίτες και συμμαχικές δυνάμεις με νύχια και με δόντια κράτησαν Ρέθυμνο, Ηράκλειο, το Γαλατά, τον Ταυρονίτη την πρώτη μέρα, τη δεύτερη, αλλά κέρδισε ο πιο ευέλικτος που ήταν ο επιτιθέμενος και ο οποίος είχε και τη γνώση της καταδρομής.
6: Mm-hmm.
10: Ήτανε κομάντος οι αλεξιδότητες. Το αλεξίδωτο mm-hmm. απλά είναι ένα μέσον με το οποίο mm-hmm. πας στο πεδίο της μάχης. Από εκεί και μετά η τέχνη του μάχεστε είναι αυτό που λέμε καταδρομική. Οι πεζικάριοι μας στο έδαφος δεν γνώριζαν αυτό τον τύπο μάχης. Γνώριζαν τον παραδοσιακό τρόπο του να είσαι σε ένα όριγμα, να καλυφθείς και να περιμένεις μια γραμμή με τόπου. Δεν συνέβη αυτό στη μάχη της Κρήτης. Σκεφτείτε ας το πούμε ότι στο Ηράκλειο οι ζώνες ρήψης είναι γούρνες, γούβες, κοψάς, κοκκίνι χάνι, καρτερός, αεροδρόμιος, καλάνι, τέρισο μασταμπά, αλμυρός, καλικάκι. Δηλαδή εκατοντάδες πυρήνες αλεξιπτωτιστών που έπεφταν με αντικειμενικούς σκοπούς καθένας διαφορετικό. Άλλος να καταλάβει το εργοστάσιο της ηλεκτρικής, άλλος το αεροδρόμιο, άλλος το λιμάνι. Άλλη μονάδα να ανεβάσει ένα πολυβόλο πάνω στον Κούλε. Δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν τα στρατεύματά μας σε αυτή τη νέα μορφή πολέμου
12: καταδρομικού. Mm-hmm. Όμως, η μη αναμενόμενη ζημιά που έπαθε ο γερμανικός στρατός, που οφείλεται στη στεναρή αντίσταση των στρατευμάτων και των πολιτών, μαζί πολεμούσαν δίπλα-δίπλα, συνετέλεσαν στο σήμερα να έχουμε μια περηφάνεια για αυτό που με το φιλότιμο μας πράξαμε, που κρατήσαμε μία εβδομάδα και περήφανο το νησί, με όσες απώλειες είχαμε και με μία μη αναμενόμενη συμμετοχή των πολιτών που προσέτρεξαν στο πεδίο της μάχης, το οποίο είναι μοναδικό φαινόμενο στον ελλαδικό χώρο. Mm-hmm. Το Μάιο του 1941 αυτό που συνέβη.
13: Mm-hmm.
12: Ούτε οι Γερμανοί το περίμεναν, πιθανόν ούτε οι σύμμαχοί μας και πιθανόν και ο ελληνικός στρατός μας. Αυτά τα έμπαινα.
14: Στο Σκαμνί φαίνεται πως θα οδηγηθεί σύμφωνα με το politica.gr γνωστός πρώην αυτοδιοικητικός Ηρακλειώτης για εγκληματική ενέργεια, η οποία φαίνεται να του καταλογίζεται και η οποία τον οδήγησε σε κράτηση τις τελευταίες ημέρες. Η αυτεπάγγελτη διαδικασία μετά από μήνυση που έχει υποβληθεί εναντίον του φερόμενου ως δράστη υποστηρίζεται πλέον και από την Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. Το περιστατικό με τη θανάτωση του μικρού ζώου προήλθε σύμφωνα με τις καταγγελίες και το οπτικό υλικό σε περιοχή του Ηρακλείου όπου διαμένει ο φερόμενος ως δράστης. Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσει για τις πανελλαδικές εξετάσεις, η ειδική θεία λειτουργία για τους μαθητές και τις μαθήτριες που ετοιμάζονται να ριχτούν στη μάχη, προγραμματίζει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Όπως αναφέρει, την 3η 26 Μαΐου από τις 8 έως και τις 9.30 το βράδυ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου θα τελεστεί η θεία λειτουργία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου. Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, με χιλιάδες πολίτες να περιμένουν πλέον την ανάρτηση των τελικών πινάκων δικαιούχων για να οργανώσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ενστάσεις που κατατέθηκαν ξεπέρασαν τις 17.000, ενώ στόχος της ΔΥΠΑ είναι τα οριστικά αποτελέσματα να ανακοινωθούν μεταξύ 22 και 25 Μαΐου. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Ομάδα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δικαίωμα στην Πόλη Εθελοντές διοργανώνει τον επιτυχημένο διαγωνισμό «Ανθίζω την πόλη μου», προσκαλώντας τους πολίτες του Δήμου Ηρακλείου να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία μιας πιο πράσινης και βιώσιμης πόλης. Μπαλκόνια, ταράτσες, αυλές, κήποι και προσώψεις μετατρέπονται σε μικρές οάσεις πρασίνου, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την αισθητική της πόλης. Για το διαγωνισμό μίλησε στην εκπομπή Πηξίδα και τον Κώστα Σιλγάρδο η εκπρόσωπος της διοργανώτριας ομάδας Γογό Πιλάτου.
15: Θα θέλαμε να δημιουργήσουμε περισσότερο πράσινο στην πόλη και να πιο ευτυχισμένους πολίτες. Έτσι προσπαθούμε να την ανθίσουμε και μέσα από τον διαγωνισμό γίνεται πιο έντονο αυτό. Προσκαλούμε και προκαλούμε ανθρώπους να συμμετέχουμε σε μια δράση όλοι μαζί. Είναι η τρίτη χρονιά. Οι κατηγορίες που μπορεί να δηλώσει συμμετοχή ο καθένας είναι ο μπαλκόνι, ταράτσα, κήπος, αυλή, πρόσωψη και συλλογικές δράσεις. Θέλουμε και τα σχολεία να συμμετέχουν, σύλλογοι, σωματεία, ομάδες. Θα θέλαμε όλοι μαζί να κάνουμε μια γιορτή λουλουδιών και πρασίνου, να βοηθήσουμε την πόλη μας λοιπόν.
16: Μάλιστα. Από τις προηγούμενες χρονιές θα έλεγα ότι έχει δημιουργηθεί μια ωραία έτσι παρακαταθήκη, ένα ωραίο προηγούμενο που σας δίνει τη δυνατότητα να ελπίζετε ότι αυτό το πράγμα μπορεί, φαντάζομαι, να εξελιχθεί και φέτος αλλά και τα επόμενα χρόνια σε κάτι ακόμα πιο δυναμικό.
15: Ακριβώς. Αυτό θέλουμε, κάτι πιο δυναμικό, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ετοιμάζουμε και άλλα δρόμενα τα οποία θα βοηθήσουν και την πόλη και θα ενεργοποιήσουν και εμάς σαν πολίτες. Μέσα στη διαδικασία λοιπόν αυτή του «Ανθίζω την πόλη» και το διαγωνισμό που είναι η απονομή βραβείων την ημέρα περιβάλλοντος 5 Ιουνίου στο Πάρκο Γεωργιάδη, θα στηθεί από φέτος ξανά μια έκθεση λουλουδιών με το όνομα «Ανθία». Θα συμμετέχουν φυτώρια, θα γεμίσει το πάρκο λουλούδια και ανθρώπους που αγαπούν τα λουλούδια, και είναι ένα νέο. Και ευχόμαστε κάθε χρόνο να γίνεται και να γεμίζουμε την πόλη μας με λουλούδια.
16: Μάλιστα. Πώς μπορεί να πάρει, επειδή έρχονται τώρα μηνύματα όση ώρα μιλάτε, ρωτάνε πού μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες, πώς μπορεί να συμμετάσχει κάπως κάποιος, να μας δώσετε λίγο έτσι, κάποια επιπρόσθετα στοιχεία για την πρωτοβουλία και τη δράση αυτή.
15: Ναι. Έχουμε σελίδα στο Facebook, εθελοντική ομάδα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής στο δικαίωμα στην πόλη. Εκεί μπορείτε να βρείτε ό,τι πληροφορίες θέλετε. Εμείς έχουμε και ένα mail εκεί και τηλέφωνο. Στο mail το ανθίζω την πόλη μου, papaki@gmail.com, δηλώνει συμμετοχή. Δηλώνετε συμμετοχή, αμέσως παίρνετε ένα ρυθμό και αμέσως κερδίζετε μία έκπτωση από τα φυτόρια που συνεργάζονται. Άρα αμέσως κερδίζουν κάτι, βοηθάμε με κάθε τρόπο λοιπόν. Θέλουμε όλοι να συμμετέχουν, θα ήταν πολύ σημαντικό και τα σχολεία λοιπόν να έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν μια καλύτερη αυλή, αλλά και τα παιδιά να πάρουν το μήνυμα για το σπίτι τους και για την πόλη γενικά, να σεβόμαστε και να προσέχουμε το πράσινο της πόλης μας. Μέσα στο το τηλέφωνο που μπορούν να πάρουν πληροφορίες είναι 6945 11 91 61. Όποια πληροφορία θέλουν να εξυπηρετούνται μέσα από το τηλέφωνο, αλλιώς στο Facebook θα βρουν το mail και θα μπορέσουν να ρωτήσουν ό,τι θέλουν και, και εκεί υπάρχει μια ανοιχτή εικόνα για τους όρους του διαγωνισμού. Και τα δώρα, θα έχουν πάρα πολύ ωραία δώρα, ένα κίνητρο γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς που στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια. Τις επόμενες μέρες θα δείτε και μια δική μας θελοντική δράση που θα φτιάξουμε μια νησίδα παρατημένη δεκαετίες, θα πάρει ξανά ζωή και θα προωθήσουμε και εμείς με αυτόν τον τρόπο το πράσινο, το πράσινο της πόλης μας. Πολλοί χορηγοί, όσο μιλάμε, όσο επικοινωνούμε, περισσότεροι άνθρωποι έρχονται και ζητάνε και αυτοί με έναν τρόπο να βοηθήσουν. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι προσφέρουμε όλοι μαζί για να γίνει μια πόλη ακόμα πιο όμορφη, πιο πράσινη, πιο αφισμένη. Μακάρι να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε.
3: Ακολουθεί αθλητική ενημέρωση με τον Μανώλη Σαρή από τον Sport FM.
13: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
6: Καλό μεσημέρι, Φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Ο πρώτος τελικός για την φετινή σεζόν για τις διοργανώσεις UEFA θα διεξαχθεί σήμερα το βράδυ. Όπου στην Κωνσταντινούπολη, η Άστον Βίλα με αντίπαλο την Φράιμπουργκ θα διεκδικήσουν το φετινό Europa League. Από τον νικητή του τελικού της διοργάνωσης εξαρτάται και ένας εκ των υποψηφίων αντιπάλων του Όφη στα play-off του Europa League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, η Σεντ Ρούιντεν από το Βέλγιο. Καθώς εάν το κατακτήσουν οι Άγγλοι, τότε θα προκριθεί αμέσως στη League Stage. Η διαφορετική περίπτωση αναμένεται να είναι μία από τις ομάδες που πιθανόν να αντιμετωπίσει Όφη στις 20 και 27 Αυγούστου.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στο χρηματιστήριο. Με τη βοήθεια της Eurobank χρηματιστηριακής στην Αντρόγιο 7, στο κέντρο του Ηρακλείου, ο κύριος Κρυθινάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
17: Καλό μεσημέρι. Οι παγκόσμιες μετοχές και σήμερα κινούνται με έντονη μεταβλητότητα, καθώς το άνοιγμα ήταν αρνητικό, ενώ τώρα φαίνεται μια θετική αντίδραση τόσο στο δικό μας όσο και στην Ευρώπη. Ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή είναι στο σύν 0,71% στις 2.226 μονάδες με 116 εκατομμύρια τζίρο, ενώ θετικά είναι και τα πρόσημα στην Ευρώπη με τον γερμανικό δείκτη στο σύν 0,40% και το γαλλικό στο σύν 0,56%. Ένα άνοιγμα βλέπουμε το απόγευμα από την Wall Street στο σύν 0,38%, ενώ πλέον έχει μια έντονη διόρθωση στο μείον 3,5% στα $108 το βαρέλι.
3: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στο διεθνή χώρο θα πάμε εμείς. Νέες εκατέρωθεν απειλές εξαπολύων ΗΠΑ και Ιράν, τη στιγμή που το σενάριο της επανέναρξης των στρατιωτικών επιθέσεων παραμένει ανοιχτό. Σε νέες δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είπε πως ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Ωστόσο, προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη πως έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει. Θερμή υποδοχή του Ρώσου Πρόεδρου Πούτιν από τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, όπως αναφέρουν οι δύο ηγέτες. Συναγερμός στη Λιθουανία για πιθανή επίθεση από ντρόουνς. Αεροπορικός συναγερμός μεταβείται αμέσως σε καταφύγιο ή σε ασφαλές μέρος, Φροντίστε τα μέλη της οικογένειάς σας και περιμένετε νέες οδηγίες, έγραφε το μήνυμα που απεστάλλει νωρίτερα στους πολίτες. Απολιθώματα στην Αρκτική αποκαλύπτουν τρία άγνωστα είδη θηλαστικών που επιζούσαν σε μήνες σκοταδιού. Νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου του Κολοράντο περιγράφει τρία άγνωστα μέχρι σήμερα είδη μικρών θηλαστικών παρόμοιων με τροκτικά, τα οποία ζούσαν δίπλα στους δεινοσαύρους στη σημερινή Βόρεια Αλάσκα. Το σκηνικό του καιρού έθριο σήμερα στην Κρήτη με διαστήματα συννεφιάς και βοριάδες και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Σκητάλη στην εκπομπή Κάθαρα Πολιτικά και το Χριστό Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί. Σωστά. Ουλθά ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
6: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
7: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 20 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό ραντεβού. 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Έχουμε λακκούβες, φωνάζετε. Κλείνουν τις λακκούβες, ξαναφωνάζετε. Είστε ρε παιδί μου, μία απ' όλα με γιονάκι. Πορτοκαλάδα δεν θέτε, λεμονάδα δεν θέτε, τι θέτε τέλος πάντων σε αυτή την πόλη? Μιας και μιας είχαμε το δούμε στο κέντρο της πόλης. Ρε Γιάννη Δασκαλάκη, καλό μεσημέρι. Πότε τα τελευταία φορά στο κέντρο της πόλης? Γιατί όλο μας λένε ότι ασφαλτοστρώνουνε και όλο είναι κάπου γύρω εκτός από το κέντρο της πόλης που περνάνε 2 στα 3 οχήματα. Πάνε σε γειτονιές κτλ. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Ξέρετε, πολλές φορές με έχει απασχολήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς βάζεις μια προτεραιότητα, ρε παιδί μου, σε μια γειτονιά που πέρα από τη γειτονιά και τους κατοίκους της γειτονιάς δεν ταλαιπωρείται κανείς άλλος. Ενώ για

πάνω από τη Γιαμαλάκη θα περάσει και αυτή η γειτονιά. Π.χ. η γειτονιά του Μασταμπά, λέω τυχαία τώρα μια περιοχή. Γειτονιά τη Αλκανασού, γειτονιά των Δηληνών, γειτονιά των Βασιλιών. Και θα περάσει και όλο το υπόλοιπο Ηράκλειο. Ποιο έχει προτεραιότητα λοιπόν, η Γιαμαλάκη ή η γειτονιά? Και τα δύο είναι προβληματικά. Και τα δύο πρέπει να αποκατασταθούν. Ποιο έχει προτεραιότητα, ρωτάω. Δύο χρόνια τώρα, μένω σε αυτή τη δημοτική αρχή, δύο και πλέον χρόνια, πάντα είχα προβληματισμό πώς θέτουν αυτές τις προτεραιότητες. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ μου. Μετά από δύο χρόνια, δεν ξέρω, μας ακούνε, δεν ξέρω. Μακάρι. Αλλά ακόμη και να μας ακούνε, δουλειά να γίνεται, αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, και ας μας ακούσουν και ποτέ. Λοιπόν, μετά από δύο χρόνια, δυόμιση χρόνια, πιάσαμε κέντρο. Ποτέ δεν είναι αργά. Συγχαρητήρια λοιπόν, βρέθηκα τα συνεργεία στη Γιαμαλάκη. Συγχαρητήρια τώρα για τα αυτονόητα, αλλά ναι, σε αυτή την πόλη πρέπει να λέμε για ένα καλό λόγο για τα αυτονόητα. Γιαμαλάκη λοιπόν, όσοι κατευθύνεστε, μάλλον σκέφτεστε να κατευθυνθείτε μέσω του κέντρου, από την παραλιακή προς το κέντρο, μάλλον μέσω τη Γιαμαλάκη, ξανασκεφτείτε το, τόσο απλά. Μόνο έξοδος, δηλαδή τώρα ερχόμασταν εμείς εδώ στο σταθμό, φεύγαμε το κέντρο, μόνο κατεβαίνεις, δεν ανεβαίνεις. Το πρόβλημα, και εδώ έχει να κάνει πάλι με την προετοιμασία και τη διαχείριση, είναι ότι δεν υπάρχει μια ενημέρωση λίγο νωρίτερα κλειστή η άνοδος στη Γιαμαλάκη. Μόλι το που φτάνεις στον κυκλικό κόμβο παραλιακής προς Γιαμαλάκη, τσουπ, είναι εκεί δύο του συνεργείου εκεί το, που έχει αναλάβει τις εργασίες αποξήλωσης του παλιού ασφαλτοτάπητα και αυτό τον έρημο κυβόληθον έξω από τον ποδοσάκιο, αυτή η τραγωδία πραγματικά επί σειρά ετών έξω από τον ποδοσάκιο. Δεν είναι βομβαρδισμένο πραγματικά τοπίο, αυτό που λέμε βομβαρδισμένο τοπίο, ήταν εκεί. Ναι, λοιπόν, αποκαθίσεται αυτό, αποξηλώνεται μάλλον και συνέχεια αποκαθίσεται. Λοιπόν, υπάρχουν δύο-τρεις εργάτες εκεί, με το που τους βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Και πρέπει να κάνεις το γύρο της πόλης κανά. Ή να κάνεις αναστροφή, δηλαδή να γυρίσεις από τον κυλικό κόμβο, να πας λοιπόν από Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Να βγεις καλοκαιρινό για να ξαναμπεις από Αγίου Μινά προς το κέντρο. Αυτά είναι τα καλά νέα της ημέρας. Εντάξει, καταλαβαίνω. Συνήθεις αστοχίες στο κομμάτι της ενημέρωσης και τα λοιπά. Αλλά ας δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, ρε παιδί μου. Αυτή τη φορά ας το δούμε μισογεμάτο. Αυτή την που λέει και ο Γιάννης Δασκαλάκης. Σου παίρνουν, λέει, τώρα τη δουλειά. Τι θα έχεις να λες? Σωστό, Γιάννη. Ας μου την πάρουν και λάχουν, παίζουμε μόνο μουσική, ρε παιδάκι μου. Μόνο μουσική. Μπορούμε να παίζουμε μόνο μουσική? Και εκεί που βλέπεις, ρε παιδί μου, κατεβαίνοντας τη Γιαμαλάκη, μισογεμάτο το ποτήρι, λες, ρε παιδί μου, όπα, κάτι αλλάζει. Ξέρω εγώ, ναι. Μπαίνεις στη Μητσοτάκη, γελάσει. Μπαίνεις στη Μητσοτάκη για να κινηθείς προς 18 άκλων. Και εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι έκανα την προσπάθειά μου επί 100-150 μέτρα όσων είναι οι εργασίες στην Γιαμαλάκη αυτή την ώρα. Είδα το ποτήρι μισογεμάτο και βγαίνοντας από τη Γιαμαλάκη και μπαίνοντας στη Μητσοτάκη, αναγκάζομαι από τα γεγονότα και τις καταστάσεις, όχι γιατί πραγματικά το θέλω, να το δω μισοάδιο. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει σε Μητσοτάκη, δεν υπάρχει καμία ρύθμιση κυκλοφορίας, δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία, δεν υπάρχει ελληνική αστυνομία, γνωστά όλα αυτά. Ο κόμβος του Μπαγκλαντές, με συγχωρείτε, ο κυκλικός κόμβος της πλατείας 18 Άγγλων είναι πραγματικά μία εικόνα από Μπαγκλαντές. Εκεί τώρα η πιάτσα του ταξί, το ξέρω τώρα, στεναχωρώ πάλι τους φίλους ιδιοκτήτες ταξί, κάνουν ό,τι θέλουν, πραγματικά ό,τι θέλουν. Έχουν φτάσει τα βαν, ταξί βαν. Κοντεύουν να φτάσουν μέχρι το διοικητήριο της αποκεντρωμένης διοίκησης. Δηλαδή έχουν καταλάβει εκεί την πιάτσα. Εκεί που τέλος πάντων παράνομοι, μη παράνομοι, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε ξανα. Δεν τα λέμε, δεν. Στεναχωριέστε, δεν στεναχωριέστε. Αυτή η πραγματικότητα. Ταξί πάνω στην Ισίδα, ταξί πάνω στο δικηγικό κόμβο, ταξί μπροστά από την 25η Αυγούστου, ταξί επί της παραλιακής προς την αποκεντρωμένη δίκη, προς τα γραφεία δηλαδή της αποκεντρωμένης δίκης, παντού ταξί. Και έχει και τους πεζούς, τουρίστες, που πηγαίνουν έρχονται από την 25η Αυγούστου προς το Ενετικό Φρούριο του Κούλε και από το Φρούριο του Κούλε πάλι προς την 25η Αυγούστου και περνάνε τα αυτοκίνητα ανά. Δευτερόλεπτο περνάει ένα αυτοκίνητο, ανά 50 δευτερόλεπτα περνάνε μόνο πεζοί. Βάλτε τώρα την ουρά των οχημάτων που συγκεντρώνεται στην Μητσοτάκη μέχρι την παραλιακή και μετά τη συμβολή.
της παραλιακής με την Γιαμαλάκη.

Το έχουμε πει, θα το ξαναπούμε, δεν θα κουραζόμαστε. Όλα αυτά θα είχαν αποσυμφορηθεί, όχι λυθεί, δεν είναι μαγική λύση. Θα είχαν σίγουρα όμως, είμαστε βαθιά πεπισμένοι γι' αυτό, αποσυμφορηθεί με ένα πεζοφάναρο. Να ρυθμίζει την κυκλοφορία, το πότε, κάθε πότε δηλαδή θα περνάει ο πεζός με ένα πεζοφάναρο, διότι δεν είναι δυνατόν. Στην κεντρικότερη οδική αρτηρία της πόλης, ολόκληρης της πόλης, στην παραλιακή φόρο, δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο όταν η παραλιακή είναι, δεν είναι πεζόδρομος, όταν η παραλιακή είναι δρόμος όπου ουσιαστικά συγκεντρώνει το μεγαλύτερο όγκο οχημάτων που κινούνται στην πόλη από ανατολικά προς δυτικά και από δυτικά προς ανατολικά, δεν νοείται να μην υπάρχει ρύθμιση κυκλοφορίας των πεζών. Δεν μπορεί ο πεζός να διακόπτει όποτε θέλει την κυκλοφορία. Φανταστείτε λοιπόν τις διελεύσεις που υπάρχουν ανά δευτερόλεπτο, και όσο θα εντείνεται, όσο θα μπαίνουμε πιο βαθιά στην τουριστική σεζόν, αυτό θα διωγγώνεται, το αντιλαμβάνεστε, ανά δευτερόλεπτο τις διελεύσεις που υπάρχουν από πεζούς. Αυτό έχει ως συνέπεια συνεχώς να διακόπτεται η κυκλοφορία. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Μόνο εμείς το έχουμε καταφέρει αυτό εδώ. Και το λέμε πόσο καιρό, δεν θυμάμαι ούτε εγώ, για το πεζοφάναρο, δεν συγκινείται άνθρωπος. Πριν από ένα μήνα και κάτι είχαμε φιλοξενήσει τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κύριο Σπυριδάκη. Μας είπε, λέει, καλή ιδέα σας, λέει, θα το εξετάσουμε. Λες και εμείς τώρα είμαστε ειδικοί, ας πούμε. Δηλαδή, μας έκανε έκπληξη, όχι ότι είπε ο άνθρωπος ότι θα το εξετάσουν. Θετικό είναι αυτό, δεν το λέμε. Ότι δεν το είχαν καν σκεφτεί. Αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν το είχαν σκεφτεί. Και άντε δεν το σκέφτηκαν, και άντε το άκουσαν πρώτη φορά. Τι περιμένουμε να περάσει όλο το καλοκαίρι, να φάμε στη μάπα όλο το Ηράκλειο αυτή την ταλαιπωρία ξανά και ξανά, όπως έχουμε φάει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Για να είμαστε δίκαιοι, δεν αφορά αυτό μόνο τη δημοτική αρχή τη σημερινή, αφορά και όλες τις προηγούμενες που το διαχειρίστηκαν, αλλά ποτέ δεν έκαναν τίποτα. Αλλά οι πολίτες εξέλεξαν αυτή τη δημοτική αρχή για να λύσει αυτά που δεν έλεγαν οι προηγούμενες. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε.

ξέρω από το Δήμο θα μου πούνε για τις ασφαλτοστρώσεις. Είχαμε βγάλει λέει ανακοίνωση. Παιδιά, ακούστε λίγο. Δεν είναι υποχρεωμένοι οι πολίτες, 170.000 δημότες, να είναι stand-by πότε θα βγάλει ανακοίνωση ο Δήμος. Δεν είναι υποχρεωμένοι. Προφανώς και χρειάζεται μια ενημέρωση, προφανώς γίνεται από τα μέσα ενημέρωσης και με όλα διαθέσιμα εργαλεία επικοινωνίας έχει ο Δήμος, αλλά εκεί δεν εξαντλούνται οι υποχρεώσεις του Δήμου. Υπάρχει μια προεργασία, υπάρχει μια συνεννόηση, δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν ένα-δυο συνεργεία, τέλος πάντων μερικά μέτρα νωρίτερα πριν φτάσει το αχήματα στον κόμβο να την ενημερώνουν ή μια πινακίδα να ενημερώνει ότι ξέρετε η Γιαμαλάκη στι τάδε ώρες θα είναι κλειστή. Δεν εξαντλείται αυτό σε μια ανακοίνωση. Δεν μπορεί να είναι 170.000 και δεν υποχρεωμένοι να είναι 170.000 δημότες πάνω από το site του Δήμου ή πάνω από τα portals ή πάνω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερωθούν. Δεν και καλά. Αν πέσει στην αντίληψή τους η ενημέρωση του Δήμου Ηρακλείου,

Έστω και έτσι, ας δούμε το ποτήρι μισογεμάτο με την αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα στην Γιαμαλάκη. Ένα πρώτο βήμα για το κέντρο. Όχι γιατί ντε και καλά πρέπει να φτιαχτεί το κέντρο. Γιατί ακούγεται και ακουγόταν και κατά το παρελθόν κριτική από τους πολίτες ότι ξέρετε ασχολείστε μόνο με το κέντρο. Και τι να κάνουμε που στο κέντρο ή από το κέντρο, τέλος πάντων περιμετρικά μιας ακτίνας 2-3 χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης, σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος. Δηλαδή είναι ζήτημα κόστους ωφέλους. Δηλαδή πρέπει να επενδύσω εκεί, διότι από εκεί στατιστικά περνάει μεγαλύτερος όγκος. Άρα στατιστικά θα ταλαιπωρηθούν περισσότεροι. Αυτό λίγο πρέπει λίγο να το ξαναδούμε ως πολίτες εννοώ. Διότι συνεχώς γκρινιάζουμε, ξέρεις, λέει, ασχολείστε, λέει, όλο με το κέντρο. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κυρίως η αναγκαιότητα. Φεύγουμε την τοπική επικαιρότητα, έχουμε και προεδρικές καθόδους σήμερα. Ο Στέφανος Κασελάκης είναι στο Ηράκλειο με το κόμμα του Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Θα τον έχουμε εδώ στο στούντιο λίγο μετά τις 3 και 4. Θα είναι εδώ ο Στέφανος Κασελάκης σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, καθώς χθες είχαμε μετά από πολύμηνη περιπέτεια του ίδιου, και θα πρέπει να πούμε και να αποδώσουμε αυτά που πρέπει να αποδώσουμε, σκληρής κριτικής που δέχτηκε με την υπόθεση του Πόθεν Έσχιας, της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης και στη συνέχεια της δικαίωσής του. Και μάλιστα η πρωτόδικη απόφαση με πρόταση της αγγελικής αρχής να αθωωθεί. Αλλά τελικά η έδρα τον καταδίκασε. Προσέφυγε στο εφετείο και ο κύριος Κασελάκης θες αθώθηκε και κλείνει και τυπικά και ουσιαστικά αυτή η υπόθεση. Και έτσι είναι μια εξαιρετική συγκυρία σήμερα να τον έχουμε εδώ, μιας και το απόγευμα, όπου είναι προγραμματισμένη εκδήλωση της τοπικής οργάνωσης εδώ του κόμματός του, να μιλήσει ο Στέφανος Κασελάκης στο καφέ Μαρίνα, έχει θέμα η εκδήλωση τη δικαιοσύνη. Συνέπεσε δηλαδή η χθεσινή απόφαση με την προγραμματισμένη εδώ και ημέρες εκδήλωση του τομέα δικαιοσύνης των Δημοκρατών Προοδευτικού Κέντρου του Στέφανου Κασελάκη, με θέμα την δικαιοσύνη, την κατάσταση της δικαιοσύνης και το μέλλον της δικαιοσύνης στη χώρα. Και επειδή μιλάμε για δικαιοσύνη, σήμερα ξεκίνησε και κλεισμένο των θυρών και με ισχυρή αστυνομική παρουσία της φρουράς της Βουλής έξω από την αίθουσα της Γερουσίας, η συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να ακροαστεί τον διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Στη συνεδρίαση προσήλθε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδουλάκης, ο οποίος δεν άφησε σχολεία στο γεγονός ότι σε αντίθεση με τον κύριο Δεμήρη, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κ. Τζαβέλας, ο άνθρωπος που έβαλε στο αρχείο την υπόθεση σε ό,τι αφορά το σκέλος της κατασκοπίας, θυμίζω ότι με απόφαση ενός πλημελιωδικίου καταδικάστηκαν σε 126 χρόνια φυλάκισης 4 υποτίθεται ιδιώτες σύμφωνα με την κυβέρνηση, αλλά όλα τα στοιχεία συγκλίνουν ότι αυτοί οι 4 έχουν άμεση ή έμεση σχέση με την κυβέρνηση για το Predator, για τις παρακολουθήσεις. Ο κύριος Τζαβέλας λοιπόν έκρινε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, παρά το γεγονός ότι το πλημελιωδικείο ανέδειξε κατά την αγροματική διαδικασία επιπλέον στοιχεία και ζητούσε να γίνει περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Η εισαγγελία του Αριουπάγου το αρνήθηκε, ο κύριος Ζαβέλας το αρνήθηκε. Κλήθηκε λοιπόν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και αρνήθηκε ο κύριος Ζαβέλας να προσέλθει στην Επιτροπή όπου είχε κληθεί για σήμερα στη μία, επικαλούμενος τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Σου λέει ο κύριος Ζαβέλας, δικαιοσύνη ανεξάρτητη, εγώ γιατί να σας ενημερώσω, γιατί να απαντήσω σε ερωτήματά σας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Έτσι, ο κύριος Τζαβέλας εμφανίζεται ως εξής. Επικαλείται τη διάκριση των εξουσιών με βάση το Σύνταγμα, για να μην πάει στην Επιτροπή, την οποία διάκριση των εξουσιών δεν επικαλέστηκε όταν η κυβέρνηση τον όρισε εισαγγελέα του Άρη Πάγου με βάση το ίδιο Σύνταγμα. Προσέξτε να δείτε. Αφού τοποθετήθηκε ο κύριος Τζαβέλας, θυμήθηκε ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Μόνο που, ως γνωστό, βάσει του Συντάγματος, την ηγεσία της δικαιοσύνης την αποφασίζει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να έχουμε λοιπόν à la carte διάκριση εξουσιών. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Τζαβέλας τι μας λέει με την απόφασή του? Ότι για το Σύνταγμα δεν παραβιάζεται η διάκριση των εξουσιών όταν σε διορίζει η κυβέρνηση, παραβιάζεται όταν η Βουλή σε καλεί να λογοδοτήσεις. Αυτό μας λέει, προσέξτε, όχι κάποιος τυχαίος. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Αυτή είναι η αντίληψη που υπάρχει. Όσο μας επιλέγει και μας τοποθετεί στη θέση αυτή η κυβέρνηση, δεν παραβιάζεται η διάκριση των εξουσιών. Όταν έρχεται η Βουλή που απευθύνεται στο σύνολο της χώρας, απευθύνεται στο σύνολο των κομμάτων, εκεί θυμόμαστε ότι υπάρχει η διάκριση των εξουσιών. Γιατί εκεί καλείσαι να λογοδοτήσεις, δεν καλείσαι να εκτελέσεις. Κάπως έτσι, μέσα σε αυτό το ηλεκτρισμένο κλίμα, η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής προσδιορίσε για την Παρασκευή τη συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και έτσι συμπληρώνεται το εκρηκτικό παζλ των ημερών, καθώς μία μέρα πριν, αύριο δηλαδή, η Ολομέλεια θα συζητήσει και θα αποφασίσει για τη σύσταση ή μη προανακριτικής επιτροπής που ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά. Για τους πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Ραμπατζή, οι οποίοι ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΚΠ. Παρά το γεγονός ότι η συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών, η οποία είναι σε εξέλιξη, είναι απόρριτη, καθώς σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του κανονισμού της Βουλής, οι συζητήσεις για τη δραστηριότητα της ΕΕΠ είναι απόρριτες και τα μέλη της δεσμεύονται να τηρούν το απόρριτο. Μαθαίνουμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης επιφύλαξε σφοδρά πειρά κατά τον κ. Τζαβέλα, για τον οποίο είπε ότι υπέγραψε ο ίδιος παρακολουθήσεις αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων και προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Υπογραμμίζοντας ο κ. Ανδρουλάκης ότι και οι κρίνοντες κρίνονται. Ωστόσο, ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση και στον κύριο Δεμερή, που ήταν παρόν ο διοικητής της ΕΕΠ, γιατί θύμισε, υπενθύμισε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η ΕΕΠ συνεχίζει να αρνείται να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δικαιώνει τον κύριο Ανδρουλάκη όταν ζητάει να ενημερωθεί επισήμως για τους λόγους παρακολούθησής του. Και η ΕΕΠ ακόμη και σήμερα, κόντρα στην απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, απόφαση που είναι από το 2024 παρακαλώ και έχουμε 2026, επί δύο χρόνια λοιπόν, η ΕΕΠ, που ελέγχεται από την κυβέρνηση, θυμίζουμε ότι είναι υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού, αρνείται να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τους λόγους παρακολούθησής του. Έτσι λοιπόν, κάλεσε για μία ακόμη φορά ο κ. Ανδρουλάκης το διοικητή της ΕΕΠ να του χορηγήσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών ως οφείλει βάσει της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το καλύτερο το κράτησε για το τέλος ο κ. Ανδρουλάκης, διότι επεσήμανε στον κύριο Δεμέρη ότι εφόσον επιμείνει η ΕΕΠ να μην προσκομίζει τα στοιχεία στον κύριο Ανδρουλάκη, θα τον εξωθήσει να προβεί σε νομικά μέτρα σε βάρος παντός υπευθύνου μη εξαιρουμένου και του ίδιου του διοικητή της ΕΕΠ. Μία ενέργεια που θα αποτελέσει πρωτοφανή πρωτοβουλία για αρχηγό πολιτικού κόμματος, όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά και για τα ευρωπαϊκά χρονικά, καθώς ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μιας χώρας θα στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ της χώρας.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Φυλάκιση εκτός Κρήτης για τις 15 οικογένειες που αφέθηκαν να αυθαιρετούν με εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επισήμανε ότι ιδρύεται ειδικό τμήμα της αστυνομίας για την αντιμετώπιση εγκληματικών ομάδων. Στο Σκαμνί θα καθίσει μετά την κράτησή του γνωστός πρώην Ηρακλειώτης αυτοδιοικητικός για εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με το politica.gr. Κατηγορείται για θανάτωση μικρού ζώου. Με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για τις υποκλοπές, ξεκίνησε το καυτό κοινοβουλευτικό τρίμερο. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αρνήθηκε να προσέλθει, χαρακτηρίζοντας την κλίση ασυμβίβαστη. Σε ένα χρόνο οι εκλογές επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης στην Κρήτη για τριήμερη περιοδία. Στον εισαγγελέα κλήθηκαν μαθητές του Γυμνασίου Αλικιανού με αφορμή κατάληψη του σχολείου τον περασμένο Δεκέμβρη. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στο Ηράκλειο από δίθεν τεχνικούς του ΔΕΔΙΕ που εξαφανίστηκαν με χρήματα και κοσμήματα. Ράντζα, υποστελέχωση και έλλειψη κλινών καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων για την ψυχιατρική του Παγνή. Δράση της πολεμικής αεροπορίας στο Παγκρίτιο στάδιο με προσωμιωτές αεροσκαφών F-16 και F-35. Στο διεθνή χώρο, οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πόλεμο πολύ πέραν της Μέσης Ανατολής αν επιτεθούν ξανά οι ΗΠΑ. Η ώρα για τον φετινό τελικό του Europa League έφτασε, καθώς Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα θα μονομαχήσουν για το τρόπαιο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Συννεφιά σήμερα στην Κρήτη, ενώ αύριο έθριος ο καιρός με βοριάδες και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Πολίτικα 898 στα FM.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική άνασα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Ανοίγουμε μια μεγάλη παρένθεση από την κεντρική πολιτική επικαιρότητα και πάμε σε ένα έτσι, θέμα που έχει και τοπικές διαστάσεις. Την Κυριακή, με ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου, άνοιξε η διαδικασία επισήμως της υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Ένα μεγάλο θέμα απασχολεί χιλιάδες οικογένειες, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε μια διαδικασία που θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 12 το βράδυ. Θα είναι, μέχρι τότε θα είναι ανοιχτό το σύστημα. Επομένως, οι δικαιούχοι ενδιαφερόμενοι, είτε για εκείνοι που θα διεκδικούν τα βρέφη, τα νήπια τους, να βρεθούν στους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω τροφίων ή μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ, πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία αυτή. Ωστόσο, την ίδια ώρα σχεδόν ερχόταν στο φως της δημοσιότητας μία ακόμη υπόθεση που ερευνάται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και αφορά τα vouchers παιδικών σταθμών. Ένα κύκλωμα που είχε επεκταθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην Κρήτη, με έδρα την Αθήνα, με πλαστά δικαιολογητικά, εισέπραταν ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τις πληρωμές των βρεφονηπιακών σταθμών για μικρούς μαθητές που έχουν εγγραφεί μέσω βάουτσερ του προγράμματος εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, και προφανώς είναι ένα σκάνδαλο που δεν αφορά ένα μεμονωμένο μόνο, μια μεμονωμένη μονάδα παιδικού σταθμού. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών στο νησί, τον κύριο Ζανή Αργουδέλη. Καλησπέρα, κύριε Αργουδέλη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χώρο και τον χρόνο.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς το προσεγγίζετε όλο αυτό που έρχεται στο φως δημοσιότητας, αν προηγουμένως εσείς είχατε κάποιες ενδείξεις ενδεχομένως ανάπτυξης ενός τέτοιου κυκλώματος, μιας και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αφορούν και στην Κρήτη τα πλοκάμια του κυκλώματος αυτού?
1: Η αλήθεια είναι ότι και εμείς είναι σαν να έχουμε πέσει από τα σύννεφα, καθώς δεν είχαμε ούτε δείγματα ούτε τέτοιες εικόνες στον κλάδο μας, ούτε θέλουμε να έχουμε γενικότερα, γιατί δεν αντιπροσωπεύεται ένας κλάδος παιδαγωγικός με αυτόν τον τρόπο σίγουρα. Και διαβάζοντας έτσι τα νέα από χθες και ακούγοντας λίγο τα δεδομένα, προσπαθούμε και εμείς μεταξύ μας να δούμε τι συμβαίνει και από πού ξεκινάει όλο αυτό. Το οποίο περίπου ότι μας έχει σοκάρει. Πραγματικά μας έχει σοκάρει και εμάς.
0: Κύριε Αργουδέλη, το ρεπορτάζ λέει ότι το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από πληροφορίες που περιήλθαν στις αρμόδιες αρχές, ότι ο εγκέφαλος της υπόθεσης, ουσιαστικά σε συνεργασία με λογιστές, αναρτούσε πλαστές ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες, απαραίτητα δικαιολογητικά δηλαδή, προκειμένου να εισπράττει την προβλεπόμενη ανατετράμινο επιχορήγηση μέσω της αρμόδιας αρχής. Πόσο εύκολο είναι να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Στο δικό μας το μυαλό είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς ξέρετε, για να βγει μια ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα χρειάζεται ένας μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός της αίτησης. Τώρα πώς κατάφερε ο λογιστής σε συνεργασία με αυτό το άτομο, τον ιδιοκτήτρια του παιδικού βρεφονηπιακού σταθμού, να κάνει όλο αυτό το μαγικό τρίκ, να βρει σφραγίδες, να και να καταθέσει εν τέλει και να πάει και στην ΕΤΑΑ και να διαπιστωθεί ότι είναι ορθή η ενημερότητα, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ότι μήπως δεν είναι τελικά μόνο εμπλεκόμενος ο ιδιοκτήτης ή ο λογιστής.
0: Βάσει των χειρόγραφων σημειώσεων που ήδη έχουν κατασχεθεί, ουσιαστικά ένα τευτέρι που υπήρχε από τον φερόμενο ως εγκέφαλο, στην υπόθεση εμπλέκονται και περιπτώσεις ιδιοκτητών γνωστών, φαίνεται βάσει των στοιχείων αυτών, να εμπλέκονται και περιπτώσεις ιδιοκτητών βρεφονηπιακών σταθμών και σε Ηράκλειο και σε Ρέθινο, γιατί από τις σημειώσεις προκύπτει να υποδεικνύονται ότι απευθύνθηκαν στο άτομο που φέρεται ως εγκέφαλος για να τους εξασφαλίσει πλαστά έγγραφα και φυσικά προφανώς αυτό έγινε με κάποιο αντίτιμο. αντιλαμβάνεστε ότι αυτό πλέον θα πρέπει να απασχολήσει και το δικό σας σύλλογο, φαντάζομαι τουλάχιστον.
1: Σίγουρα και μας έχει απασχολήσει και δεν σας κρύβω ότι από χθες μετά τις 7.30-8 το πρωί που άρχισε να παίζει στα νέα και στα social όλο αυτό, όλη αυτή η έκθεση ας πούμε που έχει γίνει, έχω μιλήσει εγώ προσωπικά με τα μέλη τα δικά μας στην Κρήτη, τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών της ΠΟΣΥΠΣ και έχω πάρει από τους ίδιους το δεδομένο ότι δεν είμαι εγώ. Δεν έχω πράξει κάτι. Φυσικά δεν το έκανα εγώ. Οπότε στο δεδομένο του λόγω τιμής και των αρχών που διέπουν το σύλλογό μας, οφείλω να εμπιστευτώ τα μέλη μου, αυτά τα 52 μέλη στην Κρήτη που έχουμε εμείς σαν Παγκρήτιος Σύλλογος, και γι' αυτό και δηλώνω από χθες ότι δεν είναι κάποιος δικός μας.
0: Άρα μισό λεπτάκι, εσείς κύριε Αργουδέλη επικοινωνήσατε και με τα 52 μέλη του συλλόγου σας. Να το πάω λίγο διαφορετικά. Υπάρχει περίπτωση να λειτουργεί κάποιος παιδικός σταθμός ιδιωτικός και να μην είναι μέλος του συλλόγου σας?
1: Ναι, βέβαια. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι σε κανέναν σύλλογο, δηλαδή δύναται ο ιδιοκτήτης ενός τηλεφωνικού σταθμού να μην είναι εγγεγραμμένος σε κανέναν σύλλογο στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και δύναται επίσης να είναι εγγεγραμμένος είτε σε εμάς, στο δικό μας σύλλογο, είτε σε έναν άλλο σύλλογο που υπάρχει. Είναι δύο σύλλογοι λοιπόν στην Ελλάδα και η αυτονομία του κάθε ενός. Τρία δεδομένα λοιπόν.
0: Στην Κρήτη, πόσοι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν, ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί λειτουργούν? Έχετε εικόνα?
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι 60.
0: Άρα εσείς έχετε 52 εγγεγραμμένα μέλη, άρα μας υπολείπονται 8. Αν δηλαδή θεωρήσουμε αξιόπιστο αυτό, όχι αυτό που λέτε εσείς, αυτό που σας είπαν οι συνάδελφοί σας, ότι δεν έχουν καμία ανάμειξη, πλέον το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα 8 εκπαιδευτήρια, μας ρητώσει, παιδικούς σταθμούς, τα οποία δεν είναι μέλη του συλλόγου σας. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Ναι, στενεύει ο κλειός, θα έλεγα εγώ έτσι μεταφορικά.
0: Μάλιστα. Πώς μπορεί να προστατευθεί ο χώρος ο δικός σας από τέτοιου είδους παραβατικότητες? Υπάρχει δυνατότητα?
1: Κοιτάξτε, εμείς πιστεύαμε ότι η λειτουργία του φορέα της ΕΤΑΑ και του ΕΣΠΑ θα ήταν καθόλου ανόμιμη, λειτουργική και θα μας διασφάλιζε την ακεραιότητα όλων των εγγράφων που πηγαίνουν έρχονται, καθώς είχαμε και ένα ζήτημα τον προηγούμενο χρόνο με κάποια διαρροή προσωπικών δεδομένων η οποία τελικά δεν έγινε. Δηλαδή μας έχουν στείλει κάποια έγγραφα από την ΕΤΑ ότι δεν έχουν διαρρεύσει προσωπικά δεδομένα γονέων, κινητά, αφημί κτλ. Οπότε θεωρήσαμε ότι διασφαλίζεται η εγκυρότητα όσων εγγράφων πηγαίνουν ή έρχονται από το φορέα. Τώρα όμως ξαφνικά με αυτά που διαβάζουμε, αντιλαμβανόμαστε όλοι, καθώς μιλάμε και για 7-8 χρόνια πίσω, πόσο μιλάμε ότι έχει διαρκέσει αυτή η ιστορία, ότι μήπως είμαστε εκτεθειμένοι τελικά όλοι σε ένα πρόγραμμα που λέγεται ΕΣΠΑ Voucher, κουπόνι, το οποίο δεν είναι και τόσο καθαρό, δεν μας διασφαλίζει και τόσο πολύ την ακεραιότητά μας. Γιατί φανταστείτε, για να δέχεται μια ασφαλιστική ενημερότητα ένας φορέας, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, τι έλεγχο κάνει, πώς ελέγχει ότι εγώ έχω καταθέσει την ορθή και νόμιμη ενημερότητα?
0: Μου θυμίζει λίγο η υπόθεση, λίγο από ΚΕΠΕ, δηλαδή τι θέλω να πω. Ο κτηνοτρόφος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ότι ένα ακίνητο του ανήκει, χωρίς όμως να υπάρχει διασταύρωση αν όντως αυτό το ακίνητο του ανήκει. Καθένας δηλαδή ό,τι δηλώσει είναι.
1: Προς τα εκεί πάμε, δυστυχώς πάμε προς τα εκεί. Και το λέω δυστυχώς γιατί... Εντάξει, είχαμε το πρώτο κρούσμα αυτό με το νησί μας εδώ, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου έχουν θυχτεί πάρα πολλές οικογένειες και σπίτια και δει το νησί. Τώρα έχουμε και αυτό εδώ πέρα, που αν διαβάσα καλά είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο τα χρήματα που έχουν
0: απορροφήσει,
1: να το πω, απορροφηθεί ας πούμε από τους ανθρώπους αυτούς που εμπλέκονται. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε ένα stop. Τώρα πώς θα προφυλαχτούμε, για να επιστρέψω στο ερώτημά σας, δεν νομίζω ότι υπάρχει λύση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μαγικό ραβδί που να πει εγώ δουλεύω νόμιμα, αυτά είναι τα χαρτιά μου και μπορώ να βεβαιώσω τον κάθε γονέα ότι του εξασφαλίζω μια άρτια λειτουργία, μια νομιμότητα, ένα καθεστώς σωστής λειτουργίας και παιδαγωγικής κατεύθυνσης. Θα πρέπει και ο γονέας να μπει στη διαδικασία ίσως να ρωτάει περισσότερα πράγματα.
0: Αυτή η πρακτική επηρεάζει καθόλου, πέρα από την απάτη, εντάξει, επηρεάζει καθόλου τις οικογένειες?
1: Προς το παρόν δεν τις επηρεάζει.
0: Ναι.
1: Όμως σκεφτείτε ότι ο άνθρωπος αυτός που έχει εισπράξει τα χρήματα αυτά μέσω πλαστών ενημερωτήτων,
0: ναι.
1: Πόσο νόμιμος και σε πόσο ορθή λειτουργία έχει το δικό του βρεθονηπιακό σταθμό, τι μερίδες φαγητού σερβίρει, τι ποιότητα.
0: Θα λέτε ότι συνολικά από τη στιγμή που μπαίνει σε μια διαδικασία παραβατικότητας τόσο σοβαρής, πόσο αξιόπιστο και πόσο ποιοτική μπορεί να είναι η υπηρεσία που παρέχει ως παιδικός σταθμός.
1: Ακριβώς. Θεωρώ ότι θα επηρεάσει όλη τη συνθήκη αυτή της προσφοράς προς τα ανήλικα τέκνα που φιλοξενούμε όλοι.
0: Άρα,
1: αυτό με προβληματίζει εμένα περισσότερο.
0: Κυρία Αργουδέλη, το λέω για τους υποψήφιους πελάτες. Γιατί αυτό είναι πραγματικότητα.
1: Τους γονείς.
0: Ναι. Είναι ένας δείκτης και για εσάς, για το σύλλογό σας. Αν τυχόν, κάποιος από τους 52 αποδειχθεί ότι τελικά δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως τα περιέγραφε και μάλλον εμπλέκεται. Ή από τους υπόλοιπους 8 που δεν είναι μέλη του δικού σας συλλόγου, είναι δείκτης για εσάς το γεγονός της εμπλοκής του σε ένα τέτοιο κύκλωμα για την συνολικότερη παροχή της υπηρεσίας.
1: Βέβαια. Είναι ένας μεγάλος δείκτης και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι έχουν ενημερωθεί τα δικά μας μέλη ότι σε περίπτωση που υπάρξει εμπλοκή ή αναφορά ονόματος κάποιου μέσα στην δικογραφία που μπορεί να προκύψει ή σε έντυπα που θα κυκλοφορήσουν, το μέλος αυτό θα διαγραφεί εντελώς από το σύλλογό μας. Το οποίο θα μου πείτε μπορεί να μην είναι κάτι τόσο σημαντικό για εκείνον. Mm-hmm. Για μας όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε και την αξιοπρέπειά μας και το ήθος μας και να δείχνουμε διαρκώς και να είμαστε σωστοί επαγγελματίες.
0: Μάλιστα, το κρατώ αυτό κύριε Αργουδέλη. Αλήθεια, πώς κυλάει η διαδικασία από εδώ και πέρα εν ώψη της νέας περίοδου, πώς το βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, οι εγγραφές έτσι κατά το σύνολο που έχω μιλήσει με συναδέλφους και στα Χανιά και στο Ρέθινο αλλά και στο Ηράκλειο, μέχρι στιγμής είναι αρκετά ομαλά τα πράγματα, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ζήτηση. Το κουπόνι, το βάουτσερ, αυτό το δεδομένο που έχει τη μεγάλη αλλαγή φέτος και θα φύγει από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και θα έρθει στο εσωτερικό που λέμε και θα αρχίσουμε να δεχόμαστε πληρωμές από Ταμείο Ανάκαμψης και από το Υπουργείο Οικονομικών, φοβίζει λίγο τους συναδέλφους για το πότε θα πληρωνόμαστε.
0: Αλλάζει το ποσό, δηλαδή.
1: Το ποσό δυστυχώς δεν αλλάζει. Δυστυχώς.
0: Πόσο είναι το βάουτσερ?
1: 2.772 ευρώ το έτος.
0: 2.772. Από αυτό το ποσό, πόσο επιπλέον, μεσοσταθμικά, δεν μιλώ για το δικό σας, δεν μιλώ για κάποιο συγκεκριμένο παιδικό σταθμό, αλλά γενικότερα, σαν πώς πάει η αγορά, να το πω έτσι απλά, εμπορικά. Πόσο παραπάνω.
1: Ανάλογα την πόλη ή το Δήμο, να το πω έτσι πιο συγκεκριμένα, έχουμε δεδομένα διδάκτρων τα οποία φτάνουν περίπου τις 3.500 το χρόνο και έχουμε και δεδομένα και με 5.000.
0: Άρα,
1: έχει να κάνει και με την παρεχόμενη υπηρεσία, έχει να κάνει και με τα κόστη που έχει ο καθένας από εμάς.
0: Αν υπάρχει σχολικό λεωφόρειο, το αντιλαμβάνομαι. Άρα από 800 ευρώ έως και 2.500 ευρώ περίπου, το λέω έτσι πολύ γκρόσο μόντο, είναι το επιπλέον. Το επιπλέον που ένας παιδικός σταθμός μπορεί να απαιτήσει, βασιτός, να ζητήσει από μια οικογένεια για να, μαζί με το βάουτσερ για να φοιτήσει το παιδί του. Αυτό το θεωρείτε. Το ποσό των 4-5.000 ευρώ είναι ένα ποσό που για τα δικά σας δεδομένα θεωρείται δικαιολογημένο?
1: Θα σας το απαντήσω λίγο διαφορετικά, ναι. Γιατί πήγα να πω πριν ότι κάναμε ένα ραντεβού στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής την προηγούμενη εβδομάδα με την Ομοσπονδία, την Πανελλήνια Ομοσπονδία, την ΠΟΣΥΠΣ, στο οποίο ραντεβού εμείς πήγαμε να ζητήσουμε μία αύξηση του βάουτσερ, συνοδευόμενη πάντα από μία μελέτη της ΓΕΣΕΒΕ, καθώς είμαστε εγγεγραμμένο μέλος της ΓΕΣΕΒΕ, μοναδική ομοσπονδία στην Ελλάδα, και πήγαμε να θέσουμε τα δεδομένα, τα αριθμητικά, λέγοντας ότι εμείς τα τελευταίο χρόνο έχουμε αύξηση 37% συγκεκριμένα στην πρώτη ύλη, 39% στα καύσιμα, ΔΕΗ, νερό 36-37%. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα βάλουμε σε ένα κουβά και τα ανακατέψουμε να πω λαϊκά, πάμε γύρω στο 38%. Μαζί με τις μισθοδοσίες που έχουν πάρει 3 ή 4 αυξήσεις σε 15 μήνες. Αυτό για να βγει για ένα σχολείο, παύλα επιχείρηση, που θα πρέπει να είναι βιώσιμη, θα πρέπει και η επιχείρηση αυτή να μεταβιβάσει ένα μέρος του κόστους και στον γονέα. Οπότε τα 4.000 ευρώ ή οι 5.000 ευρώ θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να έχουν μία προκοστολόγηση από τον ιδιοκτήτη, δηλαδή να ξέρει πόσο του κοστίζει το κάθε παιδί. Τι κόστος έχει, γιατί αυτά εξαρτώνται, όπως είπατε, και από το σχολικό και από τις παροχές και από το δήμο ή νομό που βρίσκεται ο κάθε συνάδελφος. Στο Ρέθινο, για παράδειγμα, οι τιμές κυμαίνονται από 350 μέχρι 400 ευρώ το μήνα. Στο Ηράκλειο κυμαίνονται από 400 μέχρι 550 ευρώ το μήνα. έχει να κάνει. Επίσης η απορροφητικότητα των βάουτσερ είναι πάρα πολύ μεγάλη στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και είναι πάρα πολύ μικρή στα Χανιά.
0: Γιατί?
1: Είτε γιατί τα Χανιά έχουν ακόμα που λέμε ψαχνό, είναι λίγο πιο εύποροι, να το πω έτσι,
0: ναι.
1: Είτε γιατί δεν επιλέγουν οι συνάδελφοι να χρησιμοποιούν κουπόνια και να πάνε μόνο ιδιωτικά, πηγαίνουν μόνο ιδιωτικά.
0: Δεν επιλέγουν, οι συνάδελφοί σας δεν επιλέγουν οι γονείς να αξιοποιήσουν το κουπόνι, παρότι μπορεί να επιλέγουν τα κριτήρια.
1: Κοινός παρανομαστής. Ούτε οι γονείς, ούτε οι συνάδελφοι.
0: Για να επανέλθω λίγο στο κόστος. Για δώστε μας, ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ Ρεθύμνου και Ηρακλείου, να έχουμε μια απόσταση περίπου 100 ευρώ το μήνα ανά παιδί.
1: Οι διαφορές είναι σίγουρα τα έξοδα μετακίνησης. Η πόλη είναι πολύ μεγαλύτερη του Ηρακλείου σε σχέση με το Ρεθύμνο. Επίσης, στο Ρέθυμνο σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 18 παιδικοί σταθμοί και στο Ηράκλειο 25. Το Ρέθυμνο λοιπόν πληθυσμιακά υπερκαλύπτει, ενώ στο Ηράκλειο μπορεί να μην φτάνουν. Άρα, βάσει αγοράς και ζήτησης, έχεις το περιθώριο στο Ηράκλειο να τραβήξεις λίγο παραπάνω τα κόστη σου, τις τιμές σου.
0: Ναι.
1: Έχει κάποια δεδομένα. Επίσης, το Ηράκλειο δεν είναι μόνο το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο, ένα σχολικό μπορεί να φύγει να πάει στη Χερσόνησο ή να πάει στον Εσταυρωμένο από τον Αηγιάννη, παράδειγμα.
0: Από αυτό το 38% που λέτε ότι έχει αυξηθεί το κόστος φέτος, εννοούμε με τη νέα σχολική περίοδο,
1: ναι,
0: πόσο από αυτό το ποσοστό θα μετακυλιστεί στους γονείς?
1: Αν και δεν έχουμε συζητήσει πολύ συγκεκριμένα για το πόσο θα μετακυλήσει, θεωρώ ότι ένα 10-12% θα μετακυλήσει στους γονείς.
0: 10-12% λέτε ότι θα είναι αυξημένα τα δίδακτρα για την επόμενη περίοδο, έτσι?
1: Ναι.
0: Μεγάλο ποσό, δηλαδή, αν μιλάμε για 4.000.
1: Είναι μεγάλο το ποσό, ναι, για να σκεφτούμε όλοι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε την ίδια καλή υπηρεσία στα δεδομένα που προαναφέραμε, χωρίς να εξαπατούμε ούτε τον κόσμο ούτε το κράτος.
0: Το αίτημά σας για αύξηση του βάουτσερ, γιατί απορρίπτεται? Γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμο, η πίτα δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένη, δεν έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να ανοίξει ενδεχομένως μια επιπλέον χρηματοδότηση? Ποιος είναι ο λόγος που απορρίπτεται?
1: Θεωρητικά θα απαντήσω, καθώς η απάντηση του Υπουργείου ήταν, πώς να το περιγράψω, λίγο στον αέρα.
0: Ναι.
1: Δεν πήραμε δηλαδή συγκεκριμένη απάντηση, γιατί δεν εγκρίνεται η αύξηση. Παρόλο του ότι τους θέσαμε όλα τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει αυτά τα χρόνια, θα πω ότι πρέπει να γίνει μία αύξηση για να είμαστε βιώσιμοι. Το Υπουργείο απαντά λοιπόν ότι είστε βιώσιμοι, φαίνεται, πράγμα το οποίο σας λέω ότι μπορώ να σας στείλω και τη μελέτη που έχουμε, δύο μελέτες από τη ΓΕΣΕΒΕ, ότι δεν είμαστε βιώσιμοι, οι περισσότεροι. Και έχουμε ένα Υπουργείο το οποίο είναι σαν να στέκεται λίγο απέναντί μας, θέτοντας ως παράγοντα άρνησης ότι δεν υπάρχουν χρήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Αργουδέ, θα παρακολουθούμε το θέμα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί και σε επίπεδο τοπικό, ενώ και για τα μέλη του συλλόγου σας, αλλά πολύ περισσότερο για τα μέλη που, για όσους μάλλον δεν είναι μέλη του συλλόγου σας, για να δούμε αν προκύπτει ότι όντως είναι εκτός του συλλόγου ή εμπλεκόμενοι και σε τι βαθμό μπορεί να εμπλέκονται οι παιδικοί.
1: Εύχομαι απλά να κυλήσει λίγο πιο γρήγορα αυτό το θέμα, γιατί ξέρετε, δεν μας αρέσει ούτε εκτεθειμένοι να είμαστε, ούτε να θίγονται κάποιοι που μπορεί, ας πούμε, στη συζήτηση αυτή να φαίνεται ότι είναι εκτεθειμένοι, αλλά στο τέλος της ημέρας να μην είναι. Θέλουμε να ξεκαθαρίσει, να ξεδιαλύνει γρήγορα, και αυτοί που είναι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το παρασκήνιο να φύγουν από τον κλάδο, να κάνουν ό,τι άλλο θέλουν στη ζωή τους οι άνθρωποι, να μην ασχολούνται με το παιδαγωγικό έργο καθόλου.
0: Και κάτι τελευταίο, κύριε Αργουδέλη, αυτό το 1 εκατομμύριο περίπου που προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι είναι η ζημία, αφαιρείται όμως από το συνολικό προϋπολογισμό. Άρα αφαιρείται από κάποιους που μένουν εκτός, γιατί δεν περισσεύουν χρήματα. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Όχι, γιατί στην ουσία θα έμπαιναν αυτά τα παιδιά σε κάποιον άλλο συνάδελφο. Στην ουσία αφαιρείται από συναδέλφους που δουλεύουν νόμιμα.
0: Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά το πλήγμα είναι για τους νόμιμους παιδικούς σταθμούς.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Αργουδέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Εγώ, κύριε Κώστα.
0: Καλά απόγευμα.
1: Καλά κι εσείς.
0: Ήταν ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών στο νησί, ο κύριος Ζανής Αργουδέλης, με αφορμή την υπόθεση, την νέα αυτή υπόθεση απορρόφησης μέσω απάτης ευρωπαϊκών κονδυλίων από τα βάουτσερ που προορίζονταν για τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Η δικογραφία, αφού πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα σπίτια, σε επιχειρήσεις και οχήματα εκείνων που εμπλέκονται αρχικός ως εγκέφαλοι στο κύκλωμα. Έχει κοινοποιηθεί στην εισαγγελία, η οποία είχε παραγγείλει, είχε διενεργήσει μάλλον προκαταρκτική εξέταση, η οποία παραδόθηκε πριν από 2 χρόνια. Και μετά από 2 σχεδόν χρόνια, η υπόθεση ανατέθηκε σε άλλον εισαγγελέα και εκτιμάται πιθανότατα εντός του έτους να υπάρξουν εξελίξεις, εκτός αν κριθεί αναγκαίο να κληθούν και άλλα άτομα για κατάθεση προκειμένου να φωτιστούν επιπλέον πτυχές της υπόθεσης, και αναμένεται φυσικά να ασκηθούν και ποινικές διώξεις. Λοιπόν, πάμε. Μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και στο vnystore.com.
7: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 45-50 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας. Υπενθυμίζουμε ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε εδώ στο στούντιο τον επικεφαλής, τον πρόεδρο των Δημοκρατών, του Κόμματος Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στο Ηράκλειο. Είχε σειρά επαφών με τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Έκανε και επίσκεψη στο κέντρο της πόλης, ενώ λίγο αργότερα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε δηλαδή, η συνάντησή του με τη δίκη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, λίγες ώρες μετά την κάθοδο του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη. Τα όσα συνέβησαν με το νέο αλλά και με το παλαιό δικαστικό μέγαρο. Τίποτα από τα δύο επί της ουσίας δεν προχωράει. Ναι, μια επανάληψη του ίδιου σκηνικού. Οι εξαγγελίες που έκανε ο κ. Φλωρίδης με αυτή την πενιχρή χρηματοδότηση ύψους 180.000 ευρώ για να συντηρηθούν στοιχειωδώς κάποιοι χώροι που καταραίουν στο παλαιό δικαστικό μέγαρο και να ευπερεπιστεί λίγο ο χώρος προκειμένου ούτε καν να καλύψει τα στάνταρτς ενός χώρου που

0: τον οποίο θα πρέπει να τιμάται η απονομή της δικαιοσύνης, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό κρίθηκε αναγκαίο μετά από 6-7 χρόνια. Ας μείνουμε μόνο σε αυτή την διακυβέρνηση, ότι μπορεί να γίνει επί του παρόντος, και ενώ επί σειρά ετών ακούμε, αλλά δεν βλέπουμε ποτέ να ξεκινά το νέο δικαστικό μέγαρο στο Ανατολικό Πολεοδομικό Κέντρο. Θα παραμείνουμε λοιπόν στον χώρο της δικαιοσύνης, διότι έχουμε παράσει δηλώσεων από τους υπουργούς, τον κύριο Σχοινάκη και τον κύριο Χρυσοχοΐδη, τον υπουργό Αρτικής Ανάπτυξης, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη αντίστοιχα, για την υπόθεση του κυκλώματος όπως εξελίσσεται, σε Βορίζια και Αμάρι ουσιαστικά, συγγενικών προσώπων μεταξύ τους, οι οποίοι επί σειρά ετών, όπως τα στοιχεία πλέον δείχνουν, ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής εναντίον πάρα πολλών οικογενειών που τους απειλούσαν, τους εκφόβιζαν, αυτό τουλάχιστον αναφέρεται στη δικογραφία, και οι ίδιοι οι καταγγελόμενοι το έχουν περιγράψει εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια, προκειμένου στην πορεία να τους αποσπούν τις περιουσίες και αυτές να τις χρησιμοποιούν ως εργαλεία για να εξασφαλίζουν παράνομες επιδοτήσεις. Δηλαδή να δηλώνουν χωράφια που δεν τους ανήκουν, τα οποία έχουν αποσπάσει σύμφωνα με τις καταγγελίες, με τη βία, με το φόβο, με τον τρόμο, να σιωπούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες απέναντι στο φόβο και τον τρόμο, και εκείνοι να κάνουν τη δουλειά τους αποσπώντας χρηματικά ποσά από κοινοτικές επιδοτήσεις. Η πρώτη δήλωση σήμερα το πρωί ήταν του κυρίου Σχοινά. Νέα δήλωση. Κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος υποστήριξε μεταξύ άλλων, λέει ότι θέλει να πιστεύει, στο Skype μίλησε, θέλει να πιστεύει, λέει, ότι τα Βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το πάρτι. Το οποίο το πάρτι, το λέγαμε και χθες, συνεχίζεται. Το αποδέχονται όλοι. Το πάρτι συνεχίζεται. Πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά τη συγχώνευσή του στην ΑΔΕ, όλοι επιβεβαιώνουν ότι παραμένουν ανοιχτές για τους επιτίδιους. Συνεχίζουν και κάνουν δουλειές. Και μας έχουν πει ότι υποτίθεται με την συγχώνευση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και την ανάληψη της ευθύνης πλέον της διαδικασίας από την ΑΔΕ, το πάρτι θα τέλειωνε. Μας το ανακοίνωσαν πριν από 10 μέρες, 15 μέρες, ο κύριος Σχοινάς μας το είχε ανακοινώσει, και λίγες μέρες μετά ερχόντουσαν στο φως πληροφορίες για νέες απάτες. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σχοινά, γιατί έχει ενδιαφέρον και η δήλωση που έκανε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είναι επί σειρά ετών και με αυτή την κυβέρνηση και με άλλες κυβερνήσεις υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σχοινά και θα επανέλθω και τον κύριο Χρυσοχοΐδη.
1: Το κλειδώσαμε αυτό.
2: Θέλω να πιστεύω ότι τα Βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το πάρτι. Από εδώ και πέρα δεν θα υπάρξουν ανάλογα φαινόμενα. Η αστυνομία και οι εισαγγελείς κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Τώρα οι δικαστές θα κάνουν τη δουλειά τους και εμείς θα κάνουμε τη δικιά μας. Εμείς θα χτίσουμε το νέο σύστημα. Αυτή είναι η έγνοια μας. Με ρωτάτε πότε. Θέλω όταν αρχίσει η Προεδρία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Ιουλίου του 2027, η Ελλάδα να προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης πεντακάθαρη.
3: Καθαρή,
2: πεντακάθαρη.
3: Έχει τελειώσει, λέτε.
0: Αυτό είναι,
2: αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το στοίχημα. Το ξέρω και εκεί δουλεύουμε. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι μόνος αυτό. Έχω την αμέριστη συμπαράσταση του Πρωθυπουργού, του Αντιπροέδρου και φίλου, του Κωστή του Χατζηδάκη και του διοικητή της ΑΔΕ. Είναι ένα τιτάνιο έργο. Πρέπει όμως να το καταφέρουμε.
3: Ναι. Οι αγρότες θα είναι ικανοποιημένοι μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η μετάβαση. Ενώ στα οικονομικά τους, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι τεράστια. Είναι αιτήματα από το παρελθόν, είναι από το παρόν, άλλα που έχουν μπλοκάρει, άλλα που έχουν ξεμπλοκάρει. Τι γίνεται?
2: Η πρώτη, η βασική κερδισμένη αυτής της μεταρρύθμισης θα είναι οι Έλληνες αγρότες. Οι πραγματικοί δικαιούχοι. Αυτοί που πραγματικά μοχθούν στο χωράφι, στο κοπάδι. Για αυτούς δουλεύουμε. Να μην έχει κανένας από αυτούς την αμφιβολία ότι θα πληρωθεί και θα δικαιωθεί για τον κόπο του. Αλλά, το λέω και δημόσια, τα κυκλώματα, οι επιτίδοι, τα λαμόγια, οι διάφοροι που εκμεταλλεύονται τις τρύπες του παλιού συστήματος, να ξέρουν από τώρα ότι δεν θα πάρουν ευρώ. Τα πολλά αφημί, τα πολλά γράψτα, όλα αυτά
3: ξεκαθαρίζουν.
4: Αυτά τα παίρνει πάνω του τον έλεγχο, το ξεσκαρτάρισμα
1: ο μηχανισμός του κυρίου Πιτσινή.
2: Ακριβώς.
1: Ο μηχανισμός της ΑΔΕ.
2: Ακριβώς.
1: Ο οποίος είναι ένας δυνατός μηχανισμός.
2: Ακριβώς. Είναι ένα σύστημα το οποίο ήδη δουλεύει, ενώ συνεχίζεται η πιστοποίηση.
1: Άρα εδώ δεν υπάρχει πια το παράθυρο «κάντο μου χεράτα», «κάντο γιατί είναι δικός μου», «κάντο γιατί είναι φίλος του Υπουργού». Δεν υπάρχει πια αυτό.
2: Όχι.
1: Έκλεισε το παράθυρο.
2: Όχι, δεν υπάρχει πια. Τώρα υπάρχει ένα σύστημα πολύ απλό που είναι ελέγχω, πιστοποιώ, πληρώνω. Είναι λίγο πιο απαιτητικό, παίρνει λίγο πιο πολύ χρόνο.
1: Αλλά
2: θα γίνει.
1: Θα είναι δίκαιο.
2: Και θα είναι δίκαιο.
3: Τώρα με του κτηνοτρόφου, κύριε Υπουργέ, που διαμαρτύρονται όλο αυτό το διάστημα για τι ζημιέ που έπαθαν οι άνθρωποι, για τον αφανισμό των κοπαδιών και όλα αυτά. Ακούμε κάθε μέρα στα ρεπορτάζ μας ανικανοποίητους ανθρώπους ότι καταστράφηκαν, ότι δεν έχουν πάρει αποζημίωση, ότι από αυτά που πήραν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα κοπάδια τους. Τι κάνουμε τώρα εδώ?
2: Εξηγώ για την κτηνοτροφία τι γίνεται, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η χώρα τα τελευταία χρόνια παλεύει δύο μεγάλες επιζωτίες, δύο μεγάλες νόσους των ζώων. Την ευλογιά, όπου φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε. Κρατάω μια επιφύλαξη για το καλοκαίρι. Αλλά την ευλογιά την παλέψαμε και την παλέψαμε σωστά, ακριβώς γιατί κάναμε ό,τι έπρεπε. Και...
0: αυτές οι επιφυλάξεις φοβάμαι εγώ. Δηλαδή αυτούς τους αστερίσκους, το ξέρετε πάντα. Αλλά Γιάννη, το έχουμε. Τα κρατάμε αυτά, έτσι. Όχι, θα μας χρειαστούν, είναι βέβαιο. Ελέγχω, λέει, πιστοποιώ, πληρώνω. Καθαρές δουλειές, τελειώσαμε. Το κρατάμε αυτό. Ελέγχω, πιστοποιώ, πληρώνω. Τέρμα οι απάτες, τέρμα το πάρτι. Το ξανακούσαμε πάλι από τον κύριο Σκηνά. Επίσης, μας είπε ο κύριος Σκηνάς, το λίγο το πολύ, ότι κάποιες παράνομες επιδοτήσεις θα δώσουμε ακόμη. Κάντε λίγο υπομονή. Μέχρι την 1η Ιουλίου του 27 που θα πάμε να πάρουμε την Προεδρία, θα έχουμε καθαρίσει. Δηλαδή, κάτι θα δώσουμε παραπάνω. Ναι, σε κάποιους που δεν τα δικαιούνται. Πιστεύω, λέει, ότι 1η Ιουλίου του 27, τον είναι το μεγάλο στοίχημα, θα έχουμε καθαρίσει με όλους αυτούς τους επιτίδιους. Άρα, πάμε σε ακόμη μια χρονιά, όπου κάτι θα δώσουμε κάτι παραπάνω. Θα το επαναλάβουμε, λοιπόν, το έχουμε πει, σε ανύποπτο χρόνο. Η κατανομή των επιδοτήσεων και φέτος, 26, γίνεται με ένα πολύ συγκεκριμένο αριθμό εγωπροβάτων που παραμένουν δηλωμένα στο σύστημα, το είπα. Πόσα είναι? 15 εκατομμύρια. Πόσα ήταν πριν το ξέσπασμα του σκανδάλου? 16 εκατομμύρια. Και ο ένας αριθμός, το 16 πολύ περισσότερο φυσικά, και ο άλλος όμως των 15 εκατομμυρίων είναι εξίσου προβληματικός. Διότι κανείς από όσους γνωρίζουν την πραγματικότητα του πρωτογενούς τομέα δεν επιβεβαιώνει ότι είναι αυτός ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου. Ακόμη και η Ελστάτ δηλώνει ότι ο αριθμός των ζώων στη χώρα δεν υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια. Οι δε άνθρωποι του ΓΕΟΤΕ λένε ότι είναι ακόμη μικρότερος αριθμός. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να αποδεχτεί ο μέσος πολίτης ότι έρχεται κάθαρση άμεσα, μάλλον ήρθε η κάθαρση, όταν η κατανομή των επιδοτήσεων θα γίνει επί των 15 εκατομμυρίων εγωπροβάτων, αφού ξέρουν όλοι ότι αυτά είναι πλασματικά, δεν υπάρχουν? Αυτό δεν μπορεί να απαντήσει κανείς. Γιατί βέβαια δεν το ρωτάνε κιόλας τον κύριο Σκηνά, αν μας κάνει την τιμή καμιά φορά. Στην εκπομπή έχουμε επιχειρήσει κατά το παρελθόν, δεν μας έχει κάνει την τιμή. Αν μας κάνει την τιμή, θα το ρωτήσουμε. Πώς είναι δυνατόν να λέει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ότι από εδώ και πέρα, λέει, οι επιδοτήσεις θα δίνονται μόνο σε όσους δικαιούνται, όταν ξέρουμε όλοι ότι τα πρόβατα που έχουν δηλωθεί στη χώρα είναι 15 εκατομμύρια, τα οποία δεν υπάρχουν. Και αυτό είναι μια κανονικότητα στη χώρα. Πάμε στον κύριο Χρυσογοίδη. Ο κύριος Χρυσογοίδης λοιπόν σήμερα το πρωί βρέθηκε στο ετήσιο συνέδριο με τίτλο «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας» που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Και μιλώντας στο συνέδριο αυτό αναφέρθηκε στην εγκληματικότητα στην Κρήτη, στην διάχυση της κοινωνικής βίας, στην ενδοοικογενειακή βία κτλ.

Και τι μας είπε ο κύριος Χρυσογοίδης με αφορμή τη νέα υπόθεση που ήρθε στο προσκήνιο των Βορυζίων? Σας μεταφέρω επιλέξει ό,τι υπάρχει μέσα στα εισαγωγικά. Άρα από τη στιγμή που υπάρχει μέσα στα εισαγωγικά είναι αυτό που είπε λέξη προς λέξη ο κύριος Χρυσογοίδης. 15, λέει, οικογένειες αφέθηκαν να αυθαιρετούν και να εκβιάζουν. Από ποιον ακριβώς αφέθηκαν? Αυτό δεν απαντάει ο κύριος Χρυσογοίδης. Ποιος ήταν υπεύθυνος, αρμόδιος, να μην αφήσει αυτές, να μην αφήνει αυτές τις οικογένειες να αυθαιρετούν και να εκβιάσουν? Και θα πει κάποιος, ναι, αλλά άμα δεν το γνωρίζουν οι αστυνομικές αρχές, αν δεν έχει διαμαρτυρηθεί ποτέ κανείς. Μα 100 και πλέον κάτοικοι των ευρύτερων περιοχών έχουν καταγγείλει από το 2022 αυτές τις οικογένειες, τις οποίες λέει ο κύριος Σογοίδης ότι αφέθηκαν να αυθαιρετούν και να εκβιάζουν, για το φόβο και τον τρόμο που δέχονται και για το πώς τους έπαιρναν, τους υφάρπαζαν τις περιουσίες. Και έρχεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να είναι παρατηρητής, εξωτερικός παρατηρητής, ο Υπουργός, με συγχωρείτε, Προστασίας Πολίτη, ο κύριος Χρυσογοίδης, να υποστηρίζει ότι, λέει, 15 οικογένειες αφέθηκαν. Από ποιον αφέθηκαν να αυθαιρετούν και να εκβιάζουν? Αν δεν αφέθηκαν, δηλαδή, από την ελληνική αστυνομία, της οποίας προείσταται ο κύριος Χρυσογοίδης, από ποιον αφέθηκαν? Από κάποια αόρατη δύναμη, από ποιον? Από την αντιπολίτευση? Από ποιον ακριβώς?

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι, εντάξει, δεν τα λέει ένας υπουργός προστασίας του πολίτη. Βρέθηκε ο άνθρωπος την επίμαχη περίοδο, δεν μπορεί να λουστεί την ευθύνη, ας πούμε, και τις αμαρτίες ετών που έχουν συσσωρευτεί. Μόνο που ο κύριος Χρυσογοίδης, αν κάποιος προσθέσει, αθροίσει τα χρόνια υπηρεσίας του με όλες τις κυβερνήσεις στο συγκεκριμένο παρακαλώ πόστο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ή Δημόσιας Τάξης παλαιότερα, σηκώνει ένα μεγάλο βάρος ευθύνης για το πώς έχουν αφαιθεί αυτές οι 15 οικογένειες. Δεν είναι οποιοδήποτε υπουργός που πέρασε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι ο υπουργός της τελευταίας 20ετίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι ο υπουργός που έχει τα περισσότερα χρόνια θητεία στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Επαλαμβάνω, πέρα και πάνω από κυβερνήσεις. Δεν μπορεί τώρα ως παρατηρητής να έχει ο κύριος Χρυσογοίδης σε ένα συνέδριο να μας λέει ότι αφέθηκαν και να το λέει αδιαμαρτύρητα και να μην υπάρχει μια συστολή, ρε παιδάκι μου. Να αντιλαμβάνεται εκείνη την ώρα ότι έχω κι εγώ μερίδιο ευθύνης που αφέθηκαν αυτές οι 15 οικογένειες. Και αυτό που περιγράφει ο κύριος Χρυσογοίδης εκλαμβάνεται από τους παριστάμενους σε τέτοια συνέδρια ή οπουδήποτε αλλού, το δηλώνει ο κύριος Χρυσογοίδης, ως μια κανονικότητα. Ότι έτσι είναι τα πράγματα. Για να επιβεβαιωθεί ότι κανείς ποτέ δεν απολογείται για τίποτα. Και ούτε λογοδοτεί.

από το 2022 κάτοικοι σε περιοχές Αμαρίου και στη Μεσαρά, την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φεστού, ζητούσαν την παρέμβαση των αρχών. Έχουμε 2026. Από το 2022. Τον Ιούλιο του 2022, 100 και πλέον κάτοικοι στέλνουν καταγγελία στον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, περιγράφοντας όσα, όπως υποστήριζαν, συνέβαιναν στις αγροτικές αυτές περιοχές. 100 και πλέον πολίτες περιέγραφαν καθεστώς φόβου και ζητούσαν λύση απέναντι στη δράση συγκεκριμένης οικογένειας. Συγκεκριμένη οικογένεια, δεν ήταν αόριστες καταγγελίες. Κάτι ζούμε, κάτι αισθανόμαστε, λίγο από φόβο, λίγο από κυνηγητό, λίγο από εκβιασμό. Ήταν πολύ συγκεκριμένες οι καταγγελίες. Και ακολούθησαν και μεμονωμένες και ομαδικές μηνύσεις από ιδιοκτήτες γης. Ούτε συνετίστηκαν οι δράστες, ούτε πολύ περισσότερο τιμωρήθηκαν. Τι λέει η αστυνομία? Ότι υπήρχαν, λέει, ακούστε τι λέει, αντικειμενικές δυσκολίες στη διερεύνηση των περιστατικών, καθώς οι περιοχές χαρακτηρίζονταν δυσεπιτήρητες. Ακούστε όρους που έχουν εφεύρει για να δηλώσουν την ανικανότητα και αδιαφορία τους. Δυσεπιτήρητες, λέει, οι περιοχές, και δεν ήταν εύκολη η ανάπτυξη και καλυμμένη αστυνομική δράση. Λέμε τώρα για φιλοσόφημα πολλών αστέρων, πολλών γαλονιών. Φιλοσόφημα για να είναι πώς θα πεις είμαι ανίκανος χωρίς να το πεις. Ή πώς θα πεις ότι συγκαλύπτω, γιατί ναι, από το 2022 να υπάρχουν καταγγελίες, να υπάρχουν μηνύσεις και να μην έχεις κάνει τίποτα, ναι, συμμετέχεις σε συγκάλυψη. Πώς θα πεις συγκάλυψα χωρίς να το πεις. Κάπως έτσι, με κάτι τέτοιους όρους. Δυσεπιτήρητη, λέει, περιοχή και δύσκολη ανάπτυξη και καλυμμένης αστυνομικής δράσης. Τι πες τώρα, ρε παιδάκι.

Υπήρξε περίπτωση ιδιοκτήτη έκτασης με περίπου 400 ελιές, ο οποίος λέει φέρεται να μπήκε στο στόχαστρο επειδή αρνήθηκε να επιτρέψει τη βόσκηση ζώων στο χωράφι του. Είχε υποβάλει μήνυση για αγροζημιές και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο λίγο αργότερα. Από την εισαγγελία Ρεθύμνου αυτή τη φορά, μιας και η αγροτική περιοχή ήταν στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Ήρθε το ελληνικό FBI, όπως τα λένε, CII, CNN κτλ. Τέλος πάντων, κάνουν δουλίτσα, να το παραδεχτούμε αυτό, και άνοιξε ξανά την υπόθεση. Και έτσι συμπεριλήφθη και αυτή η υπόθεση στη μεγάλη δικογραφία που βαρύνει εκεί τους δράστες των ευρύτερων περιοχών με Σαρά και κάτι από Αμάρι και ευρύτερες περιοχές του Ρεθύμνου. Ανάγκασαν μέχρι και ιερέα, ο οποίος είχε αγροτικές καλλιέργειες εκεί, με το φόβο και τον εκβιασμό, να παρατήσει ο άνθρωπος τα αγροτεμάχια και μάλιστα με αιωνόβια ελαιόδεντρα. Αναγκάστηκε να σταματήσει την καλλιέργεια και φυσικά τη συγκομιδή ελαιόκαρπου και καυσόξυλων και τα παράτησε τα χωράφια. Ο ιερέας που είναι από την περιοχή από εκεί. Τι του έκαναν, πήγαιναν και του έβαζαν τα πρόβατά τους μέσα στα χωράφια του. Για όσοι το έχουν ζήσει, εμείς αγροτική καλλιέργεια δεν έχουμε, αλλά για όσοι το έχουν ζήσει, αντιλαμβάνονται τι καταστροφή μπορούν να προκαλέσουν τα εγωπρόβατα σε καλλιέργειες. Και άντε να στο κάνουν μία, να στο κάνουν δύο, όταν στο κάνουν επανειλημμένος, έχουν ένα μόνο στόχο. Να σε απογοητεύσουν, να νιώσεις το λιγότερο ανυπεράσπιστος, το λιγότερο, και στην πορεία αποκαρδιωμένος να εγκαταλείψεις την περιουσία σου, τη γη σου. Αλλά επειδή λέει ο κ. Χρυσοχοίδης ότι αφέθηκαν, λέει, από μια υπέρτατη δύναμη, δεν ξέρω από ποιον, ας πούμε, το Φόφυτο, αφέθηκαν, λέει, 15 οικογένειες τόσα χρόνια, λέει, να σκορπούν το φόβο κτλ. Να του πούμε το κύριο Χρυσοχοίδη, αν δεν είναι ενημερωμένος, ότι υπάρχει κατάθεση γυναίκας η οποία φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ότι οι κατηγορούμενοι, οι δράστες αυτοί, οι φερόμενοι ως δράστες, γνώριζαν πως βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνα σε βάρος τους. Από πού το γνώριζαν? Ποιος τους ενημέρωσε? Ποιος μπορεί να ενημερώσει τον ελεγχόμενο για τον έλεγχο που είναι μυστικός, πέρα από εκείνους που έχουν εικόνα του ελέγχου? Άρα την ίδια την αστυνομία. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Και έπαιρναν μετά οι φερόμενοι, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, δράστες, έπαιρναν τηλέφωνο, λέει, και απειλούσαν ή πίεζαν να μην προχωρήσουν σε καταγγελίες, γιατί έμαθαν ότι γίνεται έρευνα εις βάρος τους, ή να διαψεύσουν τις αρχικές καταγγελίες που είχαν κάνει, και πάει λέγοντας.

Και ακόμη ψάχνει ο κύριος Χρυσογοίδης από ποιους αφέθηκαν οι 15 οικογένειες να σκορπούν το φόβο και τον τρόμο. Ψάχνει ο κύριος Χρυσογοίδης. Μπροστά του είναι. Εκεί. Και κάπου στα πόδια του. Πρώτο όροφο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο εκεί. Στη Γαδά. Δεν ξέρω, κάπου είναι. Και αν δεν είναι στον πρώτο, πέμπτο, δέκατο όροφο της Γαδά, μπορεί να είναι σε κανένα κτίριο της αστυνομίας εδώ στην Κρήτη. Κάπου είναι πάντως. Εκεί στα πόδια, γύρω-γύρω. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Θα το βρει. Αρκεί να ενδιαφερθεί. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με το τελευταίο μέρος της εκπομπής.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Φυλάκιση εκτός Κρήτης για τις 15 οικογένειες που αφέθηκαν να αυθαιρετούν με εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επισήμανε ότι ιδρύεται ειδικό τμήμα της αστυνομίας για την αντιμετώπιση εγκληματικών ομάδων. Στο Σκαμνί θα καθίσει μετά την κράτησή του γνωστός πρώην Ηρακλειώτης αυτοδιοικητικός για εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με το politica.gr. Κατηγορείται για θανάτωση μικρού ζώου. Με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για τις υποκλοπές, ξεκίνησε το καυτό κοινοβουλευτικό τρίμερο. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας αρνήθηκε να προσέλθει, χαρακτηρίζοντας την κλίση ασυμβίβαστη. Σε ένα χρόνο οι εκλογές επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης στην Κρήτη για τριήμερη περιοδία. Στον εισαγγελέα κλήθηκαν μαθητές του Γυμνασίου Αλικιανού με αφορμή κατάληψη του σχολείου τον περασμένο Δεκέμβρη. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στο Ηράκλειο από δίθεν τεχνικούς του ΔΕΔΙΕ που εξαφανίστηκαν με χρήματα και κοσμήματα. Ράντζα, υποστελέχωση και έλλειψη κλινών καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων για την ψυχιατρική του Παγνή. Δράση της πολεμικής αεροπορίας στο Παγκρίτιο Στάδιο με προσωμιωτές αεροσκαφών F-16 και F-35. Στο διεθνή χώρο, οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πόλεμο πολύ πέραν της Μέσης Ανατολής αν επιτεθούν ξανά οι ΗΠΑ. Η ώρα για τον φετινό τελικό του Europa League έφτασε, καθώς Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα θα μονομαχήσουν για το τρόπαιο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Συννεφιά σήμερα στην Κρήτη, ενώ αύριο έθριος ο καιρός με βοριάδες και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καιρό περιμένουμε τον κύριο Κασελάκη για αυτό το τελευταίο μέρος της εκπομπής, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, για να έχουμε έτσι μια σύντομη συζήτηση με αφορμή την σημερινή του κάθοδο στο Ηράκλειο, τις επαφές που είχε νωρίτερα με αυτοδιοικητικούς, τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, αλλά και τη διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου, και με αποκορύφωμα την απόψινη εκδήλωση στο Καφέ Μαρίνα με θέμα την δικαιοσύνη στην χώρα. Να πούμε ότι συνεχίζονται οι ζωηρές αντιπαραθέσεις για την υπόθεση διαχείρισης των μεταναστών μετά την πρόθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να δημιουργήσει δομή στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου, την αναζήτηση χώρου από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, την ΕΑΣΥ, με το κτίριο που είναι περιουσία της στην περιοχή των Μαλάδων, τις αντιδράσεις που υπάρχουν όχι μόνο από τους κατοίκους αλλά και από το Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια Κρήτης που δεν συνενούν σε αυτό το αίτημα. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι ο κύριος Πλεύρης επιχειρεί να φέρει στο τραπέζι και ταυτόχρονα να σηκώσουν, δεν ξέρω αν τους αναλογεί, μάλλον το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θεωρεί ότι τους αναλογεί ένα μερίδιο ευθύνης, να σηκώσουν το μερίδιο αυτό και οι υπόλοιποι βουλευτές, των υπολείπων κομμάτων δηλαδή. Μαθαίνω λοιπόν ότι ο κύριος Πλεύρης έχει καλέσει βουλευτές από όλα τα κόμματα σε μια συνάντηση στο Υπουργείο προκειμένου να θέσει το ζήτημα, να παραθέσει τα στοιχεία και να τοποθετηθούν από αυτόν οι βουλευτές και τα κόμματα συνολικά της αντιπολίτευσης.

Σε αυτή την συνάντηση, μάλλον πριν από αυτή τη συνάντηση, φαίνεται ότι θα έχουμε και μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Ηρακλείου και του κ. Πλεύρη, του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου ο Υπουργός να κάμψει τις αντιδράσεις που υπάρχουν από την Περιφέρεια και τον Δήμο, καθώς όλα δείχνουν, και άλλωστε το ακούσαμε αυτό και από τον ίδιο τον πρόεδρο της ΕΑΣΥ, τον κύριο Γαβαλά, τον οποίο φιλοξενούσαμε τις προηγούμενες ημέρες και μας επιβεβαίωσε ότι το κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που βρέθηκε στις Μαλάδες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κρίνει κατάλληλο και προκρίνει το συγκεκριμένο ακίνητο. Ο κύριος Πλεύρης λοιπόν με αυτό το δεδομένο θέλει να κάμψει τις αντιδράσεις, να πείσει τους αυτοδιοικητικούς και να προχωρήσει το εγχείρημα με το συγκεκριμένο ακίνητο προκειμένου αυτό να καταστεί λειτουργικό με τις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη φιλοξενία μεταναστών. Έτσι λοιπόν αυτοδιοικητικοί αλλά και βουλευτές των υπολείπων κομμάτων θα κληθούν να φέρουν από την ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου την αντιπρότασή τους. Δηλαδή αν από τη στιγμή που απορρίπτουν την επιλογή των Μαλάδων σε αυτό που φαίνεται να έχει καταλήξει το Υπουργείο με τη σύμφωνη γνώμη και της ΕΑΣΥ να αντιπροτείνουν οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Και αυτό δεν είναι ένα σημείο κλειδί στην συζήτηση αυτή που έχει ανοίξει για το πώς θα τοποθετηθούν οι αιρετοί από την άλλη πλευρά, δηλαδή από τα κόμματα κυρίως της αντιπολίτευσης. Βασικό ζητούμενο είναι ποιοι θα πάνε σε αυτή τη συνάντηση, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εκπροσώπων. Πάντως μια πρώτη εικόνα από την αντίδραση των αυτοδιοικητικών την έχουμε, καθώς από τον Δήμο καταρχάς αλλά και από την Περιφέρεια διατείνονται ότι δεν είναι αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης να υποδείξει ή να εξασφαλίσει χώρο προσωρινής κράτησης. Αρμοδιότητα των αυτοδιοικητικών είναι να θέσουν τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί ένας τέτοιος χώρος

Τόσο η τηλεδιάσκεψη όσο και η συνάντηση με τους αιρετούς δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ως προς το χρόνο. Πάντως πρόθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι να τρέξει την διαδικασία προκειμένου πριν το τέλος αυτού του μήνα να έχει οριστικοποιηθεί η επιλογή. Να έχει οριστικοποιηθεί δηλαδή το πού θα καταλήξει η δομή, σε ποιον δήμο και σε ποιο ακίνητο. Πάμε, μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε με τον Στέφανο Κασελάκη σε πάρα πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, και σε αυτό το τελευταίο μέρος της εκπομπής, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, είναι εδώ στο στούντιο ο επικεφαλής, ο πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικού Κέντρου, ο κ. Στέφανος Κασελάκης, σε μια ιδιαίτερη, θα τολμήσω να πω, συγκυρία, 24 ώρες μετά από μια απόφαση που μάλλον αλλάζει και τα πράγματα για τον ίδιο, όχι γιατί γνώριζε ποια θα ήταν η εξέλιξη της υπόθεσης, αλλάζει, θα τολμήσω να πω, πολιτικά τα πράγματα, γιατί είχαν επενδύσει πολύ στην αρχική απόφαση. Κύριε Κασελάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για αυτό το οποίο μόλις είπατε, διότι όντως ήταν μια στοχευμένη επένδυση λάσπης, δολοφονία χαρακτήρα, το ότι εγώ, ο απόδημος, ο οποίος έχει με προκόψει, έχει φορολογηθεί, έχει ελεγχθεί, ο οποίος κληρονόμησε μια απίστευτη κατάσταση, μια καμένη γη στον ΣΥΡΙΖΑ τότε, έχοντας ασκήσει το δικαίωμά του, το εκλέγεστε, έχοντας κερδίσει δημοκρατικά τις εκλογές, μετά να πρέπει κάπως να απαντά σε ανθρώπους όπως ο Λαζαρίδης, ο Πολάκης και άλλοι, να απαντά ότι δεν είναι απατεώνας. Λοιπόν, πήγα στο δικαστήριο, κάθισα, δεν πήρα αναβολή όπως όλοι τους οι άλλοι, πήγα εκεί πέρα, κάθισα τόσες ώρες με σεβασμό και στην έδρα και στο σύστημα της δικαιοσύνης, που πολλές φορές έχω κατακεραυνώσει επειδή πρέπει να γίνουν τεράστιες βελτιώσεις. Είπα την αλήθεια μου και ομόφωνα, χωρίς αμφιβολία, το εφετείο με κήρυξε αθώο. Συνεπώς, προφανώς είμαι και ανακουφισμένος και συγκινημένος και ταλαιπωρημένος και ανανεωμένος, όχι μόνο δηλαδή τα αρνητικά, αλλά ας υποθέσουμε ότι εγώ έχω τις αντοχές να το κάνω αυτό και είχα και πολύ καλή εκπροσώπηση, ειδικά σε αυτό το βαθμό, στο δεύτερο βαθμό, νομική εκπροσώπηση. Ένας εντός εισαγωγικών, και συγχαίρομαι τον όρο αυτό, απλός Έλληνας πολίτης, πώς τα βάζει με ένα τέτοιο σύστημα? Ειδικά αν απέναντί σου έχεις κάποιο συμφέρον το οποίο πρέπει να κερδίσει με λιγότερους πόρους. Δεν πάβει να είναι για τη δική μου υπόθεση ένα μεγάλο χαστούκι και στη Νέα Δημοκρατία και στους πρώην συντρόφους ή όλους όσους είχαν επενδύσει σε αυτή την λάσπη. Από εκεί και πέρα, εύχομαι αυτή η υπόθεση, η εμπειρία, να μην αποθαρρύνει νέο κόσμο να μπλέξει με την πολιτική. Διότι δεν έχετε ιδέα πόσο πολύ μου το λένε αυτό. Κόσμος ο οποίος ξέρει ότι δεν είναι υπερήφανος για την Ελλάδα του σήμερα. Όλοι μας είμαστε περήφανοι για την πολιτισμική μας κληρονομιά. Δεν είναι εκεί το θέμα. Πάμε, υπάρχουν τόσα νέα παιδιά και από εδώ. Στην Κρήτη έχουμε φανταστικό πανεπιστήμιο και πολυτεχνείο. Πόσοι μένουν εδώ, ακόμα και εδώ, που είναι από τις πιο τυχερές περιφέρειες συγκριτικά. Πάνε Ολλανδία, πάνε αλλού, πάνε Αμερική. Γιατί υπάρχει αξιοκρατία και μια τάξη μες στη χώρα. Άλλες χώρες που έχουν έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από την Ελλάδα μας έχουν προσπεράσει. Όλα αυτά γίνονται επειδή δεν υπάρχει θεσμικά ένα σωστό κράτος. Δυστυχώς δεν μάθαμε τίποτα από τα μνημόνια, αυτό φαίνεται, και από το τωρινό σύστημα. Χρειάζονται φρέσκα πρόσωπα, φρέσκα κόμματα να πάνε απέναντι σε όλο αυτό. Και γι' αυτό δεν το βάζουμε κάτω. Είναι τιμή μου να είμαι εδώ μαζί σας και στην Κρήτη, και είναι τιμή μου που συναντώ μια τόσο ζεστή ανταπόκριση από τον κόσμο. Παντού αυτό. Σε όλη τη χώρα. Καταλαβαίνουν ότι δεν με φύτευσε κανείς πλέον. Καταλαβαίνουν ότι δεν είμαι εξαρτώμενος κανενός πλέον. Δεν υπάρχει κανένα συμφέρον. Δεν υπάρχει καμία συνωμοσία με Αμερική ή οτιδήποτε τέτοιο. Το ζήτημα είναι δουλειά, θα κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, επειδή το θίξατε. Άρα Αμερική δεν επιστρέφεται. Γιατί ακούστηκα πολλά ένα χρόνο τώρα.
1: Και μόνο που ακούγονται 2,5 και χρόνια τώρα για περιεπιστροφή στην Αμερική, είναι ακριβώς επειδή υπάρχει μία, να σου το πω, ητοπάθεια στο ότι τι δουλειά έχει κάποιος ο οποίος μπορεί να κάνει προκοπή έξω να μπλέξει με τα μπιπ στην Ελλάδα. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέπουμε να είναι δεδομένο. Ναι, έχω φυσικά την ευχέρεια να επιστρέψω στην Αμερική και να κάνω και business και να κάνω και business όπου θέλω. Είμαι εδώ επειδή άλφαγα από την πατρίδα μου. Του είπα, δεν μπορώ να σας πω έναν λόγο που αγαπώ την πατρίδα μου, γιατί είναι πάρα πολλοί από εμάς που είμαστε εξοργισμένοι με το ελληνικό σύστημα. Και ας αγαπάμε την ιστορία μας και όλο αυτό. Ίσως είναι επειδή σε αυτό το νησί το όνομά μου είναι από τα θύματα, από τα αντίπεινα των Ναζί. Δεν ξέρω. Αλλά αγαπώ την πατρίδα μου και θέλω να εμπνεύσω νέο κόσμο, με ικανοποιεί ψυχικά. Πώς να σου το πω, ξυπνάω με νόημα στη ζωή μου. Κάθε μέρα που ξυπνάω, που είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια που μπορεί να έχει κάποιος. Να ξυπνάει με νόημα ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο γύρω του. Άρα λοιπόν πρέπει να εμπνεύσουμε νέο κόσμο να μπλέξει. Πρέπει να γίνει δουλειά, διότι δεν είναι μόνο για τους νέους και τους νέους που λέμε, οι οποίοι ναι, αποφυτούν, έχουν μια εκπαίδευση η οποία δυστυχώς ούτε κριτική σκέψη προσδίδει ή αποδίδει, ούτε ετοιμάζει το νέο κόσμο για το νέο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης ή της μελλοντικής οικονομίας. Δεν είναι μόνο για τους νέους όμως. Είναι και για τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, που στα τελευταία χρόνια της ζωής τους είναι μόνοι τους και φτωχοί. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Πρέπει να γίνουμε μια κοινωνία που να έχει στοιχειώδη ανθρωπισμό και τη δυνατότητα να τον παρουσιάσει στην κοινωνία σου.
0: Να επιστρέψω λίγο πολύ γρήγορα το χρόνο προς τα πίσω. Βλέπω ότι ο Μάιος είναι ο μήνας πολιτικών γεγονότων για σας. Μάιο.
1: Δεν μου αρέσει αυτό που λέω.
0: Θα δείτε. Μάιο καταδικαστήκατε πρωτόδικα κοντά στην πρόταση της Αγγελικής Έδρας.
1: Σωστά.
0: Μάιο. Έγινε...
1: Συγγνώμη που διακόπτω. Ναι, ναι. Και με αιτιολογία της Προέδρου της Έδρας τότε. Πήρα την αιτιολογία 9 μήνες αργότερα. Ναι, ναι. Και ήταν ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι της. Copy-paste λάσπη από το πρώτο θέμα. Δηλαδή, βγάλετε τον Κασελάκη στα μανταλάκια, φυλάδα του Μαξίμου, και ελάτε εδώ πέρα να κάνετε backfill, δηλαδή εκ των υστέρων, να συμπληρώσετε μία πρόθεση ή μία κατηγορία για να μπορούμε να τον τελειώσουμε. Όχι. Δεν τους άφησα και δεν τους αφήνω. Πρέπει να καταλάβουν κάτι, ότι όσο πιο πολύ με πολεμούν, τόσο πιο πολύ θα πεισμώνω.
0: Το κρατάω αυτό. Μάιο, λοιπόν, καταδικαστική απόφαση. Μάιο, το ιδρυτικό συνέδριο του κόμματό σας, λίγες ναι. μέρες, δηλαδή 3-4 μέρες μετά το δικαστήριο, το πρωτόδικο, όπου εκεί δηλώσατε ότι, και δεν το κρύψατε, μιλήσατε με ειλικρίνεια, ότι λυγίσατε από αυτή την απόφαση, και εκεί δεν σας κρύβω, το ξέρετε άλλωστε, ότι γέμισαν έτσι με αμφιβολία τα ίδια τα μέλη του κόμματος, αν ο Στέφανος Κασελάκης θα συνεχίσει μετά από όλο αυτό που έχει συμβεί. Και Μάιο, ένα χρόνο μετά, έρχεται η δικαίωσή σας.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι απλά συγκυρία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο στρατηγικό σχεδιασμό από το κλίμα ή τον καιρό, για να το πούμε έτσι. Ναι, όντως. Αλλά νομίζω ότι η δική μου πολιτική εμπειρία έχει υπάρξει τόσο πυκνή από την πρώτη στιγμή που πολιτεύτηκα. Δηλαδή, ας πω, Νοέμβριο είχα την διάσπαση της Κεντρικής Επιτροπής, τότε που σχηματίστηκε το μόρφωμα Νέα Αριστερά, που το εκλείπει και αυτό με τις ευλογίες του. Ξέρετε, της παλιάς ηγεσίας. Νοέμβριο είχε γίνει το Gazi Live, το μπουζουξίδικο συνέδριο παροδία του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν επέτρεψαν στον νόμο εκλεγμένο πρόεδρο να ξανακατεύει.
0: Επαναλαμβάνεται το σκηνικό αυτό?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν...
0: Με άλλους πρωταγωνιστές.
1: Νομίζω ότι ένα 6 μήνες περίπου αλλάζει λίγο το πολιτικό σκηνικό, γιατί υπάρχουν εξελίξεις και πέφτουν οι μάσκες. Είναι λογικό αυτό.
0: Δηλώσατε πριν από λίγο ότι όπως έστωσαν να κοιμηθούν, σε ποιους αναφέρεστε?
1: Α, είναι πολύ. Αλλά το βασικό είναι ότι στις επόμενες εκλογές, όπως στρώσουμε εμείς, θα κοιμηθούμε. Και εύχομαι να στρώσουμε σωστά και για να κοιμηθούμε καλά, αλλά και να μπορούμε να ξυπνήσουμε με αισιοδοξία. Να σηκωθούμε. Διότι πλέον ξέρουν όλοι ότι οι εκλογές έχουν τεράστιο αντίκτυπο. Δηλαδή, όταν βλέπεις το έγκλημα στα Τέμπη, λέω ένα παράδειγμα, και να μην τιμωρείται ένα πρόσωπο για κακούργημα, πολιτικό πρόσωπο. Αυτό δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε αυτή η αυτοδυναμία.
0: Συμφωνείτε, που... μιας και μιλάμε για τη δικαιοσύνη και μιας και η σημερινή εκδήλωση, η αποψινή εκδήλωση στο Μαρίνα, έχει θέμα τη δικαιοσύνη. Συμφωνείτε με την τροπολογία που ψηφίστηκε μόλις χθες? Ήρθε προχθές το βράδυ μια ακόμη τροπολογία, ψηφίστηκε χθες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να επισπεύδονται αδικήματα που αφορούν πολιτικά πρόσωπα σε 3 μήνες αν πρόκειται για πλημέλημα, σε 5 μήνες αν πρόκειται για κακούργημα. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το αν υπάρχει μια άνηση μεταχείριση των πολιτικών σε σχέση με τους απλούς, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα.
1: Όσο υπάρχουν ασυλίες, θα υπάρχει άνηση μεταχείριση. Εμείς οι Δημοκράτες είμαστε το μόνο κόμμα που λέει για κατάργηση του άρθρου 86. Ένα απλό delete. Ούτε αλλαγή, ούτε τροποποίηση, ούτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Κατάργηση. Η δικαιοσύνη ανεξάρτητη να είναι. Και έχουμε μια σειρά από προτάσεις που να τις παρουσιάσουμε. Τις έχω παρουσιάσει και διαδικτυακά και στην Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, και σήμερα με τον κόσμο στο Μαρίνα, σήμερα το βράδυ. Όπου σε σχέση με άλλα ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη την υδροδότηση, άλλο ζήτημα, εντάξει.
0: Που αφορά και την πόλη εδώ του.
1: Ακριβώς, αυτό το αναφέρω. Σε σχέση με τέτοια ζητήματα, που είναι πολύ πολύπλοκα, είναι τεχνικά, έχουν τεράστιες επιπτώσεις και βραχυπρόθεσμα όσο καθυστερούν οι λύσεις, η δικαιοσύνη δεν είναι τεχνικά δύσκολο να βελτιωθεί. Είναι καθαρά και μόνο ζήτημα πολιτικής βούλησης. Δηλαδή η συνταγή, πώς να το πω, είναι δοκιμασμένη και σε άλλες χώρες Ευρώπης και έξω. Το να μην μπορεί να πάρει κάποιος αναβολή τη μέρα εκείνη χωρίς να υπάρχει κάτι επίγον γιατρικά. Για να μπορεί να ξέρει ο δικαστής τι θα δικάσει, να έχει διαβάσει την υπόθεση. Το να ελέγχουμε τις αιτιολογίες των δικαστών ποιοτικά. Το να υπάρχει βοήθεια στους δικαστές. Έχουμε περισσότερους δικαστές από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά κεφαλή. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το μπάχαλο που υπάρχει γύρω από όλο αυτό. Σύν ότι πρέπει να έχουν ψυχομετρικά τεστ ανατακτά χρονικά διαστήματα, σύν ότι πρέπει να έχουμε εξειδικευμένα δικαστήρια, όπως παραδείγματος χάρη για το οικογενειακό δίκαιο, πρέπει να έχουμε εξειδικευμένα οικογενειακά δικαστήρια, διότι εκεί πέρα καταλαβαίνετε ότι όσο καθυστερεί μια τέτοια υπόθεση σε ένα πολιτικό δικαστήριο, όπως είναι τώρα, τα παιδιά τα οποία είναι σε αυτή τη σχέση, η οικογένεια, μεγαλώνουν. Ένας γονιός μπορεί να είναι χειριστικός σε σχέση με τον άλλο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητα θέματα. Και η δικαιοσύνη που καθυστερεί δεν είναι δικαιοσύνη που απονέμεται σωστά.
0: Κύριε Κασταλέγη, όποτε και αν γίνουν εκλογές, καταρχά το πρώτο στοίχημα, φαντάζομαι, θα συμφωνήσετε κι εσείς, για τους δημοκράτες είναι να μπουν στη Βουλή. Όποτε και αν γίνουν λοιπόν εκλογές, όλα δείχνουν από τα δημοσκοπικά δεδομένα, έτσι όπως καταγράφονται, ότι αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Ο ρόλος των δημοκρατών, του κόμματος, του δικού σας, εφόσον είναι στη Βουλή, σε αυτό το ενδεχόμενο, ποιος θα είναι? Βλέπει δηλαδή ο Στέφανος Κασελάκης τους δημοκράτες ως μέρος της λύσης, με έναν σχηματισμό, μια συνεργασία, και υπό ποιες προϋποθέσεις?
1: Λοιπόν, όντως θα υπάρξει μια κυβέρνηση συνασπισμού, όπως λέγεται στα αγγλικά ή στα γερμανικά ή όπως θέλετε σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν λέγεται κυβέρνηση συνεργασίας, κανείς δεν λέει cooperation government. Είναι coalition government, κυβέρνηση συνασπισμού, δηλαδή κυβέρνηση πολιτικής συμφωνίας. Είναι απαράδεκτο ότι το ελληνικό σύνταγμα επιτρέπει μόνο 3 μέρες σε κάθε κόμμα να σχηματίσει κυβέρνηση. Ο φίλος μου ο Ρόμπι στην Ολλανδία, που μόλις ορκίστηκε πρωθυπουργός πριν από 2 μήνες, περίμενε, το σχετικό περίμενε, χρειάστηκε 100 μέρες από την πρωτιά του τέλειο Οκτωβρίου για να σχηματίσει τρικομματική κυβέρνηση. Το Βέλγιο για σχεδόν 2 χρόνια είχε υπηρεσιακή κυβέρνηση.
0: Γιατί εκεί, να το πούμε στους ακροατές, εκεί καθόνται ομάδες και επεξεργάζονται κείμενα και πάνω επί συγκεκριμένων αρχών συμφωνούν.
1: Αρχών και πολιτικών. Ακριβώς. Δηλαδή ξεκάθαρων πολιτικών. Δεν είναι μόνο θέλουμε χαμηλότερη φορολογία για τους μισθωτούς.
0: Πώς θα το κάνουμε?
1: Είναι και το διατάφτα. Λέω ένα παράδειγμα. Είναι και το διατάφτα. Λοιπόν, για αυτήν όλη συζήτηση της συμφωνίας, εγώ δεν είμαι δογματικός σε σχέση με κάποιον που έχει διαφορετικές απόψεις από μένα. Ξέρετε
0: είτε
1: πάρα πολύ καλά.
0: Είτε προέρχεται από τη δεξιά, είτε προέρχεται από τα αριστερά.
1: Θα σας πω. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για μας τα κοινωνικά ζητήματα, λέω ένα παράδειγμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι σημαντικά. Σε σχέση με τις δηλώσεις, παραδείγματος χάρη, της κυρίας Καριστιανού για αμβλώσεις, είμαστε κάθετα αντίθετοι. Δεν πρόκειται να πάμε πίσω ούτε χιλιοστό στα δικαιώματα. Και μάλιστα πρέπει να συνεχίσουμε να τα εμπλουτίζουμε, όπως παράδειγμα με την πρόταση που έχουμε κάνει για την έμφυλη βία, την βία που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες στο σπίτι τους και τις γυναικοκτονίες. Και θα το πω και έτσι ξεκάθαρα και εδώ, είναι τεράστιο ζήτημα και στην Κρήτη ειδικά αυτό. Και πρέπει οι γυναίκες να αισθάνονται ασφάλεια με την συμμετοχή της πολιτείας σε αυτό. Λοιπόν, σε αυτά τα ζητήματα θα προχωρήσουμε μπροστά. Είναι κόκκινες γραμμές για μας. Το κράτος δικαίου. Η αλλαγή σε όλες αυτές τις ασυλίες, να τελειώνουμε. Να υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ασυμβίβαση των βουλευτών, υπουργών. Να έχουμε αυτή την κατεύθυνση, την ανεξαρτησία των θεσμών. Ανεξαρτησία της ηγεσίας δικαιοσύνης. Λοιπόν, αυτά είναι ως πακέτο. Δεν λέω τώρα ακριβώς κάθε λεπτομέρεια. Σίγουρα το 86 και οι ασυλίες είναι κόκκινη γραμμή. Αλλά ως πακέτο η μεγάλη θεσμική αλλαγή είναι κόκκινη γραμμή. Και μετά υπάρχει ένα πλαίσιο πάνω στο κομμάτι της επάρκειας εισοδήματος. Δηλαδή για την ακρίβεια, που για μας είναι η προμετωπίδα της πρότασής μας. Δεν μπορείς να έχεις μια χώρα, το βλέπετε, που έχει ανεμογεννήτριες παντού και να πληρώνεις πανάκριβο ρεύμα. Γιατί έχουν φτιάξει τα πράγματα, σημαδημένη τράπουλα έτσι, στο χρηματιστήριο ενέργειας, που οι πάροχοι, αυτοί οι λίγοι πάροχοι εκεί, πολύ απλά πουλούν στην τιμή του ακριβότερου παραγωγού φυσικού αερίου βάσει των κανονισμών. Στο εξωτερικό, στα αντίστοιχα χρηματιστήρια ενέργεια στην υπόλοιπη Ευρώπη, να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα, Το ποσοστό της τιμής του ηλεκτρικού για τους παρόχους που καθορίζεται από την ημερήσια τιμή είναι 25%. Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 100%. Δεν κλειδώνει κανείς τιμή. Γιατί? Γιατί δεν έχει να ανησυχήσει. Κάθονται παχυλά πάνω από την πιο ακριβή τιμή και όσο παραπάνω ΑΠΕ πράσινη ενέργεια υπάρχει, τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό κέρδους τους. Είναι παράνοια αυτό το οποίο γίνεται. Είναι παράνοια. Πιστεύετε εσείς τώρα ότι τα συστημικά κόμματα, τα οποία βασίζονται στα μέσα ενημέρωσης που παίρνουν διαφημίσεις από τους παρόχους αυτούς και από τις τράπεζες, όταν συγκρουστούν με αυτά? Ξέρετε πολύ καλά ποια είναι τα παλιά κόμματα που βασίζονται σε τέτοιες τριγωνικές συναλλαγές, άμεσες ή έμεσες. Και ξέρετε πολύ καλά ποιοι έχουν φτάσει τη χώρα στο τωρινό σημείο. Μέσα αυτό, ναι. Προφανώς θεωρώ ότι η κυβέρνηση 15-19 είχε. 15 θεωρώ ότι ήταν μια κακή χρονιά κυβέρνησης. Αλλά το 16 με 19 έγινε μια δουλειά στη χώρα μας. Μπορεί να μην ήταν η δουλειά για την οποία εξελέγει τότε η κυβέρνηση, αλλά δεν πάει να έγινε ένα έργο. Και γι' αυτό και μαζί με τα κοινωνικά ζητήματα και το προοδευτικό πρόσημο πήγα στο επικρατείας ενός κόμματος που, ειλικρινά, να είμαστε ειλικρινείς, αισθητικά ξέρω ότι δεν μου τέριαζε. Αλλά ουδέποτε το πίστεψα αυτό. Ουδέποτε πίστεψα ότι η κοινωνία πρέπει να χωρίζεται σε αισθητική. Α, αυτός προέρχεται από ευκατάστατο προάστιο της Αθήνας και πήγε στο πανεπιστήμιο, αλλά πρέπει να είναι με το Μητσοτάκι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Έχω βαρεθεί να ακούω αυτές τις ταμπέλες και τις προκαταλήψεις. Τα στερεότυπα. Πρέπει να τα σπάσουμε αυτά.
0: Άρα, κύριε Κασελάκη, δεν θα πείτε όχι να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι ξανά με τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέρω, με τον κύριο Πολάκη, με τον κύριο Φάμελο?
1: Καταρχάς, τα τελευταία ονόματα τα οποία αναφέρατε, νομίζω θα κλείσουν τον κύκλο τους με αυτή την σύνοδο της Βουλής. Δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή.
0: Δεν θα είναι καν βουλευτές, λέτε?
1: Δεν πιστεύω ότι θα είναι βουλευτές.
0: Ο κ. Φάμελος και ο κ. Πολάκης, μάλιστα.
1: Σωστά. Τώρα, εκτός, εντάξει, δεν θέλω να πω στην μικροπολιτική αν έχει ντυλάρει ο ένας. Εγώ αηδιάζω και μόνο το σκέφτομαι αυτό. Διότι στο τέλος της ημέρας, πριν 3 χρόνια ήμουνα στο επικρατείας, τέτοια εποχή, νομίζω 21 Μαΐου.

0: με νέο κόμμα Δημοκράτες, ο Αλέξης με το δικό του κόμμα, δύο διαφορετικά κόμματα εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι διέλυσαν την αξιωματική αντιπολίτευση που είχε πάρει εντολή από τον ελληνικό λαό να είναι αξιωματική αντιπολίτευση και μάλιστα την επιβεβαίωσε και με μένα σε ευρωεκλογές?
1: Έχει ευθύνη ο κ. Τσίπρας αυτό?
0: Νομίζω έχει την πρωταρχική ευθύνη. Νομίζω είναι αποδεδειγμένο ακόμα και από την όλη πορεία που έχει αναφέρει και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση, ότι το σχέδιό του ήταν να υπάρχει κάποιος να πάρει το Μουτζούρι για να μπορεί εκείνος να επιστρέψει ως ο σωτήρας του χώρου αυτού μετά. Γιατί πέρα από όλα τα άλλα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν οικονομικά βιώσιμος. Mm-hmm. Λοιπόν, και προφανώς δεν έγινε καμία αυτοκριτική ούτε σε πολιτικό επίπεδο του γιατί κάποιος πήγε από το 31% στο 17%. Άρα, δεν φταίω εγώ για την κατάσταση αυτή, αποδειγμένα πλέον, όλοι το έχουν δει ακριβώς το σχέδιο και τι έγινε και όλοι γνωρίζουν ότι εάν δεν είχαν γίνει αυτά τα ευτράπελα στο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσα σήμερα με μια φρέσκια ομάδα όπως ευρωεκλογές, με ένα ανανεωμένο κόμμα να είχαμε πολύ δυνατή αξιωματική αντιπολίτευση. Εξάλλου ο Μητσοτάκης, επί δικιάς μου θητείας στην αντιπολίτευση πήγε από το 41% στο 28%, απλά για να λέμε τα δεδομένα όπως είναι, και κερδίσαμε τους νέους ευρωεκλογές που τους χάσαμε πριν στις εθνικές εκλογές, λέω ένα παράδειγμα. Και τώρα λοιπόν καθόμαστε και μιλάμε για όλα αυτά τα σενάρια. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι το βασικό είναι να γίνει δουλειά. Η δουλειά δεν γίνεται με το να μπλέξει με τον Βούρκο. Ξέρω πολύ καλά ποιος είναι Βούρκος και ποιος δεν είναι Βούρκος. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει η δουλειά. Η δουλειά απαιτεί...
1: Δεν θα βρίσκω πάντως αρνητικό
0: απόψεις.
1: Να συζητήσετε με τον κύριο Τσίπρα.
0: Όχι, δεν είναι. Ο κύριος Τσίπρας ανήκει σε ένα σύστημα το οποίο δεν είναι ανεξάρτητο. Και σε καμία περίπτωση δεν θα στηρίξουμε εκείνον να είναι πρωταγωνιστής. Mm-hmm. Το λέω ξεκάθαρα αυτό. Από εκεί και πέρα, είχε την ευκαιρία του, έχασε αρκετές φορές και πολλές ευκαιρίες. Φτάνει. Πρέπει να πάμε όχι πάλι με παλιά υλικά. Δοκιμάστηκαν αυτά τα υλικά. Χρειαζόμαστε μια νέα γενιά πολιτικών. Να δώσουν χώρο σε αυτό. Να σας κάνω μια άλλη ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Πείτε ότι αυτό που με ρωτήσατε πριν για το χιουμοριστικά μεν, για το αν επιστρέφω Αμερική. Ας υποθέσουμε. Υποθέτουμε. Ότι αύριο το πρωί σας λέω, ξέρετε κάτι, κοιμήθηκα καλά χθες, άλλαξα άποψη.
1: Πάω Μαϊάμι,
0: γεια. Ποιος άλλος τριαντάρης θα βγει μπροστά στην πρώτη γραμμή να μπλέξει με την πολιτική? Πείτε μου ένα όνομα. Να βγει έτσι πρώτη γραμμή, πάμε να φτιάξουμε ένα ριζοσπαστικά προοδευτικό φιλελεύθερο κόμμα το οποίο θα βάλει τάξη στη χώρα και θα απελευθερώσει την παραγωγικότητα του κόσμου. Ο κόσμος της παραγωγής να μπορεί να απολαμβάνει τους καρπούς του. Όχι να δουλεύει για μισθούς πείνας ή οι λίγοι που έχουν τα κονέ να μπορούν να πλουτίζουν. Η χώρα να παράγει και ο κόσμος να μπορεί να απολαμβάνει τους καρπούς της δουλειάς του. Και να υπάρχει καινοτομία και να υπάρχει αξιοκρατία. Πείτε μου έναν άλλο τριαντάρι που θα έβγαινε μπροστά. Δεν τολμάνε. Και ειδικά από τον ιδιωτικό τομέα. Σου λέει ο άλλος τώρα τι, αν εγώ χρωματιστώ πάει, θα με διώξουν. Διότι αντικειμενικά υπάρχουν πολλά παιδιά της ηλικίας μου.
1: Που θα ήθελαν.
0: Και δικηγόροι και γιατροί και άλλοι που μπλέκουν. Ευτυχώς τολμάνε πιο πολύ να μπλέξουν με την πολιτική. Πάλι καλά. Γιατί αισθάνονται ότι έχουν μια περισσότερη ανεξαρτησία θεσμικά και βάσει του ρόλου τους από τον εντός οικών μισθωτό του ιδιωτικού τομέα ή τον μικροεπιχειρηματία. Αλλά, παιδιά, η συντριπτική πλειοψηφία της ευθύνης που πρέπει να έχει, η μεγάλη πλειοψηφία των ευθυνών μιας κυβέρνησης, είναι η οικονομία μας. Χωρίς οικονομία δεν έχουμε ασφάλεια. Χωρίς οικονομία δεν επιβιώνουμε. Αφήνετε εσείς να διαχειριστούν άεργοι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους 250 δισεκατομμύρια ευρώ οικονομία το χρόνο και να ενδιαφερθούν μετά για τη ζωή σας όταν αλληλοεκβιάζονται με το Predator που ένας έχει παρακολουθήσει τον άλλον και δεν πάει να αλλάξει το τηλέφωνό τους. Μην αμφιβάλλετε γιατί δεν αλλάζει τίποτα. Μην αμφιβάλλετε γιατί δεν πέφτει η κυβέρνηση με όλα αυτά που έχουν γίνει. Γι' αυτόν τον λόγο δεν πέφτει. Και το θέμα είναι, θα βάλουμε παρόμοιους θέσεις τους. Λοιπόν, χρειαζόμαστε άτομα με ένσημα από την οικονομία να μπλέξουν. Δεν φτάνει, τώρα δεν θέλω να το πω αυτό τώρα αυτοαναφορικά, αλλά δεν φτάνει μόνο εγώ από τις παγκόσμιες αγορές και τα χρηματοοικονομικά που να μπλέξει την πρώτη γραμμή. Χρειαζόμαστε κόσμος που πιστεύει αυτό που λέω, που ακούει αυτή τη στιγμή, να μου στείλει μήνυμα, να πει ναι, τολμάω κι εγώ. Έχω στην εστίαση, έχω 5 μαγαζιά. Είμαστε ο εχθρός του κράτους. Το ξέρω, όλοι μου το λένε αυτό από την εστίαση. Αλλά φοβούνται κι αυτοί.

0: Σου λέει θα μεταράξουν εδώ πέρα στους ελέγχους, σε άλλου τύπου πίεση. Παιδιά, δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Πρέπει να πούμε ότι ξέρεις κάτι. Και εγώ το απέδειξα και αμφέβαλα όσον αφορά στην δυνατότητά μου να το αποδείξω απέναντι στην ελληνική δικαιοσύνη, όπως είναι. Αλλά τα απέδειξα ότι γίνεται να κερδίσεις στο τέλος της ημέρας με επιμονή. Κάποια στιγμή η αλήθεια λάμπει. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αισθανθούμε όλοι, ότι ναι, θα είναι επίπονο, είναι ρομαντικό αυτό που λέμε, αλλά είναι και ρεαλιστικό και αναγκαίο. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ότι οι λίγοι έχουν περισσότερη ισχύ, αλλά εμείς έχουμε περισσότερη ψυχή.
1: Όλοι ετοιμάζονται ή προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο των εκλογών. Πόσο έτοιμος είναι ο Στέφανος Κασελάκης στο κόμμα των Δημοκρατών και σε περιφερειακό επίπεδο, εννοώ και για τα ψηφοδέλτια?
0: Εντάξει, αυτό το επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Η πλατφόρμα μας είναι ανοιχτή στο site μας για να όποιος ενδιαφέρεται να μπορεί να μας ενημερώσει. Το ίδιο μπορεί να κάνουν φυσικά και στα social media στέλνοντάς μου μήνυμα. Θέλουμε να δώσουμε νέες ευκαιρίες σε καινούργια πρόσωπα, όχι μόνο νέο κόσμο, και καινούριο κόσμο. Υπάρχουν πολλοί που δεν αισθάνονται.
1: Όχι μόνο νέο ηλικιακά λέτε, και καινούριο που δεν δραστηριοποιείται.
0: Οι νοοτροπίες μας είναι νέες νοοτροπίες. Ηλικιακά μπορεί κάποιος να είναι οποιασδήποτε ηλικίας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία που δεν αντέχουν άλλο την κατάσταση που βλέπουν. Μια χώρα που με 90 δισεκατομμύρια ευρώ από ταμείο ανάκαμψης και COVID κτλ. Να μην παράγει τίποτα καινούριο. Να μην μπορεί να έχει μια αποδοτικότητα στην. Από πού να αρχίσεις, από την πολεοδομία μέχρι τις μεταφορές, την υδροδότηση. Και το λένε αυτό αριστεία. Δεν γίνεται αυτό. Άρα, ναι, είμαστε, προετοιμαζόμαστε. Πολιτικά όσον αφορά το περιεχόμενο των προτάσεων είμαστε πανέτοιμοι. Και νομίζω όποιος πάει στο site μας, όποιος πάει στο stopavlakrivia.gr, τα δύο eyes, ακρίβεια, να δει τις παρεμβάσεις μας για το εισόδημα, την επάρκεια του εισοδήματος, όποιος δει τις διάφορες παρουσιάσεις που κάνουμε, θα δει ότι έχουμε 50 ράκια για όλα. Και τολμηρά, όχι μπουρδολογία, αερολογία. Ξεκάθαρα πράγματα, καμία σάλτσα. Είναι πενινταράκι το πώς θα αλλάξει η ζωή μας. Και μάλιστα μου είπε πάρα πολύ σε κόσμος μετά την ομιλία μου στη ΔΕΘ που παρουσίασα το μεγάλο κομμάτι αυτό το Σεπτέμβριο που πέρασε. Μου λέει: ένα τέταρτο από αυτά να γίνουν θα αλλάξει όλη η χώρα. Θα είναι άλλη χώρα. Ναι, έτσι είναι. Αλλά είναι στα χέρια μας να το κάνουμε αυτό. Είναι κυριολεκτικά στα χέρια μας και στην κάλπη, αλλά και μέχρι την κάλπη να συμμετέχουμε. Δεν φτάνει απλά να ψηφίζουμε. Πρέπει να συμμετέχουμε. Αν κάποιος άκουσε κάτι από μένα τώρα που τον εκφράζει, την εκφράζει, μπορεί να το πει αυτό σε μία συνάδελφο, σε ένα συγγενή. Μετράει αυτό. Μπορεί να γίνει μέλος των Δημοκρατών. Ας γίνει μέλος άλλου κόμματος που τον εκφράζει, την εκφράζει. Αλλά πρέπει να συμμετέχουμε, διότι μόνο το κάνουμε αυτό, θα μπορέσουμε να ξαναπιστέψουμε ότι η πολιτική είναι μέσο βελτίωσης της ζωής μας. Και όχι η συμμετεμένη τράπουλα η οποία είναι μπετόν.
1: Κύριε Κασελάκη, με αυτό το μήνυμα θέλω να σας ευχαριστώ θερμά
0: για τη σας παρουσία. Πάρα
1: περισσότερα απόψε στις 8 στο Καφέ Μαρίνα για τη δικαιοσύνη και όχι μόνο, με συνάντηση που θα έχετε με μέλους φίλους του κόμματος και
0: ηρακλειώτες.
1: Φυσικά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ.
1: Ήταν ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικού Κέντρου, και με αυτή τη συζήτηση εμείς κάπου εδώ επεκτείναμε και το χρόνο διάρκεια της εκπομπής. Νομίζω είχε αξία. Θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Γεια σας όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Σωστά. Ουλθά ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
6: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
7: Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree.
8: Are you... Politica.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Φυλάκιση εκτός Κρήτης για τις 15 οικογένειες που αφέθηκαν να αυθαιρετούν με εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επισήμανε ότι ιδρύεται ειδικό τμήμα της αστυνομίας για την αντιμετώπιση εγκληματικών ομάδων. Στο Σκαμνί θα καθίσει μετά την κράτησή του γνωστός πρώην Ηρακλειώτης αυτοδιοικητικός για εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με το politica.gr. Κατηγορείται για θανάτωση μικρού ζώου. Με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για τις υποκλοπές, ξεκίνησε το καυτό κοινοβουλευτικό τρίμερο. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αρνήθηκε να προσέλθει, χαρακτηρίζοντας την κλίση ασυμβίβαστη. Σε ένα χρόνο οι εκλογές επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης στην Κρήτη για τριήμερη περιοδία. Στον εισαγγελέα κλήθηκαν μαθητές του Γυμνασίου Αλικιανού με αφορμή κατάληψη του σχολείου τον περασμένο Δεκέμβρη. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στο Ηράκλειο από δίθεν τεχνικούς του ΔΕΔΙΕ που εξαφανίστηκαν με χρήματα και κοσμήματα. Ράντζα, υποστελέχωση και έλλειψη κλινών καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων για την ψυχιατρική του Παγνή. Δράση της πολεμικής αεροπορίας στο Παγκρίτιο Στάδιο με προσωμιωτές αεροσκαφών F-16 και F-35. Στο διεθνή χώρο, οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πόλεμο πολύ πέραν της Μέσης Ανατολής αν επιτεθούν ξανά οι ΗΠΑ. Η ώρα για τον φετινό τελικό του Europa League έφτασε, καθώς Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα θα μονομαχήσουν για το τρόπαιο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Συννεφιά σήμερα στην Κρήτη, ενώ αύριο έθριος ο καιρός με βοριάδες και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
2: www.γιατίκουλε.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλε.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλε.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Πολίτικα 89,8.
5: Καλησπέρα σας. Strange things 20 Μαΐου σήμερα και μεγάλη μέρα, πολύ μεγάλη μέρα, ξημερώνει αύριο. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνδέκης, όλα μαζί και είμαστε εδώ σήμερα για να σας δώσουμε πολλές έτσι ειδήσεις και νέα. Βέβαια.

πήγα να πω βλακεία και πνίγηκα, το ξέρεις. Λοιπόν, σήμερα εδώ στο Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή του Χρήστου Κώστα πριν από λίγο, εμείς καθυστέρησαμε μία μισή ώρα, του δώσαμε μισή ώρα του Χρήστου, γιατί είχε την πολύ σημαντική συνέντευξη με τον Στέφανο Κασελάκη. Στο πολίτικα.gr θα δείτε όλη, θα ακούσετε όλη τη συνέντευξη του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος κάνει μια τριήμερη περιοδία στην Κρήτη. Επισκέφθηκε εκεί το Δημαρχιακό Μέγαρο και το πρώτο πράγμα που του είπαν μόλις μπήκε μέσα, και ποιο ήτανε? Εδώ πέφτουν οι σοβάδες. Όχι, οφείλω να το πω, ήταν πολύ καλό σήμερα. Δηλαδή, ήταν ένας Στέφανος Κασελάκης πολύ διαφορετικός. Όχι επειδή δεν το συνέντευξε εμάς, αλλά γιατί ήταν πραγματικά καλός. Και ήταν αλλιώς. Ήταν Στέφανος Κασελάκης. Δεν ήταν ούτε ο Στέφανος Κασελάκης του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο Στέφανος Κασελάκης κάποιον άλλον που θέλανε οι άλλοι. Συμβαίνουν περίεργα πράγματα πάντως στην πολιτική, να το ξέρετε, γιατί έχει σκάσει τώρα και καταρχήν έχουν αρχίσει όλοι τον αγώνα δρόμου. Κασελάκης τρέχει παντού, το βλέπετε. Καριστιανού, Τσίπρας. Αν μπορεί να γίνει και ένα κόμμα, λένε, το Αντώνη Σαμαρά. Δεν νομίζουμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει και θα δείτε ότι θα πέσω μέσα στην πρόβλεψή μου. Λοιπόν, αύριο είναι μεγάλη μέρα και ήδη μου στέλνουν μηνύματα στο 693-2907-898. Βαγγέλη, το έγραψες, το έγραψες. Όχι εσύ, ο άλλος Βαγγέλης. Άλλος Βαγγέλης. Σήμερα έχουμε τον Βαγγέλη εδώ στη γραμμή, έτσι, περιμένετε. Λοιπόν, σας έχω αποκλειστικές ειδήσεις σήμερα για την μαφία εδώ στην Κρήτη. Άλλη μια μαφία, άλλη μια οργάνωση εγκληματική, όπως λέει το κατηγορητήριο, δεν το λέω εγώ, έτσι, δεν είμαι εγώ αυτός να το κρίνει, αλλά αύριο θα απολογηθούν στον εισαγγελέα ο θείος και τα δύο ανήψια. Σας έχω ειδησάρα τρελή αυτή την ιστορία, που δεν θα τη δείτε αλλού, θα τη δείτε από εδώ, θα την ακούσετε από εδώ και θα τη δείτε στο πολιτικα.gr λίγο πιο αργά το απόγευμα, θα δείτε και εικόνα. Ναι, τρέξτε τώρα να πάρετε τηλέφωνο, ξέρετε εσείς. Λοιπόν, μία γυναίκα άνοιξε το καπό του αυτοκινήτου της και ξαφνικά πετάχτηκε από μέσα ένας βόας, ένα τεράστιο φίδι. Σάστησε, λέει, έκλεισε ξανά τον καπό. Μόνο που δεν φώναξε το φίδι, άνοιξε μου να βγω έξω, έτσι. Υπάρχει λόγος που το λέει αυτό τώρα, έτσι, για το φίδι και το καπό, να το ξέρετε αυτό. Υπάρχουν πολλά φίδια εδώ γύρω μας, τα οποία λένε πολλά. Λένε διάφορα. Καλό θα είναι να ακούσουν την εκπομπή σήμερα, γιατί έχω να πω πολλά. Και πριν μιλήσετε για φασίστες στην Ελληνική Βουλή εδώ πέρα, που βγαίνει μια κυρία και λέει όλους τους άλλους φασίστες, να ξέρετε ότι η εγγονή του Μουσολίνη κέρδισε το ιταλικό Big Brother. Δεν σου κάνω πλάκα. Όντως, κέρδισε το ιταλικό Big Brother. Η εγγονή του Μουσολίνη. Καμία πλάκα, εκείνη και ωραία κοπέλα. Που λέω λόγος τώρα, εντάξει. Αυτό είναι υποκειμενικό και αντικειμενικό, δεν ξέρω πώς το θέτετε εσείς. Λοιπόν, στη Λιθουανία έγινε κάτι το οποίο πολύ θα θέλανε να το δουν εδώ πέρα, αλλά δεν το δούνε. Μπήκαν στα καταφύγια πολίτες, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας. Μετά από ένα συναγερμό για ντρόουν. Έγινε χαμός, παρέλυσαν μεταφορές. Στάλθηκε μήνυμα από το στρατό. Μιλάμε για τρομερό πανικό. Γιατί το λέω? Γιατί σκάβοντας εκεί στην ΕΙΔΑΠ κάπου κάποια έργα που κάνανε, βρήκαν ένα καταφύγιο στην Αθήνα. Είδες, όλα συνδέονται.

Λοιπόν, εμένα ξέρεις, μ' αρέσουν οι φοβερές ατάκες από όποιον πολιτικό και αν έρχεται. Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης μίλησε στο πρώτο θέμα και είπε ότι το βράδυ των εκλογών πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Σωστό. Πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση, έτσι. Λοιπόν, το κόμμα Τσίπρα λέει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί. Κύριε Μαρινάκη, μην το ορκίζεστε αυτό, γιατί μπορεί να έχει το ίδιο αφημί. Μπορεί να το παραδώσουν το κόμμα ο Φάμελος τώρα, να του πει: έλα, πάρ το μεγάλη, πάρ τα κλειδιά, μπες μέσα, φτιάξτε τα όλα, έλα, πάμε να ξαναβγούμε. Μην το γελάτε αυτό που σας λέω. Μπορεί να μην έχει νέο αφημί ο Τσίπρας. Να έχει το αφημί του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατήστε το αυτό.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουμε και μια μεγάλη μέρα. Είναι η Μάχη της Κρήτης, η επέτειος Μάχης της Κρήτης. Το Σάββατο στα Χανιά θα γίνουν φοβερές εκδηλώσεις. Θα σας τα πω μετά ποιοι θα είναι και τι θα είναι. Έχουμε υψηλά προσκεκλημένους, πολύ υψηλά προσκεκλημένους. Και γενικά θα είναι μια ωραία φάση. Να το ζήσουν τα παιδιά, να τους μάθετε την ιστορία. Τι έγινε στη Μάχη της Κρήτης και πώς οι κρητικοί άλλαξαν τότε όλο το σύστημα του πώς πολεμάνε. Καταργήθηκαν από τότε, να ξέρετε, καταργήθηκαν τρόπος το λέγει, οι αλεξιωτιστές. Να κάνουν ντου οι αλεξιωτιστές σε μια τέτοια. Γιατί τους πετσόκοψαν οι κριτικοί από κάτω. Και αυτό το σύστημα επίθεσης καταργήθηκε. Ή μάλλον οι κριτικοί το κατήργησαν. Το πετσόκοψαν που λέμε. Λοιπόν, θα βάλουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να οργανωθούμε εδώ με το Βαγγέλη. Σήμερα έχω δύο εχολίτες. Ποιος σήμερα, φίλε? Τι λες τώρα?

Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε λίγο με πολλές ειδήσεις. Θα σας είπα, σας έχω ανακεφαλαιώσει. Αποκριστικό για τα βορίζια και για την οικογένεια αυτή που δρούσε εις βάρος των συμπολιτών μας και εις βάρος των συγχωριανών τους. Υπάρχουν τρομερές ιστορίες, οι οποίες θα αποκαλυφθούν σιγά-σιγά μετά την απολογία τους. Γιατί μετά την απολογία τους θα μοιραστούν δικογραφίες. Ξέρετε εσείς τώρα πώς θα το κάνουν αυτό. Δεν πειράζει, εμείς έχουμε μάθει κάποια πράγματα πριν, όπως το ότι ένας άντρας πήγε και έγραψε το σπίτι του. Στην οικογένεια, ναι, μετά από δύο μέρες διαπραγματεύσεων. Τι διαπραγματεύσεις είχαν γίνει, ξέρεις? Δεν ξέρεις? Έδωσε το σπίτι του άνθρωπος. Δηλαδή, ένα σπίτι που το έχει φτιάξει με κόπο, το έδωσε. Γεια σας, πάρτε το. Επειδή ήταν καλοί άνθρωποι, τους το χάρισε. Ναι, ναι. Λοιπόν, και άλλα τέτοια πολλά θα σας τα πω σε λίγο. Επιστρέφουμε.

Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι έχει πολύ, έτσι, πολύ ωραίες ιδέες για το πώς θα κυβερνήσει τη χώρα. Δεν το λέω για πλάκα. Λοιπόν, μέσα σε μια πρωτοτυπία ζούμε, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας συζήτησε ιδέες από τον κόσμο για το κόμμα του, για το όνομα του κόμματός του. Ακόμα δεν μπήκε στην κυβέρνηση και ψάχνει για νονούς. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε ένα βιντεάκι με νέους ανθρώπους να προτείνουν ονόματα για το νέο του κόμμα. Και από ό,τι φαίνεται, θα το λέει ή πηξίδα ή χάθηκα. Λοιπόν, ακόμα και το Ιθάκι ακούστηκε. Έτσι, λοιπόν, οι προτάσεις που του κάνανε οι νέοι ήταν ορίζοντες, Ιθάκι, νέα πορεία, κυβερνός αριστερά. Δηλαδή θα το λέει Κία, έτσι, Κία θα το λέει. Και ελπίδα ξανά, Ελξά. Ελξά. Λοιπόν, να ξέρετε ότι θα έχει πρόβλημα με τον Σιλιγάρδο, τον Κώστα. Εάν βγάλει το κόμμα του πηξίδα, θα έχει θέμα. Δηλαδή ο Κώστας πρέπει να κάνει κάτι. Σιλιγάρδο, εδώ, πνευματικά δικαιώματα.

0: κάνει.
1: Λοιπόν, έχω αρχίσει μου έρχονται μηνύματα στο 693-297-8898 και μου λένε αυτό που πει για την Καρσιανού, το πες σοβαρά. Πολύ σοβαρά. Να ξαναπώ και κάτι άλλο μάλιστα για την κυρία Καρσιανού, γιατί θυμάστε πώς θα δώσουμε να την πάρουμε τηλέφωνο. Μία φορά την πετύχαμε, δεν έβγαινε στη γραμμή γιατί είχε εξέταση εκείνη την ώρα. Κβατική ιατρική, παιδιατρική, έτσι. Το έχουμε πει αυτό. Το ερώτημα λοιπόν που είχα θέσει εχθές και το ξαναθέτω σήμερα είναι ότι σε μια εταιρεία που έχει μαζί με τον κύριο Μωυσίδη, ο οποίος φαίνεται ως χρηματοδότης του κόμματος, ή ως φαίνεται ως μέλος του κόμματος, φαίνεται ότι έχουν κάνει μια αύξηση με το κοινό κεφαλαίο με 150.000 ευρώ ο καθένας. Εγώ απλά ρωτάω, κυβαντική ιατρική βγάζει τόσα λεφτά. Να το γυρίσω κι εγώ το έργο, δηλαδή να πάω προς τα εκεί. Γιατί αν θυμάστε, ο κύριος Πλακιάς εδώ από την εκπομπή μας είχε πει ότι πρέπει να γίνει ένας έλεγχος στο που πήγαν τα χρήματα από εκείνη την περιβόλη τη συναυλία. Λοιπόν, και ακούστε και μια είδηση τώρα τη τελευταία στιγμή. Μετά την αποχώρηση του κυρίου Καλπάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, τρομερή απώλεια, πλέον όλα τα κόμματα ζητάνε ποιοι θα φύγουν από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ για να πάρουν κόσμο. Γιατί ξέρεις, ο καθένας από αυτούς, παιδί μου, έχει το δικό του κόσμο. Έχει τους πελάτες του, να το πούμε έτσι. Πελάτες, δεν το έλεγε κάποτε άλλος.

Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, θα γίνει ό,τι είχε γίνει επί Τσίπρα. Όταν ο Τσίπρας ανέλαβε το ΣΥΡΙΖΑ, άρχισε και μάζευε κομμάτια Πασόκ. Βέβαια, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε τα καλά κομμάτια και ο Τσίπρας πήρε τα άχρηστα. Γιατί αυτό το σου έβγαλε άχρηστο. Δεν το λέω εγώ, δεν είναι δικιά μου διαπίστωση. Ο κύριος Τσίπρας, όταν έκανε εκείνο την παρουσίαση του βιβλίου, τους είχε πεταμένους όλους στην άκρη, τους έβγαλε όλους στην άκρη. Βέβαια, αξίζει να πούμε ότι ένα από τα στελέχη του κύριου Τσίπρα, εγώ το αγαπάω. Είναι, θεωρώ ότι θα κάνει τρομερή δουλειά. Είναι το καλύτερο άτομο που θα μπορούσε να διαλέξει για αυτή τη δουλειά. Δεν θα πω όνομα τώρα. Δεν θα πω την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, την οποία την εκτιμώ πάρα πολύ. Και θα σας πω και την είδηση. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου είχε αρνηθεί την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να κατέβει στις εκλογές, τις δημοτικές εκλογές για το Δήμο της Αθήνας, ως υποψήφια για το ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή αρνήθηκε τότε η κυρία Κουφονικολάκου, μπήκε στη θέση της ο κύριος Παπάς, που έγινε μετά ευρωβουλευτής. Είδες, κανείς δεν χάνεται. Αλλά για να δείτε ότι είναι σοβαρό άτομο η Θεόνη Κουφονικολάκου, τι έκανε. Δεν μπήκε.

Ναι, ναι, ήταν ένα τηλεφώνημα που λέγε πιο σοβαρά θέματα. Παραδείγματος χάρη, τι έγινε σήμερα με τον κύριο Ανδρουλάκη. Σοβαρό ατόπιμα του κύριου Ανδρουλάκη και θα το πούμε. Λοιπόν, και μάλιστα ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, είχε μια άμεση και αυστηρή αντίδραση κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, καθώς η ενέργεια του κόμματος να διαρρεύσει τους διαλόγους και τις τοποθετήσεις του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, έχει προκύψει θέμα πλέον, έτσι. Αυτό που είπε ο κύριος Κακλαμάνης είναι ότι αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ένας ευτελισμός, αλλά κοινοβουλευτική εκτροπή. Και μάλιστα σε συνομιλία του με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, όπως έμαθα, προσέθεσε ότι θα παραπέμψει το θέμα στην Επιτροπή Διοντολογίας. Κάνανε φίλο και φτερό μία απόλυτη συνεδρίαση. Δεν ξέρω ποιος τους το είπε ότι μπορούν να το κάνουν, αλλά τώρα ξέρεις θα βγουν να πούνε. Ή το έκανε το λάθος ο λογιστής και δεν ήξερε ότι δεν πρέπει αυτό να βγει προς τα έξω, ή κάποιος από τους συμβούλους του κυρίου Ανδρουλάκη δεν ήξερε ότι αυτή η συνεδρίαση με τον διοικητή της ΕΕΠ, έτσι, είναι απόλυτη. Μετά μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αλλά το να βγάλεις προς τα έξω τους διαλόγους σε μια απόλυτη συνεδρίαση είναι ένα θεσμικό ατόπιμα. Αυτοί θα μας κυβερνήσουν, έτσι, κάποια στιγμή. Που δεν ξέρουν ούτε τα στοιχειώδη, ότι είναι απόλυτη συνεδρίαση. Τι να πω. Θα το ληστούμε και αυτό, θα το ληστούμε. Αυτό που μου λένε πάντως φίλοι νομικοί είναι ότι ο διαρρεύσας, όπως μου τον είπανε, πρέπει να αποκλειστεί από μελλοντικές ενημερώσεις και να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη δίωξή του. Γιατί μιλάμε για μια απόλυτη συνεδρίαση με τον αρχηγό της ΕΕΠ.

Λοιπόν, ένας φίλος από την Αθήνα τώρα, μέχρι να διαβαστώ, θα κάνω διάλειμμα. Δεν μπορώ να συνεχίσω την εκπομπή με αυτό το μήνυμα που έλαβα. Λοιπόν, η καλύτερη ιδέα για όνομα κόμματος στον Αλέξη Τσίπρα είναι ένα. Στο χιλιοστό. Coming to the tree. They strung up a man. They say who murdered three strange

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
3: Ο σταθμός
2: των επιτυχιών.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
5: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

Λοιπόν, φτάσαμε εδώ. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας λέτε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις, τα πινελίκια σας και ό,τι αλλού σας θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, πριν από λίγο και ο Ξοχοίδης μίλησε για τα βορίζια. Μίλησε για την οικογένεια αυτή που έχει συλληφθεί τώρα, που κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση. Και άρχισε και τις προσταφαιρέσεις. Μέχρι στιγμής έχουν πιάσει 4 εγκληματικές οργανώσεις, έτσι. Λοιπόν, και είπα άλλες 15. Λοιπόν, θυμάστε που χθες κάναμε την προσταφαίρεση. Λέγαμε 1, 2, 3. Τώρα έχουν μείνει 15. Το είπε ο κύριος Υπουργός. Από ό,τι φαίνεται, πρέπει να αρχίσουν. Είναι αυτό που μας είχε πει η κυρία Δημοκλίδου εδώ σε αυτή την εκπομπή. Ότι σε λίγες ημέρες θα έχετε πολλή δουλειά όλοι οι αστυνομικοί συντάκτες. Το είχε πει, το είχε πει. Το ακούσαμε. Τώρα το πιστεύουμε. Λοιπόν, ο κύριος Σουχόδης πριν από λίγο μίλησε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Κρήτη και μάλιστα όπως ανέφερε, το πρόβλημα στην Κρήτη συμπυκνώνεται σε 15 οικογένειες. Το ξαναπώ λίγο. Το πρόβλημα στην Κρήτη συμπυκνώνεται σε 15 οικογένειες. 150 αστυνομικοί έχουν έρθει εδώ στην Κρήτη κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Ξέρετε τι έχει να γίνει, έτσι. Δεν τους ξέρει κανένας αυτούς τη φάτσα. Παλιά τους ξέρανε. Λέγανε, εκεί στο τμήμα του, ξέρεις. Τώρα δεν τους ξέρουν. Μιλάμε για τρομερή δύναμη, πυρός, μάχης, 150 άτομα. Δεν είναι λίγα. Και είδατε τι κάνει η ΔΑΟ έτσι εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, σήμερα ο κύριος Ξοχοίδης έστειλε ένα χειρό μήνυμα κατά της εγκληματικότητας, αποκαλύπτοντας και αυτό που σας έλεγαμε και εμείς προχθές, ότι έχουν γίνει προσταφαιρέσεις και τώρα είναι περίπου 15 οικογένειες που λειτουργούν ως εγκληματικές ομάδες. Ανακοίνωσε τη στελέχωση του νέου παραρτήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Ξέρετε ότι από το politica.gr είδατε πρώτο το κτίριο το οποίο θα στεγαστούν αυτοί οι 150 αστυνομικοί. Και παράλληλα αναφέρθηκε στην έξαρση της κοινωνικής βίας, στην ενδοοικογενειακή κακοποίηση, τη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και τη νέα επιχειρησιακή στρατηγική της ελληνικής αστυνομίας.

Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και είπε ο Υπουργός σήμερα είναι ότι υπάρχουν 25.000 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και 13.000 συλλήψεις. Έχουμε γίνει τόσο βιαίος λαός και δεν το ξέραμε, ρε γαμώτο. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν και αυτή η αναφορά που έκανε στα ναρκωτικά και ειδικά στην κοκαίνη. Και μάλιστα αυτή η φράση του έχει γίνει πάρα πολύ φθηνή, δείχνει πόσο δύσκολο πλέον είναι και το έργο των διώξεων ναρκωτικών να τους κυνηγάει, έτσι. Γιατί όταν είναι πολύ φθηνό, ξέρεις, πάει παντού. Αν είναι ακριβή, πάει σε λίγα μέρη. Αυτό εννοεί. Αυτό είναι το νόημα. Όταν είναι το προϊόν πάρα πολύ ακριβό, ξέρεις που θα το βρεις. Είναι 2-3 σημεία. Όταν όμως είναι freelance, πάρτο, είναι ελεύθερο και πολύ έτσι φθηνό, το βρίσκεις παντού. Αυτό όμως που έχει σημασία να πούμε είναι ότι τον τελευταίο καιρό εντοπίζονται τεράστιες ποσότητες. Δηλαδή οι αστυνομικοί, τα τελωνία μέσω του λιμανιού του Πειραιά ειδικά δείχνουν ότι έχει γίνεται καλή δουλειά και οι ποσότητες που πλέον εντοπίζονται είναι τεράστιες.

φαινόμενο σε εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται εδώ από τα Βορίζια ότι είχε προβεί στα πάντα, στο μισό ποινικό κώδικα. Λοιπόν, έχει δώσει μια πολύ σημαντική κατάθεση. Δεν πρόκειται για τον άνθρωπο που παραχώρησε το σπίτι του στην οικογένεια και το έδωσε, ενώ το είχε φτιάξει, το είχε έτοιμο, το είχε πληρώσει. Ξαφνικά το σπίτι άλλαξε χέρια, κανείς δεν ξέρει πώς. Θα διαπιστωθεί αυτό από την έρευνα. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό που σας έλεγα χθες επιβεβαιώθηκε αργά το βράδυ από τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Τι είπε ο Μαργαρίτης Σχοινάς? Ότι αυτή η υπόθεση στα Βορίζια είναι με την οικογένεια από τα Βορίζια, είναι αυτό που θέλουμε να λύσουμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για τρομερά ποσά, 586.407 και κάτι ψηλά, όπως το λέω από χθες, είχαν περάσει στα χέρια της οικογένειας μέσω των γυναικών. Οι οποίες γυναίκες είναι και αυτές κατηγορούμενες, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η ψαλίδα έχει ανοίξει, η οικονομική αστυνομία το ψάχνει πάρα πολύ και αναμένεται σύντομα να έχουμε εξελίξεις. Μπορεί να έχουμε και δεσμεύσεις περιουσιών. Μπορεί να έχουμε δεσμεύσεις λογαριασμών. Μπορεί πολλά. Η οικονομική αστυνομία έχει τον τρόπο να κινείται έτσι όπως κανείς δεν μπορεί να μαντέψει. Και γίνονται όλα ξαφνικά. Λοιπόν, και από τη στιγμή που έχει μπει στη μέση στο τραπέζι και η ΑΔΕ αλλά και η οικονομική αστυνομία, να περιμένετε σύντομα εξελίξεις. Λοιπόν, βάζουμε ένα τραγούδι και σε λίγο περνάμε στα ελληνοτουρκικά. Γιατί? Το μπουζούκι θέλω να το πάρουν δικό τους. Το ζεμπέκικο το θέλω να το πάρουν δικό τους. Έχει κατοχηθεί από το 2022 στην άλλη πολιτιστική κοινωνία της Ελλάδας. Ψηφίζουν ένα νόμο, λέει, στην Τουρκία τώρα, ο οποίος θα μπορεί να μας πάρει τα νησιά. Πώς μπορούν τώρα αυτοί να κάνουν νόμο εκεί και να παίρνουν τα δικά μας τα νησιά? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Όμως, πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια πρακτική, υπάρχει μια στρατηγική της Τουρκίας που είναι συνεχόμενη. Γι' αυτό λοιπόν κοντά μας θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο να μας τα εξηγήσει, γιατί πρέπει να καταλάβουμε και εμείς τι γίνεται. Γιατί χθες είδα ένα χάρτη που ήταν και καλά η γαλάζια πατρίδα που υποστηρίζουν ότι οι Τούρκοι και ακουμπούσε το Λασίθι. Δηλαδή η γραμμή ακουμπούσε το Λασίθι. Να μας πει ο κύριος Δεσποτόπουλος λοιπόν σε λίγο που ξέρει αυτό το θέμα πάρα πολύ καλά, τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε τον κύριο Δεσποτόπουλο.

Λοιπόν, έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με το θέμα αυτό που σας είπα και πριν. Γιατί ο κόσμος δεν ήξερε ότι αυτή η συνεδρίαση που έγινε σήμερα στη Βουλή ήταν απόλυτη. Είναι μια απόλυτη συνεδρίαση όπου η ΕΕΠ ενημερώνει.

Αυτό δεν είναι για να γίνει φεύγολα. Γι' αυτό και έχουμε τον κύριο Δεσποτόπουλο σε λίγο στη γραμμή. Να μας πει και γι' αυτό. Θα το ρωτήσω και γι' αυτό. Γιατί πραγματικά ο κύριος Εκραμάνης παραμπέμπει στην Επιτροπή Δεντολογίας τις διαρροές που γίνανε από την ακρόαση του διοικητή της ΑΕΠ. Ρε παιδιά, ο διοικητής της ΑΕΠ δεν είναι ο Ακύλας. Από τη Eurovision να το βγάζουμε στον αέρα, τι είπε ο Ακύλας στην τάδε εκπομπή, ξέρω εγώ, της Βουλγαρίας που βγήκε. Η Ντάρα, έτσι, δεν είναι Eurovision. Είναι ο διοικητής της ΑΕΠ. Είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Είναι μια μυστική υπηρεσία. Αν να την κάνουμε φανερή, θα τη λέγαμε τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Δεν είναι όμως. Λοιπόν, γι' αυτό να καταλάβουμε όλοι ότι δεν είναι όλα πλέον όπως τα θέλουν οι άλλοι. Υπάρχει μια διάχυτη έτσι κατάσταση πλέον από τον Πασόκ ότι ό,τι κάνουμε εμείς είναι σωστό, ό,τι κάνουν οι άλλοι είναι λάθος. Το κάνανε και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό παλιά και πήγε στο 4%. Το κάνανε και άλλοι και πήγανε ακόμα πιο κάτω. Βλέπετε ότι όλη η Ελλάδα πλέον κάθεται και βλέπει με popcorn τους τσακωμούς του Κωνσταντοπούλου, όχι γιατί τους ενδιαφέρει τι λέει, αλλά για τις εκφράσεις που χρησιμοποιεί. Και αυτό είναι πολύ βασικό να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι όλα αυτά που γίνονται δεν γίνονται μόνο και μόνο για να γελάμε. Αν και αυτό που έκανε ο κ. Ανδρουλάκης τώρα να διαρρεύσει μέσω, δεν ξέρω ποιος συνεργάτης του το έκανε, να διαρρεύσουν ό,τι υπόθηκε στη μυστική συνεδρίαση, εντάξει, είναι θέμα, είναι θέμα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, έτσι. Λοιπόν, ακούμε το τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο με τον κύριο Δεσποτόπουλο να μας τα πει και αυτά. Θα το ρωτήσω και γι' αυτό, θα ξέρει σίγουρα να μας πει τι πρέπει να γίνει και από εκεί και πέρα θα έχουμε κι άλλα. Σας έχω και καρχαρίες σήμερα, συμβουλές για καρχαρίες με τον κύριο Γιώργο Βάλη, όπου θα τον έχουμε στο τέλος εκπομπής, να μας πει για τις καρχαρίες. Ήταν να βγάλω κι άλλο ένα καλεσμένο, αλλά δεν θα τον βγάλω. Θα τον έχω κρατήσει για αύριο, καβάντζα. Γιατί για τον κύριο Κασελάκη παραχωρήσαμε μισή ώρα της εκπομπής μας στον Χρήστο Κόνστα που έκανε μια φοβερή συνέντευξη για τον Στέφανο Κασελάκη, με τον Στέφανο Κασελάκη. Γεια σας. Λοιπόν, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και εδώ είμαστε. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλια σας, πατρίδες σας και ό,τι άλλο σας θέλετε. Ήδη έχουν έρθει πάρα πολλές ερωτήσεις για τον κύριο Δεσμοτόπουλο, που ξέρω ότι όποτε είναι εδώ στη γραμμή μας και εδώ στην παρέα μας, μας ενημερώνει σωστά. Καλησπέρα κύριε Δεσμοτόπουλε.
1: Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Ξέρετε, εδώ στην Κρήτη έχουμε τρομάξει, γιατί βγήκε αυτός ο χάρτης γαλάζιας πατρίδας και ακουμπάει το λασίθι. Δεν ξέρω, να φοβόμαστε, τι λέτε εσείς?
1: Όχι, το σίγουρο είναι ότι δεν φοβόμαστε. Αυτή η ιστορία της γαλάζιας πατρίδας στην πραγματικότητα έχει ξεκινήσει από τους Τούρκους από το 1974 και έχει ενταθεί από το 1982, όταν υιοθετήθηκε τον οργανισμό, από πολλές χώρες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που δίνει πολλά δικαιώματα στα νησιά, τα ξεκαθαρίζει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι καινούριο. Η γαλάζια πατρίδα απλά οπτικοποιεί. Δηλαδή όλες οι παράλογες απαιτήσεις των Τούρκων τις αποδίδει σχηματικά.
0: Ναι, οπτικοποιεί αυτό που θέλουν οι Τούρκοι όμως. Οπτικοποιεί αυτό που θέλουν οι Τούρκοι.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Ναι, οπτικοποιεί αυτό που θέλουν οι Τούρκοι, όχι ότι...
1: Ναι, το οποίο ξέρετε έχει παραλογισμούς, πραγματικά παραλογισμούς. Θα σας δώσω κάτι πολύ, ένα χαρακτηριστικό. Όταν είναι η Τούρκη αποκλειστική οικονομική ζώνη, η τουρκική, το Μισό Αιγαίο, για να καταλάβουμε με απλά λόγια τι λένε, ότι ανάμεσα από δύο ελληνικά νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο θα μπορούν να ψαρεύει ο Τούρκος ψαράς και ο Έλληνας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ας αφήσουμε στην άκρη το διεθνές δίκαιο που δικαιώνει την Ελλάδα. Ας αφήσουμε στην άκρη τη γεωγραφία.

0: ή όχι, αλλά το θεωρώ και εγώ πολύ σημαντικό να μιλάς με τον διοικητή της ΕΕΠ και. Εντάξει, τι να πω. Θα τα βρουνε, γιατί κάνει και από ό,τι φαίνεται ο κύριος Κακραμάνης θα το πάει πολύ σκληρά. Δεν τους άρεσε σε κανέναν αυτό. Λοιπόν, αυτό. Να μην φοβόμαστε εδώ στην Κρήτη για τους Τούρκους, έτσι. Να μείνουμε σε αυτό.
1: Όχι, καταρχάς ούτως ή άλλως η Κρήτη είναι ασθακός. Αλλά και η Τουρκία δεν πρόκειται και δεν το έχει κάνει και δεν θα το κάνει να μπει σε μια στρατιωτική αντιπαράθεση με την Ελλάδα.
0: Ναι, δεν τη συμφέρει τώρα.
1: Η Τουρκία κατά καιρούς προσπαθεί να δημιουργήσει κάποιο είδος ένταση, ελεγχόμενη κατά κανόνα, προκειμένου να μας σύρει σε ένα διάλογο εφόρου στη Σύλληψη.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν γνωρίζει πολύ καλά ότι πρώτα απ' όλα η Ελλάδα έχει συγκροτημένο στρατό αυτή την περίοδο αντικειμενικά, δεν σας το λέω εσένα μας, αλλά είναι μια παραδοχή. Είμαστε νομίζω στο καλύτερο σημείο που ήταν το στράτευμά μας από συστάσεις του ελληνικού κράτους.
0: Άντε.
1: Αέρας, θάλασσα, ξηρά, δεν μπορώ να σκεφτώ σημείο στο οποίο δεν θα σας πω ότι υπερτερούμε, ότι δεν είμαστε σάξι των Τούρκων. Και οι Τούρκοι είναι και λίγο σουρτάκιδες, επιτρέψουν την έκφραση.
0: Πώς το είπατε?
1: Ποτέ δεν βλέπουν σε μια αναμέτρηση, αν δεν είναι βέβαια για το αποτέλεσμα. Γι' αυτό μπορούν και υψώνουν φωνή, τέλος πάντων, έπαρσης και υπερηφάνειας, αντιμετωπίζοντας χώρες διαλυμένες όπως η Συρία μετά το Συρίο, δραστηριοποιούνται στη Λιβύη, προσπαθούν να διευθετήσουν θέματα στο Λίβανο. Δεν μπορούν να το κάνουν στην Ελλάδα.
0: Δεν μπορούν. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Υπάρχει μια αφύπνιση ευρωπαϊκού χαρακτήρα πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουν οι Τούρκοι ότι και αυτό θα παίξει το ρόλο του, ότι θα μπουν σε μια περιπέτεια με την Ευρώπη.
0: Μα, για να το δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα.
1: Εγώ. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Δεσποτόπουλε. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δεσποτόπουλος, εθνολόγος, ιστορικός, ειδικός για τα τουρκικά θέματα. Μας κατατόπισε πλήρως. Δεν φοβόμαστε στην Κρήτη, που είδαμε μια γραμμούλα από τους Τούρκους να κουμπάει, ξέρω εγώ, το λασίδι. Αλλά επειδή υπάρχουν κάποιοι, ξέρεις, τρελοί πολεμοκάπηλοι και πολεμοχαρείς και πολεμο. Αλλά κάνουν πόλεμο μόνο με την κυβέρνηση εδώ και το χρησιμοποιούν αντιπολιτευτικά. Τι γίνεται με την Τουρκία? Γιατί η Τουρκία κάνει αυτό? Τι μας νοιάζει εμάς τι κάνει η Τουρκία? Δεν μας νοιάζει. Ας βγάλει 15 νόμους που να λέει ότι απαγορεύεται στον ήλιο να δύσει από την Δύση και να δύσει από την Ανατολή. Δηλαδή, ας το κάνει νόμο. Μπορεί να γίνει? Όχι. Είναι το ίδιο παράδειγμα. Μου το έλεγε ένας πολύ σοφός άνθρωπος αυτό, ότι ας κάνει νόμο, λέει, που να δει ο ήλιος από την Ανατολή. Θα δύσει? Όχι. Οπότε, ξέρεις, είναι και αυτό που λέμε καμιά φορά εμείς. Ποιος λέει κάτι για σένα, αυτός. Άρα δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Γιώργο Βάλη, τον πρόεδρο της ΠΕΠΙΕΘ, ο οποίος θα μας πει για τους καρχαρίες. Έχει γεμίσει η χώρα καρχαρίες. Δηλαδή, στα λουτρά της ωραίας Ελένης, στην Κόρινθο, δεν ξέρω αν έχεις πάει. Φοβερό μέρος. Δηλαδή, μπαίνεις και κάνεις μπάνιο ριχά. Είναι πολύ ωραίο το νερό εκεί πέρα. Ήταν τα λουτρά της ωραίας Ελένης, φαντάσου, επί της αρχαιότητας. Δηλαδή, η πιο ωραία γκόμενα, ξέρω εγώ, της αρχαιότητας πήγαινε εκεί για μπάνιο, πώς να σου το πω. Λοιπόν, εμφανίστηκε εκεί καρχαρίας. Έκανε βόλτες, πήγα και δουλεύανε βίντεο. Και ο καρχαρίας τι έκανε? Σέλφι. Γεια σας. Δηλαδή, είναι τρελό, εντάξει, ήταν κοντά στο 1,5 μέτρο μάκρος. Ήταν μωρό, λένε. Αλλά κάποιοι άλλοι λέγανε ότι δεν ήταν μωρό, αλλά ήταν αυτό το είδος καρχαρία, το οποίο, εντάξει, εσύ κολυμπάς και το λέει ξαφνικά να σου έρχεται. Έχεις γίνει ο Χριστός ο ίδιος. Ανεβαίνεις πάνω στο νερό, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, και αρχίζεις και τρέχεις.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Φυλάκιση εκτός Κρήτης για τις 15 οικογένειες που αφέθηκαν να αυθαιρετούν με εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επισήμανε ότι ιδρύεται ειδικό τμήμα της αστυνομίας για την αντιμετώπιση εγκληματικών ομάδων. Στο Σκαμνί θα καθίσει

0: μετά την κράτησή του γνωστός πρώην Ηρακλειώτης αυτοδιοικητικός για εγκληματική ενέργεια σύμφωνα με το politica.gr. Κατηγορείται για θανάτωση μικρού ζώου. Με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για τις υποκλοπές, ξεκίνησε το καυτό κοινοβουλευτικό τρίμερο. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αρνήθηκε να προσέλθει, χαρακτηρίζοντας την κλίση ασυμβίβαστη. Σε ένα χρόνο οι εκλογές επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης στην Κρήτη για τριήμερη περιοδία. Στον εισαγγελέα κλήθηκαν μαθητές του γυμνασίου Αλικιανού με αφορμή κατάληψη του σχολείου τον περασμένο Δεκέμβρη. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στο Ηράκλειο από δίθεν τεχνικούς του ΔΕΔΙΕ που εξαφανίστηκαν με χρήματα και κοσμήματα. Ράντζα υποστελέχωση και έλλειψη κλινών καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων για την ψυχιατρική του Παγνή. Δράση της πολεμικής αεροπορίας στο Παγκρίτιο στάδιο με προσωμιωτές αεροσκαφών F-16 και F-35. Στο διεθνή χώρο οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πόλεμο πολύ πέραν της Μέσης Ανατολής αν επιτεθούν ξανά οι ΗΠΑ. Η ώρα για τον φετινό τελικό του Europa League έφτασε, καθώς Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα θα μονομαχήσουν για το τρόπαιο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Συννεφιά σήμερα στην Κρήτη, ενώ αύριο έθριος ο καιρός με βοριάδες και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Are you? Coming to the tree, they strung up a man, they say who murdered three strangers.

Λοιπόν, έχουν έρθει τρομερά μηνύματα σχετικά με αυτή την ιστορία με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί ξέρετε, εδώ στο Ηράκλειο ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πάρα πολλούς φίλους. Λοιπόν, αυτή η διαρροή που έγινε της παρέμβασής του ήταν της δικιάς του παρέμβασης, έτσι. Δεν είπε τρομερά μυστικά, αλλά είναι μια απόλυτη συνεδρίαση, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να την κάνεις φίλο και φτερό. Λοιπόν, ξεκίνησε νέο μαναφούκι τώρα μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, γιατί πραγματικά πρέπει κάποιος να εξηγήσει το τι ακριβώς συνέβη. Έτσι. Λοιπόν, μπορεί ο κ. Ανδρουλάκης να φοβήθηκε ότι η κυβέρνηση δεν θα βγάλει προς τα έξω τα αιτήματα και τα ερωτήματα που έθεσε προς τον κ. Δεμήρη. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα πώς θα το συνεχίσουν. Πάντως ο κ. Κλαμάνης το πάει τέρμα το έργο. Λοιπόν. Αύριο είναι Παρασκευή και απολογούνται, όπως είπαμε, οι τρεις, ο Θείος και τα δύο ανήψια από τα Βορίζια που φέρονται να έχουν κάνει το μισό ποινικό κώδικα στους συμπολίτες τους εκεί στους χωριανούς τους. Από ξυλοδαρμούς και απειλές μέχρι κάψιμο αυτοκινήτων, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ό,τι υπάρχει στον ποινικό κώδικα το έχουν μέσα στη δικογραφία. 2.000 τόσες σελίδες η δικογραφία, 100 τόσες στο διαβαστικό. Φανταστείτε τώρα τι έχει να γίνει στα δικαστήρια.

0: Ωραίο, ε. Ωραίο τραγούδι. Είναι φοβερό.
1: Coming to the tree, they strung up a man, they say who murdered three.
0: Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ στο διαδίκτυο την κυρία Καριστιανού. Έκανε μια δήλωση η οποία λέει: δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί. Τι είναι αυτό? Αύριο γιορτάζει ο γιος μου, εγώ δεν ασχολούμαι με Καριστιανού αύριο. Τέλος. Άσε που γίνεται 6,5 ώρα. Οπότε δεν θα έχω εκπομπή, θα έχω τελειώσει 6, οπότε θα έχω φύγει να πάω να τον πάρω, οπότε γεια σας. Έχω όμως μια φωτογραφία στο κινητό μου, η οποία είναι, ξέρετε, αυτή η αυθόρμητη συγκέντρωση που θα γίνει αύριο για την κυρία Καριστιανού, έχει ένα κομμάτι μέσα πολύ περίεργο. Λοιπόν, τι έχω μάθει, δεν το έχω μάθει, το έχω δει βασικά. Υπάρχει μια έτσι, υπηρεσία, ακόμα και από το Σύνταγμα. Δηλαδή, η παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Αλλά στο Σύνταγμα θα υπάρχουν λεωφορεία, τα οποία θα σας μεταφέρουν δωρεάν στη Θεσσαλονίκη, εάν θέλετε να στηρίξετε από κοντά αυτό το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Λοιπόν, αυτά τα λεωφορεία θα τα βρείτε στο Σύνταγμα. Υπάρχει μάλιστα και μια ανακοίνωση στο Facebook από μια κυρία, η οποία έχει και το τηλέφωνο της πάνω για να την πάρετε να κλείσετε θέση. Και μάλιστα σε αυτό το μικρό έτσι, σε αυτή τη μικρή ανάρτηση που έχουν κάνει στο Facebook, λέει να βιαστείτε γιατί υπάρχουν λίγες θέσεις. Εγώ θα σας θυμίσω τώρα κάτι από μια παλιότερη συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού.
2: Η Καριστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες, θέλει να πολιτευτεί. Θα πολιτευτείτε, κυρία Καριστιανού. Νομίζω ότι όλα αυτά λέγονται σκοπίμως, προκειμένου να τραβήξουν από την ουσία του θέματος. Η ουσία του θέματος είναι αυτά, τα νομικά κείμενα που στέλνουμε και τα καυτά ερωτήματα που θέλουν απαντήσεις. Αυτή είναι η ουσία. Και όχι αυτό που φαντάζονται οτιδήποτε άλλο. Μπορώ να μας απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα? Ούτε εσείς μου απαντήσατε όμως. Αυτό είναι όχι. Είναι ένα όχι, ναι. Εγώ έχω ένα συγκεκριμένο σκοπό και στόχο. Δηλαδή η Καριστιανού έχει...
0: Άρα δεν θα απολυτευθεί. Αυτό δεν είχε πει στην κυρία Ράνια Τζίμα.

0: Όπως ακούσατε λοιπόν, στην κυρία Ράνια Τζίμα, τη φίλη μου, είχε κάνει μία δήλωση ότι δεν θα πολιτευθεί. Έτσι. Λοιπόν. Πολιτεύεται. Πολιτεύεται. Ακούστε το.
1: Είδαμε χθες το βίντεο που αναρτήσατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί επιλέγετε τώρα να ανακοινώσετε το κόμμα σας?
2: Τι εννοείται γιατί επιλέγω τώρα? Πότε θα έπρεπε να επιλέξω? Πόσο αύριο?
1: Ποιος είναι ο...
0: Αύριο λοιπόν θα ανακοινωθεί. Έτσι. Αυτό είναι για να δείτε τις δύο διαφορετικές εκδοχές της κυρίας Χριστιανού. Η μία που έλεγε ότι δεν πρόκειται να πολιτευθεί και ότι όλα αυτά τα λέμε σκοπίμως οι δημοσιογράφοι. Εμείς οι κακοί δημοσιογράφοι τα λέμε σκοπίμως. Είναι ντροπή μας. Και τι βλέπουμε τώρα? Την ανακοινώση του κόμματος αύριο. Πώς λες να το λένε? Ξεκίνα. Ξε. Όλοι από το ξε θα πάνε τελικά, είδες. Φαντάσου να πάει αύριο αυτή και να πει πηξίδα. Να έχει ο Σιλιγκάρδος τώρα να τσακώνεται και με τον Τσίπρα και με την Κριστιανού που του πήραν το όνομα. Λοιπόν, εντάξει, αυτό που μου άρεσε πιο πολύ από όλα εμένα ήταν ο κύριος Γιάνκος, ο ηθοποιός, τον ξέρεις τον ηθοποιό, τον κύριο Γιάνκο. Λοιπόν, ο οποίος είπε ότι είναι η σύγχρονη Μπουμπολίνα. Τη το είπα, λέει, και συγκινήθηκε. Γι' αυτό καθυστερεί τώρα να το ανακοινώσει. Αύριο θα το ανακοινώσει. Λοιπόν, να είσαστε έτοιμοι πάντως, γιατί αύριο τα λεωφορεία φεύγουν πολύ νωρίς από το Σύνταγμα. Υπάρχει, θα το αναρτήσουμε σε λίγο, έτσι να το δείτε. Είναι ένα μήνυμα το οποίο καλεί τον κόσμο, αφθορμεί τους, να πάει στη Θεσσαλονίκη με πληρωμένα λεωφορεία. Για να πάρεις ένα λεωφορείο από εδώ πέρα το μισθό σου να πάει στη Θεσσαλονίκη, θέλει κάποιες χιλιάδες ευρώ. Ειδικά με 5-6 λεωφορεία. Ποιος θα πληρώνει αυτά, ρε παιδιά? Δεν πρέπει κάποια στιγμή η κυρία Χριστιανού να βγει και να πει ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα της? Αν και, πώς το είπε ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ντάγκα σπαζά. Ένα τραγουδάκι και γυρίζουμε με καρχαρίες. Αρκετά ασχοληθήκαμε με τους καρχαρίες πολιτικής. Πάμε τώρα στους κανονικούς καρχαρίες και θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τον κύριο Βάλη.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν για τους καρχαρίες της πολιτικής. Πάμε στους καρχαρίες της θάλασσας. Τους αγνούς, τους έντιμους. Αυτοί άμα τους δεις τους εκεί όπως κολυμπάς, θα σου πούνε φιλαράκι, λάθος έκανες, κολύμπησες, εγώ είμαι έντιμος, θα έρθω και θα σε δαγκάσω. Σκόψω ένα κομμάτι, σκόψω εκεί αυτό και αφύγω. Γεια σας. Οι άλλοι μπορεί να μην στο πούνε καν, να σε δαγκώσουν και να φύγουν χωρίς να στο πούνε. Λοιπόν, ο κύριος Βάλης, ο πρόεδρος Πεπιέθ, είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας κύριε Βάλη, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όλα καλά, εσείς?
0: Έχετε κολυμπήσει ποτέ δίπλα από καρχαρία?
1: Όχι, δεν έχω αυτή τη χαρά και την τιμή. Γενικά, εγώ είμαι της άποψης, η μάνα του Φεύγα δεν έκλαψε ποτέ.
0: Σωστό, και εγώ αυτό. Η μάνα του, εγώ είπα κάτι προηγουμένως ότι θα γίνουμε όλοι ο Χριστός. Δηλαδή, θα αρχίσουμε να τρέχουμε πάνω στο νερό. Τικ-τικ-τικ-τικ. Σφαίρα.
1: Άμα το δεις, σίγουρα θα αναγκαστείς.
0: Ναι, εννοείται. Για πείτε μας, τι γίνεται τώρα στην Ελλάδα, πολλούς καρχαρίες βλέπουμε.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση, βλέπω σε πολλά μέρη καρχαρίες να πηγαίνουν σε πολύ ρηχά νερά κοντά σε παραλίες και λουόμενους.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν πολλοί και λένε ότι έχουν πάει σε ζεστά και ρηχά νερά γιατί ψάχνουν τροφή, ψάρια να φάνε κτλ. Βέβαια όμως όταν περιμένεις καλοκαίρι, μπάνια, λουόμενοι, παραλίες κτλ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και ότι καλύτερο να έχεις αυτές τις εικόνες από καρχαρίες. Να βλέπουμε τους λαγοκεφάλους που δεν είχαμε ποτέ, που γι' αυτά είναι δηλητηριώδες ψάρια και τα λοιπά, που γίνεται ένας χαμός, που υπάρχουν γι' αυτά. Γενικότερα υπάρχει μια κατάσταση πολύ διαφορετική για τα δεδομένα των θαλασσών μας και των περιοχών μας, γιατί βλέπουμε ότι ξαφνικά έχουμε καρχαρίες σε πολλές περιοχές της Ελλάδος και σε κοντινές ακτογραμμές, οργανωμένες παραλίες, σε περιοχές με λουόμενους. Και αυτό πρέπει να ανησυχεί λίγο τον κόσμο ως πολύ, γιατί για σκεφτείτε να κολυμπάει ένα παιδί ή ένας ηλικιωμένος και να δεχτεί μια επίθεση και να μην υπάρχει κάποιο
0: παιδί. Αυτό τώρα γιατί γίνεται εσείς πιστεύετε? Γιατί γίνεται τώρα έχουν πλησιάσει τόσο πολύ στα ρηχά?
1: Ενδέχεται να είναι θέμα αλλαγής θερμοκρασίας ή ζεστών νερών ή αναλλαγής θερμοκρασίας.
0: Ναι.
1: Ενδέχεται να έχουν μετακομίσει, πως λέμε, και να έχουν εγκλωβιστεί, να έχουν έρθει προς τα εδώ. Ενδέχεται να υπάρχει πολύ φαγητό εδώ και να έχουν έρθει προς τα εδώ. Ναι. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια, αν θυμάστε και εσείς ως δημοσιογράφος, δεν είχαμε ποτέ τόσο έντονο θέμα σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Και με όλα αυτά που γίνεται, δεν γνωρίζω τώρα ξαφνικά για ποιο λόγο έχουν μαζευτεί τόσο πολλοί καρχαρίες, αλλά θα πρέπει να δούμε τι μέτρα προστασίας και προφύλαξης θα πρέπει να πάρουμε στις παραλίες,
0: ναι,
1: τι ενημέρωση θα πρέπει να έχει
0: για
1: ο κόσμος.
0: Για άμα δούμε καρχαρία, τι κάνουμε? Φεύγουμε από το νερό.
1: Εννοείται ότι πρέπει να βγούμε από το νερό, δεν είμαστε για να παίζουμε, να πηγαίνουμε κοντά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι επιτίθονται. Δεν είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Μπορεί να επιτεθούν, να σε δαγκώσουν αυτοί με το αίμα και οτιδήποτε. Οτιδήποτε πλέει, νιώθει κίνδυνο, επιτίθεται. Άρα εννοείται βγαίνεις έξω. Απ' την άλλη όμως δεν μπορεί να κολυμπάς και να κρατάς και ένα κοντάρι μαζί σου ή ένα μακέρι, μην με επιτεθεί κάποιος να τον σκοτώσω ή να μπορέσω να αμυνθώ.
0: Ναι.
1: Άρα λίγο πολύ όλο αυτό, το βασικό είναι να μην πηγαίνουμε σε βαθιά νερά, πολύ έξω από την παραλία, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, να είμαστε όσο πιο κοντά.
0: Κατάλαβα, πλάτσα πλούτσα θα τη βγάλουμε φέτος.
1: Ακόμα καλύτερα, στην αμμουδιά, άκρη-άκρη όσο πατώνουμε και με προστασία, γιατί δεν υπάρχει κάποιο μέτρο προφύλαξης, δηλαδή οι ναυαγοσώστες. Όσοι είναι στην παραλία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο περιστατικό. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι.
0: Θα πρέπει να είναι με όπλα.
1: Δηλαδή θα πρέπει να έχουν ψαροντούφεκα, να έχουν όπλα, μαχαίρια, κοντάρια. Δηλαδή τώρα θα πηγαίνει άλλος για μπάνιο και θα πηγαίνει λες και πάει για πόλεμο. Δηλαδή δεν έχει λογική αυτό. Αντί να πάρεις κουβαδάκια και μπρατσάκια θα παίρνουν μαχαίρια και κοντάρια μαζί. Δηλαδή,
0: άρα τι κάνουμε λοιπόν? Για πείτε μας τις συμβουλές αυτές και από τον
1: ρόλο.
0: Γιατί πολλοί έχουν και βαρκάκια πλέον, ξέρετε. Πολλοί νοικιάζουν βάρκες, νοικιάζουν σκαφάκια μικρά. Και μπορεί να συναντήσουν ένα δίμετρο. Τι κάνουν τότε?
1: Και δεν είναι εκεί που πηγαίνουν σε ανοιχτά μέρη και κολυμπάνε.
0: Ναι.
1: Για σκεφτείτε να ρίξει το βαρκάκι, αυτό που λέει το πουσκωτό άγκυρα ή κάπου ανοιχτά να θέλουν να κολυμπήσουν και να είναι 40, 50, 100 μέτρα βάθος και να δουν αυτό το πράγμα στα ανοιχτά και να μην έχεις προφύλαξη προστασία. Είναι πολύ σοβαρό και θα πρέπει όλοι να κοιτάξουν να δουν όσο γίνεται σε παραλίες όπου είναι με σημαδούρες οργανωμένες, οριοθετημένες και να είναι κοντά σχετικά στην παραλία, όχι έξω από τις σημαδούρες και όχι σε βαθιά νερά, και να κοιτάξουν για να δουν όσο γίνεται ρηχές παραλίες, ρηχά νερά, όχι βαθιά νερά και όχι σε ανοιχτό πέλαγος, δηλαδή σε ορμούς, σε κολπάκια που είναι πιο κλειστό, πιο περιορισμένο. πρέπει να έχουν το νου τους, και ειδικά οι οικογένειες με μικρά παιδιά, ειδικά οι ηλικιωμένοι και οι ηλικιωμένες, γενικότερα δηλαδή ο κόσμος, και θα πρέπει να είναι και σε μια επαγρύπνηση όλοι οι ναυαγοσώστες με τα κιάλια τους να έχουν ένα έλεγχο, μια έννοια και μια εικόνα, ναι, για να μπορούμε να δούμε τι θα γίνουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το καλοκαίρι είναι πολύ μεγάλη η κίνδυνη που περιμένουμε και έρχονται, και τώρα αυτά είναι μια πρώτη εικόνα, τα πρώτα σημάδια. Άρα, αφού βλέπεις τους καρχαρίες και είναι στις περιοχές μας, να πάρουμε και εμείς τα ανάλογα μέτρα προφύλαξης και με προσοχή οι γονείς, όχι τα παιδιά μόνα τους, και να έχουμε λίγο μια έννοια από κοντά. Όχι να έχουμε φόβο, άγχος, δεν μπαίνω στη θάλασσα, μην γίνει κάτι, να πιάσω τις πισίνες, αλλά γενικά μια προσοχή να μπορούμε να προφυλαχτούμε.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βάλλη. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Μακριά από τους καρχαρίες.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Μακριά από τους καρχαρίες με ασφάλεια. Να είστε
0: Έχετε
1: καλά.
0: Δει εσείς καρχαρίες στο σκάφος εκεί που
1: βγάζετε? Εγώ να σας πω την αλήθεια, μόνο δελφίνια έχω δει, αλλά αυτό που είχε κάνει εντύπωση πριν χρόνια,
0: ναι,
1: ήταν όταν πέρναγα το Αιγαίο Πέλαγος και το Κάβο Ντόρο, είδα μια τεράστια φάλαινα, δεν είχα δει ποτέ 15 χρόνια στην καριέρα μου, και νόμιζα ότι ήταν υποβρύχιο. Και δηλαδή βλέπω ένα τεράστιο πράγμα να σηκώνεται μαύρο από τη θάλασσα και λέω, ρε παιδιά, πηγαίνουμε με το σκάφος και σηκώνεται τα υποβρύχια, θα τρελαθούμε. Και μόλις βλέπω το φυσιτήρα, πραγματικά τρελάθηκα, γιατί ήταν η εμπειρία απίστευτη να δεις μια τεράστια φάλαινα μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος που δεν μου είχε τύχει ποτέ εκτός από δελφίνια.
0: Ναι.
1: Και ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό.
0: Λοιπόν, μακάρι να δούμε και εμείς φέτος μια φάλαινα. Να τρώει και ένα καρχαρία. Ξέρω εγώ, έτοιμοι τι τρώνε.
1: Ναι, αλλά να είστε από το καράβι εσείς πάνω, όχι να κολυμπάτε
0: τις κεβάρικες. Αυτό. Να είστε καλά, κύριε Βάλλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, τα είπαμε για τις καρχαρίες. Κλείνω την εκπομπή σήμερα. Καθώς έχει κυκλοφορήσει μια είδηση στο, ξέρετε, στο παρασκήνιο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κάποιοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης λένε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορο του Πασόκ. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει, μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Δεν εννοεί πράσινη, ξέρεις, ανάπτυξη και αυτά, η πράσινη ζωή, πώς το λένε, στην ύπεθρο και τέτοια. Εννοούν πράσινη ζωή Κωνσταντοπούλου. Εντάξει, να δω τι θα απαντήσει ο πρόεδρος Πασόκ και αυτό. Χοντρή ατάκα, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Λοιπόν, ενοχλήθηκαν στην κυβέρνηση σχετικά με τη στάση του Πασόκ στη συνεδρία στις επιτροπές θεσμών και διαφάνειες για τις υποκλοπές, όπου ο κύριος Ανδρουλάκης στο Πασόκ, δεν ξέρω ποιος, δημοσιοποίησε την παρέμβασή του. Λοιπόν, το Πασόκ είχε απαντήσει ότι το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό. Ενώ είναι η κυβέρνηση γράφει ότι, και λέει ότι σήμερα το Πασόκ απέδειξε ότι κατεκλέει και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρύοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόλυτη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Όπα, εδώ υπάρχει μια λέξη. Κοπτοραπτική. Δηλαδή, αυτό που είδαμε οι δημοσιογράφοι από τη διαρροή του Πασόκ δεν είναι ολόκληρο. Υπάρχει κάτι μέσα που δεν το έχουμε δει. Πρέπει να το δούμε ή δεν πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το ξέρουμε ή δεν πρέπει να το ξέρουμε. Τώρα είναι μεγάλα τα διλήμματα που μας βάζει το Πασόκ. Γιατί αν έκανε κοπτοραπτική, θα θέλουμε όλοι να μάθουμε τι κόπηκε και τι ράφτηκε. Έτσι, κουστούμι πάντως δεν ήταν. Αλλά αυτό που κόπηκε και ράφτηκε, πρέπει να το μάθουμε κι εμείς. Για να δούμε τι έγινε τελικά. Αυτά που είπε ο κύριος Ανδρεουλάκης είναι μόνο αυτά ή είναι κι άλλα? Αλλά τώρα μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι, δηλαδή να έχει μιλήσει ο κύριος Δεμήνης, ο διοικητής ΕΥΠ, και εσύ να ψάξει να βρει τι είπε, και να το πάρουν μετά και οι Τούρκοι εκεί, οι Μιλιέτ και όλοι αυτοί, και να τα παίζουνε. Κάποτε είχαμε ένα κατάσκοπο εμείς στην Ελλάδα, να ξέρετε, που ότι όταν γινόταν κισαία στην Τουρκία, μετά από 2 ώρες περίπου, η ελληνική κυβέρνηση είχε απομακρυντοφωνημένο ότι είχαν πει. Τρελή επιτυχία αυτή. Ένας το είχε κάνει μόνο. Έτσι, Σάββας Καλυτερίδης. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Γεια σας και. Πού φαντάζεσαι τώρα, Ανδρουλάκη, να είναι η πράσινη ζωή όπως λέει η Νέα Δημοκρατία? Ή τι θα απαντήσει ο κ. Ανδρουλάκης τώρα σε αυτό στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί όταν είπαν να έρθει η ασυλία της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου εχθές, κάποιοι το παίζανε και λίγο, ξέρεις, μα μήπως νομικά δεν πρέπει. Ξέρετε, τα μα μου οδηγούν σε στήριξη. Τα μη μα μου δεν οδηγούν σε στήριξη, οδηγούν σε πολιτική. Λοιπόν, αυτά. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Αύριο μεγάλη μέρα γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Η Κωνσταντίνα και η Ελένη. Δεν υπάρχει Έλενος. Το ξέρεις αυτό. Με ρώταγε μια φορά ένας φίλος. Έλενος δεν υπάρχει.
2: Έλεος.
0: Έλεος υπάρχει, του είπα. Ναι, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν βοηθός σε κάποιον βουλευτή. Δεν θα σας πω ποιο κόμμα. Δεν ήταν της Δημοκρατίας πάντως. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να μας κυβερνήσει εμάς, έτσι. Και με ρώτησε γιατί δεν βγάζουμε και ένα αγόρι Ελένη. Τι να πω. Όνειρα, θέλει να είσαι εκτός. Λοιπόν, γεια σας, τα λέμε αύριο. Γεια σου, Ευαγγέλη. Καλά να πήγε σήμερα. Μπράβο, Ευαγγέλη μου.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί. Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Σωστά. We found an ATM.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
8: www.γιατίκουλε.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλε.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλε.gr.

Καλώς τους, καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για 2 ώρες όπως κάθε μέρα, άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή. Παρέα μου στην αρρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Σιφάκης.

Σήμερα Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 9 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 33 λεπτά. Να σας πω πως γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Μέρα για τη Θάλασσα, την Παγκόσμια Μέρα Αυτοάνωσης και Αυτοφλεγμονώδους Αρθρίτιδας, την Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας, την Παγκόσμια Μέρα Μετρολογίας, καθώς και την Διεθνή Ημέρα Κλινικών Μελετών.

Η Ευρωπαϊκή λοιπόν ημέρα για την θάλασσα γιορτάζεται με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τονίσει το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι ωκεανοί και οι θάλασσες στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γιορτάζουμε όμως σήμερα και την Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας με απόφαση του ΟΗΕ, έπειτα από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων για να υπομνηστούν στην Παγκόσμια Κοινή Γνώμη τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπών επικονιαστών στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό και να προωθηθούν δράσεις για την προστασία τους. Η συνεισφορά της μέλισσα στην ανθρωπότητα και την επιβίωσή της είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη. Εάν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια, φέρεται να έχει δηλώσει ο Αλβέρτο Αϊνστάιν. Σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιστημονική Επιτροπή του ΟΗΕ για την βιοποικιλότητα, οι επικονιαστές έχουν μειωθεί έως και 3/4 στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια. Παρόλο που η ακριβής αιτία για τη μείωση αυτή είναι ασαφής, πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν ως αυτουργό την αύξηση των νεονικοτινοειδών παρασιτοκτόνων.

Πάμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, κάνοντας την αρχή από το 1609, όπου σαν σήμερα κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ουίλιαμ Σέξπιρ από τον εκδότη Τόμας Θόρπ. 1825 και σαν σήμερα ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας είναι γνωστή σε όλους μάχη στο Μανιάκι. Το 1794 και σαν σήμερα ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών με το οποίο του ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Το γεγονός σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή. 1941 και σαν σήμερα αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου, η επιχείρηση Ερμής. 1996 και σαν σήμερα έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο πραγματοποιείται από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδελφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1769 έχει γεννηθεί ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Σαν σήμερα το 1825 έφυγε από την ζωή ο Παπαφλέσσας, από τις ηρωικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2019 φύγει από τη ζωή ο Νίκη Λάουντα, αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής το 1975, το 1977 και το 1984 με 25 νίκες σε Grand Prix.

Να δούμε και τον καιρό. Άστατος λέει ο καιρός και σήμερα, με νεφώσεις και βροχές. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά υπηρωτικά το μεσημέρι απόγευμα. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια, τις Ποράδες, στην Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και τις πρωινές ώρες κατά τόπους σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά υπηρωτικά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά, θα φτάσει στα ανατολικά υπηρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και στην νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς. Μακεδονία και Θράκη. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές ή όμβρους και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία από 9 έως 22 βαθμούς. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Ποράδες, τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες, τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημεριανές ώρες κυρίως τα ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 από φόρη. Θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς. Για την Αττική, παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Βελτίωση από το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Και κάπου εδώ θα περάσουμε στο politika.gr, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, έτσι για να ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια θα μπούμε λίγο πιο αναλυτικά. Politika λοιπόν .gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μπαίνετε και διαβάζετε όλα εκείνα που θα σας ενδιαφέραν. Σχοινάς, θέλω να πιστεύω ότι τα βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το πάρτι. Ο Στέφανος Κασελάκης στην Κρήτη, σταθμή της τριήμερης περιοδίας του. Τερτύπια του καιρού με βοριάδες, ήλιο αλλά και συννεφιά. Ηράκλειο, απατεώνες εξαπάτησαν 90 διάχρονοι. Χρήματα και κοσμήματα έγιναν καπνός. Ανησυχία για τη νέα ΚΑΠ, Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων στο Ηράκλειο για το θέμα. Ψυχιατρική παγνή, ράντζα, υποστελέχωση και έλλειψη κλινών καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Ηράκλειο, θεία λειτουργία για τους υποψήφιους των πανελλαδικών στον Άγιο Τίτο. Τρόφιμο στο Δαφνί στραγγάλισε 46χρονο μετά από έντονο επεισόδιο και συνελήφθη. Φορολογικές δηλώσεις, αυτόματα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες. Μπαίνει κόφτης ταχύτητα στα Πατίνια, τα μέτρα που εξετάζει.

0: που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Κατασκοπία στα Χανιά, 7 χρόνια φυλάκιση στον Αζέρο, είχε 5.000 φωτογραφίες από τη βάση της Σούδας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Το VNY Concept Store θα ανακαλύψει την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν, πολυτελή γυαλιά ηλίου, έτσι, κορεάτικη περιποίηση και αραβικά αρώματα. Όλα αυτά τα υπέροχα θα τα βρείτε στην 1821, στον αριθμό 29. Αραβικά αρώματα που έχουν και ένταση, έχουν και διάρκεια, έχουν και ξεχωριστό χαρακτήρα. Κορεάτικα αγκά, να σας πω έτσι κάποια από αυτά που μπορείτε να βρείτε εκεί. Beauty of Joseon, Medicube, Cosrx, Anua, σε μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών, αλλά και πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Τέλος πρώτου ημιώρου, οπότε περνάμε σε μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Φυλάκιση εκτός Κρήτης για τις 15 οικογένειες που αφέθηκαν να αυθαιρετούν με εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επισήμανε ότι ιδρύεται ειδικό τμήμα της αστυνομίας για την αντιμετώπιση εγκληματικών ομάδων. Στο Σκαμνί θα καθίσει μετά την κράτησή του γνωστός πρώην Ηρακλειώτης αυτοδιοικητικός για εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με το politica.gr. Κατηγορείται για θανάτωση μικρού ζώου. Με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για τις υποκλοπές, ξεκίνησε το καυτό κοινοβουλευτικό τρίμερο. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αρνήθηκε να προσέλθει, χαρακτηρίζοντας την κλίση ασυμβίβαστη. Σε ένα χρόνο οι εκλογές επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης στην Κρήτη για τριήμερη περιοδία. Στον εισαγγελέα κλήθηκαν μαθητές του Γυμνασίου Αλικιανού με αφορμή κατάληψη του σχολείου τον περασμένο Δεκέμβρη. Θύμα απάτη

0: Έπεσε ηλικιωμένη στο Ηράκλειο από δίθεν τεχνικούς του ΔΕΔΙΕ που εξαφανίστηκαν με χρήματα και κοσμήματα. Ράντζα, υποστελέχωση και έλλειψη κλινών καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων για την ψυχιατρική του Παγνή. Δράση της πολεμικής αεροπορίας στο Παγκρίτιο Στάδιο με προσωμιωτές αεροσκαφών F-16 και F-35. Στο διεθνή χώρο, οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πόλεμο πολύ πέραν της Μέσης Ανατολής αν επιτεθούν ξανά οι ΗΠΑ. Η ώρα για τον φετινό τελικό του Europa League έφτασε, καθώς Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα θα μονομαχήσουν για το τρόπαιο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Συννεφιά σήμερα στην Κρήτη, ενώ αύριο έθριος ο καιρός με βοριάδες και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Μπαίνουμε λοιπόν στο politika.gr να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι. Θα κάνουμε λοιπόν την αρχή με την ιστορία, την τελευταία ιστορία, γιατί έχουμε πολλές ιστορίες στο τελευταίο διάστημα. Την τελευταία ιστορία λοιπόν από τα Βορίζια, αυτή την νέα υπόθεση που αποκάλυψε μια εγκληματική ομάδα που δρούσε σε Αμάρι και Βορίζια με εκβιασμούς κατοίκων για να εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη νέα λοιπόν υπόθεση και στις συγκεκριμένες αποκαλύψεις για την εγκληματική ομάδα αναφέρθηκε μιλώντας στον ΑΣΚΑΙ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Ο Υπουργός χαρακτήρισε την υπόθεση στα Βορίζια ως το τελευταίο επεισόδιο αυτού του έργου, υπογραμμίζοντας ότι πλέον προχωράει η μετάβαση του συστήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάσει συγκεκριμένων προαπαιτούμενων που έχουν να συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες. Όπως είπε, πάνω από τον αγροτικό τομέα έχει μαζευτεί ένα μαύρο σύννεφο, περιγράφοντας μια κατάσταση που όπως τόνισε αποτελεί αποτέλεσμα διαχρονικών ατελειών και παθογενειών στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος επιδοτήσεων. Το σύστημα ήταν σαθρό, ήταν τρύπιο και πρέπει να το ξαναφτιάξουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συνολική αναμόρφωσή του. Αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε, είπε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο και ίσως μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της επταετίας.

Αλλάζουμε θέμα. Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσει για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ειδική θεία λειτουργία για τους μαθητές και τις μαθήτριες που ετοιμάζονται να ριχτούν στην μάχη, προγραμματίζει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Όπως αναφέρει, την 3η 26 Μαΐου και ώρα από τις 8 έως τις 9:30 το βράδυ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου, θα τελεστεί θεία λειτουργία για τον πνευματικό επιστηριγμό των μαθητών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην θεία λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος. Περνάμε τώρα στο θέμα ψυχιατρική παγνή. Ράντζα, υποστελέχωση και έλλειψη κλινών να καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Για ακόμη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες της ασφυκτικής κατάστασης στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή και της μεγάλης υποστελέχωσης, αναφέρει σε δραματικό τόνο το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή, περιγράφοντας την ανησυχητική εικόνα του, όπως υποστηρίζουν. Αναφέρεται λοιπόν σε μία ανακοίνωση το εξής: η εικόνα με τα ράντζα να κατακλείζουν την κλινική με έναν νοσηλευτή και έναν βοηθό νοσηλευτή σε απογευματινή και νυχτερινή βάρδια, καθώς και το γεγονός ότι στις 18 Πέμπτου δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι για ασθενή σε καμία δημόσια ψυχιατρική κλινική σε όλο το νησί, αποδεικνύουν ότι έχει ξεπεραστεί το όριο ασφάλειας για ασθενείς και εργαζομένους και αυτό δεν μπορεί να αποτελεί κανονικότητα. Ως Σωματείο Εργαζομένων έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, αναδείξει και καταγγείλει την κατάσταση που επικρατεί στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου μας και έχουμε προειδοποιήσει ότι οι εργαζόμενοι ασκούν τα καθήκοντά τους σε ένα περιβάλλον με αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας, ενώ ταυτόχρονα οδηγούνται σε φυσική, ψυχική και επαγγελματική εξουθένωση. Το μείγμα είναι εκρηκτικό και η κατάσταση αυτή ισχύει για όλες τις ψυχιατρικές κλινικές. Οι κλίνες νοσηλείας είναι ελάχιστες σε σχέση με τις ανάγκες, ενώ η προσέλευση έχει αυξηθεί τόσο λόγω της αύξησης της νοσηρότητας, όσο και εξαιτίας της παντελούς έλλειψης κατάλληλων δημόσιων ψυχιατρικών δομών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι κίνδυνοι που εγκυμονούν σε κάθε εφημερία οφείλονται στην τραγική υποστελέχωση, στις ακατάλληλες υποδομές, καθώς ακόμη παραμένουν στα χαρτιά οι υποσχέσεις για επέκταση του τμήματος οξέων περιστατικών και στην ασφυκτική υποχρηματοδότηση. Απαιτούμε ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για τους συναδέλφους μας, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας για τους ψυχικά πάσχοντες, άμεση λειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής του Αγίου Νικολάου, άμεση ανάπτυξη του αναγκαίου αριθμού δομών ψυχικής υγείας σε όλα τα επίπεδα, πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο και στελέχωσή τους με όλο το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή υψηλού επίπεδου απολύτως δωρεάν υπηρεσιών ψυχικής υγείας, πρόληψης, θεραπείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές. Όμως θύμα απάτης, για να αλλάξουμε θέμα, έπεσε μία 92χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο. Η ηλικιωμένη εξαπατήθηκε από δίθεν τεχνικούς του ΔΟΔΙΕ, που συνεχίζουν να δρουν ανενόχλητοι στην Κρήτη, παρά τις δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί και τις συλλήψεις. Οι επιτίδη έπεισαν την ηλικιωμένη ότι έπρεπε να μπουν στο σπίτι της και εξαφάνισαν χρήματα αλλά και κοσμήματα. Το περιστατικό διερευνά η αστυνομία.

ανησυχία επικρατεί για την νέα ΚΑΠ, για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τα προβλήματα που πνίγουν τους αγροτοκτηνοτρόφους. Την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, 8:30, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των Ακτινοτρόφων στα γραφεία της ΕΑΣΥ για τα θέματα που τους απασχολούν. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η νέα ΚΑΠ, καθώς και τα οικολογικά σχήματα. Για τη νέα ΚΑΠ θα μιλήσει ο μελετητής Γιώργης Γεωργουλάκης, συνεργάτης του Αλέκου Στεφανάκη.

Τραγικό θάνατο βρήκε τρόφιμο στο Δαφνί μετά από σοβαρό επεισόδιο μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα ξημερώματα Τετάρτης. Όλα συνέβησαν μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν ένας 57χρονος τρόφιμος πάνω σε διαπληκτισμό που είχε με έναν 46χρονο τρόφιμο τον έπνιξε με τα χέρια του. Σημειώνεται πως και οι δύο διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο στο Δαφνί. Ο δράστης έχει συλληφθεί και οι αρχές διενεργούν έρευνα για το τραγικό αυτό συμβάν.

Απολογείται όμως σήμερα ο πατέρας που φέρεται να χτύπησε το γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Στον ανακριτή λοιπόν οδηγείται ο πατέρας στα Χανιά που κατηγορείται ότι κακοποίησε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα αυτισμού και έχει 79% αναπηρία. Σύμφωνα με την μητέρα, ο 47χρονος κλείδωνε το παιδί στην αποθήκη και το χτυπούσε. Η μητέρα περιέγραψε δύο επεισόδια που φέρεται να εκτυλίχθηκαν Απρίλιο και Μάιο. Όπως κατήγγειλε, ο πατέρας έσπρωξε τον 16χρονο και στην συνέχεια τον κλείδωσε στην αποθήκη, ενώ φέρεται επίσης να τον χτυπούσε.

Σε κάθειρξη 7 ετών και ενός μηνός, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε μάλλον 26χρονος από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Σούδα, κατηγορούμενος για κατασκοπία μετά από επιχείρηση της ΕΙΠ. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο νεαρός άνδρας φέρεται να είχε εγκατασταθεί σε ξενοδοχείο κοντά στην αεροναυτική βάση της Σούδας, επιλέγοντας δωμάτιο με θέα προς το λιμάνι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είχε φτάσει στα Χανιά στις 18 Ιουνίου του 2025 και είχε κάνει κράτηση για έναν μήνα. Κατά την παραμονή του φέρεται να απέφευγε τις μετακινήσεις, βγαίνοντας από το δωμάτιό του μόνο για τα απολύτως απαραίτητα. Κατά την έρευνα που ακολούθησε την σύλληψή του, οι αρχές εντόπισαν στο δωμάτιο που διέμενε φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο και κάρτα μνήμης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε τραβήξει περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες από την είσοδο και την έξοδο του λιμανιού της Σούδας, αξιοποιώντας τη θέση του δωματίου του. Στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή φέρεται επίσης να βρέθηκε ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης, μέσω του οποίου εκτιμάται ότι γινόταν η αποστολή του φωτογραφικού υλικού. Οι αρχές εξετάζουν την ασύνδεση της υπόθεσης με αντίστοιχη σύλληψη Αζέρου στην Κύπρο, ο οποίος είχε κατηγορηθεί επίσης για κατασκοπία, έπειτα από πληροφορίες της Mossad. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να συνδέεται με τις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν και να παρακολουθούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα την δραστηριότητα στην βρετανική βάση του ακροτηρίου, όπου σταθμεύουν αεροσκάφη της ΡΑΦ.

0: Σε διεθνή τώρα, ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με βαρύ χτύπημα. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35, απαντά η Τεχεράνη. Νέες εκατέρωθεν απειλές εξαπολύουν ΗΠΑ και Ιράν τη στιγμή που το σενάριο της επανέναρξης των στρατιωτικών επιθέσεων παραμένει ανοιχτό. Σε νέες δηλώσεις, το Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Το λέει εδώ και καιρό. Ωστόσο, προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη πως έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει κατά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Αλλιώς θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Θέλουν να κλείσουν μια συμφωνία τόσο απεγνωσμένα. Έχουν κουραστεί, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όμως μπορεί να χρειαστεί να τους καταφέρουμε ακόμη ένα βαρύ χτύπημα. Έχουν 2 ή 3 ημέρες. Ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι τέτοιο. Ίσως μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ανέφερε συγκεκριμένα. Την ίδια ώρα απαντώντας, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Όπως υποστήριξε, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αποδείξει πως μπορούν να καταρρύπτουν μαχητικά αεροσκάφη F-35. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μία επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Να υπενθυμίσω ότι την Δευτέρα ο Τραμπ ανακοίνωσε πως ακύρωσε την τελευταία στιγμή νέα επίθεση εναντίον του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη. Υποστήριξε πως οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων του ζήτησαν να περιμένει, διότι κρίνουν πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που γίνονται μέσω Πακιστάν, αλλά διεμήνυσε πως οι ΗΠΑ έχουν γεμίσει τα όπλα και είναι έτοιμες να ξαναρχίσουν τον πόλεμο. Σε τελευταία ανάλυση, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή δεν θα καταλήξουμε, ανέφερε και επανέλαβε πως η Ουάσιγκτον κρατά το δάκτυλο στη σκανδάλη. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ θα συγκαλούσε την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας στην αίθουσα εκτάκτων αναγκών για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές του. Ο Αμερικανός αξιωματούχος αποκάλυψε στο ίδιο μέσο πως υπήρξε ένα ενιαίο μήνυμα από την Ντόχα, το Αμπουντάμπι και το Ριάντ. Δώστε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, γιατί αν χτυπήσετε το Ιράν, θα πληρώσουμε όλοι το τίμημα, φέρονται να του είπαν. Σύμφωνα με άλλες πηγές, ο Τραμπ δήλωσε σε πολιτικούς συμμάχους του ότι Άραβες ηγέτες του είπαν πως δεν θέλουν να ανατιναχτούν οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειάς τους λόγω των Ιρανικών αντιπίνων. Μου ζητήθηκε από τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ Μπιν Μαχάμπντ Αλ Τάνι, τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαούντ και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Μοχάμεντ Μπιν Ζάιν Αλ Ναχάν, να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί, δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη τους, ως μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν, ανέφερε. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Μία σύντομη διακοπή έρχεται κάπου εδώ. Παίρνουμε κι εμείς μία ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
3: Delt 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: κάποιο κενό που μπορεί να δημιουργηθεί, ενώ όταν είσαι μόνος σου γυμνός επάνω στη σκηνή και καλείς ας πούμε ακριβώς κάθε αναποδιά που μπορεί να παρουσιαστεί να την καλύψεις εσύ ο ίδιος.
1: Ακριβώς, αυτό είναι αυτή είναι η τεράστια δυσκολία, είσαι μόνος σου σε αυτή την αδιφάγω σκηνή που γυμνός όπως είπατε, που πρέπει οτιδήποτε συμβεί να το καλύψεις και να μην φανεί ότι έχει γίνει λάθος ή ότι έχει ξεχάσει λόγια, γιατί και αυτό συμβαίνει καμιά φορά και δεν έχει κάποιο παρτενέρ να σε βοηθήσει.
0: Να συμπληρώσει, να πει μια ατάκα, να συνεχιστεί ας πούμε το έργο.
1: Ναι, έχει πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά έχει και μια γοητεία, διότι όταν
0: είναι και challenging όπως λέμε στο χωριό μου.
1: Ακριβώς αυτό. Όταν βλέπεις ότι ο κόσμος από κάτω δεν παίρνει ανάσα και τον κερδίζεις, είναι πολύ συγκινητικό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σου δίνει δύναμη.
0: Πολύ ωραία. Θέλετε να μας αναφέρετε και τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, τη μετάφραση την έχει κάνει η Ρενέη Ψιρούκη, τη διασκευή όπως είπαμε η Μαρία Τσιμά και ο Γιάννης Αναστασάκης, το σκηνικό χώρο και το κουστούμι Ευαγγελία Καμπουράκη, φωτισμούς ο Ιάσονας ο Χριστοδούλου, την επιμέλεια της μουσικής την έχω κάνει εγώ μαζί με τη σκηνοθεσία, το σχεδιασμό αφήσα στη Ειρήνη Φερεντζάκη, τις φωτογραφίες ο Μάνος ο Πολιτάκης. Να πω ότι στην παράσταση ακούγεται ένα παραδοσιακό τραγούδι, το Μάνα Αργυρό Κλοντήρι, από το φωνητικό σύνολο Πλειάδες και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παραχώρηση. Είναι μια εξαιρετική εκτέλεση. Τα σφυρίγματα που ακούγονται είναι του Ηλία του Βασιλιάδη. Παραγωγή Μουέτ Theater Group.
0: Πολύ ωραία. Στο χώρο Μορφές, στο Λάμπο, έτσι, στη γνωστή περιοχή και αγαπημένη περιοχή. Η πρεμιέρα έχει γίνει, κυρία Δερμιτζάκη.
1: Έχει γίνει, ναι, έγινε. Και τώρα έχουμε ακόμα 3 Σαββατοκύριακα μπροστά μας.
0: Ναι.
1: Κάθε Σάββατο είναι στις 9 και κάθε Κυριακή στις 8 μέχρι τις 7 Ιουνίου θα παίζεται.
0: Πολύ ωραία.
1: Να πω στα γρήγορα τηλέφωνα κρατήσεων και να σας χαρίσω και 2 προσκλήσεις για το Σαββατοκύριακο αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, τα τηλέφωνα κρατήσεων είναι 69-42-291-891 και 69-49-74-33-91.
0: Τέλεια. 6942 λοιπόν, 29-18-91 και 69-49-74-33-91.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας περιμένω φυσικά όποτε θέλετε.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.

Προχωράμε τώρα όπως κάνουμε κάθε μέρα, έτσι λίγο πιο πρακτικά ζητήματα σε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Κάνουμε την αρχή με τον κοινωνικό τουρισμό για να δούμε πώς ακριβώς κυλούν τα πράγματα, μιας που στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, με χιλιάδες πολίτες να περιμένουν πλέον την ανάρτηση των τελικών πινάκων δικαιούχων προκειμένου να οργανώσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ενστάσεις που κατατέθηκαν ξεπέρασαν τις 17.400, ενώ στόχος της ΔΥΠΑ είναι τα οριστικά αποτελέσματα να ανακοινωθούν μεταξύ 22 και 25 Μαΐου. Το ενδιαφέρον παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση 300.000 vouchers για επιδοτούμενες διακοπές σε όλη τη χώρα. Ήδη πολλοί ενδιαφερόμενοι έχουν ξεκινήσει να ψάχνουν συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και κάμπινγκ μέσα από το Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ, προκειμένου να εξασφαλίσουν διαθεσιμότητα πριν αυξηθεί ακόμη περισσότερο η ζήτηση. Ρόδος, Κος, Λέσβος, Σάμος και Κέρκυρα βρίσκονται στις πρώτες επιλογές των δικαιούχων, ιδιαίτερα για Ιούλιο και Αύγουστο. Το πρόγραμμα καλύπτει όχι μόνο την διαμονή, αλλά και μεγάλο μέρος των αυτοπλοϊκών εισιτηρίων για όσους ταξιδεύουν σε νησιά. Ωστόσο, η επιδότηση δεν λειτουργεί αυτόνομα, καθώς απαιτείται ενεργό βάουτσερ και κράτηση σε κατάλημα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Κάθε επιταγή κοινωνικού τουρισμού αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για τον δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο μέλος της οικογένειας. Μέσω αυτής επιδοτείται η διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με δυνατότητα έως 6 διανυκτερεύσεων και μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Για ορισμένες περιοχές προβλέπονται ακόμη μεγαλύτερες παροχές. Στην Αλέρο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Κο, τη Σάμο και τη Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Αντίστοιχα, στην Βόρεια Εύβοια, στον Εύρο και στην Θεσσαλία, εκτός σποράδων, παρέχονται έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Παράλληλα, η επιδότηση αυξάνεται κατά 20% τον Αύγουστο, αλλά και στις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα, γεγονός που κάνει το πρόγραμμα ακόμη πιο ελκυστικό για πολλές οικογένειες. Σημαντική είναι και η επιδότηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για τους περισσότερους δικαιούχους, η ιδιωτική συμμετοχή περιορίζεται στο 25% της τιμής του εισιτηρίου οικονομικής θέσης, ενώ το υπόλοιπο 75% καλύπτεται από την ΔΥΠΑ. Για τα άτομα με αναπηρία, τα εισιτήρια είναι εντελώς δωρεάν. Ενδεικτικά, μια τετραμελής οικογένεια που επιλέγει διακοπές στη Ρόδο με συνολικό κόστος ακτοπλοϊκών 320 ευρώ θα πληρώσει περίπου 80 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 240 θα καλυφθούν μέσω του προγράμματος. Αντίστοιχα, ένας άνεργος που ταξιδεύει στη Σάμο με εισιτήριο αξίας 120 ευρώ θα πληρώσει μόλις 30 ευρώ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα καλύπτει μόνο βασικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. Καμπίνες, μεταφορά οχήματος ή αναβαθμίσεις θέσεων επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ταξιδιώτη. Η ΔΥΠΑ συστήνει στους δικαιούχους να ακολουθούν σωστά την διαδικασία, πρώτα να επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται στους οριστικούς πίνακες και διαθέτουν ενεργό βάουτσερ, στην ασυνέχεια να κλείνουν κατάλημα και μόνο μετά να προχωρούν στην έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε νησιά με αυξημένη ζήτηση και περιορισμένα δρομολόγια όπως η Λέσβος, η Χίος και η Λίμνος, όπου η έβρεση διαθέσιμων δωματίων και εισιτηρίων μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τα vouchers του κοινωνικού τουρισμού. Έτσι φτάνουμε από ό,τι φαίνεται στην τελική ευθεία. Όσον ούπο θα αποσαφενιστεί η κατάσταση και έτσι θα γνωρίζετε και όλοι εσείς τι μέλη γενέστε σε σχέση με τις διακοπές σας.
λίγο πριν ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το μέρος, σας υπενθυμίζω πως κάνω καθημερινά για τα reels του politica.gr. Μας βρίσκεται ως politica.gr σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube και ενημερώνεστε μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο για όλη την επικαιρότητα έγκαιρα και έγκυρα. Ο όμιλός μας, ο όμιλος ενημέρωσης της PR Media, μπήκε δυναμικά και στον κόσμο των reels και πραγματικά σας δίνει τη δυνατότητα μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο να έχετε εύκολα και γρήγορα από όπου και αν βρίσκεστε την είδηση. Σύντομα βίντεο διάρκειας περίπου 40 δευτερολέπτων λοιπόν δημοσιεύονται κυρίως στα social media για γρήγορη προβολή περιεχομένου. Politica.gr σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Ανακαλύψτε μας εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Ευχαριστώ το κατάστημα Νικά Άλεξ για την επιμέλεια των ρούχων μου, για τα Reels. Ευχαριστώ τον χώρο ομορφιάς Ρούσλαντ, ο οποίος βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172. Τηλέφωνο για ραντεβού 28 13 017 987, 28 13 017 987. Ρούσλαντ λοιπόν για μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, σχηματισμό φρυδιών, μακιγιάζ και αποτρίχωση προσώπου. Ευχαριστώ και το κομμωτήριό μου, το Άμπρα Κατάμπρα, το οποίο βρίσκεται στην Πετρακογιώργη 3 στο Μασταμπά. Τηλέφωνο για ραντεβού 28 11 115 95, 28 11 115 395, και ωράριο λειτουργίας από Τρίτη ως Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ, Σάββατο 9 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι υπηρεσίες που μπορείτε να έχετε στο Άμπρα Κατάμπρα: κούρεμα ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, αντάβιες, μπαλαγιάς, θεραπείες κερατίνης και πολλά πολλά άλλα. Άμπρα Κατάμπρα λοιπόν, η μαγεία επικεφαλής. Πάμε σε μια ακόμη διακοπή όμως κάπου εδώ, τελευταία για σήμερα, και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Φυλάκιση εκτός Κρήτης για τις 15 οικογένειες που αφέθηκαν να αυθαιρετούν με εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επισήμανε ότι ιδρύεται ειδικό τμήμα της αστυνομίας για την αντιμετώπιση εγκληματικών ομάδων. Στο Σκαμνί θα καθίσει μετά την κράτησή του γνωστός πρώην Ηρακλειώτης αυτοδιοικητικός για εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με το politica.gr. Κατηγορείται για θανάτωση μικρού ζώου. Με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για τις υποκλοπές, ξεκίνησε το καυτό κοινοβουλευτικό τρίμερο. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αρνήθηκε να προσέλθει, χαρακτηρίζοντας την κλίση ασυμβίβαστη. Σε ένα χρόνο οι εκλογές επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης στην Κρήτη για τριήμερη περιοδία. Στον εισαγγελέα κλήθηκαν μαθητές του Γυμνασίου Αλικιανού με αφορμή κατάληψη του σχολείου τον περασμένο Δεκέμβρη. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στο Ηράκλειο από δίθεν τεχνικούς του ΔΕΔΙΕ που εξαφανίστηκαν με χρήματα και κοσμήματα. Ράντζα υποστελέχωση και έλλειψη κλινών καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων για την ψυχιατρική του Παγνή. Δράση της πολεμικής αεροπορίας στο Παγκρίτιο στάδιο με προσωμιωτές αεροσκαφών F-16 και F-35. Στο διεθνή χώρο οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πόλεμο πολύ πέραν της Μέσης Ανατολής αν επιτεθούν ξανά οι ΗΠΑ. Η ώρα για τον φετινό τελικό του Europa League έφτασε, καθώς Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα θα μονομαχήσουν για το τρόπαιο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Συννεφιά σήμερα στην Κρήτη, ενώ αύριο έθριος ο καιρός με βοριάδες και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
3: Γεια σας, είμαι ο Κούλης από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την όβα πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
2: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι. Τελευταίο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή. Μαζί μας ο Νίκος ο Αγγελάκης, να τον καλωσορίσουμε.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Να είσαι καλά.
0: Μας ήλθες με δύο θεματάκια σήμερα. Το πρώτο αφορά στο πιλωτικό πρόγραμμα πρόβλεψης των μεταναστευτικών ροών. Είχες καλεσμένο σου τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και το δεύτερο αφορά στην μάχη της Κρήτης και την ιστορική της σημασία.
1: Έτσι. 85 χρόνια σήμερα.
0: Ναι. Μίλησες με τον ιστορικό ερευνητή, τον κύριο Κώστα Μαμαλάκη.
1: Ακριβώς. Όσον αφορά το τι μας είπε ο κύριος Παπαδάκης για τις μεταναστευτικές ροές και αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη, αξιοποιεί τη μηχανική μάθηση για την πρόβλεψη των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα. Η έρευνα κατέληξε σε τρία βασικά σενάρια, όπως μας είπε ο κύριος Παπαδάκης, μεταναστευτικής πίεσης, το ήπιο, το μεσαίο και το σκληρό, με βάση δεδομένα που πέρθηκαν από το 2015 έως το 2024. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί ουσιαστικά χώρα σε χώρα μόνιμης υποδοχής, ασκώντας κριτική στην ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική και στον κανονισμό του Δουβλίνου. Εδώ να πούμε ότι αυτό που είπε ο κύριος Παπαδάκης είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και όλα αυτά που κάνει είναι ουσιαστικά εγχειρήματα και όχι κινήσει σε βάση περιπτώσει μια μόνιμη μεταναστευτική πολιτική. Επεσήμανε ότι μεγάλα γεωπολιτικά γεγονότα όπως ο πόλεμος στη Συρία, η αστάθεια στη Λιβύη και η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία επηρεάζουν άμεσα τις μεταναστευτικές ροές. Είπε ο κύριος Παπαδάκης ότι παρόλο που είναι πιλωτικό αυτό το πρόγραμμα και έχει λήξει πλέον η πιλωτική του μορφή, το Πανεπιστήμιο θα συνεχίσει την έρευνα αυτή, διότι θα αποτελέσει και ένα εργαλείο για την Ευρώπη να λαμβάνει τις σωστές πολιτικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή και ενδεχομένως να τη βοηθήσει να αποκτήσει και μια ενιαία πολιτική και όχι να προβαίνει μόνο σε εγχειρήματα όπως είπε, να προβαίνει μόνο σε εγχειρήματα. Είναι όντως ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο και όλη αυτή τη συζήτηση την κάναμε επειδή πρόσφατα αυτή η μελέτη δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό, ενώ ήδη τα αποτελέσματά της έχουν παρουσιαστεί και σε διάφορα διεθνή φόρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά την μάχη της Κρήτης, την ιστορική σήμερα επέτειο, ο κύριος Μαμαλάκης έκανε μία παρατήρηση στην αρχή της κουβέντας μας ότι παραμένει πεδίο με πολλά ιστορικά κενά από ελληνικής πλευράς, τονίζοντας πως οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις έχουν καταγράψει πολύ πιο συστηματικά τα γεγονότα από ότι αυτή η προσπάθεια που έχει κάνει φιλότιμη κατά τα άλλα που έχει κάνει ο ελληνικός στρατός. Εξήγησε ότι η γερμανική επικράτηση κρίθηκε κυρίως από την αεροπορική υπεροχή, την απώλεια του λόφου 107 στο Μάλεμε. Να πούμε ότι ο λόφος 107 στο Μάλεμε είναι αυτός ο οποίος σήμερα βρίσκεται το γερμανικό νεκροταφείο. Δεν ξέρω εάν οι ακροατές μας έχουν επισκεφθεί τα δύο νεκροταφεία στην περιοχή των Χανίων.
0: Είναι χρόνια που έχω πάει.
1: Έχει πάει,
0: ναι, πολλά χρόνια.
1: Αξίζει τον κόπο και τα δύο νεκροταφεία. Παρόλο που είναι ένας τόπος, σε βάση περιπτώσει, αναπαύσεως και
0: περιπτώσει, σου δημιουργεί έτσι συναισθήματα.
1: Ναι, αλλά είναι η αισθητική τους, όπως την έχουν διαμορφώσει, γιατί τις φροντίζουν η Βρετανική πρεσβεία από τη μία και η Γερμανική από την άλλη, φροντίζουν τους χώρους αυτούς. Είναι πραγματικά άξια θεάσεως, είναι ιστορικοί τόποι, μπορούν να τα επισκεφθούν. Και κλείνω την παρένθεση. Και η αδυναμία των συμμαχικών και ελληνικών δυνάμεων να αντιμετωπίσουν τη νέα μορφή καταδρομικού πολέμου των αλεξιπτωτιστών ανέδειξε επίσης η μάχη της Κρήτης ως μοναδικό ιστορικό φαινόμενο τη μαζική και αυθόρμητη συμμετοχή των κρητικών πολιτών στη μάχη, λέγοντας πως πολίτες με κουβάδες νερό, κυριολεκτικά ψωμιά, ελιές και ένα τουφέκι βρέθηκαν δίπλα στους στρατιώτες στα πεδία των μαχών. Αυθορμήτως και περιέγραψε μάλιστα και την περίπτωση εδώ, όταν σκοτώθηκε ο ταγματάρχης Τζουλάκης στο σημερινό Μεϊντάνι, όπως λέμε εμείς, ότι ναι, μεν είχαν φτάσει μέχρι τότε οι αλεξιπτωτιστές μέχρι αυτό το σημείο, αλλά μετά με την παρέμβαση, την επέμβαση των πολιτών που κατέβηκαν με τα τουφέκια, κατόρθωσαν να τους εξωθήσουν έξω από τη Χανιόπορτα. Δηλαδή αυτό δεν έχει καταγραφεί ποτέ, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο, σε ιστορία, ας πούμε, της αντίστασης έναντι των Γερμανών. Άσκησε επίσης κριτική στον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα προσεγγίζει ιστορικά τη μάχη της Κρήτης, σημειώνοντας ότι περιορίζεται συχνά σε επαιτειακού χαρακτήρα εκδηλώσεις, χωρίς ουσιαστική ιστορική έρευνα και βαθύτερη μελέτη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο. Και
1: εγώ ευχαριστώ, αγάπη.
0: Καλή επίσης. Συνέχεια. Αποχαιρετήσαμε τον Νίκο τον Αγγελάκη και τώρα πάμε εμείς σε άλλα θέματα. Αυστηροποιούνται, λέει, οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια. Να δούμε τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στην συζήτηση. Μαζί με την εξάπλωσή τους αυξάνεται και η ανάγκη για πιο ξεκάθαρους κανόνες χρήσης. Η κίνηση σε πεζοδρόμια, η χρήση χωρίς κράνος, η στάθμευση σε κοινόχρηστους χώρους, αλλά και η κυκλοφορία σε δρόμους με αυξημένη κίνηση είναι μερικά μόνο από τα ζητήματα που έχουν ανοίξει την συζήτηση γύρω από την μικροκινητικότητα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, το οποίο αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, εξετάζονται οι αλλαγές που αφορούν την χρήση από ανηλίκους, αυστηρότερη έλεγχη, αλλά και η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για ενήλικους χρήστες. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται ρυθμίσεις για τα όρια ταχύτητας, τις τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων, αλλά και τη διαχείριση της στάθμευσής τους μέσα στις πόλεις. Για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικό πατίνι στην καθημερινότητά τους, οι αλλαγές αυτές αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τον τρόπο μετακίνησής τους τα επόμενα χρόνια. Και μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η ασφάλιση αρχίζει να απασχολεί όλο και περισσότερους χρήστες. Παρότι σήμερα η ασφάλιση για ιδιωτικά ηλεκτρικά πατίνια δεν είναι υποχρεωτική, αρκετοί επιλέγουν ήδη να ασφαλίζονται, ώστε να έχουν κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή πρόκληση ζημιά σε τρίτους. Γιατί ακόμη και ένα μικρό περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτα έξοδα ή νομικές διαδικασίες όταν δεν υπάρχει ασφαλιστική προστασία. Καλύψεις όπως η αστική ευθύνη, η νομική προστασία και το προσωπικό ατύχημα θεωρούνται πλέον ιδιαίτερα χρήσιμες για όσους κινούνται συστηματικά με πατίνι μέσα στην πόλη. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν πολλές εταιρείες που δίνουν την δυνατότητα για ασφάλιση με γρήγορες διαδικασίες και καλύψεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης αστικής μετακίνησης. Καθώς η μικροκινητικότητα αποκτά όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινότητα, φαίνεται πως η ενημέρωση, η υπεύθυνη χρήση και η προστασία των χρηστών θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία της επόμενης ημέρας για τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα μας.

Αλλάζουμε τώρα θέμα. Διαβάζω στο πρώτο θέμα πως με μπαράζ 55.000 τηλεφωνημάτων το κυνήγι της εφορίας για χρέη, λέει, και απλήρωτους φόρους. Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές οχλήσεις, ηλεκτρονικά ραβασάκια και μπαράζ διασταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Τηλεφωνικές λοιπόν οχλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα συμμόρφωσης και μπαράζ διασταυρώσεων ενεργοποιεί η ΑΔΕ μέσα από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026, επιχειρώντας να αυξήσει τις εισπράξεις και να περιορίσει τη νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεχίζει να διωγγώνεται. Στο στόχαστρο μπαίνουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που άφησαν απλήρωτους φόρους, δόσεις ρυθμίσεων, δηλώσεις ΦΠΑ ή άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, με τη φορολογική διοίκηση να περνά πλέον σε ένα πιο πιεστικό μοντέλο έγκαιρης παρέμβασης πριν ενεργοποιηθούν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και αναγκαστικά μέτρα εισπράξης. Οι πρώτοι που θα δεχθούν τηλεφώνημα από την εφορία θα είναι όσοι εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς η ΑΔΕ θεωρεί ότι οι λεγόμενες φρέσκες οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εισπραχθούν πριν περάσουν στο στάδιο της μόνιμης καθυστέρησης. Το σχέδιο προβλέπει τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις μέσα στη χρονιά, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα προς φορολογούμενους που εμφανίζουν εκκρεμότητες ή σημάδια πιθανής μη συμμόρφωσης. Στόχος της ΑΔΕ είναι να επιτευχθεί συμμόρφωση τουλάχιστον 60% στους φορολογούμενους που δημιουργούν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές και να εισπραχθεί τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών πριν να διωγγωθούν και γίνουν ουσιαστικά μη διαχειρίσιμα. Στη λίστα των φορολογουμένων που θα δεχθούν τηλεφωνική όχληση βρίσκονται όσοι έχουν παλιές ή νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, όσοι δεν πλήρωσαν δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να τις χάσουν, αλλά και επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ή δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ακόμη φορολογούμενοι που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ εμφάνιζαν δραστηριότητα, όσοι δεν υπέβαλαν δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9, αλλά και μικροφυλέτες με χαμηλά ποσά που παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η ΑΔΕ ενισχύει τον μηχανισμό ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ελέγχων, αξιοποιώντας δεδομένα από το My Data, τις τράπεζες, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τα στοιχεία εισοδημάτων και τις πληροφορίες που λαμβάνει από ξένες φορολογικές αρχές μέσω συγκεκριμένων συστημάτων. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες αναμένεται να προκύψουν τουλάχιστον 10.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ενώ το συνολικό πλάνο προβλέπει πάνω από 184.000 φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους μέσα στο 2026. Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται 43.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι πρόληψης στην αγορά, 26.000 πλήρης φορολογικοί έλεγχοι, 900 ειδικές έρευνες για κυκλώματα απάτης ΦΠΑ και 87.000 τελωνιακή έλεγχη δίωξης. Η ΑΔΕ στοχεύει μέσα από τις διασταυρώσεις και τους ελέγχους να βεβαιώσει τουλάχιστον 1,7 δις ευρώ από φόρους και πρόστιμα. Το νέο κύμα πιέσεων προς τους οφειλέτες έρχεται σε μια περίοδο όπου τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται. Μόνο το πρώτο τρίμηνο δημιουργήθηκαν νέα φέσια ύψους περίπου 3 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 2,8 δις αφορούν νέους απλήρωτους φόρους. Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών έχει πλέον εκτιναχθεί στα 4,79 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα. Από αυτούς, περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης, ενώ σε περίπου 1,68 εκατομμύρια έχουν ήδη επιβληθεί κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και άλλα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Σήμερα τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ανέρχονται σε 114,516 δις ευρώ. Από αυτά, περίπου 35,284 δις ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα εισπράξεις, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται περίπου στα 79.000 πλάς δις ευρώ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΑΔΕ επιχειρεί να κλείσει κάθε παράθυρο καθυστερήσεων και να εντείνει την πίεση
προς όσους αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία.

Και θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή. Θα σας διαβάσω έτσι κάτι το οποίο και εγώ διάβασα και με έβαλε σε σκέψεις. Αφορά στις αποδείξεις που όλοι παίρνουμε από τις ταμιακές μηχανών, από τα σούπερ μάρκετ και πάει λέγοντας. Η χημική, λέει, ένωση που έρχεται σε επαφή με το δέρμα και απελευθερώνεται στον οργανισμό με επιπτώσεις στην υγεία και η όχι τόσο αθώα εναλλακτική της. Αυτό διάβασα. Το πιο πιθανό είναι στο εσωτερικό της τσάντας σας ή σε μια τσέπη του παντελονιού σας να βρίσκετε μια ξεχασμένη απόδειξη από την τελευταία σας αγορά ή λίγο πριν να ψωνίσετε και να έχετε μια ήδη στα χέρια σας. Από ό,τι φαίνεται, αυτό το μικρό κομμάτι χαρτί, πέρα από το κόστος των προϊόντων που αγοράσατε, φέρει χωρίς να το γνωρίζετε και άλλες σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με την υγεία σας. Η απόδειξη που πετάτε αδιάφορα είναι πιθανό να επιδρά αρνητικά στον οργανισμό με ένα απλό άγγιγμα. Οι φαινομενικά, λέει, αθώες αποδείξεις κρύβουν κινδύνους για την υγεία. Η χημική ένωση δυσφενόλη A, BPA, που χρησιμοποιείται στο θερμικό χαρτί των αποδείξεων, συνδέεται με ανησυχητικές επιπτώσεις για τον οργανισμό. Η παρατεταμένη επαφή με το χαρτί των αποδείξεων, ιδίως όταν τα χέρια είναι υγρά ή όταν έπειτα από αυτήν αγγίζουμε το στόμα ή τρόφιμα, μπορεί, λέει, να οδηγήσει στην απορρόφηση της ουσίας από το δέρμα. Η ουσία BPA είναι ενδοκρινικός διαταράκτης, που σημαίνει ότι μπορεί να επηρεάσει το ορμονικό σύστημα και να προκαλέσει σειρά προβλημάτων υγείας, όπως αναπτυξιακά προβλήματα, προβλήματα αναπαραγωγής και άλλα. Για όσους χειρίζονται μεγάλο αριθμό αποδείξεων, όπως ταμείες, συνιστάται, λέει, η χρήση γαντιών νητριλίου που προστατεύουν το δέρμα και δεν επιτρέπουν την μεταφορά της ουσίας. Απίστευτο, έτσι. Πολλές ουσίες της κατηγορίας των δυσφενολών επισημαίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων πως ενδέχεται να βλάψουν τη γονιμότητα και να διαταράξουν το ορμονικό σύστημα τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων, αλλά και να οδηγήσουν σε δερματικές αλλεργίες. Οπότε τώρα ξέρετε, έτσι, αποδειξούλες στο γκάλαθο των αχρήστων και όχι μέσα σε τσέπες, σε τσάντες και στα χέρια μας. Και με αυτή την είδηση θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, έτσι, ιδιαίτερα προσεκτικοί ας είμαστε, αφού το μάθαμε, γιατί όχι, ας προστατευτούμε. Η πληροφορία άλλωστε είναι πάντα χρήσιμη. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος κάπου εδώ και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας. Όποιος μπαίνει στην πολιτική πρέπει να έχει καθαρό παρελθόν. Αφήστε που στην Ελλάδα οι περισσότεροι που μπαίνουν στην πολιτική δεν έχουν ή προσπαθούν να το κρύψουν. Το αναφέρω αυτό ξεκινώντας και πριν πω οτιδήποτε άλλο, διότι έχω μπροστά μου πριν από λίγο μία ανακοίνωση από το επιτελείο της Μαρίας της Καριστιανού ότι δεν κάνει face control, ούτε, δηλαδή δεν έχει πορτιέρι στην πόρτα, ούτε μπορούμε να ελέγξουμε άμεσα το παρελθόν ή το ποινικό μητρό όσο φωτογραφίζονται με την πρόεδρο. Θα βρείτε μπελάδες, σας το λέω. Και επίσης, όταν κατηγορείτε πολιτικούς εν ενεργεία διαφόρων κομμάτων και κυρίως του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, κύριοι, ότι φωτογραφήθηκαν με αυτόν που ήταν παιδοβιαστής, που ήταν καταχραστής, που ήταν από τους μεγάλους λήπτες λαθρέων επιδοτήσεων του ΟΠΕΓΕΠΕ, και λες να εδώ πέρα η Σεμερτζίδου φωτογραφήθηκε με αυτόν, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Φραπές φωτογραφήθηκε με τον άλλο, πρέπει και εσύ να δείχνεις το σωστό δρόμο. Το λέω έτσι για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην πηξίδα του Πολίτικα, στους 89 και 8 στα ραδιοφωνά σας, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, και βεβαίως σε τρεις μεταδόσεις, 12 με 1, 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Να πω εδώ στο σημείο ότι μπορείτε να μας ακούτε βεβαίως και διαδικτυακά μπαίνοντας στο politica.gr, όπου εκεί έχετε τέσσερις επιλογές, δηλαδή τις τέσσερις συχνότητες, τα τέσσερα ραδιόφωνα της μεγάλης μας οικογένειας, του μεγάλου ομίλου της PR Media, που περιλαμβάνουν τον Politica 89 και 8, τον Sport FM 104,2, τον Σφαίρα 98 και 7 και τον Dirty 107,7. Μαζί μου και σήμερα η ίδια ομάδα, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, με Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη, Μανώλη Σαρή στη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον Γιάννη το Δασκαλάκη που είναι στον ήχο και βεβαίως την Ζέτα την Κολοβού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα από κάτι που δεν θα το έχετε ξανακούσει ενδεχομένως στο ραδιόφωνο. Είναι, έχουμε υποκλέψει, σε εισαγωγικά το λέω πάντα, μία πρόβα πολλά χρόνια πριν από το κέντρο που εμφανιζόταν ο Γιάννης Οπάριος με αυτές τις πολύ ωραίες εισαγωγές που έκανε πριν εμφανιστεί.

Μητσοτάκη σε τασούλα, σε ένα χρόνο οι εκλογές, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Είναι η είδηση που παίζει ψηλά στο πολιτικό ρεπορτάζ αυτή την ώρα. Επίσης, ψηλά, αυστηρότεροι κανόνες, νέες ζώνες αποκλεισμού και κόφτης στα 1200 μέτρα για τα αιωλικά. Απαγορευτικό σε ανεμογεννήτριες στην Αττική.

κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε μια ωραία συνέντευξη με αρκετά θέματα στην ατζέντα. Μαρινάκης δήλωσε το βράδυ των εκλογών πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Το κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί.

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που ήδη έχουν αρχίσει. Μας ευνηδίασες, λέει πάλι μουσικά, μου γράφουν εδώ. Ναι, το κάνουμε ενίοτε. Όποτε μπορούμε και όποτε μας παίρνει, η αλήθεια είναι.

Αυτό ήταν λοιπόν μια πολύ σπάνια έτσι εκτέλεση του «Δεν γυρίζω πίσω», ένα τραγούδι που δεν το έχω παίξει ποτέ, να σας πω την αλήθεια, στο ραδιόφωνο. Όσα χρόνια κάνω εκπομπή του συγκεκριμένου τραγούδι, έχω παίξει πάρα πολλά του Γιάννη Πάριου. Είναι για μένα επιτομή, είναι για μένα ο ένας, ο μοναδικός, ο κορυφαίος. Δεν το έγραψα ποτέ, θα μπορούσα όλες μου οι εκπομπές να ντύνονται με τραγούδια του Γιάννη Πάριου και να μην τα χορταίνω, αλλά βεβαίως υπάρχουν και πολλοί άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες που προσπαθούμε, είτε από το ξένο πεντάγραμμο είτε από το ελληνικό, να δίνουμε το χρόνο, αυτό το λίγο χρόνο που συνήθως μας δίνει η Πηξίδα για την μουσική, που δεν πρέπει να λείπει ποτέ από τη ζωή μας, οφείλω να ομολογήσω. Κυρίες και κύριοι, πριν πάω στην ειδησιογραφία, την υπόλοιπη, θα μου επιτρέψετε να

0: αναφερθώ σε μία ανάρτηση που βρήκα ενός συναδέλφου δημοσιογράφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία, οφείλω να σας πω, ότι μου προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι ο Ανδρέας ο Παναγόπουλος, ο οποίος κάνει ένα reel, δηλαδή αυτά τα βιντεάκια που βλέπετε στο TikTok, στα τηλέφωνά σας γενικά κλπ. Και μιλάει για την ευαισθησία και μιλάει επίσης και για τον τρόπο που, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, à la carte ευαισθησία και ανθρωπισμό έχουν οι άνθρωποι ενός συγκεκριμένου ιδεολογικοπολιτικού χώρου. Επειδή δεν θέλω να κλέψω ουσιαστικά την ουσία της αναφοράς και του περιεχομένου αυτής της είδησης, παύλα διαπίστωσης, θα σας τον δώσω να τον ακούσετε.
1: Εμείς οι δεξιοί κάνουμε στους αριστερούς μία απλή ερώτηση, την οποία έχετε ακούσει όλοι. Αφού αγαπάτε τόσο πολύ τους μετανάστες, γιατί δεν τους παίρνετε σπίτια σας? Έχετε ακούσει ποτέ απάντηση πέρα του «Είσαι φασίστας»? Όχι, γιατί είναι ναυάγια και υποκριτές. Στη Ρώμη όμως πήραμε επιτέλους απάντηση. Η δημοτική αρχή του Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι έδωσε περίπου 400.000 ευρώ σε ένα πρόγραμμα φιλοξενίας μέσω της ΜΚΟ Refugees Welcome Italia. Γιατί πώς αλλιώς θα λεγόταν. Και αυτό έγινε για να βρεθούν οικογένειες που θα φιλοξενούσαν πρόσφυγες στα σπίτια τους. Ωραία μέχρι εδώ, ωραία. Όλα έτοιμα. Και κόστος για τον πολίτη απόλυτο μηδέν. Όλα ήταν κανονισμένα, όλα ήταν επιδοτούμενα. Και εδώ να θυμίσω, η Ρώμη είναι μία από τις πιο αριστερές πόλεις του κόσμου. Σας αφήνω λοιπόν να σκεφτείτε πώς συντέχθηκαν. Δεν θα σας αφήσω μέχρι αύριο. Τρεις οικογένειες σε μία πόλη 3 εκατομμυρίων. Το 0,0001%. Αυτή λοιπόν είναι η αλληλεγγύη τους. Πλέον και με σφραγίδα και με αριθμούς. Γιατί βλέπετε, άλλο είναι να κάνεις μαθήματα ανθρωπισμού και άλλο να ανοίγεις το σπίτι σου. Αλλά όπως όλοι οι υπόλοιποι ξέραμε ήδη, ο ανθρωπισμός τους ισχύει μόνο από ασφαλή απόσταση. Γι' αυτό λοιπόν την επόμενη φορά που θα σας πούνε φασίστες επειδή θέλετε την οικογένειά σας ασφαλή και κλειστά σύνορα, η απάντηση είναι απλή. Στη Ρώμη σας πλήρωσαν για να τους πάρετε. Και δεν δεχτήκατε ούτε μία χούφτα νοματέη. Αριστεροί. Επαγγελματίες της υποκρισίας.
0: Λοιπόν, ξέρετε, δεν έχω τίποτα με κανένα. Όμως θέλω να υποστηρίζω την αλήθεια και την πραγματικότητα. Θέλω να υποστηρίζω πάντα τη λογική και το αυτονόητο. Και αυτό που μας λέει εδώ ο συνάδελφος, ο κύριος Παναγόπουλος, είναι πολύ απλά αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ότι είναι πολύ εύκολο να κουνάς δάχτυλα, είναι πολύ εύκολο να κάνεις χαρακτηρισμούς, είναι ακόμα πιο εύκολο να κάνεις μαθήματα. Στην πράξη είναι το θέμα τι γίνεται. Πώς λειτουργείς εκεί, επί του πεδίου δηλαδή. Και όταν θα βρούμε το πώς λειτουργείς επί του πεδίου, τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Πάω σε ένα άλλο θέμα, παρόμοιο, που έχει επίσης έτσι, μια οπτική για να το αναδείξουμε και να το συζητήσουμε, που έχει ενδιαφέρον. Διότι πριν από μερικές εβδομάδες, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατ' εντολή του Πρωθυπουργού και σε σχεδιασμό του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, του ΑΓΕΕΘΑ, του κ. Χούπη, αποφάσισαν την αποστολή συστοιχίας Patriot, πυράβλων Patriot, στην Κάρπαθο. Ήταν μια πρωτοβουλία η οποία ενόχλησε την Τουρκία σε συνδυασμό με την παρουσία 2 F-16 Viper στην βάση στο αεροδρόμιο της Πάφου στην Κύπρο. Είναι η αλήθεια ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και βγάζει γλώσσα απέναντι στην Τουρκία, κάτι που δεν το έκανε ποτέ. Γιατί το κάνει? Το κάνει για συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι νιώθει ότι έχει τις πλάτες των συμμάχων της. Ποιων συμμάχων της? Των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Γαλλίας και του Ισραήλ. Ειδικά του Ισραήλ, που γνωρίζει ότι ο Νετανιάχου και γενικώς το σύστημα στο Ισραήλ ακούει Ερντογκάν και Τουρκία και βγάζει φλίκτενες. Και τι έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τι ισχύει στη ζωή? Ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Από τη μια λοιπόν οι σύμμαχοι. Από την άλλη η ανάγκη να προστατευτούμε από ένα ίσως φανταστικό και ακραίο σενάριο, το Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης, να εκτοξεύσουν ένα πύραυλο που ενδεχομένως θα είχε τελικό αποδέκτη τη βάση της Σούδας. Δύσκολο, απίθανο. Φύλαγε τα ρούχα σου, να έχεις τα μισά. Σκέφτηκαν στο Μαξίμου και στο Πεντάγωνο και έστειλαν εκεί τη συστοιχία. Και καλά έκανε. Αυτό ενόχλησε πάρα πολύ την Τουρκία, η οποία σύσσωμη η πολιτική ηγεσία και μερίδα του τύπου είπε ότι η Ελλάδα παραβιάζει αυτό, εκείνο, το άλλο, βρίσκει την ευκαιρία να στείλει αεροπλάνα στην Κύπρο, να βάλει Patriots στην Κάρπαθο που δεν πρέπει, που είναι κοντά κλπ. Και τι έκανε, διαμαρτυρήθηκε. Όπως είχε δικαίωμα να κάνει, λέω εγώ. Μάλιστα. Επειδή είπα όμως ότι η Ελλάδα τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια βγάζει γλώσσα, και βγάζει γλώσσα γιατί πλέον διαθέτει και τα όπλα εδώ που τα λέμε, παλιότερα δεν τα διαθέταμε, δηλαδή με τον αριθμό των Ραφάλ που έχουμε, που αυτοί μόνο σε φωτογραφία τα βλέπουν, με τον αριθμό των Viper που είναι τα αναβαθμισμένα F-16 που έχουμε, τα οποία αυτοί μόνο σε φωτογραφία τα βλέπουν, με τις αναβαθμισμένες μας φρεγάτες, αλλά και τον Κίμωνα που ήρθε και που αναμένουμε για τους υπόλοιπους να φτάσουν εδώ, τις υπόλοιπες τρεις, και βεβαίως ξαναλέω με το ενιαίο αμυντικό δόγμα και τη συνεργασία, ενίοτε πουλάμε και λίγο τσαμπούκα. Τι έκανε λοιπόν, αποφάσισε, αφού έλαβε τη διαμαρτυρία, όπως ήταν λογικό, της Τουρκίας μέσω ΝΑΤΟ, να απομακρύνουμε τους Patriots, για τους οποίους κάποιοι εδώ στην Ελλάδα, της Τουρκίας εσωτερικού, διαμαρτύρονταν και έπαιρναν την πλευρά της Τουρκίας, θα θυμίσω, και των πολιτικών τουρκικών θέσεων, δηλαδή της δημοπλωματίας και της τουρκικής γραμμής άμυνας. Και έλεγαν ότι τι δουλειά έχουμε εμείς, να βάζουμε Patriot εκεί και αυτό και εκείνο και το άλλο. Μάλιστα. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τώρα σχολιάζουν την πονηρή κίνηση, εγώ θα τη χαρακτηρίσω, που έκανε η Αθήνα. Να αποσύρει τους Patriots και να στείλει δύο Mirage 2005, τα οποία διαθέτουν πυράβλους αέρος εδάφους, δηλαδή σηκώνεται το αεροπλάνο αυτό ανά πάσα ώρα και στιγμή, και πάνω από την Κάρπαθο, με το που θα σηκωθεί και θα πάρει το ύψος του, παπ, πατάς το κουμπάκι και αυτό το όπλο, αυτός ο πύραυλος έχει ένα βεληνικές που φτάνει χαλαρά ως την Άγκυρα. Την ίδια ώρα έχει παίξει πολύ ψηλά στο ρεπορτάζ του Υπουργείου Άμυνας το σενάριο για την απόκτηση των ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη, οι οποίες είναι επίσης αξιόμαχα όπλα. Δεν είναι Μπελαρά, πρόσεξε, τις Μπελαρά επίσης διάβαζα σήμερα το πρωί ότι τις επέλεξε η Σουηδία να τις αποκτήσει μετά την επιλογή από την Ελλάδα, γιατί είναι το κορυφαίο όπλο στην θάλασσα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Οι Τούρκοι, θέλω να σας πω, ότι χειρότερα δεν κοιμήθηκαν ποτέ. Η ενίσχυση λοιπόν της παρουσίας των ελληνικών Mirage 2005 στην Κάρπαθο και η συνεργασία τους με τα αναβαθμισμένα Viper F-16 δείχνουν τη σταδιακή αναβάθμιση της επιχειρησιακής εικόνας της πολεμικής αεροπορίας σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Η γεωγραφική θέση της Καρπάθου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και στην Κύπρο, επιτρέποντας ταχύτερη επιχειρησιακή αντίδραση και καλύτερη επιτήρηση κρίσιμων θαλάσσιων διαδρομών. Ναι ή όχι? Τα Mirage 2005 διαθέτουν δυνατότητες χρήσης στρατηγικών όπλων, όπως η Scalp EG, δηλαδή αυτό το όπλο το οποίο περιγράψαμε λίγο νωρίτερα, και η πύραυλη Mika, ενώ τα F-16 Viper ενισχύουν την δικτυοκεντρική λειτουργία της αεράμυνας μέσω συστημάτων ανταλλαγής δεδομένων, όπως το Link 16, μου επισημαίνει έμπειρος αξιωματικός απόστρατος της πολεμικής μας αεροπορίας, ο οποίος με βοήθησε στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Στην πράξη, η συνδυασμένη παρουσία αυτών των μέσων αυξάνει την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας και ενισχύει την αεροπορική κάλυψη από την Κρήτη έως την Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που σημαίνει σε απόλυτους όρους, να το πω έτσι πολύ απλά, στρατιωτικούς όρους, βαθμός ετοιμότητας στο maximum. Στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, η αεροπορική υπεροχή συνδέεται άμεσα με τον έλεγχο των θαλασσίων ζωνών, των ενεργειακών διαδρομών και της στρατηγικής αποτροπής στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Τούτο σημαίνει ότι σε αυτή την εξίσωση με τις γαλλικές φρεγάτες και ίσως τις ιταλικές, επιβεβαιώνει η Αθήνα το δόγμα μέγατο της θαλάσσης κράτος. Θα ήθελα αλήθεια να μας πούν στο Πασόκ, ο Τσίπρας και καθώς επίσης Καριστιανού και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, δηλαδή οι Ρωσόφιλοι, τι θα έκαναν σε θέματα άμυνας αν αύριο ήταν κυβέρνηση. Για να μαθαίνουμε τις προθέσεις δηλαδή της αντιπολίτευσης που σύντομα θα βγει να ζητήσει ψήφο. Στα θέματα της άμυνας αυτά τι θα κάνατε? Θα μας πείτε λίγο να ξέρουμε. Ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε. Γιατί αυτό που θα ψηφίσουμε δεν είναι μόνο να ψηφίσουμε κάτι που είναι απέναντι στον κακό Μητσοτάκη, να το ψηφίσουμε. Να πάτε να το ψηφίσετε. Κάθε τι που είναι κακό πρέπει να φεύγει, αλλά πρέπει να ξέρουμε αυτό που ψηφίζουμε και προκρίνουμε. Τι λέει στην άμυνα πάνω, ας πούμε, για παράδειγμα. Τι λέει στην εξωτερική πολιτική. Τι λέει στα θέματα οικονομίας. Τι λέει στα θέματα του συστήματος υγείας, του εθνικού συστήματος υγείας. Τι λέει στην παιδεία. Ε? Τι λέει στην πολιτική, την εξωτερική πολιτική. Τι λέει στον τουρισμό. Να ακούσουμε τις θέσεις σας και τις απόψεις σας. Πάμε σε ανάπαυλα, επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Είχα το χρόνο τώρα στην ανάπαυλα να τα διαβάσω όλα. Δεν έχω προλάβει να τα απαντήσω, θα απαντηθούν στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάντως όλους εκείνους, τους φίλους και τις φίλες που μπαίνουν στον κόπο καθημερινά, έτσι να στείλουν από ένα καλημέρα ή να σχολιάσουν αυτά τα οποία λέμε και αναδεικνύουμε εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και διαδικτυακά, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, 89 και 8 η συχνότητα, politica.gr. Μπαίνετε, κάνετε την επιλογή κάνοντας διπλό κλικ στο ακούστε ζωντανά, στο κουτάκι αυτό δηλαδή, και η φωνή μας ταξιδεύει παντού. Είχαμε στον Πολιτικάντη ένα παραπολιτικό σήμερα, για το οποίο με ρωτάτε, κάντε λίγο υπομονή. Αναφέρομαι στις πληροφορίες για πρώην αυτοδιοικητικό, οι οποίες αληθεύουν, και θα δώσουμε βεβαίως συνέχεια σύντομα, καθώς υπάρχει μια σοβαρή έως βαριά πληροφορία ότι πρώην αυτοδιοικητικός Μεγάλου Δήμου πριν από λίγο καιρό βρέθηκε στα κρατητήρια για κακούργημα. Οι κακές γλώσσες λένε, και βεβαίως όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, ότι ο φερόμενος ως δράστης στραγγάλισε ένα μικρό γατάκι, το πέταξε μετά στον τοίχο και στη συνέχεια σε κάδο. Υπάρχουν βίντεο που τον κατέγραψαν και έτσι κινήθηκε η διαδικασία. Μάλιστα σήμερα επιβεβαιώσαμε, όχι μόνο αυτό που γράφει η στήλη, ότι ακούγεται ότι ορίστηκε τακτική δικάσιμο, ότι έχει οριστεί τακτική δικάσιμος. Θα δούμε περισσότερα πολύ σύντομα. Κυρίες και κύριοι, θα γυρίσω σελίδα στο πολιτικό ρεπορτάζ. Όπως είπαμε άλλωστε, υπάρχει ο υδράργυρος, ο οποίος συνεχώς ανεβαίνει, και υπάρχουν και αυτοί που επιστημονικά παρακολουθούν και καταγράφουν όλα αυτά τα οποία οι πολίτες βλέπουν, ακούν, διαβάζουν. Καλωσορίζω τον καλό φίλο από τη Θεσσαλονίκη, τον Δημήτρη τον Κατσαντώνη, επιστήμονα, δημοσκόπο, έμπειρο πάνω σε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να εξελίσσονται, για να μας σχολιάσει μία ουσιαστικά δημοσκόπηση, μια έρευνα που έγινε από την εταιρεία του, την δημοσκοπική εταιρεία To The Point, και η οποία έχει ενδιαφέρον, καθώς ουσιαστικά μετρά τις απόψεις των πολιτών που κατοικούν και ψηφίζουν στην Α' εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε ότι είναι 6 δήμοι του πολεοδομικού συγκροτήματος, για εκείνους που δεν το ξέρουν. Είναι ένα μεγάλο εκλογικό σώμα, θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης ως γνήσιος Θεσσαλονικιός, που απεικονίζει και το γενικότερο κλίμα το οποίο θα μοιραστεί μαζί μας μετά την έρευνα αυτή. Επιλέγω να συζητήσω με τον Δημήτρη τον Κατσαντώνη, όχι γιατί για μένα είναι μια αξιόπιστη πηγή μόνο, αλλά και γιατί ο συγκεκριμένος, να το πω έτσι πολύ απλά, τομέας, ο συγκεκριμένος χώρος από όπου ουσιαστικά βγήκαν τα συμπεράσματα και απευθύνθηκαν από τους δημοσκόπους στα ερωτηματολόγια, είναι ένας ευαίσθητος τομέας με πολύ κόσμο πρώτον, όπου επηρεάζεται πάρα πολύ από κάποιες σταθερές, όπως για παράδειγμα η κυρία Μαρία Καριστιανού, και όχι μόνο. Δημήτρη, είπα πάρα πολλά, ίσως είπα περισσότερα από αυτά που θα έπρεπε, σου ζητώ συγγνώμη, την κατανόησή σου, αλλά θα μας πεις εσύ από εδώ και πέρα όλα τα υπόλοιπα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και στην αγαπημένη Κρήτη, με την οποία υπάρχουν πολύ στενή συγγενική δεσμή, όπως θα γνωρίζεις. Ναι, μπορώ να συμφωνήσω ότι η πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης καταρχήν είναι μια μεγάλη εκλογική περιφέρεια, εξοχήν αστική μετά τις μεγάλες περιφέρειες, τις αστικές της Αττικής.
1: Να πούμε για πόσο κόσμο μιλάμε.
2: Ναι, ως κάτοικοι είναι 880.000 κάτοικοι.
1: Είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο.
2: Ουσιαστικά είναι 1 εκατομμύριο, ναι. Είναι πολύ κοντά στο 1 εκατομμύριο.
1: Το λέω αυτό γιατί έχει σημασία η δεξαμενή. Δηλαδή θα πω κάτι. Η Α περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, έτσι για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, είναι μια εκλογική περιφέρεια που είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι ολόκληρη η περιφέρεια Κρήτης με 4 νομούς, το Λασίθι, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τα Χανιά.
2: Ναι, ναι, ναι. Από πλευράς πληθυσμού και εκλογικής και εκλογικού κοινού, ναι.
1: Άρα, επειδή είναι και δύσκολη περιφέρεια, μας δίνει πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα όταν αρχίσουμε να ψάχνουμε εκεί πέρα και να διερευνούμε.
2: Ναι, ναι. Είναι αρκετά τα ευρήματα. Συνήθως δημοσιογραφικά, από ό,τι καταλαβαίνω, ενδιαφέρουν οι προθέσεις ψήφου. Εμείς κάνουμε εδώ και 2 μήνες 2 σενάρια. Για την πρόθεση ψήφου, όταν κάνουμε τις μετρήσεις μας. Το ένα είναι με τα σημερινά κόμματα που υπάρχουν στη Βουλή και τα εκτός Βουλής, αλλά με αυτά που ήδη υπάρχουν, και ένα δεύτερο σενάριο με τα κόμματα που κυοφορούνταν και τα οποία πλέον είναι δεδομένο, τουλάχιστον τα 2 στα 3, από τα νέα κόμματα ότι θα γίνουν. Δηλαδή εννοώ το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Υπάρχουν λοιπόν 2 σενάρια. Τα οποία αναλύουμε και κάναμε αυτή την ερώτηση και στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό που παρατηρούμε, τώρα προσπαθώ να τα πω λίγο συνθετικά, μην κουράσουμε πολλά νούμερα και τους ακροατές μας. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα εδώ στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, αλλά όπως καταγράφεται και σε πολλές τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, είναι κάτω του μέσου όρου το πανελλήνιο, το δημοσκοπικό της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κινείται στο 20%, 20,4% στην Θεσσαλονίκη. Σημαίνει τι, αν μου επιτρέψετε έτσι να κάνω μια εκτίμηση που οι εκτιμήσεις που μερικές φορές είναι επισφαλείς, αλλά μου κάνουν μια εκτίμηση, είναι στα όρια των ευρωεκλογών. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί δεύτερο, δεν φαίνεται, επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση περί δεύτερης θέσης κτλ. Δεν φαίνεται ότι θα χάσει αυτή τη δεύτερη θέση, ακολουθεί με ένα ποσοστό 10,5%. Να σας θυμίσω ότι είχε πάρει 8,5% στις προηγούμενες εκλογές, στις εκλογές του 23. Στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, τώρα είναι στο 10,5% πρωτογενός. Δηλαδή θέλω να πω, χωρίς να κάνουμε αναγωγή αν αποφάσεις των και αυτών που αποκαλούμε γκρίζα ζώνη, αν αποφάσεις,
1: ναι,
2: στο
1: 10,5%. Σωστό. Να πω κάτι, άρα εδώ θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί εσείς ξέρετε καλύτερα το κομμάτι αυτό. Η αποχώρηση Καστανίδη δεν έχει στοιχήσει στο ΠΑΣΟ?
2: Έχει, αλλά θα έλεγα όχι, δεν έχει κάνει μια βαθιά ρογμή. Έχει επηρεάσει και επηρεάζει στις παρυφές.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ένα, θα έλεγα, ένα μικρό κλάσμα των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται ότι ισχυροποιείται σε σχέση τουλάχιστον με τις εκλογές του 23 και δεν απειλείται για τη δεύτερη θέση, γιατί όταν δεν υπάρχουν τα νέα κόμματα μέσα, είναι κοντά του η ελληνική λύση. Είναι 10% η ελληνική λύση, που είναι πολύ δυνατή στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όμως όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 5%, το ΚΚΕ 7,5%, Πλεύση Ελευθερίας και Φωνία Λογικής από 3,5%, και προσέξτε, ψηφίζουν άλλο κόμμα, ένα μικρό κόμμα κτλ., ένα 9%. Αν αποφάσει το πρόσωπο 18. Όταν βάζουμε όμως τα νέα κόμματα μέσα, δηλαδή τα 3 κόμματα, Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κατά 1,3% περίπου, είναι 19,1. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στο 3% και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ κινείται στο 9,5%. Αλλά η ελληνική λύση, που ήταν πολύ κοντά του όταν δεν υπήρχαν τα νέα κόμματα, είναι πλέον υποχωρεί στο 7,5%.
1: Δηλαδή άρα μας λέτε ότι ο Βελόπουλος στη συγκεκριμένη μεγάλη αρένα, εκλογική αρένα, έχει μια απώλεια της τάξης περίπου του 2%, η οποία χάνεται από Καριστιανού Βελόπουλου, αυτό μου λέτε, και ίσως Φωνή Λογικής?
2: Ναι, επηρεάζεται από την παρουσία της κυρίας Καριστιανού.
1: Η κυρία Καριστιανού πόσο τη μετρήσατε στην Αλφα Θεσσαλονίκης?
2: 8% και το κόμμα Τσίπρα 6%.
1: 8% η Καριστιανού, 6% ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δυνατός στο 6%, περίμενα ότι θα ήταν πιο χαμηλά λόγω του μακεδονικού και κάποιων άλλων ζητημάτων. Όπως επίσης οφείλω να σας πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι βλέπω χαμηλά τη Λατινοπούλου στο 3,5% στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Γιατί έλκει την καταγωγή της από εκεί.
2: Ναι, αλλά δεν είναι τόσο ευθύγραμμα τα πράγματα, ξέρετε. Όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα, δηλαδή είναι σχετικά χαμηλά στην από μετρήσεις στην Αττική καταγράφει μόνο την ψήφια ποσοστά, ξέρετε, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα όπου υπάρχουν μετρήσεις είναι μόνο ψήφια τα ποσοστά.
1: Για τον Τσίπρα λέτε.
2: Για τον κύριο Τσίπρα λέω. Βεβαίως όλα αυτά χωρίς αναγωγές με αναποφάσεις. Οι αναποφάσεις σας θυμίζω ότι ήταν 18,5% περίπου και τώρα είναι 16,7% με τα νέα κόμματα.
1: Εντάξει, είναι πολύ μικρή διαφορά η απόκληση.
2: Αλλά αυτό που πέφτει είναι πολύ η δήλωση να ψηφίσω ένα άλλο κόμμα μικρό. Πάει από το 8% στο 4%. Και μειώνεται επίσης και το δεν θα ψηφίσω. Άρα δηλαδή η παρουσία αυτών των κομμάτων, δηλαδή να γίνω πιο αναλυτικός, το κόμμα του κ. Τσίπρα παίρνει κυρίως από ΣΥΡΙΖΑ και δευτερευόντως από Ελευθερίας δευτερευόντως και λίγο από την γκρίζα ζώνη που επιστρέφει σε κάποια επιλογή, από τους ανθρώπους που ήταν στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη και επιστρέφουν σε κάποια συγκεκριμένη επιλογή. Η κυρία Κρυσιανού παίρνει από αναποφάσεις δεν θα ψηφίσω, Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά μου λέτε ότι αυτοί οι οποίοι δεν βάλλονται από τους μικρούς αναφέρομαι, από το σκηνικό των νέων κομμάτων, είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία φαίνεται να έχει μια πιο συμπαγή βάση, και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Ναι. Αυτό μου λέτε, αυτό καταλαβαίνω.
2: Το κόμμα Βαρουφάκη εντάσσεται στο άλλο, δεν έχει υψηλές τιμές. Αυτή που είναι
1: ο Βαρουφάκης ωραία, δηλαδή είναι κάτω από το 3%, αυτό μου λέτε, αυτό υπονοείται.
2: Ναι. Στο πρωτογενές τουλάχιστον.
1: Ο Κασελάκης που τον έχουμε και σήμερα στο Ηράκλειο.
2: Είναι σε χαμηλά ποσοστά, είναι συντάξει του 1,1%. Όλα αυτά τα παρουσιάζουμε μέσα στο άλλο, έτσι. Αυτό που ήθελα να σχολιάσω στην ερώτηση που είναι ουσιαστική είναι ότι λίγο επηρεάζονται τα μεγάλα ιστορικά κόμματα με κοινωνικές ρίζες, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι τα τρία κόμματα που έχουν βαθιές κοινωνικές ρίζες και ιστορικότητα. Επηρεάζονται με ένα αλλά λίγο στις παρυφές τους από την παρουσία των νέων κομμάτων. Επηρεάζονται πάρα πολύ όλα τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην τελευταία, να το πω έτσι, δεκαετία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια επηρεάζεται πολύ, επειδή προφανώς είναι σάρκα εκπισακός του ο κ. Τσίπρας και προφανώς οι μισοί ψηφοφόροι, δηλαδή του 23 του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν το κόμμα Τσίπρα, οι μισοί.
1: Οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 23, δηλαδή από το 19% που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 23 στις εθνικές εκλογές, η μισή, δηλαδή εγώ λέω το 9,5%, αυτό είναι, θα ψηφίσουν Τσίπρα, θα ακολουθήσουν τον Τσίπρα.
2: Χοντρά το, για μην ταλαιπωρούμε με νούμερα, ναι.
1: Ναι, μάλιστα. Ξεκάθαρο. Εδώ πρέπει να μας, εδώ θα είχε ενδιαφέρον να μας εξηγήσουν γιατί δεν ακολουθούν αυτοί που ψήφισαν το 23 τον Τσίπρα, δεν τον ακολουθούν στο επόμενο βήμα του, στο επόμενο πολιτικό του βήμα. Αυτό είναι ίσως μια συζήτηση και ένα κεφάλαιο για μια επόμενη κουβέντα και για μια επόμενη ανάλυση ενδεχομένως. Άρα λοιπόν, με βάση, αν υποθέσουμε ότι η Ελληνική Βουλή αυτή την Κυριακή προέκυπτε από τους ψηφοφόρους μόνο της Α Θεσσαλονίκης, από αυτό το 1 εκατομμύριο περίπου ψηφοφόρους, θα ήταν μια
2: όχι ψηφοφόροι.
1: Δεν κατάλαβα από.
2: 1 εκατομμύριο κάτοικοι. Όχι,
1: ναι, 1 εκατομμύριο κάτοικοι. Σωστό. Το διορθώνετε και καλά κάνετε και το κάνετε. Αν λοιπόν λέγαμε ότι ένα σενάριο, ότι η Ελληνική Βουλή τη Δευτέρα προκύπτει, έχουμε την Κυριακή εκλογές, και τη Δευτέρα προκύπτει η Ελληνική Βουλή, είναι η Ελληνική Βουλή από τους κατοίκους, παύλα και τους ψηφοφόρους αναλογικά, της Α Θεσσαλονίκης. Θα είχαμε μια επτακομματική ή οκτακομματική Βουλή, αν κατάλαβα καλά.
2: Οκτακομματική
1: Βουλή, η οποία είναι Νέα Δημοκρατία πρώτη, ΠΑΣΟΚ δεύτερο, να το συνοψίσουμε έτσι, Τσίπρας Καριστιανού συναγωνίζονται για την τρίτη και τέταρτη θέση.
2: Ακολουθεί μαζί με την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ είναι πολύ κοντά.
1: Ακολουθεί, αυτό ήθελα να πω, σε απόσταση αναπνοής, άρα στα όρια του σταθμιστικού σφάλματος που λέγαμε, τα δύο κόμματα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση 6. Και έχουμε ακόμα δύο που μπαίνουν στη Βουλή, που σίγουρα είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η Φωνή Λογικής, με το 3,5% που μας είπατε. Και ποιος άλλος μπαίνει? Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σωστά.
2: Ναι.
1: Οκτακομματική Βουλή, λοιπόν. Από την εμπειρία που έχετε, την μακρόχρονη εμπειρία, κύριε Κατσαντώνη, Αυτό μάλλον δεν δίνει, χωρίς να κάνουμε την αναγωγή σε αυτή την μέτρηση, αλλά από την εμπειρία τη δική σας, αυτό δεν δίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σωστά?
2: Όχι, όχι, απέχει πολύ η Νέα Δημοκρατία από αυτοδυναμία, πολύ.
1: Άρα αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε δεύτερη κάλπη.
2: Κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
1: Τι συμβαίνει όταν πηγαίνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις ιστορικά και στατιστικά σε δεύτερη κάλπη? Ποιο είναι το πολιτικό φαινόμενο? Εξασθενούν περαιτέρω οι μικροί, συρρυκνώνεται ο αριθμός των κομμάτων που περνούν το 3% για να μπουν στη Βουλή με βάση τον εκλογικό νόμο? Τι συνήθως συμβαίνει στη δεύτερη κάλπη?
2: Συνήθως τα πρώτα θύματα είναι τα μικρότερα κόμματα. Επίσης υφίσταται πίεση το δεύτερο κόμμα σε αυτή την περίπτωση, γιατί μπαίνει το δίλημα σταθερότητα ή αβεβαιότητα ή συνέχιση αβεβαιότητας. Όμως θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτές τις εκλογές. Είναι μια άλλη ιστορική στιγμή η τωρινή από ό,τι στο παρελθόν είχαμε γνωρίσει. Θα παίξει μεγάλο ρόλο η σχέση μεταξύ πρώτου δεύτερου κόμματος, η μεταξύ τους ποσοτική διαφορά. Εάν δηλαδή, θέλω να πω, είναι άλλο να είναι η Νέα Δημοκρατία στο 23-24 και το ΠΑΣΟΚ στο 18-18+, και άλλο να είναι στο 15-25. Θα λειτουργήσουν αλλιώς τα διλήμματα τα εκλογικά της δεύτερης κάλπης.
1: Όπου τι βλέπετε εσείς, δηλαδή αν έχουμε εγώ θα το πω αλλιώς. Δύο σενάρια. Μονοψήφια διαφορά, που στις δημοσκοπήσεις δεν τη βλέπουμε, δηλαδή κάτω από 10%, στο 9%, και δεύτερο σενάριο, διψήφια διαφορά, πάνω από 10%, που συνήθως αυτό βλέπουμε.
2: Ναι, εγώ δεν θα στοιχημάτιζα οπωσδήποτε στη διψήφια διαφορά, διότι στα πανελλήνια δείγματα που βλέπουμε όλες τις μετρήσεις, είναι λίγο πιο βαριά η παρουσία των μεγάλων αστικών κέντρων. Λίγο υποεκτιμείται η περιφέρεια της χώρας, όπου εκεί το ΠΑΣΟΚ στα αστικά κέντρα έχει κάποια προβλήματα, στις υπόλοιπες περιοχές είναι πολύ πιο δυνατό. Θα έλεγα δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει μονοψήφια διαφορά. Πάντως, σε σχέση με το ερώτημα, αν η διαφορά είναι διψήφια και θα τα έλεγα και ισχυρά διψήφια, σίγουρα θα λειτουργήσει το καλύτερα το εκλογικό δίλημα της Νέας Δημοκρατίας. Αν η διαφορά είναι μονοψήφια και όσο γίνεται πιο ισχυρή αυτή η μονοψήφια διαφορά, τόσο λιγότερο θα λειτουργήσει αυτό το εκλογικό δίλημα της Νέας Δημοκρατίας και θα πριτανεύσει το αίτημα για πολιτική αλλαγή. Γιατί πρέπει να σας πω ότι το βλέπετε και σε άλλες μετρήσεις και σε δικές μας μετρήσεις, τουλάχιστον 2 στους 3 δηλώνουν ότι θέλουν πολιτική αλλαγή, μια μεταβολή κυβερνητική.
1: Μάλιστα. Κλείνω το θέμα αυτό. Μας τα είπατε όλα. Να μας πείτε λίγο από τη μέτρηση αυτή ποια είναι τα κορυφαία θέματα που απασχόλησαν τους ανθρώπους που πήραν μέρος σε αυτή την μέτρηση ως γενικότερα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά ζητήματα. Να δούμε δηλαδή τι κουβεντιάζουν οι φίλοι μας στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε και το είχαμε σαν ερώτηση. Υπάρχει ένα εύρημα που αντιστοιχεί στην ερώτηση ποιο είναι το πιο σημαντικό κριτήριο για την ψήφο σας στις επόμενες εκλογές. Η ακρίβεια είναι στο 90%, όπου λένε σίγουρα ναι 82,5% και ένα 7,5% λέει μάλλον ναι. Είναι, η ακρίβεια λοιπόν είναι ότι υπάρχει ένα θέμα με βάση το οποίο θα έχει στο μυαλό του, κατά δήλωσή του, ο ψηφοφόρος όταν πάει να κάνει, να δώσει την ψήφο του πίσω του παραβάν. Είναι πάρα πολύ ψηλό το υπαριθμόν κριτήριο. Το δεύτερο υψηλό κριτήριο βέβαια είναι η οικονομική σταθερότητα. Θα μου πείτε πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο. Κάποιος όταν έχει άγχος για το εισόδημά του δεν θέλει οικονομική αβεβαιότητα, θέλει οικονομική σταθερότητα. Το υπαριθμόν τρία κριτήριο είναι το θέμα των τεμπών και ακολουθούν η διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση των υποκλοπών. Είναι ψηλά, δηλαδή είναι στις τάξεις του 60%, τα τέμπη είναι στο 70% και τα υπόλοιπα που σας είπα είναι στις τάξεις του 60%, 60+ κάτι. Είναι δηλαδή τα θέματα, πώς να πω, λειτουργίας των θεσμών. Έτσι. Παίζουν ένα μεγάλο ρόλο. Μια έκπληση για μένα ήταν η διαχείριση των εθνικών θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, όπου είναι ψηλά και αυτό. Και δεν το περίμεναν τόσο ψηλά, γιατί παλαιότερα εμφανιζόταν πιο χαμηλά ως κριτήριο επιλογής. Αλλά νομίζω ότι οι γεωπολιτικές αναστατώσεις έχουν οδηγήσει κάποιο κόσμο να το αναβαθμίσει ως κριτήριο ψήφου.
1: Μάλιστα. Κύριε Δικάτση Αντώνη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, με το καλό να τα πούμε σύντομα και από κοντά ή πριν τα πούμε από κοντά, να τα ξαναπούμε εδώ ραδιοφωνικά, μας λέτε πολύ ενδιαφέροντα και εξαιρετικά πράγματα ως πορίσματα της ομάδας σας, to the point, της δημοσκοπικής εταιρείας δηλαδή, που έχει τη δική της έτσι, διαδρομή, το κύρος και την αξιοπιστία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σε λίγο θα είναι μαζί μας εδώ ο Στέφανος Κασελάκης με τον Χρήστο τον Κόνστα στα μικρόφωνα και στον ρόλο του οικοδεσπότη στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Πολίτικα γύρω στις 3:30. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε πάλι αύριο που θα είμαστε εδώ στην ίδια ακριβώς ώρα και στην ίδια συχνότητα. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: DET 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 20 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό ραντεβού. 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Έχουμε λακκούβες, φωνάζετε. Κλείνουν τις λακκούβες, ξαναφωνάζετε. Είστε ρε παιδί μου, μία απ' όλα με γιονάκι. Πορτοκαλάδα δεν θέτε, λεμονάδα δεν θέτε, τι θέτε τέλος πάντων σε αυτή την πόλη? Μιας και μιας, είχαμε το δούμε στο κέντρο της πόλης. Ρε Γιάννη Σκαλάκη, καλό μεσημέρι. Πότε ήταν τελευταία φορά στο κέντρο της πόλης? Γιατί όλο μας λένε ότι ασφαλτοστρώνουνε και όλο είναι κάπου γύρω, εκτός από το κέντρο της πόλης που περνάνε 2 στα 3 οχήματα. Πάνε σε γειτονιές κτλ. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Ξέρετε, πολλές φορές με έχει απασχολήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς βάζεις μια προτεραιότητα, ρε παιδί μου, σε μια γειτονιά που πέρα από τη γειτονιά και τους κατοίκους της γειτονιάς δεν ταλαιπωρείται κανείς άλλος? Ενώ για παράδειγμα από τη Γιαμαλάκη θα περάσει και αυτή η γειτονιά. Π.χ. η γειτονιά του Μασταμπά, λέω τυχαία τώρα μια περιοχή. Γειτονιά της Αλικαρνασσού, γειτονιά των Δειλινών, γειτονιά των Βασιλιών. Και θα περάσει και όλο το υπόλοιπο Ηράκλειο. Ποιο έχει προτεραιότητα λοιπόν, η Γιαμαλάκη ή η γειτονιά? Και τα δύο είναι προβληματικά. Και τα δύο πρέπει να αποκατασταθούν. Ποιο έχει προτεραιότητα, ρωτάω. 2 χρόνια τώρα μένω σε αυτή τη δημοτική αρχή, 2 και πλέον χρόνια, πάντα είχα προβληματισμό πώς θέτουν αυτές τις προτεραιότητες. Δεν έχω καταλάβει ποτέ μου. Μετά από 2 χρόνια, δεν ξέρω, μας ακούνε, δεν ξέρω. Μακάρι. Αλλά ακόμη και να μας ακούνε, δουλειά να γίνεται, αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, και ας μας ακούσουν και ποτέ. Λοιπόν, μετά από 2 χρόνια, 2,5 χρόνια, πιάσαμε κέντρο. Ποτέ δεν είναι αργά. Συγχαρητήρια λοιπόν, βρέθηκα τα συνεργεία στη Γιαμαλάκη. Συγχαρητήρια τώρα για τα αυτονόητα, αλλά ναι, σε αυτή την πόλη πρέπει να λέμε για ένα καλό λόγο για τα αυτονόητα. Γιαμαλάκη λοιπόν, όσοι κατευθύνεστε, μάλλον σκέφτεστε να κατευθυνθείτε μέσω του κέντρου, από την παραλιακή προς το κέντρο, μάλλον μέσω τη Γιαμαλάκη, ξανασκεφτείτε το, τόσο απλά. Μόνο έξοδος, δηλαδή τώρα ερχόμασταν εμείς εδώ στο σταθμό, φεύγαμε το κέντρο, μόνο κατεβαίνεις, δεν ανεβαίνεις. Το πρόβλημα, και εδώ έχει να κάνει πάλι με την προετοιμασία και τη διαχείριση, είναι ότι δεν υπάρχει μια ενημέρωση λίγο νωρίτερα κλειστή η άνοδος στη Γιαμαλάκη. Μόλις το που φτάνεις στον κυκλικό κόμβο παραλιακής προς Γιαμαλάκη, τσουπ, είναι εκεί δύο του συνεργείου εκεί που έχει αναλάβει τις εργασίες αποξήλωσης του παλιού ασφαλτοτάπητα και αυτό τον έρημο κυβόληθον έξω από τον ποδοσάκιο, αυτή η τραγωδία πραγματικά επί σειρά ετών έξω από τον ποδοσάκιο. Ήταν βομβαρδισμένο πραγματικά τοπίο, αυτό που λέμε βομβαρδισμένο τοπίο, ήταν εκεί. Ναι, λοιπόν, αποκαθίσατε αυτό, αποξηλώνετε μάλλον και συνέχεια αποκαθίσατε. Λοιπόν, υπάρχουν 2-3 εργάτες εκεί, με το που τους βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Και πρέπει να κάνεις το γύρο της πόλης κανά. Ή να κάνεις αναστροφή, δηλαδή να γυρίσεις από τον κυλικό κόμβο, να πας λοιπόν από Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Να βγεις καλοκαιρινό για να ξαναμπείς από Αγίου Μηνά προς το κέντρο. Αυτά είναι τα καλά νέα της ημέρας, εντάξει, καταλαβαίνω, συνήθεις αστοχίες στο κομμάτι της ενημέρωσης και τα λοιπά, αλλά ας δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, ρε παιδί μου, αυτή τη φορά ας το δούμε μισογεμάτο. Αυτή που λέει και ο Γιάννης Δασκαλάκης, σου παίρνουν λέει τώρα τη δουλειά, τι θα έχεις να λες, σωστό Γιάννη? Ας μου την πάρουν και λάγουν, παίζουμε μόνο μουσική ρε παιδάκι μου, μόνο μουσική, μπορούμε να παίζουμε μόνο μουσική?

Και εκεί που βλέπεις, ρε παιδί μου, κατεβαίνοντας τη Γιαμαλάκη, μισογεμάτο το ποτήρι, λες, ρε παιδί μου, όπα, κάτι αλλάζει. Ξέρω εγώ, ναι. Μπαίνεις στη Μητσοτάκη, γελάσει. Μπαίνεις στη Μητσοτάκη για να κινηθείς προς 18 άκλων. Και εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι έκανα την προσπάθειά μου επί 100-150 μέτρα όσων είναι οι εργασίες στην Γιαμαλάκη αυτή την ώρα. Είδα το ποτήρι μισογεμάτο και βγαίνοντας από τη Γιαμαλάκη και μπαίνοντας στη Μητσοτάκη, αναγκάζομαι από τα γεγονότα και τις καταστάσεις, όχι γιατί πραγματικά το θέλω, να το δω μισοάδιο. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει σε Μητσοτάκη, δεν υπάρχει καμία ρύθμιση κυκλοφορίας, δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία, δεν υπάρχει ελληνική αστυνομία, γνωστά όλα αυτά. Ο κόμβος του Μπαγκλαντές, με συγχωρείτε, ο κυκλικός κόμβος της πλατείας 18 Άγγλων είναι πραγματικά μία εικόνα από Μπαγκλαντές. Εκεί τώρα η πιάτσα του ταξί, το ξέρω τώρα, στεναχωρώ πάλι τους φίλους ιδιοκτήτες ταξί, κάνουν ό,τι θέλουν, πραγματικά ό,τι θέλουν. Έχουν φτάσει τα βαν, ταξί βαν. Κοντεύουν να φτάσουν μέχρι το διοικητήριο της αποκεντρωμένης διοίκησης. Δηλαδή έχουν καταλάβει εκεί την πιάτσα. Εκεί που τέλος πάντων παράνομοι, μη παράνομοι, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε ξαναπεί. Τα λέμε, δεν. Στεναχωριέστε, δεν στεναχωριέστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ταξί πάνω στην Ισίδα, ταξί πάνω στο διοικητικό κόμβο, ταξί μπροστά από την 25η Αυγούστου, ταξί επί της παραλιακής προς την αποκεντρωμένη διοίκηση, προς τα γραφεία δηλαδή της αποκεντρωμένης διοίκησης, παντού ταξί. Και έχει και τους πεζούς, τουρίστες, που πηγαίνουν έρχονται από τη 25η Αυγούστου προς το ενετικό φρούριο του Κούλε και από το φρούριο του Κούλε πάλι προς την 25η Αυγούστου και περνάνε τα αυτοκίνητα. Ανά δευτερόλεπτο περνάει ένα αυτοκίνητο, ανά 50 δευτερόλεπτα περνάνε μόνο πεζοί. Βάλτε τώρα την ουρά των οχημάτων που συγκεντρώνεται στην Μητσοτάκη μέχρι την παραλιακή και μετά τη συμβολή. Της παλιακής με την Γιαμαλάκη.

Το έχουμε πει, θα το ξαναπούμε, δεν θα κουραζόμαστε. Όλα αυτά θα είχαν αποσυμφορηθεί, όχι λυθεί, δεν είναι μαγική λύση. Θα είχαν σίγουρα όμως, είμαστε βαθιά πεπισμένοι γι' αυτό, αποσυμφορηθεί με ένα πεζοφάναρο. Να ρυθμίζει την κυκλοφορία, το πότε, κάθε πότε δηλαδή θα περνάει ο πεζός με ένα πεζοφάναρο, διότι δεν είναι δυνατόν. Στην κεντρικότερη οδική αρτηρία της πόλης, ολόκληρης της πόλης, στην παραλιακή φόρο, δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο όταν η παραλιακή είναι, δεν είναι πεζόδρομος, όταν η παραλιακή είναι δρόμος όπου ουσιαστικά συγκεντρώνει το μεγαλύτερο όγκο οχημάτων που κινούνται στην πόλη από ανατολικά προς δυτικά και από δυτικά προς ανατολικά, δεν νοείται να μην υπάρχει ρύθμιση κυκλοφορίας των πεζών. Δεν μπορεί ο πεζός να διακόπτει όποτε θέλει την κυκλοφορία. Φανταστείτε λοιπόν τις διελεύσεις που υπάρχουν, ανά δευτερόλεπτο, και όσο θα εντείνεται, όσο θα μπαίνουμε πιο βαθιά στην τουριστική σεζόν, αυτό θα διωγγώνεται, το αντιλαμβάνεστε, ανά δευτερόλεπτο τις διελεύσεις που υπάρχουν από πεζούς. Αυτό έχει ως συνέπεια συνεχώς να διακόπτεται η κυκλοφορία. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Μόνο εμείς το έχουμε καταφέρει αυτό εδώ. Και το λέμε πόσο καιρό, δεν θυμάμαι ούτε εγώ, για το πεζοφάναρο, δεν συγκινείται άνθρωπος. Πριν από ένα μήνα και κάτι είχαμε φιλοξενήσει τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κύριο Σπυριδάκη. Μας είπε, λέει, καλή ιδέα σας, λέει, θα το εξετάσουμε. Λες και εμείς τώρα είμαστε ειδικοί, ας πούμε. Δηλαδή, μας έκανε έκπληξη, όχι ότι είπε ο άνθρωπος ότι θα το εξετάσουν. Θετικό είναι αυτό, δεν το λέμε. Ότι δεν το είχαν καν σκεφτεί. Αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν το είχαν σκεφτεί. Και άντε δεν το σκέφτηκαν, και άντε το άκουσαν πρώτη φορά. Τι περιμένουμε να περάσει όλο το καλοκαίρι, να φάμε στη μάπα όλο το Ηράκλειο αυτή την ταλαιπωρία ξανά και ξανά, όπως έχουμε φάει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Για να είμαστε δίκαιοι, δεν αφορά αυτό μόνο τη δημοτική αρχή τη σημερινή, αφορά και όλες τις προηγούμενες που το διαχειρίστηκαν, αλλά ποτέ δεν έκαναν τίποτα. Αλλά οι πολίτες εξέλεξαν αυτή τη δημοτική αρχή για να λύσει αυτά που δεν έλεγαν οι προηγούμενες. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε.

Ξέρω, ξέρω, το Δήμο θα μου πούνε για τις ασφαλτοστρώσεις. Είχαμε βγάλει ανακοίνωση. Παιδιά, ακούστε λίγο. Δεν είναι υποχρεωμένοι οι πολίτες, 170.000 δημότες, να είναι stand-by πότε θα βγάλει ανακοίνωση ο Δήμος. Δεν είναι υποχρεωμένοι. Προφανώς και χρειάζεται μια ενημέρωση, προφανώς γίνεται από τα μέσα ενημέρωσης και με όσα διαθέσιμα εργαλεία επικοινωνίας έχει ο Δήμος, αλλά εκεί δεν εξαντλούνται οι υποχρεώσεις του Δήμου. Υπάρχει μια προεργασία, υπάρχει μια συνεννόηση, υπάρχουν, δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν ένα-δυο συνεργεία, τέλος πάντων μερικά μέτρα νωρίτερα πριν φτάσει το αχήματα στον κόμβο να ενημερώνουν, ή μια πινακίδα να ενημερώνει ότι ξέρετε η Γιαμαλάκη στις τάδε ώρες θα είναι κλειστή. Δεν εξαντλείται αυτό σε μια ανακοίνωση. Δεν μπορεί να είναι 170.000 και δεν υποχρεωμένοι να είναι 170.000 δημότες πάνω από το site του Δήμου ή πάνω από τα portals ή πάνω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερωθούν. Δεν και καλά. Αν πέσει στην αντίληψή τους η ενημέρωση του Δήμου Ηρακλείου,

Έστω και έτσι, ας δούμε το ποτήρι μισογεμάτο με την αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα στην Γιαμαλάκη. Ένα πρώτο βήμα για το κέντρο. Όχι γιατί ντε και καλά πρέπει να φτιαχτεί το κέντρο, γιατί ακούγεται και ακουγόταν και κατά το παρελθόν κριτική από τους πολίτες ότι ξέρετε ασχολείστε μόνο με το κέντρο. Και τι να κάνουμε που στο κέντρο ή από το κέντρο, τέλος πάντων περιμετρικά μιας ακτίνας 2-3 χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης, σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος. Δηλαδή είναι ζήτημα κόστους ωφέλους. Δηλαδή πρέπει να επενδύσω εκεί, διότι από εκεί στατιστικά περνάει μεγαλύτερος όγκος. Άρα στατιστικά θα ταλαιπωρηθούν περισσότεροι. Αυτό λίγο πρέπει λίγο να το ξαναδούμε ως πολίτες εννοώ. Διότι συνεχώς γκρινιάζουμε, ξέρεις, λέει, ασχολείστε λέει, όλο με το κέντρο. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κυρίως η αναγκαιότητα. Φεύγουμε την τοπική επικαιρότητα, έχουμε και προεδρικές καθόδους σήμερα. Ο Στέφανος Κασελάκης είναι στο Ηράκλειο με το κόμμα του Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Θα τον έχουμε εδώ στο στούντιο λίγο μετά τις 3 και 4. Θα είναι εδώ ο Στέφανος Κασελάκης σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, καθώς χθες είχαμε μετά από πολύμηνη περιπέτεια του ίδιου, και θα πρέπει να πούμε και να αποδώσουμε αυτά που πρέπει να αποδώσουμε, σκληρής κριτικής που δέχτηκε με την υπόθεση του Ποθανέσιας, της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης και στη συνέχεια της δικαίωσής του. Και μάλιστα η πρωτόδικη απόφαση με πρόταση της αγγελικής αρχής να αθωωθεί. Αλλά τελικά η έδρα τον καταδίκασε. Προσέφυγε στο εφετείο και ο κύριος Κασελάκης θες αθώθηκε και κλείνει και τυπικά και ουσιαστικά αυτή η υπόθεση. Και έτσι είναι μια εξαιρετική συγκυρία σήμερα να τον έχουμε εδώ, μιας και το απόγευμα, όπου είναι προγραμματισμένη εκδήλωση της τοπικής οργάνωσης εδώ του κόμματός του, να μιλήσει ο Στέφανος Κασελάκης στο καφέ Μαρίνα, έχει θέμα η εκδήλωση τη δικαιοσύνη. Συνέπεσε δηλαδή η χθεσινή απόφαση με την προγραμματισμένη εδώ και ημέρες εκδήλωση του τομέα δικαιοσύνης των Δημοκρατών Προοδευτικού Κέντρου του Στέφανου Κασελάκη, με θέμα την δικαιοσύνη, την κατάσταση της δικαιοσύνης και το μέλλον της δικαιοσύνης στη χώρα. Και επειδή μιλάμε για δικαιοσύνη, σήμερα ξεκίνησε και κλεισμένο των θυρών και με ισχυρή αστυνομική παρουσία της φρουράς της Βουλής έξω από την αίθουσα της Γερουσίας, η συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να ακροαστεί τον διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Στη συνεδρίαση προσήλθε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδουλάκης, ο οποίος δεν άφησε ασχολία στο γεγονός ότι σε αντίθεση με τον κύριο Δεμήρη, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας, ο άνθρωπος που έβαλε στο αρχείο την υπόθεση σε ό,τι αφορά το σκέλος της κατασκοπίας, θυμίζω ότι με απόφαση ενός πλημελιωδικίου καταδικάστηκαν σε 126 χρόνια φυλάκισης 4 υποτίθεται ιδιώτες σύμφωνα με την κυβέρνηση, αλλά όλα τα στοιχεία συγκλίνουν ότι αυτοί οι 4 έχουν άμεση ή έμεση σχέση με την κυβέρνηση για το Predator, για τις παρακολουθήσεις. Ο κύριος Τζαβέλας λοιπόν έκρινε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, παρά το γεγονός ότι το πλημελιωδικείο ανέδειξε κατά την αγροματική διαδικασία επιπλέον στοιχεία και ζητούσε να γίνει περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου το αρνήθηκε, ο κύριος Τζαβέλας το αρνήθηκε. Κλήθηκε λοιπόν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και αρνήθηκε ο κύριος Τζαβέλας να προσέλθει στην Επιτροπή όπου είχε κληθεί για σήμερα στη μία, επικαλούμενος τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Σου λέει ο κύριος Τζαβέλας, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, εγώ γιατί να σας ενημερώσω, γιατί να απαντήσω σε ερωτήματά σας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Έτσι ο κύριος Τζαβέλας εμφανίζεται ως εξής. Επικαλείται τη διάκριση των εξουσιών με βάση το Σύνταγμα, για να μην πάει στην Επιτροπή, την οποία διάκριση των εξουσιών δεν επικαλέστηκε όταν η κυβέρνηση τον όρισε εισαγγελέα του Αρή Πάγου με βάση το ίδιο Σύνταγμα. Προσέξτε να δείτε. Αφού τοποθετήθηκε ο κύριος Τζαβέλας, θυμήθηκε ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Μόνο που, ως γνωστό, βάσει του Συντάγματος, την ηγεσία της δικαιοσύνης την αποφασίζει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να έχουμε λοιπόν à la carte διάκριση εξουσιών. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Τζαβέλας τι μας λέει με την απόφασή του? Ότι για το Σύνταγμα δεν παραβιάζεται η διάκριση των εξουσιών όταν σε διορίζει η κυβέρνηση, παραβιάζεται όταν η Βουλή σε καλεί να λογοδοτήσεις. Αυτό μας λέει, προσέξτε, όχι κάποιος τυχαίος, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Αυτή είναι η αντίληψη που υπάρχει. Όσο μας επιλέγει και μας τοποθετεί στη θέση αυτή η κυβέρνηση, δεν παραβιάζεται η διάκριση των εξουσιών. Όταν έρχεται η Βουλή που απευθύνεται στο σύνολο της χώρας, απευθύνεται στο σύνολο των κομμάτων, εκεί θυμόμαστε ότι υπάρχει η διάκριση των εξουσιών. Γιατί εκεί καλείσαι να λογοδοτήσεις. Δεν καλείσαι να εκτελέσεις. Κάπως έτσι, μέσα σε αυτό το ηλεκτρισμένο κλίμα, η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής προσδιορίσε για την Παρασκευή τη συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, και έτσι συμπληρώνεται το εκρηκτικό παζλ των ημερών, καθώς μία μέρα πριν, αύριο δηλαδή, η Ολομέλεια θα συζητήσει και θα αποφασίσει για τη σύσταση ή μη προανακριτικής επιτροπής που ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά. Για τους πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Ραμπατζή, οι οποίοι ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρά το γεγονός ότι η συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών, η οποία είναι σε εξέλιξη, είναι απόρριτη, καθώς σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του κανονισμού της Βουλής, οι συζητήσεις για τη δραστηριότητα της ΕΕΠ είναι απόρριτες και τα μέλη της δεσμεύονται να τηρούν το απόρριτο. Μαθαίνουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης επιφύλαξε σφοδρά πείρα κατά τον κύριο Τζαβέλα, για τον οποίο είπε ότι υπέγραψε ο ίδιος παρακολουθήσεις αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων και προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Υπογραμμίζοντας ο κύριος Ανδρουλάκης ότι και οι κρίνοντες κρίνονται. Ωστόσο, ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση και στον κύριο Δεμέρη, που ήταν παρόν ο διοικητής της ΕΕΠ, γιατί υπενθύμησε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η ΕΕΠ συνεχίζει να αρνείται να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαιώνει τον κύριο Ανδρουλάκη όταν ζητάει να ενημερωθεί επισήμως για τους λόγους παρακολούθησής του. Και η ΕΕΠ ακόμη και σήμερα, κόντρα στην απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, απόφαση που είναι από το 2024 παρακαλώ και έχουμε 2026, επί δύο χρόνια λοιπόν, η ΕΕΠ που ελέγχεται από την κυβέρνηση, θυμίζουμε ότι είναι υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού, αρνείται να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τους λόγους παρακολούθησής του. Έτσι λοιπόν, κάλεσε για μία ακόμη φορά ο κ. Ανδρουλάκης τον διοικητή της ΕΕΠ να του χορηγήσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών ως οφείλει βάσει της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το καλύτερο το κράτησε για το τέλος ο κ. Ανδρουλάκης, διότι επεσήμανε στον κύριο Δεμέρη ότι εφόσον επιμείνει η ΕΕΠ να μην προσκομίζει τα στοιχεία στον κύριο Ανδρουλάκη, θα τον εξωθήσει να προβεί σε νομικά μέτρα σε βάρος παντός υπευθύνου μη εξαιρουμένου και του ίδιου του διοικητή της ΕΕΠ. Μία ενέργεια που θα αποτελέσει πρωτοφανή πρωτοβουλία για αρχηγό πολιτικού κόμματος, όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά και για τα ευρωπαϊκά χρονικά, καθώς ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μιας χώρας θα στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ της χώρας.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική άνασα και την διαφημιση και διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Ανοίγουμε μια μεγάλη παρένθεση από την κεντρική πολιτική επικαιρότητα και πάμε σε ένα έτσι, θέμα που έχει και τοπικές διαστάσεις. Την Κυριακή, με ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου, άνοιξε η διαδικασία επισήμως της υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Ένα μεγάλο θέμα απασχολεί χιλιάδες οικογένειες, όπως καταλαβαίνετε. Έχουν μια διαδικασία που θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 12 το βράδυ. Θα είναι, μέχρι τότε θα είναι ανοιχτό το σύστημα. Επομένως, οι δικαιούχοι ενδιαφερόμενοι, είτε για εκείνοι που θα διεκδικούν τα βρέφη, τα νήπια τους, να βρεθούν στους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω τροφίων ή μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ, πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία αυτή. Ωστόσο, την ίδια ώρα σχεδόν, ερχόταν στο φως της δημοσιότητας μία ακόμη υπόθεση που ερευνάται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και αφορά τα vouchers παιδικών σταθμών. Ένα κύκλωμα που είχε επεκταθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην Κρήτη, με έδρα την Αθήνα, με πλαστά δικαιολογητικά, εισέπραταν ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τις πληρωμές των βρεφονηπιακών σταθμών για μικρούς μαθητές που έχουν εγγραφεί μέσω βάουτσερ του προγράμματος εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, και προφανώς είναι ένα σκάνδαλο που δεν αφορά ένα μεμονωμένο μόνο, μια μεμονωμένη μονάδα παιδικού σταθμού. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών στο νησί, τον κύριο Ζανή Αργουδέλη. Καλησπέρα, κύριε Αργουδέλη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χώρο και τον χρόνο.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς το προσεγγίζετε όλο αυτό που έρχεται στο φως δημοσιότητας, αν προηγουμένως εσείς είχατε κάποιες ενδείξεις ενδεχομένως ανάπτυξης ενός τέτοιου κυκλώματος, μιας και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αφορούν και στην Κρήτη τα πλοκάμια του κυκλώματος αυτού?
1: Η αλήθεια είναι ότι και εμείς είναι σαν να έχουμε πέσει από τα σύννεφα, καθώς δεν είχαμε ούτε δείγματα ούτε τέτοιες εικόνες στον κλάδο μας, ούτε θέλουμε να έχουμε γενικότερα, γιατί δεν αντιπροσωπεύεται ένας κλάδος παιδαγωγικός με αυτόν τον τρόπο σίγουρα. Mm-hmm. Και διαβάζοντας έτσι τα νέα από χθες και ακούγοντας λίγο τα δεδομένα, προσπαθούμε και εμείς μεταξύ μας να δούμε τι συμβαίνει και από πού ξεκινάει όλο αυτό. Το οποίο περίπου ότι μας έχει σοκάρει. Πραγματικά μας έχει σοκάρει και εμάς.
0: Κύριε Αργουδέλη, το ρεπορτάζ λέει ότι το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από πληροφορίες που περιήλθαν στις αρμόδιες αρχές, ότι ο εγκέφαλος της υπόθεσης, ουσιαστικά σε συνεργασία με λογιστές, αναρτούσε πλαστές ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες, απαραίτητα δικαιολογητικά δηλαδή, προκειμένου να εισπράττει την προβλεπόμενη ανατετράμινο επιχορήγηση μέσω της αρμόδιας αρχής. Πόσο εύκολο είναι να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Στο δικό μας το μυαλό είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς ξέρετε, για να βγει μια ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα χρειάζεται ένας μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός της αίτησης. Τώρα πώς κατάφερε ο λογιστής σε συνεργασία με αυτό το άτομο, τον ιδιοκτήτρια του παιδικού βρεφονηπιακού σταθμού, να κάνει όλο αυτό το μαγικό τρίκ, να βρει σφραγίδες, να και να καταθέσει εν τέλει και να πάει και στην ΕΤΑΑ και να διαπιστωθεί ότι είναι ορθή η ενημερότητα, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ότι μήπως δεν είναι τελικά μόνο εμπλεκόμενος ο ιδιοκτήτης ή ο λογιστής.
0: Βάσει των χειρόγραφων σημειώσεων που ήδη έχουν κατασχεθεί, ουσιαστικά ένα τευτέρι που υπήρχε από τον φερόμενο εγκέφαλο, στην υπόθεση εμπλέκονται και περιπτώσεις ιδιοκτητών γνωστών, φαίνεται βάσει των στοιχείων αυτών, να εμπλέκονται και περιπτώσεις ιδιοκτητών βρεφονηπιακών σταθμών και σε Ηράκλειο και σε Ρέθινο, γιατί από τις σημειώσεις προκύπτει να υποδεικνύονται ότι απευθύνθηκαν στο άτομο που φέρεται ως εγκέφαλος για να τους εξασφαλίσει πλαστά έγγραφα, και φυσικά προφανώς αυτό έγινε με κάποιο αντίτιμο. αντιλαμβάνεστε ότι αυτό πλέον θα πρέπει να απασχολήσει και το δικό σας σύλλογο, φαντάζομαι τουλάχιστον.
1: Σίγουρα και μας έχει απασχολήσει και δεν σας κρύβω ότι από χθες μετά τις 7.30-8 το πρωί που άρχισε να παίζει στα νέα και στα social όλο αυτό, όλη αυτή η έκθεση ας πούμε, που έχει γίνει, έχω μιλήσει εγώ προσωπικά με τα μέλη τα δικά μας στην Κρήτη, τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών της ΠΟΣΥΠΣ και έχω πάρει από τους ίδιους το δεδομένο ότι δεν είμαι εγώ. Δεν έχω πράξει κάτι. Φυσικά δεν το έκανα εγώ. Οπότε στο δεδομένο του λόγω τιμής και των αρχών που διέπουν το σύλλογό μας, οφείλω να εμπιστευτώ τα μέλη μου, αυτά τα 52 μέλη στην Κρήτη που έχουμε εμείς σαν Παγκρήτιος Σύλλογος, και γι' αυτό και δηλώνω από χθες ότι δεν είναι κάποιος δικός μας.
0: Άρα Μητσοτάκη, εσείς κύριε Αργουδέλη επικοινωνήσατε και με τα 52 μέλη του συλλόγου σας. Να το πάω λίγο διαφορετικά. Υπάρχει περίπτωση να λειτουργεί κάποιος παιδικός σταθμός ιδιωτικός και να μην είναι μέλος του συλλόγου σας?
1: Ναι, βέβαια. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι σε κανέναν σύλλογο, δηλαδή δύναται ο ιδιοκτήτης ενός τηλεφωνικού σταθμού να μην είναι εγγεγραμμένος σε κανέναν σύλλογο στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και δύναται επίσης να είναι εγγεγραμμένος είτε σε εμάς, στο δικό μας σύλλογο, είτε σε έναν άλλο σύλλογο που υπάρχει. Είναι δύο σύλλογοι λοιπόν στην Ελλάδα και η αυτονομία του κάθε ενός. Τρία δεδομένα λοιπόν.
0: Στην Κρήτη, πόσοι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν, ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί λειτουργούν? Έχετε εικόνα?
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι 60.
0: Άρα εσείς έχετε 52 εγγεγραμμένα μέλη, άρα μας υπολείπονται 8. Αν δηλαδή θεωρήσουμε αξιόπιστο αυτό, όχι αυτό που λέτε εσείς, αυτό που σας είπαν οι συνάδελφοί σας, ότι δεν έχουν καμία ανάμειξη, πλέον το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα 8 εκπαιδευτήρια, πας ρητώσει, παιδικούς σταθμούς, τα οποία δεν είναι μέλη του συλλόγου σας. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Ναι, στενεύει ο κλειός, θα έλεγα εγώ έτσι μεταφορικά.
0: Μάλιστα. Πώς μπορεί να προστατευθεί ο χώρος ο δικός σας από τέτοιου είδους παραβατικότητες? Υπάρχει δυνατότητα?
1: Κοιτάξτε, εμείς πιστεύαμε ότι η λειτουργία του φορέα της ΕΤΑΑ και του ΕΣΠΑ θα ήταν καθόλου ανόμιμη λειτουργική και θα μας διασφάλιζε την ακεραιότητα όλων των εγγράφων που πηγαίνουν έρχονται, καθώς είχαμε και ένα ζήτημα τον προηγούμενο χρόνο με κάποια διαρροή προσωπικών δεδομένων η οποία τελικά δεν έγινε. Δηλαδή μας έχουν στείλει κάποια έγγραφα από την ΕΤΑ ότι δεν έχουν διαρρεύσει προσωπικά δεδομένα γονέων, κινητά, αφημί κτλ. Οπότε θεωρήσαμε ότι διασφαλίζεται η εγκυρότητα όσων εγγράφων πηγαίνουν ή έρχονται από το φορέα. Τώρα όμως ξαφνικά με αυτά που διαβάζουμε αντιλαμβανόμαστε όλοι, καθώς μιλάμε και για 7-8 χρόνια πίσω πόσο μιλάμε ότι έχει διαρκέσει αυτή η ιστορία, ότι μήπως είμαστε εκτεθειμένοι τελικά όλοι σε ένα πρόγραμμα που λέγεται ΕΣΠΑ Voucher, κουπόνι, το οποίο δεν είναι και τόσο καθαρό, δεν μας διασφαλίζει και τόσο πολύ την ακεραιότητά μας. Γιατί φανταστείτε, για να δέχεται μια ασφαλιστική ενημερότητα ένας φορέας, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, τι έλεγχο κάνει, πώς ελέγχει ότι εγώ έχω καταθέσει την ορθή και νόμιμη ενημερότητα?
0: Μου θυμίζει λίγο η υπόθεση, λίγο ποκεπέ, δηλαδή τι θέλω να πω, ο κτηνοτρόφος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ότι ένα ακίνητο του ανήκει, χωρίς όμως να υπάρχει διασταύρωση αν όντως αυτό το ακίνητο του ανήκει. Καθένας δηλαδή ό,τι δηλώσει είναι.
1: Προς τα εκεί πάμε, δυστυχώς πάμε προς τα εκεί. Και το λέω δυστυχώς γιατί εντάξει, είχαμε το πρώτο κρούσμα αυτό με το νησί μας εδώ, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου έχουν θυχτεί πάρα πολλές οικογένειες και σπίτια και δει το νησί. Τώρα έχουμε και αυτό εδώ πέρα, που αν διαβάσα καλά είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο τα χρήματα που έχουν
0: απορροφήσει,
1: να το πω, απορροφηθεί ας πούμε από τους ανθρώπους αυτούς που εμπλέκονται. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε ένα stop. Τώρα πώς θα προφυλαχτούμε για να επιστρέψουμε στο ερώτημά σας? Δεν νομίζω ότι υπάρχει λύση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μαγικό ραβδί που να πει εγώ δουλεύω νόμιμα, αυτά είναι τα χαρτιά μου και μπορώ να βεβαιώσω τον κάθε γονέα ότι του εξασφαλίζω μια άρτια λειτουργία, μια νομιμότητα, ένα καθεστώς σωστής λειτουργίας και παιδαγωγικής κατεύθυνσης. Θα πρέπει και ο γονέας να μπει στη διαδικασία ίσως να ρωτάει περισσότερα πράγματα.
0: Αυτή η πρακτική επηρεάζει καθόλου, πέρα από την απάτη, εντάξει, επηρεάζει καθόλου τις οικογένειες?
1: Προς το παρόν δεν τις επηρεάζει.
0: Ναι.
1: Όμως σκεφτείτε ότι ο άνθρωπος αυτός που έχει εισπράξει τα χρήματα αυτά μέσω πλαστών ενημερωτήτων,
0: ναι.
1: Πόσο νόμιμος και σε πόσο ορθή λειτουργία έχει το δικό του βρεθονηπιακό σταθμό, τι μερίδες φαγητού σερβίρει, τι ποιότητα.
0: Θα λέτε ότι συνολικά από τη στιγμή που μπαίνει σε μια διαδικασία παραβατικότητας τόσο σοβαρής, πόσο αξιόπιστο και πόσο ποιοτική μπορεί να είναι η υπηρεσία που παρέχει ως παιδικός σταθμός.
1: Ακριβώς. Θεωρώ ότι θα επηρεάσει όλη τη συνθήκη αυτή της προσφοράς προς τα ανήλικα τέκνα που φιλοξενούμε όλοι.
0: Άρα,
1: αυτό με προβληματίζει εμένα περισσότερο.
0: Κυρία Αργουδέλη, το λέω για τους υποψήφιους πελάτες. Γιατί αυτό είναι πραγματικότητα.
1: Τους γονείς,
0: ναι. Είναι ένας δείκτης και για εσάς, για το σύλλογό σας. Αν τυχόν, κάποιος από τους 52 αποδειχθεί ότι τελικά δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως τα περιέγραφε και μάλλον εμπλέκεται. Ή από τους υπόλοιπους 8 που δεν είναι μέλη του δικού σας συλλόγου, είναι δείκτης για εσάς το γεγονός της εμπλοκής του σε ένα τέτοιο κύκλωμα για την συνολικότερη παροχή της υπηρεσίας?
1: Βέβαια. Είναι ένας μεγάλος δείκτης και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι έχουν ενημερωθεί τα δικά μας μέλη ότι σε περίπτωση που υπάρξει εμπλοκή ή αναφορά ονόματος κάποιου μέσα στην δικογραφία που μπορεί να προκύψει ή σε έντυπα που θα κυκλοφορήσουν, το μέλος αυτό θα διαγραφεί εντελώς από το σύλλογό μας. Το οποίο θα μου πείτε μπορεί να μην είναι κάτι τόσο σημαντικό για εκείνον. Mm-hmm. Για μας όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε και την αξιοπρέπειά μας και το ήθος μας και να δείχνουμε διαρκώς και να είμαστε σωστοί επαγγελματίες.
0: Μάλιστα, το κρατώ αυτό, κύριε Αργουδέλη. Αλήθεια, πώς κυλάει η διαδικασία από εδώ και πέρα εν ώψη της νέας περίοδου, πώς το βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, οι εγγραφές, έτσι κατά το σύνολο που έχω μιλήσει με συναδέλφους και στα Χανιά και στο Ρέθινο αλλά και στο Ηράκλειο, μέχρι στιγμής είναι αρκετά ομαλά τα πράγματα, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ζήτηση. Το κουπόνι, το βάουτσερ, αυτό το δεδομένο που έχει τη μεγάλη αλλαγή φέτος και θα φύγει από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και θα έρθει στο εσωτερικό που λέμε, και θα αρχίσουμε να δεχόμαστε πληρωμές από Ταμείο Ανάκαμψης και από το Υπουργείο Οικονομικών, φοβίζει λίγο τους συναδέλφους για το πότε θα πληρωνόμαστε.
0: Αλλάζει το ποσό, δηλαδή?
1: Το ποσό δυστυχώς δεν αλλάζει. Δυστυχώς.
0: Πόσο είναι το βάουτσερ?
1: 2.772 ευρώ το έτος.
0: 2.772. Από αυτό το ποσό, πόσο επιπλέον, μεσοσταθμικά, δεν μιλώ για το δικό σας, δεν μιλώ για κάποιο συγκεκριμένο παιδικό σταθμό, αλλά γενικότερα, σαν πώς πάει η αγορά, να το πω έτσι απλά, εμπορικά. Πόσο παραπάνω?
1: Ανάλογα την πόλη ή το δήμο, να το πω έτσι πιο συγκεκριμένα, έχουμε δεδομένα διδάκτρων τα οποία φτάνουν περίπου τις 3.500 το χρόνο και έχουμε και δεδομένα και με 5.000.
0: Άρα,
1: έχει να κάνει και με την παρεχόμενη υπηρεσία, έχει να κάνει και με τα κόστη που έχει ο καθένας από εμάς.
0: Αν υπάρχει σχολικό λεωφόρειο, το αντιλαμβάνομαι. Άρα από 800 ευρώ έως και 2.500 ευρώ περίπου, το λέω έτσι πολύ γκρόσο μόντο, είναι το επιπλέον. Το επιπλέον που ένας παιδικός σταθμός μπορεί να απαιτήσει, βασιτός, να ζητήσει από μια οικογένεια για να, μαζί με το βάουτσερ, για να φοιτήσει το παιδί του. Αυτό το θεωρείτε? Το ποσό των 4-5.000 ευρώ είναι ένα ποσό που, για τα δικά σας δεδομένα, θεωρείτε δικαιολογημένο?
1: Θα σας το απαντήσω λίγο διαφορετικά, ναι. Γιατί πήγα να πω πριν ότι κάναμε ένα ραντεβού στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής την προηγούμενη εβδομάδα με την Ομοσπονδία, την Πανελλήνια Ομοσπονδία, την ΠΟΣΥΠΣ, στο οποίο ραντεβού εμείς πήγαμε να ζητήσουμε μία αύξηση του βάουτσερ, συνοδευόμενη πάντα από μία μελέτη της ΓΕΣΕΒΕ, καθώς είμαστε εγγεγραμμένο μέλος της ΓΕΣΕΒΕ, ομοναδική ομοσπονδία στην Ελλάδα, και πήγαμε να θέσουμε τα δεδομένα, τα αριθμητικά, βλέποντας ότι εμείς τον τελευταίο χρόνο έχουμε αύξηση 37% συγκεκριμένα στην πρώτη ύλη, 39% στα καύσιμα, ΔΕΗ, νερό 36-37%. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα βάλουμε σε ένα κουβά και τα ανακατέψουμε να πω λαϊκά, πάμε γύρω στο 38%. Μαζί με τις μισθοδοσίες που έχουν πάρει 3 ή 4 αυξήσεις σε 15 μήνες. Αυτό για να βγει για ένα σχολείο, παύλα επιχείρηση, που θα πρέπει να είναι βιώσιμη, θα πρέπει και η επιχείρηση αυτή να μεταβιβάσει ένα μέρος του κόστους και στον γονέα. Οπότε τα 4.000 ευρώ ή οι 5.000 ευρώ θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να έχουν μία προκοστολόγηση από τον ιδιοκτήτη, δηλαδή να ξέρει πόσο του κοστίζει το κάθε παιδί. Τι κόστος έχει, γιατί αυτά εξαρτώνται, όπως είπατε, και από το σχολικό και από τις παροχές και από το δήμο ή νομό που βρίσκεται ο κάθε συνάδελφος. Στο Ρέθινο, για παράδειγμα, οι τιμές κυμαίνονται από 350 μέχρι 400 ευρώ το μήνα. Στο Ηράκλειο κυμαίνονται από 400 μέχρι 550 ευρώ το μήνα. έχει να κάνει. Επίσης η απορροφητικότητα των βάουτσερ είναι πάρα πολύ μεγάλη στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και είναι πάρα πολύ μικρή στα Χανιά.
0: Γιατί?
1: Είτε γιατί τα Χανιά έχουν ακόμα που λέμε ψαχνό, είναι λίγο πιο εύπορη να το πω έτσι,
0: ναι.
1: Είτε γιατί δεν επιλέγουν οι συνάδελφοι να χρησιμοποιούν κουπόνια και να πάνε μόνο ιδιωτικά, πηγαίνουν μόνο ιδιωτικά.
0: Δεν επιλέγουν οι συνάδελφοί σας, δεν επιλέγουν οι γονείς να αξιοποιήσουν το κουπόνι, παρότι μπορεί να επιλέγουν τα κριτήρια.
1: Κοινός παρανομαστής. Ούτε οι γονείς, ούτε οι συνάδελφοι.
0: Για να επανέλθω λίγο στο κόστος. Για δώστε μας, ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ Ρεθύμνου και Ηρακλείου, να έχουμε μια απόσταση περίπου 100 ευρώ το μήνα ανά παιδί.
1: Οι διαφορές είναι σίγουρα τα έξοδα μετακίνησης. Η πόλη είναι πολύ μεγαλύτερη του Ηρακλείου σε σχέση με του Ρεθύμνου. Επίσης, στο Ρέθυμνο σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 18 παιδικοί σταθμοί και στο Ηράκλειο 25. Το Ρέθυμνο λοιπόν πληθυσμιακά υπερκαλύπτει, ενώ στο Ηράκλειο μπορεί να μην φτάνουν. Άρα, βάσει αγοράς και ζήτησης, έχει το περιθώριο στο Ηράκλειο να τραβήξει λίγο παραπάνω τα κόστη, τις τιμές σου.
0: Ναι.
1: Έχει κάποια δεδομένα. Επίσης, το Ηράκλειο δεν είναι μόνο το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο, ένα σχολικό μπορεί να φύγει να πάει στη Χερσόνησο ή να πάει στον Εσταυρωμένο από τον Αηγιάννη.

0: 10 με 12% λέτε ότι θα είναι αυξημένα τα δίδακτρα για την επόμενη περίοδο, έτσι.
1: Ναι.
0: Μεγάλο ποσό, δηλαδή, αν μιλάμε για 4.000.
1: Είναι μεγάλο το ποσό, ναι. Για να σκεφτούμε όλοι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε την ίδια καλή υπηρεσία στα δεδομένα που προαναφέραμε, χωρίς να εξαπατούμε ούτε τον κόσμο ούτε το κράτος.
0: Μάλιστα. Το αίτημά σας για αύξηση του βάουτσερ, γιατί απορρίπτεται, γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμο, η πίτα δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένη, δεν έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να ανοίξει ενδεχομένως μια επιπλέον χρηματοδότηση? Ποιος είναι ο λόγος που απορρίπτεται?
1: Θεωρητικά θα απαντήσω, καθώς η απάντηση του Υπουργείου ήταν, πώς να το περιγράψω, λίγο στον αέρα.
0: Ναι.
1: Δεν πήραμε δηλαδή συγκεκριμένη απάντηση, γιατί δεν εγκρίνεται η αύξηση. Παρόλο του ότι τους θέσαμε όλα τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει αυτά τα χρόνια, θα πω ότι πρέπει να γίνει μία αύξηση για να είμαστε βιώσιμοι. Το Υπουργείο απαντά λοιπόν ότι είστε βιώσιμοι, φαίνεται. Πράγμα το οποίο σας λέω ότι μπορώ να σας στείλω για τη μελέτη που έχουμε, δύο μελέτες από τη ΓΕΣΕΒΕ, ότι δεν είμαστε βιώσιμοι, οι περισσότεροι. Και έχουμε ένα Υπουργείο το οποίο είναι σαν να στέκεται λίγο απέναντί μας, θέτοντας ως παράγοντα άρνησης ότι δεν υπάρχουν χρήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Γουδέ, θα παρακολουθούμε το θέμα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί και σε επίπεδο τοπικό, ενώ και για τα μέλη του συλλόγου σας, αλλά πολύ περισσότερο για τα μέλη που, για όσους μάλλον δεν είναι μέλη του συλλόγου σας, για να δούμε αν προκύπτει ότι όντως είναι εκτός του συλλόγου ή εμπλεκόμενοι και σε τι βαθμό μπορεί να εμπλέκονται οι παιδικοί.
1: Εύχομαι απλά να κυλήσει λίγο πιο γρήγορα αυτό το θέμα, γιατί ξέρετε, δεν μας αρέσει ούτε εκτεθειμένοι να είμαστε, ούτε να θίγονται κάποιοι που μπορεί, ας πούμε, στη συζήτηση αυτή να φαίνεται ότι είναι εκτεθειμένοι, αλλά στο τέλος της ημέρας να μην είναι. Θέλουμε να ξεκαθαρίσει, να ξεδιαλύνει γρήγορα, και αυτοί που είναι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το παρασκήνιο να φύγουν από τον κλάδο, να κάνουν ό,τι άλλο θέλουν στη ζωή τους οι άνθρωποι, να μην ασχολούνται με το παιδαγωγικό έργο καθόλου.
0: Και κάτι τελευταίο, κύριε Γουδέλη, αυτό το 1 εκατομμύριο περίπου που προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι είναι η ζημία, αφαιρείται όμως από το συνολικό προϋπολογισμό. Άρα αφαιρείται από κάποιους που μένουν εκτός, γιατί δεν περισσεύουν χρήματα. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Όχι, γιατί στην ουσία θα έμπαιναν αυτά τα παιδιά σε κάποιον άλλο συνάδελφο. Στην ουσία αφαιρείται από συναδέλφους που δουλεύουν νόμιμα.
0: Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά το πλήγμα είναι για τους νόμιμους παιδικούς σταθμούς.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Γουδέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Εγώ, κύριε Κώστα.
0: Καλά απόγευμα.
1: Καλά κι εσείς.
0: Ήταν ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών στο νησί, ο κύριος Ζανής Αργουδέλης, με αφορμή την υπόθεση, την νέα αυτή υπόθεση απορρόφησης μέσω απάτης ευρωπαϊκών κονδυλίων από τα βάουτσερ που προορίζονταν για τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Η ειδικογραφία, αφού πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα σπίτια, σε επιχειρήσεις και οχήματα εκείνων που εμπλέκονται αρχικώς ως εγκέφαλοι στο κύκλωμα, έχει κοινοποιηθεί στην εισαγγελία, η οποία είχε παραγγείλει, είχε διενεργήσει μάλλον προκαταρχική εξέταση, η οποία παραδόθηκε πριν από 2 χρόνια. Και μετά από 2 σχεδόν χρόνια, η υπόθεση ανατέθηκε σε άλλον εισαγγελέα και εκτιμάται πιθανότατα εντός του έτους να υπάρξουν εξελίξεις, εκτός αν κριθεί αναγκαίο να κληθούν και άλλα άτομα για κατάθεση, προκειμένου να φωτιστούν επιπλέον πτυχές της υπόθεσης, και αναμένεται φυσικά να ασκηθούν και ποινικές διώξεις. Λοιπόν, πάμε. Μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 45-50 λεπτά ο Χρήστος Κώνστας. Υπενθυμίζουμε ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε εδώ στο στούντιο τον επικεφαλής, τον πρόεδρο των Δημοκρατών, του Κόμματος Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο, τον κ. Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στο Ηράκλειο. Είχε σειρά επαφών με τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Έκανε και επίσκεψη στο κέντρο της πόλης, ενώ λίγο αργότερα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε δηλαδή, η συνάντησή του με τη δίκη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, λίγες ώρες μετά την κάθοδο του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Φλωρίδη, τα όσα συνέβησαν με το νέο αλλά και με το παλαιό δικαστικό μέγαρο. Τίποτα από τα δύο επί της ουσίας δεν προχωράει. Ναι, μια επανάληψη του ίδιου σκηνικού, οι εξαγγελίες που έκανε ο κ. Φλωρίδης με αυτή την πενιχρή χρηματοδότηση ύψους 180.000 ευρώ για να συντηρηθούν στοιχειωδώς κάποιοι χώροι που καταραίουν στο παλαιό δικαστικό μέγαρο και να ευπερεπιστεί λίγο ο χώρος προκειμένου ούτε καν να καλύψει τα standards ενός χώρου που, στον οποίο θα πρέπει να τιμάται η απονομή της δικαιοσύνης, αλλά πάση περιπτώσει. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο μετά από 6-7 χρόνια. Ας μείνουμε μόνο σε αυτή την διακυβέρνηση, ότι μπορεί να γίνει επί του παρόντος, και ενώ επί σειρά ετών ακούμε, αλλά δεν βλέπουμε ποτέ, να ξεκινά το νέο δικαστικό μέγαρο στο Ανατολικό Πολεοδομικό Κέντρο. Θα παραμείνουμε λοιπόν στον χώρο της δικαιοσύνης, διότι έχουμε παράσει δηλώσεων από τους υπουργούς, τον κύριο Σχοινάκη και τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Αρτικής Ανάπτυξης, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αντίστοιχα, για την υπόθεση του κυκλώματος όπως εξελίσσεται, σε Βορίζια και Αμάρι ουσιαστικά, συγγενικών προσώπων μεταξύ τους, οι οποίοι επί σειρά ετών, όπως τα στοιχεία πλέον δείχνουν, ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής εναντίον πάρα πολλών οικογενειών που τους απειλούσαν, τους εκφόβιζαν, αυτό τουλάχιστον αναφέρεται στη δικογραφία, και οι ίδιοι οι καταγγελόμενοι το έχουν περιγράψει εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια, προκειμένου στην πορεία να τους αποσπούν τις περιουσίες και αυτές να τις χρησιμοποιούν ως εργαλεία

0: πρώτη δήλωση σήμερα το πρωί ήταν του κυρίου Σχοινά. Νέα δήλωση. Κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά. Ο οποίος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι θέλει να πιστεύει. Στο Skype μίλησε. Θέλει να πιστεύει, λέει, ότι τα Βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το πάρτι. Το οποίο το πάρτι το λέγαμε και θα συνεχίζεται. Το αποδέχονται όλοι. Το πάρτι συνεχίζεται. Πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά τη συγχώνευσή του στην ΑΔΕ, όλοι επιβεβαιώνουν ότι παραμένουν ανοιχτές για τους επιτίδιους. Συνεχίζουν και κάνουν δουλειές. Και μας έχουν πει ότι υποτίθεται με την συγχώνευση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και την ανάληψη της ευθύνης πλέον της διαδικασίας από την ΑΔΕ, το πάρτι θα τέλειωνε. Μας το ανακοίνωσαν πριν από 10 μέρες, 15 μέρες, ο κύριος Σχοινάς μας το είχε ανακοινώσει και λίγες μέρες μετά ερχόντουσαν στο φως πληροφορίες για νέες απάτες. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σχοινά, γιατί έχει ενδιαφέρον και η δήλωση που έκανε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είναι επί σειρά ετών και με αυτή την κυβέρνηση και με άλλες κυβερνήσεις υπουργός προστασίας του πολίτη. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σχοινά και θα επανέλθω και τον κύριο Χρυσοχοΐδη.
1: Το κλειδώσαμε αυτό.
2: Θέλω να πιστεύω ότι τα Βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το πάρτι. Από εδώ και πέρα δεν θα υπάρξουν ανάλογα φαινόμενα. Η αστυνομία και οι εισαγγελείς κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Τώρα οι δικαστές θα κάνουν τη δουλειά τους και εμείς θα κάνουμε τη δικιά μας. Εμείς θα χτίσουμε το νέο σύστημα. Αυτή είναι η έγνοια μας. Με ρωτάτε πότε. Θέλω όταν αρχίσει η προεδρία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Ιουλίου του 27, η Ελλάδα να προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης πεντακάθαρη.
1: Καθαρή,
2: πεντακάθαρη.
1: Τελειώσει, λέτε.
0: Το μεγάλο στοίχημα.
2: Αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το στοίχημα. Το ξέρω και εκεί δουλεύουμε. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι μόνος αυτό. Έχω την αμέριστη συμπαράσταση του Πρωθυπουργού, του Αντιπροέδρου και φίλου, του Κωστή του Χατζηδάκη και του διοικητή της ΑΔΕ. Είναι ένα τιτάνιο έργο. Πρέπει όμως να το καταφέρουμε.
1: Οι αγρότες θα είναι ικανοποιημένοι μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η μετάβαση. Ενώ στα οικονομικά τους, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι τεράστια. Είναι αιτήματα από το παρελθόν, είναι από το παρόν, άλλα που έχουν μπλοκάρει, άλλα που έχουν ξεμπλοκάρει. Τι γίνεται?
2: Η πρώτη, η βασική κερδισμένη αυτής της μεταρρύθμισης θα είναι οι Έλληνες αγρότες. Οι πραγματικοί δικαιούχοι. Αυτοί που πραγματικά μοχθούν στο χωράφι, στο κοπάδι, για αυτούς δουλεύουμε. Να μην έχει κανένας από αυτούς την αμφιβολία ότι θα πληρωθεί και θα δικαιωθεί για τον κόπο του. Αλλά το λέω και δημόσια, τα κυκλώματα, οι επιτίδιοι, τα λαμόγια, οι διάφοροι που εκμεταλλεύονται τις τρύπες του παλιού συστήματος, να ξέρουν από τώρα ότι δεν θα πάρουν ευρώ. Τα πολλά αφημί, τα πολλά γράψτα, όλα αυτά
1: ξεκαθαρίζουν.
0: Αυτά τα παίρνει πάνω του τον έλεγχο, το ξεσκαρτάρισμα, ο μηχανισμός του κυρίου Πιτσινή.
2: Ακριβώς.
0: Ο μηχανισμός της ΑΔΕ.
2: Ακριβώς.
0: Ο οποίος είναι ένας δυνατός μηχανισμός.
2: Ακριβώς. Είναι ένα σύστημα το οποίο ήδη δουλεύει, ενώ συνεχίζεται η πιστοποίηση.
0: Άρα εδώ δεν υπάρχει πια το παράθυρο «κάντο μου χεράτα», «κάντο γιατί είναι δικός μου», «κάντο γιατί είναι φίλος του Υπουργού». Δεν υπάρχει πια αυτό.
2: Όχι.
0: Έκλεισε το παράθυρο.
2: Όχι, δεν υπάρχει πια. Τώρα υπάρχει ένα σύστημα πολύ απλό που είναι ελέγχω, πιστοποιώ, πληρώνω. Είναι λίγο πιο απαιτητικό, παίρνει λίγο πιο πολύ χρόνο, αλλά θα γίνει.
0: Θα είναι δίκαιο.
2: Και θα είναι δίκαιο.
1: Σχέση τώρα με τους κτηνοτρόφους, κύριε Υπουργέ, που διαμαρτύρονται όλο αυτό το διάστημα για τις ζημιές που έπαθαν οι άνθρωποι, για τον αφανισμό των κοπαδιών και όλα αυτά. Ακούμε κάθε μέρα στα ρεπορτάζ μας ανικανοποιεί τους ανθρώπους ότι καταστράφηκαν, ότι δεν έχουν πάρει αποζημίωση, ότι από αυτά που πήραν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα κοπάδια τους. Τι κάνουμε τώρα εδώ?
2: Εξηγώ για την κτηνοτροφία. Τι γίνεται, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα? Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η χώρα τα τελευταία χρόνια παλεύει δύο μεγάλες επιζωτίες, δύο μεγάλες νόσους των ζώων. Την ευλογιά, όπου φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε, κρατάω μια επιφύλαξη για το καλοκαίρι, αλλά την ευλογιά την παλέψαμε και την παλέψαμε σωστά, ακριβώς γιατί κάναμε ό,τι έπρεπε. Και
0: αυτές οι επιφυλάξεις φοβάμαι εγώ, δηλαδή αυτούς τους αστερίσκους, το ξέρετε πάντα. Αλλά Γιάννη, το έχουμε, τα κρατάμε αυτά, έτσι. Όχι, θα μας χρειαστούν, είναι βέβαιο. Ελέγχω, λέει, πιστοποιώ, πληρώνω. Καθαρές δουλειές, τελειώσαμε. Το κρατάμε αυτό. Ελέγχω, πιστοποιώ, πληρώνω. Τέρμα οι απάτες, τέρμα το πάρτι. Το ξανακούσαμε πάλι από τον κύριο Σχοινά. Επίσης, μας είπε ο κύριος Σχοινάς, του λίγοτε πολύ, ότι κάποιες παράνομες επιδοτήσεις θα δώσουμε ακόμη. Κάντε λίγο υπομονή. Μέχρι την 1η Ιουλίου του 27 που θα πάμε να πάρουμε την Προεδρία, θα έχουμε καθαρίσει. Δηλαδή, κάτι θα δώσουμε παραπάνω, ναι, σε κάποιους που δεν τα δικαιούνται. Πιστεύω, λέει, ότι 1η Ιουλίου του 27

τον είναι το μεγάλο στοίχημα. Θα έχουμε καθαρίσει με όλους αυτούς τους επιτίδιους. Άρα πάμε σε ακόμη μια χρονιά, οποία κάτι θα δώσουμε κάτι παραπάνω. Θα το επαναλάβουμε λοιπόν, το έχουμε πει, σε ανίποτο χρόνο. Η κατανομή των επιδοτήσεων και φέτος, 26, γίνεται με ένα πολύ συγκεκριμένο αριθμό εγωπροβάτων που παραμένουν δηλωμένα στο σύστημα, το είπα. Πόσα είναι? 15 εκατομμύρια. Πόσα ήταν πριν το ξέσπασμα του σκανδάλου? 16 εκατομμύρια. Και ο ένας αριθμός, το 16 πολύ περισσότερο φυσικά, και ο άλλος όμως των 15 εκατομμυρίων είναι εξίσου προβληματικός. Διότι κανείς από όσους γνωρίζουν την πραγματικότητα του πρωτογενείου τομέα δεν επιβεβαιώνει ότι είναι αυτός ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου. Ακόμη και η Ελστάτ δηλώνει ότι ο αριθμός των ζώων στη χώρα δεν επιβεβαιώνει τα 10 εκατομμύρια. Οι δε άνθρωποι του ΓΕΟΤΕ λένε ότι είναι ακόμη μικρότερος αριθμός. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να αποδεχτεί ο μέσος πολίτης ότι έρχεται κάθαρση άμεσα, μάλλον ήρθε η κάθαρση, όταν η κατανομή των επιδοτήσεων θα γίνει επί των 15 εκατομμυρίων εγωπροβάτων, αφού ξέρουν όλοι ότι αυτά είναι πλασματικά, δεν υπάρχουν? Αυτό δεν μπορεί να απαντήσει κανείς. Γιατί βέβαια δεν το ρωτάνε κιόλα τον κύριο Σκηνά. Αν μας κάνει την τιμή καμιά φορά στην εκπομπή, έχουμε επιχειρήσει κατά το παρελθόν, δεν μας έχει κάνει την τιμή. Αν μας κάνει την τιμή, θα το ρωτήσουμε. Πώς είναι δυνατόν να λέει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ότι από εδώ και πέρα λέει επιδοτήσεις θα δίνονται μόνο σε όσους δικαιούνται, όταν ξέρουμε όλοι ότι τα πρόβατα που έχουν δηλωθεί στη χώρα είναι 15 εκατομμύρια, τα οποία δεν υπάρχουν. Και αυτό είναι μια κανονικότητα στη χώρα. Πάμε στον κύριο Χρυσογοίδη. Ο κύριος Χρυσογοίδης λοιπόν σήμερα το πρωί βρέθηκε στο ετήσιο συνέδριο με τίτλο «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας» που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Και μιλώντας στο συνέδριο αυτό, αναφέρθηκε στην εγκληματικότητα στην Κρήτη, στην διάχυση της κοινωνικής βίας, στην ενδοοικογενειακή βία κτλ.

Και τι μας είπε ο κύριος Χρυσογοίδης με αφορμή τη νέα υπόθεση που ήρθε στο προσκήνιο των Βοριζίων? Σας μεταφέρω επιλέξει ό,τι υπάρχει μέσα στα εισαγωγικά. Άρα από τη στιγμή που υπάρχει μέσα στα εισαγωγικά είναι αυτό που είπε λέξη προς λέξη ο κύριος Χρυσογοίδης. 15, λέει, οικογένειες αφέθηκαν να αυθαιρετούν και να εκβιάζουν. Από ποιον ακριβώς αφέθηκαν? Αυτό δεν απαντάει ο κύριος Χρυσογοίδης. Ποιος ήταν υπεύθυνος, αρμόδιος, να μην αφήσει αυτές, να μην αφήνει αυτές τις οικογένειες να αυθαιρετούν και να εκβιάζουν? Και θα πει κάποιος, ναι, αλλά άμα δεν το γνωρίζουν οι αστυνομικές αρχές, αν δεν έχει διαμαρτυρηθεί ποτέ κανείς. Μα 100 και πλέον κάτοικοι των ευρύτερων περιοχών έχουν καταγγείλει από το 2022 αυτές τις οικογένειες, τις οποίες λέει ο κύριος Σογοίδης ότι αφέθηκαν να αυθαιρετούν και να εκβιάζουν, για το φόβο και τον τρόμο που δέχονται και για το πώς τους έπαιρναν, τους υφάρπαζαν τις περιουσίες. Και έρχεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να είναι παρατηρητής, εξωτερικός παρατηρητής, ο Υπουργός, με συγχωρείτε, Προστασίας Πολίτη, ο κ. Χρυσογοίδης, να υποστηρίζει ότι λέει 15 οικογένειες αφέθηκαν. Από ποιον αφέθηκαν να αυθαιρετούν και να εκβιάζουν? Αν δεν αφέθηκαν δηλαδή από την ελληνική αστυνομία, της οποίας προείσταται ο κ. Χρυσογοίδης, από ποιον αφέθηκαν? Από κάποια αόρατη δύναμη, από ποιον? Από την αντιπολίτευση? Από ποιον ακριβώς?

ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι. Εντάξει, δεν τα λέει ένας υπουργός προστασίας του πολίτη. Βρέθηκε ο άνθρωπος την επίμαχη περίοδο, δεν μπορεί να λουστεί την ευθύνη, ας πούμε, και τις αμαρτίες ετών που έχουν συσσωρευτεί. Μόνο που ο κύριος Χρυσοχοίδης, αν κάποιος προσθέσει, αθροίσει τα χρόνια υπηρεσίας του με όλες τις κυβερνήσεις στο συγκεκριμένο παρακαλώ πόστο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ή Δημόσιας Τάξης παλαιότερα, σηκώνει ένα μεγάλο βάρος ευθύνης για το πώς έχουν αφαιθεί αυτές οι 15 οικογένειες. Δεν είναι οποιοδήποτε υπουργός που πέρασε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι ο υπουργός της τελευταίας 20ετίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι ο υπουργός που έχει τα περισσότερα χρόνια θητείας στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Επαλαμβάνω, πέρα και πάνω από κυβερνήσεις. Δεν μπορεί τώρα ως παρατηρητής να έχει ο κύριος Χρυσοχοίδης σε ένα συνέδριο να μας λέει ότι αφέθηκαν. Και να το λέει αδιαμαρτύρητα και να μην υπάρχει μια συστολή, ρε παιδάκι μου. Να αντιλαμβάνεται εκείνη την ώρα ότι έχω κι εγώ μερίδιο ευθύνης που αφέθηκαν αυτές οι 15 οικογένειες. Και αυτό που περιγράφει ο κύριος Χρυσοχοίδης εκλαμβάνεται από τους παριστάμενους σε τέτοια συνέδρια ή οπουδήποτε αλλού, το δηλώνει ο κύριος Χρυσοχοίδης, ως μια κανονικότητα. Ότι έτσι είναι τα πράγματα. Για να επιβεβαιωθεί ότι κανείς ποτέ δεν απολογείται για τίποτα. Και ούτε λογοδοτεί.

από το 2022 κάτοικοι σε περιοχές Αμαρίου και στη Μεσαρά, την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φεστού, ζητούσαν την παρέμβαση των αρχών. Έχουμε 2026. Από το 2022. Τον Ιούλιο του 2022, 100 και πλέον κάτοικοι στέλνουν καταγγελία στον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, περιγράφοντας όσα όπως υποστήριζαν συνέβαιναν στις αγροτικές αυτές περιοχές. 100 και πλέον πολίτες περιέγραφαν καθεστώς φόβου και ζητούσαν λύση απέναντι στη δράση συγκεκριμένης οικογένειας. Συγκεκριμένη οικογένεια, δεν ήταν αόριστες καταγγελίες. Κάτι ζούμε, κάτι αισθανόμαστε, λίγο από φόβο, λίγο από κυνηγητό, λίγο από εκβιασμό. Ήταν πολύ συγκεκριμένες οι καταγγελίες. Και ακολούθησαν και μεμονωμένες και ομαδικές μηνύσεις από ιδιοκτήτες γης. Ούτε συνετίστηκαν οι δράστες, ούτε πολύ περισσότερο τιμωρήθηκαν. Τι λέει η αστυνομία? Ότι υπήρχαν, λέει, ακούστε τι λέει, αντικειμενικές δυσκολίες στη διερεύνηση των περιστατικών, καθώς οι περιοχές χαρακτηρίζονταν δυσεπιτήρητες. Ακούστε όρους που έχουν εφεύρει για να δηλώσουν την ανικανότητα και αδιαφορία τους. Δυσεπιτήρητες, λέει, οι περιοχές και δεν ήταν εύκολη η ανάπτυξη και καλυμμένης αστυνομικής δράσης. Δηλαδή τώρα για φιλοσόφημα πολλών αστέρων, πολλών καλονιών. Φιλοσόφημα για να είναι πώς θα πεις είμαι ανίκανος χωρίς να το πεις. Ή πώς θα πεις ότι συγκαλύπτω, γιατί ναι, από το 2022 να υπάρχουν καταγγελίες, να υπάρχουν μηνύσεις και να μην έχεις κάνει τίποτα, ναι, συμμετέχεις σε συγκάλυψη. Πώς θα πεις συγκάλυψα χωρίς να το πεις. Κάπως έτσι, με κάτι τέτοιους όρους. Δυσεπιτήρητη, λέει, περιοχή και δύσκολη ανάπτυξη και καλυμμένης αστυνομικής δράσης. Τι πες τώρα, ρε παιδάκι.

Υπήρξε περίπτωση ιδιοκτήτη έκτασης με περίπου 400 ελιές, ο οποίος λέει φέρεται να μπήκε στο στόχαστρο επειδή αρνήθηκε να επιτρέψει τη βόσκηση ζώων στο χωράφι του. Είχε υποβάλει μήνυση για αγροζημιές και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο λίγο αργότερα. Από την εισαγγελία Ρεθύμνου αυτή τη φορά, μιας και η αγροτική περιοχή ήταν στα διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου. Ήρθε το ελληνικό FBI, πώς θα λένε, CII, CNN κτλ. Τέλος πάντων, κάνουν δουλίτσα, να το παραδεχτούμε αυτό. Και άνοιξε ξανά την υπόθεση. Και έτσι συμπεριλήφθη και αυτή η υπόθεση στη μεγάλη δικογραφία που βαρύνει εκεί τους δράστες των ευρύτερων περιοχών με σαρά και κάτι από αμάρι και ευρύτερες περιοχές του Ρεθύμνου. Ανάγκασαν μέχρι και ιερέα, ο οποίος είχε αγροτικές καλλιέργειες εκεί, με το φόβο και τον εκβιασμό, να παρατήσει ο άνθρωπος τα αγροτεμάχια και μάλιστα με αιωνόβια ελαιόδαντρα. Αναγκάστηκε να σταματήσει την καλλιέργεια και φυσικά τη συγκομιδή ελαιόκαρπου και καυσόξυλων και τα παράτησε τα χωράφια. Ο ιερέας που είναι από την περιοχή από εκεί. Τι του έκαναν, πήγαιναν και του έβαζαν τα πρόβατά τους μέσα στα χωράφια του. Για όσοι το έχουν ζήσει, εμείς αγροτική καλλιέργεια δεν έχουμε, αλλά για όσοι το έχουν ζήσει, αντιλαμβάνονται τι καταστροφή μπορούν να προκαλέσουν τα εγωπρόβατα σε καλλιέργειες. Και άντε να στο κάνουν μία, να στο κάνουν δύο, όταν στο κάνουν επανειλημμένος, έχουν ένα μόνο στόχο. Να σε απογοητεύσουν, να νιώσεις το λιγότερο ανυπεράσπιστος, το λιγότερο, και στην πορεία αποκαρδιωμένος να εγκαταλείψεις την περιουσία σου, τη γη σου. Αλλά επειδή λέει ο κ. Χρυσοχοίδης ότι αφέθηκαν, λέει, από μια υπέρτατη δύναμη, δεν ξέρω από ποιον, ας πούμε, το Φόφυτο, αφέθηκαν, λέει, 15 οικογένειες τόσα χρόνια, λέει, να σκορπούν το φόβο κτλ. Να του πούμε το κ. Αν δεν είναι ενημερωμένος, ότι υπάρχει κατάθεση γυναίκας, η οποία φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ότι οι κατηγορούμενοι, οι δράστες αυτοί, οι φερόμενοι ως δράστες, γνώριζαν πως βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνα σε βάρος τους. Από πού το γνώριζαν? Ποιος τους ενημέρωσε? Ποιος μπορεί να ενημερώσει τον ελεγχόμενο για τον έλεγχο που είναι μυστικός, πέρα από εκείνους που έχουν εικόνα του ελέγχου? Άρα την ίδια την αστυνομία. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Και έπαιρναν μετά οι φερόμενοι, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, δράστες, έπαιρναν τηλέφωνο, λέει, και απειλούσαν ή πίεζαν να μην προχωρήσουν σε καταγγελίες, γιατί έμαθαν ότι γίνεται έρευνα εις βάρος τους, ή να διαψεύσουν τις αρχικές καταγγελίες που είχαν κάνει, και πάει λέγοντας.

0: Και ακόμη ψάχνει ο κύριος Χρυσογοίδης από ποιους αφέθηκαν οι 15 οικογένειες να σκορπούν το φόβο και τον τρόμο. Ψάχνει ο κύριος Χρυσογοίδης. Μπροστά του είναι. Εκεί. Και κάπου στα πόδια. Πρώτο όροφο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο εκεί. Στη Γαδά. Δεν ξέρω, κάπου είναι. Και αν δεν είναι στον πρώτο, πέμπτο, δέκατο όροφο της Γαδά, μπορεί να είναι σε κανένα κτίριο της αστυνομίας εδώ στην Κρήτη. Κάπου είναι πάντως. Εκεί στα πόδια, γύρω-γύρω. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Θα το βρει. Αρκεί να ενδιαφερθεί. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με το τελευταίο μέρος της εκπομπής.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Καιρό περιμένουμε τον κύριο Κασελάκη για αυτό το τελευταίο μέρος της εκπομπής, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, για να έχουμε έτσι μια σύντομη συζήτηση με αφορμή την σημερινή του κάθοδο στο Ηράκλειο, τις επαφές που είχε νωρίτερα με αυτοδιοικητικούς, τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, αλλά και τη διοίκηση του Διοικητικού Συλλόγου, και με αποκορύφωμα την απόψινη εκδήλωση στο Καφέ Μαρίνα με θέμα την δικαιοσύνη στην χώρα. Να πούμε ότι συνεχίζονται οι ζωηρές αντιπαραθέσεις για την υπόθεση διαχείρισης των μεταναστών μετά την πρόθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να δημιουργήσει δομή στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου, την αναζήτηση χώρου από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, την ΕΑΣΥ, με το κτίριο που είναι περιουσία της στην περιοχή των Μαλάδων, τις αντιδράσεις που υπάρχουν όχι μόνο από τους κατοίκους, αλλά και από το Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια Κρήτης που δεν συνενούν σε αυτό το αίτημα. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι ο κύριος Πλεύρης επιχειρεί να φέρει στο τραπέζι και ταυτόχρονα να σηκώσουν, δεν ξέρω αν τους αναλογεί, μάλλον το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θεωρεί ότι τους αναλογεί ένα μερίδιο ευθύνης, να σηκώσουν το μερίδιο αυτό και οι υπόλοιποι βουλευτές, των υπολείπων κομμάτων δηλαδή. Μαθαίνω λοιπόν ότι ο κύριος Πλεύρης έχει καλέσει βουλευτές από όλα τα κόμματα σε μια συνάντηση στο Υπουργείο προκειμένου να θέσει το ζήτημα, να παραθέσει τα στοιχεία και να τοποθετηθούν από αυτόν οι βουλευτές και τα κόμματα συνολικά της αντιπολίτευσης.

σε αυτή την συνάντηση, μάλλον πριν από αυτή τη συνάντηση, φαίνεται ότι θα έχουμε και μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Ηρακλείου και του κ. Πλεύρη, του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου ο Υπουργός να κάμψει τις αντιδράσεις που υπάρχουν από την Περιφέρεια και τον Δήμο, καθώς όλα δείχνουν, και άλλωστε το ακούσαμε αυτό και από τον ίδιο τον πρόεδρο της ΕΑΣΥ, τον κύριο Γαβαλά, τον οποίο φιλοξενούσαμε τις προηγούμενες ημέρες και μας επιβεβαίωσε ότι το κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που βρέθηκε στις Μαλάδες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κρίνει κατάλληλο και προκρίνει το συγκεκριμένο ακίνητο. Ο κύριος Πλεύρης λοιπόν με αυτό το δεδομένο θέλει να κάμψει τις αντιδράσεις, να πείσει τους αυτοδιοικητικούς και να προχωρήσει το εγχείρημα με το συγκεκριμένο ακίνητο, προκειμένου αυτό να καταστεί λειτουργικό με τις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη φιλοξενία μεταναστών. Έτσι λοιπόν αυτοδιοικητικοί αλλά και βουλευτές των υπολείπων κομμάτων θα κληθούν να φέρουν από την ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου την αντιπρότασή τους. Δηλαδή αν από τη στιγμή που απορρίπτουν την επιλογή των Μαλάδων σε αυτό που φαίνεται να έχει καταλήξει το Υπουργείο με τη σύμφωνη γνώμη και της ΕΑΣΥ, να αντιπροτείνουν οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Και αυτό δεν είναι ένα σημείο κλειδί στην συζήτηση αυτή που έχει ανοίξει για το πώς θα τοποθετηθούν οι αιρετοί από την άλλη πλευρά, δηλαδή από τα κόμματα κυρίως της αντιπολίτευσης. Βασικό ζητούμενο είναι ποιοι θα πάνε σε αυτή τη συνάντηση, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εκπροσώπων. Πάντως μια πρώτη εικόνα από την αντίδραση των αυτοδιοικητικών την έχουμε, καθώς από τον Δήμο καταρχάς αλλά και από την Περιφέρεια διατείνονται ότι δεν είναι αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης να υποδείξει ή να εξασφαλίσει χώρο προσωρινής κράτησης. Αρμοδιότητα των αυτοδιοικητικών είναι να θέσουν τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί ένας τέτοιος χώρος

Τόσο η τηλεδιάσκεψη όσο και η συνάντηση με τους αιρετούς δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ως προς το χρόνο. Πάντως, πρόθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι να τρέξει την διαδικασία προκειμένου πριν το τέλος αυτού του μήνα να έχει οριστικοποιηθεί η επιλογή. Να έχει οριστικοποιηθεί δηλαδή το πού θα καταλήξει η δομή, σε ποιον Δήμο και σε ποιο ακίνητο. Πάμε, μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε με τον Στέφανο Κασελάκη σε πάρα πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, και σε αυτό το τελευταίο μέρος της εκπομπής, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, είναι εδώ στο στούντιο ο επικεφαλής, ο πρόεδρος των Δημοκρατών Προεδρευτικού Κέντρου, ο κ. Στέφανος Κασελάκης. Μια ιδιαίτερη, θα τολμήσω να πω, συγκυρία, 24 ώρες μετά από μια απόφαση που μάλλον αλλάζει και τα πράγματα για τον ίδιο, όχι γιατί γνώριζε ποια θα ήταν η εξέλιξη της υπόθεσης. Αλλάζει, θα τολμήσω να πω, πολιτικά τα πράγματα, γιατί είχαν επενδύσει πολύ στην αρχική απόφαση. Κύριε Κασελάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για αυτό το οποίο μόλις είπατε, διότι όντως ήταν μια στοχευμένη επένδυση λάσπης, δολοφονία χαρακτήρα, το ότι εγώ, ο απόδημος, ο οποίος έχει με προκόψει, έχει φορολογηθεί, έχει ελεγχθεί, ο οποίος κληρονόμησε μια απίστευτη κατάσταση, μια καμένη γη στον ΣΥΡΙΖΑ τότε, έχοντας ασκήσει το δικαίωμά του στο εκλέγεσθε, έχοντας κερδίσει δημοκρατικά τις εκλογές, μετά να πρέπει κάπως να απαντά σε ανθρώπους όπως ο Λαζαρίδης, ο Πολάκης και άλλοι, να απαντά ότι δεν είναι απατεώνας. Λοιπόν, πήγα στο δικαστήριο, κάθισα, δεν πήρα αναβολή, όπως όλοι τους οι άλλοι. Πήγα εκεί πέρα, κάθισα τόσες ώρες με σεβασμό και στην έδρα και στο σύστημα της δικαιοσύνης, που πολλές φορές έχω κατακεραυνώσει, επειδή πρέπει να γίνουν τεράστιες βελτιώσεις. Είπα την αλήθεια μου και ομόφωνα, χωρίς αμφιβολία, το εφετείο με κήρυξε αθώο. Συνεπώς, προφανώς είμαι και ανακουφισμένος και συγκινημένος και ταλαιπωρημένος και ανανεωμένος, όχι μόνο δηλαδή τα αρνητικά, αλλά ας υποθέσουμε ότι εγώ έχω τις αντοχές να το κάνω αυτό και είχα και πολύ καλή εκπροσώπηση, ειδικά σε αυτό το βαθμό, στο δεύτερο βαθμό, νομική εκπροσώπηση. Ένας εντός εισαγωγικών, και συγχαίρομαι τον όρο αυτό, απλός Έλληνας πολίτης, πώς τα βάζει με ένα τέτοιο σύστημα? Ειδικά αν απέναντί σου έχεις κάποιο συμφέρον το οποίο πρέπει να κερδίσει με λιγότερους πόρους. Δεν πάβει να είναι, για τη δική μου υπόθεση, ένα μεγάλο χαστούκι και στη Νέα Δημοκρατία και στους πρώην συντρόφους, σε όλους όσους είχαν επενδύσει σε αυτή την λάσπη. Από εκεί και πέρα, εύχομαι αυτή η υπόθεση, η εμπειρία, να μην αποθαρρύνει νέο κόσμο να μπλέξει με την πολιτική. Διότι δεν έχετε ιδέα πόσο πολύ μου το λένε αυτό. Κόσμος ο οποίος ξέρει ότι δεν είναι υπερήφανος για την Ελλάδα του σήμερα. Όλοι μας είμαστε περήφανοι για την πολιτισμική μας κληρονομιά. Δεν είναι εκεί το θέμα. Πάμε, υπάρχουν τόσα νέα παιδιά, και από εδώ στην Κρήτη έχουμε φανταστικό πανεπιστήμιο και πολυτεχνείο. Πόσοι μένουν εδώ, ακόμα και εδώ, που είναι από τις πιο τυχερές περιφέρειες συγκριτικά. Πάνε Ολλανδία, πάνε αλλού, πάνε Αμερική. Γιατί υπάρχει αξιοκρατία και μια τάξη μες στη χώρα. Άλλες χώρες που έχουν έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από την Ελλάδα μας έχουν προσπεράσει. Όλα αυτά γίνονται επειδή δεν υπάρχει θεσμικά ένα σωστό κράτος. Δυστυχώς δεν μάθαμε τίποτα από τα μνημόνια, αυτό φαίνεται, και από το τωρινό σύστημα. Χρειάζονται φρέσκα πρόσωπα, φρέσκα κόμματα να πάνε απέναντι σε όλο αυτό. Και γι' αυτό δεν το βάζουμε κάτω. Είναι τιμή μου να είμαι εδώ μαζί σας και στην Κρήτη, και είναι τιμή μου που συναντώ μια τόσο ζεστή ανταπόκριση από τον κόσμο. Παντού αυτό. Σε όλη τη χώρα. Καταλαβαίνουν ότι δεν με φύτευσε κανείς πλέον. Καταλαβαίνουν ότι δεν είμαι εξαρτώμενος κανενός πλέον. Δεν υπάρχει κανένα συμφέρον. Δεν υπάρχει καμία συνωμοσία με Αμερική ή οτιδήποτε τέτοιο. Το ζήτημα είναι δουλειά, θα κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, επειδή το θίξατε, άρα Αμερική δεν επιστρέφεται? Γιατί ακούστηκα πολλά ένα χρόνο τώρα.
1: Και μόνο που ακούγονται 2,5 και χρόνια τώρα για περιεπιστροφή στην Αμερική, είναι ακριβώς επειδή υπάρχει μία, να σου το πω, ητοπάθεια στο ότι τι δουλειά έχει κάποιος ο οποίος μπορεί να κάνει προκοπή έξω να μπλέξει με τα μπιπ στην Ελλάδα. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέπουμε να είναι δεδομένο. Ναι, έχω φυσικά την ευχέρεια να επιστρέψω στην Αμερική και να κάνω και business, και να κάνω και business όπου θέλω. Είμαι εδώ επειδή αγαπώ την πατρίδα μου. Είπα, δεν μπορώ να σας πω έναν λόγο που αγαπώ την πατρίδα μου, γιατί είναι πάρα πολλοί από εμάς που είμαστε εξοργισμένοι με το ελληνικό σύστημα. Και ας αγαπάμε την ιστορία μας και όλο αυτό. Ίσως είναι επειδή σε αυτό το νησί το όνομά μου είναι από τα θύματα, από τα αντίπεινα των Ναζί. Δεν ξέρω. Αλλά αγαπώ την πατρίδα μου και θέλω να εμπνεύσω νέο κόσμο, με ικανοποιεί ψυχικά. Πώς να σου το πω, ξυπνάω με νόημα στη ζωή μου. Κάθε μέρα που ξυπνάω, που είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια που μπορεί να έχει κάποιος. Να ξυπνάει με νόημα ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο γύρω του. Άρα λοιπόν πρέπει να εμπνεύσουμε νέο κόσμο να μπλέξει, πρέπει να γίνει δουλειά, διότι δεν είναι μόνο για τους νέους και τους νέους που λέμε, οι οποίοι ναι, αποφυτούν, έχουν μια εκπαίδευση η οποία δυστυχώς ούτε κριτική σκέψη προσδίδει ή αποδίδει, ούτε ετοιμάζει τον νέο κόσμο για το νέο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης ή της μελλοντικής οικονομίας. Δεν είναι μόνο για τους νέους όμως. Είναι και τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, που στα τελευταία χρόνια της ζωής τους είναι μόνοι τους και φτωχοί. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Πρέπει να γίνουμε μια κοινωνία που να έχει στοιχειώδη ανθρωπισμό και τη δυνατότητα να τον παρουσιάσει στην κοινωνία σου.
0: Να επιστρέψω λίγο πολύ γρήγορα το χρόνο προς τα πίσω. Βλέπω ότι ο Μάιος είναι ο μήνας πολιτικών γεγονότων για εσάς. Μάιο.
1: Όχι, δεν μου αρέσει αυτό που λέω.
0: Θα δείτε. Μάιο καταδικαστήκατε πρωτόδικα κόντρα στην πρόταση της Αγγελικής Έδρας.
1: Σωστά.
0: Μάιο.
1: Συγγνώμη που διακόπτω. Ναι, ναι. Και με αιτιολογία της Προέδρου της Έδρας τότε. Πήρα την αιτιολογία 9 μήνες αργότερα. Ναι, ναι. Και ήταν ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι της. Copy-paste λάσπη από το πρώτο θέμα. Δηλαδή, βγάλετε τον Κασελάκη στα μαντελάκια, φυλάδα του Μαξίμου, και ελάτε εδώ πέρα να κάνετε backfill, δηλαδή εκ των υστέρων, να συμπληρώσετε μία πρόθεση ή μία κατηγορία, για να μπορούμε να το τελειώσουμε. Όχι. Δεν τους άφησα και δεν τους αφήνω. Πρέπει να καταλάβουν κάτι, ότι όσο πιο πολύ με πολεμούν, τόσο πιο πολύ θα πεισμώνω.
0: Το κρατάω αυτό. Μάιο, λοιπόν, καταδικαστική απόφαση. Μάιο, το ιδρυτικό συνέδριο του κόμματός σας. Λίγες μόνοι μέρες, δηλαδή 3-4 μέρες μετά το δικαστήριο. Το πρωτόδικο, όπου εκεί δηλώσατε ότι. Και δεν το κρύψατε, μιλήσατε με ειλικρίνεια, ότι λυγίσατε αυτή την απόφαση. Και εκεί δεν σας κρύβω, το ξέρετε άλλωστε, ότι γέμισαν έτσι με αμφιβολία τα ίδια τα μέλη του κόμματος, αν ο Στέφανος Κασελάκης θα συνεχίσει μετά από όλο αυτό που έχει συμβεί. Και Μάιο, ένα χρόνο μετά, έρχεται η δικαίωσή σας.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι απλά συγκυρία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο στρατηγικό σχεδιασμό από το κλίμα ή τον καιρό, για να το πούμε έτσι. Ναι, όντως. Αλλά νομίζω ότι η δική μου πολιτική εμπειρία έχει υπάρξει τόσο πυκνή από την πρώτη στιγμή που πολιτεύτηκα. Δηλαδή, ας πω, Νοέμβριο είχα την διάσπαση της Κεντρικής Επιτροπής, τότε που σχηματίστηκε το μόρφωμα Νέα Αριστερά, που το εκλείπει και αυτό. Με τις ευλογίες του, ξέρετε, της παλιάς ηγεσίας. Νοέμβριο είχε γίνει το Gazi Live, το μπουζουξίδικο συνέδριο παροδία του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν επέτρεψαν στον νόμο εκλεγμένο πρόεδρο να ξανακατέβει.
0: Επαναλαμβάνετε το σκηνικό αυτό?
1: Νομίζω ότι
0: με άλλους όρους, άλλους πρωταγωνιστές.
1: Νομίζω ότι είναι 6 μήνες περίπου αλλάζει λίγο το πολιτικό σκηνικό, γιατί υπάρχουν εξελίξεις και πέφτουν οι μάσκες. Είναι λογικό αυτό.
0: Δηλώσατε πριν από λίγο ότι όπως έστω θα ανακοιμηθούν. Σε ποιους αναφέρεστε?
1: Είναι πολλοί. Αλλά το βασικό είναι ότι στις επόμενες εκλογές, όπως τρώσουμε εμείς, θα κοιμηθούμε. Και εύχομαι να τρώσουμε σωστά και για να κοιμηθούμε καλά, αλλά και να μπορούμε να ξυπνήσουμε με αισιοδοξία. Να σηκωθούμε. Διότι πλέον ξέρουν όλοι ότι οι εκλογές έχουν τεράστιο αντίκτυπο. Δηλαδή, όταν βλέπεις το έγκλημα στα Τέμπη, λέω ένα παράδειγμα, και να μην τιμωρείται ένα πρόσωπο για κακούργημα, πολιτικό πρόσωπο, αυτό δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε αυτή η αυτοδυναμία.
0: Συμφωνείτε, μιας και μιλάμε για τη δικαιοσύνη και μιας και η σημερινή εκδήλωση, η αποψινή εκδήλωση στο Μαρίνα, έχει θέμα τη δικαιοσύνη. Συμφωνείτε με την τροπολογία που ψηφίστηκε μόλις χθες? Ήρθε προχθές το βράδυ μια ακόμη τροπολογία, ψηφίστηκε χθες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να επισπεύδονται αδικήματα που αφορούν πολιτικά πρόσωπα σε 3 μήνες αν πρόκειται για πλημέλημα, σε 5 μήνες αν πρόκειται για κακούργημα. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το αν υπάρχει μια άνηση μεταχείριση των πολιτικών σε σχέση με τους απλούς, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα.
1: Όσο πολίτες. Υπάρχουν ασυλίες, θα υπάρχει άνηση μεταχείριση. Εμείς οι δημοκράτες είμαστε το μόνο κόμμα που λέει για κατάργηση του άρθρου 86. Είναι απλό delete. Ούτε αλλαγή, ούτε τροποποίηση, ούτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Κατάργηση. Η δικαιοσύνη είναι εξάρτητη. Να είναι. Και έχουμε μια σειρά από προτάσεις που να τις παρουσιάσουμε. Τις έχω παρουσιάσει και διαδικτυακά και στην Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, και σήμερα με τον κόσμο στο Μαρίνα, σήμερα το βράδυ. Όπου σε σχέση με άλλα ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη την υδροδότηση, άλλο ζήτημα, εντάξει.
0: Που αφορά και την πόλη εδώ του.
1: Ακριβώς, αυτό το αναφέρω. Σε σχέση με τέτοια ζητήματα, που είναι πολύ πολύπλοκα, είναι τεχνικά, έχουν τεράστιες επιπτώσεις και βραχυπρόθεσμα όσο καθυστερούν οι λύσεις. Η δικαιοσύνη δεν είναι τεχνικά δύσκολο να βελτιωθεί. Είναι καθαρά και μόνο ζήτημα πολιτικής βούλησης. Mm-hmm. Δηλαδή η συνταγή, πώς να σου το πω, είναι δοκιμασμένη και σε άλλες χώρες Ευρώπης και έξω. Το να μην μπορεί να πάρει κάποιος αναβολή τη μέρα εκείνη χωρίς να υπάρχει κάτι επίγον ιατρικά. Για να μπορεί να ξέρει ο δικαστής τι θα δικάσει, να έχει διαβάσει την υπόθεση. Το να ελέγχουμε τις αιτιολογίες των δικαστών ποιοτικά. Το να υπάρχει, βοήθεια στους δικαστές. Έχουμε περισσότερους δικαστές από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά κεφαλή. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το μπάχαλο που υπάρχει γύρω από όλο αυτό. Σύν ότι πρέπει να έχουν ψυχομετρικά τεστ ανατακτά χρονικά διαστήματα, σύν ότι πρέπει να έχουμε εξειδικευμένα δικαστήρια, όπως παραδείγματος χάρη για το οικογενειακό δίκαιο, πρέπει να έχουμε εξειδικευμένα οικογενειακά δικαστήρια, διότι εκεί πέρα καταλαβαίνετε ότι όσο καθυστερεί μια τέτοια υπόθεση σε ένα πολιτικό δικαστήριο, όπως είναι τώρα, τα παιδιά τα οποία είναι σε αυτή τη σχέση οικογένεια μεγαλώνουν. Ένας γονιός μπορεί να είναι χειριστικός σε σχέση με τον άλλο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητα θέματα. Και η δικαιοσύνη που καθυστερεί δεν είναι δικαιοσύνη που απονέμεται.
0: Κύριε Σαλέγη, όποτε και αν γίνουν εκλογές, καταρχά το πρώτο στοίχημα, φαντάζομαι, θα συμφωνήσετε κι εσείς, για τους δημοκράτες είναι να μπουν στη Βουλή. Όποτε και αν γίνουν λοιπόν εκλογές, όλα δείχνουν από τα δημοσκοπικά δεδομένα, έτσι όπως καταγράφονται, ότι αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Ο ρόλος των δημοκρατών, του κόμματος, του δικού σας, εφόσον είναι στη Βουλή, σε αυτό το ενδεχόμενο, ποιος θα είναι? Βλέπει δηλαδή ο Στέφανος Κασελάκης τους δημοκράτες ως μέρος της λύσης με έναν σχηματισμό, μια συνεργασία και υπό ποιες προϋποθέσεις?
1: Λοιπόν, όντως θα υπάρξει μια κυβέρνηση συνασπισμού, όπως λέγεται στα αγγλικά ή στα γερμανικά ή όπως θέλετε σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν λέγεται κυβέρνηση συνεργασίας, κανείς δεν λέει cooperation government. Είναι coalition government, κυβέρνηση συνασπισμού, δηλαδή κυβέρνηση πολιτικής συμφωνίας. Είναι απαράδεκτο ότι το ελληνικό σύνταγμα επιτρέπει μόνο 3 μέρες σε κάθε κόμμα να σχηματίσει κυβέρνηση. Ο φίλος μου ο Ρόμπι στην Ολλανδία, που μόλις ορκίστηκε πρωθυπουργός πριν από 2 μήνες, περίμενε, το σφαγικό περίμενε, χρειάστηκε 100 μέρες από την πρωτιά του, τέλειο Οκτωβρίου, για να σχηματίσει τρικομματική κυβέρνηση. Το Βέλγιο για σχεδόν 2 χρόνια είχε υπηρεσιακή κυβέρνηση.
0: Εκεί καθόνται ομάδες και επεξεργάζονται κείμενα και πάνω επί συγκεκριμένων αρχών συμφωνούν.
1: Αρχών και πολιτικών.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ξεκάθαρων πολιτικών. Δεν είναι μόνο θέλουμε χαμηλότερη φορολογία για τους μισθωτούς.
0: Πώς θα το κάνουμε?
1: Είναι και το διατάφτα. Λέω ένα παράδειγμα. Είναι και το διατάφτα. Λοιπόν, για αυτήν όλη συζήτηση της συμφωνίας, εγώ δεν είμαι δογματικός σε σχέση με κάποιον που έχει διαφορετικές απόψεις από μένα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά.
0: Είτε προέρχεται από τη δεξιά, είτε προέρχεται από την αριστερά.
1: Θα σας πω. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για μας τα κοινωνικά ζητήματα, λέω ένα παράδειγμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι σημαντικά. Σε σχέση με τις δηλώσεις, παραδείγματος χάρη, της κυρίας Καριστιανού για αμβλώσεις, είμαστε κάθετα αντίθετοι. Δεν πρόκειται να πάμε πίσω ούτε χιλιοστό στα δικαιώματα. Και μάλιστα πρέπει να συνεχίσουμε να τα εμπλουτίζουμε, όπως παράδειγμα με την πρόταση που έχουμε κάνει για την έμφυλη βία, την βία που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες στο σπίτι τους και τις γυναικοκτονίες. Και θα το πω και έτσι ξεκάθαρα και εδώ, είναι ένα τεράστιο ζήτημα και στην Κρήτη ειδικά. Αυτό. Και πρέπει οι γυναίκες να αισθάνονται ασφάλεια με την συμμετοχή της πολιτείας σε αυτό. Λοιπόν, σε αυτά τα ζητήματα θα προχωρήσουμε μπροστά. Είναι κόκκινες γραμμές για μας. Το κράτος δικαίου, η αλλαγή σε όλες αυτές τις ασυλίες, να τελειώνουμε. Να υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ασυμβίβαση των βουλευτών, υπουργών. Να έχουμε αυτή την κατεύθυνση, την ανεξαρτησία των θεσμών. Ανεξαρτησία της ηγεσίας δικαιοσύνης. Λοιπόν, αυτά είναι ως πακέτο. Δεν λέω τώρα ακριβώς κάθε λεπτομέρεια. Σίγουρα το 86 και οι ασυλίες είναι κόκκινη γραμμή. Αλλά ως πακέτο η μεγάλη θεσμική αλλαγή είναι κόκκινη γραμμή. Και μετά υπάρχει ένα πλαίσιο πάνω στο κομμάτι της επάρκειας εισοδήματος, δηλαδή για την ακρίβεια, που για μας είναι η προμετωπίδα της πρότασής μας. Δεν μπορείς να έχεις μια χώρα, το βλέπετε, που έχει ανεμογεννήτριες παντού και να πληρώνεις πανάκριβο ρεύμα. Γιατί έχουν φτιάξει τα πράγματα, σημαδημένη τράπουλα έτσι στο χρηματιστήριο ενέργειας, που οι πάροχοι, αυτοί οι λίγοι πάροχοι εκεί, πολύ απλά πουλούν στην τιμή του ακριβότερου παραγωγού φυσικού αερίου βάσει των κανονισμών. Στο εξωτερικό, στα αντίστοιχα χρηματιστήρια ενέργειας στην υπόλοιπη Ευρώπη, να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα, το ποσοστό της τιμής του ηλεκτρικού για τους παρόχους που καθορίζεται από την ημερήσια τιμή είναι 25%. Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 100%. Δεν κλειδώνει κανείς τιμή. Γιατί? Γιατί δεν έχει να ανησυχήσει. Κάθονται παχυλά πάνω από την πιο ακριβή τιμή και όσο παραπάνω ΑΠΕ πράσινη ενέργεια υπάρχει, τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό κέρδους τους. Είναι παράνοια αυτό το οποίο γίνεται. Είναι παράνοια. Πιστεύετε εσείς τώρα ότι τα συστημικά κόμματα, τα οποία βασίζονται στα μέσα ενημέρωσης που παίρνουν διαφημίσεις από τους παρόχους αυτούς και από τις τράπεζες, όταν συγκρουστούν με αυτά? Ξέρετε πολύ καλά ποια είναι τα παλιά κόμματα που βασίζονται σε τέτοιες τριγωνικές συναλλαγές, άμεσες ή έμεσες. Και ξέρετε πολύ καλά ποιοι έχουν φτάσει τη χώρα στο τωρινό σημείο. Μέσα αυτό, ναι. Προφανώς θεωρώ ότι η κυβέρνηση 15-19 είχε. 15 θεωρώ ότι ήταν μια κακή χρονιά κυβέρνησης. Αλλά το 16 με 19 έγινε μια δουλειά στη χώρα μας. Μπορεί να μην ήταν η δουλειά για την οποία εξελέγει τότε διακυβέρνηση, η κυβέρνηση, αλλά δεν πάει να έγινε ένα έργο. Και γι' αυτό και μαζί με τα κοινωνικά ζητήματα και το προοδευτικό πρόσημο πήγε στο επικρατείας ενός κόμματος που, ειλικρινά, να είμαστε ειλικρινείς, αισθητικά ξέρω ότι δεν μου τέριαζε. Αλλά ουδέποτε το πίστεψα αυτό. Ουδέποτε πίστεψα ότι η κοινωνία πρέπει να χωρίζεται σε αισθητική. Α, αυτός προέρχεται από ευκατάστατο προάστιο της Αθήνας και πήγε στο πανεπιστήμιο, πρέπει να είναι με το Μητσοτάκη. Λυπάμαι πάρα πολύ. Έχω βαρεθεί να ακούω αυτές τις ταμπέλες και τις προκαταλήψεις. Τα στερεότυπα. Πρέπει να τα σπάσουμε αυτά.
0: Άρα, κύριε Κασελάκη, δεν θα πείτε όχι να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι ξανά με τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέρω, με τον κύριο Πολάκη, με τον κύριο Φάμελο?
1: Τα τελευταία ονόματα τα οποία αναφέρατε, νομίζω θα κλείσουν τον κύκλο τους με αυτή την σύνοδο της Βουλής. Δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή.
0: Δεν θα είναι καν βουλευτές, λέτε?
1: Δεν πιστεύω ότι θα είναι βουλευτές.
0: Ο κ. Φάμελο και ο κ. Πολάκης, μάλιστα.
1: Σωστά. Τώρα, εκτός, εντάξει, δεν θέλω να μπω στην μικροπολιτική αν έχει ντυλάρει ο ένας. Εγώ αειδιάζω και μόνο το σκέφτομαι αυτό. Διότι στο τέλος της ημέρας, πριν 3 χρόνια ήμουνα στο επικρατείας, τέτοια εποχή, νομίζω 21 Μαΐου.
0: Μάιος πάλι. 21 Μαΐου
1: έγιναν εκλογές τότε. Πάλι Μάιος. Ακριβώς, το 23. Λοιπόν, άρα λοιπόν, 21 Μαΐου, πριν από ακριβώς 3 χρόνια, είχαμε εκλογές και. Τότε τρέχαμε και στα νησιά και με τον τότε ναύαρχο και συνυποψήφιο επικρατείας, τον Αποστολάκη, και τρέχαμε για τον Αλέξ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και ξαφνικά 3 χρόνια μετά, αφού έχω περάσει όσο έχω περάσει και εντός κόμματος και απέναντι στην ελληνική δικαιοσύνη και στο πολιτικό σύστημα και όλη αυτή την δολοφονία χαρακτήρα, που ευτυχώς δεν έχει κολλήσει τίποτα, να σου πω γιατί ευτυχώς, γιατί θέλω να κάνω δουλειά. Δουλειά για όλους μας. Να κάνουμε δουλειά για όλους μας. Καταλήγουμε. Ο Στέφανος με Νέο Κόμμα Δημοκράτες, ο Αλέξης με το δικό του κόμμα, δύο διαφορετικά κόμματα εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι διέλυσαν την αξιωματική αντιπολίτευση που είχε πάρει εντολή από τον ελληνικό λαό να είναι αξιωματική αντιπολίτευση? Και μάλιστα την επιβεβαίωσε και με μένα σε ευρωεκλογές.
0: Έχει ευθύνη ο κ. Τσίπρας αυτό?
1: Νομίζω έχει την πρωταρχική ευθύνη. Νομίζω είναι αποδεδειγμένο ακόμα και από την όλη πορεία που έχει αναφέρει και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση, ότι το σχέδιό του ήταν να υπάρχει κάποιος να πάρει το Μουτζούρι για να μπορεί εκείνος να επιστρέψει ως ο σωτήρας του χώρου αυτού μετά. Γιατί πέρα από όλα τα άλλα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν οικονομικά βιώσιμος. Λοιπόν, και προφανώς δεν έγινε καμία αυτοκριτική ούτε σε πολιτικό επίπεδο του γιατί κάποιος πήγε από το 31% στο 17%. Άρα, δεν φταίω εγώ για την κατάσταση αυτή. Αποδειγμένα πλέον, όλοι το έχουν δει ακριβώς το σχέδιο και τι έγινε, και όλοι γνωρίζουν ότι εάν δεν είχαν γίνει αυτά τα ευτράπελα στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσα σήμερα με μια φρέσκια ομάδα όπως οι ευρωεκλογές, με ένα ανανεωμένο κόμμα, να είχαμε πολύ δυνατή αξιωματική αντιπολίτευση. Εξάλλου, ο Μητσοτάκης, επειδή δικιά μου θητεία στην αντιπολίτευση πήγε από το 41% στο 28%. Απλά για να λέμε τα δεδομένα όπως είναι. Και κερδίσαμε τους νέους ευρωεκλογές, που τους χάσαμε πριν στις εθνικές εκλογές, λέω ένα παράδειγμα. Και τώρα λοιπόν καθόμαστε και μιλάμε για όλα αυτά τα σενάρια. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι το βασικό είναι να γίνει δουλειά. Η δουλειά δεν γίνεται με το να μπλέξει με τον Βούρκο. Ξέρω πολύ καλά ποιος είναι Βούρκος και ποιος δεν είναι Βούρκος. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει η δουλειά. Η δουλειά απαιτεί
0: Δεν σας βρίσκω πάντως αρνητικό
1: απόψεις.
0: Να συζητήσετε με τον κύριο Τσίπρα.
1: Όχι, δεν είναι. Ο κύριος Τσίπρας ανήκει σε ένα σύστημα το οποίο δεν είναι ανεξάρτητο. Και σε καμία περίπτωση δεν θα στηρίξουμε εκείνον να είναι πρωταγωνιστής. Mm-hmm. Το λέω ξεκάθαρα αυτό. Από εκεί και πέρα, είχε την ευκαιρία του, έχασε αρκετές φορές και πολλές ευκαιρίες. Φτάνει. Πρέπει να πάμε όχι πάλι με παλιά υλικά. Δοκιμάστηκαν αυτά τα υλικά. Χρειαζόμαστε μια νέα γενιά πολιτικών. Να δώσουν χώρο σε αυτό. Να σας κάνω μια άλλη ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Πείτε ότι αυτό που με ρωτήσατε πριν για το χιουμοριστικά μεν, για το αν επιστρέφω Αμερική. Ας υποθέσουμε, υποθέτουμε, ότι αύριο το πρωί σας λέω, ξέρετε κάτι, κοιμήθηκα καλά χθες, άλλαξα άποψη.
0: Πάω
1: Μαϊάμι, γεια. Ποιος άλλος τριαντάρης θα βγει μπροστά στην πρώτη γραμμή να μπλέξει με την πολιτική. Πείτε μου ένα όνομα. Να βγει έτσι πρώτη γραμμή. Πάμε να φτιάξουμε ένα ριζοσπαστικά προοδευτικό φιλελεύθερο κόμμα, το οποίο θα βάλει τάξη στη χώρα και θα απελευθερώσει την παραγωγικότητα του κόσμου. Ο κόσμος της παραγωγής να μπορεί να απολαμβάνει τους καρπούς του. Όχι να δουλεύει για μισθούς πείνας ή οι λίγοι που έχουν τα κονέ να μπορούν να πλουτίζουν. Η χώρα να παράγει και ο κόσμος να μπορεί να απολαμβάνει τους καρπούς της δουλειάς του. Και να υπάρχει κοινοτομία και να υπάρχει αξιοκρατία. Πείτε μου έναν άλλο τριαντάρι που θα έβγαινε μπροστά. Δεν τολμάνε. Και ειδικά από τον ιδιωτικό τομέα. Σου λέει ο άλλος τώρα τι, αν εγώ χρωματιστώ πάει, θα με διώξουν. Mm-hmm. Διότι αντικειμενικά υπάρχουν πολλά παιδιά της ηλικίας μου.
0: Που θα ήθελαν.
1: Και δικηγόροι και γιατροί και άλλοι που μπλέκουν. Ευτυχώς τολμάνε πιο πολύ να μπλέξουν με την πολιτική. Πάλι καλά. Γιατί αισθάνονται ότι έχουν μια περισσότερη ανεξαρτησία θεσμικά και βάσει του ρόλου τους από τον εντός οικών μισθωτό του ιδιωτικού τομέα ή τον μικροεπιχειρηματία. Αλλά, παιδιά, η συντριπτική πλειοψηφία της ευθύνης που πρέπει να έχει, η μεγάλη πλειοψηφία των ευθυνών μιας κυβέρνησης είναι η οικονομία μας. Χωρίς οικονομία δεν έχουμε ασφάλεια. Χωρίς οικονομία δεν επιβιώνουμε. Αφήνετε εσείς να διαχειριστούν άεργοι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους 250 δισεκατομμύρια ευρώ οικονομία το χρόνο και να ενδιαφερθούν μετά για τις ζωές σας όταν αλληλοεκβιάζονται με το Predator που ένας έχει παρακολουθήσει τον άλλον και δεν πάνε να αλλάξουν το τηλέφωνό τους. Μην αμφιβάλλετε γιατί δεν αλλάζει τίποτα. Μην αμφιβάλλετε γιατί δεν πέφτει η κυβέρνηση με όλα αυτά που έχουν γίνει. Γι' αυτόν τον λόγο δεν πέφτει. Και το θέμα είναι, θα βάλουμε παρόμοιους θέσεις τους. Λοιπόν, χρειαζόμαστε άτομα με ένσημα από την οικονομία να μπλέξουν. Δεν φτάνει, τώρα δεν θέλω να το πω αυτό τώρα αυτοαναφορικά, αλλά δεν φτάνει μόνο εγώ από τις παγκόσμιες αγορές και τα χρηματοοικονομικά που να μπλέξει στην πρώτη γραμμή. Χρειαζόμαστε κόσμος που πιστεύει αυτό που λέω, που ακούει αυτή τη στιγμή, mm-hmm. να μου στείλει μήνυμα, να πει ναι, τολμάω κι εγώ. Έχω εστίαση, έχω 5 μαγαζιά. Είμαστε ο εχθρός του κράτους. Το ξέρω, όλοι μου το λένε αυτό από την εστίαση. Αλλά φοβούνται κι αυτοί. Σου λέει θα μεταράξουν εδώ πέρα στους ελέγχους, σε άλλου τύπου πίεση. Παιδιά, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Πρέπει να πούμε ότι ξέρεις κάτι. Και εγώ το απέδειξα και αφέβαλα όσον αφορά στην δυνατότητά μου να το αποδείξω απέναντι στην ελληνική δικαιοσύνη, όπως είναι. Αλλά τα απέδειξα ότι γίνεται να κερδίσεις στο τέλος της ημέρας με επιμονή. Κάποια στιγμή η αλήθεια λάμπει. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αισθανθούμε όλοι, ότι ναι, θα είναι επίπονο, είναι ρομαντικό αυτό που λέμε, mm-hmm. αλλά είναι και ρεαλιστικό και αναγκαίο. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ότι οι λίγοι έχουν περισσότερη ισχύ, αλλά εμείς έχουμε περισσότερη ψυχή.
0: Όλοι ετοιμάζονται ή προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο των εκλογών. Πόσο έτοιμος είναι ο Στέφανος Κασελάκης στο κόμμα των Δημοκρατών και σε περιφερειακό επίπεδο, νομίζω και για τα ψηφοδέλτια.
1: Εντάξει, αυτό το επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Η πλατφόρμα μας είναι ανοιχτή στο site μας για να όποιος ενδιαφέρεται να μπορεί να μας ενημερώσει. Mm-hmm. Το ίδιο μπορεί να κάνω φυσικά και στα social media στέλνοντάς μου μήνυμα. Θέλουμε να δώσουμε νέες ευκαιρίες σε καινούργια πρόσωπα, όχι μόνο νέο κόσμο, και καινούριο κόσμο. Υπάρχουν πολλοί που δεν αισθάνονται.
0: Όχι μόνο νέο ηλικιακά λέτε, και καινούριο που δεν
1: αισθάνονται. Οι νοοτροπίες μας είναι νέες νοοτροπίες. Mm-hmm. Ηλικιακά μπορεί κάποιος να είναι οποιασδήποτε ηλικίας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία mm-hmm. που δεν αντέχουν άλλο την κατάσταση που βλέπουν. Μια χώρα που με 90 δισεκατομμύρια ευρώ από ταμείο ανάκαμψης και COVID και τα λοιπά, να μην παράγει τίποτα καινούριο. Να μην μπορεί να έχει μια αποδοτικότητα στην... Από πού να αρχίσεις, από την πολεοδομία. μέχρι τις μεταφορές, την υδροδότηση. Και το λένε αυτό αριστεία. Δεν γίνεται αυτό. Άρα,

0: μου είπε πάρα πολύ σε κόσμος μετά την ομιλία μου στη ΔΕΘ που παρουσίασα το μεγάλο κομμάτι αυτό το Σεπτέμβριο που πέρασε. Μου λέει: ένα τέταρτο από αυτά να γίνουν θα αλλάξει όλη η χώρα. Θα είναι άλλη χώρα. Ναι, έτσι είναι. Αλλά είναι στα χέρια μας να το κάνουμε αυτό. Είναι κυριολεκτικά στα χέρια μας και στην κάλπη, αλλά και μέχρι την κάλπη να συμμετέχουμε. Δεν φτάνει απλά να ψηφίζουμε. Πρέπει να συμμετέχουμε. Αν κάποιος άκουσε κάτι από μένα τώρα που τον εκφράζει, την εκφράζει, μπορεί να το πει αυτό σε μία συνάδελφο, σε ένα συγγενή. Μετράει αυτό. Μπορεί να γίνει μέλος των Δημοκρατών. Ας γίνει μέλος άλλου κόμματος που τον εκφράζει, την εκφράζει. Αλλά πρέπει να συμμετέχουμε, διότι μόνο το κάνουμε αυτό, θα μπορέσουμε να ξαναπιστέψουμε ότι η πολιτική είναι μέσο βελτίωσης της ζωής μας. Και όχι η συμμετεμένη τράπουλα η οποία είναι μπετόν.
1: Κύριε Κασαλάκη, με αυτό το μήνυμα θέλω να σας ευχαριστώ θερμά
0: για την σας παρουσία.
1: Περισσότερα απόψε στις 8 στο Καφέ Μαρίνα για τη δικαιοσύνη και όχι μόνο. Με συνάντηση που θα έχετε με μέλους φίλους του κόμματος και
0: Ηρακλειώτες.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ.
1: Ήταν ο κ. Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικού Κέντρου και με αυτή τη συζήτηση εμείς κάπου εδώ επεκτείναμε και το χρόνο διάρκειας της εκπομπής. Νομίζω είχε αξία. Θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικό 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Γεια σας όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com. VNY.
2: Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three.

0: 8.
1: Καλησπέρα σας. Strange things did happen. 20 Μαΐου σήμερα και μεγάλη μέρα, πολύ μεγάλη μέρα, ξημερώνει αύριο. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνέκης, όλα μαζί και είμαστε εδώ σήμερα για να σας δώσουμε πολλές έτσι ειδήσεις και νέα. Βέβαια.

για να πω βλακεία και πνιγικά, το ξέρεις. Λοιπόν, σήμερα εδώ στο Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή του Χρήστου Κώστα πριν από λίγο, εμείς καθυστέρησαμε μία μισή ώρα, του δώσαμε μισή ώρα του Χρήστου, γιατί είχε την πολύ σημαντική συνέντευξη με τον Στέφανο Κασελάκη. Στο πολίτικα.gr θα δείτε όλη, θα ακούσετε όλη τη συνέντευξη του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος κάνει μια τριήμερη περιοδία στην Κρήτη. Επισκέφθηκε εκεί το Δημαρχιακό Μέγαρο και το πρώτο πράγμα που του είπανε μόλις μπήκε μέσα, ποιο ήτανε? Εδώ πέφτουν οι σοβάδες. Όχι, οφείλω να το πω, ήταν πολύ καλό σήμερα. Δηλαδή, ήταν ένας Στέφανος Κασελάκης πολύ διαφορετικός. Όχι επειδή δεν το συνέντευξε εμάς, αλλά γιατί ήταν πραγματικά καλός και ήταν αλλιώς. Ήταν Στέφανος Κασελάκης. Δεν ήταν ούτε ο Στέφανος Κασελάκης του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο Στέφανος Κασελάκης κάποιον άλλον που θέλανε οι άλλοι. Συμβαίνουν περίεργα πράγματα πάντως στην πολιτική, να το ξέρετε, γιατί έχει σκάσει τώρα και καταρχήν έχουν αρχίσει όλοι τον αγώνα δρόμου. Κασελάκης τρέχει παντού, το βλέπετε. Καριστιανού, Τσίπρας. Αν μπορεί να γίνει και ένα κόμμα, λένε, το Αντώνη Σαμαρά. Δεν νομίζουμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει και θα δείτε ότι θα πέσω μέσα στην πρόβλεψή μου. Λοιπόν, αύριο είναι μεγάλη μέρα και ήδη μου στέλνουν μηνύματα στο 693-2907-898. Βαγγέλη, το έγραψες, το έγραψες. Όχι εσύ, ο άλλος Βαγγέλης. Άλλος Βαγγέλης. Σήμερα έχουμε τον Βαγγέλη εδώ στη γραμμή, έτσι, περιμένετε.

Λοιπόν, σας έχω αποκλειστικές ειδήσεις σήμερα για την μαφία εδώ στην Κρήτη. Άλλη μια μαφία. Άλλη μια οργάνωση εγκληματική, όπως λέει το κατηγορητήριο. Δεν το λέω εγώ. Έτσι. Δεν είμαι εγώ αυτός να το κρίνει. Αλλά αύριο θα απολογηθούν στον εισαγγελέα ο Θείος και τα δύο ανήψια. Σας έχω ειδησάρα τρελή αυτή την ιστορία που δεν θα τη δείτε αλλού. Θα τη δείτε από εδώ. Θα την ακούσετε από εδώ και θα τη δείτε στο πολιτικά.gr λίγο πιο αργά το απόγευμα. Θα δείτε και εικόνα. Ναι, τρέξτε τώρα να πάρετε τηλέφωνο, ξέρετε εσείς. Λοιπόν, μία γυναίκα άνοιξε το καπό του αυτοκινήτου της και ξαφνικά πετάχτηκε από μέσα ένας βόας, ένα τεράστιο φίδι. Σάστησε, λέει, έκλεισε ξανά το καπό. Μόνο που δεν φώναξε το φίδι, άνοιξε μου να βγω έξω, έτσι. Υπάρχει λόγος που το λέει αυτό τώρα, έτσι, για το φίδι και το καπό, να το ξέρετε αυτό. Υπάρχουν πολλά φίδια εδώ γύρω μας, τα οποία λένε πολλά. Λένε διάφορα. Καλό θα είναι να ακούσουν την εκπομπή σήμερα, γιατί έχω να πω πολλά. Και πριν μιλήσετε για φασίστες στην Ελληνική Βουλή εδώ πέρα που βγαίνει μια κυρία και λέει όλους τους άλλους φασίστες, να ξέρετε ότι η εγγονή του Μουσολίνη κέρδισε το ιταλικό Big Brother. Δεν σου κάνω πλάκα. Όντως, κέρδισε το ιταλικό Big Brother. Η εγγονή του Μουσολίνη. Καμία πλάκα. Εκείνη και ωραία κοπέλα. Που λέω λόγος τώρα, εντάξει. Αυτό είναι υποκειμενικό και αντικειμενικό. Δεν ξέρω πώς το θέτετε εσείς. Λοιπόν, στη Λιθουανία έγινε κάτι το οποίο πολύ θα θέλανε να το δουν εδώ πέρα, αλλά δεν το δουν. Μπήκαν στα καταφύγια πολίτες, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας. Μετά από ένα συναγερμό για ντρόουν. Έγινε χαμός, παρέλυσαν μεταφορές. Στάλθηκε μήνυμα από το στρατό. Μιλάμε για τρομερό πανικό. Γιατί το λέω? Γιατί σκάβοντας εκεί στην ΕΙΔΑΠ κάπου κάποια έργα που κάνανε, βρήκαν ένα καταφύγιο στην Αθήνα. Είδες, όλα συνδέονται.

Λοιπόν, εμένα ξέρει, μου αρέσουν οι φοβερές ατάκες από όποιον πολιτικό και αν έρχεται. Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης μίλησε στο πρώτο θέμα και είπε ότι το βράδυ των εκλογών πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Σωστό. Πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση, έτσι. Λοιπόν, το κόμμα Τσίπρα λέει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί. Κύριε Μαρινάκη, μην το αρχίζεστε αυτό, γιατί μπορεί να έχει το ίδιο αφημί. Μπορεί να το παραδώσουν το κόμμα ο Φάμελος τώρα, να του πει: έλα, πάρ το μεγάλο, πάρ τα κλειδιά, μπε μέσα, φτιάξτε τα όλα, έλα, πάμε να ξαναβγούμε. Μην το γελάτε αυτό που σα λέω. Μπορεί να μην έχει νέο αφημί ο Τσίπρας. Να έχει το αφημί του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατήστε το αυτό.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουμε και μια μεγάλη μέρα. Είναι η Μάχη της Κρήτης, η επέτειος Μάχης της Κρήτης. Το Σάββατο στα Χανιά θα γίνουν φοβερές εκδηλώσεις. Θα σας τα πω μετά ποιοι θα είναι και τι θα είναι. Έχουμε υψηλά προσκεκλημένους, πολύ υψηλά προσκεκλημένους. Και γενικά θα είναι μια ωραία φάση. Να το ζήσουν τα παιδιά, να τους μάθετε την ιστορία. Τι έγινε στη Μάχη της Κρήτης και πώς οι κρητικοί άλλαξαν τότε όλο το σύστημα του πώς πολεμάνε. Καταργήθηκαν από τότε, να ξέρετε, καταργήθηκαν τρόπος του λέγει, οι αλεξιωτιστές. Να κάνουν ντου οι αλεξιωτιστές σε μια τέτοια. Γιατί τους πετσόκοψαν οι κριτικοί από κάτω. Και αυτό το σύστημα επίθεσης καταργήθηκε. Ή μάλλον οι κριτικοί το κατήργησαν. Το πετσόκοψαν που λέμε. Λοιπόν, θα βάλουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να οργανωθούμε εδώ με το Βαγγέλη. Σήμερα έχω δύο ηχολήτες. Ποιος είμαι, ρε φίλε? Τι λες τώρα? They say who murdered three.

Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε λίγο με πολλές ειδήσεις. Σας είπα, σας έχω ανακεφαλαίωση. Αποκριστικό για τα βορίζια και για την οικογένεια αυτή που δρούσε εις βάρος των συμπολιτών μας και εις βάρος των συγχωριανών τους. Υπάρχουν τρομερές ιστορίες οι οποίες θα αποκαλυφθούν σιγά-σιγά μετά την απολογία τους. Γιατί μετά την απολογία τους θα μοιραστούν δικογραφίες. Ξέρετε εσείς τώρα πώς θα το κάνουν αυτό. Δεν πειράζει, εμείς έχουμε μάθει κάποια πράγματα πριν, όπως το ότι ένας άντρας πήγε και έγραψε το σπίτι του στην οικογένεια, ναι, μετά από 2 μέρες διαπραγματεύσεων. Τι διαπραγματεύσεις είχαν γίνει, ξέρεις? Δεν ξέρεις? Έδωσε το σπίτι του άνθρωπος. Δηλαδή, ένα σπίτι που το έχει φτιάξει με κόπο, το έδωσε. Γεια σας, πάρτε. Επειδή ήταν καλοί άνθρωποι, τους το χάρισε. Ναι, ναι. Λοιπόν, και άλλα τέτοια πολλά θα σας τα πω σε λίγο. Επιστρέφουμε.

Λοιπόν, ο Αλέξης είπε, φαίνεται ότι έχει πολύ, έτσι, πολύ ωραίες ιδέες για το πώς θα κυβερνήσει τη χώρα. Δεν το λέω για πλάκα. Λοιπόν, μέσα σε μια πρωτοτυπία ζούμε, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας συζήτησε ιδέες από τον κόσμο για το κόμμα του, για το όνομα του κόμματός του. Ακόμα δεν πήγε στην κυβέρνηση και ψάχνει για νονούς. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε ένα βιντεάκι με νέους ανθρώπους να προτείνουν ονόματα για το νέο του κόμμα. Και από ό,τι φαίνεται θα το λέει ή πηξίδα ή χάθηκα. Λοιπόν, ακόμα και το Ιθάκι ακούστηκε. Έτσι, λοιπόν, οι προτάσεις που του κάνανε οι νέοι ήταν ορίζοντες, Ιθάκι, νέα πορεία, κυβερνός αριστερά, δηλαδή θα το λέει Κία, έτσι, Κία θα το λέει, και ελπίδα ξανά, Έλξα, Έλξα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι θα έχει πρόβλημα με τον Σιλιγάρδο, τον Κώστα. Εάν βγάλει το κόμμα του πηξίδα, θα έχει θέμα. Δηλαδή ο Κώστας πρέπει να κάνει κάτι. Σιλιγάρδο, εδώ, πνευματικά δικαιώματα.

Λοιπόν, έχω αρχίσει, μου έρχονται μηνύματα στο 693-2-9-07-8-9-8 και μου λένε αυτό που πήρε την Καρσιανού, το πες σοβαρά. Πολύ σοβαρά. Να ξαναπώ και κάτι άλλο μάλιστα για την κυρία Καρσιανού, γιατί θυμάστε, προσπαθούσαμε να την πάρουμε τηλέφωνο. Μία φορά την πετύχαμε, δεν έβγαινε στη γραμμή γιατί είχε εξέταση εκείνη την ώρα. Κβατική ιατρική, παιδιατρική, έτσι. Το έχουμε πει αυτό. Το ερώτημα λοιπόν που είχα θέσει εχθές και το ξαναθέτω σήμερα είναι ότι σε μια εταιρεία που έχει μαζί με τον κύριο Μωυσίδη, ο οποίος φαίνεται ως χρηματοδότης του κόμματος, ο οποίος φαίνεται ως μέλος του κόμματος, φαίνεται ότι έχουν κάνει μια αύξηση με το κεφαλαίο με 150.000 ευρώ ο καθένας. Εγώ απλά ρωτάω, κβαντική ιατρική βγάζει τόσα λεφτά? Να το γυρίσω κι εγώ το έργο, δηλαδή να πάω προς τα εκεί. Γιατί αν θυμάστε, ο κύριος Πλακιάς εδώ από την εκπομπή μας είχε πει ότι πρέπει να γίνει ένας έλεγχος στο πού πήγαν τα χρήματα από εκείνη την περιβόητη τη συναυλία. Λοιπόν, και ακούστε και μια είδηση τώρα τη τελευταία στιγμή. Μετά την αποχώρηση του κυρίου Καλπάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, τρομερή απώλεια, πλέον όλα τα κόμματα ζητάνε ποιοι θα, κοιτάνε ποιοι θα φύγουν από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ για να πάρουν κόσμο. Γιατί ξέρεις, ο καθένας από αυτούς, παιδί μου, έχει το δικό του κόσμο. Έχει τους πελάτες του, να το πούμε έτσι. Πελάτες, δεν το έλεγε κάποτε άλλος.

Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, θα γίνει ό,τι είχε γίνει επί Τσίπρα. Όταν ο Τσίπρας ανέλαβε το ΣΥΡΙΖΑ, άρχισε και μάζευε κομμάτια Πασόκ. Βέβαια, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε τα καλά κομμάτια και ο Τσίπρας πήρε τα άχρηστα. Γιατί αυτό το σου έβγαλε άχρηστο, δεν το λέω εγώ, δεν είναι δικιά μου διαπίστωση. Ο κύριος Τσίπρας, όταν έκανε εκείνο την παρουσίαση του βιβλίου, τους είχε πεταμένους όλους στην άκρη, τους έβγαλε όλους στην άκρη. Βέβαια, αξίζει να πούμε ότι ένα από τα στελέχη του κύριου Τσίπρα, εγώ το αγαπάω. Είναι, θεωρώ ότι θα κάνει τρομερή δουλειά. Είναι το καλύτερο άτομο που θα μπορούσε να διαλέξει για αυτή τη δουλειά. Δεν θα πω όνομα τώρα. Δεν θα πω την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, την οποία την εκτιμώ πάρα πολύ. Και θα σας πω και την είδηση. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου είχε αρνηθεί την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να κατέβει στις εκλογές, τις δημοτικές εκλογές για το Δήμο της Αθήνας, ως υποψήφια για το ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή αρνήθηκε τότε η κυρία Κουφονικολάκου, μπήκε στη θέση της ο κύριος Παπάς, που έγινε μετά ευρωβουλευτής. Είδες, κανείς δεν χάνεται. Αλλά για να δείτε ότι είναι σοβαρό άτομο η Θεόνη Κουφονικολάκου, τι έκανε. Δεν μπήκε.

Ναι, ναι, ήταν ένα τηλεφώνημα που λέγε πες πιο σοβαρά θέματα. Παραδείγματος χάρη, τι έγινε σήμερα με τον κύριο Ανδρουλάκη. Σοβαρό ατόπιμα του κύριου Ανδρουλάκη και θα το πούμε. Λοιπόν, και μάλιστα ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, είχε μια άμεση και αυστηρή αντίδραση κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, καθώς η ενέργεια του κόμματος να διαρρεύσει τους διαλόγους και τις τοποθετήσεις του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, έχει προκύψει θέμα πλέον, έτσι. Αυτό που είπε ο κ. Κακλαμάνης είναι ότι αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ένας ευτελισμός, αλλά κοινοβουλευτική εκτροπή. Και μάλιστα σε συνομιλία του με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, όπως έμαθα, προσέθεσε ότι θα παραπέμψει το θέμα στην Επιτροπή Διοντολογίας. Κάνανε φίλο και φτερό μία απόλυτη συνεδρίαση. Δεν ξέρω ποιος τους το είπε ότι μπορούν να το κάνουν, αλλά τώρα ξέρεις θα βγουν να πούνε. Ή το έκανε το λάθος ο λογιστής και δεν ήξερε ότι δεν πρέπει αυτό να βγει προς τα έξω, ή κάποιος από τους συμβούλους του κυρίου Ανδρουλάκη δεν ήξερε ότι αυτή η συνεδρίαση με τον διοικητή της ΕΕΠ, έτσι, είναι απόλυτη. Μετά μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αλλά το να βγάλεις προς τα έξω τους διαλόγους σε μια απόλυτη συνεδρίαση είναι ένα θεσμικό ατόπιμα. Αυτοί θα μας κυβερνήσουν, έτσι, κάποια στιγμή. Που δεν ξέρουν ούτε τα στοιχειώδη, ότι είναι απόλυτη συνεδρίαση. Τι να πω. Θα το ληστούμε και αυτό, θα το ληστούμε. Αυτό που μου λένε πάντως φίλοι νομικοί είναι ότι ο διαρρεύσας, όπως μου τον είπανε, πρέπει να αποκλειστεί από μελλοντικές ενημερώσεις και να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη δίωξή του. Γιατί μιλάμε για μια απόλυτη συνεδρίαση με τον αρχηγό της ΕΕΠ.

Λοιπόν, ένας φίλος από την Αθήνα τώρα, μέχρι να διαβαστώ, θα κάνω διάλειμμα. Δεν μπορώ να συνεχίσω την εκπομπή με αυτό το μήνυμα που έλαβα. Λοιπόν, η καλύτερη ιδέα για όνομα κόμματος στον Αλέξη Τσίπρα είναι ένα. Στο χιλιαστό. Coming to the tree. They strung up a man. They say who murdered three.

Λοιπόν, φτάσαμε εδώ. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο σας θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, πριν από λίγο και ο Ξοχοίδης μίλησε για τα βορίζια. Μίλησε για την οικογένεια αυτή που έχει συλληφθεί τώρα, που κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση. Και άρχισε και τις προσταφαιρέσεις. Μέχρι στιγμής έχουν πιάσει 4 εγκληματικές οργανώσεις, έτσι. Λοιπόν, και είπα λες 15. Λοιπόν, θυμάστε που χθες κάναμε την προσταφαίρεση. Λέγαμε 1, 2, 3. Τώρα έχουν μείνει 15. Το είπε ο κύριος Υπουργός. Από ό,τι φαίνεται, πρέπει να αρχίσουν. Είναι αυτό που μας είχε πει η κυρία Δημοκλίδου εδώ σε αυτή την εκπομπή. Ότι σε λίγες ημέρες θα έχετε πολλή δουλειά όλοι οι αστυνομικοί συντάκτες. Το είχε πει, το είχε πει. Το ακούσαμε. Τώρα το πιστεύουμε. Λοιπόν, ο κ. Σουχοίδης πριν από λίγο μίλησε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Κρήτη και μάλιστα όπως ανέφερε, το πρόβλημα στην Κρήτη συμπυκνώνεται σε 15 οικογένειες. Το ξαναπώ λίγο. Το πρόβλημα στην Κρήτη συμπυκνώνεται σε 15 οικογένειες. 150 αστυνομικοί έχουν έρθει εδώ στην Κρήτη κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Ξέρετε τι έχει να γίνει, έτσι. Δεν τους ξέρει κανένας αυτούς τη φάτσα. Παλιά τους ξέρανε. Λέγα, εκεί στο τμήμα του, ξέρεις. Τώρα δεν τους ξέρουν. Μιλάμε για τρομερή δύναμη, πυρός, μάχης, 150 άτομα. Δεν είναι λίγα. Και είδατε τι κάνει ο έτσι εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, σήμερα ο κύριος Ξοχοίδης έστειλε ένα χειρό μήνυμα κατά της εγκληματικότητας, αποκαλύπτοντας και αυτό που σας έλεγαμε και εμείς το χθες, ότι έχουν γίνει προσταφαιρέσεις και τώρα είναι περίπου 15 οικογένειες που λειτουργούν ως εγκληματικές ομάδες. Ανακοίνωσε τη στελέχωση του νέου παρανθήματος αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Ξέρετε ότι από το πολιτικά.gr είδατε πρώτο το κτίριο το οποίο θα στεγαστούν αυτοί οι 150 αστυνομικοί. Και παράλληλα αναφέρθηκε στην έξαρση της κοινωνικής βίας, στην ενδοοικογενειακή κακοποίηση, τη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και τη νέα επιχειρησιακή στρατηγική της ελληνικής αστυνομίας.

Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και είπε ο Υπουργός σήμερα είναι ότι υπάρχουν 25.000 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και 13.000 συλλήψεις. Έχουμε γίνει τόσο βιαίος λαός και δεν το ξέραμε, ρε γαμώτο. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν και αυτή η αναφορά που έκανε στα ναρκωτικά και ειδικά στην κοκαίνη. Και μάλιστα αυτή η φράση του έχει γίνει πάρα πολύ φθηνή. Δείχνει πόσο δύσκολο πλέον είναι και το έργο των διώξεων ναρκωτικών να του κυνηγάει, έτσι. Γιατί όταν είναι πολύ φθηνό, ξέρεις, πάει παντού. Αν είναι ακριβή, πάει σε λίγα μέρη. Αυτό εννοεί. Αυτό είναι το νόημα. Όταν είναι το προϊόν πάρα πολύ ακριβό, ξέρεις που θα το βρεις. Είναι 2-3 σημεία. Όταν όμως είναι freelance, πάρτο, είναι ελεύθερο και πολύ έτσι φθηνό, το βρίσκεις παντού. Αυτό όμως που έχει σημασία να πούμε ότι τον τελευταίο καιρό εντοπίζονται τεράστιες ποσότητες. Δηλαδή η αστυνομική, τα τελωνία μέσω του λιμανιού του Πειραιά ειδικά δείχνουν ότι έχει γίνει καλή δουλειά και οι ποσότητες που πλέον εντοπίζονται είναι τεράστιες. Και γι' αυτό έχει γίνει και πάρα πολύ φθηνή. Λοιπόν, και μάλιστα αναφέρθηκε και στην εξάπλωση νέων συνθετικών χημικών ουσιών που παραγάγονται κυρίως στη Μέση Ανατολή και την Ασία. Λοιπόν, μπείτε στο πόλη.gr να δείτε όλο το θέμα αυτό με τον κύριο Ξοχοίδη και πριν πάμε στον καλεσμένο μας σε περίπου 3-4 λεπτά θα σας πω ποιος είναι, να σας πω το εξής. Ένας άνθρωπος σήμερα φέρεται ότι έδωσε μια πολύ σπουδαία κατάθεση στην ελληνική αστυνομία σχετικά με την εγκληματική οργάνωση, τη φαινόμενη εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται εδώ από τα Βορίζια ότι είχε προβεί στα πάντα, στο μισό ποινικό κώδικα. Λοιπόν, έχει δώσει μια πολύ σημαντική κατάθεση. Δεν πρόκειται για τον άνθρωπο που παραχώρησε το σπίτι του στην οικογένεια και το έδωσε, ενώ το είχε φτιάξει, το είχε έτοιμο, το είχε πληρώσει. Ξαφνικά το σπίτι άλλαξε χέρια, κανείς δεν ξέρει πώς. Θα διαπιστωθεί αυτό από την έρευνα. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό που σας έλεγα χθες επιβεβαιώθηκε αργά το βράδυ από τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Τι είπε ο Μαργαρίτη Σχοινά, ότι αυτή η υπόθεση στα Βορίζια είναι με την οικογένεια από τα Βορίζια, είναι αυτό που θέλουμε να λύσουμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για τρομερά ποσά, 586.407 και κάτι ψηλά, όπως το λέω από χθες, είχαν περάσει στα χέρια της οικογένειας μέσω των γυναικών. Οι οποίες γυναίκες είναι και αυτές κατηγορούμενες, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η ψαλίδα έχει ανοίξει, η οικονομική αστυνομία το ψάχνει πάρα πολύ και αναμένεται σύντομα να έχουμε εξελίξεις. Μπορεί να έχουμε και δεσμεύσεις περιουσιών. Μπορεί να έχουμε δεσμεύσεις λογαριασμών. Μπορεί πολλά. Η οικονομική αστυνομία έχει τον τρόπο να κινείται έτσι όπως κανείς δεν μπορεί να μαντέψει. Και γίνονται όλα ξαφνικά. Λοιπόν, και από τη στιγμή που έχει μπει στη μέση στο τραπέζι και η ΑΔΕ αλλά και η οικονομική αστυνομία, να περιμένετε σύντομα εξελίξεις. Λοιπόν, βάζουμε ένα τραγούδι και σε λίγο περνάμε στα ελληνοτουρκικά. Γιατί το μπουζούκι θέλει να το πάρουν δικό του. Το ζεμπέκικο το θέλει να το πάρουν δικό του. Έχει κατοχηρηθεί από το 2022 στην άλλη πολιτιστική κληρονομία της Ελλάδας. Ψηφίζουν ένα νόμο, λέει, στην Τουρκία τώρα, ο οποίος θα μπορεί να μας πάρει τα νησιά. Πώς μπορούν τώρα αυτοί να κάνουν νόμο εκεί και να παίρνουν τα δικά μας τα νησιά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Όμως, πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια πρακτική, υπάρχει μια στρατηγική της Τουρκίας που είναι συνεχόμενη. Γι' αυτό λοιπόν κοντά μας θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο να μας τα εξηγήσει, γιατί πρέπει να καταλάβουμε και εμείς τι γίνεται. Γιατί χθες είδα ένα χάρτη που ήταν και καλά η γαλάζια πατρίδα που υποστηρίζουν ότι οι Τούρκοι και ακουμπούσε το Λασίθι. Δηλαδή η γραμμή ακουμπούσε το Λασίθι. Να μας πει ο κ. Δεσποτόπουλος λοιπόν σε λίγο που ξέρει αυτό το θέμα πάρα πολύ καλά. Τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε τον κύριο Δεσποτόπουλο.

Λοιπόν, έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με το θέμα αυτό που σας είπα και πριν. Γιατί ο κόσμος δεν ήξερε ότι αυτή η συνεδρίαση που έγινε σήμερα στη Βουλή ήταν απόλυτη. Είναι μια απόλυτη συνεδρίαση όπου η ΕΕΠ ενημερώνει. Αυτό δεν είναι για να γίνει φεύγολαν. Γι' αυτό και έχουμε τον κύριο Δεσποτόπουλο σε λίγο στη γραμμή. Να μας πει και γι' αυτό. Θα το ρωτήσω και γι' αυτό. Γιατί πραγματικά ο κύριος Εκραμάνης παραπέμπει στην Επιτροπή Διοντολογίας τις διαρροές που γίνανε από την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ. Ρε παιδιά, ο διοικητής της ΕΕΠ δεν είναι ο Ακύλας. Από τη Eurovision να το βγάζουμε στον αέρα, τι είπε ο Ακύλας στην τάδε εκπομπή, ξέρω εγώ, της Βουλγαρίας που βγήκε. Η Ντάρα, έτσι, δεν είναι Eurovision. Είναι ο διοικητής της ΕΕΠ. Είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Είναι μια μυστική υπηρεσία. Αν να την κάνουμε φανερή, θα τη λέγαμε τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Δεν είναι όμως. Λοιπόν, γι' αυτό να καταλάβουμε όλοι ότι δεν είναι όλα πλέον όπως τα θέλουν οι άλλοι. Υπάρχει μια διάχυτη έτσι κατάσταση πλέον από το Πασόκ ότι ό,τι κάνουμε εμείς είναι σωστό, ό,τι κάνουν οι άλλοι είναι λάθος. Το κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό παλιά και πήγε στο 4%. Το κάνανε και άλλοι και πήγανε ακόμα πιο κάτω. Βλέπετε ότι όλη η Ελλάδα πλέον κάθεται και βλέπει με popcorn τους τσακωμούς του Κωνσταντοπούλου, όχι γιατί τους ενδιαφέρει τι λέει, αλλά για τις εκφράσεις που χρησιμοποιεί. Και αυτό είναι πολύ βασικό να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι όλα αυτά που γίνονται δεν γίνονται μόνο και μόνο για να γελάμε. Αν και αυτό που έκανε ο κ. Ανδρουλάκης τώρα να διαρρεύσει μέσω, δεν ξέρω ποιος συνεργάτης το έκανε, να διαρρεύσουν ό,τι υπόθηκε στη μυστική συνεδρίαση, εντάξει, είναι θέμα, είναι θέμα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, έτσι. Λοιπόν, ακούμε το τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο με τον κύριο Δεσποτόπουλο να μας τα πει και αυτά. Θα το ρωτήσω και γι' αυτό, θα ξέρει σίγουρα να μας πει τι πρέπει να γίνει και από εκεί και πέρα θα έχουμε κι άλλα. Σας έχω και καρχαρίες σήμερα, συμβουλές για καρχαρίες με τον κύριο Γιώργο Βάλη, όπου θα τον έχουμε στο τέλος εκπομπής, να μας πει για τις καρχαρίες. Ήταν να βγάλω κι άλλο ένα καλεσμένο, αλλά δεν θα τον βγάλω. Θα τον έχω κρατήσει για αύριο, καβάντζα. Γιατί για τον κύριο Κασελάκη παραχωρήσαμε μισή ώρα της εκπομπής μας στον Χρήστο Κόρσα που έκανε μια φοβερή συνέντευξη για τον Στέφανο Κασελάκη, με τον Στέφανο Κασελάκη. Γεια σας. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και εδώ είμαστε. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε σχόλια στις πατρίες σας και ό,τι άλλο θέλετε. Ήδη έχουν έρθει πάρα πολλές ερωτήσεις για τον κύριο Δεσποτόπουλο, που ξέρω ότι όποτε είναι εδώ στη γραμμή μας και εδώ στην παρέα μας, μας ενημερώνει σωστά. Καλησπέρα κύριε Δεσποτόπουλε.
1: Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Ξέρετε, εδώ στην Κρήτη έχουμε τρομάξει, γιατί βγήκε αυτός ο χάρτης γαλάζιας πατρίδας και ακουμπάει το λασίθι. Δεν ξέρω, να φοβόμαστε, τι λέτε εσείς?
1: Όχι, το σίγουρο είναι ότι δεν φοβόμαστε. Αυτή η ιστορία της γαλάζιας πατρίδας στην πραγματικότητα έχει ξεκινήσει από τους Τούρκους από το 1974 και έχει ενταθεί από το 1982, όταν υιοθετήθηκε τον οργανισμό από πολλές χώρες του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που δίνει πολλά δικαιώματα στα νησιά, τα ξεκαθαρίζει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι καινούριο. Η γαλάζια πατρίδα απλά οπτικοποιεί. Δηλαδή όλες οι παράλογες απαιτήσεις των Τούρκων τις αποδίδει σχηματικά.
0: Ναι, οπτικοποιεί αυτό που θέλουν οι Τούρκοι όμως. Οπτικοποιεί αυτό που θέλουν οι Τούρκοι.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Ναι, οπτικοποιεί αυτό που θέλουν οι Τούρκοι, όχι ότι...
1: Ναι, το οποίο ξέρετε έχει παραλογισμούς, πραγματικά παραλογισμούς. Θα σας δώσω κάτι πολύ,
0: ναι, ναι,
1: ένα χαρακτηριστικό. Όταν λένε οι Τούρκοι αποκλειστική οικονομική ζώνη τουρκική, το Μισό Αιγαίο, για να καταλάβουμε με απλά λόγια τι λένε, ότι ανάμεσα από δύο ελληνικά νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο θα μπορούν να ψαρεύει ο Τούρκος ψαράς και ο Έλληνας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας αφήσουμε στην άκρη το διεθνές δίκαιο που δικαιώνει την Ελλάδα. Ας αφήσουμε στην άκρη τη γεωγραφία που τα νησιά είναι εκεί, τα βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε και στην κοινή λογική. Δεν μπορείς να απαιτείς ανάμεσα από δύο ελληνικά νησιά να μπορεί να ψαρεύει ο Τούρκος ψαράς και να μπορεί να ψαρεύει ο Έλληνας. Διότι η Αλία είναι μέρος αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.
0: Ναι.
1: Εν τέτοια περιπτώσει, αυτά είναι παραλογισμοί, είναι γνωστοί. Μας ενοχλούν βεβαίως. Έχουμε έναν κακό γείτονα. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και αυτό το δείχνει τώρα συνεχόμενα. Το δείχνει τώρα. Το δείχνει πάρα πολύ. Ενώ είχαμε μια έτσι ήπια κατάσταση όλο αυτόν τον καιρό, ξαφνικά γύρισε το κουμπάκι. Δεν ξέρουμε γιατί.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω τι γίνεται. Το τελευταίο, η Τουρκία μάλλον παρανόησε τι εννοούμε εμείς ήρεμα νερά. Η Τουρκία θεώρησε ότι πιθανά ότι με τη διακήρυξη των Αθηνών,
0: ναι,
1: την περίφημη αυτή διακήρυξη φιλίας, εννοούσαμε εμείς ότι θα παραιτηθούμε από δικαιώματά μας, από κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει. Έχει λοιπόν η Τουρκία εκλάβει ως τέλος πάντων τετελεσμένα,
0: ναι,
1: αυτά που γίνονται, η συνεργασία που έχει η Ελλάδα με τη Σεύρον, το που παραχωρήσαμε κόπεδα που μέρος των οποίων επικαλεί το τουρκο-ολυμπικό μνημόνιο, άρα παχυρώνει τη σπράγμαση, έχει ενοχληθεί λόγω της συνεργασίας που είχε αναπτυχθεί μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Υπάρχει και ένας παροξισμός στην Τουρκία αυτή τη στιγμή ότι θα είναι επόμενος στόχος του Ισραήλ και ότι εμείς τους τέλος πάντων τους υποστηρίζουμε στο να μπλεχτούμε όλοι μας σε ένα πόλεμο, το οποίο είναι επίσης παράλογο.
0: Ναι.
1: Και η ουσία είναι ότι η Τουρκία θέλει θαλάσσιες ζώνες. Θέλει θαλάσσιες ζώνες που δεν τις ανήκουν όμως. Δεν είναι τυχαίο, ξέρετε, ότι η Τουρκία όταν ο Ατατούρκ, όταν έρισε την Άγκυρα για πρωτεύουσα του νεοσύστατου τουρκικού κράτους, είχε τον νου του στην γεωργική παραγωγή. Δεν είχαν καταλάβει οι Τούρκοι την αξία τόσο της θάλασσας.
0: Δηλαδή ακολουθούν την τακτική PES-PES.
1: Ακολουθούν την τακτική διεκδικό, ώστε,
0: ναι,
1: κάποια στιγμή είτε να μας βρουν εμάς δυναμία,
0: ναι,
1: και επιχειρησιακά να επιχειρήσουν.
0: Αυτό δεν πρόκειται να γίνει από ό,τι καλά.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί η αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας είναι πολύ υψηλή. Η Ελλάδα δεν είναι η Συρία διαλυμένη μετά από εμφύλιο.
0: Και από ό,τι φαίνεται είμαστε πιο ισχυροί από την Τουρκία πλέον, έτσι. Γιατί βλέπουμε εκεί για κάτι χαλασμένα, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν S-400, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλά από τα όπλα και ζητάνε τώρα βοήθεια από τη Γερμανία. Δηλαδή παίρνουν όπλα από τη Γερμανία τώρα. Και δείχνει την κατάσταση αυτό.
1: Η περιπέτεια στο Ιράν έδειξε πρώτα απ' όλα ότι η Τουρκία έχει μεγάλο πρόβλημα αεράμινας.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δηλαδή πυραυλικά συστήματα. Πώς έχουμε εμείς τους Patriot, τις στοιχείες κτλ. Και επειδή είναι μια μεγάλη χώρα, δεν έχει αντιπυρηνική άμυνα. Αυτό είναι πολύ προβληματικό για την Τουρκία. Όμως στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε να την ανησυχεί σε σχέση με εμάς, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μια επιθετική δύναμη.
0: Ακριβώς.
1: Η Ελλάδα θα στοχεύσει στην Τουρκία μόνο αν δεχτεί επίθεση. Θα χρειαστεί να απαντήσει δηλαδή. Αυτό λοιπόν που νομίζω ότι κάνει η Τουρκία είναι ότι προσπαθεί να απαντήσει στις εξελίξεις,
0: ναι,
1: διότι βλέπει ξαφνικά να πηγαίνουν στην Κάρπαθο, να φεύγουν και στη θέση τους να πηγαίνουν μοιράς. Το αναφέρω αυτό διότι η Τουρκία έχει μια θεωρία ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
0: γενικώς
1: πρακτικά από τα μισά νησιά του Αιγαίου θα πρέπει να είναι αποστατικοποιημένη ζώνη. Άλλος ένας παραλογισμός.
0: Και διεκδικούν 152 λοιπόν, τώρα, έτσι. Διεκδικούν 152 τώρα με αυτό το νόμο που πάνε να φτιάξουν.
1: Η διεκδίκηση κυμαίνεται από 110 μέχρι 152 νησίδες ναι. και νησιά, κατά το διεθνές δίκαιο όλα νησιά είναι. Οι Τούρκοι έχουν το εξής παράλογο, την εξής σκέψη. Ό,τι λέει δεν αναφέρεται ρητά στις συνθήκες με τις οποίες παραχωρούνται νησιά στην Ελλάδα,
0: ακριβώς.
1: τότε αυτά δεν ανήκουν στην Ελλάδα. Αλλά σε ποιον ανήκουν? Α, στην Τουρκία, αφού ανήκαν στο Οθωμανική Αυτοκρατορή και είμαστε ο φυσικός διάδοχος. Εδώ όμως η Τουρκία κάνει δύο άλματα λογικής τεράστια. Το ένα είναι ότι υπάρχει συνθήκη της Λοζάνης που αναφέρει ρητά μέσα, που έχει υπογράψει η Τουρκία και είναι μεταγενέστερη οποιασδήποτε παραχώρηση νησιών στην Ελλάδα, που λέει ότι εγώ έχω μόνο ύβρο τένεδο ναι. και τα δικαιώματά μου περιορίζονται στα 3 μίλια από τις τουρκικές ακτές. Τελεία παύλα. Τα είναι για παράδειγμα, είναι εκτός των 3 μιλίων.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο, να σας δώσω πάλι ένα παράδειγμα για τα Ήμια. Τα Ήμια είναι κάποιες νησίδες που είναι σε ένα ευρύτερο σύμπλεγμα. Δεν μπορεί ο νομοθέτης, όταν κάνεις μια συνθήκη και λες παραχωρώ για παράδειγμα τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα ή παραχωρώ τις Κυκλάδες ή τέλος πάντων αναγνωρίζει το Ιόνιο ανοίξει στην Ελλάδα, δεν μπορείς να καταγράψεις και την τελευταία από τις χιλιάδες νησίδες.
0: Έλα.
1: Στη σύμβαση λοιπόν παραχώρησης των Ημίων τι έγραφε? Και τις παρακείμενες νησίδες. Και στους χάρτες που είχε η Τουρκία όλα τα χρόνια μέχρι και τη δεκαετία του 90, τα Ήμια τα ανέγραφε ως ελληνικό έδαφος. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε επίπεδο δικαίου και λογικής αυτά απαντώνται. Το ξέρει η Τουρκία, αλλά προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, προσπαθεί να ασκήσει πίεση, προσπαθεί να εκφοβήσει, θεωρώντας ή ελπίζοντας ότι η Ελλάδα κάποια στιγμή θα καμφθεί και θα συζητήσει θέματα που δεν συζητά.
0: Για να δούμε πώς θα φτάσει. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δεσποτόπουλε. Μάθατε σήμερα για τη συνεδρίαση στη Βουλή που είχαν με τον κύριο Δεμήρη?
1: Δεν γνωρίζω. Γνωρίζω για την, ναι. για την συνεδρίαση στη Βουλή. Υπήρχαν διάφορες πληροφορίες, αλλά δεν μπορώ.
0: Ναι, είναι απόρριτη αυτή η συνεδρίαση, έτσι. Είναι απόρριτες αυτές οι συνεδριάσεις.
1: Βεβαίως είναι απόρριτη και πρέπει να είναι απόρριτη.
0: Το ότι κυκλοφόρησαν. Θέματα... Ναι. Το ότι κυκλοφόρησαν τώρα από το Πασόκ όμως οι διάλογοι και ό,τι διεμήθηκε μέσα από τον κύριο Δεμήρη, είναι, πιστεύετε κι εσείς, όπως το χαρακτηρίζει τώρα όπως το χαρακτηρίζουν, ατόπιμα από τον Πασόκ, δηλαδή να διαρρεύσουν όλα αυτά?
1: Θα σου πω το εξής. Δεν ξέρω από πού έγινε η διαρροή ή τι διαρροή έγινε. Εγώ ξέρω το εξής. Όταν ένα κράτος θέλει να είναι σοβαρό και να λέγεται σοβαρό, όταν μια συνεδρίαση να γίνει και κλεισμένων των θυρών, ειδικά όταν μιλάμε για θέματα εθνικής ασφαλείας,
0: με το διοικητή σε είπε, έτσι.
1: Πρέπει να είναι κλειστές, τα αυτιά πρέπει να είναι κλειστά, τα μικρόφωνα πρέπει να είναι κλειστά και για μένα δεν επιτρέπεται η παραπάνω διαρροή από τον καθέναν.
0: Αλίμονο
1: αν τα θέματα ασφάλειας τα θέταμε σε δημόσιο διάλογο για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας ή για άλλης σκοπιμότητας. Άρα, ακόμα και αν κάτι έχει ενδιαφέρον για το κοινό ή δικαιολογεί ή δικαιώνει αν θέλετε έναν πολιτικό αρχηγό,
0: ναι.
1: όταν είμαστε σε κλειστή αίθουσα για θέμα εθνικής ασφάλειας, ό,τι λέγεται για μένα πρέπει να μείνει εκεί.
0: Ήδη έχει αρχίσει τώρα από τον κύριο Κακλαμάνη μια έρευνα. Το πάνε πολύ σκληρά γιατί δεν έπρεπε να γίνει. Μιλάμε για... δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Θεσμική απρέπεια το χαρακτηρίσαν.
1: Αν θέλετε να επεκταθώ λίγο και στο πώς αντιμετωπίζουμε τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Οι υπηρεσιακοί ναι. παράγοντες, ειδικά της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, είναι εδώ για να διασφαλίσουν τη δική μας ειρήνη. Είναι λάθος για μένα, για πολιτικούς λόγους, μην χρησιμοποιήσω τη λέξη σκοπιμότητες,
0: ναι.
1: να βγάζουμε στη σύνταξη, επιτρέψαμε την έκφραση υπηρεσιακούς παράγοντες. Ας τους αφήσουμε εκτός της πολιτικής να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν μπορούμε τώρα να διαπομπεύουμε τον επικεφαλής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
0: Μα γι' αυτό λέγεται και μυστική υπηρεσία.
1: Ακριβώς και γι' αυτό εντάξει υποτίθεται ότι αυτές οι... Όχι υποτίθεται, αυτού του είδους ενημερώσεις είναι άκρως εμπιστευτικές και είναι πάντα και κλεισμένων των θυρών. Δεν είναι ανοιχτές στο κοινό. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα όριο διαφθορυπτός στην πολιτική αντιπαράθεση, διότι το εθνικό συμφέρον είναι πάνω απ' όλα.
0: Και από ό,τι φαίνεται θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία, γιατί Μιλάμε για την απόλυτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι ένα σημαντικό θέμα. Εγώ σας είπα την άποψή μου, θα πρέπει όταν συζητούνται θέματα τα οποία μπλέκουν θέματα ασφάλειας, υποκλοπών, λειτουργίας εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών κτλ. Θα πρέπει να είναι και κλεισμένο των θυρών. Θα μπορούσαν ερωτήματα που τέθηκαν εκεί να τεθούν δημόσια από την αντιπολίτευση, για παράδειγμα, λέγω προς την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι βοηθούν για ροές. Αν όντως έγιναν κιόλας, δεν το ξέρω.
0: Ναι,
1: δεν θέλω
0: αυτό
1: καταδικάζω ανθρώπους. Βασίζομαι στο τι ακούω στα μέσα ενημέρωσης και τι γράφεται και τι λέγεται αυτές τις ώρες.
0: Δημοσιοποιήθηκε η παρέμβαση του Προέδρου του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη.
1: Ναι, το διάβασα. Διάβασα σε μέσα ενημέρωση.
0: Και τα ερωτήματα, εντάξει, που έθετε τώρα στον διοικητή, εντάξει, να βγουν λίγο προς τα έξω. Θα μπορούσε να πάρει την ενημέρωση και να κάνει μια δήλωση μετά. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν ξέρω τώρα αν είμαι σωστός ή όχι. Αλλά το θεωρώ και εγώ πολύ σημαντικό να μιλάς με τον διοικητή της ΕΕΠ. Και εντάξει, τι να πω. Θα τα βρουν, γιατί κάνει και από ό,τι φαίνεται ο κύριος Κακραμάνης θα το πάει πολύ σκληρά. Δεν τους άρεσε σε κανέναν αυτό. Λοιπόν, αυτό. Να μην φοβόμαστε εδώ στην Κρήτη για τους Τούρκους, έτσι. Να μείνουμε σε αυτό.
1: Όχι. Καταρχάς, ούτως ή άλλως είναι στακός. Αλλά και η Τουρκία δεν πρόκειται και δεν το έχει κάνει και δεν θα το κάνει να μπει σε μια στρατιωτική αντιπαράθεση με την Ελλάδα.
0: Ναι, δεν τη συμφέρει τώρα.
1: Και κατά καιρούς προσπαθεί να δημιουργήσει κάποιο είδος ένταση, ελεγχόμενη κατά κανόνα, προκειμένου να μας σύρει σε ένα διάλογο εφόσον συσύλλει.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν γνωρίζει πολύ καλά ότι πρώτα απ' όλα η Ελλάδα έχει συγκροτημένο στρατό. Αυτή την περίοδο αντικειμενικά, δεν σας το λέω εσένας, αλλά είναι μια παραδοχή. Είμαστε νομίζω στο καλύτερο σημείο που ήταν το στράτευμά μας από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Αέρας, θάλασσα, ξηρά, δεν μπορώ να σκεφτώ σημείο στο οποίο δεν θα σας πω ότι υπερτερούμε, ότι δεν είμαστε σάξι των Τούρκων. Και οι Τούρκοι είναι και λίγο σουρτάκιδες, επιτρέψουν την έκφραση.
0: Πώς το είπατε?
1: Ποτέ δεν μπλέκουν σε μια αναμέτρηση. Αν δεν είναι βέβαια για το αποτέλεσμα. Γι' αυτό μπορούν και υψώνουν φωνή, τέλος πάντων, έπαρσης και υπερηφάνειας, αντιμετωπίζοντας χώρες γυαλιμένες όπως η Συρία με τα αυτοκίνητα, δραστηριοποιούνται στη Λιβύη, προσπαθούν να διευθετήσουν θέματα στο Λίβανο. Δεν μπορούν να το κάνουν στην Ελλάδα.
0: Δεν μπορούν. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Υπάρχει μια αφύπνιση ευρωπαϊκού χαρακτήρα πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξένοι Τούρκοι ότι. Και αυτό θα παίξει το ρόλο του, θα μπουν σε μια περιπέτεια με την Ευρώπη.
0: Μα, για να το δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα.
1: Εγώ. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Δεσποτόπουλε. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δεσποτόπουλος, εθνολόγος, ιστορικός, ειδικός για τα τουρκικά θέματα. Μας κατατόπισε πλήρως. Δεν φοβόμαστε στην Κρήτη, που είδαμε μια γραμμούλα από τους Τούρκους να κουμπάει, ξέρω εγώ, το λασίδι. Αλλά επειδή υπάρχουν κάποιοι, ξέρεις, τρελοί πολεμοκάπηλοι και πολεμοχαρείς και πολεμο. Αλλά κάνουν πόλεμο μόνο με την κυβέρνηση εδώ και το χρησιμοποιούν αντιπολιτευτικά. Τι γίνεται με την Τουρκία? Γιατί η Τουρκία κάνει αυτό? Τι μας νοιάζει εμάς τι κάνει η Τουρκία? Δεν μας νοιάζει. Ας βγάλει 15 νόμους που να λέει ότι απαγορεύεται στον ήλιο να δύσει από την Δύση και να δύσει από την Ανατολή. Δηλαδή, ας το κάνει νόμο. Μπορεί να γίνει? Όχι. Είναι το ίδιο παράδειγμα. Μου το έλεγε ένας πολύ σοφός άνθρωπος αυτό. Ότι ας κάνει νόμο, λέει, που να δει ο ήλιος από την Ανατολή. Θα δύσει? Όχι. Οπότε, ξέρεις, είναι και αυτό που λέμε καμιά φορά εμείς. Ποιος λέει κάτι για σένα? Αυτός. Άρα δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Γιώργο Βάλη, τον πρόεδρο της ΠΕΠΙΕΘ, ο οποίος θα μας πει για τους καρχαρίες. Έχει

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three.

Λοιπόν, έχουν έρθει τρομερά μηνύματα σχετικά με αυτή την ιστορία με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί ξέρετε, εδώ στο Ηράκλειο ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πάρα πολλούς φίλους. Λοιπόν, αυτή η διαρροή που έγινε της παρέμβασής του ήταν της δικιάς του παρέμβασης, έτσι. Δεν είπε τρομερά μυστικά, αλλά είναι μια απόλυτη συνεδρίαση, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να την κάνεις φίλο και φτερό. Λοιπόν, ξεκίνησε νέο μαναφούκι τώρα μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, γιατί πραγματικά πρέπει κάποιος να εξηγήσει το τι ακριβώς συνέβη. Έτσι. Λοιπόν, μπορεί ο κ. Ανδρουλάκης να φοβήθηκε ότι η κυβέρνηση δεν θα βγάλει προς τα έξω τα αιτήματα και τα ερωτήματα που έθεσε προς τον κ. Δεμήρη. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα πώς θα το συνεχίσουν. Πάντως ο κ. Κακλαμάνης το πάει τέρμα το έργο. Λοιπόν. Αύριο είναι Παρασκευή και απολογούνται, όπως είπαμε, οι τρεις, ο Θείος και τα δύο ανήψια από τα Βορίζια που φέρονται να έχουν κάνει το μισό ποινικό κώδικα στους συμπολίτες τους εκεί στους χωριανούς τους. Από ξυλοδαρμούς και απειλές μέχρι κάψιμο αυτοκινήτων, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ό,τι υπάρχει στον ποινικό κώδικα το έχουν μέσα στη δικογραφία. 2.000 τόσες σελίδες η δικογραφία, 100 τόσες στο διαβαστικό. Φανταστείτε τώρα τι έχει να γίνει στα δικαστήρια.

0: ωραίο, ε. Ωραίο τραγούδι. Είναι φοβερό. Coming to the tree. They strung up a man. They say who murdered three. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ στο διαδίκτυο την κυρία Καριστιανού. Έκανε μια δήλωση η οποία λέει: δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί. Τι είναι αυτό? Αύριο γιορτάζει ο γιος μου. Εγώ δεν ασχολούμαι με Καριστιανού αύριο. Τέλος. Άσε που γίνεται 6,5 ώρα. Οπότε δεν θα έχω εκπομπή. Θα έχω τελειώσει 6. Οπότε θα έχω φύγει να πάω να τον πάρω. Οπότε γεια σας. Έχω όμως μια φωτογραφία στο κινητό μου, η οποία είναι, ξέρετε, αυτή η αυθόρμητη συγκέντρωση που θα γίνει αύριο για την κυρία Καριστιανού. Έχει ένα κομμάτι μέσα πολύ περίεργο. Λοιπόν, τι έχω μάθει, δεν το έχω μάθει, το έχω δει βασικά. Υπάρχει μια έτσι υπηρεσία, ακόμα και από το Σύνταγμα. Δηλαδή η παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Αλλά στο Σύνταγμα θα υπάρχουν λεωφορεία τα οποία θα σας μεταφέρουν δωρεάν στη Θεσσαλονίκη, εάν θέλετε να στηρίξετε από κοντά αυτό το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Λοιπόν, αυτά τα λεωφορεία θα τα βρείτε στο Σύνταγμα. Υπάρχει μάλιστα και μια ανακοίνωση στο Facebook από μια κυρία, η οποία έχει και το τηλέφωνο της πάνω για να την πάρετε να κλείσετε θέση. Και μάλιστα σε αυτό το μικρό έτσι, σε αυτή τη μικρή ανάρτηση που έχουν κάνει στο Facebook, λέει να βιαστείτε γιατί υπάρχουν λίγες θέσεις. Εγώ θα σας θυμίσω τώρα κάτι από μια παλιότερη συνέντευξη της κ. Καριστιανού.
1: Ο Καριστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες. Θέλει να πολιτευτεί. Θα πολιτευτείτε, κύριε Καριστιανού. Νομίζω ότι όλα αυτά λέγονται σκοπίμως προκειμένου να τραβήξουν από την ουσία του θέματος. Η ουσία του θέματος είναι αυτά τα νομικά κείμενα που στέλνουμε.

0: τα ερωτήματα που θέλω να απαντήσει. Αυτή είναι η ουσία. Και όχι αυτό που φαντάζονται οτιδήποτε άλλο. Μπορώ να μας απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα. Ούτε εσείς μου απαντήσατε όμως. Αυτό είναι όχι. Είναι ένα όχι, ναι. Εγώ έχω ένα συγκεκριμένο σκοπό και στόχο. Δηλαδή, καριστιανό.
1: Άρα δεν θα απολυτευτεί. Αυτό δεν είχε πει στην κυρία Ράνια Τζίμα.

0: Όπως ακούσατε λοιπόν, στην κυρία Ράνια Τζίμα, τη φίλη μου, είχε κάνει μία δήλωση ότι δεν θα πολιτευθεί. Έτσι. Λοιπόν, πολιτεύεται. Πολιτεύεται. Ακούστε το.
1: Είδαμε χθες το βίντεο που αναρτήσατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί επιλέγετε τώρα να ανακοινώσετε το κόμμα σας?
2: Τι εννοείται γιατί επιλέγω τώρα? Πότε θα έπρεπε να επιλέξω? Αύριο.
1: Ποιος είναι ο...
0: Αύριο λοιπόν θα ανακοινωθεί. Έτσι. Αυτό είναι για να δείτε τις δύο διαφορετικές εκδοχές της κυρίας Χριστιανού. Η μία που έλεγε ότι δεν πρόκειται να πολιτευθεί και ότι όλα αυτά τα λέμε σκοπίμως οι δημοσιογράφοι. Εμείς οι κακοί δημοσιογράφοι τα λέμε σκοπίμως. Είναι ντροπή μας. Και τι βλέπουμε τώρα? Την ανακοινώση του κόμματος αύριο. Πώς λες να το λένε? Πώς λες να το λένε? Ξεκίνα. Ξε. Αλλού από το ξε θα πάνε τελικά, είδες. Φαντάσου να πάει αύριο αυτή και να πει πηξίδα. Να έχει ο Σιλιγκάρδος τώρα να τσακώνεται και με τον Τσίπρα και με την Καριστιανού που του πήραν το όνομα. Λοιπόν, εντάξει, αυτό που μου άρεσε πιο πολύ από όλα είναι τον κύριο Γιάνκο, ο ηθοποιός, τον ξέρεις τον ηθοποιό, τον κύριο Γιάνκο. Λοιπόν, ο οποίος είπε ότι είναι η σύγχρονη Μπουμπολίνα. Τη το είπα, λέει, και συγκινήθηκε. Γι' αυτό καθυστερεί τώρα να το ανακοινώσει. Αύριο θα το ανακοινώσει. Λοιπόν, να είσαστε έτοιμοι πάντως, γιατί αύριο τα λεωφορεία φεύγουν πολύ νωρίς από το Σύνταγμα. Υπάρχει, θα το αναρτήσουμε σε λίγο, έτσι να το δείτε. Είναι ένα μήνυμα το οποίο καλεί τον κόσμο, αφθορμεί το να πάει στη Θεσσαλονίκη με πληρωμένα λεωφορεία. Για να πάρεις ένα λεωφορείο από εδώ πέρα το μισθό σου να πάει στη Θεσσαλονίκη, θέλει κάποιες χιλιάδες ευρώ. Ειδικά με 5-6 λεωφορεία. Ποιος θα πληρώνει αυτά, παιδιά? Δεν πρέπει κάποια στιγμή η κυρία Χριστιανού να βγει και να πει ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα της? Αν και, πώς το είπε ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ντά. Ντάγκα σπαζά. Ένα τραγουδάκι και γυρίζουμε με καρχαρίες. Αρκετά ασχοληθήκαμε με τους καρχαρίες πολιτικής. Πάμε τώρα στους κανονικούς καρχαρίες και θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τον κύριο Βάλλη.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν για τους καρχαρίες της πολιτικής. Πάμε στους καρχαρίες της θάλασσας. Τους αγνούς, τους έντιμους. Αυτοί άμα τους δεις τους εκεί όπως κολυμπάς, θα σου πούνε φιλαράκι, λάθος έκανες, κολύμπησες, εγώ είμαι έντιμος, θα έρθω και θα σε δαγκάσω. Σκόψω ένα κομμάτι, σκόψω εκεί αυτό και αφήγω. Γεια σας. Οι άλλοι μπορεί να μην στο πούνε καν, να σε δαγκώσουν και να φύγουν χωρίς να στο πούνε. Λοιπόν, ο κύριος Βάλης, ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας κύριε Βάλη, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όλα καλά, εσείς?
0: Έχετε κολυμπήσει ποτέ δίπλα από καρχαρία?
1: Όχι, δεν έχω αυτή τη χαρά και την τιμή. Γενικά, εγώ είμαι της άποψης, η μάνα του Φεύγα δεν έκλαψε ποτέ.
0: Σωστό, και εγώ αυτό. Η μάνα του, εγώ είπα κάτι προηγουμένως, ότι θα γίνουμε όλοι ο Χριστός. Δηλαδή, θα αρχίσουμε να τρέχουμε πάνω στο νερό. Τικ, σφαίρα.
1: Άμα το δεις, σίγουρα θα αναγκαστείς.
0: Ναι, εννοείται. Για πείτε μας, τι γίνεται τώρα στην Ελλάδα, πολλούς καρχαρίες βλέπουμε.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση, βλέπω σε πολλά μέρη καρχαρίες να πηγαίνουν σε πολύ ρηχά νερά κοντά σε παραλίες και λουόμενους.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν πολλοί και λένε ότι έχουν πάει σε ζεστά και ρηχά νερά γιατί ψάχνουν τροφή, ψάρια να φάνε κτλ. Βέβαια όμως όταν περιμένεις καλοκαίρι, μπάνια, λουόμενοι, παραλίες κτλ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και ότι καλύτερο να έχεις αυτές τις εικόνες από καρχαρίες. Να βλέπουμε τους λαγοκεφάλους που δεν είχαμε ποτέ, που γι' αυτά είναι δηλητηριώδες ψάρια και τα λοιπά, που γίνεται ένας χαμός, που υπάρχουν και αυτά. Γενικότερα υπάρχει μια κατάσταση πολύ διαφορετική για τα δεδομένα των θαλασσών μας και των περιεχών μας, γιατί βλέπουμε ότι ξαφνικά έχουμε καρχαρίες σε πολλές περιοχές της Ελλάδος και σε κοντινές ακτογραμμές, οργανωμένες παραλίες, σε περιοχές με λουόμενους. Και αυτό πρέπει να ανησυχεί λίγο τον κόσμο ως πολύ, γιατί για σκεφτείτε να κολυμπάει ένα παιδί ή ένας ηλικιωμένος και να δεχτεί μια επίθεση και να μην υπάρχει κάποιο
0: μέτρο. Αυτό τώρα γιατί γίνεται, εσείς πιστεύετε? Γιατί γίνεται τώρα έχουν πλησιάσει τόσο πολύ στα ρηχά?
1: Ενδέχεται να είναι θέμα αλλαγής θερμοκρασίας ή ζεστών νερών ή αναλλαγής θερμοκρασίας.
0: Ναι.
1: Ενδέχεται να έχουν μετακομίσει, πως λέμε, και να έχουν εγκλωβιστεί, να έχουν έρθει προς τα εδώ. Ενδέχεται να υπάρχει πολύ φαγητό εδώ και να έχουν έρθει προς τα εδώ.
0: Ναι.
1: Αλλά όλα αυτά τα χρόνια, αν θυμάστε και εσείς ως δημοσιογράφος, δεν είχαμε ποτέ τόσο έντονο θέμα σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Και με όλα αυτά που γίνεται, δεν γνωρίζω τώρα ξαφνικά για ποιο λόγο έχουν μαζευτεί τόσο πολλοί καρχαρίες, αλλά θα πρέπει να δούμε τι μέτρα προστασίας και προφύλαξη θα πρέπει να πάρουμε στις παραλίες,
0: ναι.
1: Τι ενημέρωση θα πρέπει να έχει
0: για
1: ο κόσμος.
0: Μας, άμα δούμε καρχαρία, τι κάνουμε? Φεύγουμε από το νερό.
1: Εννοείται ότι πρέπει να βγούμε από το νερό, δεν είμαστε για να παίζουμε, να πηγαίνουμε κοντά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι επιτίθονται. Δεν είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Μπορεί να επιτεθούν, να σε δαγκώσουν αυτοί με το αίμα και οτιδήποτε. Οτιδήποτε πλέει, νιώθει κίνδυνο, επιτίθεται. Άρα εννοείται βγαίνεις έξω. Απ' την άλλη όμως δεν μπορεί να κολυμπάς και να κρατάς και ένα κοντάρι μαζί σου ή ένα μακέρι, μην μου επιτεθεί κάποιος να τον σκοτώσω ή να μπορέσω να αμυνθώ.
0: Ναι.
1: Άρα λίγο πολύ όλο αυτό, το βασικό είναι να μην πηγαίνουμε σε βαθιά νερά, πολύ έξω από την παραλία, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, να είμαστε όσο πιο κοντά.
0: Κατάλαβα, πλάτσα πλούτσα θα τη βγάλουμε φέτος.
1: Ακόμα καλύτερα, στην αμμουδιά άκρη-άκρη όσο πατώνουμε και με προστασία, γιατί δεν υπάρχει κάποιο μέτρο προφύλαξης, δηλαδή οι ναυαγοσώστες. Όσοι είναι στην παραλία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο περιστατικό. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι.
0: Θα πρέπει να είναι με όπλο.
1: Δηλαδή θα πρέπει να έχουν ψαροντούφεκα, να έχουν όπλα, μαχαίρια, κοντάρια. Δηλαδή τώρα θα πηγαίνει άλλος για μπάνιο και θα πηγαίνει λες και πάει για πόλεμο. Δηλαδή δεν έχει λογική αυτό. Αντί να πάρεις κουβαδάκια και μπρατσάκια θα παίρνουν μαχαίρια και κοντάρια μαζί.
0: Δηλαδή, άρα τι κάνουμε λοιπόν? Για πείτε μας τις συμβουλές αυτές και από τον
1: ρόλο.
0: Γιατί πολλοί έχουν και βαρκάκια πλέον, ξέρετε. Πολλοί νοικιάζουν βάρκες, νοικιάζουν σκαφάκια μικρά και μπορεί να συναντήσουν ένα δίμετρο. Τι κάνουν τότε?
1: Και δεν είναι εκεί, πηγαίνουν σε ανοιχτά μέρη και κολυμπάνε. Για σκεφτείτε να ρίξει το βαρκάκι, αυτό που λέει το πουσκωτό Άγκυρα ή κάπου ανοιχτά, να θέλουν να κολυμπήσουν και να είναι 40-50-100 μέτρα βάθος και να δουν αυτό το πράγμα στα ανοιχτά και να μην έχει προφύλαξη προστασία. Είναι πολύ σοβαρό και θα πρέπει όλοι να κοιτάξουν να δουν όσο γίνεται σε παραλίες όπου είναι με σημαδούρες οργανωμένες, οριοθετημένες και να είναι κοντά σχετικά στην παραλία, όχι έξω από τις σημαδούρες και όχι σε βαθιά νερά, και να κοιτάξουν για να δουν όσο γίνεται ρηχές παραλίες, ρηχά νερά, όχι βαθιά νερά και όχι σε ανοιχτό πέλαγος, δηλαδή σε ορμούς, σε κολπάκια, που είναι πιο κλειστό, πιο περιορισμένο. πρέπει να έχουν το νου τους, και ειδικά οι οικογένειες με μικρά παιδιά, ειδικά οι ηλικιωμένοι και οι ηλικιωμένες, γενικότερα δηλαδή ο κόσμος, και θα πρέπει να είναι και σε μια υπαγρύπνηση όλοι οι ναυαγοσώστες με τα κιάλια τους να έχουν ένα έλεγχο, μια έννοια και μια εικόνα, για να μπορούμε να δούμε τι θα γίνουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το καλοκαίρι είναι πολύ μεγάλη η κίνδυνη που περιμένουμε και έρχονται, και τώρα αυτά είναι μια πρώτη εικόνα, τα πρώτα σημάδια. Άρα, αφού βλέπεις τους καρχαρίες και είναι στις περιοχές μας, να πάρουμε και εμείς τα ανάλογα μέτρα προφύλαξης και με προσοχή οι γονείς, όχι τα παιδιά μόνα τους, και να έχουμε λίγο μια έννοια από κοντά. Όχι να έχουμε φόβο, άγχος, δεν μπαίνω στη θάλασσα, μην γίνει κάτι, να πιάσω τις πισίνες, αλλά γενικά μια προσοχή να μπορούμε να προφυλαχτούμε.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βάλλη. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Μακριά από τους καρχαρίες.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Μακριά από τους καρχαρίες με ασφάλεια. Να είστε
0: Έχετε
1: καλά.
0: Δει εσείς καρχαρίες στο σκάφος εκεί που
1: βγάζετε? Εγώ να σας πω την αλήθεια, μόνο δελφίνια έχω δει, αλλά αυτό μου είχε κάνει εντύπωση πριν χρόνια.
0: Ναι.
1: Ήταν όταν πέρναγα το Αιγαίο Πέλαγος και το Κάβο Ντόρο, είδα μια τεράστια φάλαινα. Δεν είχα δει ποτέ 15 χρόνια την καριέρα μου, και νόμιζα ότι ήταν υποβρύχιο. Και δηλαδή βλέπω ένα τεράστιο πράγμα να σηκώνεται μαύρο από τη θάλασσα και λέω, ρε παιδιά, πηγαίνουμε με το σκάφος και σηκώνονται τα υποβρύχια, θα τρελαθούμε. Και μόλις βλέπω το φυσιτήρα, πραγματικά τρελάθηκα, γιατί ήταν η εμπειρία απίστευτη. Να δεις μια τεράστια φάλαινα μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος που δεν μου είχε τύχει ποτέ εκτός από δελφίνια.
0: Ναι.
1: Και ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό.
0: Λοιπόν, μακάρι να δούμε και εμείς φέτος μια φάλαινα. Να τρώει και ένα καρχαρία. Ξέρω εγώ, γιατί με τι τρώνε.
1: Ναι,
0: δεν
1: τρώνε, αλλά να είστε από το καράβι εσείς πάνω, όχι να κολυμπάτε.
0: Ναι, αυτό. Αυτό.
1: Καράβι.
0: Να είστε καλά, κύριε Βάλλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Θερμά, επίσης.
0: Γεια σας. Λοιπόν, τα είπαμε για τους καρχαρίες. Κλείνω την εκπομπή σήμερα. Καθώς έχει κυκλοφορήσει μια είδηση στο, ξέρετε, στο παρασκήνιο. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κάποιοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης λένε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορο του Πασόκ. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει, μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Δεν εννοεί πράσινη, ξέρεις, ανάπτυξη και αυτά, πράσινη ζωή, βιοκαλία, πώς το λένε, στενή ύπεθρο και τέτοια. Εννοούν πράσινη ζωή Κωνσταντοπούλου. Εντάξει, να δω τι θα απαντήσει ο πρόεδρος Πασόκ και αυτό. Χοντρή ατάκα, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Λοιπόν, ενοχλήθηκαν στην κυβέρνηση σχετικά με τη στάση του Πασόκ στη συνεδρία στις επιτροπές θεσμών και διαφάνειες για τις υποκλοπές, όπου ο κύριος Ανδρουλάκης, στο Πασόκ, δεν ξέρω ποιος, δημοσιοποίησε την παρέμβασή του. Λοιπόν, το Πασόκ είχε απαντήσει ότι το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό. Ενώ είναι η κυβέρνηση γράφει ότι και λέει ότι σήμερα το Πασόκ απέδειξε ότι κατακλείει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαλύοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόλυτη συνεδρίαση Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Όπα, εδώ υπάρχει μια λέξη. Κοπτοραπτική. Δηλαδή, αυτό που είδαμε οι δημοσιογράφοι από τη διαρροή του Πασόκ δεν είναι ολόκληρο. Υπάρχει κάτι μέσα που δεν το έχουμε δει. Πρέπει να το δούμε ή δεν πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το ξέρουμε ή δεν πρέπει να το ξέρουμε. Τώρα είναι μεγάλα τα διλήμματα που μας βάζει το Πασόκ. Γιατί αν έκανε κοπτοραπτική, θα θέλουμε όλοι να μάθουμε τι κόπηκε και τι ράφτηκε. Έτσι, κουστούμι πάντως δεν ήταν. Αλλά αυτό που κόπηκε και ράφτηκε, πρέπει να το μάθουμε κι εμείς. Για να δούμε τι έγινε τελικά. Αυτά που είπε ο κ. Ανδρεουλάκης είναι μόνο αυτά ή είναι κι άλλα? Αλλά τώρα μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι, δηλαδή να έχει μιλήσει ο κ. Δεμήνης, ο διοικητής ΕΥΠ, και εσύ να ψάξει να βρει τι είπε. Και να το πάρουν μετά και οι Τούρκοι εκεί, οι Μιλιέτ και όλοι αυτοί και να τα παίζουνε. Κάποτε είχαμε ένα κατάσκοπο εμείς στην Ελλάδα, να ξέρετε, που ότι όταν γινόταν κισαία στην Τουρκία, μετά από 2 ώρες περίπου, η ελληνική κυβέρνηση είχε απομακρυντοφωνημένο ό,τι είχαν πει. Τρελή επιτυχία αυτή. Ένας το είχε κάνει μόνο. Έτσι, Σάββας Καλυτερίδης. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Γεια σας και. Πού φαντάζεσαι τώρα δουλειά να είναι η πράσινη ζωή όπως λέει η Νέα Δημοκρατία? Ή τι θα απαντήσει ο κ. Ανδρουλάκης τώρα σε αυτό στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί όταν είπαν να έρθει η ασυλία της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου εχθές, κάποιοι το πέσανε και λίγο, ξέρεις, μα μήπως νομικά δεν πρέπει. Ξέρετε, τα μα μου οδηγούν σε στήριξη. Τα μη μα μου δεν οδηγούν σε στήριξη, οδηγούν σε πολιτική. Λοιπόν, αυτά. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Αύριο μεγάλη μέρα γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Η Κωνσταντίνα και η Ελένη. Δεν υπάρχει Έλενος. Το ξέρεις αυτό? Με ρώταγε μια φορά ένας φίλος, Έλενος δεν υπάρχει?
2: Έλεος.
0: Έλεος υπάρχει, του είπα, ναι, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν βοηθός σε κάποιον βουλευτή. Δεν θα σα πω ποιο κόμμα. Δεν θα σα πω κάτι αυτό. Αυτό ο άνθρωπο δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να μα κυβερνήσει εμά, έτσι. Και με ρώτησε γιατί δεν βγάζουμε και ένα αγόρι Ελένη. Τι να πω. Όνειρα, θέλει να ζητήσει. Λοιπόν, γεια σα, τα λέμε αύριο. Γεια σου, Ευαγγέλη. Καλά τα πήγε σήμερα. Μπράβο, Ευαγγέλη μου.

Καλώς τους, καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για 2 ώρες όπως κάθε μέρα, άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή. Παρέα μου στην αρρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Σιφάκης.

Σήμερα Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 9 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 33 λεπτά. Να σας πω πως γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Μέρα για τη Θάλασσα, την Παγκόσμια Μέρα Αυτοάνωσης και Αυτοφλεγμονώδους Αρθρίτιδας, την Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας, την Παγκόσμια Μέρα Μετρολογίας, καθώς και την Διεθνή Ημέρα Κλινικών Μελετών.

Η Ευρωπαϊκή λοιπόν ημέρα για την θάλασσα γιορτάζεται με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τονίσει το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι ωκεανοί και οι θάλασσες στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γιορτάζουμε όμως σήμερα και την Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας με απόφαση του ΟΗΕ, έπειτα από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων για να υπομνηστούν στην Παγκόσμια Κοινή Γνώμη τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπών επικονιαστών στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό και να προωθηθούν δράσεις για την προστασία τους. Η συνεισφορά της μέλισσα στην ανθρωπότητα και την επιβίωσή της είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη. Εάν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια, φέρεται να έχει δηλώσει ο Αλβέρτο Αϊνστάιν. Σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιστημονική Επιτροπή του ΟΗΕ για την βιοποικιλότητα, οι επικονιαστές έχουν μειωθεί έως και 3/4 στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια. Παρόλο που η ακριβής αιτία για τη μείωση αυτή είναι ασαφής, πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν ως αυτουργό την αύξηση των νεονικοτινοειδών παρασιτοκτόνων.

Πάμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, κάνοντας την αρχή από το 1609, όπου σαν σήμερα κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ουίλιαμ Σέξπιρ από τον εκδότη Τόμας Θόρπ. 1825 και σαν σήμερα ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας είναι γνωστή σε όλους μάχη στο Μανιάκι. Το 1794 και σαν σήμερα ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών με το οποίο του ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Το γεγονός σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή. 1941 και σαν σήμερα αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλλά εξυπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου, η επιχείρηση Ερμής. 1996 και σαν σήμερα έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο πραγματοποιείται από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδελφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1769 έχει γεννηθεί ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Σαν σήμερα το 1825 έφυγε από την ζωή ο Παπαφλέσσας, από τις ηρωικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2019 φύγει από τη ζωή ο Νίκη Λάουντα, αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά υπηρωτικά το μεσημέρι απόγευμα. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και τις πρωινές ώρες κατά τόπους σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους, στα ορεινά υπηρωτικά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά, θα φτάσει στα ανατολικά υπηρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και στην νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς. Μακεδονία και Θράκη. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές ή όμβρους και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία από 9 έως 22 βαθμούς. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες, τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες, τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Τις μεσημεριανές ώρες κυρίως τα ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς. Για την Αττική, παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Βελτίωση από το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Και κάπου εδώ θα περάσουμε στο politica.gr, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, έτσι για να ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια θα μπούμε λίγο πιο αναλυτικά. Politica λοιπόν .gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. Μπαίνετε και διαβάζετε όλα εκείνα που θα σας ενδιαφέραν. Σχοινάς, θέλω να πιστεύω ότι τα βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το πάρτι. Ο Στέφανος Κασελάκης στην Κρήτη, σταθμή της τριήμερης περιοδίας του. Τερτύπια του καιρού με βοριάδες, ήλιο αλλά και συννεφιά. Ηράκλειο, απατεώνες εξαπάτησαν 92χρονοι. Χρήματα και κοσμήματα έγιναν καπνός. Ανησυχία για τη νέα ΚΑΠ, Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων στο Ηράκλειο για το θέμα. Ψυχιατρική παγνή, ράντζα, υποστελέχωση και έλλειψη κλινών καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Ηράκλειο, θεία λειτουργία για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών στον Άγιο Τίτο. Τρόφιμο στο Δαφνί στραγγάλισε 46χρονο μετά από έντονο επεισόδιο και συνελήφθη. Φορολογικές δηλώσεις, αυτόματα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες. Μπαίνει κόφτης ταχύτητα στα Πατίνια, τα μέτρα που εξετάζονται.

0: Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με βαρύ χτύπημα. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35, απαντάει η Τεχεράνη. Απολογείται ο πατέρας που φέρεται να χτύπησε το γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Κατασκοπία στα Χανιά, 7 χρόνια φυλάκιση στον Αζέρο, είχε 5.000 φωτογραφίες από τη βάση της Σούδας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν, πολυτελή γυαλιά ηλίου, έτσι, κορεάτικη περιποίηση και αραβικά αρώματα. Όλα αυτά τα υπέροχα θα τα βρείτε στην 1821, στον αριθμό 29. Αραβικά αρώματα που έχουν και ένταση, έχουν και διάρκεια, έχουν και ξεχωριστό χαρακτήρα. Κορεάτικα αγκά, να σας πω έτσι κάποια από αυτά που μπορείτε να βρείτε εκεί. Beauty of Joseon, Medicube, Cosrx, Anua, σε μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών, αλλά και πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Τέλος πρώτου ημιώρου, οπότε περνάμε σε μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Μπαίνουμε λοιπόν στο politika.gr να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι. Θα κάνουμε λοιπόν την αρχή με την ιστορία, την τελευταία ιστορία, γιατί έχουμε πολλές ιστορίες στο τελευταίο διάστημα. Την τελευταία ιστορία λοιπόν από τα Βορίζια, αυτή την νέα υπόθεση που αποκάλυψε μια εγκληματική ομάδα που δρούσε σε Αμάρι και Βορίζια με εκβιασμούς κατοίκων για να εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη νέα λοιπόν υπόθεση και στις συγκεκριμένες αποκαλύψεις για την εγκληματική ομάδα αναφέρθηκε μιλώντας στον ΑΣΚΑΙ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Ο Υπουργός χαρακτήρισε την υπόθεση στα Βορίζια ως το τελευταίο επεισόδιο αυτού του έργου, υπογραμμίζοντας ότι πλέον προχωράει η μετάβαση του συστήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάσει συγκεκριμένων προαπαιτούμενων που έχουν συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες. Όπως είπε, πάνω από τον αγροτικό τομέα έχει μαζευτεί ένα μαύρο σύννεφο, περιγράφοντας μια κατάσταση που, όπως τόνισε, αποτελεί αποτέλεσμα διαχρονικών ατελειών και παθογενειών στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος επιδοτήσεων. Το σύστημα ήταν σαθρό, ήταν τρύπιο και πρέπει να το ξαναφτιάξουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συνολική αναμόρφωσή του. Αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε, είπε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο και ίσως μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της επταετίας.

Αλλάζουμε θέμα. Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσει για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ειδική θεία λειτουργία για τους μαθητές και τις μαθήτριες που ετοιμάζονται να ριχτούν στην μάχη, προγραμματίζει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Όπως αναφέρει, την Τρίτη 26 Μαΐου και ώρα από τις 8 έως τις 9:30 το βράδυ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου, θα τελεστεί θεία λειτουργία για τον πνευματικό επιστηριγμό των μαθητών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην θεία λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος. Περνάμε τώρα στο θέμα ψυχιατρική παγνή. Ράντζα, υποστελέχωση και έλλειψη κλινών να καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Για ακόμη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες της ασφυκτικής κατάστασης στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή και της μεγάλης υποστελέχωσης, αναφέρει σε δραματικό τόνο το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή, περιγράφοντας την ανησυχητική εικόνα του, όπως υποστηρίζουν. Αναφέρεται λοιπόν σε μία ανακοίνωση το εξής: η εικόνα με τα ράντζα να κατακλείζουν την κλινική με έναν νοσηλευτή και έναν βοηθό νοσηλευτή σε απογευματινή και νυχτερινή βάρδια, καθώς και το γεγονός ότι στις 18 Πέμπτου δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι για ασθενή σε καμία δημόσια ψυχιατρική κλινική σε όλο το νησί, αποδεικνύουν ότι έχει ξεπεραστεί το όριο ασφάλειας για ασθενείς και εργαζομένους και αυτό δεν μπορεί να αποτελεί κανονικότητα. Ω Σωματείο Εργαζομένων έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, αναδείξει και καταγγείλει την κατάσταση που επικρατεί στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου μας και έχουμε προειδοποιήσει ότι οι εργαζόμενοι ασκούν τα καθήκοντά τους σε ένα περιβάλλον με αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας, ενώ ταυτόχρονα οδηγούνται σε φυσική, ψυχική και επαγγελματική εξουθένωση. Το μείγμα είναι εκρηκτικό και η κατάσταση αυτή ισχύει για όλες τις ψυχιατρικές κλινικές. Οι κλίνες νοσηλείας είναι ελάχιστες σε σχέση με τις ανάγκες, ενώ η προσέλευση έχει αυξηθεί τόσο λόγω της αύξησης της νοσηρότητας, όσο και εξαιτίας της παντελούς έλλειψης κατάλληλων δημόσιων ψυχιατρικών δομών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι κίνδυνοι που εγκυμονούν σε κάθε εφημερία οφείλονται στην τραγική υποστελέχωση, στις ακατάλληλες υποδομές, καθώς ακόμη παραμένουν στα χαρτιά οι υποσχέσεις για επέκταση του τμήματος οξέων περιστατικών και στην ασφυκτική υποχρηματοδότηση. Απαιτούμε ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για τους συναδέλφους μας, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας για τους ψυχικά πάσχοντες, άμεση λειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής του Αγίου Νικολάου, άμεση ανάπτυξη του αναγκαίου αριθμού δομών ψυχικής υγείας σε όλα τα επίπεδα, πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο και στελέχωσή τους με όλο το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή υψηλού επίπεδου απολύτως δωρεάν υπηρεσιών ψυχικής υγείας, πρόληψης, θεραπείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές. Όμως θύμα απάτης, για να αλλάξουμε θέμα, έπεσε μία 92χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο. Η ηλικιωμένη εξαπατήθηκε από δίθεν τεχνικούς του ΔΟΔΙΕ, που συνεχίζουν να δρουν ανενόχλητοι στην Κρήτη παρά τις δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί και τις συλλήψεις. Οι επιτίδοι έπεισαν την ηλικιωμένη ότι έπρεπε να μπουν στο σπίτι της και εξαφάνισαν χρήματα αλλά και κοσμήματα. Το περιστατικό διερευνά η αστυνομία.

ανησυχία επικρατεί για την νέα ΚΑΠ, για την νέα κοινή αγροτική πολιτική και τα προβλήματα που πνίγουν τους αγροτοκτηνοτρόφους. Την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 στις 8:30 θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των Ακτινοτρόφων στα γραφεία της ΕΑΣΥ, για τα θέματα που τους απασχολούν. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η νέα ΚΑΠ καθώς και τα οικολογικά σχήματα. Για τη νέα ΚΑΠ θα μιλήσει ο μελετητής Γιώργης Γεωργουλάκης, συνεργάτης του Αλέκου Στεφανάκη.

Τραγικό θάνατο βρήκε τρόφιμο στο Δαφνί μετά από σοβαρό επεισόδιο μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα ξημερώματα Τετάρτης. Όλα συνέβησαν μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν ένας 57χρονος τρόφιμος πάνω σε διαπληκτισμό που είχε με έναν 46χρονο τρόφιμο τον έπνιξε με τα χέρια του. Σημειώνεται πως και οι δύο διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο στο Δαφνί. Ο δράστης έχει συλληφθεί και οι αρχές διενεργούν έρευνα για το τραγικό αυτό συμβάν.

Απολογείται όμως σήμερα ο πατέρας που φέρεται να χτύπησε το γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Στον ανακριτή λοιπόν οδηγείται ο πατέρας στα Χανιά που κατηγορείται ότι κακοποίησε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα αυτισμού και έχει 79% αναπηρία. Σύμφωνα με την μητέρα, ο 47χρονος κλείδωνε το παιδί στην αποθήκη και το χτυπούσε. Η μητέρα περιέγραψε δύο επεισόδια που φέρεται να εκτυλίχθηκαν Απρίλιο και Μάιο. Όπως κατήγγειλε, ο πατέρας έσπρωξε τον 16χρονο και στην συνέχεια τον κλείδωσε στην αποθήκη, ενώ φέρεται επίσης να τον χτυπούσε.

σε κάθειρξη 7 ετών και ενός μηνός, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε μάλλον 26χρονος από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Σούδα, κατηγορούμενος για κατασκοπία μετά από επιχείρηση της ΕΙΠ. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο νεαρός άνδρας φέρεται να είχε εγκατασταθεί σε ξενοδοχείο κοντά στην αεροναυτική βάση της Σούδας, επιλέγοντας δωμάτιο με θέα προς το λιμάνι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είχε φτάσει στα Χανιά στις 18 Ιουνίου του 2025 και είχε κάνει κράτηση για έναν μήνα. Κατά την παραμονή του φέρεται να απέφευγε τις μετακινήσεις, βγαίνοντας από το δωμάτιό του μόνο για τα απολύτως απαραίτητα. Κατά την έρευνα που ακολούθησε την σύλληψή του, οι αρχές εντόπισαν στο δωμάτιο που διέμενε φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο και κάρτα μνήμης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε τραβήξει περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες από την είσοδο και την έξοδο του λιμανιού της Σούδας, αξιοποιώντας τη θέση του δωματίου του. Στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή φέρεται επίσης να βρέθηκε ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης, μέσω του οποίου εκτιμάται ότι γινόταν η αποστολή του φωτογραφικού υλικού. Οι αρχές εξετάζουν την ασύνδεση της υπόθεσης με αντίστοιχη σύλληψη Αζέρου στην Κύπρο, ο οποίος είχε κατηγορηθεί επίσης για κατασκοπία, έπειτα από πληροφορίες της Mossad. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να συνδέεται με τις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν και να παρακολουθούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα την δραστηριότητα στην βρετανική βάση του ακροτηρίου, όπου σταθμεύουν αεροσκάφη της ΡΑΦ.

σε διεθνή τώρα, ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με βαρύ χτύπημα. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35, απαντά η Τεχεράνη. Νέες εκατέρωθεν απειλές εξαπολύουν ΗΠΑ και Ιράν τη στιγμή που το σενάριο της επανέναρξης των στρατιωτικών επιθέσεων παραμένει ανοιχτό. Σε νέες δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Το λέει εδώ και καιρό. Ωστόσο, προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη πως έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει κατά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Αλλιώς θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Θέλουν να κλείσουν μια συμφωνία τόσο απεγνωσμένα. Έχουν κουραστεί, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όμως μπορεί να χρειαστεί να τους καταφέρουμε ακόμη ένα βαρύ χτύπημα. Έχουν 2 ή 3 ημέρες. Ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι τέτοιο. Ίσως μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ανέφερε συγκεκριμένα. Την ίδια ώρα απαντώντας, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη, σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Όπως υποστήριξε, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αποδείξει πως μπορούν να καταρρύπτουν μαχητικά αεροσκάφη F-35. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μία επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Να υπενθυμίσω ότι την Δευτέρα ο Τραμπ ανακοίνωσε πως ακύρωσε την τελευταία στιγμή νέα επίθεση εναντίον του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη. Υποστήριξε πως οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων του ζήτησαν να περιμένει, διότι κρίνουν πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που γίνονται μέσω Πακιστάν, αλλά διεμήνυσε πως οι ΗΠΑ έχουν γεμίσει τα όπλα και είναι έτοιμες να ξαναρχίσουν τον πόλεμο. Σε τελευταία ανάλυση, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή δεν θα καταλήξουμε, ανέφερε και επανέλαβε πως η Ουάσιγκτον κρατά το δάκτυλο στη σκανδάλη. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ θα συγκαλούσε την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας στην αίθουσα εκτάκτων αναγκών για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές του. Ο Αμερικανός αξιωματούχος αποκάλυψε στο ίδιο μέσο πως υπήρξε ένα ενιαίο μήνυμα από την Ντόχα, το Αμπουντάμπι και το Ριάντ. Δώστε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, γιατί αν χτυπήσετε το Ιράν, θα πληρώσουμε όλοι το τίμημα, φέρονται να του είπαν. Σύμφωνα με άλλες πηγές, ο Τραμπ δήλωσε σε πολιτικούς συμμάχους του ότι Άραβες ηγέτες του είπαν πως δεν θέλουν να ανατιναχτούν οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειάς τους λόγω των Ιρανικών αντιπίνων. Μου ζητήθηκε από τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ Μπιν Μαχάμπντ Αλ Τάνι, τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαούντ και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Μοχάμεντ Μπιν Ζάιν Αλ Ναχάν να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί, δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη τους, ως μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν, ανέφερε. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μία σύντομη διακοπή έρχεται κάπου εδώ. Παίρνουμε και εμείς μία ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Σοφία Δερμιτζάκη, σκηνοθέτηδα, για να μιλήσουμε για την παράσταση «Η Τρελοβγενιό» της Ινές Κανιατή. Να μάθουμε περισσότερα για το τι ακριβώς θα δούμε εάν βρεθούμε στο θέατρο Χορομορφές. Να σας καλωσορίσω, κυρία Δερμιτζάκη. Καλώς μου ήρθατε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Για άλλη μια φορά, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Εμείς χαιρόμαστε γιατί η τέχνη μας αρέσει, το θέατρο μας αρέσει. Θεωρώ ότι οι καλές παραστάσεις λείπουν από την πόλη μας και όταν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε μια καλή παράσταση, πολύ καλά κάνουμε και τρέχουμε, γιατί το θέατρο έχω την αίσθηση ότι είναι τροφή, έτσι, είναι τροφή για την ψυχή και όχι μόνο.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς.
0: Θα μιλήσουμε λοιπόν για την παράσταση Τρελοβγενιό, την οποία σκηνοθετείτε και ναι. Ερμηνεύετε κιόλας, έτσι.
1: Και παίζω, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, η Τρελοβγενιό ουσιαστικά ήταν ένα βραβευμένο βιβλίο της Ινές Κανιατή.
0: Ναι.
1: Ένα βραβευμένο μυθιστόρημα. Είχε κάνει τη διασκευή για το θέατρο η Μαρία Ιτσιμά και ο Γιάννης Αναστασάκης και πρωτοπαρουσιάστηκε στο θέατρο το 2003 και έκτοτε παρουσιαζόταν ανά τα χρόνια σε διάφορα θέατρα και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και στο Θέατρο Βασιλάκου, στο Θέατρο Στά, σε πολλά θέατρα.
0: Mm-hmm.
1: Έχει να παιχθεί αρκετά χρόνια τώρα. Τέλος πάντων, εγώ όταν το είχα δει με τη Μαρία Ιτσιμά, τότε είχα συγκλονιστεί από την ιστορία. Είναι μια πραγματικά φοβερή ιστορία, γιατί είναι σχεδόν αυτοβιογραφικό της συγγραφέως το βιβλίο αυτό. Και τώρα με όλα αυτά που βιώνουμε, με όλα αυτά που ακούμε, με όλα αυτά που ακούμε που θα έπρεπε να έχουμε σταματήσει να το ακούμε σε σχέση με τη βία, με τη γυναίκα,
0: mm-hmm.
1: με το ταμπού στην ψυχική υγεία, όλο αυτό, με όθησε πάρα πολύ στο να το ξαναδιαβάσω και να ασχοληθώ με το κείμενο αυτό.
0: Είναι λοιπόν άκρος επίκαιρο από ό,τι μπορώ να καταλάβω.
1: Είναι πάρα πολύ επίκαιρο, δυστυχώς. Κάθε φορά αναγκάζομαι να το λέω αυτό για έργα που αγγίζουν τέτοιες πτυχές. Δυστυχώς είναι ακόμα επίκαιρα.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να μην αναγκάζομαι να το λέω, αλλά δεν γίνεται. Ναι, λοιπόν, ουσιαστικά μας μιλάει...
0: Πείτε μας δύο λόγια για την ιστορία.
1: Βεβαίως. Είναι η Μαρία, έρχεται ναι. λοιπόν εδώ μπροστά μας η Μαρία, είναι το πραγματικό όνομα που είναι στο μυθιστόρημα, έτσι. Και έρχεται να μας μιλήσει για τα παιδικά της χρόνια σε ένα χωριό της κάτω Ιταλίας και για τη μάνα της που τη φωνάζανε Τρελοβγενιό. Η μάνα της δεν ήταν τρελή, δεν είναι αυτό που λέμε, είναι αυτό που λέμε μάλλον η τρελή του χωριού.
0: Η τρελή του χωριού, τρελός του χωριού. Ναι.
1: Πώς το θεωρούν οι άνθρωποι, mm-hmm. έτσι. Έναν άνθρωπο που απλώς δεν μιλάει, γιατί έχει περάσει πάρα πολλά στη ζωή του. Μιλάει πάρα πολύ για την κακοποίηση, τη σεξουαλική και την ψυχολογική. Μιλάει πολύ για τα ταμπού, για την ψυχική υγεία. Φύγει πάρα πολύ τον εγκλωβισμό του ανθρώπου σε ένα μικρό χώρο, σε μια μικρή πόλη, όπως είναι ένα χωριό της κάτω Ιταλίας ή ένα οποιοδήποτε χωριό της Ελλάδας.
0: Σε μια μικρή κοινωνία Ελλάδας. Που γνωρίζουμε πώς λειτουργούν οι μικρές κοινωνίες, έτσι, γιατί το ζούμε και εμείς στη δική μας τη χώρα, ναι.
1: Ακριβώς. Μιλάει για όλα αυτά μαζί, αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι ότι μιλάει για την αγάπη. Και εκεί είναι το συγκλονιστικό του έργου. Δηλαδή, ενώ λέει συγκλονιστικά πράγματα, έρχεται να μας πει συγκλονιστικά πράγματα για τη ζωή της, για τη μάνα της, βλέπουμε με πόση αγάπη και με πόση τρυφερότητα προσεγγίζει όλες αυτές τις μνήμες. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. Δεν έρχεται ούτε για να κατηγορήσει, ούτε για να κλάψει, ούτε για να θίξει. Έρχεται για να μας μιλήσει με αγάπη για όλο αυτό που βίωσε στα παιδικά της χρόνια. Mm-hmm. Για όλη αυτή την απανθρωπιά, τέλος πάντων, των ανθρώπων, όλη αυτή τη βία, αλλά με έναν τρόπο πάρα πολύ τρυφερό και γεμάτο αγάπη για τη ζωή, για τους ανθρώπους, για τα φυτά, για τα ζώα, για οτιδήποτε.
0: Ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος έχει κακοποιηθεί και ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί, μπορεί να αισθάνεται αυτό το τόσο δυνατό συνέστημα της αγάπης
1: ακριβώς.
0: τελικά
1: ακριβώς.
0: και να λειτουργεί με τρυφεράδα.
1: Έτσι. Και φυσικά μιλάει για την αδιαπραγμάτευτη αγάπη της κόρης προς τη μάνα και το αντίστροφο. Έτσι, αυτό είναι το πιο έτσι, σημαντικό μέσα στο έργο. Μιλάει για αυτή τη γυναίκα που τη μεγάλωσε με τόσες δυσκολίες. Δεν θέλω να πω πολλά γιατί θα σας πω, είναι μια συγκλονιστική ιστορία πραγματικά. Mm-hmm. Μια συγκλονιστική ιστορία.
0: Είναι λοιπόν ένας μονόλογος, μας είπατε κυρία Δερμητζάκη, που και ερμηνεύεται και σκηνοθετείται. Αυτό τι δυσκολίες έχει για εσάς?
1: Εντάξει, έχει δυσκολίες γιατί όταν ερμηνεύεις και σκηνοθετείς και δεν έχεις και κάποιον άλλον μαζί σου επί σκηνής, δεν έχεις ένα τρίτο μάτι να βλέπει πώς εξελίσσονται τα πράγματα, οπότε πρέπει να έχεις τις κεραίες σου τελείως ανοιχτές και να προσπαθείς να καταλάβεις πώς αυτό φαίνεται από κάτω, γιατί είναι διαφορετικό το πώς το νιώθουμε εμείς όταν παίζουμε και διαφορετικό το πώς το εκλαμβάνει το κοινό. Μια φορά μπερδευόμαστε και λέμε, μα σήμερα ήμουν πάρα πολύ καλή. Όχι, εχθές ήσουν καλύτερη, μου αφού εγώ σήμερα αισθάνθηκα καλύτερα. Μια φορά είναι λίγο λεπτές οι ισορροπίες αυτές. Τέλος πάντων, είναι αυτή η δυσκολία.
0: Και το ότι είναι όμως μονόλογος, φαντάζομαι ότι και αυτό έχει τη δυσκολία του. Γιατί συνήθως όταν υπάρχουν περισσότεροι ηθοποιοί επί σκηνής, ο ένας συμπληρώνει τον άλλο, ο ένας μπορεί να καλύψει κάποιο κενό που μπορεί να δημιουργηθεί. Ενώ όταν είσαι μόνος σου γυμνός επάνω στη σκηνή και καλείσαι, ας πούμε, κάθε αναποδιά που μπορεί να παρουσιαστεί, να την καλύψεις εσύ ο ίδιος.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η τεράστια δυσκολία. Είσαι μόνος σου σε αυτή την αδιφάγο σκηνή που γυμνός, όπως είπατε, που πρέπει οτιδήποτε συμβεί να το καλύψεις και να μην φανεί ότι έχει γίνει λάθος ή ότι έχει ξεχάσει λόγια, γιατί και αυτό συμβαίνει καμιά φορά. Και δεν έχεις κάποιο παρτενέρ να σε βοηθήσει.
0: Να συμπληρώσει, να πει μια τάκα, να συνεχιστεί, ας πούμε, το έργο.
1: Ναι, έχει πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά έχει και μια γοητεία. Διότι όταν
0: είναι και challenging, όπως λέμε στο χωριό μου.
1: Ακριβώς αυτό. Όταν βλέπεις ότι ο κόσμος από κάτω δεν παίρνει ανάσα και τον κερδίζεις, είναι πολύ συγκινητικό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σου δίνει δύναμη.
0: Πολύ ωραία. Θέλετε να μας αναφέρετε και τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης?
1: Βεβαίως. Λοιπόν, τη μετάφραση την έχει κάνει η Ρενέ Ψηρούκη, τη διασκευή, όπως είπαμε, η Μαρία Τσιμά και ο Γιάννης Αναστασάκης, το σκηνικό χώρο και το κουστούμι Ευαγγελία Καμπουράκη, φωτισμούς ο Ιάσονας ο Χριστοδούλου, την επιμέλεια της μουσικής την έχω κάνει εγώ μαζί με τη σκηνοθεσία, το σχεδιασμό αφήσα στη Ειρήνη Φερεντζάκη, τις φωτογραφίες ο Μάνος ο Πολιτάκης. Να πω ότι στην παράσταση ακούγεται ένα παραδοσιακό τραγούδι, το Μάνα Αργυρό Κλοντήρι, από το φωνητικό σύνολο Πλειάδες και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παραχώρηση. Είναι μια εξαιρετική εκτέλεση. Τα σφυρίγματα που ακούγονται είναι του Ηλία του Βασιλιάδη. Παραγωγή Μουέτ Theater Group.
0: Πολύ ωραία. Στο χώρο Μορφές. Στο Λάγκο, έτσι, στη γνωστή περιοχή και αγαπημένη περιοχή. Η πρεμιέρα έχει γίνει, κυρία Δερμητζάκη.
1: Έχει γίνει, έγινε. Και τώρα έχουμε ακόμα 3 Σαββατοκύριακα μπροστά μας.
0: Ναι.
1: Κάθε Σάββατο είναι στις 9 και κάθε Κυριακή στις 8. Μέχρι τις 7 Ιουνίου θα παίζετε.
0: Πολύ ωραία.
1: Να πω στα γρήγορα τηλέφωνα κρατήσεων και να σας χαρίσω και 2 προσκλήσεις για το Σαββατοκύριακο αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, τα τηλέφωνα κρατήσεων είναι 69-42-291-891 και 69-49-74-33-91.
0: Τέλεια. 6942 λοιπόν, 29-18-91 και 69-49-74-33-91.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας περιμένω φυσικά όποτε θέλετε.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.

Προχωράμε τώρα όπως κάνουμε κάθε μέρα, έτσι λίγο πιο πρακτικά ζητήματα, σε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Κάνουμε την αρχή με τον κοινωνικό τουρισμό για να δούμε πώς ακριβώς κυλούν τα πράγματα, μιας που στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, με χιλιάδες πολίτες να περιμένουν πλέον την ανάρτηση των τελικών πινάκων δικαιούχων προκειμένου να οργανώσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ενστάσεις που κατατέθηκαν ξεπέρασαν τις 17.400, ενώ στόχος της ΔΥΠΑ είναι τα οριστικά αποτελέσματα να ανακοινωθούν μεταξύ 22 και 25 Μαΐου. Το ενδιαφέρον παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση 300.000 vouchers για επιδοτούμενες διακοπές σε όλη τη χώρα. Ήδη πολλοί ενδιαφερόμενοι έχουν ξεκινήσει να ψάχνουν συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και κάμπινγκ μέσα από το Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ, προκειμένου να εξασφαλίσουν διαθεσιμότητα πριν αυξηθεί ακόμη περισσότερο η ζήτηση. Ρόδος, Κος, Λέσβος, Σάμος και Κέρκυρα βρίσκονται στις πρώτες επιλογές των δικαιούχων, ιδιαίτερα για Ιούλιο και Αύγουστο. Το πρόγραμμα καλύπτει όχι μόνο την διαμονή, αλλά και μεγάλο μέρος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για όσους ταξιδεύουν σε νησιά. Ωστόσο, η επιδότηση δεν λειτουργεί αυτόνομα.

καθώς απαιτείται ενεργό βάουτσερ και κράτηση σε κατάλημα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Κάθε επιταγή κοινωνικού τουρισμού αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για τον δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο μέλος της οικογένειας. Μέσω αυτής επιδοτείται η διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με δυνατότητα έως 6 διανυκτερεύσεων και μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Για ορισμένες περιοχές προβλέπονται ακόμη μεγαλύτερες παροχές. Στην Αλέρο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Κο, τη Σάμο και τη Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Αντίστοιχα, στην Βόρεια Εύβοια, στον Εύρο και στην Θεσσαλία, εκτός σποράδων παρέχονται έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Παράλληλα, η επιδότηση αυξάνεται κατά 20% τον Αύγουστο, αλλά και στις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα, γεγονός που κάνει το πρόγραμμα ακόμη πιο ελκυστικό για πολλές οικογένειες. Σημαντική είναι και η επιδότηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για τους περισσότερους δικαιούχους, η ιδιωτική συμμετοχή περιορίζεται στο 25% της τιμής του εισιτηρίου οικονομικής θέσης, ενώ το υπόλοιπο 75% καλύπτεται από την ΔΥΠΑ. Για τα άτομα με αναπηρία, τα εισιτήρια είναι εντελώς δωρεάν. Ενδεικτικά, μια τετραμελής οικογένεια που επιλέγει διακοπές στη Ρόδο με συνολικό κόστος ακτοπλοϊκών 320 ευρώ θα πληρώσει περίπου 80 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 240 θα καλυφθούν μέσω του προγράμματος. Αντίστοιχα, ένας άνεργος που ταξιδεύει στη Σάμο με εισιτήριο αξίας 120 ευρώ θα πληρώσει μόλις 30 ευρώ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα καλύπτει μόνο βασικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. Καμπίνες, μεταφορά οχήματος ή αναβαθμίσεις θέσεων επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ταξιδιώτη. Η ΔΥΠΑ συστήνει στους δικαιούχους να ακολουθούν σωστά την διαδικασία, πρώτα να επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται στους οριστικούς πίνακες και διαθέτουν ενεργό βάουτσερ, στην ασυνέχεια να κλείνουν κατάλημα και μόνο μετά να προχωρούν στην έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε νησιά με αυξημένη ζήτηση και περιορισμένα δρομολόγια όπως η Λέσβος, η Χίος και η Λίμνος, όπου η έβρεση διαθέσιμων δωματίων και εισιτηρίων μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τα vouchers του κοινωνικού τουρισμού. Έτσι φτάνουμε από ό,τι φαίνεται στην τελική ευθεία. Όσον ούπο θα αποσαφενιστεί η κατάσταση και έτσι θα γνωρίζετε και όλοι εσείς τι μέλη γενέστε σε σχέση με τις διακοπές σας. Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το μέρος, σας υπενθυμίζω πως κάνω καθημερινά για τα reels του politica.gr. Μας βρίσκεται ως politica.gr σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube και ενημερώνεστε μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο για όλη την επικαιρότητα έγκαιρα και έγκυρα. Ο όμιλός μας, ο όμιλος ενημέρωσης της PR Media, μπήκε δυναμικά και στον κόσμο των reels και πραγματικά σας δίνει τη δυνατότητα μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο να έχετε εύκολα και γρήγορα από όπου και αν βρίσκεστε την είδηση. Σύντομα βίντεο διάρκειας περίπου 40 δευτερολέπτων λοιπόν δημοσιεύονται κυρίως στα social media για γρήγορη προβολή περιεχομένου. Politica.gr σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Ανακαλύψτε μας εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Ευχαριστώ το κατάστημα Νικά Άλεξ για την επιμέλεια των ρούχων μου, για τα Reels. Ευχαριστώ τον χώρο ομορφιάς Ρούσλαντ, ο οποίος βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172. Τηλέφωνο για ραντεβού 28 13 017 987, 28 13 017 987. Ρούσλαντ λοιπόν για μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, σχηματισμό φρυδιών, μακιγιάζ και αποτρίχωση προσώπου. Ευχαριστώ και το κομμωτήριό μου, το Άμπρα Κατάμπρα, το οποίο βρίσκεται στην Πετρακογιώργη 3 στο Μασταμπά. Τηλέφωνο για ραντεβού 28 11 115 95, 28 11 115 395, και ωράριο λειτουργίας από Τρίτη ως Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ, Σάββατο 9 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι υπηρεσίες που μπορείτε να έχετε στο Άμπρα Κατάμπρα: κούρεμα ανδρικό γυναικείο παιδικό, αντάβιες, μπαλαγιάς, θεραπείες κερατίνης και πολλά πολλά άλλα. Άμπρα Κατάμπρα λοιπόν, η μαγεία επικεφαλής.
σε μια ακόμη διακοπή όμως κάπου εδώ, τελευταία για σήμερα, και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι. Τελευταίο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή. Μαζί μας ο Νίκος ο Αγγελάκης, να τον καλωσορίσουμε.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Να είσαι καλά.
0: Μας ήλθες με δύο θεματάκια σήμερα. Το πρώτο αφορά στο πιλωτικό πρόγραμμα πρόβλεψης των μεταναστευτικών ροών. Είχες καλεσμένο σου τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και το δεύτερο αφορά στην μάχη της Κρήτης και στην ιστορική της σημασία.
1: Έτσι. 85 χρόνια σήμερα.
0: Ναι, μίλησες με τον ιστορικό ερευνητή, τον κύριο Κώστα Μαμαλάκη.
1: Ακριβώς. Όσον αφορά το τι μας είπε ο κύριος Παπαδάκης για τις μεταναστευτικές ροές και αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη, αξιοποιεί τη μηχανική μάθηση για την πρόβλεψη των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα. Η έρευνα κατέληξε σε τρία βασικά σενάρια, όπως μας είπε ο κύριος Παπαδάκης, μεταναστευτικής πίεσης, το ήπιο, το μεσαίο και το σκληρό, με βάση δεδομένα που πέρθηκαν από το 2015 έως το 2024. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί ουσιαστικά χώρα σε χώρα μόνιμης υποδοχής, ασκώντας κριτική στην ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική και στον κανονισμό του Δουβλίνου. Εδώ να πούμε ότι αυτό που είπε ο κύριος Παπαδάκης είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και όλα αυτά που κάνει είναι ουσιαστικά εγχειρήματα και όχι κινήσεις, εν πάση περιπτώσει, μιας μόνιμης μεταναστευτικής πολιτικής. Επεσήμανε ότι μεγάλα γεωπολιτικά γεγονότα όπως ο πόλεμος στη Συρία, η αστάθεια στη Λιβύη και η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία επηρεάζουν άμεσα τις μεταναστευτικές ροές. Είπε ο κύριος Παπαδάκης ότι παρόλο που είναι πιλωτικό αυτό το πρόγραμμα και έχει λήξει πλέον η πιλωτική του μορφή, το Πανεπιστήμιο θα συνεχίσει την έρευνα αυτή, διότι θα αποτελέσει και ένα εργαλείο για την Ευρώπη να λαμβάνει τις σωστές πολιτικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή και ενδεχομένως να τη βοηθήσει να αποκτήσει και μια ενιαία πολιτική και όχι να προβαίνει μόνο σε εγχειρήματα, όπως είπε, να προβαίνει μόνο σε εγχειρήματα. Είναι όντως ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο και όλη αυτή τη συζήτηση την κάναμε επειδή πρόσφατα αυτή η μελέτη δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό, ενώ ήδη τα αποτελέσματά της έχουν παρουσιαστεί και σε διάφορα διεθνή φόρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά την μάχη της Κρήτης, την ιστορική σήμερα επέτειο, ο κύριος Μαμαλάκης έκανε μία παρατήρηση στην αρχή της κουβέντας μας ότι παραμένει πεδίο με πολλά ιστορικά κενά από ελληνικής πλευράς, τονίζοντας πως οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις έχουν καταγράψει πολύ πιο συστηματικά τα γεγονότα από ότι αυτή η προσπάθεια που έχει κάνει, φιλότιμη κατά τα άλλα, που έχει κάνει ο ελληνικός στρατός. Εξήγησε ότι η γερμανική επικράτηση κρίθηκε κυρίως από την αεροπορική υπεροχή, την απώλεια του λόφου 107 στο Μάλεμε. Να πούμε ότι ο λόφος 107 στο Μάλεμε είναι αυτός ο οποίος σήμερα βρίσκεται το γερμανικό νεκροταφείο. Δεν ξέρω εάν οι ακροατές μας έχουν επισκεφθεί τα δύο νεκροταφεία στην περιοχή των Χανίων.
0: Είναι χρόνια που έχω πάει. Πολλά χρόνια.
1: Αξίζει τον κόπο και τα δύο νεκροταφεία. Παρόλο που είναι ένας τόπος, σε πάση περιπτώσει, αναπαύσεως και
0: συναισθήματα.
1: Ναι, αλλά είναι η αισθητική τους, όπως την έχουν διαμορφώσει, γιατί τις φροντίζουν η Βρετανική πρεσβεία από τη μία και η Γερμανική από την άλλη, φροντίζουν τους χώρους αυτούς. Είναι πραγματικά άξια θεάσεως, είναι ιστορικοί τόποι, μπορούν να τα επισκεφθούν. Και κλείνω την παρένθεση. Και η αδυναμία των συμμαχικών και ελληνικών δυνάμεων να αντιμετωπίσουν τη νέα μορφή καταδρομικού πολέμου των αλεξιπτωτιστών. Ανέδειξε επίσης η μάχη της Κρήτης ως μοναδικό ιστορικό φαινόμενο τη μαζική και αυθόρμητη συμμετοχή των κρητικών πολιτών στη μάχη, λέγοντας πως πολίτες με κουβάδες νερό, κυριολεκτικά ψωμιά, ελιές και ένα τουφέκι, βρέθηκαν δίπλα στους στρατιώτες στα πεδία των μαχών. Αυθορμήτως, και περιέγραψε μάλιστα και την περίπτωση εδώ, όταν σκοτώθηκε ο ταγματάρχης Τζουλάκης στο σημερινό Μεϊντάνι, όπως λέμε εμείς, ότι ναι, μεν είχαν φτάσει μέχρι τότε οι αλεξιπτωτιστές μέχρι αυτό το σημείο, αλλά μετά με την επέμβαση των πολιτών που κατέβηκαν με τα τουφέκια, κατόρθωσαν να τους εξωθήσουν έξω από τη Χανιόπορτα. Δηλαδή αυτό δεν έχει καταγραφεί ποτέ, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο, σε ιστορία, ας πούμε, της αντίστασης έναντι των Γερμανών. Άσκησε επίσης κριτική στον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα προσεγγίζει ιστορικά τη μάχη της Κρήτης, σημειώνοντας ότι περιορίζεται συχνά σε επαιτειακού χαρακτήρα εκδηλώσεις, χωρίς ουσιαστική ιστορική έρευνα και βαθύτερη μελέτη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ,
1: εγώ,
0: Νίκο.
1: Εγώ ευχαριστώ,
0: καλά.
1: Αγάπη.
0: Καλή επίσης. Συνέχεια. Αποχαιρετήσαμε τον Νίκο τον Αγγελάκη και τώρα πάμε εμείς σε άλλα θέματα. Αυστηροποιούνται, λέει, οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια. Να δούμε τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στην συζήτηση. Μαζί με την εξάπλωσή τους αυξάνεται και η ανάγκη για πιο ξεκάθαρους κανόνες χρήσης. Η κίνηση σε πεζοδρόμια, η χρήση χωρίς κράνος, η στάθμευση σε κοινόχρηστους χώρους, αλλά και η κυκλοφορία σε δρόμους με αυξημένη κίνηση είναι μερικά μόνο από τα ζητήματα που έχουν ανοίξει την συζήτηση γύρω από την μικροκινητικότητα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, το οποίο αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, εξετάζονται οι αλλαγές που αφορούν την χρήση από ανηλίκους, αυστηρότερη έλεγχη, αλλά και η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για ενήλικους χρήστες. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται ρυθμίσεις για τα όρια ταχύτητας, τις τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων, αλλά και τη διαχείριση της στάθμευσής τους μέσα στις πόλεις. Για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικό πατίνι στην καθημερινότητά τους, οι αλλαγές αυτές αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τον τρόπο μετακίνησής τους τα επόμενα χρόνια. Και μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η ασφάλιση αρχίζει να απασχολεί όλο και περισσότερους χρήστες. Παρότι σήμερα η ασφάλιση για ιδιωτικά ηλεκτρικά πατίνια δεν είναι υποχρεωτική, αρκετοί επιλέγουν ήδη να ασφαλίζονται, ώστε να έχουν κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή πρόκληση ζημιά σε τρίτους. Γιατί ακόμη και ένα μικρό περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτα έξοδα ή νομικές διαδικασίες όταν δεν υπάρχει ασφαλιστική προστασία. Καλύψεις όπως η αστική ευθύνη, η νομική προστασία και το προσωπικό ατύχημα θεωρούνται πλέον ιδιαίτερα χρήσιμες για όσους κινούνται συστηματικά με πατίνι μέσα στην πόλη. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν πολλές εταιρείες που δίνουν την δυνατότητα για ασφάλιση με γρήγορες διαδικασίες και καλύψεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης αστικής μετακίνησης. Καθώς η μικροκινητικότητα αποκτά όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινότητα, φαίνεται πως η ενημέρωση, η υπεύθυνη χρήση και η προστασία των χρηστών θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία της επόμενης ημέρας για τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα μας.

Αλλάζουμε τώρα θέμα. Διαβάζω στο πρώτο θέμα πως με μπαράζ 55.000 τηλεφωνημάτων το κυνήγι της εφορίας για χρέη, λέει, και απλήρωτους φόρους. Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές οχλήσεις, ηλεκτρονικά ραβασάκια και μπαράζ διασταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Τηλεφωνικές λοιπόν οχλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα συμμόρφωσης και μπαράζ διασταυρώσεων ενεργοποιεί η ΑΔΕ μέσα από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026, επιχειρώντας να αυξήσει τις εισπράξεις και να περιορίσει τη νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεχίζει να διωγγώνεται. Στο στόχαστρο μπαίνουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που άφησαν απλήρωτους φόρους, δόσεις ρυθμίσεων, δηλώσεις ΦΠΑ ή άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, με τη φορολογική διοίκηση να περνά πλέον σε ένα πιο πιεστικό μοντέλο έγκαιρης παρέμβασης πριν ενεργοποιηθούν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και αναγκαστικά μέτρα εισπράξης. Οι πρώτοι που θα δεχθούν τηλεφώνημα από την εφορία θα είναι όσοι εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς η ΑΔΕ θεωρεί ότι οι λεγόμενες φρέσκες οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εισπραχθούν πριν περάσουν στο στάδιο της μόνιμης καθυστέρησης. Το σχέδιο προβλέπει τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις μέσα στη χρονιά, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα προς φορολογούμενους που εμφανίζουν εκκρεμότητες ή σημάδια πιθανής μη συμμόρφωσης. Στόχος της ΑΔΕ είναι να επιτευχθεί συμμόρφωση τουλάχιστον 60% στους φορολογούμενους που δημιουργούν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές και να εισπραχθεί τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών πριν να διωγγωθούν και γίνουν ουσιαστικά μη διαχειρίσιμα. Στη λίστα των φορολογουμένων που θα δεχθούν τηλεφωνική όχληση βρίσκονται όσοι έχουν παλιές ή νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, όσοι δεν πλήρωσαν δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να τις χάσουν, αλλά και επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ή δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ακόμη φορολογούμενοι που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ εμφάνιζαν δραστηριότητα, όσοι δεν υπέβαλαν δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9, αλλά και μικροοφειλέτες με χαμηλά ποσά που παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η ΑΔΕ ενισχύει τον μηχανισμό ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ελέγχων, αξιοποιώντας δεδομένα από το My Data, τις τράπεζες, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τα στοιχεία εισοδημάτων και τις πληροφορίες που λαμβάνει από ξένες φορολογικές αρχές μέσω συγκεκριμένων συστημάτων. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες αναμένεται να προκύψουν τουλάχιστον 10.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ενώ το συνολικό πλάνο προβλέπει πάνω από 184.000 φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους μέσα στο 2026. Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται 43.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι πρόληψης στην αγορά, 26.000 πλήρης φορολογικοί έλεγχοι, 900 ειδικές έρευνες για κυκλώματα απάτης ΦΠΑ και 87.000 τελωνιακοί έλεγχοι δίωξης. Η ΑΔΕ στοχεύει μέσα από τις διασταυρώσεις και τους ελέγχους να βεβαιώσει τουλάχιστον 1,7 δις ευρώ από φόρους και πρόστιμα. Το νέο κύμα πιέσεων προς τους οφειλέτες έρχεται σε μια περίοδο όπου τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται. Μόνο το πρώτο τρίμηνο δημιουργήθηκαν νέα φέσια ύψους περίπου 3 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 2,8 δις αφορούν νέους απλήρωτους φόρους. Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών έχει πλέον εκτιναχθεί στα 4,79 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα. Από αυτούς, περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης, ενώ σε περίπου 1,68 εκατομμύρια έχουν ήδη επιβληθεί κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και άλλα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Σήμερα τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ανέρχονται σε 114,516 δις ευρώ. Από αυτά, περίπου 35,284 δις ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα εισπράξεις, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται περίπου στα 79.000 πλάς δις ευρώ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η ΑΔΕ επιχειρεί να κλείσει κάθε παράθυρο καθυστερήσεων και να εντείνει την πίεση
προς όσους αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία.

Και θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή. Θα σας διαβάσω έτσι κάτι το οποίο και εγώ διάβασα και με έβαλε σε σκέψεις. Αφορά στις αποδείξεις που όλοι παίρνουμε από τις ταμιακές μηχανών, από τα σούπερ μάρκετ και πάει λέγοντας. Η χημική, λέει, ένωση που έρχεται σε επαφή με το δέρμα και απελευθερώνεται στον οργανισμό με επιπτώσεις στην υγεία και η όχι τόσο αθώα εναλλακτική της. Αυτό διάβασα. Το πιο πιθανό είναι στο εσωτερικό της τσάντας σας ή σε μια τσέπη του παντελονιού σας να βρίσκετε μια ξεχασμένη απόδειξη από την τελευταία σας αγορά ή λίγο πριν να ψωνίσετε και να έχετε μια ήδη στα χέρια σας. Από ό,τι φαίνεται, αυτό το μικρό κομμάτι χαρτί, πέρα από το κόστος των προϊόντων που αγοράσατε, φέρει χωρίς να το γνωρίζετε και άλλες σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με την υγεία σας. Η απόδειξη που πετάτε αδιάφορα είναι πιθανό να επιδρά αρνητικά στον οργανισμό με ένα απλό άγγιγμα. Οι φαινομενικά, λέει, αθώες αποδείξεις κρύβουν κινδύνους για την υγεία. Η χημική ένωση δυσφενόλη A, BPA, που χρησιμοποιείται στο θερμικό χαρτί των αποδείξεων, συνδέεται με ανησυχητικές επιπτώσεις για τον οργανισμό. Η παρατεταμένη επαφή με το χαρτί των αποδείξεων, ιδίως όταν τα χέρια είναι υγρά ή όταν έπειτα από αυτήν αγγίζουμε το στόμα ή τρόφιμα, μπορεί, λέει, να οδηγήσει στην απορρόφηση της ουσίας από το δέρμα. Η ουσία BPA είναι ενδοκρινικός διαταράκτης, που σημαίνει ότι μπορεί να επηρεάσει το ορμονικό σύστημα και να προκαλέσει σειρά προβλημάτων υγείας, όπως αναπτυξιακά προβλήματα, προβλήματα αναπαραγωγής και άλλα. Για όσους χειρίζονται μεγάλο αριθμό αποδείξεων, όπως ταμείες, συνιστάται, λέει, η χρήση γαντιών νητριλίου που προστατεύουν το δέρμα και δεν επιτρέπουν την μεταφορά της ουσίας. Απίστευτο, έτσι. Πολλές ουσίες της κατηγορίας των δυσφενολών επισημαίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων πως ενδέχεται να βλάψουν τη γονιμότητα και να διαταράξουν το ορμονικό σύστημα τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων, αλλά και να οδηγήσουν σε δερματικές αλλεργίες. Οπότε τώρα ξέρετε, έτσι, αποδειξούλες στο γκάλαθο των αχρήστων και όχι μέσα σε τσέπες, σε τσάντες και στα χέρια μας. Και με αυτή την είδηση θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, έτσι, ιδιαίτερα προσεκτικοί ας είμαστε, αφού το μάθαμε, γιατί όχι, ας προστατευτούμε. Η πληροφορία άλλωστε είναι πάντα χρήσιμη. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος κάπου εδώ και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Για χαρά.